0: Γι' αυτό βασιλιάς είναι ο Νεϊμάρ, Μαρία. Ό,τι έχει να κάνει με την αδερφή του φεύγει. Δεν έχει να κάνει, παιδιά.
1: Έχει γενέθλια, έχει γιορτή. Έχει τραπέζι.
0: Έχει χλαμίδια. Ναι, θα πάει να το γιορτάσει.
1: Έχει να πάει τον δοντίατρο.
0: Θα πάει. Έχει απόστημα. Θα πάει.
1: Και ό,τι θέλει θα κάνει. Θα σας ρωτήσει. Εντάξει. Ορίστε μας.
0: Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά. Ο φαν της Σοφίας είναι εδώ.
1: Αλίμονο.
0: Ο φαν της Σοφίας δίνει το παρόν. Σε κάποιο μπαλκόνι τον φαντάζομαι με μπουρνούζι και παντόφλα κλεμμένη από ξενοδοχείο. Αυτή τη λευκή σαν στρουφάκι.
1: Είναι...
0: Ναι, αυτό το
1: φλατό. Ένα χαρτόνι είναι.
0: Το φλατό παντόφλο. Mm. Αυτό το... Ναι. Ο ταμπάκος μόλις με κούφανε, δεν ξέρω τι ήθελε. ο ταμπάκος μίλησε σαν πιλότος. με κούφανε ταμπάκο, δεν ξέρω, το έχεις βάλει τέρμα.
1: Δεν φταίει αυτό, μωρέ. Είναι δυνατά τα ακουστικά μας.
0: Πάλι δεν άκουσα.
1: Χνουδωτή.
0: Αχνουδωτή. Δεν είναι. Όχι. Ο φαν της Σοφίας δεν έχει χνουδωτή παντόφλα. Δεν είναι ο Ρεύης. Ο φαν της Σοφίας έχει αυτή την παντόφλα του ξενοδοχείου. Γράφει σε Μέλι Χοτέλ πάνω. Λέμε τώρα. Ο φαν της Σοφίας. Τι ομάδα είναι, πιστεύεις?
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι, έχει καιρό να δει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τρέπεστε λίγο, okay. Δεν τρέπεστε. Τσάπ, okay. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, τσάμπα τους πληρώνετε.
0: Σας τα τρώνε, κύριε. Α, αυτό είναι μάκι, το λέγανε. Όχι,
1: χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, λέει ο Χρήστος Ογκαβός. Και βλέπω ταυτόχρονα με το όχι να φύγει ο Ντοκούλεϊ να πάει στη γυναίκα του που γέννησε. Έχουμε και ένα μουντιάλ, δηλαδή κάπου όπα. Ναι. Μπορεί και να συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είχαμε νεύρα, γενικά βλέπω νεύρα. Είχαμε και νεύρα Δόνη στη συνέντευξη τύπου.
1: Στη συνέντευξη τύπου με
0: το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ένα μπουρ. Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Όχι, είπε το Μουντιάλ είναι ένα μπουρ.
0: Το Μουντιάλ είναι ένα μπουρ. Επειδή έπαιξε 5-4-1, δηλαδή με την Ισπανία, τι θέλατε να κάνει.
1: Τι θέλετε να παίξει.
0: 4-3-3. Θα τρώγανε 8 γκολ, δεν το ξέρουν. Που ήταν και πληγωμένοι οι Ισπανοί. Και με Γιαμάλ
1: το 0-0 μετά το.
0: Καλά έκανε. Ξέφυγε η κουβέντα. Δέχτηκε σκληρή κριτική από τους Σαουδάραβες. Ρε Σαουδάραβες δημοσιογράφοι, επειδή έχει έρθει ο Κριστιάνο και 5-6 παιχταλάς, νομίζετε ότι έχετε κάνει ομαδάρα.
1: Γίνανε ειδικοί τώρα.
0: Κάντε μας τη χάρη τώρα, ρε. Ουλουχλουχ, ουρνουνουχ. Σκέφτομαι Σπυρόπουλο. Κάνει κρύβγκιχ. Για ποιο λόγο έπαιξε. Πιστεύετε, λέει, ότι θα με απολύσουν επειδή έπαιξα 5-4-1 εναντίον της Ισπανίας. Μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο, του είπε. Είναι δυνατόν, δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι οικονομημένος, κορίτσι μου.
1: Αυτό είναι.
0: Για σένα με ενδιαφέρει. Ναι, υπερασπίστηκε τις επιλογές ο Νότης Δόνης και είπε: δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Για το Γιαμάλ είπε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που διασπά ισορροπίες και είμαστε αισιόδοξοι για τον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι. Τι να έρθουν να μου πούνε. Πες τους να πάνε να. Λοιπόν, αυτό μου θύμισε. Και η ομάδα θα επιστρέψει στο επίπεδο που την έχουμε δει. Δηλαδή, ποιο επίπεδο, δηλαδή, τι ήθελαν από τη Σαουδική Αραβία. Να πάει να πάρει το Μουντιάλ. Λέω εγώ τώρα, είναι κάτι που μου έχει διαφύγει για το ποδόσφαιρο τη Σαουδική Αραβία.
1: Η Σουηδική Αραβία έχει νικήσει στην Αργεντινή.
0: Ναι, στην αρχή.
1: Γι' αυτό κατάλαβα.
0: Πήρανε θάρρο.
1: Στο προηγούμενο Μουντιάλ. Και πήρανε θάρρο. Οι άλλοι δεν είχαν, ήταν ακόμα από το jet lag.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε και σου λέει, να, είμαστε οι νέοι υπερδίμενοι.
0: Είμαστε με Γιώργο Δόνη, ο οποίος έχει γίνει τρομερός Σαουδάραβας από μακριά. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις ότι είναι Έλληνας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, καταλαβαίνει. Έχει πάρει αυτό το μενταλιτέ. Είχε και το. Ξέρεις,
1: το
0: παράστημα και το βάρος αυτό. Ελά τώρα. Ουλιοχλουάχαρα μου, ουλιοχλουάχαρνονοχ. Έτοιμο. Έτοιμο είναι δυνατόν. Τι θέλουν οι άσχετοι εδώ πέρα. Οι άνθρωποι να έχουν ωραίες ερωτήσεις. Ωραίες ερωτήσεις, ρε.
1: Λοιπόν, εντάξει, τα cooling breaks έχουν.
0: Έλα με την αηδία.
1: Έλα με την αηδία.
0: Ο Φαντάικ, ο κορυφαίος.
1: Όλοι το έχουν πει αυτά, μέχρι και ο Καραλής χθες τους έκανε. Εντάξει, λέει, δεν βρίσκω λόγο. Δεν βρίσκω λόγο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οι συνθήκες λέει καιρικές.
0: Είχε 23 βαθμούς και hydration break. Και anxiety
1: break.
0: Και δεν κάνω και anxiety break. Να πάρω σκοφά. Έλα τώρα.
1: Η UEFA ανακοίνωσε, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι στο Euro του 2028. Δεν θα έχουμε cooling breaks.
0: Επιτέλους.
1: Το θυμίζουμε ότι το Euro του 2028 θα γίνει σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.
0: Τι cooling break. Δεν πρέπει να έχει beer break.
1: Αυτό πήγα.
0: Μπυρίτσα.
1: Ναι, μπυρίτσα. Αυτό ναι. Να έρθω να σε καταλάβω. Βεβαίως. Όχι, λέει εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
0: Το Μουντιάλ, μήπως το Euro το 28. Το Euro.
1: Το Euro το 28.
0: Α, είπες Μουντιάλ, εντάξει, δεν πειράζει. Το Euro το 28.
1: Euro είπα 28. Νομίζω Euro είπα.
0: Όχι, Μουντιάλ είπες.
1: Μπορεί να είπα στην αρχή Μουντιάλ και να είπα Euro.
0: Όχι, δεν είπες Euro. Αλλά βάλ το VAR.
1: Βάλε το VAR.
0: Βάλε VAR.
1: Βάλε VAR.
0: Βάλε VAR.
1: Βάλε VAR.
0: Βάλε VAR.
1: Βάλε VAR. Το Βάλε VAR.
0: Το Βάλε VAR. Το Βάλε VAR είναι εστιατόριο με περίεργες γεύσεις έθνικ.
1: Μαρόκο,
0: ναι.
1: Τινησία, τέτοια.
0: Έχει, ναι. Το,
1: ναι, ναι. Αλλά
0: το
1: έχει
0: top of the top. Μπράβο. Έχει και λαχανοτολμάδες. Αυτά τα παλίρια. Αν πολλά δεν τολμάς.
1: Το έχουμε.
0: Βάλε VAR. Βάλε VAR.
1: Το έχουμε το VAR.
0: Ναι. Έλα το.
1: Η UEFA ανακοίνωσε, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι στο Euro του 2028.
0: Έχασα. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή.
1: Δηλαδή βρήκατε μια ξανθιά εδώ πέρα.
0: Έχασα.
1: Βρήκατε μια ξανθιά. Βγήκε μια γυναίκα και λέει: όχι, καλά, το έκανες λάθος.
0: Εγώ το έχω κάνει λάθος. Έκανα λάθος, το παραδέχομαι. Πήγε ο Κυριάκος VAR και μου έδωσε κόκκινη. Βγάλε μου κόκκινη. Βγάλε κόκκινη. Χέρι κολλώσε πει, να δω. Τι είναι αυτό.
1: Όχι, ρε, μια κίτρινη. Εντάξει.
0: Α, σήκωσε το χέρι πάνω, θα τροχωνόμαστε. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Η Μαρία μόλις τώρα σε αν η Σουηδική Αραβία νίκησε την Αργεντινή. Ναι, ρε φίλε, για πλάκα το λέμε αυτό. Μα μικρή μεγάλη στο δύο καφενείο δεν το βλέπεις τώρα.
1: Από πότε έχετε να μας ακούσετε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι καλό.
0: Καινούργια ακροατές.
1: Γιατί έχουμε καινούργιους ακροατές.
0: Εάν μας ρωτήσουν και πού είναι η τουαλέτα, είναι και καινούργιοι πελάτες. Να ξέρεις. Γιατί με γράφεις, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Τι είπα, ρε φίλε. Γιατί λέει δεν διαβάζεις.
1: Ναι, φαίνεται ότι είσαι Ολυμπιακός.
0: Τι είπα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Ζηλιαρόγατες, λέει, ζηλεύετε που εκθιάζω τη Σοφία.
1: Καταρχάς, τη Σοφία την εκθιάζουμε εμείς πρώτοι.
0: Βαλεβάρια αντίθεση.

0: Λοιπόν, ερωτικός Κυριάκος Σταθερόπουλος θα έλεγα, Μαρία. Ερωτικός,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: μια προσέγγιση.
1: Και δυνατός.
0: Η Νικόλ δεν αντέχει με την πουκαμίσα και τα πουκάμισα στη δουλειά με τόση ζέστη. Υπομονή ρε Νικόλ, είναι η στολή τώρα της εργασίας, φαντάζομαι. Ναι. Το χειρότερο είναι να στο βάζουν ανάποδα.
1: Και να δένει πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Και έτσι ζεσταίνεσαι πολύ. Ναι, ναι. Δεν μπορείς, εγώ θυμάμαι δηλαδή που ήταν πολύ άβολο. Πολύ άβολο.
0: Το είδα το τσουβέλα με βέλα, με μακρύ μαλλί. Μου το έστειλαν. Να είστε καλά. Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη από το Άμστερνταμ. Να με συγχωρείτε, λέει, αλλά άργησα σήμερα και μόλις άνοιξα ράδιο. Αναρωτιέμαι αν έκραξε ο Σου τον Ίσακ, λέει. Κάντε να ρηπείτε.
0: Δεν χρειάζεται να κράξω. Κάποιον που δεν μπορεί να πασάρει, επειδή έχει πάρει 150 εκατομμύρια.
1: Δεν χρειάζεται. Και με την εθνική δεν είναι ότι μας έχει βγάλει τα ματάκια.
0: Έβγαλε όμως μια ωραία κάθετη εκεί στον Μορφωνιό. Τον Μορφωνιό της Άρσεναλ. Δεν κατάφερε να το κάνει γκολ. Αλλά γενικά ήταν καταιγιστική και η Ολλανδία στο προηγούμενο ματς, Μαρία. Δεν άφησε περιθώρια.
1: Το είδα.
0: Πολύ καλή η Ολλανδία. Πολύ καλή η Ολλανδία. Σκέφτομαι τώρα ποιος μπορεί να πάει μέχρι κοντά στην πηγή, ας πούμε. Είναι η Ολλανδία μια τέτοια. Δεν την υπολογίζουν πολύ. Δεν το λένε. Ναι, τελικό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι και, έχει πολλούς παίχτες που σκοράρουν. Δηλαδή και ο Χάκπο και το ταγάρι της Σάντερλαντ, αυτός ο Θηρίος. Έχει. Έχει καλούς παίχτες. Και Φαντάικ πίσω. Καλή είναι η Ολλανδία. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για τον τερματοφύλακα του Ιράν.
0: Okay.
1: Ο οποίος ήταν άστεγος. Έβοσκε πρόβατα και τώρα είναι στο Μουντιάλ. Μιλάμε για τον Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ.
0: Είναι αληθή.
1: Ναι, φυσικά. Σταμάτα, άσε να σου πω την ιστορία.
0: Ναι,
1: ναι,
0: πες, γιατί όντως είναι συγκινητικό.
1: Ναι. Γεννήθηκε το 1992 σε μια νομαδική οικογένεια κουρδικής καταγωγής. Ήταν ο πρωτότοκος γιος. Από μικρή ηλικία φρόντιζε κοπάδια και έκανε βαριές χειρονακτικές εργασίες, φαντάζεστε. Τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιέρωνε στο ποδόσφαιρο και στο παραδοσιακό παιχνίδι Νταλ Παράν. Το Νταλ Παράν είναι ρήψη πέτρας σε απόσταση. Χάρη σε αυτό.
0: Τι πετάνε πέτρες.
1: Ναι.
0: Κάτσε να το γκουγκλάρω. Νταλ Παράν.
1: Νταλ Παράν. Λοιπόν, χάρη σε αυτό απέκτησε μεγάλη δύναμη στα χέρια.
0: Ναι, άμα πετάς πέτρες.
1: Λοιπόν, ωστόσο του άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ήρθε σε σύγκρουση με τον μπαμπά του, ο οποίος θεωρούσε χάσιμο χρόνου το ποδόσφαιρο. Αλίμονο. Στα 12 τώρα να κάθεις να παίζεις ποδόσφαιρο, τι είσαι, κανένα παιδάκι? Όχι. Και μάλιστα κάποια στιγμή του έσκησε και του κατέστρεψε τα γάντια τερματοφύλακα που είχε. Τότε λοιπόν πήρε μια μεγάλη απόφαση, δανείστηκε χρήματα και έφυγε από το σπίτι. Μπήκε σε ένα λεωφορείο και πήγε στην Τεχεράνη. Στην πρωτεύουσα δεν ήταν τα πράγματα όπως τα φανταζότανε. Δεν είχε χρήματα, δεν είχε σπίτι, κοιμόταν στο δρόμο. Ένα πρωί ξύπνησε και είδε ότι οι περαστικοί του είχαν αφήσει κάποια κέρματα στο έδαφος, νομίζοντας ότι είναι ζητιάνος και άστεγος. Με αυτά τα λεφτά έφαγε το πρώτο του κανονικό γεύμα. Και μετά από λίγες ημέρες έτρωγε ό,τι έβρισκε στους δρόμους.
0: Φοβερό.
1: Για να επιβιώσει, δούλεψε σε εργοστάσιο ρούχων, έπλαινε αυτοκίνητα πλουσίων, καθάριζε δρόμους. Ενώ σε μια πιτσαρία, λέει, εργαζόταν μόνο και μόνο για να έχει φαγητό και ένα κρεβάτι. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να παίζω ποδόσφαιρο. Στην πραγματικότητα ήταν αντίθετος με κάθε είδους αθλήματος και μάλιστα στο σχολείο. Είπε ότι τίποτα από αυτά δεν θα ήταν ωφέλιμο για τη μεγάλη μας οικογένεια. Κατέστρεψε και τον εξοπλισμό του. Η τύχη του άλλαξε όταν σε ένα αγώνα μικρών κατηγοριών τον πρόσεξε ένας προπονητής της Νταφτ Τεχεράνης.
0: Νταφτ Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ο σύλλογος του επέτρεψε να κοιμάται στο προπονητικό κέντρο.
0: Μπράβο στο σύλλογο.
1: Και εκεί γύρισε η τύχη του. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2011 και έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν σε έναν αγώνα πέταξε την μπάλα με το χέρι σε απόσταση 70 μέτρων.
0: Τι λες τώρα, βε.
1: Και έδωσε assist για γκολ σε μια φάση που έγινε αμέσως viral. Αυτό. Το διαβάζω από το athletico.gr. Πήρε μεταγραφή στην Περσέπολης, κατέκτησε 6 τίτλους.
0: Την ξέρω την Περσέπολης εφ'.
1: Και έχει αποκρούσει και πέναλτι του Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Πάρτα Κριστιανό.
1: Ορίστε. Έχει μπει 2 φορές στο ρεκόρ Guinness εναντίον της Νότιας Κορέας το 2016. Πέταξε την μπάλα με το χέρι σε απόσταση 61 μέτρων και 20
0: 61 μέτρα την μπάλα με το χέρι.
1: Ναι. Είναι η μεγαλύτερη αγωνιστική ρήψη που έχει γίνει ποτέ και έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ ως μέλος της Περσέπολης το 19 όταν έστειλε την μπάλα στα 78 μέτρα.
0: Με το χέρι.
1: Ναι. Δεν σου λέω, έκανε, είδες αυτό το άθλημα με τις πέτρες. Το δυνάμωσε τα χέρια.
0: Νταλπαράν.
1: Φοβερές ιστορίες.
0: Είναι η αυτάρκεια των ανδρών στα Ιρανικά. Ευχαριστούμε τον φίλο που μας κάνει και μετάφραση.
1: Τι λες τώρα.

0: Ο Δαμιανός ρωτάει. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Yeah. Λέει, οι διακοπές αρχίζουν όταν έχεις μπει στη διαδικασία να σκέφτεσαι πώς θα κάνεις βαλίτσα. Ναι. Για μένα ναι.
1: Ναι,
0: για μένα ναι,
1: ναι.
0: Για μένα ναι.
1: Ναι, αλλά αν το ετοιμάσεις τρεις μήνες πριν, το έχεις φορτώσει τον κόκορα. Δηλαδή,
0: 10 μέρες, 10 και σήμερα. Και Ζέλικο, καλώς μας ήρθες πίσω. Είδες διπλή η χαρά του Δαμιανού και έρχεται σε 10 μέρες στην Ελλάδα, γιατί είναι στα εξωτερικά. Είναι στη Σουηδία. Σουηδία. Και ήρθε και ο Ζέλικο. Εντάξει. Άλλο να σου πω κάτι, ρε Δαμιανέ. Δηλαδή, τι να σκέφτεις. Έρχεσαι στην Ελλάδα για διακοπές. Τι θα πάρεις, θα πάρεις 3 μαγιό, 2 σορτσάκια. Εντάξει. Ανάλογα εσόρουχα.
1: Ένα παπούτσι παντέλων εκεί πέρα.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι. Καμιά δεκαριά μπλουζάκια και ένα, από πάνω ένα μπουφανάκι, κάτι έτσι για τις δροσερές βραδιές στο νησί. Αυτό. Εύκολο πράγμα η βαλίτσα το καλοκαίρι. Πολύ εύκολο πράγμα.

0: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Κολοκυθάκια γεμιστά για σήμερα, τι λέτε? Αυγολέμονο.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Κολοκυθάκια αυγολέμονο.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, αλλά κοιμάσαι, όχι ρε παιδιά, γαλοπούλα. Θέλει κοιμά.
1: Θέλει για να νοστιμήσει. Ναι,
0: θέλει χοιρινό με μοσχάρι μαζί.
1: Γιατί το κολοκύθι δεν έχει γεύση.
0: Το κολοκύθι είναι σαν να τρώσει το πόδι. Το ρύζι το ίδιο, το αυγολέμονο μπορεί να
1: το
0: δώσει.
1: Ναι, το αυγολέμονο ναι, αλλά ναι,
0: αλλά ο κοιμάς.
1: Ο κοιμαδούλης κάτι πρέπει να.
0: Ένας φίλος μου βάζει και μπέικον μέσα. Τσιγαρίζει.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Μέσα στον κοιμά τσιγαρίζει και λίγο μπέικον για τα κολοκυθάκια τα γεμιστά. Γιατί?
1: Εντάξει, ένα μικρό τύπο. Λίγο βαρύ.
0: Εντάξει, λίγο. Δεν σου λέω πάρα πολύ. Δηλαδή για ένα. Ταψί κολοκύθια.
2: Λαδολίγανη!
0: Για ένα ταψί κολοκύθια τέτοια γεμιστά, δύο φέτες μπέικον. Για ένα ταψί. Δηλαδή, ψιλοκομμένο, λίγο στη γέμιση. Λίγο στη γέμιση, λίγο στη γέμιση. Λίγο παντσετούλα, ρε παιδί μου, αν δεν συμπαθεί τον μπέικον. Παντσέτα, λίγο πιο χοντροκομμένη. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Και το λίπος που θα βγάλει από το τηγάνι, ρίξει το πάνω στα κολοκύθια. Και να σου πω και κάτι, πήγαινε στη χασιά στον κάκια και φάει ένα κιλό προβατίνα.
1: Αλλά. Δηλαδή, πραγματικά, ναι, άστα τα έρηματα. Ναι, τα κολοκυθάκια εκεί.
0: Λίγο στη γέμιση μπορεί να βάλει ένα τσίκρε, Μαρία, να του δώσει κάτι σε αυτό το φαΐ νοσοκομείου. Δεν υπάρχει νοσοκομείο που δεν σου έχει φασολά, τέτοια κολοκύθια γεμιστά.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Κολοκύθια τέτοιο με το. Με το λεμόνι, πώς το λέω, αυγολέμονο. Σου βάζουν κολοκυθάκια.
1: Κολοκυθάκια γεμιστά στο νοσοκομείο.
0: Και λίγο σαν
1: τσίπρα. Νοσοκομείο είναι αυτό. Να πάω.
0: Εμένα μου είχαν βάλει τότε τέτοια και βέβαια ο κοιμάς πρέπει να ήταν από άλλο ασθενή. Δεν είχε γεύση.
1: Τον περίσσεψε. Τον θέλουμε αυτό.
0: Κύριε Πέτρο, το χέρι σας έχετε υπογράψει εδώ να σας το πάρουνε. Άστα.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμο? Ότι λες πάμε, πάμε πιο εύκολα. Ναι. Πάμε θάλασσα, mm-hmm. πάμε μια βόλτα, δεν το σκέφτεσαι. Με το Lidl Plus διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO. Συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Δηλαδή 1000 mm-hmm. θα κερδίσουν από ένα κατοστάρικο. Όχι 100.000 από ένα ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ, σκανάρεις ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Μα τι έγραψα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή
0: Sport FM 94,6.

0: Συμπάσχουμε με τον ακροατή που προσπαθεί 20 λεπτά να μπει στο Facebook κρυφά από τη δουλειά, δίνοντας φανάρια, λεωφορεία, διαβάσεις, πεζών και κρουνούς. Γιατί να τα τραβάω αυτά, βρες τους κρουνούς στη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είσαι ρομπότ. Βρες τη.
1: Σημείωσε τα μέσα με τα οποία.
0: Βρες τα κεφαλαία.
1: Στη θάλασσα και τέτοια.
0: Βάλε αυτό το σύνδεσμο και εντωμεταξύ. Απομακρύνεσαι λόγω προσβιαπίας από τον υπολογιστή.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Τώρα, ειδικά αυτό που μου το είπες και εσύ και το είδα, τα ρομπότ που πλακώθηκαν στο ξύλο. Δηλαδή, έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ. Άμα δείξουμε τα φανάρια στα τετραγωνάκια.
0: Μπουνιά σε ένα παιδάκι και κλωτσιά στο άλλο. Και ένα ρομπότ που πήγε να κάνει moonwalk και έπεσε σαν τον Biden.
1: Το άλλο που χόρευε τζεμπέκικο. Το είδες που πήγε να περπατήσει και χόρεψε τζεμπέκικο.
0: Γενικά, νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτούς που λένε θα μας πάρουν τα ρομπότ τη ζωή. Νομίζω ότι έχουμε τα ρομπότ που μας αξίζουν. Αν με ρωτάς.
1: Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Ρωτούν αν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη της παρουσίασης του Ζότς. Έχετε έρθει σήμερα η Παναθηναϊκή λίγο. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω για τηλεοπτική παρουσία. Σίγουρα θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη από εδώ, από το
0: νέο. Social media θα υπάρχει.
1: Σίγουρα. Καλημέρα στον Άγγελο από το Leeds. Το πρόβλημα με τις διακοπές και τις βαλίτσες είναι. Η μάνα και η κόρη που θέλουν από μία βαλίτσα για καλλιτικά παπούτσια και ρούχα πληρώνουμε κάθε χρόνο τα μαλλιοκεφαλά μας.
0: Ναι.
1: Να σου πω, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα καλλιτικά, η αλήθεια είναι, ειδικά για εμάς τις γυναίκες, παρά όλα τα υπόλοιπα. Και πιο βαριά. Γιατί παίρνεις καλλιτικά για τα μαλλιά, για την παραλία, αντιλιακά. After sun. Λοσιόν.
0: Εγώ παίρνω.
1: Ορίστε.
0: Εγώ δεν είμαι ο μέσος, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εγώ παίρνω και κρέμες και κολόνιες και αποσμητικά. Αλλά εντάξει, τα κορίτσια έχετε πολλά παραπάνω. Πολλά after, έτσι, αδιάβροχη
1: πολλά,
0: μάσκα.
1: Πολλά, ναι. Και μάσκες και αυτό και μαλλιά, σώμα,
0: μάσκαρα,
1: χέρια, μάτια.
0: Μασκαράγκα,
1: αυτό.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα,
0: ραγκαράγκα. Έχει πολλά. Έχετε σκεφτεί, Μαρία, πρόσεξε, ότι μπορεί οι υπολογιστές να μας ρωτάνε αν είμαστε ρομπότ γιατί ψάχνουν την οικογένειά τους. Είστε σίγουρα ρομπότ.
1: Σίγουρα, μήπως.
0: Μάμα, μάστε.

0: Πάντα όταν βλέπω τον Γκούμαν σκέφτομαι το σκετσάκι με το ράπτη.
1: Τον Γκούμαν.
0: Ναι. Πάντα. Ναι, όταν βλέπω τον Γκούμαν σκέφτομαι το σκετσάκι με το ράπτη. Που κάναμε εγώ με τον Παπασημακόπουλο. Τι άνθρωποι είναι γελοί, τελείωσε τώρα. Που δεν ξέρω τι έχει γίνει.

0: Ορίστε, εδώ πέρα ένας προγραμματιστής μας το εξήγησε και το καταλάβαμε. Και εγώ και ο Τσούβη. Προγραμματιστής εδώ. Απέχουμε πολύ ακόμα από το σημείο που τα ρομπότ θα μας εκτοπίσουν. Ίσως δεν φτάσουμε και ποτέ, γιατί υπάρχει περιορισμός στο hardware. Ήδη οι RAM εκτοξεύθηκαν σε κόστος.
1: Okay.
0: Είδες που μας το έδωσε, ρε παιδί μου, με απλά λόγια. Δεν έχω καταλάβει τίποτα από τι είπε.
1: Στο RAM έκανα τι ξέρω. Έκανα. Μου θυμίζει. Έτσι ήμουν εγώ στη χημεία, στην τρίτη ηλικίου.
0: Ναι.
1: Μιλούσανε, στην αρχή προσπάθησα και μετά έλεγαν τέτοια πράγματα που εγώ έκανα. Και σήκωνα χέρι, αλλά δεν σήκωνα κιόλας. Έκανα αυτό το ενδιάμεσο.
0: Την ώρα που έχει ήδη πει, πες μας Κώστα, σήκωσες.
1: Και έκανα απογοήτευση.
0: Το
1: ήξερα εγώ αυτό να το πω.
0: Λύστε μου απορία. Επιτρέπεται να κρατάμε

0: μαζί μας φαγητό, όχι τα περάκια, σε οργανωμένες παραλίες. Επίσης, ισχύει ότι πρέπει να κρατάμε μαζί μας τίτλους ιδιοκτησίας αν θέλουμε να πάμε οικογένεια 5 ατόμων. Κοίταξε, για φαγητό σε οργανωμένες παραλίες, εξαρτάται, ναι, άμα βγάλεις και στρώσεις τραπεζαρία, ναι, μάλλον θα σου την πούν.
1: Θα σου πούνε, θα σου ναι, την πούν. Σαν να πας σε καφετέρια με δικό σου καφέ και νερό.
0: Αυτό.
1: Και εντάξει.
0: Τώρα, αν πας σε οργανωμένη παραλία και βγάλεις, ξέρω εγώ, ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης, Okay, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Αν παραγγείλεις και από εκεί ένα καφέ, κάτι.
1: Μπράβο.
0: Είσαι okay. Είσαι okay. Μπορεί ή κανένα φρουτάκι μαζί σου. Ναι, εντάξει. Δεν θα σου πει κάποιο.
1: Βέβαια, αν πας με ένα μπουκάλι ουίσκι το οποίο το έχεις καταναλώσει και έχει μείνει λίγο κάτω και κάτσει, κάνεις.
0: Έχει, υπάρχει άλλα, υπάρχουν άλλα προβλήματα τα οποία δεν
1: λύνονται.
0: Ναι, αλλά δεν
1: έχεις πει, ξέρετε κάτι, κύριε. Το ήξερες ότι οι υπολογιστές ψάχνουν τον πατέρα τους και μας ρωτάνε αν είμαστε ρομπότ. Εσύ το ήξερες. Το ήξερες. Επαναλαμβάνω αυτή. Το ήξερες. Γιατί δεν λες μια καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πες μια καλημέρα.
0: Αυτοί που κουβαλάνε, λέει, την Άρτα και τα Γιάννενα αποκαλυντικά συνήθως δεν βλέπονται. Μην ισοπεδώνουμε. Τα μαναράκια με ένα κραγιόν, μια μάσκαρα και ένα ρούς βγαίνουν και γίνεται πάταγος.
1: Όλο είναι το πρεμιέρα και το 69 έχουν κλείσει. Να σου πω. Έχει κλείσει. Το πρεμιέρα και το 69 έχει κλείσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά πια. Μην πας. Μην πας. Δηλαδή πραγματικά αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Και καπάκι από κάτω το μήνυμα. Έχασα Bed Builder Uruguay.
1: Ο καθένας τα δικά του. Τα μαναράκια είναι. Πάρε τώρα τα σούπερ
0: μαναράκια.
1: Πετάνε, τραγουδάνε, κατουράνε. Τζάτσι πριτσιόζι. Βόρτους κραγιόν, μάσκαρα και είναι έτοιμα. Μάμα μαναράκια. Τα μαναράκια.
0: Μαρία από Θεσσαλονίκη, μην ανησυχείς. Το επόμενο Μουντιάλ θα είναι σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
1: Είπες Euro. Βάλε βάρ.
0: Θα είναι λοιπόν Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Οπότε τα ωράρια θα είναι okay για εμάς τους Ευρωπαίους.
1: Ένας έχει μια φοβερή ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Έλα σήμερα για φαγητό. Θα φτιάξω γαρίδο μακαρονάδα, θα σε τραβήξω βίντεο και από το τι θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Θα βγάλουμε λεφτά. Είναι ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Είναι ευκαιρία. Έχει δίκιο ο φίλος. Και αυτές να μην πάθω τίποτα.
0: Και γιατί πρέπει να πας στο φίλο να βγάλει και αυτός λεφτά και να το κάνεις μόνος σου. Και να σε τραβάει βίντεο η Εύα.
1: Και καλά ότι είναι κατά λάθος. Ότι έτυχε, πω, δεν το ήξερα.
0: Πάμε σε
1: διάλειμμα. Πάμε.

0: Έτσι είναι η επικαιρότητα. Τα παιδιά αυτός δεν θα πάμε σε break. Αυτό είναι ο Big Wings Sport FM. Πάμε στο αεροδρόμιο. Γιατί έχουμε Διονύση Δεσίλα στην άλλη.
1: Φεύγει πάνω.
0: Όχι, δεν είχαμε. Είχαμε Δεσίλα.
1: Α, τον έχουμε. Τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα
2: σα, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Φαντάζομαι σε προλάβαμε πριν φύγετε.
0: Πώς είναι το κλίμα, τι γίνεται?
2: Καλά, εντάξει, αναχωρεί τώρα η αποστολή. Στις επόμενες 15 μέρες του Παναθηναϊκού θα είναι στο Άπελτον της Ολλανδίας, βασικό στάδιο προετοιμασίας. Νέο πρόσωπο, ο Καμαρά, ο οποίος ενσωματώθηκε στην ομάδα και θα τον δούμε στις προπονήσεις στην Ολλανδία. Περιμένουμε να ενσωματωθούν λογικά από αύριο, μόλις υπογράψουν, να πάρουν αεροπλάνο και να ανέβουν για Ολλανδία και ο Πένια, ο γκολκίπερ και ο Τσάπρας. Και μετά φυσικά οι υπόλοιπες μεταγραφές που είναι να γίνουν για τον Παναθηναϊκό. 15 μέρες μέχρι τις 5 Ιουλίου, μέχρι τις 4 βασικά και τις 4 θα είναι ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία. Θα γίνουν και τα δύο φιλικά, ξεχωρίζει αυτό με τον Άγιαξ. Θα δουλέψει εκεί ο Νίστρομ, να δούμε λίγο τη δουλειά του, να δούμε λίγο πού θα ρίξει το βάρος και τι προτεραιότητες θα έχει. Θα έχει κάποιες διπλές προπονήσεις, θα έχει κάποιες μονές. Ήδη από τις πρώτες μέρες στο Κοροπή είναι αρκετά έντονες οι προπονήσεις που κάνει, έχει αρκετή ένταση. Φαντάζομαι αυτό θα συμβεί ίσως και λίγο περισσότερα από τις μετά και διπλές προπονήσεις στην Ολλανδία, στο Άπελντορ, εκεί όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, στο χορτάρι, στο γήπεδο.
1: Βέβαια, αυτό περιμένουμε, αυτό περιμένουμε.
0: Καλό ταξίδι.
2: Και θα
0: είναι
2: ενδιαφέρον τώρα να δούμε, ναι, ευχαριστούμε, πώς θα δουλέψει ο προπονητής, γιατί πάντα ο νέος προπονητής, όταν κάνει προετοιμασία και βλέπουμε δηλαδή με ένα νέο τεχνικό ότι το βασικό στάδιο έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις ιδέες που θέλει να βάλει στο παιχνίδι.
1: Τον τρόπο, την ένταση, όπως μας είπες λίγο πριν.
2: Ναι. Και μην ξεχάσω, για τον Αλέξανδρο πάει αυτό. Κανονικά έπρεπε να βάλεις ισπανικό τραγούδι. Πόρον, πόρον, ποπέρον κτλ.
1: Είμαι έτοιμος και μία η ώρα ίσως είμαι από κοντά. Τώρα να δω αν θα προλάβω. Εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Δεσίλας. Δεσίλα! Δεν ήθελα να κάνω αναστάσει, ήθελα να τον αφήσω να κάνει.
0: Πάνε στο Άπελντορ.
1: Έφυγε ο Παθηναϊκός.
0: Και με ένα Άπελντορ.
1: Με βαρύνει.
0: Δεν μ' αρέσει, είναι πολύ πικρό.
1: Κάποιοι γουστάρουν το Άπελντορ πολύ. Πάμε, διάλειμμα.

0: Λοιπόν, κάποιος μας διορθώνει και λέει δεν είναι μάσκαρα, είναι μασκάρα. Τι είναι μπασκετικό, είναι γι' αυτό.
1: Παρτίζαν.
0: Το πήραμε στη EuroLeague.
1: Παρτίζαν.
0: Δεν κατάλαβα. Mm-hmm. Θα μας πείτε και θα πούμε τη μάσκαρα όπως θέλουμε να την πούμε. Mm-hmm. Τουλάχιστον εμείς ξέρουμε να την βάζουμε. Ξέρεις να βάζεις μάσκαρα?
1: Όχι. Δεν είναι αυτό που ανοίγει το στόμα.
0: Ναι, βέβαια. Άμα δεν ανοίξει το στόμα, δεν μπαίνει μάσκαρα.
1: Το μόνο από Ζαραλίκο δέχομαι το μαναράκια. Από τον άλλον δεν το δέχομαι.
0: Σωστά.
1: Από τον Χριστόφορο το δέχομαι.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να μιλήσει ο Κούλη λίγο χαμηλόφωνα με φωνή μπάσα να δω κάτι. Κάποιο ερεθίζεται με τον Κούλη. Okay.
0: Καλημέρα στην παρέα. Αν έχει πληρώσει ξαπλώστρα ή είσοδο, κανονικά λέει, δεν μπορούν να σου πούνε κάτι για το φαγητό. Επίση το κόλπο είναι να πει είναι για τα παιδιά. Σωστό. Σωστό. Πάντα παίρνω φρουτάκια στην παραλία. Πάντα φρουτάκια. Καταρχά με το που θα φτάσουμε, με το που θα φτάσουμε.
1: Θα πεινάσει.
0: Θα μου πούνε τα παιδιά τι έχουμε να φάμε.
1: Μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο.
0: Να βγάλω.
1: Δεν θα είναι πιο ωραία.
0: Το ταψί με το
1: φούρνο. Όχι, να έχει δύο μεγάλα διάφανα τάπερ για να βλέπει το λάδι με την πατάτα να σε κοιτάει σαν ψάρι. Ναι. Και να έχει πετάξει και ψωμί μέσα. Το έχω δει εγώ αυτό. Δηλαδή είχε ήδη και το ψωμί μέσα.
0: Παξιμαδάκι είναι ωραίο.
1: Είχε βάλει ψωμί ο άλλο. Δεν είχαν δόντια. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Μπιφτέκια με πατάτες με πιρούνια όλοι μαζί. Σαν ζώα από το ίδιο τάπερ. Μαρία. Μόνο το κεφάλι μου, σαν σκυλιά μέσα. Και δεν χρειάζεται μετά ούτε μπάνιο ούτε τίποτα.
0: Αν είναι δωρεάν η ξαπλώστρα και έχει ελάχιστη κατανάλωση, τότε πρέπει να αγοράσεις ό,τι θέλεις από το κατάστημα. Εντάξει, κάθε παραλία τώρα, κάθε μπιτσόμπαρο
1: έχει τα δικά του.
0: Έχει τα δικά του.
1: Έχει τη δική του παραλία.
0: Τώρα βγήκε και ο νόμος για τα σκυλιά. Δηλαδή. Για τα σκυλάκια στην παραλία. Αν είναι οργανωμένη, λέει, η παραλία, απαγορεύονται τα σκυλιά. Αν είναι ανοργάνωτη η παραλία, επιτρέπονται τα σκυλιά.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Τι εννοώ να απαγορεύεται τα σκυλιά?
0: Υπάρχουν και παραλίες οργανωμένες. Μπιτσόμπαρα, ξέρω.
1: Μιλάμε για πολλές σκυλιά.
0: Μιλάμε για πολλές σκυλιά. Που τα επιτρέπουν. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση το σκυλάκι πρέπει να είναι με λουρί.
1: Ωραία, αν είναι με λουρί, δεν ενοχλεί, κάθεται εκεί, γιατί δεν μην το πάρω.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ σου λέω τι έβγαλε ο νόμος. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το προηγούμενο καθεστώς που έλεγε ότι μπορείς να φέρεις το σκύλο σου.
1: Αρκεί
0: αλλά
1: να έχεις.
0: Όχι, ναι, σωστά. Αλλά αν ενοχληθεί κάποιος πρέπει να τον πάρει.
1: Ποιος
0: το έβγαλε αυτό, μωρέ?
1: Δηλαδή δεν ενοχλούμε από τον ίδιο. Εγώ.
0: Το ίδιο να ισχύει και για τα παιδάκια. Μπορείς να φέρεις τα παιδάκια σου, αλλά άμα ενοχλούν να τα πάρεις και να φύγεις.
1: Να απαγορεύεται να μιλάς στο κινητό δυνατά με κάποιο φίλο σου.
0: Σε ανοιχτή ακρόαση.
1: Έλα, ρε.
0: Παίρνεις το κινητό. Έλα, και το κάνεις πεταλάκια.
1: Να με εδώ στο κόμπο, ρε. Ευτυχώς απαγορεύονται τα σκυλιά.
0: Ναι,
1: γιατί.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι κόφτες. Εδώ να δεις κόφτες που έχει, ρε. Τι έγινε, δεν πήρατε ζελικό και νομίζετε στο σπίτι σας είναι η παρουσίαση? Λοιπόν, έχω ενημέρωση και ενημερώνω και τον κόσμο που ρώτησε για τηλεοπτική κάλυψη.
0: Ναι.
1: Live streaming στο YouTube του Παναθηναϊκού.
0: Ορίστε.
1: Live streaming. Μπαίνετε στο YouTube του Παναθηναϊκού, στο μπάσκετ. Πάω BC, φαντάζομαι, δεν θυμάμαι τη διεύθυνση. Ποια είναι η διεύθυνση, Siri?
0: Hey Siri!
1: Οπότε θα υπάρχει live stream εκεί για κάποιους που θέλουν να το δουν, για την παρουσίαση του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς.
0: Σωστός ο Χρήστος.
1: Την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.
0: Δύο είναι τα βέβαια σε αυτόν τον κόσμο για τα παιδιά. Ένα. Κατουργέμαι διψάω μόλις μπουν στα μάξι. Ναι.
1: Okay. Στο δεν χωριό κατουράμε.
0: Τρεις μέρες συνεχόμενες μέσα στο σπίτι με το που θα μπουν στα μάξι, κατουργέμαι διψάω. Και δύο, πεινάω μόλις πατήσουν βότσαλο.
2: Τι άμα. Θα κάναμε κι εμείς όλοι όμως. Θα κάναμε κι εμείς μικροί.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να έπινα νερό όταν ήμουν μικρή. Γενικά. Όχι σε ταξίδια. Συγγνώμη, πηγαίνατε ταξίδια και έπαιρναν οι γονείς σας νερά.
1: Σε ένα παγούρι, αλλά εμένα μου λέγανε. Δε, στο χωριό κατουράμε. Δεν σταματάμε.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Είχαμε προστάτη.
0: Ναι.
1: 8 χρονών. Δεν υπάρχει, καντουρίστε για να φύγουμε. 5 ώρες, πλη. Μάλιστα. Τα ψάρια απαγορεύονται. Με τους λαγοκέφαλους σιγά.
0: Τι έγινε, λαγοκέφαλε?
1: Τι έγινε, όλα καλά, λαγοκέφαλοι. Τι έγινε, λαγοκέφαλοι? Να σας πω, ρε καραγκιόζες, εσείς που κάνετε βίντεο που τους δίνετε και τενεκεδάκια, θέλετε να έρθουν και στη στεριά και να μας αρχίσουν τα μπουκέτα, λαγοκέφαλοι? Να έρθουν οι συγγενείς τους. Δεν μου λες, κλουκ. Θα πηγαίνω λαγοκέφαλο και θα σηκώνω στα πόδια. Δεν μου λες, έδωσε τον ανιψιό μου να φάει σπράιτ για να δούμε αν δαγκώνει. Έλα εδώ να δούμε ποιο δαγκώνει. Ντου! Εγώ πιστεύω θα περπατήσουν οι λαγοκέφαλοι και θα μας ρίξουν μπουκέτα. Αλήθεια το πιστεύω. Κάτι περίεργα είναι αυτά τα ψάρια τα εξωγήινα.
0: Κοίταξε, επειδή το Σάββατο θα βουτήξω.
1: Έχει το νου σου.
0: Θα έχω το νου μου και θα βουτήξω εδώ Σαρονικό. Θα σας πω, θα σας πω από Δευτέρα.
1: Ναι, μην μου ήρθε δαγκωμένη.
0: Καφρό στολή, ρε φιλέ.
1: Δαγκώνουν, παιδί μου, τσίγκινα αυτή.
0: Δεν είναι επιθετική.
1: Είναι επιθετική. Δεν είναι κανονική αυτή η λαγοκέφαλη. What's up, duck. Τα πειράζουν, έλα, κοίτα την τρώει. Μπορεί να φάει τον υπολογιστή. Κοίτα εδώ, δαγκώνει. Θέλει να έρθουν οι συγγενείς του να περπατήσουν στη στεριά να σου κάνουν καποέιρα.
0: Πόσα φανάρια βλέπεις.
1: Πόσα λαγούδια βλέπεις αυτή τη φωτογραφία.
0: Το ξέρω, παιδιά, ότι ασκούμε επιρροή σε όλα τα iPhones. Hey Siri. Θα τα κάνω όλα. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, παρακαλώ. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Είδες, νέοι 29 χρονών.
1: Ναι, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Άντε, μέχρι 30.
0: Παγούρι Φελιζόλ, λέει κάποιος, ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός BC είναι η διεύθυνση, Παναθηναϊκός BC, η διεύθυνση του YouTube, το YouTube κανάλι μάλλον, που θα μπείτε και θα δείτε live stream στη μία τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του. Έτσι θα δείτε όλη την παρουσίαση, την επίσημη παρουσίαση του Μπράντοβιτς. Ζέλικο is back. Έχεις να πεις κάτι πριν φύγουμε?
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην bwin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην bwin σε στοίχημα και live καζινό είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταμπάκο για την δημοσιογραφική υποστήριξη. Τσούτσικα Τσόχος, δύο ώρο πρεσάρισμα έρχεται στον Big Win Sport FM. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Big Win Sport FM 94 και 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Πήραμε και Σομαλία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εμείς το κουρασάμε.
2: Να σου πω κάτι. Ναι, γελάμε, γιατί φάγαμε αυτά πασταλιά, παιδί μου, στο πρώτο μάτς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Πόσες ομάδες έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελο στην πρώτη συμμετοχή και δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν έχουν πάρει βαθμό, δεν έχουν βάλει γκολ. Έβλεπα και αυτό το Βέλγιο, τι θλίψη.
0: Απαπαπαπαπα.
2: Ξεμπούκωσε η Ισπανία.
0: Οκ. Θα το κάνει κάποια στιγμή.
2: Ακριβώς. Καταλάβαμε πόσο κακή ομάδα είναι η Τινησία. Δηλαδή αυτή η πεντάδα της Σουηδίας δεν αποκρίνεται στην κατάσταση που βρίσκονται οι Σκανδιναβοί, αφού έφαγαν 20 παστελάκια από τους Ολλανδούς.
0: Πέντε.
2: Κάνανε με τους Ολλανδούς μάκες. Οι οποίοι σαφώς βελτιωμένοι βέβαια, γιατί στο πρώτο μάτς δεν βλέπω ότι ήταν οι Ολλανδοί. Βέβαια τους πιάσαν μπόσικους κάθε φορά στις τέσσερις. Είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι ο Κούμαν της Σουηδίας, το αμυντικό και τις δυσλειτουργίες. Ωραίο ματσάκι ήταν και το χθεσινό βραδινό της Ουρουγουάης.
0: Καλό ήταν, ναι.
2: Δεν το περίμενα έτσι, το περίμενα χειρότερο.
0: Καλό ήταν. Είχε πόνο.

0: Και σήμερα έχουμε, τι έχουμε?
1: Σήμερα έχουμε Αργεντινή, ρε φίλε.
0: Τι ώρα, ρε φίλε?
1: Τώρα τον νωρίς, 8 η ώρα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Μετά έχουμε Γαλλία.
0: Νωρίς, μετά Γαλλία.
1: Λοιπόν, θα στα πω κάτι.
0: Και τα ξημερώματα τι έχουμε?
1: Έχουμε Αργεντινή, Αυστρία στις 8.
0: Να, εντάξει.
1: Ωραίο είναι και Αυστριακή, δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν λέω ότι δεν είναι φαβόροι
0: η Αργεντινή.
1: Ναι, εννοείται, αλλά δεν παίζει και με τις κουκουβάωνες. Μόλις το σεβασμό στις κουκουβάωνες. Και έχει λοιπόν 12 η ώρα Γαλλία Ιράκ, 3 Νορβηγία Σενεγάλη. Και στις 6 το πρωί, αυτό είναι το σκληρό, διότι δεν είναι μόνο η ώρα, είναι το Ιορδανία-Αλγερία. Το καλό είναι έτσι, οι ομάδες που είναι πιο θελκτικές στο μάτι παίζουν νωρίς. Σκέψε δηλαδή.
0: Θα έχουμε τον Γιάννη μετά το, στο δεύτερο ημιχρόνιο να πούμε δύο πράγματα για αυτά τα μάτσα. Έχουμε και Πετρίδη να μας πει το ρεζουμέ από τη συνέντευξη τύπου τον Μπράντοβιτς.
1: Σκέφτεσαι να ήταν ανάποδα τα μάτς. Να ήταν δηλαδή Αργεντινή ξέρω το πρωί. Όχι. Και η Ιορδανία Αλγερία το βραδάκι.
0: Όχι ρε φίλε. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για βόμβα.
1: Έπαιρνες, δεν έπαιρνες, δεν θα αλλάζει κάτι.

0: Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έφτασε πριν από, ούτε, πριν από μισή ώρα σχεδόν στο
1: Λάμπερτ. Να βγάλουμε και Αθανασίου για να δούμε πώς.
0: Ναι, επειδή το κάνουν κάθε φορά. Πέτανε το πρωί για να μην βγουν ούτε στο 12 ούτε στο 12-2.
1: Ναι, πείτε.
0: Την έχουν βρει τη δουλειά.
1: Είχαμε κινητικότητα.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Η χρυσή Κυριακή.
1: Είχαμε.
0: Μόνο Κυριακή Ιουνίου δεν ήταν. Σκάγανε ειδήσεις από παντού.
1: Είχαμε κινητικότητα.
0: Α, και το άλλο τώρα. Τάζεις εσύ μπλούζες, τάζεις δώρα, κάνεις δράνες.
1: Ναι. Και.
0: Πάω στο μολ. Και έρχεται και μου λέει, πού είναι η μπλούζα που μου τάξατε. Αμάδια χέρια, λέω, τι, έχω τάξει εγώ κάτι.
1: Δεν έχεις πάρει την μπλούζα.
0: Όχι.
1: Όχι, αδημούτσουνε.
0: Εσύ τάζεις, εγώ πρέπει να τα πηγαίνω.
1: Εσύ πήγες, εγώ θα την πήγαινα. Εσύ ήσουν εκεί.
0: Γιατί μου έδωσες κάτι να πάρω, να πάω.
1: Ω, πω, πω, πω. Στο
0: πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε ανοιχτές γραμμές.
1: Καλά ρε φίλε, και έφυγε η κοπέλα χωρίς μπλουζά.
0: Και είπα, κάτσε, έχω άλλα δώρα να δώσω.
1: Τι και άλλα δώρα,
0: μου λέει για ψώνια.
1: Μπλούζα ήθελε.
0: Την μπλούζα είπα τώρα ότι τη συγχωστάω. Δεν υπήρχε τώρα, έχουμε ξεπουλήσει. Θα φτιάξουμε άλλες και θα δώσουμε.
1: Αγία μου, τι να σου πω ρε παιδάκι.
0: Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Σου είπα, μη συνεννοείσαι με τον Σταύρο. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί.
1: Όχι, όχι. Συνεννοήθηκε με σένα. Γι' αυτό.
0: Με μένα συνεννοήθηκε.
1: Γι' αυτό έγινε.
0: Και εσύ δεν την πήγε.
1: Γιατί ακριβώ. Συνεννοήθηκε με σένα και όχι με μένα. Πάμε όμω να βγάλουμε άκρη. Πάμε να συνεννοηθούμε με τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίο παρακολούθησε την συνέντευξη παύλα παρουσίαση του Ομπράντοβιτ από το Telecom Center και μα λέει τι κρατάει από όσα άκουσε. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Και ποιος σας είπε ότι εγώ μπορώ να συνεννοηθώ με εσάς.
1: Εσύ είσαι υποχρεωμένος, πληρώνεσαι γι' αυτό.
0: Μα δεν είπαμε ότι θα συνεννοηθούμε.
2: Δεν πληρώνουμε γι' αυτό, πληρώνουμε για άλλα πράγματα, Σταύρο μου.
0: Δεν είπαμε ότι θα συνεννοηθούμε, είπαμε ότι θα τα πεις. Εξάλλου τα.
2: Όχι, όπως είπαμε, συνεννοηθούμε.
0: Εξάλλου τα έχουμε ακούσει. Τα είχαμε live.
2: Έτσι. Τότε
1: τι θα κάνουμε. Εμείς, όχι όλος ο κόσμος.
2: Έτσι, λοιπόν, να πούμε καταρχάς για την τρομερή παρουσία του κόσμου. Περισσότερο από 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telecom Center και αυτό το λέω γιατί είναι εργάσιμη ημέρα και ώρα, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Πραγματικά ήταν φανταστική για μια ακόμα φορά η παρουσία του κόσμου της ομάδας, με συνθήματα, με αποθέωση στον Ζώτ, με αποθέωση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έζησαν έτσι στιγμές από το παρελθόν με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος χαίρεται και αρκετούς εξ αυτών. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, για τα όσα υπόθηκαν, νομίζω ότι αυτό που κρατάμε από τα όσα είπε ο Ομπράντοβιτς είναι ότι okay, το παρελθόν είναι παρελθόν, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο και τα άλλα στελέχη της ομάδας για την στελέχωση του προπονητικού staff. Δεν έχει γίνει ακόμα κάποια συζήτηση. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα. Ο κάθε ένας
0: γιατί
2: κάθε
0: έχουν,
2: μέρα θα
0: γιατί έχουν πλακωθεί και έχουν πει ένα καρονόματα.
2: Ναι, ναι.
0: Μπατίστε, ναι. Αλβέρτη, Διαμαντίδη. Εντάξει, πρέπει κάπου. Ναι.
2: Και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι μέρος της ζωής μας. Μάλλον είναι μέρος της ζωής μας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media, αλλά εγώ δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα και να διαψεύω ή να λέω αλήθεια. Θα τα μάθω όταν έρθει η ώρα. Μίλησε, είπε, με τον Κώστας Λούκα, έτσι από τους παίκτες που έχει συνεργαστεί, είναι ο Σλούκας και ο Λεσόρ. Πρώτη μίλησε με τον Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται μάλλον στη Καλκιδική και κάνει διακοπές. Θα μιλήσει, σκοπός του είναι να μιλήσει και με τους υπόλοιπους παίκτες. Είπε για τον Λεσόρ χαρακτηριστικά, δεν ξέρω που βρίσκεται τώρα, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω με όλους τους παίκτες, να τους δείξω να καταλάβουν τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός και τι πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός, χαρακτηριστικά ο Μπράντοβιτς. Ξέχασε μάλιστα και τα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είπε συγγνώμη, λέει, το ξέχασα γιατί είμαι πολύ φορτισμένος συναισθηματικά σήμερα. Έχω μεγάλο κίνητρο για την επιστροφή μου στον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να βρω κίνητρο σε αυτό το μέρος. Και ποτέ δεν έχασα επαφή με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κάποια έτσι από τα χαρακτηριστικά, τις κουβέντες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος είπε και αυτό που λέγαμε εμείς προηγούμενες ημέρες, ότι είναι μια απόφαση την οποία την έλαβε τις τελευταίες ημέρες. Χαρακτηριστικά είπε ότι είναι, το έκανα από σεβασμό για τον εαυτό μου. Δεν είχα μπει σε σκέψεις. Ήθελα μετά την αποχώρησή μου από την Παρτίζαν να μην ασχοληθώ με το μπάσκετ. Αλλά τις τελευταίες ημέρες πήρα αυτή την απόφαση και συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο πριν από 2 ημέρες και σκέφτηκα διάφορα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Είχα μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ευθεία συζήτηση και τα απλά πράγματα είναι τα πιο ωραία χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την πλευρά του είπε ότι είναι μια ιστορική μέρα για τον οργανισμό και για τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Είναι μια μέρα η οποία για εκείνον έχει μεγαλύτερη αξία και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει μεγαλύτερη αξία ακόμα και από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν είχε βγει ποτέ από το μυαλό του η σκέψη της επιστροφής του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ήταν όριμο πάντα, ήταν όριμη πάντα αυτή η σκέψη για την επιστροφή του Ζότς. Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων. Και το εκφράζουμε την αγάπη μας, τον ευχαρίστησε πάρα πολλές φορές μέσα στις κουβέντες του Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε και για την Real, είπε χαρακτηριστικά ότι στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε την Real και γι' αυτό το λόγο έχουμε φέρει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς εδώ. Είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος που θα μπορούσε να το φέρει αυτό εις πέρας και να καταφέρουμε κάποια στιγμή, ελπίζει μάλλον καταφέρουμε κάποια στιγμή να το ζήσει, να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Real στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Αυτά σε γενικές γραμμές. Φοβερή αποθέωση του κόσμου. Νομίζω ότι υπάρχουν και τα σχετικά βιντεάκια στο sportfm.gr. Ακόμα και μετά το τέλος της συνέντευξης και της παρουσίασης του Ζέλκου Μπράντοβιτς, περίπου καμιά ώρα, μια μισή, περίμεναν 5.000 του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για να τον αποθεώσουν. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν έφυγαν από τις θέσεις τους. Μάλιστα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που τραγουδούσαν, δηλαδή ακούγοντας τα συστήματα, δεν ξέρω αν περνούσε σε εσάς, αλλά ακούγοντας τα συστήματα που τραγουδούσαν απ' έξω για τον Μπράντοβιτς και για την ομάδα γενικότερα. Και πάμε τώρα για τις επόμενες κινήσεις. Καταρχάς να στελεχωθεί το προπονητικό επιτελείο.
1: Εδώ οι περισσότερες ερωτήσεις που έρχονται αφορούν ακριβώς αυτό το ζήτημα, να ξέρεις.
2: Ναι, το φαντάζομαι, αλλά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει...
1: Νομίζω ότι δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμα ούτε και στον Μπράντοβιτς. Φαντάζομαι θέλει να σκεφτεί να συζητήσει.
2: Ακόμα είναι στις συζητήσεις, ακόμα είναι στις σκέψεις ο ίδιος. Το ξεκαθάρισε, δηλαδή. Δεν έχει κάτι, το είπα πριν, δεν έχουμε κάτι παραπάνω από μέσα αυτό. Από τη στιγμή που το είπε ο ίδιος, εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω από μέσα. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν όλα. Ούτως ή άλλως θα πάρει τη τελική αποφάση για το ποιους ανθρώπους θέλει δίπλα του. Σίγουρα τα ονόματα που έχουν γραφτεί κάποιοι εξ αυτών έχουν.
1: Ναι, είναι και άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί στενά.
2: Ακριβώς. Έχουν πέρασει από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, αυτό εννοώ, μάλιστα, παιδί μου.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα, Σταύρο, έχει μια δήλωση ο Δημητριάκος πάνω σε αυτό, ότι οι πόρτες μας στον Παναθηναϊκό ανοιχτές για όλους όσους έχουν πέρασει από την ομάδα. Οποιοςδήποτε του υποδείξει ο Ζέλικο Μπράντεβιτς θα τον φέρει στον
1: Παναθηναϊκό. Είναι σαν να λέει, ανεξαρτήτως αν στο παρελθόν υπήρχαν προφανώς προστριβές, η πόρτα είναι ανοιχτή. Εγώ έτσι το ερμηνεύω.
2: Οτιδήποτε, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για Σερέλη δεν ξέρω αν ξέρουμε κάτι.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Γιατί εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος που χρόνια τώρα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και τον έχει στηρίξει και στα δύσκολα, αλλά δεν ήταν ποτέ άμεσο συνεργάτη ή στο γενικότερα συνεργάτη του Μπράντοβιτς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε
2: ναι, ναι,
1: εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ωραία. Για οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι. Έγινε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και επειδή δεν έχουμε μιλήσει πολύ για Παναθηναϊκό, Νίκος Αθανασίου.
1: Για ποδοσφαιρικό, όχι.
0: Άντε ρε, από εδώ, ρε. Έλα, Νίκο.
1: Φίλε, δεν βγήκε
2: ρε, πόρτα.
1: Όπα, με Telecom Center συνδεθήκαμε, μάλλον όχι με Apple.
2: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Να ξέρετε ότι με το που προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο Άμστερνταμ, από, ξέρω εγώ, 15-20 διαφορετικά κινητά, ακούγονταν τα...
1: Λογικό, να σου πω κάτι. Θα μου έκανε εντύπωση, αν ήταν μια κλασική πτήση, οποιαδήποτε στο εσωτερικό, και ήταν 15 κινητά ταυτόχρονα. Τώρα, όταν είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού και η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, λογικό, δηλαδή εντάξει, δεν είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό, καμία κοσμογονία.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι βρήκατε εκεί?
2: Ζέστη. Όπως έχει εδώ αυτή την περίοδο, τις περισσότερες μέρες του καλοκαιριού. Δηλαδή, βασικά για την ακρίβεια, ο καιρός εδώ, ρε παιδί μου, είναι μια πολύ ξεχωριστή υπόθεση. Μπορεί, ας πούμε, σήμερα που έχει κανένα τριαντάρι, αύριο 35, και άλλο να ρίχνει καρέκλες και να μην μπορείς να κυκλοφορείς, να θες μπουφάν.
1: 30 βαθμούς στην Ολλανδία, ε.
0: 30, ρε φίλε, καλά είναι.
1: Τι καλά, εδώ 32, 33.
2: Αύριο, έτσι, στην Αυστρία.
1: Ναι.
2: Και σε βουνό, έτσι, όχι σε απλή πόλη. Όταν πήγαμε είχε 36 βαθμούς. Μας έλεγαν και οι άνθρωποι ότι είναι οι πιο ζεστές μέρες και εγώ της τελευταίας 20ετίας, ναι, πρόσεξε. Και μετά, και ενώ προσπαθήσαμε να δροσιστούμε κάπου για τον τρίμερο, τετραήμερο, μετά από 5 μέρες από τους 35 πήγε στους 10 και ψάχαμε για μπουφάν.
1: Φαντάζομαι ρίξατε στη μάχη τον επίσης γουρλή δεστήλ από όπου πηγαίνει βρέχει.
2: Ήμασταν μαζί, ναι.
1: Τίποτα δεν μπορούμε.
0: Μπορούμε να μάθουμε.
2: Είχαμε πέσει στα μαγαζιά μια ώρα και δεν πήραμε τίποτα, ξέρετε. Πολύ δυνατή και δύο.
0: Μπορούμε να μάθουμε ποιοι δεν είναι εκεί.
2: Ποιοι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Από ποια άποψη, δηλαδή.
0: Από παίχτες, ρε φίλε. Από παίχτες.
2: Α, από παίχτες. Λοιπόν,
1: το βιντάρωσες τον άνθρωπο, τι γίνεται.
2: Ναι, λέω εγώ, τι μου λέει τώρα.
0: Ποιοι δεν έχουν πάει, ρε παιδί μου.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Δεν υποχρεώσουν είτε για οτιδήποτε άλλο.
2: Λοιπόν, ο Τσιριβέγια δεν είναι εδώ που είχε άδεια γάμου. Πήγε και κρεμάστηκε ο άνθρωπος. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν και καλούς απογόνους. Θα έρθει εδώ, νομίζω, το απόγευμα.
1: Να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα, να σε διακόψω να πω τη χαζομάρα μου. Μου θυμίζει το στρατό που πηγαίναμε για αιμοδοσία για να πάρουμε 4 μέρες άδεια. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει, πώς θα γλιτώσω λίγη προετοιμασία, ας παντρευτώ.
0: Τι να γλιτώσω.
1: Ας κάνω το κακό.
0: Τα απόγευμα θα πάει.
2: Δεν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γλιτώνει όμως.
2: Άρα να δώσεις αίμα πάει και
1: συμφωνώ. Συμφωνώ. Είναι κακή εκτίμηση. Τέλος πάντων.
2: Δεν είναι απλό. Λοιπόν, δεν είναι εδώ οι κομμένοι, δηλαδή ο Γέντβαϊ, ο Βιλένα, ο Πάντοβιτς.
0: Καλά, αυτό με το Βιλένα έχει γίνει ανέκδοτο, ρε φίλε. Με συγχωρείς.
2: Πες το ψέματα. Το πληρώνει ο Παναθηναϊκός 3 χρόνια το Βιλένα για να βγει και για να έρχεται. Τέλος πάντων. Και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έχει μια, όπως και οι υπόλοιποι που προανέφερα, έχουν μια άδεια επιπλέον ημερών για να μπορέσουν να βρουν τον επόμενο ποδοσφαιρικό σταθμό της καριέρας.
0: Και από τους καινούργιους.
2: Από τους καινούργιους, ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας. Α, ποιοι είναι. Από τους καινούργιους. Κοίταξε να δεις, ανάλογα τώρα ποιους λέμε ως καινούργιους. Για παράδειγμα, να σου πω τώρα κάτι εξυπνακίστικο, να το πω έτσι. Ο Ζαρουρί, δηλαδή, που ήταν η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτού του καλοκαίρι, είναι εδώ. Αλλά όντως η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτού του καλοκαίρι ήταν ο Ζαρουρί.
1: Ο Τσάβες είναι εκεί.
2: Ο Τσάβες είναι εδώ που και αυτό συνεχίζει.
1: Επέκτηνε το δανεισμό.
2: Κανονικά, έτσι.
0: Ο Ολλανδός έρχεται σήμερα, οπότε δεν μπορούσε να είναι.
1: Ο Καμαρά είναι που έχει ανακοινωθεί.
2: Ένα. Ο Καμαρά είναι εδώ, κανονικά. Ο πιο καινούριος από όλους.
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε να προλάβει να έρθει.
2: Ένας 100% καινούριος. Ο Τσάπρας και ο Ινάκη Πένια αναμένονται αύριο εδώ στην Ολλανδία. Ανακοινωθούν μέσα στην ημέρα. Δεν ξέρω για ποιον Ολλανδό μου λέει ο
0: Ντεφράι. Τον Ντεφράι, ρε φίλε. Ο οποίος
2: δεν
0: έρχεται
2: είναι
0: σήμερα.
2: Ξεκάθαρο και σίγουρο ότι θα έρθει σήμερα. Το μόνο ξεκάθαρο και σίγουρο
0: όχι,
2: είναι ότι θα
0: έρθει σήμερα. Όχι, σήμερα λένε ότι έρχεται στην Ελλάδα. Σήμερα λένε ότι έρχεται.
2: Ναι, στην Ελλάδα. Ούτε για την Ελλάδα λέω. Καλά, δεν πάω.
0: Okay.
2: Παρότι μπερδεύτηκα, αλλά αυτό εννοούσα. Στην Ελλάδα. Στην Αθήνα. Θα δούμε τώρα πότε θα έρθει. Γιατί εκκρεμεί το πιο σημαντικό που έχει να κάνει με τις μεταγραφές, που είναι υπογραφή. Ωραία, σε ένα προσύμφωνο. Φαίνεται ότι είναι okay η ιστορία αυτή για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή υπάρχει συμφωνία με τον Μπέκ. Απλά μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει στείλει αυτό το χαρτί, ξέρεις, το οποίο θα του επιτρέψει να έρθει στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό, ξέρεις, θέλω να είμαστε τυπικοί και σωστοί, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα.
0: Σωστά.
2: Να...

0: γίνονται και να αλλάζουν, το οποίο φυσικά και προφανώς το απεύχομαι. Πρώτη προπόνηση στις 6, ώρα Ελλάδος.
1: Εσείς έχετε φτάσει ήδη στο Apeldoorn, είναι τόσο κοντά στο Άμστερνταμ?
0: Όχι, όχι, είμαστε στο Άμστερνταμ. Λες σκέψου το αεροπλάνο προσγειώθηκε πέρα από κανένα 40 λεπτό.
1: Okay.
0: Οπότε μετά ο δικός μέχρι το Apeldoorn είναι περίπου 100 χιλιόμετρα. Μία ώρα και ένα τέταρτο, μία ώρα και 20 λεπτά.
1: Ελπίζω να μην οδηγεί ο Δεσύλλας.
0: Υπάρχει ένας νόμος εδώ απαράβατος.
1: Ναι. Δεν μπορεί να οδηγήσει ο Δεσύλλας.
0: Όχι, όχι, οδηγάω εγώ, δεν οδηγά κανένας άλλος. Δεν παίρνει το αυτοκίνητο.
1: Okay.
0: Και πάντα όλοι έχουν... Είναι δύο πράγματα δεδομένα. Το πρώτο είναι το εξής, ότι θα φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε με 10 λεπτά ένα τέταρτο καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν θα γυρίσουμε, δεν θα σκάνει τα μπιλετάκια στο σπίτι του Δεσύλλα με τις κλήσεις.
1: Ισχύει, αλλά να σου πω, 10 και 15 λεπτά πιο αργά από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο οδηγό ή αργοπορημένοι, δηλαδή πρέπει να είστε κάπου για μια παρουσίαση 3 ώρα και φτάνετε 3 και 4.
0: Σε καμία περίπτωση. 10-15 λεπτά αργότερα από οποιονδήποτε άλλο οδηγό.
1: Αυτό, όχι, στο ραντεβού σας πιστεί όμως. Ξεκινάτε νωρίτερα.
0: Εδώ πέρα, τώρα αυτή είναι, δεν θυμάμαι, τέταρτη, πέμπτη προετοιμασία που ερχόμαστε στην Ολλανδία. Η μεγάλη διαφορά της Ολλανδίας με την Αυστρία όσον αφορά τον οδικό της άξονα είναι ότι ένα χιλιόμετρο να είσαι πάνω από το όριο, και είναι πολύ αυστηρά τα όρια. Στην Αυστρία είναι λίγο πιο διαλλακτική και στη Γερμανία. Εδώ στο 1 χιλιόμετρο, στα 2 χιλιόμετρα, ωραία καμερίτσα, φυλάκια, και σκάνε τα μπιλετάκια στο σπίτι του Δεσύλλα. Οπότε για να αποφύγουμε όλα αυτή την ταλαιπωρία και να πληρώνουμε τους Ολλάνδους, οδηγάει ο πιο ήσυχος οδηγός, okay, ο πιο καθώς πρέπει, και εντάξει, εκεί μπορεί να πηγαίνουμε στα όρια, αλλά αυτά
1: δεν καταλαβαίνω. Όταν λέει ο ίδιος ο οδηγός ότι πηγαίνει στα όρια και αργά, καταλαβαίνεις πόσο αργά πηγαίνει.
2: Ρωτάνε φίλοι από την Ολλανδία πότε είναι το μάτς με τον Άγιαξ.
0: Το μάτς με τον Άγιαξ είναι 4 Ιουλίου.
1: Τελευταία μέρα,
0: τελευταία
1: δηλαδή
0: μέρα της παραμονής Παναθηναϊκού. Εδώ στο Έρμελο. Ωραία, είναι μια περιοχή περίπου 30 λεπτά από το Apeldoorn, εκεί που είναι το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Αν έχουμε νεότερα, γι' αυτό γιατί ρωτάει πολλοί κόσμο για τα εισιτήρια και
2: αυτά τα μηνύματα, ότι είναι Έλληνες, φίλοι Έλληνες από το εξωτερικό.
0: Θα ρωτήσουμε και θα επανέλθουμε με ακριβείς πληροφορίες για να μην στέλνουμε και τον κόσμο τζάμπα στο,
1: okay,
0: στο γήπεδο. Αυτά.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, προσοχή στον δρόμο.
0: Okay. Να είστε καλά. Και θα αυτό το μόνο σίγουρο Σταύρο.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν και τον Νίκο Αθανασίου. Ήρθε ο Παναθηναϊκός πριν από ούτε μία ώρα στην Ολλανδία, εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της
2: προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός θα έφτανε, δεν σύλλαζε.
1: Μαζί είναι, εσύ, γι' αυτό είμαστε σίγουροι.
2: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αυτός μπορεί να ξεχαστεί στις βαλίτσες.
1: Τώρα σκέψου αυτό το αμάξι της χαράς τώρα, Μαθανασίου, Δεσύλλα, Νικολογιάννη μέσα. Έχουν και έναν τέταρτο, δεν ξέρω ποιος είναι ο δίσμηρος, ο τέταρτος τι θα γίνει.
2: Εντάξει, οκ.

0: Δεν ξέρω πόσο αληθεύει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν είναι και ο Παντελής εδώ να μας το επιβεβαιώσει. Έχει πάει για μετάδοση ο Δεσύλλας, έχει πάρει τα πράγματα τάχη στο Πορπαγκάζ και έπαιρνε τηλέφωνο εδώ ότι δεν του δώσαμε τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, έχει γίνει αλλιώς. Έχει. Ψάχναμε κάτι αυτά που του έχουμε δώσει.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο περιστατικό.
1: Δεν τα έχω, δεν τα έχω, δεν τα έχω. Και μετά από μήνες τα βρήκε το Πορπαγκάζ.
0: Είναι άλλο περιστατικό. Είναι άλλο. Δηλαδή έχει πάει για τη μετάδοση, έχει πάρει τα πράγματα και παίρνει τηλέφωνο για τα πράγματα.
1: Τώρα συζητάμε για έναν άνθρωπο που αν έρθει να κάτσει στο γραφείο μας μέσα.
0: Να.
1: 9 φορές στις 10 θα αφήσει κάτι. Θα αφήσει τον καφέ του, θα αφήσει το κινητό του, θα αφήσει τα κλειδιά του, θα αφήσει τον αναπτήρα του. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει όλα από το γραφείο και να φύγει.
0: Ναι, και οι κακές γλώσσες λένε ότι η συμμετοχή του Αθανασίου στην αποστολή του Παναθηναϊκού στο αυτό είναι για να προσέχει το Δεσύλλα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα εξαιρετικό. Κοίταξε, βοηθάει μεν, αλλά δεν έγινε.
0: Θα πείτε και αλήθειες.
1: Δεν έγινε με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Θα πείτε και αλήθειες.
1: Που του Νικόλα δεν είναι δική μας αποστολή.
0: Ναι, ρε παιδί, θα πείτε όμως και αλήθειες. Δεν είναι δική μας, αλλά τον έχετε κολλήσει εκεί.
1: Έγινε το team. Δεν είναι όμως. Είναι, πώς να σου πω τώρα. Απέτηση από ό,τι ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει, ναι, του Αθανασίου να οδηγάει αυτός. Όχι ότι του πούμε εμείς, εσύ κάντε το καλό. Ναι. Γιατί βλέπει τι γίνεται γύρω του και σου λέει: ας λέει για να έχω το κεφάλι μου, είσαι οδηγάω εγώ.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Τα σύννεφα στον ουρανό,
1: όλα χαμό. Πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω.
0: Παίξτε όλα τα χρήματά σας, λέει, στο διπλό της Αυστρίας με την Αργεντινή.
2: Εντάξει, από μένα είναι όχι. Όχι ότι η Αργεντινή.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Είναι... Δεν το παίζεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μπορεί να πεις ότι μπορεί να γίνει έκπληξη, μπορεί κτλ. Δεν το παίζεις.
2: Δεν θέλω να το πληρώσω για να το μάθω. Στην Ολλανδία λέει μέχρι πού την βλέπετε. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά.
0: Εγώ πουθενά δεν τη βλέπω.
2: Εδώ δεν πήγε πολύ μακριά.
0: Βλέπω πολύ το Μαρόκο, ρε φίλε.
2: Όντως. Εδώ. Ξέρετε τι μου είναι, θα σου πω.
0: Είναι ομάδα, ρε φίλε.
2: Τι έστασε εγώ για το Μαρόκο, θα σου πω. Εδώ δεν πήγε η Ολλανδία πολύ μακριά σε εποχές που είχε πραγματικά ομαδάρες. Εντάξει, πήγε στο τελικό μόνο το 10. Το Μαρόκο με προβληματίζει λίγο. Γιατί δεν ξέρω τι βάθος έχει. Τους βλέπω λίγο σιγά σιγά. Δηλαδή πέφτει.
0: Συνέχεια ίδια.
2: Και οι ίδιοι και μετά το 65-70 πέφτουν.
0: Θα ανοίξει ρωτήσεις.
2: Βέβαια. Εντάξει, δεν είναι μαζεμένα τα παιχνίδια. Σιγά σιγά μπορεί να κάνει και μια διαχείριση.
0: Έχει πίσω παίχτες.
2: Ναι.
0: Έχει, αλλά εντάξει. Μπορεί να είναι επιλογή του τύπου να παίξει όλο το μουντιάλ με αυτούς. Οκ.

0: Εν τω μεταξύ, σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον με τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα και τις αρκετές εκπληξούλες. Πώς διαμορφώνεται τα ταμπλό. Δηλαδή, εκεί που είχαμε ότι όλα τα μεγάλα ονόματα θα βγουν πρώτα στον όμιλό τους και μετά δεν θα πέσουν στις διασταυρώσεις. Κάτι έλεγε τώρα ο Γιώργος Τσαλάκας, αλλά δεν το είδαμε αναλυτικά. Ο Γιώργος θα το ξέρει. Στην πλευρά της Αργεντινής υπάρχουν κάτι υποδέλυμα.
1: Ναι.
0: Και πέφτουν όλοι από την άλλη, από την άλλη διαδρομή.
1: Εγώ λόγω μέση θέλω να προχωρήσει η Αργεντινή.
0: Και εγώ.
1: Για να δούμε πού το πάει αυτός. Αυτό το γερό το παλίκαρο. Να το δούμε. Θέλω. Όχι ότι και εγώ με, αλλά θέλω.
0: Και εγώ, και εγώ, και εγώ δεν και εγώ με θέλω, γιατί θα σου πω κάτι. Δεν είναι και ότι έχω και άλλα πράγματα που να πω καλό ένα, αλλά προτιμώ κάτι άλλο. Εγώ δηλαδή και την Αγγλία θα ήθελα.
1: Έχω αγοράσει η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν με έχει πείσει ακόμα. Αλλά
0: αυτό
1: okay.
0: Λέω, δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να πεις ναι. Ότι πω από την είδαμε και βγάζει μάτια, ρε παιδί μου.
1: Η μόνη ομάδα που από αυτές που έχω δει είναι ότι το Μαρόκο θα είναι κακό σπυρί για όλους.
0: Συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι και η Ιαπωνία θα είναι κακό σπίτι.
1: Ναι.
0: Νάτος. Ή λυπήσα να μας ακούσεις.
1: Okay.
0: Δεν το φώναξε επίτηδες γιατί ακολουθεί μετά και σου λέει σιγά μετά από τη δική σας εκπομπή να τα πω στην άλλη. Αλλά έλα εδώ σε εμάς που είμαστε πιο χαλαροί.
2: Γιατί ήμουν απ' έξω και έτρωγα.
0: Είμαστε πιο χαλαροί, αλλά να τα πούμε.
1: Ναι.
0: Αντί να λέτε ρεπορτάζ και τέτοια, ας πούμε τα ωραία.
2: Ναι, για να καταλάβεις, διέκοψα μέχρι το φαγητό μου για να έρθω.
0: Μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή.
2: Λοιπόν, έτσι
1: κάποιος θα υποφεληθεί από αυτό.
2: Όπως έχουν πάει τα πράγματα και αν σήμερα η Αργεντινή κερδίσει και την Αυστρία, θα έχει κλειδώσει πρώτη θέση και θα περιμένει μετά τον νικητή του Κάπο Βέρντε.
0: Σαουδική Αραβία.
2: Σαουδική Αραβία για τον αντίπαλό του. Πιθανότητα. Γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι η Ουρουγουάη θα κερδίσει την Ισπανία για να βγει πρώτη. Τώρα η
0: λογικά όχι.
2: Η δεύτερη, τέλος
0: από εκεί και πέρα είναι το θέμα.
2: Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ναι, γιατί έχει και άλλη αγωνιστική.
0: Υποτίθεται μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα.
2: Ο πιο ισχυρός αντίπαλος που μπορεί να βρει μέχρι τα πρωί τελικά είναι το Βέλγιο.
0: Αυτό το Βέλγιο.
1: Που δεν θα φτάσει.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι
1: νέο. Λέω ότι δεν θα φτάσει.
0: Κάτσε, άδεια.
2: Δηλαδή Βέλγιο, Καναδάς, Κολομβία.
1: Καναδάς.
0: Εντάξει τώρα για να φτάσει στου προημιτελικού, δηλαδή να παίξουμε και ακτή Ελεφαντοστού και Καναδά. Δηλαδή κακή η διαδρομή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο Καναδάς είναι κακό σπίρι.
0: Εντάξει, αλλά κάποιο πρέπει να περάσει.
2: Λόγω και αθλητικότητα, εντάξει, είναι περίεργη ομάδα. Και μετά στα ημιτελικά, εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό χώρο να παίξει με κάποιο σοβαρό. Στα ημιτελικά έρχεται την άλλη μεριά ο ταμπλό. Κάποια από λογικά Βραζιλία, Αγγλία. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες.
0: Αυτό είναι ημιτελικό όμως, ρε παιδί. Φτάσει έναν ημιτελικό χωρίς να αντιμετωπίσει κάποια δύναμη. Σομάρι, ναι. Και δεν, για να το καταλάβει ο κόσμος, ας δούμε το άλλο ταμπλό. Δηλαδή για να φτάσει η Γαλλία ή ξέρω εγώ ή οποιαδήποτε, να δεις ποιος αντιμετωπίζει αντίστοιχα. Δηλαδή, δεν είναι, συγγνώμη, μπορεί να περάσουν και οι μεν και οι δε. Αλλά άλλες δυνάμεις έχεις παταλήσει με το να κάνεις νοκάουτ με Κάπο Βέρντε και με.
2: Αυτή την άλλη μεριά το ταμπλό απλά έχει. Ολλανδία, Μαρόκο, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία. Και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που εγώ τους έχω.
1: Σοβαρή. Σοβαρή ομάδα.
0: Αυτό λέω η Αμερική.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω ότι και να περάσει, όποιο περάσει από το άλλο ταμπλό, θα έχει σπαταλήσει πολύ περισσότερη ενέργεια και δυνάμεις.
2: Απλά έχει μια αγωνιστική, μπορεί να αλλάξουν πολλά. Μια μισή αγωνιστική ακόμα, μπορεί να αλλάξουν πολλά, αλλά.
1: Εγώ θέλω έναν τελικό Αμερική με Ιράν.
0: Και να κερδίσει το Ιράν. Αν με ρωτάς.
1: Να κερδίσει το Ιράν και να βουλιάξουν μετά τον κόλπο και θα γίνουν.
0: Σταμάτα. Εγώ δεν το θέλω. Τελικό δεν το θέλω αυτό. Οκ. Okay. Αλλά ένα νοκάουτ. Αμερική Ιράν.
1: Αχ, παντάγια. Με πυράβλους θα πάνε.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Με πυράβλους θα πάνε.
2: Πολύ ζώρικο. Πολύ ζώρικο.
0: Τι κρατάς μέχρι τώρα από αυτά που έχεις δει, μια και είσαι εδώ στην παρέα.
2: Τι κρατάω. Όχι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, όπως λέγαμε, που δεν με πείθουν καθόλου με τίποτα. Δηλαδή, τους Πορτογάλους είχα για πολύ μακριά και στην πρεμιέρα ήταν μια τραγωδία.
0: Απογοητευτική.
2: Μια τραγωδία.
0: Διότι δηλαδή, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Δεν βγάλανε φάσεις καν.
2: Ναι, ναι. Δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό για τους Άγγλους. Με τίποτα. Δεν το συμμερίζομαι.
1: Εντάξει, είναι σοβαρή όμως.
2: Ναι. Έχουν σοβαρό προπονητή.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε. Οι Άγγλοι ήταν πάντα αισιόδοξοι. Ακόμα και σε περιόδους που δεν έπρεπε. Τώρα τουλάχιστον.
1: Σαν το μπασκετικό Άρη, κάθε καλοκαίρι παίρνει το παιδόν.
2: Και απλά μου αρέσουν οι δύο-τρεις ομάδες πιο μικρές. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι τρομερή ομάδα.
0: Τρομερή ομάδα. Και η Ιαπωνία είναι ωραία ομάδα.
2: Εντάξει, ναι, ευχάριστη πολύ.
1: Δεν τους έχουμε δει ακόμα με κάτι.
0: Στα δύσκολα. Βλέπεις όμως τον τρόπο που πέσουν, ρε παιδί μου.
2: Από αυτή την πλευρά το λέω. Δηλαδή, δεν είναι ότι. ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που σε έχουν πείσει ως τώρα.
0: Μου άρεσε χθες το Καποβέρδε, δεν το περίμενα.
2: Εντάξει,
0: δεν είπα για να φτάσει μακριά, ενώ το είναι καλύτερο από ό,τι περίμενα.
1: Γενικώς το πράσινο ακροτήρι, όπως το λένε, ναι, το έχουν δείξει πράγματα.
2: Είναι ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Αυτό λέω. Δεν λέω άμα να φτάσει μακριά μου άρεσε και τα λοιπά.
2: Και έχουμε και μεγάλη παράδοση εδώ στην Ελλάδα, από παίκτες από το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Όχι και μεγάλη.
1: Έχουμε.
2: Ο Λίμα που ήταν στον Πανιόνιο, ναι, ο Μπατίστα.
0: Έχουμε αρκετούς.
2: Ο Ζέλσον παίζει στον Ολυμπιακό. Ο Σεμέδο που έπαιζε στον
1: Ολυμπιακό. Αυτό γιατί δεν είναι στην εθνική, ρε.
2: Έχει παίξει στην εθνική Πορτογαλία.
1: Α, μάλιστα.
2: Έχει παίξει στην εθνική Πορτογαλία. Οι περισσότεροι από αυτού είναι Πορτογάλοι.
0: Και ο Μπατίστα ως Πορτογάλος. Μάλιστα με καταγωγή από.
2: Ο Γκάρι Ροντρίγκεζ είναι στην αποστολή. Αλλά είναι πολύ πάγκο.
0: Έπαιξε χθες, μπήκε.
2: Ο Καμπράλ. Φοβερή παρουσία στον Ολυμπιακό τότε.
0: Α, βασικό ο Γκάρι Ροντρίγκεζ.
2: Α, έπαιξε βασικό τώρα. Γιατί στο πρώτο έπαιξε ο Καμπράλ που είχε 4 μάτς στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί το είδαξε τον Γκάρι Ροντρίγκεζ, αλλά δεν θυμόμουν τώρα αν ήταν από την αρχή.
2: Έχει πολύ πράγμα.
0: Και είναι μικρή χώρα, δηλαδή δεν είναι ότι.
2: Κάτι χιλιάδες νομίζω είναι. Δεν
0: κάνει νομίζω μισό εκατομμύριο.
1: Άκουγα τον Καρπετόπουλο αυτό ότι δεν είναι κανένα από αυτού που παίζουν στην εθνική, δεν μένει εκεί.
2: Ναι,
1: κανένα.
2: Ναι, ούτε
1: όλοι έξω.
2: Ο τερματοφύλακας που έγινε ο χαμός στο πράσινο ακροτήρι, αυτός μέχρι τα 25 του έπαιζε σε ομάδα τοπικού. Σκέψε. Και πήγε στα 25 του σε μια ομάδα Αγγόλα σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Σκέψτε τώρα.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσανάκα, τον οποίο θα απολαύσετε σε μια ώρα για κάτι εδώ στο Big Wings Sport FM. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εντάξει. Μα
1: αυτά και μετά, αλλά δεν έχεις δώσει και τίποτα σήμερα.
0: Έτσι, για να μην καλομαθαίνω. Μην τα θέλετε δεδομένα.
1: Καλά, εσύ δεν πήγες ένα μπλουζάκι στην κοπέλα να μου δει.
0: Εσύ γιατί δεν πήγες πίσω από το Σολάρτ και τα τάζεις.
1: Εγώ δεν ήμουν εκεί, άμα
0: ήμουν
1: την άλλη φορά που θα είμαι θα τις πάω.
0: Πω ψέμα, Πινόκιο.
1: Τι στο διάλογο, μέσα στον χρόνο όλο και κάπου θα

0: που άρεσε το Λαγόνισι, βλέπει την Ιαπωνία νικήτρια διοργάνωση. Εντάξει, πολύ μακριά το πα. Γιατί όχι,
1: είναι όρεξη, σκολοκυθόπιτα.
0: Δεν είναι όρεξη, είναι πρόβλεψη. Γιατί όχι η Αγγλία, λέει, ρε παιδιά. Εγώ λέει, λοιπόν, κάτι το χάσαμε. Ναι, ήταν πολύ δυνατή στο πρώτο μάτς. Εγώ θα πάω Γκάνα Κροατία, λέει, να δω. Ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Ωραίο θα είναι.
1: Ναι.
0: Όντως ήταν καλή η Αγγλία στο πρώτο παιχνίδι. Και μάλιστα, ξαναλέμε, δεν έπαιζε με κάποια ομάδα έτσι.
1: Χαμηλή ζαμπότητα. Είναι πάντα δύναμη Κροάτες.

0: πού να το πιάσεις και πού να, από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις αυτό το μήνυμα. Εγώ θέλω, λέει, ένα μπλουσάκι για μένα της Σουαζιλάνδης ή της Κούβας.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ποιος το ζητάει.
1: Ναι. Ο Λίνος.
0: Όχι.
1: Ο Ιάκου.
0: Μπράβο. Και λέει μέγεθος medium. Τι το θες τώρα για...
1: Για το μανίκι μόνο.
0: Ναι.
1: Και το χέρι.
0: Κασκόλ, μήπως, γιατί μπλουζάκι τώρα medium με εσύ.
1: Πάντως τελευταία φορά που τον είδα χθες δηλαδή.
0: Ναι, αδυνάτης.
1: Κομμένος μου φάνηκε.
0: Ναι, από 3 extra large πήγε σε 2 extra large.
1: Όχι ρε φίλε. Δεν είναι extra large ο Ιάκωβος.
0: Πλέον είναι extra large.
1: Είναι large, ας πούμε.
0: Medium πάντως δεν το
1: large, σε σεντόνι. Medium παίζει να του χωράει μόνο στο χέρι.
0: Medium ρε, μπορεί να τρώει καμιά μπριζόλα μέχρι εκεί.
1: Τώρα που πες μπριζόλα, εδώ και 1,5 μήνα, ναι, κάθε Σάββατο υποτίθεται με πηγαίνει για φαγητό.
0: Δεν θέλω να...
1: Αλλά κάτι συμβαίνει πάντα.
0: Δεν θέλω να μπω ανάμεσα σε αυτή τη σχέση.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Να σου πω κάτι, κάτι συμβαίνει,
1: ναι,
0: και τα τρώει μόνος του. Όχι, κάτι συμβαίνει και δεν πάτε.
1: Όχι, δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Έχω αμφιβολία.
0: Να,
1: για εξάλλου ρε φίλε, άμα πάμε τώρα σε ένα μαγαζί και παραγγείλουμε, ας πούμε, έτσι. Πόσα κιλά παϊδάκια να παραγγείλουμε, 2 κιλά, πόσα να φάω εγώ?
0: Το μισό.
1: Μισό κιλό και πάλι πολύ λες.
0: Αλλά λέμε, δεν φτάνε σούπερ.
1: Δεν τον φτάνει 1,5 κιλό παϊδάκια.
0: Και ώρα δεν σου φτάνει ρε Ιάκουβα, πάρε 3 κιλά.
1: Έχουμε πάει σε μια ταβέρνα.
0: Συγγνώμη, πριν πεις.
1: Ναι.
0: Αφού η κουβέντα όλη γίνεται μεταξύ Μπάμπη και Ιάκουβα για το γιατί δεν τρώνε τα Σάββατο. Γιατί στέλνεις εμένα μηνύματα ρε Ιάκουβα και δεν στέλνεις τον Μπάμπη? Ωραία, λέει, θα πάμε το Σάββατο. Ποιο Σάββατο δεν μας λέει βέβαια.
1: Εντάξει. Έχουμε πάει εδώ στον Πειραιά σε μια ταβέρνα ενός φίλου του Ιάκουβα. Θα είμαστε 4.
0: Όντως.
1: 4 άτομα, ρε φίλε. Είμαστε 4 άτομα. Καθυστερώ λίγο, δηλαδή έχει ξεκινήσει το νταλαβέρι. Καθυστερώ λίγο και πάω και βρίσκω ένα τραπέζι.
0: Μόνο τα κόκαλα.
1: Όχι. Ένα τραπέζι τίγκα. Δηλαδή 2 κιλά παϊδάκια, κάτι μπριζόλες, κάτι λουκάνικα, κάτι σαλάτες, κάτι χόρτα.
0: Έτσι,
1: κάτι...
0: να είναι άπλες. Αν δεν συμμετέχει στο λογαριασμό, είναι άπλες.
1: Είναι γεμάτο το τραπέζι. Εν τω μεταξύ του τραπέζι που καθόμασταν οι 4 ήταν για 6-8,
0: ας πούμε.
1: Και ήταν γεμάτο.
0: Μια χαρά.
1: Λέω, θα παραγγείλουμε τίποτα.
0: Όχι, εκεί έπρεπε να πει, γιατί πήρετε από αυτά? Με ρωτήσετε εμένα τι μου αρέσει. Εγώ μπορώ να μην τρώω από αυτό, αυτό και αυτό.
1: Μπα τώρα πια σε ένα μπιστεκάκι του. Εντάξει, φάγανε και όλα τα σκυλάκια της περιοχής.

0: μίλα κόκκινα.
1: Την είπες χοντρή την κοπέλα, ρε.
2: Είσαι τρελός εσύ.
1: Έτσι γράφει.
2: Ξέρεις ότι έχω μια αστική ευγένεια που με χαρακτηρίζει.
1: Την είπες χοντρή.
2: Τώρα ξέρω αν είσαι για μην μπορεί να αλλάζει, γιατί λέω είναι τη σερτά και αυτά να είναι βάρα, ευήλια κτλ.
1: Αναχάθη.
2: Γιατί είναι ψηλή κοπέλα.
1: Αναχάθη να χάθει το πρόσωπο του σταθμού μπροστά έξω, το έχει κάνει ξεφτύλα.
2: Εγώ.
1: Να χάθει, να χάθει.
2: Ζήτε, λέει, στην Ελλάδα.
1: Μην του ξαναμιλήσει, κόριτσι μου, μην του ξαναμιλήσει.
2: Ζήτε στην Ελλάδα, ψαράκι του Θεού και λαδερά. Λείπει μια φορά το μήνα, λέει ο
1: ψαράκι. Ψαράκι και λαδερά. Εγώ λαδερό τρώω κάθε μέρα.
2: Και όχι κάθε μέρα. Συχνά όμως.
1: Δηλαδή σήμερα έχω ένα λαδερό παστίσιο.
2: Έχω, λέει, κάνει μπιζολάκια. Στάζω και λίγο ελαιόλαδο από πάνω για το ψήσιμο.
3: Τον εαυτό μου να γελάσω προσπαθώ. Μα κάπου μέσα μου βαθιά.
2: Σίγουρα λέει το Μοντιάλ θα το πάρει από το τρίτο φαβορί και πάνω και κάτω που φωνάζω να πεις. Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία. Άντε η Αγγλία. Έτσι όπως είσαι στη Βραζιλία και ειδικά έτσι όπως έχεις δει την Πορτογαλία, θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί?
1: Νομίζω Πορτογαλία και Βραζιλία δεν έχουν.
2: Ειδικά Πορτογαλία. Βέβαια μια φορά την είδαμε. Μπορεί να ήταν κακή μέρα, αλλά.
1: Εντάξει, okay.
2: Τόσο μας άδειξε ο κ. Γιαννίσης, πάνω μπουρνάς κοντά μας τώρα για λίγο, για πολύ δεν ξέρω.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Ούτε πάνω σε κουνέα το κεφάλι σου λέει τώρα μας έχω ο Γιαννίσης.
1: Ούτε
2: να πάει να πιει λίγο νερό ή πήγε τσιγάρα και δεν θα ξανάρθει.

Το τραγουδάκι έχει τίτλο «Πού βαδίζουμε κύριε, πού βαδίζουμε κύριε». Τα φτιάξω μήνας με την Άννε, τα κουτάκια με το Δήμο τον Τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζωζό. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που στα

φανεί. Τα έφτιαξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και δεν γνώρισε ο Δημήτρης τη Βίβη. Και τα έφτιαξε η Έμη με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον τότο. Φλεπτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τέσο, δεν το κάνει με τη Ράνια Τσακούτο. Χόπη και τα Σία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη, τα αγαπούσε την Κόκο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και

Χώρισε ο Λούκας με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίλου. Και τα έφτιαξε η Κέλλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Τα αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν δέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Ρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλεφτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λίλη. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε.

Πρόβλημα για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, καθώς πλέον δεν υπολογίζεται για όλο το τουρνουά ο Νίκο Σλότεμπεργκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ακτή ελεφαντοστού και αποχώρησε ως στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Υπολογίζεται ότι θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση περίπου 8 εβδομάδες. Και πλέον είναι πρόβλημα για τον Νάγκελσμαν, διότι ήταν η κολόνα της άμυνας, το βασικό του στόπερ.

0: ένα παιδί. Το Μουντιάλ λέει θα το κερδίσει η ομάδα που έχει Α στο όνομά τη. Αχ, το παίξτε ό,τι έχετε. Ούτε καν αρχίζει από Α, δηλαδή Αγγλία, ξέρω εγώ, Αργεντινή κτλ. Αλλά έχει Α.
1: Ναι, οκ.
0: Δηλαδή εντάξει, αφήνουμε 3-4 ομάδες έξω.

0: αφήνουμε έξω το Μεξικό.
1: Έγινε χαμός με τα ημισκόμπρια, έτσι.
0: Sold out, που θα κάνουν και δεύτερη συναυλία. Έξω το Βέλγιο. Έξω το Κονγκό, 3 μέτρα μέχρι τώρα. Καλά είπα, 3 ομάδες αφήνει έξω.

0: Πάμε όμως, πάμε σε γραμμούλα, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
2: Από Γλυφάδα, Παναθηναϊκός.
0: Πάρτε από την αρχή, γιατί ακούσαμε μόνο το Γλυφάδα.
2: Κώστας. Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Κώστα.
2: Επειδή ήμουν στη δουλειά και δεν άκουσα, μήπως βγήκε κάποιος ρεπόρτερ να μας φύγει για τα μεταγραφικά, για κάτι Ολλανδούς, περιμένουμε, Τσάπρας αυτή.
1: Τα είπε Αθανασίου στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Ότι ο Τσάπρας και Πένια θεωρούνται δεδομένοι, λογικά θα ανακοινωθούν σήμερα. Και για Ντεφράι ότι δεν είναι τόσο τελειωμένο, είναι πάρα πολύ κοντά, περιμένω ένα χαρτί για να έρθει. Να απογραφεί το προσύμφωνο και να περάσει. Εγώ σου λέω ότι δεν είπε κάτι παραπάνω. Εγώ σου λέω τι είπε ακριβώς.
2: Ναι.
0: Βέβαια το πετύχαμε, να σου πω κάτι, και με το που προσγειώθηκε στην Ολλανδία. Οπότε δεν ήταν.
1: Αμέσως μετά που έχει τους ρεπόρτερ.
0: Θα πει αλήθεια, θα πει
2: μια πρόβληψη για το Μουντιάλ από μένα.
0: Ναι.
2: Εγώ βλέπω back to back, παιδιά.
0: Ναι.
2: Το βλέπω. Αργεντινή. Βλέπω πολύ φορμαρισμένο το Μέση, με πολύ όρεξη. Γελάει, χαμογελάει κτλ. Βλέπω μια αρμάδα.
1: Μα δεν τα κάνει τώρα που είναι στη νιώτη του.
0: Όχι, στη γέννη. Εμείς το γελάμε, Κώστα. Αλλά μέχρι τώρα. Όχι, άλλο που λέμε για νιώτη κτλ. Τι θέλω να πω. Ότι μέχρι να το κατακτήσει, ξέρεις, έχεις και το βάρος ότι πρέπει να το κατακτήσει. Τώρα είσαι όντως πιο απελευθερωμένος, ρε παιδί μου. Παίζεις διαφορετικά.
2: Α, μπράβο, γιατί ο Μέση το πήρε.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα παίζει, θα είναι για αυτόν, πιστεύω να είναι το μεγαλύτερο του επίτευγμα μέχρι στιγμή. Είναι όπου είναι ο καλύτερος. Αν το κάνει back to back, έτσι το βλέπω. Τώρα, γιατί να σου πω, εγώ είδα και την Ισπανία. Είδα και τη. Εντάξει, η Γερμανία δεν έχει παίξει με ομάδες που είναι. Είδα και τη Γερμανία, παίζει πολύ καλά και η Γερμανία, αλήθεια είναι. Δεν είναι κακιά ομάδα να την πιέσει. Την πίεσε λίγο η Ακτή, αλλά μετά βρήκε την. Αλλά την Αργεντινή τη βλέπω ίδια ομάδα. Με έναν Άλβαρες, ο οποίος δεν έδειξε πολλά, αλλά πιστεύω θα δείξει όλο το Μουντιάλ, που είναι, γιατί γίνεται και αυτός σε πολύ φόρμα. Και είναι αυτό, δηλαδή βλέπω το Μέση, βλέπω το καλύτερο του παίχτη, και είναι και σε μεγάλη ηλικία, αλλά είναι σε φόρμα, δηλαδή καμία σχέση με τον Κριστιάνο, που στο πρώτο μάτς που είδαμε δυστυχώς ήταν μια απογοήτευση. Αυτά που είδαμε.
1: Εντάξει, αδελφέ.
0: Να είσαι καλά, Κωστά.
1: Γεια
0: χαρά.
1: Καταστρέψαμε την παράσταση του στο Ζάπι.
0: Ούτε λέει το Μαρόκο δεν έχει αλφα. Στα ελληνικά έχει αλφα, αδελφέ, στα ελληνικά το διαβάζουμε. Ναι, καταστρέψαμε εμείς τώρα. Δεν ήταν δικό μας το φταίξιμο.
1: Τι, εμείς το κατεμιάσαμε.
0: Εσύ.
1: Εγώ γιατί.
0: Εσύ δεν έπρεπε να βγάλουμε το δικό ρέστα, να το μας τα πει και τα λοιπά. Να μην αποπείσαι.
1: Θα τον βγάλουμε, όχι να πιάσει την παράσταση στο Ζάπιο.
0: Εγώ τι φταίω, μην αποπείσαι τις ευθύνες σου. Εγώ θεωρώ ότι συμπτωματικό
1: ήταν. Είδες εικόνα.
0: Λίγο που είδα δεν ήταν ωραία.
1: Όχι, καθόλου ωραίο. Για να λέμε και τους τράβο το δίκιο τώρα, έτσι. Λιώμενο τώρα εκεί πέρα, τσάτρα πάτρα.
0: Περίμενε να γίνει διαφορετικά. Ναι. Το περίμενε λίγο σαν θερινό σινεμά περισσότερο.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί πρέπει να βάλουν σκαλοσχέσεις.
0: Γιατί αν είναι τόσο πολύ ο κόσμος, δεν μπορεί να είσαι φλάρ. Ή πρέπει να πολύ ψηλά σκηνή μετά, όπως είναι το πάνω στο
1: κάνουν,
0: σινεμά. Αυτό σου λέω. Εγώ το περίμενα να είναι σαν θερινό σινεμά με τις καρεκτήσεις αυτές του σκηνοθέτη κτλ. Τώρα αυτό η εξέδρα τους εκεί ήταν.
1: Παναγία μου.

Η ενημέρωση από την Κρήτη μας δηλώνει, Όφη, ότι μας έχετε δει ότι δηλώνει πως έχουν φύγει 2.500 εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη σεζόν.

0: φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι.
1: Κρίμα γιατί θα ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό. Ας μπούμε με αυτό όμως έτσι κι αλλιώς μετά από εκεί που θα σταματήσει για λόγω πολιτικού δελτίου ειδήσεων που ακολουθεί. Και πιστεύουμε και με τον Γιάννη Καρατζαφέρη στην παρέα μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός.

0: Ελένη Τσαλικοπούλου με Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Τελευταία μέρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε Γιάννη Καρατζαφέρη. Πάμε σε έναν φίλο που είναι στην γράμμη και περιμένει.
1: Να πούμε πριν το φίλο ότι η Σοκράτης Μάλαμα σήμερα στην Πετρούπολη μαζί με η Ιουλία Καραπατάκη και το Γιάννη Μάλαμα. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Είναι και δύσκολο να με σήμερα, τώρα με 30 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Σε παίρνει πιο εύκολα. Είναι

0: τώρα άμα σου πω ότι το προτιμώ από τον Καρά.
1: Έλα ρε, όχι.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Όχι, σε αγαπώ Καρά.
0: Καρά ρε,
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ναι ρε φίλε. .275 να σκοράρει σήμερα anytime ο Μέση.
1: Γράφει ο Κώστας, θα σου πω κάτι, μην κάνω το ψάξω. Η αλήθεια είναι ότι σε μια εταιρεία που έχω εδώ μπροστά μου τώρα, όντως, αλλά είναι 1,90 που το δίνει προσφορά στο 2,75.
0: Δηλαδή, πάνω από προσφορά, δηλαδή.
1: Επειδή μου σε κάποια ποντάρματα σου ανεβάζει, ξέρει, λέει 30% ενίσχυση στο ποντάσμα και τέτοια. Δηλαδή έτσι είναι. Δεν ξέρω αν είναι και στις άλλες εταιρείες, να ψάξω και στις άλλες εταιρείες.
0: Ωραία, πάμε στο Γιάννη.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ναι, ενισχυμένη απόδοση είναι η προσφορά που κάνει κάθε μαγαζί, ρε παιδί.
0: Okay, ρε παιδί, μια χαρά είναι αυτό.
2: Πολύ καλό είναι.
1: Ναι. Εξαιρετικό είναι, δεν είναι απλά πολύ καλό.
2: Πολύ καλό είναι, πολύ καλό είναι, ναι. Ναι, οκ, okay, η Αργεντινή...
0: Δηλαδή, αν ήμουν αμέσως θα το έπαιζα.
1: Ο Μέση είναι για ανάγκη.
2: Και εγώ που δεν είμαι θα το παίξω πάνω.
0: Ναι, ρε,
1: εσύ έχεις ένα λόγο. Τώρα Μέση τι, παίξει και 100 ευρώ για να πάρει 270.
0: 100 ευρώ, ας παίξει ένα εκατομμύριο. Ο Τσιφούτης...
1: Και σκέψε να τον πάνε μέσα για στοιχηματισμό τώρα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην θες και ανάγκη, να την πατήσεις κιόλας.
0: Ποια πες.
2: Εντάξει. Τι να πω, έτσι κι αλλιώς το κυνηγάει, γιατί με το χάτρικ που βάλε με την Αλγερία, στα 16 γκολ έφτασε τον Κλόζε, πρώτο σκόρερ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Και ο Κλόζε βέβαια είπε, μεγάλη μου τιμή που με έφτασε ο Μέση και περιμένω να πω ότι θα με ξεπεράσει. Μπορεί να γίνει εύκολα αυτό.
0: Πάντως είχαμε ένα μπαράζ από μεγάλους παίκτες που όλοι δηλώνουν ότι ο Μέση ο καλύτερος και τα λοιπά και όλων των εποχών.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπαράζ, μιλάμε για... και από ανθρώπους που δεν λένε καλή κουβέντα ούτε στον καθρέφτη, όπως είναι ο Ιμπραήμοβιτς.
2: Εντάξει, έφτασε στα 39 του να το αναγνωρίσουν άπαντες πλέον.
0: Okay.
2: Εντάξει, νομίζω έχει να κάνει και με τα όσα προηγήθηκαν με το Κριστιάνο Ρονάλντο και γίνεται μια σύγκριση αναπόφευκτα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό αξίζει γιατί δεν έχει και πολλά πράγματα να ποντάρουμε. Να ξέρετε ότι εγώ δεν βλέπω εύκολη νίκη Αργεντινής, δηλαδή χωρίς υδρότα. Ο Άσος είναι στο 1,60. Έχω φτιάξει ένα κόμπο, ένα χτίστη που λέμε. Άσο Αργεντινή, over 1,5 γκολ στο μάτς γενικά, δύο τελικές ο Μέση και δύο αποκρούσεις ο Εμιλιάν Μαρτίνες με απόδοση 4.
0: Μέσα.
2: Άσος, over 1,5, δύο τελικές ο Μέση, δύο αποκρούσεις ο Εμιλιάν Μαρτίνες.
0: Okay.
2: Αρκετά πιθανό νομίζω. Ο σκέτος Άσος είπαμε είναι στο 1,60 νομίζω. Αυτό όσο πλησιάζουμε προς τη σέντρα, το αγώνα θα πέφτει η απόδοση. Αυτά εκεί. Τώρα, χρονικά έχουμε Γαλλία, Ιράκ στις 12. Δεν ξέρω γιατί εξαφανίστηκε και το ματς των 10 που κάθομασταν και βλέπαμε. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, πηγαίνει ή 7-10 ή 8-12, δηλαδή δεν είναι πάντα ίδιες ώρες.
2: Όχι, αλλά το 8-12, αυτό τη διαφορά, ας πούμε, δεν την είχαμε.
1: 4 ώρες.
2: Ναι.
0: Τώρα τι θα κάνουμε, θα κάνουμε προβλέψεις ή θα μαλώνουμε τους διοργανωτές τι ώρα θα βάζουμε τα μάτσα
1: ακόμα. Να τους κουνήσουμε το δάχτυλο, να κάνουμε την...
0: Άμα είναι να τους κουνήσουμε το δάχτυλο πρέπει να τους το κουνήσουμε για πολλά πράγματα.
1: Ξεκινά λοιπόν, τώρα έχει 4 ώρες εκπομπή σήμερα και 14 ώρες για να ολοκληρώσει.
0: Πάμε.
2: Γαλλία, Ιράκ, ένατος όμιλος, 5 στις 6 νίκες οι Γάλλοι και τα 6 μάτσα έχουν έρθει γκολ-γκολ. Σκοράρουν οι Γάλλοι 2 plus goal στα 13 από τα 14 τελευταία τους παιχνίδια, αλλά δέχονται και τουλάχιστον 1 στα τελευταία 6. Τώρα να σκοράρει το Ιράκ στους Γάλλους, τα έχουμε δει όλα σε αυτό το Μουντιάλ, δεν μας κάνει εντύπωση. Και εδώ πάμε με χτίστη και εδώ Εμπαπέ.
0: Οι περισσότεροι μικροί σκοράρουν.

0: Ναι, πάντως.
1: Ναι, ακριβώς. Και να πω ότι σήμερα, εντάξει, το να πούμε ότι θα κάνει rotation ο Ντεσάν, θα φάμε γιαούρτια, αλλά Τσερκί, Μπαρκολά, παιδιά που συνήθως έρχονται από τον πάγκο, θα παίξουν σήμερα με τη λογική ότι κόντρα
2: στην Ολλανδία. Ωραία, θα παίξουν Μπαρκολά, πανηγυρίζουν στο Ιράκ.
0: Ναι.
1: Δεν λέω πολλά, μην είναι δικός μας σε κανένα 15 σήμερα και δεν ξέρω πού να κρυφτώ.
2: Όχι, άλλο, δεν κατάλαβες. Ειρωνικά το λέω ότι δεν θα παίξουν, θα παίξουν Μπαρκολά, παραδείγματος χάρη.
1: Το κατάλαβα. Δεν συνεχίζω την ειρωνία γιατί μπορεί να τον πάρουμε εμείς στην Άρσεναλ γι' αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν σου αφαιρεί το δικαίωμα να την ειρωνευτείς.
1: Δεν μπορώ να ειρωνευτούμε τώρα και να λέω άλλα σε άλλο μήνα.
2: Γιατί όχι, εγώ για καλό το λέω.
0: Τα ίδια θα λες και τούτα.
2: Εγώ λέω ότι είναι πολύ καλός ο Μπαρκολά.
0: Εγώ λέω ότι ο Μπαρκολά δεν είναι επίπεδου Άρσεναλ.
2: Είναι πιο πάνω.
1: Δεν έχει πιο πάνω. Ο ουρανός μετά. Λοιπόν, πάμε. Γαλλία, Ιράκ.
2: Γιάννη μου, νερά να πίνεις πολλά και να μην εκτίθεσαι στον ήλιο.
1: Θα πω
0: και ένα καπελάκι.
2: Χρήσιμο να δούμε. Έλα.
1: Λοιπόν, χτίστης. Άσο, over 3,5 συνολικά στο μάτς. Σκόρερ, ένα γκολ Εμπαπέ, μία τελική ολίσε, απόδοση 3.
0: Οκ, καλό. 3 και 4-12.
2: Αυτός ο ορισμός χτίστης είναι καινούριος ορισμός.
1: Αδόκιμος, αλλά πώς να το πούμε.
0: Χτίστης.
1: Red Builder.
2: Ναι, ξέρω εγώ, κόμπο.
1: Ό,τι θες. Νορβηγία σε μεγάλη. Αυτό είναι ωραίο. Μάτσε.
2: Γιατί το χτίστης μου παραπέμπει. Εσύ λες χτίζουμε ένα στίγμα. Παραπέμπει στα τούβλα το χτίστης.
1: Εντάξει, ό,τι θέλεις.
2: Γιατί δεν πάει κανένα το πράγμα. Κατάλαβες.
1: Ό,τι θες.
2: Νορβηγία σε μεγάλη. Πάρε τον Άσο 2-15 και τελείωσες.
1: Όχι τόσο. Εγώ έχω πάρει τον γκολ 98. Πιστεύω ότι θα έχω το κεφάλι μου πιο ήσυχο.
0: Και εγώ με τον γκολ είμαι.
1: 98. Δύσκολα θα φάει γκολ Νορβηγία. Και τη Σενεγάλη την έχω από τις καλές ομάδες. Μην κοιτάς που φάγε τον blackout στο δεύτερο με τη Γαλλία. Άλλωστε, με δεδομένο ότι η Σενεγάλη θα κερδίσει το Ιράκ τη τελευταία αγωνιστική, δεδομένο, με πολύ πιθανό, το χ τους κάνει σήμερα. Πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτά. Γι' αυτό πάω στο goal-goal με απόδοση 98 από το να πάρω τον Άσο, που εντάξει, λέω δεν το βλέπω, αλλά όχι πολύ εύκολα. Και στατιστικά 4 στα 5 γκολ γκολ η Νορβηγία, 3 στα 4 οι Σενεγαλέζοι και πολύ καλή επίθεση, έτσι. Ισμαήλ Σάρ, Σανέ Τζάκσον μπροστά, γιατί όχι. Ψάχνοντας το γκολ γκολ, αν το κάνουμε κόμπο πάει στο 2-10, δηλαδή γκολ γκολ και over 2,5. Μένω στο γκολ γκολ μην έρθει καμιά ισοπαλία, ας πούμε, που θα κάνει και στους δύο λογικά. Χάλαν πολύ χαμηλά στο να σκοράρει, αν και μετράει 11 σερί μάτς που σκοράρει με την εθνική του ομάδα.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν ενδιαφέρον στοίχημα. Σκόρερ, Μέση, Εμπαπέ, Χάλαντ.
1: Ναι, θα τα φτιάχνουν αυτά.
2: Κάτι θα δίνει. Κάτι θα δίνει.
1: Τι δίνει αυτό. Τι δίνει
2: κάτι
1: αυτό.
2: Να το δω τώρα. Μου ήρθε τώρα φλασιά. Το ψάχνω και λοιπόν και στο λέω.
1: Άρα. Να πω τώρα την άγωνη γραμμή.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό το πρωί. Η Ορδανία, Αλγερία. Αυτό αν δεν είσαι Αράβας δεν το βλέπεις. Συμφωνούμε.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Αν έχεις, είσαι Αράβας με την μπάλα, ρε παιδί μου, λες ό,τι και να γίνει. Εγώ θα είμαι από τους λίγους που θα δω και αυτό το μάτς.
1: Μπράβο, μπράβο. Σταύρο, είμαι περήφανος για το φίλο μου. Μπορεί να
2: κρύβει κάποιο. Όχι, έτσι το βλέπεις. Αν λες ότι θα είμαι, όχι ότι είμαι εγώ ένας από αυτούς. Να ανοιγόμαστε.
1: Μπορεί να κρύβει κάποιο καλό over, έτσι. 5 στα 6 γκολ γκολ η Ορδανία, 3 στα 5 over 2,5 η Αλγερία. Μιλάμε για τα πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Μάλιστα η Ορδανία έχει πλέον φτάσει να δέχεται 2,6 γκολ ανά 90 λεπτό, με πολλά κενά στα μετόπιστε, και δύο ομάδες που έχουν χάσει την πρεμιέρα, οπότε παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει, πιο καλή ομάδα η Αλγερία, αλλά δεν θα πληρώσω το 1,60 για να μάθω αν θα κερδίσει. Οπότε θα πάω και εδώ στο goal goal με απόδοση 1,98.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, να σκοράρει ο Χάλαντ είναι ψηλά τελικά. Είναι 1,90. Όχι. Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Άρα 1,90 και 1,90 ο Μέση. Και 1,44 Εμπαπέ δίνει 5,25, 5,26.
1: Ωραίο είναι.
2: Μια χαρά είναι.
1: Μ' αρέσει.
2: Και εμένα, λοιπόν, είδες.
0: Ωραία.
2: Δώσαμε και μια άλλη.
1: Λέω και το προγνωστικό της ημέρας το δώσε ο Σταύρος.
2: Μαζί, φίλε, εδώ, στην κουβέντα προέκυψε αυτό.
1: Έτσι.
2: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Θα το ποντάρω αυτό για να σε αποθεώσω αύριο.
2: Και εγώ το ποντάρω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν.
0: Έγινε.
2: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

13. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Δαμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή, από τον Μπάμπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ στην λίγο διαφοροποιημένη μορφή του από ό,τι έχετε συνηθίσει. Και όλος ανάγκασε εδώ στο στούντιο να παίζει την μπάλα και να μοιράζει ασίστ σε Κώστα και Τζόγλου και Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος έχει προσγειωθεί πριν από κάνα 2 ώρες στην Ολλανδία και μας μεταφέρει τα πάντα από εκεί. Να είστε όλοι καλά.

0: Αυστραλία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
1: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα.
2: Αβραάμ λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
1: Τι λέει ρε φίλε.
2: Του κόρνερ.
3: Θυμάστε εκείνη την εποχή έρθει ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς πέθανε.
1: Κωστάκη.
3: Πέταγε, συγγνώμη.
1: Ο Κωστάκης.
0: Ετοιμαστείτε διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
3: Δεν άκουσα.
0: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον.

0: παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 23 Ιουνίου του 2026 και καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wins Sport FM και το 94,6 ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και τα λυσυναφή. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ μην ξεχνάτε το Facebook, η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Βλέπετε φωτοπροφίλ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη, εντάξει, όχι και το πιο σπουδαίο μάτσο του παγκόσμιου κυπέλου, αλλά ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στην Ιορδανία και την Αλγερία που έχει ξεκινήσει εδώ και 7 λεπτά και είναι στο 0-0. Το βράδυ να σας πω τι έγινε όταν κοιμηθήκατε. Γαλλία, Ιράκ 3-0. Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2. Σε άλλη μια βραδιά που συνέχισαν οι Superstar να βαράνε. 2 Μπαπέ, 2 Χάλαντ. Είπαμε ότι έχουν μπει πολύ δυνατά όλοι οι μεγάλοι επιθετικοί σε αυτό το τουρνουά.
1: Και 2 και ο Κοντός.
0: Και 2 θα πάω στο Μέση. Στο Μέση τον είδαν το Μέση. Αυτά λέω το βράδυ δεν είδαν. Αυτά με το Μέση 8 με 10 το δόλο ο κόσμο. Πολύ ο Μέση. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο μέχρι τα 30 ήταν στην απελπισία με την εθνική Αργεντινή. Δεν θα κατακτήσει τίποτα, δεν θα σηκώσει τίποτα. Είναι ο πιο αποτυχημένο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και από τα 30 μέχρι τα 40 τα έχει σαρώσει όλα. Έχει πάρει 2 Κόπα Αμέρικα, έχει σπάσει το απόλυτο ρεκόρ, έχει γίνει ο πρώτος σκόρ του Μουντιάλ, έχει σηκώσει το Μουντιάλ και πάει και τρένο για να. Δηλαδή έχει καλή ομάδα η Αργεντινή, δεν είναι.
1: Να θυμίσω μετά από ένα Κόπα Αμέρικα ότι είχε απογοητευτεί και αποχωρήσει για
0: ένα διάστημα. Ναι, είχε πει σταματάω, δεν ξαναπέζω. Ναι, αλλά είναι τρομερό δηλαδή. Και δεν ξέρω που έχουν κρυφτεί αυτοί όλοι που έλεγαν ότι ρε παιδί μου ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα με την Αργεντινή, γιατί έχει σαρώσει τα πάντα εδώ και. Έξεφτε όλα, είναι ψυχολογία. Όλα. Λοιπόν. Αυτά. Σήμερα 8 η ώρα το βραδάκι έχουμε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν και 11 η ώρα Αγγλία, Γκάνα. Τα παιχνίδια που έχουμε το βραδάκι. Είπαμε το Ιορδανία, Αλγερία είναι τώρα στο δεκάλεπτο. Είναι στο Μεντέν. Εδώ είμαστε και σήμερα να σχολιάσουμε πολλά και διάφορα γιατί η επικαιρότητα πραγματικά είναι πλούσια. Για όλες τις ομάδες υπάρχουν θέματα που μπορούμε να κουβεντιάσουμε και για την ειδησιογραφία. Πάμε να στείλουμε σιγά σιγά εμείς τις πρώτες καλημέρες. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, αφού σας πω ότι στο Γαλλία-Ιράκ προέκυψε 2 ώρες διακοπή. Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώθηκε κανονικά, αλλά το δεύτερο δεν άρχισε ποτέ, διότι άρχισαν οι κεραυνοί που είχαν εντοπιστεί σε μικρή απόσταση από το γήπεδο. Είπαν αρχικά ότι θα ξεκινήσει το μάτς μετά από μια ώρα. Τελικά το παιχνίδι έμεινε στον πάγο για 2 ώρες και στη συνέχεια. Παίχτηκε το δεύτερο μέρος. Να πούμε ότι η FIFA ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει το πρωτόκολλο των τοπικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί κάθε κεραυνός εντός της καθορισμένης ακτίνας μηδένιζε το 30 λεπτό χρονόμετρο ασφαλείας που έχουν εκεί οι Αμερικανοί. Ξέρετε ότι έχουν τέτοια θέματα με κεραυνούς και έχουν και στα γήπεδα, λέει οι Αμερικανοί, οι 70.000 που ήταν στο γήπεδο δεν έφυγαν από το γήπεδο, έφυγαν από τις κερκίδες για να μην βρέχονται. Αλλά λέει στα αμερικανικά στάδια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις με μεγάλους στεγασμένους διαδρόμους που μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα πολλούς χιλιάδες κόσμο ώστε να περιμένουν να αποκατασταθεί ο καιρός και να ξαναμπούν.
1: Βλέποντας το μάτι της Αργεντινής, φίλε, στο γήπεδο του Ντάλας και δείχνοντας τον Ιωσήφ Νικολάου να το αποκριθεί.
0: Γήπεδαρα.
1: Είναι τώρα διαστημικό. Είναι διαστημικό, κατάλαβες. Το καταλαβαίνεις δηλαδή από τα πλάνα που έβλεπες. Από το δεν ξέρω κι εγώ πόσους ορόφους έχει πια και πόσα διαζώματα. Καταλάβεις τώρα είναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το γήπεδο του Σιάτλ όμως, με το τρίγωνο πέταλο το ένα.
1: Δεν είναι το έχω προσέξει, αλλά παρατήρησε. Είναι αρχιτεκτονικά τώρα είναι. Ναι,
0: φίλε, παρατήρησε το Σιάτλ. Είναι γηπεδάρα. Είναι μυθικό και εκείνο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι, έχουν κάτι διαφορετικό τα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μερικά παλιά είναι λίγο, ξέρεις, έτσι λίγο ξεπερασμένα, ναι. Αλλά μερικά καινούργια είναι πραγματικά. Τα βλέπεις και λες τι έχουν κάνει. Τι έχουν κάνει οι άνθρωποι. Καλημέρες λοιπόν να στείλουμε τώρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία Μάξη Περιστέρη 7. Καλημέρα, Καρακάτο. Σιγάρε, φιλαράκο, εντάξει, είπαμε. Μας εκτόξευσες εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, να είστε πάντα καλά. Καλώς ήρθες, Ζέλικο. Και στο ποδοσφαιρικό τμήμα κάτι καλό φαίνεται να γίνεται. Θα δούμε, λέω, Σπύρα από το Μαρούσι. Καλημέρα από Πάφολο Αλεξάκτζης. Καλημέρα στην παρέα ο Βίκτορα Πέραμα 7. Βαγγέλη, καλημέρα από Χανιά Γενσάκ. Βάλαμε σειρά φαβορή, πιο βλέπει πρωταλλητή 1-4. Πάρα πολύ νωρίς, αδερφέ. Πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στην αρχή νόμιζα ότι έβαλα λάθος σταθμό. Τι τραγούδι ήταν αυτό? Όχι, το σήμα παίξε κανονικά. Μετά έπαιξε το κομμάτι που άκουσες εσύ. Κάνει ένα νέο με Βαντρόγγελεν και Γένσεν. Όχι, δεν έχουμε, αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε νέα για τον Παναθηναϊκό με τον Ντεφράι. Νομίζω ότι θα τελειώσει σήμερα θετικά. Καλημέρα, αδέρφια, Γιώργος Πενιρλή. Πέρον, περόν, πομπόρον, πορόμ κτλ. Γεια σου, Γιουργάρα. Και συνεχίζουμε και με μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής. Καλημέρα, στέλνουμε στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ, που όπως κάθε πρωί είναι εδώ συντονισμένος. Καλημέρα, Πανάθα από τον δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτας Γερμανία. Στη τυχερή που είμαστε χτες, Μέση και Μπαπέ την ίδια μέρα. Ο πρώην και ο επόμενος είναι αυτός, για να ξέρετε, γιατί ο Μπαπέ θα τον περάσει το Μέση. Είναι πάρα πολύ νέος, είναι ακόμα 26 χρονών, έχει μπροστά του 2-3 τουρνά.
1: Μα όλες οι αγωνιστικές, η Γαλλία παίζει με την Αργεντινή και την πρώτη αγωνιστική πάλι η Γαλλία με την Αργεντινή την ίδια μέρα παίζανε.
0: Όχι, λέω για τον πρώτο σκόρ των εποχών, τώρα που πέρασε χθες ο Μέση τον Κλόζε 18-16 πλέον.
1: Ο
0: άλλος έχει ακόμα μπροστά του 2-3 μουντιάλ.
1: Ο άλλος βάλει 6.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και ότι αγαπάτε. Πάμε Πανάθα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, ομορφόπαιδα των Ερτζιανών. Καλή εβδομάδα σε όλους. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορδανάκος σας. Όχι, ναι, δεν είναι καλή. Μπάσχετος, το σωστό διάβασα. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, όχι καλή εβδομάδα. Είπα και εγώ τρίτη. Ναι, Πανούλη, sorry, καλημέρα. Με συγχωρείτε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Σου έστειλα χθες, λέει, στο live στο Green Room, αλλά δεν πρόλαβες το διαβάσεις. Η ΠΑΕ λέει ότι οι πρώτοι κατά 10.000 λέει διαρκεία θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα για το Βοτανικό. Ξέρεις πώς θα το μάθουν αυτό. Μην ξεχάσει το φίλο από τη Γερμανία που θέλει να πάει στην προπόνηση. Να μου στείλει ο φίλος από τη Γερμανία σήμερα. Δεν ξέρω, ρώτησε την ομάδα πώς θα το καταλάβεις αν είσαι μέσα σε αυτούς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα στην παρέα. Πότε παίζει η Γαλλία ξανά, λέει. Βαγγέλη, θυμάμαι την ομαδάρα της Γαλλίας στο Coupe de Mont 88. Ήμουνα στο Παρίσι με Μπαρτές, Λιζαραζού, Βιερά, Πετί,
1: Τζέι. 98.
0: Ναι, 98 είπε.
1: 88 είπε.
0: Τα μα είναι, διάβασα εγώ λάθος. Ζιντάν, Ανέρη, Τρεζεγγιά, από τότε την υποστηρίζω. Γιώργος Ηράκλειο, Κρήτης, Όφη και Λίβερπουλ. Ναι, αυτή η Γαλλία ήταν μια ομάδα σταθμός, όχι μόνο για το γαλλικό ποδόσφαιρο και για τη γαλλική κοινωνία. Πήραν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο οι Γάλλοι.
1: Μετά το Μουντιάλ του 86, η Γαλλία απήχε από πάρα πολλές διοργανώσεις. Ξαναγύρισε στο Euro του 96 που αποκλείστηκε στα πέναλτι, νομίζω, από την Ισπανία. Θα θυμηθώ, τέλος πάντων. Πάντως... Από την Τσεχία. Και το 98 στο Μουντιάλ, μετά.
0: Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Γαλλία εκείνη του 98, πέρα ότι κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο Γαλλία, ήταν μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, άλλαξε από ό,τι λένε όλη τη γαλλική κοινωνία. Διότι από εκεί και έπειτα ο ρατσισμός υποχώρησε, μπήκαν πολλοί παίχτες που βγήκαν πρωταγωνιστές.
1: Οι 18 από τους 22 ήταν.
0: Ναι. Και άλλαξε όλη την κοινωνία τη γαλλική, έτσι λένε.
1: Στα έτη ήταν ο Μπελόν, ο Τρεζόρο, ο Βεκρίς,
0: και ήταν και αλλιώς κοινωνία. Ήταν,
1: ο Τιγκάνα.
0: Δεν ήταν αποδεκτή τόσο πολύ. Μετά από αυτό άλλαξε το πράγμα. Καλημέρα, μάγκες, λέει ο Μόντι. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Με αυτά που κάνει ο Μέση, σε λίγο ο Ρονάλντο θα παραδεχτεί πως ο Αργεντινός είναι ο καλύτερος, λέει, του ποδοσφαίρου. Για μένα προσωπικά.
1: Βλέπω να βάζει κανένα κολλάκι και ο Κριστιάνο σήμερα και ο Χαρούλης.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, στην παράψη από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός από το πρώην Ταγίο τον Ιχαβούζα. Ήδη από τις δηλώσεις του, λέει, μπορείς να καταλάβεις πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα και πόσο του πάει το τριφύλι στο στήθος του άτιμου. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα. Ναι, μεγάλη μέρα χθες για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Ομπράντοβιτς. Έδωσε το στίγμα με το καλημέρα, είπαμε. Και νομίζω ότι συνολικά ο Μπράντοβιτς είναι ένας άνθρωπος που εκφράζει πολύ περισσότερο τον Παναθηναϊκό σε σχέση με τον προκάτοχό του, χωρίς να θέλω να αφήσω καμία αιχμή. Αλλά προτιμώ πολύ περισσότερο προσωπικά να βλέπω τον Μπράντοβιτς να τοποθετείται με αυτή τη σοβαρότητα, με αυτόν τον σεβασμό, χωρίς να λέει θα, χωρίς θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Πράξεις, δουλειά, ήθος, σεβασμός, τα πάντα. Και είναι πολύ απόλυτα φυσιολογικό αυτό που βιώνει ο Μπράντοβιτς, διότι η επίδρασή του σε όλους τους over 30 Παναθηναϊκούς είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα, Κυριάκο, Γουγιπίτη. Καλή δηλώση, εκδηλώσει για το πρωτάθλημα της ΑΕΚΑΡΑ συνεχίζονται εκτός από την περιοδία της Κούπας. Θα μπει και τρίμετρο κοντοσούβλι την Κυριακή. Να φάτε καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Εδώ
0: Πούλη.
1: Παιδιά δεν χωρούν οπαδικά, εδώ θα πάτε όλοι.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα από Κωνσταντίνο Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Καλώς τον Κωνσταντίνο μας. Καλημέρα στην παρέα. Σούπερ ο κοντός, λέει, να του δώσουμε και ένα γύρο να τα έχει όλα. Νίκος Φουνέρης από Καματερό, αεκάρα μόνο. Βάλουμε την Αργεντινή στο γύρο. Καλημέρα, παιδιά. Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Γι' αυτό λέμε ότι στα ομαδικά αθλήματα, ειδικά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θέλει διακριτούς ρόλους και εκτός των στάρ χρειάζεται να υπάρχουν τα λεγόμενα εργαλεία. Αυτοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά και είναι εξίσου επιδραστικοί με αυτούς που πέφτουν περισσότερο πάνω του στα φώτα. Ντεπόλ και Μακάλιστερ, σκυλιά του πολέμου κατά 50 χιλιόμετρα.
1: Φερνάντες, τρία χάφα μου την καλή.
0: Και ξέρουν μπαλίτσα.
1: Οι τρεις οματοφύλακες είναι αυτοί.
0: Καλημέρα, φιλαράκια μου. Τι υπέροχη μέρα ήταν η χθεσινή. Δεν ήξερα αν ήθελα να γελάσω να κλάψω από χαρά. The King is back. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι με υγεία. Γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Μας έχεις τρελάνει με τις εκπομπές του YouTube. Δεν χορταίνουμε να σε βλέπουμε. Θα ήθελα μια ενημέρωση για μέρες και ώρες να είμαι συντονισμένος.
1: Όλο το βράδυ εκπομπή. Όλο το βράδυ
0: πρώτα
1: εκπομπή.
0: Πρώτα απ' όλα, Τάσο, μετά από εδώ καπάκι 8.30-10. Fox Bet αυτό είναι. Και το άλλο το συμμετοχή μου στο News Power είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή απογεύματα. Ό,τι προλαβαίνουμε
1: εγώ
0: κάνουμε.
1: Εγώ ζητώ και μια μεταμεσονύχτια
0: ναι.
1: Μαζί με τον Τάκη.
0: Και τα μήνυμα. Λέει καλά, ρε παιδιά, είναι τυφλή στον Ολυμπιακό. Ο τεχνικός διευθυντής και ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί δεν φέρουν το Μέση στον Ολυμπιακό. Έλα μου, ντε, ρε φιλε. Πώς δεν έχουν δει να διακρίνουν αυτό, να φέρουν το λίγο. Αφού κάνει, πιστεύω ότι κάνει.
1: Μοιάζει με το Μαϊάμι, Αθήνα.
0: Πιστεύω ότι κάνει. Welcome to Miami. Εντάξει, δεν γίναμε και Miami, ρε κουλή. Εντάξει, είπαμε.
1: Είναι λίγο πιο.
0: Λοιπόν, έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου, λέει ο φίλος μου Αναστάης από Σεντροπέ. Ήταν η πρώτη μου χρονιά στο Παρίσι και σε αυτή την ατμόσφαιρα από κοντά το 98. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Αναστάση και εγώ τα έχω δει σε ντοκιμαντέρ και έχω δει του πρωταγωνιστέ να μιλάνε.
1: Ποιο ήταν ο Σεντερφόρ, ο μεγάλο Σεντερφόρ.
0: Μισό λεπτό, Κυριακό. Τον Βιερά και όλου αυτού που ήταν και μετανάστε, όπου έλεγαν ότι ήταν μια χρονιά κλειδί το 98, διότι του αποδέχτηκε γενικά διαφορετικά όλη η κοινωνία και αγάπησε την εθνική Γαλλία που μέχρι τότε ήταν διχασμένη, διότι ξέρει ότι. Τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν και μια διαφορετική αντιμετώπιση από τον κόσμο σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και όλα αυτά.
1: Είχε αποτυχίες, ρε.
0: Ναι.
1: Το 1994 δεν είχε προκριθεί στο Μουντιάλ. Και το 92 με τον Πλατινί προπονητή τα έκανε μουσκεμά.
0: Ο Αντιτοκούμπο μάλλον θα φορέσει το πράσινο τριφύλι από παδό τον Μπακς. Θα με κάνει, λέει, ο παδό των Σέλτιξ. Να σε κάνει. Άμα πάει και ο Αντιτοκούμπο να τον υποστηρίξει. Άμα είσαι λάτρης του και τον ακολουθείς.
1: Εντάξει, μα τώρα είναι Lakers και Σέλτιξ είναι οι περισσότεροι. Και όσοι είναι σαν και εμένα, Σικάγο.
0: Και Νίξ. Ναι, Σικάγο, Σικάγο, Σικάγο πάλι είναι.
1: Σικάγο πάλι. Εντάξει, έχω και μια συμπάθεια προς τη Νέα Υόρκη. Μάρια άλλη
0: φίλη. Σου πάει η Νέα Υόρκη γι' αυτό.
1: Μου πάει.
0: Σου πάει. Ναι.
1: Μου πάει.
0: Άλλος. Λοιπόν.
1: Ούταν κλαμπ.
0: Καλώς. Πού είναι ο άλλος. Καλώς. Η Αυστραλία είναι λέει στην Eurovision. Γιατί όχι και ο Αργεντινή στο γύρο. Σωστός. Σωστός. Γιατί όχι.
1: Και να στείλω.
0: Και πριν πάμε στις γραμμές, θα στείλω την καλημέρα μου και στα παιδιά εκεί στη Λιγαριά, στη Λαμία, στο Μαρίνο και στη Λένα που στέλνουν και αυτή τη δική τους καλημέρα. Καλή δουλειά την αγάπη μου. Τι έχει γράψει εδώ ο Μαρίνος, μισό λεπτό το διαβάσω κιόλας. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκου. Συγγνώμη, αλλά Μέση, αν καραμέση, the best player in the world. Καλή συνέχεια, Λένα Μαρίνος, Λιγαριά Λαμίας. Και τώρα πάμε στα τηλέφωνα.
1: Και χάσε και πέναλτι.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα από το βαλαγιό σου.
1: Παρακαλώ,
0: καλημέρα.
2: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νίκ.
2: Πρώτος
0: και καλύτερος. Πρώτος και καλύτερος.
2: Καλημέρα και Κυριάκο, τι κάνεις. Εντάξει, παιδιά, μαγική χθες την ημέρα για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Εγώ θα έλεγα και όχι μόνο το over 30 και λίγο παραπάνω, γιατί να έχει ζήσει όλη την πορεία του Ομπράντοβιτς του Παναθηναϊκού. Δηλαδή το 99 που ήρθε και μετά.
0: Λέω ότι όποιος είναι πάνω από 30 χρονών, παιδί μου, αυτό είπα.
2: Εντάξει, όχι. Okay, εγώ λέω και λίγο παραπάνω για να το έχει όλο μαζί το.
0: Τι το λίγο κομμάτι. Παραπάνω, και οι πιο μικροί λες δηλαδή τον προλάβανε.
2: Όρισε.
0: Και οι πιο μικροί λες τον προλάβανε. Δηλαδή, για να καταλάβω τι εννοείς.
2: Όχι, εννοώ να είναι και 40, ξέρω εγώ, με την έννοια ότι να έχουν ζήσει τον Ομπράντοβιτς από το 99 και μετά.
0: Παιδί μου, ναι, όλοι. Απλά ξέρεις τα παιδιά, μόνο οι πιο πιτσιρικάδες, ας πούμε, τα παιδιά μας τώρα, οι νέες γενιές που έχουν βγει τώρα που δεν τον έχουν προλάβει. Όλοι όσοι δεν έχουν ζήσει.
2: Αυτά υπάρχουν στο YouTube, που μπορεί να τα βρει και 5 χρονών παιδάκι τώρα πλέον. Οπότε, αλλά άλλο να τα έχει ζήσει ζωντανά, άλλο. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο. Ο Μπράντοβιτς, ο γνωστός ο Μπράντοβιτς. Πολύ παυρισμένο τον είδα, έχει κάνει διακοπές μάλλον.
0: Ο άνθρωπος τι να κάνει κι αυτός.
2: Λοιπόν, εντάξει, υπήρχε κάποιες αντάξεις έτοιμες. Ορίστε.
1: Με τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι, σωστά. Να του δώσουμε για κάτι. Υπήρχε και κάποιες ατάκες έτσι που πιάστηκε ο Γιανακόπουλος εκεί αυτό με τη Ρεάλ, ας πούμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα δούμε. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που είπε και ο ίδιος.
1: Ευκαιρία, η Ορδανία.
0: Συνέχισε, Νίκο, συνέχισε.
2: Τα λόγια είναι λόγια, τα έργα μετράνε, το παρελθόν είναι παρελθόν, δεν έχει γιάνει τίποτα για το μέλλον. Μόνο τα έργα. Θα το δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, για μένα οι κινήσεις που γίνονται φέτος είναι καταπληκτικές, έτσι, στο ποδόσφαιρο, πραγματικά. Είναι δηλαδή αυτό που χρειάζεται. Υπάρχει ποδοσφαιρική λογική, υπάρχει... Δεν ξέρω αν θα πετύχει ή όχι. Έχει πιθανότητες πολλές να πετύχει, γιατί δεν βλέπω τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Έτσι. Είναι ένας νέος άνθρωπος που ξέρει ποδόσφαιρο από ό,τι φαίνεται, έχει επιτυχίες όπου έχει δουλέψει. Και μάλιστα μου άρεσε και κάτι ανθρώπινο που διάβασα για αυτόν. Όταν ήταν πολύ νέος, αρκετά χρόνια πριν τέλος πάντων, θέλανε με τη γυναίκα του να γιορτήσουν ένα παιδάκι.
3: Και επειδή στο μέρος που ήταν προπονητής έπρεπε να πηγαίνουν, ήταν 300 χιλιόμετρα για απόσταση από εκεί που έπρεπε να το βλέπουν κάθε μέρα για να τους το δώσουν τέλος πάντων, παραιτήθηκε από προπονητής πρώτος για 2-3 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, και γύρισε στην ίδια ομάδα δεύτερος προπονητής. Αυτό δείχνει ότι είναι και άνθρωπος τέλος πάντων με αξίες και με πιστεύω, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα. Είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να μην έχει να κάνει τίποτα με την επαγγελματική του διάσταση, αλλά δείχνει τον άνθρωπο αυτό, το ποιόν του ανθρώπου μάλλον, και μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Αν πάρουμε αυτόν τον Ολλανδό που λέμε και άλλον ένα μπακ, center back ενώ, νομίζω ότι μετά κάτι πινελιές μένουν για το επιθετικό και η ομάδα θα είναι καλά. Θα δούμε. Λοιπόν,
2: όλοι καλά να είμαστε και καλημέρα.
0: Υγεία να έχουμε, Νικόλα, πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το Βασιλάκη, το φίλο μου.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, λέμε, δημόσια.
4: Καλημέρα και σε Κυριακό.
1: Γεια σου, Βασιλή.
4: Τι κάνεις, αγόρι μου?
1: Βλέπω μπάλα, Ιορδανία, Ιράν. Όχι, Ιορδανία, Αλγερία. Άιντε, η Αλγερία. Θα έκανα μουσκεμα.
0: Έλα, Βασιλάκη.
4: Ήθελα να σου πω, Βαγγέλη.
0: Ναι.
4: Για την ΑΕΚ και στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
4: Βλέπω ενισχύεται. Θα ενισχυθεί πολύ.
0: Ναι. Μακάρι. Μακάρι, φίλε.
4: Πιστεύω ότι αν μείνει ο Λαριτζάκης ελεύθερος από το Ολυμπιακό, θα τον πάρει.
0: Θα κινηθεί, λες, η ΑΕΚ. Πρέπει να κινηθεί. Έτσι κι αλλιώς έχει ένα έτοιμο. Το καλό με την μπασκετική ΑΕΚ, ας πούμε, τώρα, ρε παιδί μου, επειδή τώρα το τελευταίο διάστημα μιλάμε και λέμε συνέχεια για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που ανεβαίνουν, έτσι, και για τον Τρινκέρι με τον Σπανούλη που πήγαν πάνω, μην ξεχνάμε ότι και η ΑΕΚ έχει το Σάκοτα, έναν σπουδαίο προπονητή με πολύ βαρύ βιογραφικό. Τα τελευταία χρόνια ήταν σταθερά η τρίτη δύναμη μετά τους αιώνιους. Και μακάρι και αυτή να στηρίξει λίγο παραπάνω το Σάκοτα, έτσι, να του κάνει κάνα δύο πιο μεγάλες μεταγραφές, ώστε να αλλάξει επίπεδο, να κοιτάξει προς τα πάνω.
4: Τέλος πάντων, βλέπω και το παιχνίδι, να δούμε ποιος θα κερδίσει.
0: Έγινε, Βασιλάκη.
4: Έγινε. Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου, φίλε μου, γεια.
1: Καλημέρα, φιλαράκι.
0: Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
5: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους. Ναι, ναι. Πραγματικά απίστευτη η χθεσινή ημέρα με τον Ομπράντοβιτς. Είδαμε πώς τον υποδεχθεί ο κόσμος. Με τον Γιαννακόπουλο, με όλα αυτά που έγιναν, πιστεύω ότι θα ξαναζήσουμε τις παλιές ωραίες στιγμές στο Μπράντοβιτς του Παναθηναϊκού. Τώρα, όσον αφορά το ποδοσφαιρό, μου άρεσαν πολύ οι δηλώσεις του προπονητή. Δεν κρύφτηκε, πάμε για πρωτάθλημα. Δεν έλεγε τα περσινά του Μπενίτεθ ότι θα δούμε και θέλω χρόνο, και είπε ότι αυτός ο προπονητής ότι μου αρέσει η πίεση, ότι είμαστε στον Παναθηναϊκό. Είπε πράγματα που έδειξε άνθρωπο με αυτοπεποίθηση και ξέρει τη δουλειά του και ξέρει που βρίσκεται. Και δεν μπορεί να λέει στον κόσμο να περιμένουμε και να σου λέει από την αρχή θα πάμε δυνατά και θα με κρίνετε κι εσείς. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, ναι. Είδαμε Καμαρά, Τσάπρα, Πένια, έρχεται ο Ντεφρέι, θα έρθει Σέντερ Φορ δυνατός, οχτάρι που μεγαλώσανε την προσφορά στο Δανό.
0: Ο Φαντρόκελεν στα στόπερ. Θα πιέσει κι άλλο Παναθηναϊκός.
5: Που κι αυτός, αν και μπήκε και η Λάντς λένε, αλλά και πάλι κι αυτός να μην έρθει, θα έρθει κάτι σίγουρα δυνατό, γιατί βλέπουμε από αυτούς που ψάχνουν.
0: Αν μπήκε Παναγιώτη η Λάντς, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ρελάντς.
5: Αυτό θα γίνει και ρελάντς και εκεί. Και θα τρελαθούμε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
5: Γιατί όλοι βρίζουν τον Αλαφούζο, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ τον παραδέχομαι, γιατί τόσα που έχει ακούσει και συνεχίζει να βάζει χρήμα, να κλείνει τα αυτιά του και να προσπαθεί να κάνει τον Παναθηναϊκό μεγάλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα ξαναγίνει μεγάλος. Έρχεται γήπεδο, προπονητικά αφήνει στην ομάδα και γίνονται όλα αυτά. Θα βγουν όλοι, θα πούνε 16 χρόνια, 16 χρόνια και όλα αυτά. Εντάξει, και εμένα με πληγώνει πολύ. Και εγώ Παναθηναϊκός είμαι και με διαρκείας και συνέχεια γήπεδο. Αλλά βλέπουμε όμως και τι γίνεται. Βλέπουμε τι προοπτικές ανοίγονται, τι παίκτες έρχονται. Προπέρσι ο Παναθηναϊκός είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ και από τον Ολυμπιακό. Ήτανε πρώτος. Πέρσι έφερε μεταγραφές. Φέτος συνεχίζει έτσι. Εντάξει, θα μπορούσε και αυτός να απογοητευτεί και άντε πάλι από την αρχή. Αλλά βλέπουμε.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, Παναγιώτη. Δεν είναι αυτό, Παναγιώτη. Είναι και κάτι ακόμα. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο χρόνο, σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, έχει πάρει τα πάντα.
5: Δηλαδή, έχει νικήσει κατά κράτος τον Ολυμπιακό.
0: Όχι μόνο τον Ολυμπιακό, γιατί για τον Τιτέι παράδειγμα και ο ΠΑΟΚ τον ήθελε και η ΑΕΚ είχε ενδιαφερθεί, για τον Κοντούρη τα ίδια, για τον Τζάπρα τα ίδια. Δηλαδή, ό,τι κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά τον τελευταίο χρόνο, ο Παναθηναϊκός το έχει αποκτήσει. Και μιλάμε για καλούς παίκτες. Και μιλάμε για καλούς παίκτες τώρα, έτσι. Γιατί εμένα το έλεγα για τον Τζάπρα και το ακούγατε, ας πούμε, εδώ και πόσο καιρό, ότι υπήρχε προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού, έτσι κάτι που επιβεβαιώθηκε στο τέλος. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ καλός παίκτης ο Τζάπρας. Φαντάζομαι ότι ο Νίστρουπ τον Τζάπρα τον ήξερε από σκάουτινγκ από την Κοπενχάγη. Τον είχαν εξετάσει για την Κοπενχάγη, να καταλάβεις τον Τζάπρα. Τον ήξερε από εκεί. Απλά εκεί τι έγινε. Επειδή ο Τζάπρας ήταν πέρσι 23, τώρα 24. Για μια ομάδα στη Δανία, ας πούμε, ρε παιδί μου, που κάνει το scouting, θεωρούνταν λίγο μεγάλος. Αλλά άλλο για μια ελληνική ομάδα που τον ξέρεις και είναι εδώ, έτσι. Δηλαδή το σκεφτόντουσαν όμως. Δηλαδή τον ήξερε τον Τζάπρα κανονικά ο Νίστρουπ.
5: Και τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί
0: τον Τζάπρα.
5: Έκανε 11 assist, έβαλε ένα γκολ πέρσι.
0: Δηλαδή, όχι, το παιδί είναι σε πολύ καλό δρόμο, ναι.
5: Ή ο Τετέι πέρσι, τι περισσότερο μπόρεσε να κάνει. Έβαλε και στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, σε 3 παιχνίδια, 3 γκολ. Και στην Ελλάδα μόλις είπε.
0: Βάλε και τον Κοντούρη που είναι με μια δυναμία μου, γιατί θεωρώ ότι είναι χαφάρα. Βάλε και τον Κάτρι που είναι και παιδί από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Και βλέπεις δηλαδή ότι ξαφνικά έχουν εμφανιστεί.
5: Βάλε και υπεραξίες σε Μπακασέτα που όταν είχε έρθει ήταν 10 εκατομμύρια τρανσφερμαν. Βάλε και τον Σιώβη που τότε ήταν.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Τώρα εγώ δεν μιλάω τώρα για το αν βάζει λεφτά. Μιλάω για αυτήν την.
5: Αυτό που έρχεται.
0: Αυτό που έρχεται. Δηλαδή αυτό που κάνει τον τελευταίο χρόνο με τους ανερχόμενους Έλληνες. Γι' αυτό σε αυτό στέκομαι.
5: Και να ακούει και όλα αυτά που ακούει. Γιατί και αυτά πρέπει να τα λέμε. Εντάξει, είναι 16 χρόνια όλοι.
0: Εγώ λέω γιατί όπως είπες και εσύ.
5: Αλλά τώρα μια κυριαρχία 2-3 χρόνια, τι θα λέμε μετά.
0: Εγώ λέω όπως είπες και εσύ, έτσι κι αλλιώς 29 πήγε, θα πάμε σε break. Ότι σε όλους γίνεται κριτική. Κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο. Ασφαλώς και έχει κάνει λάθη. Αλλά εγώ λέω ότι όπως είπες και εσύ, επειδή εδώ και κάποιο διάστημα το πάει πολύ καλά το γράμμα και ειδικά τώρα με την στελέχωση που έχει αλλάξει στον Παναθηναϊκό. Εγώ την κατάσταση τη βρίσκω πάρα πολύ υγιή αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, το πώς λειτουργεί και με τους ανθρώπους που έχει
5: συνεργαστεί.
0: Λέω ότι πρέπει να στηριχτεί. Πρέπει να στηριχτεί, γιατί καμία ομάδα στον κόσμο δεν πετυχαίνει με διχόνια. Άρα φέτος καλό θα είναι ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, αφού βλέπει τι γίνεται. Έτσι. Αντιλαμβανόμενος ότι όλοι αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα δεν έχουν καμία ευθύνη για το αν ο Παναθηναϊκός έχει 15-16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα. Αυτή δεν έχουν καμία ευθύνη.
5: Ακριβώς αυτό. Την καλή εκπομπή, σας ακούω πάντα.
0: Γεια. Κύριε Αλβέρτης, έτοιμος λέει, ναι. Ωραίος ο κύριος Αλβέρτης, έτοιμος. Κούλη μου, ρίξε μου δελτίο, σήμα όταν έχεις δελτίο. Βαγγέλη Ολυμπιακός λέει, θα γκρεμίσει, θα ξαναχτίσει ο Καραϊσκάκη σε 1,5 με 2 χρόνια και θα παίζει αυτό το διάστημα στο ΆΚΑ. Μου είχε έρθει άλλο ένα μήνυμα, ακριβώς αυτό, αν θα είναι κανένα ανακατασκευή καινούριο κτίριο. Εγώ έχω διαβάσει ένα ανακατασκευή. Θα είναι βέβαια πολικό το lifting, θα είναι πολύ μεγάλο lifting. Φανταστείτε ότι θα.
1: Δελτίο. Όχι καινούργιο είναι το Καραϊσκάκη, κύριε παιδιά.
0: Αφού γιατί είναι ανακατασκευή, άμα είναι.
1: Εγώ τίποτα δεν θα πειράζα. Τέλος πάντων. Πάμε δελτίο.
0: Α, άλλο τι λες εσύ. Ρε. Λοιπόν, πάμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζουν οι ΗΠΑ. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως πως αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του, ο Ορμούς ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλέκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση, το κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με κύμα καύσωνα που βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό RAS. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.

0: κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Κοίτανε.
6: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Έχουμε ιστορική στιγμή. Πρώτο γκολ στην ιστορία της Ιορδανίας σε παγκόσμιο κύπελο. 1-0 την Αλγερία.
8: Ορίστε, ορίστε. Σας ενημέρωσε ο Κυριάκος κατευθείαν. Λοιπόν,
7: δόξα.
8: Εδώ είμαστε.
7: Αλυτάμπουρας.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν. 1-0 η Ιορδανία την Αλγερία. Καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα στα 36 μετά τις 6. Συντονισμένοι με τον Big Win Sport FM στους 94,6. 2-10-95-79-283-4-5. Να συνεχίσω εκεί που είχαμε μείνει πριν το break. Έλεγα λοιπόν, επειδή με ρώτησαν δύο φίλοι σε μηνύματα σχετικά με το Καραϊσκάκι. Αυτό που λέγεται είναι ότι θα γίνει μια δυνατή ανακατασκευή και θα μεταμορφώσει το Καραϊσκάκι σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο 50.000 θέσεων. Χτες το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά, η Τεχνική Σύμβουλη του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες του Συλλόγου παρουσίασαν τα σχέδια του νέου Καραϊσκάκη και ζήτησαν μια διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα το γήπεδο. Επίσης, λέει, στο πλαίσιο της αναβάθμισης ευρύτερης περιοχής του Φαλερικού Όρμου, ζητήθηκε από το Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατικότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του Καραϊσκάκης στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Και λέγεται από τον Ολυμπιακό ότι η ανακατασκευή αυτή θα πληρωθεί από την ομάδα και όχι από κάποια έτσι. Δεν θα μπει σε κάποιο πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που προβλέπεται είναι η αύξηση σε 50.000 θέσεις. Τεχνολογικά λέει αθλητική προηγμένη κατάσταση με τη βιωσιμότητα και την παραγωγική υπευθυνότητα, ευέλικτο, πολυλειτουργικό κτλ. Α, κάπως έτσι έχει ιστορία, παιδιά. Είναι ακόμα στην αρχή του αυτό το project. Ακόμα είναι στα γραφειοκρατικά. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω είναι ο Κυριάκος από την Βόρεια Λίμνη. Μας είναι ο Γιάννης. Καλημέρα, Μάγκες. Με αφορμή το show του Μέση από νωρίς σήμερα θα βρει γκολ ο Κριστιάνο Θαρό. 1,5 λέει Πορτογαλία και 2-3 γκολ στο Αγγλία Γκάνα, λέει ο Γιάννης. Λοιπόν. Το βίντεο λέει με τον πανηγυρισμό των Νορβηγών η απόδειξη ότι όσο και να προσπαθεί να εμπορευματοποιήσει ο κύριος Γιάννη το Μουντιάλ, λέει πάντα θα συμβολεί στην πραγματική και αληθινή αγάπη για το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι σίγουρο, το έχουμε πει. Καλημέρα, Βαγγελή, και στον Κούλι. Καλημέρα, Μπαλαδίτες. Κώστας από τα Σέρας μόνο Πανάθα. Ζέλικο, το πάρτι θα γίνει τελικά και αν ναι, πότε. Κώστα, θα ενημερωθείτε. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγελή, παίζουμε για ένα Ολλανδικό δίδυμο στην άμυνα. Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι δύο αμυντικοί που θέλει ο Νίστρουπ, Κώστας από τη Μήλο. Τι χαρακτηριστικά θέλουν για τον Ντεφράι. Τον Ντεφράι φαντάζομαι τον ξέρεις από την Ίντερ. Τον ξέρεις τόσα χρόνια. Λάτσιο Γέντερ. Φαντάζομαι τον ξέρεις. Ένας πολύ ψηλός όμως στόπερ, με καλός με την μπάλα στα πόδια. Καλός σε στημένες φάσεις, με τοποθετήσεις. Έμπειρος πολύ. Ενεργός στην εθνική παλιότερα διεθνής. Και γενικά στις ομάδες που έχει παίξει ένα πολύ γεμάτο βιογραφικό. Ο Φαντρόγγελεν δεν είναι τόσο γνωστός. Είναι αριστεροπόδαρος όμως. Είναι και αυτός ψηλό παλικάρι. Ξέρει ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη Κανόνη μου. Καλημέρα. Καθοδόγια Θεσσαλονίκη, ακούω μόνο νερατζιά. Τι κάνετε, λέει. Μπράβο και στον Κούλαρο, ο φίλος μας ο Δημήτρης. Δεν σταματάει πουθενά, ο Δημήτρης στον Δούκη. Φράφο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, Δημήτρη. Καλημέρα.
7: Δημήτρη.

0: καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Προχώρα και μην ακούς κανέναν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τεράστια υποδοχή χθες στον Άρχο των Δαχτυλιδιών, λέει ο Διονύσης. Τι εννοείς, Διονύση?
1: Τον Μπράδοβιτς, λέει.
0: Ναι, ναι, όχι. Ξέρω εγώ γιατί λέω τι εννοείς. Βαγγέλη, στο site του σταθμού σου λέει πως θα γκρεμιστεί, λέει. Εσύ δικαιολογείται, λέει, και το ποσό των 250. Εγώ σου λέω ότι λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Αν θα γκρεμιστεί, θα γκρεμιστεί. Δεν σου πω. Πάντως λέει για. Όταν λέμε ανακατασκευή, εγώ καταλαβαίνω ότι πατάς πάνω στο παλιό και το φτιάχνεις. Έτσι δεν είναι ανακατασκευή. Καλά, ελληνικά δεν μιλάω. Ανακατασκευή.
1: Για τέλειο είναι το γήπεδο, τι ωραίο καινούργιο.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει πιο μεγάλο τώρα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεβίλας, μόνο Ολυμπιακός. Γεια σου, Χρήστο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η ποιότητα του ανθρώπου φαίνεται εκεί που ρωτάει δημοσιογράφος αν είναι έτοιμος ο Βράδοβιτς να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα πάρει 10 Ευρωλίγκες. Εγώ απαντάει, εγώ δεν θέλω 10ο, εγώ θέλω Παναθηναϊκός να πάρει το 8ο. Τάσο μου, εντάξει τώρα. Το ξέρουμε καλά και μας ξέρει. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη και Κυριάκο. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένος, και μας στέλνει και τη φωτογραφία. Γλυκούλης έγινες τώρα που είχα σκυλάκια, νέο κόρε. Λοιπόν, αυτά. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Όπως έλεγε μια ψυχή, πληρώνει ο Κυριάννης.
0: Ποια ψυχή, ρε?
2: Μια ψυχή που έλεγε ότι ο Κυριάννης πληρώνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα διορθώσω κάτι που είπε ο Πάνος εχθές. Ότι...
0: Ποιος το πέ?
2: Καλά είχε κλείσει ο Παναγιώτης, το λένε ο Νικολίτη.
0: Σήμερα, όχι, ο Σταθερόπουλος είναι, ο Κυριάκος είναι.
2: Εχθές ποιος ήταν ο Παναγιώτης?
0: Όχι, πάλι ο Κυριάκος. Γιατί υπόθηκε χθες, για πες.
2: Ο Κυριάκος είχε πει εχθές ότι είχε κλείσει τον Ιωαννίδιο, έκλεισε τον Ιωαννίδιο ο Παύλος ο Γιαννακούπουλος τότε και μετά πήρε τον Μπράντοβιτς. Δεν είχε κλείσει τον Ιωαννίδιο, δεν είχε κλείσει τον Ολυμπιακό. Επειδή είχα συναντηθεί με τον Γιαννακόπουλο, ήμουν συνδεσμίτης και συναντηθήκαμε μια μέρα πριν ανακοινώσει τον Μπράντοβιτς και του λέγαμε, πρόεδρε, μην πάρεις τον Ιωαννίδιο, γιατί κάπως είχε ακουστεί ότι μιλούσε με τον Ιωαννίδη. Το κόσμος ήταν ψιλοδικασμένος, να θυμάσαι, Βαγγέλη.
0: Ναι, γκρίνιαζαν πιο πολύ.
2: Άλλοι λέγανε ναι, θα πάρουν τον Ιωαννίδη, άλλοι λέγανε όχι, Κυριακούρος. Και του λέγαμε, πρόεδρε, τι να κάνουμε, θα κάνουμε σωστό, μας είχε πει τότε ο συγχωρεμένος ο Παύλος, καλή τώρα. Και τελικά την ημέρα ανακοίνωσε τον Μπράντοβιτς.
1: Αλλιώς θα ξέρω εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί σας βγήκε σε καλό, ρε φίλε, και άλλαξε ιστορία. Τώρα το αυτά είναι λεπτομέρεια. Καλό σας βγήκε. Αλλιώς
2: είχα την τιμή να βρεθώ.
1: Ρε παιδί μου, και εμένα άνθρωπος που έχει βρεθεί με τον Γιαννακόπουλο μου το έχει πει.
0: Μπάσχε
1: το
0: παιδιά.
2: Ναι, τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο φίλο μου την Τάκη και την Πάρκα. Λοιπόν, τα λέμε. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λευτερία. Συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Ο Βαγγέλης.
0: Ο ίδιος. Εσύ.
3: Α, καλημέρα, είσαστε δύο.
0: Βαγγέληδες ή δύο γενικά? Δύο γενικά.
3: Όχι,
0: είμαστε.
3: Δύο άτομα εκεί. Ναι, ναι, και εγώ Βαγγέλης είμαι, βέβαια.
0: Τότε κοίτα, είμαστε δύο.
1: Κοίτα, υπάρχει και ο θρυλικός Βαγγέλη την πόρτα.
3: Αυτό να πω καλημέρα και στους δύο, λοιπόν.
0: Καλημέρα.
3: Όχι μόνο στον έναν. Λοιπόν, εσύ, σαν φιλάθλο, σε τι αισθήματα έχει, Παναθηναϊκά?
0: Ναι.
1: Αμοιβαία.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Νομίζω ότι τη δουλειά μου καλά την κάνω. Δεν ξέρω τι λες, αλλά νομίζω ότι τη δουλειά μου καλά,
3: λοιπόν,
0: την κάνω.
3: Λοιπόν, εγώ θα κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Παρακαλώ, κύριε μου.
3: Ξεκινάω εγώ κάποια στιγμή να πάω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Και μου λέει εκεί
0: ο πολιτής.
3: Ο μαγαζάτορας, ναι, ναι, το αυτοκίνητο κάνει 20.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο Χριστός και πάει.
0: Τόσο καλό
3: και λέω, εντάξει, φέρ' το
1: μου. Αλλά...
0: Και λες και λες.
3: Φέρ' το μου.
0: Ναι, φέρ' το.
3: Και βλέπω μετά στην αγορά ότι αυτό το αυτοκίνητο, εκτός ότι έχει βγάζει προβλήματα, το πήρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, εσύ τι θα μου πεις, σαν Βαγγέλης? Πες ότι είμαστε φίλοι, οι μισοί δύο.
0: Ναι.
3: Και τι θα μου πεις, δεν πειράζει, ρε Βαγγέλη, έκανες μια προσπάθεια να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά δεν σου βγήκε. Δεν πειράζει.
0: Εγώ θα σου πω να το ψάχνεις καλύτερα πριν τα αγοράσεις.
3: Μπράβο. Άρα τι θα μου πεις, ότι σε πιάσαν κορόιδο?
0: Πού το πας, πες. Καταλάβαμε το σκεπτικό.
3: Θα σου πω πού το πάω.
0: Ναι.
3: Λες ότι ο Γιάννης Αλαφούζος βάζει λεφτά.
0: Είπα για τους, για τους Έλληνες παίχτες. Για τους Έλληνες παίχτες στάθηκα, δεν ξεκίνησα.
3: Δεν με κατάλαβες.
0: Μισό λεπτό.
3: Λέω.
0: Μισό λεπτό.
3: Ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό, εγώ θα σου πω κάτι και μετά θα σου δώσω το λόγο. Ωραία. Έλεγε ο φίλος ότι τον κράζουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά βάζει πολλά λεφτά. Και λέω εγώ ότι είναι άξιο αναφοράς ότι αυτό που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο με τους Έλληνες εδώ από το εγχώριο πρωτάθλημα. Συνεχίζεις.
3: Ωραία. Εγώ όταν βλέπω μεταγραφές,
0: ναι,
3: δεν βλέπω μόνο ελληνικές. Βλέπω γενικά η ομάδα τι αγοράζει, τι ψωνίζει. Παίρνει παίχτες εκεί που χρειάζεται ή παίρνει παίχτες για να λέει ότι παίρνει παίχτες. Γιατί μην ξεχνάς, εγώ σου λέω είμαι Ολυμπιακός. Πέρυσι ο Μαρινάκης την έφαγε τη φόλα. Πόσοι παίχτες του βγήκανε από αυτούς που πήρε? Κανένας.
0: Κανένας.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, άρα τον πιάσανε κοροϊδό πέρυσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτά ας τα βρει με τους ανθρώπους που έχει μέσα στον Ολυμπιακό και κάνουν δουλειές. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, Βαγγέλη μου. Η ουσία είναι ότι να παίρνεις μεν, αλλά να έχεις και ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Μα, πάει το ένα θέμα. Ναι. Τώρα για τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς σίγουρα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές παγκοσμίως, θα σου πω εγώ. Έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, βέβαια, το θέμα είναι έχουμε και μια ηλικία με τον Ομπράντοβιτς. 65 είναι, το 60 δεν είναι?
0: Ναι.
3: Ωραία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι 15 χρόνια που έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ, από τον Παναθηναϊκό, στα 15 χρόνια περίπου που λείπει, έχει πάρει μια Ευρωλίγκα. Έτσι.
0: Ναι.
3: Δεύτερον,
0: ναι,
3: τα χρόνια περνάνε, πριν 15 χρόνια ήταν 50.
0: Ναι. Την Ευρωλίγκα την πήρε το 17.
3: Το 17, ναι. Mm. Σου λέω, πριν 15 που έφυγε από τον Παναθηναϊκό ήταν 50. Τώρα που ήρθε είναι 65.
0: Ναι.
3: Τότε που ήταν στον Παναθηναϊκό είχε 3 παικταράδες που δεν τους είχε άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Μήπως θες να τους πω? Ο Μπατίστ ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη.
0: Ασφαλώς.
3: Μπράβο. Αλβέρτης. Ήτανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω.
3: Μπράβο. Αυτούς τους παίκτες τους έχει τώρα?
0: Όχι, έχει άλλους.
3: Και,
0: εποχή, έχει
3: και αν δεν τους έχει, πού θα τους βρει? Εάν είναι, φίλε μου Βαγγέλη, να δώσεις 200 εκατομμύρια για να πάρεις, εγώ σου λέω και 3 συνεχόμενες Ευρωλίγκες που είναι το ο Μπράντοβιτς που έχει συμβόλαιο 3 χρόνια και 3 Ευρωλίγκες, θα πάρεις 10 εκατομμύρια ευρώ και θα δαπανίσεις 500. Αν δεν γίνονται έτσι οι ομάδες, η ομάδα πρέπει να έχεις σύνεση και να αγοράζεις μεν. Ο Ολυμπιακός είδες τι έκανε με το που τέλειωσε το ευρωπαϊκό. Έκλεισε το Μοντέρο. Πήγε και έδωσε πέρυσι για το Σλούκα 10 εκατομμύρια για 5 χρόνια. Γίνονται αυτά τα πράγματα?
0: Βλέπω δηλαδή ότι διακρίνεις μια λογική σε όσα κάνει ο Ολυμπιακός και ένα παραλογισμό σε όσα κάνει ο Παναθηναϊκός σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
3: Γιατί προηγουμένως δεν σου είπα ότι ο Μαρινάκης
0: πρώτα απ' όλα, όταν μιλάς εδώ πέρα μαζί μου, θέλω να έχεις το μυαλό σου ότι μιλάς στο Βαγγέλη και όχι στο Βαγγέλη που είναι αυτή η ομάδα, γιατί εγώ εδώ πέρα κάνω τη δουλειά μου.
3: Όχι, Βαγγέλη,
0: από εκεί και έπειτα ο Μπράντοβιτς, για τον Μπράντοβιτς θα σου απαντήσω. Ο Μπράντοβιτς ήταν σε μια ομάδα, πήγε το 12 στη Φενέρ, το 13 πήγε στη Φενέρ, το 13. Έκατσε εκεί 6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν πήγε εκεί η Φενέρ, ήταν μια ομάδα που δεν υπήρχε πουθενά. Την έκανε μια ομάδα να πηγαίνει στα Final Four, σήκωσε μαζί της ένα ευρωπαϊκό.
3: Με τι παίχτες όμως?
0: Δεν έχει σημασία. Με τους παίχτες που πήγε. Γιατί ο Ολυμπιακός φέτος. Ο Ολυμπιακός με τι παίχτες πήγε φέτος? Με τι παίχτες πήγε ο Ολυμπιακός φέτος?
3: Με τους καλύτερους παίχτες πήγε.
0: Ωραία. Και τότε ο Ολυμπιακός με τον Φενέρ, τότε με τον Μπογδάνοβιτς, με τους καλύτερους πήγε. Μη συζητάμε. Ό,τι υπάρχει υλικό το έχει και ο Μπράντοβιτς, το έχει και ο Μπαρτζόκας, το έχει και ο Αταμάν. Τους καλύτερους παίκτες έχουν αυτοί.
3: Βαγγέλη, ξέρεις που θέλω να πω. Η ουσία, ξέρεις τι θέλω.
0: Πες μου για να καταλάβω, ναι, γιατί με έχεις μπερδέψει. Ποια είναι η ουσία, ναι.
3: Ότι οι παίκτες είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά όχι να τους πληρώσεις βαπορίσιους. Όχι να πάρεις ένα παίκτη να δώσεις 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην ουσία η αξία του δεν ξεπερνάει τα 3.
0: Γιατί, ποιος το κάνει, μόνο ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό. Το μιλάς και το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δηλαδή, που δίνει 4 και 4,5 στο Φουρνιά και το Βεζέκοφ είναι λίγα.
3: Ο Ολυμπιακός έκλεισε το μοντέρο.
0: Είναι λίγα, όχι, απάντησε μου σε κάτι. Λες τόση ώρα κάνει κριτική για τα λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός που δίνει 4 και 4. Δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς, αγαπητέ μου. Συνονόματε.
3: Σε ακούω.
0: Όχι, δεν μ' ακούς και το ακούει ο κόσμος. Έχεις μιλάει. Μιλάς 4 λεπτά. Δεν σε έχω διακόψει δευτερόλεπτο και σου λέω, λες τόση ώρα λες και θα κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Και σου λέω, ο Ολυμπιακός δεν
3: κάνουν πολύ λάθος. Λάθος.
0: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος έτσι όμως, φίλε. Α, ολοκλήρωσε εσύ, αν είναι, πες τη γνώμη σου, νομίζω σ' άφησα.
3: Σου είπα, φίλε μου, να, ότι είναι λάθος. Σου είπα. Έκανε λάθη. Έριξε λεφτά τα οποία δεν φανήκανε τελικά στην ομάδα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Εντάξει, το κατάλαβα, ναι.
3: Άμα είναι να πάρεις ένα Volkswagen, να το πληρώσεις
0: πόρσε. Μπορεί, μην ξανακάνεις πάλι το παράδειγμα, το έκανε στην αρχή μας, το πες στην αρχή.
3: Εντάξει. Αυτό, να σου πω κάτι. Mm-hmm. Στεναχωριέσαι, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Όχι, δεν μ' αρέσει όταν δεν με αφήνει ο άλλος να κάνω διάλογο. Αυτό δεν μ' αρέσει τώρα.
3: Ναι, πες μου ότι
0: όχι,
3: θέλεις,
0: τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Προσπάθησα 2-3 φορές να σου απαντήσω. Δεν μ' άφησες. Σου είπα, σου έκανα 3 φορές το ερώτημα.
3: Θα κάνει καλά. Και σου
0: όχι, πρώτα απ' όλα. Σου λέω τόση ώρα. Σου λέω τόση ώρα. Μου λες τόση ώρα, μου έχεις πει για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Πας να βγάλεις άχρηστο τον Ομπράντοβιτς.
3: Για τον Ολυμπιακό. Επιχειρηματόχης τόση ώρα.
0: Ανέφερες ότι ο Μαρινάκης πέρσι λέει τον πιάσανε κόροιδο. Αυτό είπες μόνο. Και σου λέω, προσπαθώ τόση ώρα να σου πω. Ναι, αυτό είπες.
3: Για πόσες μεταγραφές έκανε, δεν είπα ότι δεν του βγήκα καμία.
0: Ναι, και ότι τον πιάσανε κόροιδο πέρσι. Μου λες, άρα τον πιάσανε κόροιδο.
3: Ωραία, και τι σου λέει, και τι ήθελες να λοιπόν, πεις, ότι δεν μίλησα σωστά.
0: Εγώ
3: είναι ψέματα, κάτι από αυτό που είπα.
0: Πρώτα απ' όλα, το αν μιλάς σωστά, εσύ, εγώ, οι υπόλοιποι ακροατές, μπορούν καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του, κανένας δεν πέξει ότι είσαι σωστά.
3: Πες μου εσύ, από τους παίκτες που αγόρασε πέρυσι.
0: Βρίσκω αδιέξοδο στην κουβέντα μας.
3: Ολυμπιακός, από τους παίκτες που αγόρασε πέρυσι.
0: Ναι.
3: Βγήκε κάποιος.
0: Μην λέμε τα ίδια, αδερφέ. Μην επαναλαμβανόμαστε, γιατί είσαι αρκετή ώρα. Τώρα πρέπει να προχωρήσω κιόλας.
3: Ωραία, και να πω και κάτι άλλο τελευταίο και να κλείσουμε.
0: Ναι.
3: Ο Αταμάν έφυγε με καλές σχέσεις από ό,τι είδαμε τον Γιανακόπουλο. Χαιρετηθήκανε, κάνανε.
0: Ναι.
3: Όλοι οι Παναθηναϊκοί όμως τώρα τα έχουν βάλει με τον Αταμάν. Και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι.
0: Νομίζω στις τελευταίες μέρες δεν ασχολείται άνθρωπος με τον Αταμάν.
3: Ναι, έγινε το μεγάλο deal τώρα και φύγανε από τον Αταμάν.
0: Ναι.
3: Αλλά θυμάσαι τι λέγανε και ο Γιανακόπουλος και Αταμάνε πέρυσι. Και την Ευρωλίγκα θα πάρω και το πρωτάθλημα.
0: Και τι μαφορά εμένα αυτό.
3: Καλό είναι όταν κάνεις κάποιες δηλώσεις να κρατάς.
0: Εσύ καλό είναι όταν βγαίνεις να πεις κάποια πράγματα να αναρωτιέσαι. Αυτός ο άνθρωπος που βγήκα να μιλήσω τώρα τα λέει αυτά τα πράγματα, τα ισχυρίζεται αυτά τα πράγματα. Διότι εγώ λέω ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα πράγματα. Και αν άκουγες στην εκπομπή το πώς ξεκίνησα, το πρώτο πράγμα που είπα ότι με εκφράζει
3: δεν
0: πολύ περισσότερο. Άσε με να μιλήσω, αδερφέ. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, γιατί τόση ώρα φορτώνω. Το πρώτο πράγμα που είπα όταν ξεκίνησα την εκπομπή, είπα ότι ναι, ο Μπράντοβιτς εκφράζει πολύ περισσότερο τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βαρέθηκε τα θα και τα λοιπά. Και τις χοντράδες. Χαμηλά η μπάλα. Αλλά τώρα σταμάτα. Τώρα άστο, μην το συνεχίσουμε. Νομίζω ότι σου έδωσα όλο το χρόνο να απλωθείς. Είσαι 10 λεπτά στον αέρα.
3: Όταν βγαίνεις υπεροπτικά και λες.
0: Δεν με ενδιαφέρει γιατί κάνω. Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπερόπτης και δεν με ενδιαφέρει το σχολείο σου αυτό. Καλή σου μέρα.
3: Δεν
0: καλή σου
3: το
0: μέρα.
3: Λέω για σένα.
0: Αδερφέ, δεν θα βγάλω μακρύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν το λέω για σένα.
0: Εντάξει, και φαντάζομαι ότι δεν θα μου πει τώρα ότι σε κλείνω κιόλα. 10 λεπτά έχεις στον αέρα και τα έχεις πει όλα. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Καλώς τώρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Λίγο πιο δυνατά, ρε Κωνσταντίνε, στο μικρόφωνο.
1: Άμα θες, έλα στο μικρόφωνο, βγάλε ανοιχτή ακρόαση, hands free.
0: Ναι.
4: Είμαι με Bluetooth.
1: Δεν ακούγεται τίποτα όμως, αδερφέ, δεν ακούγεται αυτό το
4: πράγμα. Τώρα μ' ακούτε.
0: Τώρα σ' ακούμε, Μπόμπα, Κωνσταντίνε, πάμε.
4: Ωραία. Εγώ είμαι. Σ' ακούω καιρό, ξέρω τα αισθήματά σου. Ξέρω ότι τα ακούω τόσο πολλά φέρμα την ώρα που γεννήθηκε. Δεν είμαι και μικρός. Ξέρω πολύ καλά και πως εκφράζεσαι και τι στυλ εκπομπής έχεις. Ακούω τόσο πολλά φέρμα το μαχαίρα, φαντάζομαι, τόσο πολλά που... Θέλω να πω στο προηγούμενο φίλο ότι εμείς όταν πάμε στο γήπεδο δεν μας ρωτάει κανείς πόσο είναι τα εισιτήρια. Παίρνουμε το διαρχείας και πάμε, εγώ Ολυμπιακός είμαι, έτσι.
0: Ναι.
4: Πάμε, τα σκάμε για να δούμε την ομάδα μας και θέλουμε να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίο μπάσκετ. Πέρσι που πιάσανε κορόιδο το Μαρινάκι, που το φίλος, πήρε κάπου 45 εκατομμύρια από τον Κοστούλα. Και αν έχασε 10-15, πουθενά. Σαν επιχειρηματίας ο Μαρινάκης, ποτέ δεν θα κριτικάρουμε και θα προσβάλλουμε ανθρώπους που βγάζουν πιο πολλά λεφτά από εμάς. Σαν επιχειρηματία ο Μαρινάκης έχει κάνει business στο ποδόσφαιρο και έχει τώρα ξαναφέραμε τον Κάρμο, τον έφερε 10 φορές βόλτες και τον ξαναπαίρνουμε πίσω. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Αλαφούζο για τα λεφτά που βάζει πέρσι, φέτος, για Έλληνες παίκτες. Εγώ τον Τζάπρα τον ήθελα με 10 εκατομμύρια. Να μην έδινε τα 15 ο Μαρινάκης γύρω-γύρω και να έπαιρνε τον Τζάπρα.
0: Σε πόσους ξένους δίνουν ελληνικές ομάδες, 4 και 5 εκατομμύρια και τσιγκουνεύονται για ένα Ελληνόπουλο που δείχνουν ότι έχει προοπτική, ρε φίλε.
4: Μα εγώ αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό έχουμε τα πιτσιρίκια που βγήκαν πέρσι και το Μασούρα. Πήγε, έφερε, έκανε και ξανά ο Μασούρας πίσω. Ήθελα και θέλω το Ολυμπιακό ελληνικό. Μπορώ. Κι ας είναι ακριβώς. Έχει βγάλει ο Μαρινάκης. Και τέλος πάντων εγώ από το εισιτήριό μου δίνω το εισιτήριο. Ο Μαρινάκης που έχει περισσότερα να δώσει περισσότερα.
0: Ναι.
4: Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Γιαννακόπουλο πέρα από τις τοξικές που κάνει. Φέτος έκανε, φάθηκε πανέξυπνα. Είπε και μια συγχαρητήρια, έφερε έναν από τους καλύτερους προπονητές που υπάρχει μαζί μου. Εγώ θεωρώ τον Μπαρτζόκα κορυφαίο. Mm-hmm. Ο Μπράντοβιτς έχει σε διάρκεια, είναι στην κορφή. Τον συγχαίρω γιατί θα φτιάξουμε πάλι δύο υπερομάδες, τις καλύτερες, και θα βλέπουμε καταπληκτικό μπάσκετ. Φέτος η Παναγή, και το έχω πάρα πολλούς φίλους παραγωγούς, και συζητούσαμε, φέτος ο Παναγικός είχε τον μεγαλύτερο ρόστερ, δεν είχε προπονητή.
0: Ναι.
4: Δώστε την μπάλα στον Αν και χορέψτε και φέτε γύρω όλοι και όποτε θέλει ο Αν να δώσει. Γι' αυτό έχασε και την Ευρωλίγα και όλα. Το θα και το θα και το θα το θέλουμε και εμείς όλη μέρα και κάθε μέρα.
0: Mm-hmm.
4: Εντάξει, τώρα δεν είμαι πολιτής, έχω μια εταιρεία διαφορετική, δεν είμαι πολιτής αυτοκινήτων. Σέβομαι τους ανθρώπους όμως που βγάζουν περισσότερα λεφτά από μένα και όταν πληρώνω θέλω να δω καλό θέαμα. Είμαι Έλληνας και θέλω οι ομάδες μου να είναι ελληνικές. Καλημέρα σας.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Μου είπε εδώ ένας φίλος ότι σε μήνυμα μου λέει: Βαγγέλη, έσκασε Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι. Ο Γιάννης Πάουκ Νίκια. Και το ψάχνω τώρα. Ναι, και βλέπω στο ESPN ότι ναι.
1: Παρότι πήγα να τον πάρουν οι Celtics χθες, πάει Μαϊάμι. Ωρε, φίλε. Ωρε,
0: πάει προς Μαϊάμι ο
1: Γιάννης. Ωρε ζωάρα.
0: Παιδιά, αν υπάρχει κάποιος που ασχολείται με τους κάδους αυτούς τους μεταλλικούς που πηγαίνουν για μπάζα και τα λοιπά, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Άσχετο αυτό με την κουβέντα, τώρα το θυμήθηκα. Αν υπάρχει κάποιος εδώ της εκπομπής ακροατής που ασχολείται με αυτούς τους κάδους που μαζεύουν, ας μου στείλει ένα μηνυματάκι στη σελίδα ή στο live με τηλέφωνο. Τι κάνουμε, βγάζουμε άλλη μία, και 57 είναι, πάμε. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Καλημέρα. Πολύ δύσκολη δουλειά, ρε Βαγγελή.
0: Τι νομίζεις, εύκολο είναι.
5: Κώστας λέγομαι από τον δρόμο, δεν είμαι Παναθηναϊκός,
0: mm-hmm.
5: Ξεκινάω από αυτό.
0: Mm-hmm.
5: Καταρχήν πιάσα ένα κορόιδο το Μαϊάμι τώρα που το άκουσα, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: μα τώρα καθί
5: το Γιάννη πήρανε, το Γιάννη τον Αντετοκούμπο.
0: Ναι.
5: Μα καλά, μεγάλωσε πια, τέλος πάντων, δίνουν λεφτά εκεί που δεν πρέπει. Για να μην τα πολυλογώ, όταν 7 παρα 10 το πρωί, πηγαίνοντας για τη δουλειά μου, ακούω να βγαίνουν και να λένε για το Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, το ξαναλέω. Ότι τον έχει ξεπεράσει στο μπάσκετ. Ότι είναι πολλά τα λεφτά που παίρνει. Ότι δεν ξέρω κι εγώ, έχει ανάδρομο Ερμή και δεν θα κάνει τίποτα φέτος. Πραγματικά, ρε παιδιά, χάνω το μυαλό μου. Είμαστε όλοι δυστυχώς, οι περισσότεροι από οπαδοί της νίκης. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ο Μπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος για μένα, από τους κορυφαίους θα πω, προπονητές που έχουν περάσει ποτέ. Δεν μπορεί να τον κοντίνει κανένας Κώστας που παίρνει τηλέφωνο από το δρόμο πηγαίνοντας στη δουλειά του. Να λέμε να είναι καλά, να δούμε μπάσκετ επίπεδου. Εγώ θυμάμαι το 90 είχαμε το καλύτερο πρωτάθλημα τη δεκαετία του 90, ναι. Μακάρι να το ξανακαταφέρουμε.
1: Σωστό.
5: Και όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, φίλε.
5: Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να έχουμε καλό καλοκαίρι όλοι.
0: Να είστε καλά, φιλαράκι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θα απαντήσω εδώ πέρα, γιατί πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Λέει, ξέρεις καλά, λέει ότι ο Τσάπρας θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό όσα και αν έδινε Ολυμπιακός, αλλά εσύ βέβαια δεν τα ξέρεις. Ή τρέλα πουλάς, ή δεν με έχεις ξανακούσει ποτέ. Είπαν πάνω από 6 μήνες και μάρτυρες μου οι ακροατές, που έχω πει εγώ εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πάνω από 6 μήνες, ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών για την περίπτωση του Τσάπρα. Τώρα, αν εγώ δεν το είχα πει, λοιπόν, δεν το είχα πει. Μάλλον εσύ δεν ακούς καλά ή ακούς ό,τι θες να ακούσεις. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε break γιατί πήγε 7 η ώρα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα, αδέρφια.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
12: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
11: Ω ναι. Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
16: Τι έπαθε εσύ αυτός?
15: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
17: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους στο πρωινό της 3ης 23 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα και στους καινούριους, δηλαδή εσάς που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται με την Τζέι Κούλη, Κυριάκο Σταθερόπουλο στα ντεξ, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridge's Casino Montparnasse. Στην πάνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μου λένε εδώ και για τον Γιάννη. Χριστάρα από Χαϊδάρη, σε ευχαριστώ πολύ, Ολυμπιακάκια. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε εμείς. Και πάμε σε κόσμο, πάμε σε γραμμές, πάμε σε τηλέφωνα χωρίς να χρονοτριβούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Ο κύριος Ανδρέας, ο φίλος μου.
1: Κύριος Ανδρέας, καλημέρα, Βαγγέλη μου. Είναι Αλέξανδρο Σταθερόπουλο, δίπλα σου.
0: Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο.
1: Τον Κυριάκο, τι κάνεις, Κυριάκο μου.
2: Καλά, βλέπω την Ιορδανία με την Αλγερία.
1: Μπράβο, καλά σε Κυριάκο, καλά.
2: Μια χαρά.
0: Χαίρι άκρας υγείας.
1: Πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε μαζί. Τι κάνεις, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλά, καλά κύριε Ανδρέα μου, τα δικά σου πες μας, εμάς μας ακούς.
1: Να σου πω, ρε Βαγγέλη, κάτι.
0: Ναι.
1: Εχθές, το μεσημέρι, δεν ξέρω, διέφτασε ένα site.
0: Ναι.
1: Με ακούς.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Ότι θα έρχονταν εχθές ο Ντεφράι, είδε.
0: Όχι, δεν έχει έρθει ο Ντεφράι. Ο Ντεφράι πάντως πάει προς ολοκλήρωση. Νομίζω ότι πιθανότητα σήμερα θα τελειώσει. Και θα πάει μάλλον, σήμερα. Λένε ότι θα πάει μάλλον κατευθείαν στην προετοιμασία.
1: Και θα πάει κατευθείαν Ολλανδία,
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έχει κλείσει για δύο χρόνια που λέγανε.
0: Για δύο χρόνια, για ένα συνένα συγκεκριμένα, ναι. Όπου θα υπάρχει και το δέχτηκε από ό,τι διάβασα. Του προτείνανε με βάση τις συμμετοχές φέτος να ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιο και τη νέα χρονιά. Και ο παίκτης το δέχτηκε. Πράγμα που σημαίνει ότι πιστεύει στον εαυτό του.
1: Δηλαδή είναι παίκτης του Πανδέκου να
0: λέμε. Θα το πούμε όταν ανακοινωθεί.
1: Όταν ανακοινωθεί. Πάντως έτσι.
0: Προς τα εκεί πάει. Προς τα εκεί πάει, ναι.
1: Να σα κατηγορήσω για 8 ώρα. Ακούγεται ο Γένσεν. Παίζει ακόμα.
0: Παίζει ο Γένσεν ακόμα. Έχει κάνει ο Πανδέκος μια πρόταση και περιμένει.
1: Δηλαδή κοιτάξτε χθες που θα το ρίξετε σίδα.
0: Τι είπε ο Γιάννης.
1: Ότι δεν πάει καλά
0: η υπόθεση. Όσο καθυστερεί να απαντήσει, ναι, ναι, αυτό είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι κοιτάει και άλλο παίκτη.
1: Έχει εναλλακτικές λύσεις.
0: Βέβαια έχει εναλλακτικές. Έχει, αλλά δεν ξέρουμε ονόματα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, δεν ξέρουμε όνομα.
1: Δεν θα ξεβγάζουν. Με το σεντρεφόρ δεν γίνεται τίποτα στο σεντρεφόρ.
0: Και με το σεντρεφόρ δεν ξέρουμε όνομα. Με το σεντρεφόρ και εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάρει καλό παίκτη, αλλά δεν έχει βγει κάποιο όνομα.
1: Ακούγεται και τη Στούρν αυτός ο δισπορταθήτης, γιατί όσο ράδο δεν για να βγει, που έγινε.
0: Αυτός είχε μέρες που είχε γραφτεί, τώρα δεν έχει ξαναγραφτεί κάτι.
1: Θα πάρει δύο, δεν μπορεί ένα.
0: Ένα θα πάρει.
1: Α.
0: Ένα θα πάρει γιατί είναι και ο Ντέστερς πιο πίσω. Θα είναι ο καινούριος ο Τετέ και ο Ντέστερς πιο πίσω.
1: Έτσι. Να σου έρθεις κάτι, Βαγγέλη. Στο μπάσκετ, πώς είσαι κατά με τον Ζέντικο τώρα πάλι πίσω. Καλά, μαμά.
0: Πιστεύω, φίλε, ότι είναι μια κατάσταση.
1: Έξυπνη κίνηση, μου λέει.
0: Ο Μπράντοβιτς. Το καλύτερο μπορούσε να γίνει για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν μου λες, ακούγεται ο Βαλεντσιούνας, δεν είναι πάλι κάτι τέτοια διάβαζα.
0: Ο Βαλεντσιούνας για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Θα είναι ένας από τους παίκτες που θα ασχοληθούν. Τώρα θα δούμε.
1: Μάλιστα. Θα πάρει δύο σέντερ, ένα κάρτ και ένα τριάρι. Δεν είναι και για να σβήσουν.
0: Αφού τα ξέρεις, κύριε Αντρέα μου, καλύτερα. Έτσι ακριβώς μπροστά πες. Μπορεί να πάρει και ένα πέμπτο, θα δούμε, αλλά σίγουρα είναι αυτά που είπες. Δύο σέντερ, ένα γκάρτ και ένα τριάρι.
1: Ακούγεται το πάνω να φάντασε ότι θα είναι όλοι αυτοί.
0: Ναι, ποιο θα πάρει. Δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Έδωσε 3-4 εκατομμύρια στην προπονητή, δεν θα πάρει παίχτες.
2: Έστω δάξει. Ακούγεται
1: ότι θα πάρει, ναι. Λοιπόν, έχετε Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, κύριε Αντρέα μου.
1: Δηλαδή, ο Ντεφράι κλείνει.
0: Ο Ντεφράι κλείνει, ναι, ναι, κλείνει.
1: Και θα πάει, το διάβασε σήμερα εσύ, το διάβασε
0: το γράφουν τα ρεπορτάζ σήμερα ότι όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία θα πάει κατευθείαν στην προετοιμασία της ομάδας, αφού είναι στην Ολλανδία, στην πατρίδα του, εκείνη.
1: Δηλαδή συμφωνία έκλεισε, λένε.
0: Κύριε Αντρέα, το είπαμε με τρεις διαφορετικούς τρόπους, έχω την αίσθηση.
1: Έγινε Ευαγγέλη μου.
0: Έγινε φιλέ.
1: Χάρηκα που σε άκουσα. Καλό πρωινό και καλή δουλειά.
0: Αγαπημένος κύριε Αντρέας. Τρελάθηκε εδώ πέρα. Σκίστος κύριε Αντρέα λέει. Δώσε κύριε Αντρέα.
2: Σας αρδένες. Χωρίς έλεος.
0: Το τρομερό με τον κύριο Αντρέα είναι ότι τα ξέρει όλα. Δηλαδή μπορεί να είναι πιο διαβασμένος και από εμάς.
2: Έτσι απλά
0: είναι αυτό που λένε. Θέλω να τσεκάρω αν τα ξέρεις εσύ. Καταλαβες, αυτό είναι.
2: Εγώ
0: τα ήξερα, δεν θέλω να τα ξέρεις και εσύ.
2: Εγώ μεταξύ τα στέω στην ίδια τάξη, τελείως.
0: Πάμε, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Εκεί από τις μήνες έχω φτάσει στο Ηράκλειο σήμερα, καλά.
0: Στην αναμονή.
3: Καλημέρα.
0: Τι να κάνουμε ρε φίλε.
3: Ναι,
2: αλλά σήμερα δεν έχει διακοπές δρέμματος, θα σου κλείνε. Που κλείνανε χθες.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να πω για το, να ξέρεις ένα πράγμα, ότι όταν ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές, είναι πεταμένα λεφτά ρε φίλε. Όταν κάνει κάποιος πρόεδρος του Ολυμπιακού μεταγραφές, είναι επενδύσεις. Δεν το θυμάστε την παλιά τέτοια που λέγανε είναι επενδυτής. Ο Κόκκαλης ήταν επενδυτής. Έτσι λέγανε παλιά.
0: Εντάξει, τώρα γνώμη του καθενός, τι να σου πω τώρα.
3: Καλά. Λοιπόν, εγώ βλέπω ωραίες κινήσεις. Ωραία πράγματα, πρέπει να στηρίξω ο κόσμος το ακόμα φέτος. Το μόνο που φοβάμαι είναι να μην ξεκινήσουμε άσχημα. Αυτό φοβάμαι. Mm-hmm. Δηλαδή να μην πάει ένα-δύο πρώτα παιχνίδια, να ξεκινήσουμε μια ισοπαλία, μια ήττα, που είναι όλα μέσα. Και το άλλο που με προβληματίζει είναι αν ο Παναθηναϊκός έχει ισχυροποιηθεί στο εκτός γήπεδο. Γιατί είναι το γήπεδο και είναι και εκτός του γήπεδου. Εκεί είναι οι τρεις χοντροί.
0: Όχι, μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Όχι τέτοια πράγματα χοντρή, κύριε Δεργέρα.
3: Συγγνώμη.
0: Ναι, με ξάφνιασε τώρα, δυσάρεστα. Όχι τέτοια πράγματα.
2: Όχι, κοινωνικούς ρατσισμούς.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, έλα.
3: Υπάρχουν τρεις λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ενία. Έχουν τον άλλο το οποίο ό,τι του υπαγορεύουν το κάνει. Λοιπόν, αυτούς φοβάμαι εγώ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε σε μια διαδικασία που βλέπουμε όμως ότι οι πρωταρχητές εναλλάσσονται και αυτό κάτι σημαίνει. Έτσι και βλέπουμε ότι δεν γίνονται και χούντρα σκάνδαλα. Ασφαλώς και ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει το νου του που λες. Ασφαλώς και πρέπει να έχει το νου του. Αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε στα χειρότερα χρόνια σε αυτό το κομμάτι.
3: Βαγγέλη μου, ναι. Το προτάσιο έγινε διαφορετικό. Γίνανε τα play-off.
0: Ναι.
3: Αυτό έγινε, άλλαξε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά η ουσία ποια είναι. Ότι ρε παιδί μου, βλέπεις ότι είμαστε καλό σημείο σε αυτό το πράγμα.
2: Στα play-off σφυράνε υποχρεωτικά μόνο ξένοι διαιτητές πάντα.
3: Και μην ξεχνάτε, εντάξει, οι διαιτητές Κυριακό δεν πάνε με. Έχουν και τα ασφαλτοστήρια.
2: Αδερφέ να είναι ξένοι πάντα. Να είναι πάντα ξένοι.
0: Εντάξει,
2: και
0: να
2: στο μπάσκετ, άμα γίνεται, να είναι και στο μπάσκετ.
0: Με την ευκαιρία τώρα που λέτε να είναι πάντα ξένοι, να σας πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα ότι θα προταθεί, λέει, για τους αγώνες πρωταθλήματος να μπουν Έλληνες.
2: Θα καεί η Ρώμη και μετά.
0: Αλλά θα πρέπει όμως όλοι, τουλάχιστον οι τέσσερις μεγάλοι, να ψηφίσουν υπέρ σε αυτό για να γίνει. Δεν το βλέπω να γίνει.
2: Θα καεί η Ρώμη.
3: Να σου πω κάτι. Εγώ ανησύχησα το καλοκαίρι. Ναι. Λέγανε ότι κάποιες ομάδες προτείνανε να πάμε στο παλιό σύστημα. Αν πάμε στο παλιό σύστημα, ξέρεις ποια ομάδα ευνοείται. Είναι η ομάδα του συστήματος.
0: Ο ΠΑΟΚ το πρότεινε όμως αυτό, έτσι.
2: Εγώ, αδελφέ, πάντως διαφωνώ. Εγώ θέλω να υπάρχει play-off.
0: Για να είμαστε ακριβείς, θύμισε μου το μικρό σου.
3: Είμαι της γνωστής διαδρομής. Το όνομά μου δεν θέλω να το πω.
0: Δεν το πεις, ωραία.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ψήφισε.
0: Άκουσα με να σου πω. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε υπέρ αυτού του συστήματος, κατά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός Λευκό. Για να λέμε δηλαδή ακριβώς τι έγινε σε αυτό.
3: Το Λευκό τι εννοεί, Ευαγγέλη μου.
2: Δεν ξέρω, αδερφέ, τι να σου πω. Εγώ θέλω να υπάρχουν play-off.
0: Δεν παίρνω και διάκομαι, μιλά μαζί. Δεν παίρνω θέση, ναι.
3: Στην επόμενη φάση που θα ξανάρθει, λοιπόν, δεν παίρνω θέση. Αλλά στην επόμενη φάση, λοιπόν, που θα ξανάρθει το ζήτημα, θα πάρω θέση.
0: Ωραία, όταν θα πάρει θέση, θα το πούμε κι εμείς ότι αυτός ψήφισε αυτό, αυτός εκείνο. Εμείς λέμε τώρα τι έγινε τώρα.
3: Επειδή θα πάρω πολύ χρόνο, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι στον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτές τις χαρές που ζήσαμε χθες. Γιατί, να σου πω και κάτι άλλο, εγώ δεν αντέχω άλλο τα παιδιά μου να είναι, τα εγγόνια μου να είναι 12 χρονών. Και να πηγαίνουν στο σχολείο να τα κοροϊδεύουν τα λαμβανάκια. Λοιπόν, και εδώ τελειώνω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια, γεια, γεια. υιοθετήθηκε.
2: Ούτε αυτό το υιοθετούμε.
0: Ούτε αυτό υιοθετεί η εκπομπή.
2: Και αυτό ρατσιστικό ήταν, ούτε έτσι, και αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Το εστερνιζόμαστε, συγγνώμη.
0: Λίγο πιο, λίγο πιο προσεκτική, παιδιά, στο
2: μέλλον. Από ανθρώπους που είναι από την Αλβανία και προσβλήθηκαν, τους ζητάμε συγγνώμη.
0: Ναι, βεβαίως. Μα πρώτα απ' όλα το ξέρει ο κόσμος ότι εμείς δεν έχουμε ούτε ίχνος
2: ρατσισμού. Ούτε για τους εύσωμους ανθρώπους.
0: Ούτε ίχνος ρατσισμού. Αυτό δεν μπορεί να μας καταλογίσει κανένα και τίποτα.
2: Και εγώ προσωπικά, επειδή αγαπάω την μπάλα πρώτα απ' όλα την ομάδα μου, θέλω να υπάρχουν play-off γιατί θέλω να έχω παραπάνω ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Αν αγαπά την μπάλα λοιπόν και το ραδιόφωνο, βγάλε μου τον επόμενο ακροάτη. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Κάλιστα, καλώς το να. Έλα.
4: Βαγγέλη, εδώ είμαι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, φιλαράκο μου.
4: Χρήστος από Πειραιά είμαι.
0: Έλα,
4: μια ερώτηση, Βαγγέλη, να με βοηθήσει λιγάκι. Αν γνωρίζει με τα διαρκεία τώρα με όλα αυτά την ανακατασκευή του σεφ, τι γίνεται. Καταρχήν Ολυμπιακός από Πειραιά είμαι.
0: Ναι, ναι, φίλε.
4: Αν γνωρίζεις από τα διαρκεία ή πώς θα κινηθεί η ομάδα και τι ακριβώς θα γίνει, γιατί.
0: Άκου να σου πω.
4: Σαφή, τοποθέτηση
0: ακόμα
4: τώρα.
0: Δεν υπάρχει το official. Χθες είχαμε εδώ πέρα μια κουβέντα και με τον Χριστάρα το Ρομπόλη στις 8 παρα 10 και μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Μου είπε ότι περιμένει ο Ολυμπιακός να δει ακριβώς τι θα γίνει με τα εντός έδρας του. Αν θα πάρει τελικά τη Σανέλα Αρένα της ΑΕΚ, όπου αν πάρει τη Σανέλα Αρένα εκεί θα βγάλει κανονικά διαρκείας. Αν είναι να μοιραστεί, να παίζει στο Ηράκλειο ελληνικό πρωτάθλημα, να πηγαίνει Βελιγράδια να παίζει Ευρωλίγα και τέτοια, μετά θα είναι μπέρδεμα. Άρα θα πρέπει να περιμένει λίγες μέρες να δούμε πού θα κάτσει μπίλια.
4: Αν τυχόν στο γήπεδο της ΑΕΚ χρησιμοποιηθεί, ας πούμε,
0: θα βγουν διαρκείας.
4: Πώς ακριβώς διαρκείας, ας πούμε, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που.
0: Αυτό, φίλε, είναι κάτι το οποίο θα σου διευκρινίσουν τότε από την ΚΑΕ. Δηλαδή το πόσο θα ισχύουν, πού θα αντιστοιχούν οι θέσεις κτλ. Αλλά πάντως το καλό σενάριο από ό,τι έχω καταλάβει κιόλας είναι ότι είναι αυτό. Να πάει να παίξει στο γήπεδο της ΑΕΚ ώστε να μπορέσει να βγάλει και διαρκείας.
4: Στο τρίμηνο μετά, μετά όλες από όλες τις λειτουργίες που θα γίνουν και όλα τα έργα,
0: ναι.
4: Θα βγουν μετέπειτα και άλλα διαρκεία στο ΣΕΦ με τις καινούργιες θέσεις.
0: Φαντάζομαι πως ναι, αφού θα είναι πιο μεγάλο, ναι. Αφού θα μεγαλώσει.
4: Θα βγουν τότε. Λογικά σε μειωμένες τιμές.
0: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα.
4: Αναλογικά, δηλαδή με τα παιχνίδια που μένουν, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, αναλογικά με τα παιχνίδια που μένουν, αλλά φαντάζομαι, ας πούμε, ότι το γήπεδο της ΑΕΚ είναι, αν δεν κάνω λάθος, 9.000 θέσεων. Το ΣΕΦ τώρα είναι 11.500. Το ΣΕΦ, από μαθαίνω, θα γίνει 16-17. Άρα
4: ναι.
0: θα είναι αρκετά μεγαλύτερο και σίγουρα για το δεύτερο κομμάτι τη σεζόν από το Γενάρη και μετά θα βγάλουν. Είναι δεδομένο αυτό. Απλά τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι λίγο, θέλει λίγο υπομονή, αλλά να σου πω κάτι. Κάνει υπομονή, γιατί ρε φίλε, δεν το άξιζε το Ολυμπιακού να έχει αυτό το ΣΕΦ. Το αξίζει να έχει ένα σύγχρονο γήπεδο ωραίο.
4: Το ξέρω. Παρόλα αυτά που λέγω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, Βαγγέλη, γιατί να σου πω. Βλέπω αυτή τη στιγμή τη χώρα μου έτσι, να είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Βλέπω δύο πανίσχυρες ομάδες που θα είναι. Θα ευχαριστιέσαι να βλέπεις μπάσκετ. Έτσι. Και οι άλλες που δυναμώνουν από πίσω. Βλέπω δηλαδή σε σχέση με παλιά, όλα μου τα χρόνια παρακολουθώ μπάσκετ, μια πολύ μεγάλη τρομερή αναγέννηση του μπάσκετ του ελληνικού.
0: Ναι, παίρνει τα πάνω του, είναι αλήθεια αυτό. Ναι.
4: Και εννοείται τώρα με τον Μπράντοβιτς, θεωρώ εσείς ότι αφήνει και η τοξικότητα τελείως αμηδενιστή από όλο το. Νομίζω ότι είναι.
0: Θα είναι υπέρ.
4: Θα είναι υπέρ.
0: Θα είναι υπέρ.
4: Θα φρενάρουμε και λίγο τους προέδρους.
0: Ναι.
4: Έτσι με τις. Και πιστεύω είμαι πολύ χαρούμενος έτσι για να πάει το μπάσκετ εκεί ακόμα πιο ψηλά που όντως δηλαδή είναι στην ελίτ, ας πούμε.
0: Φίλε, εγώ βλέπω ότι είναι μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Είναι μεγάλο το κομμάτι του κόσμου όπως εσύ και εδώ στην εκπομπή και στην προσωπική μου ζωή. Είναι μεγάλο το κομμάτι του κόσμου που είναι στη δικιά μας την κατηγορία, που είναι σε αυτή την πλευρά, ναι. Που λέει: παιδιά, αφήστε μας με τις γκρίνιες, αφήστε μας με τους τσακωμούς, αφήστε μας με τα δικαστήρια, με τις καταγγελίες, με τα έτσι, με τα αποσταρίσματα, αφήστε μας να δούμε μπάσκετ. Έτσι, δηλαδή, εγώ βλέπω ότι είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να μας σεβαστούν. Είμαστε πολλοί. Είμαστε
4: ακριβώς.
0: Πολλοί.
4: Ακριβώς. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Και εμείς, φίλε μου, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε time out σύντομο και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θα πω ότι το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν τα κουνούπια Οδής. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT για προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, αυτό είναι σίγουρο, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Outan Defense Long Production που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. 2-10-95-79-283-4-5. Ξέρω εσάς με τα μηνύματα σας έχω αφήσει παραπίσω, αλλά στο τελευταίο ημέρο θα σας διαβάσω. Πάμε σε γραμμούλες τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, Νικόλα, εσύ.
1: Όλα καλά. Θα μιλήσω για ποδόσφαιρο εγώ.
0: Βεβαίως, ό,τι κουστάρεις, λέει.
1: Καταρχάς, να είναι μαζί με το ποδόσφαιρο λίγο αυτό με το θέμα το γηπεδικό. Μ' αρέσει που ο Ολυμπιακός θα έχει δύο καινούργια γήπεδα. Η μεγαλύτερη μεταγραφή νομίζω που έχει γίνει ποτέ όσο βλέπω ποδόσφαιρο εγώ θα είναι η κατασκευή του νέου Καραϊσκάκη. Περιμένω πως και πως τώρα την παρουσίαση, νομίζω σήμερα αύριο θα βγει ο πρόεδρος να κάνει την παρουσίαση. Από ό,τι διάβασα χθες θα είναι 52.000 θέσεων, θα είναι με διπλό διάζωμα, θα είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Και περιμένω και να φιλοξενήσει και κάποια στιγμή και έναν ευρωπαϊκό τελικό που νομίζω ότι θα γίνει γιατί θα είναι από τα τελευταία καινούργια γήπεδα. Όσον αφορά τώρα την επιστροφή του Κάρμο, έχουμε ξανακάνει συζήτηση για τις επιστροφές. Περιμένω πλέον να τα δω στο γήπεδο. Αν ο Κάρμο είναι της πρώτης θητείας, προφανώς και συζητάμε για μια τριάδα στόπερις άξιους. Οπότε θα είναι ένα μεγάλο όπλο στο χέρι του προπονητή. Τώρα ο τέταρτος που ακούω τα ονόματα αυτά δεν τους γνωρίζω, η αλήθεια είναι.
0: Τον Σμάιλοβιτς και τέτοια.
1: Ναι, δεν τους γνωρίζω, δεν τους έχω δει ας πούμε, εγώ δεν έχω εικόνα. Αλλά σίγουρα με το σκεπτικό αυτό του Κάρμου ας πούμε ότι πλέον έρχεται στον Ολυμπιακό για να παίξει. Με τα συγχωρήσω θα είναι και βλάκας να μην το κάνει. Γιατί είναι η τελευταία του ευκαιρία, γιατί είναι 26 χρονών πλέον. Δοκίμασε αυτό που ήταν να δοκιμάσει. Είδες ότι κάποια στιγμή ήθελε να φύγει οπωσδήποτε από τον Ολυμπιακό.
0: Τη δεύτερη φορά το μυαλό του δεν ήταν εδώ. Τη δεύτερη φορά.
1: Δεν του πήγε καλά.
0: Δεν ήταν το μυαλό του.
1: Καμία σχέση. Και το βλέπεις και μέσα στο γήπεδο δηλαδή.
0: Ναι, πολύ περισσότερο. Ναι.
1: Ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Και ήταν και αποκορύφωμα εκείνη η μέρα που τον έβγαλε ο Μετιλίμπαρ στο 25. Βέβαια ήταν αυτό που είχε πει και ο Μετιλίμπαρ ίσχυε, ότι εκείνη τη μέρα ειδικά ήταν για να βγουν 5-6. Αλλά ο Κάρμο ήταν γενικότερα εκτός τόπου και χρόνου. Να αναμονή και των υπόλοιπων μεταγραφών.
0: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέχρι τώρα το Φορτούνι και τον Μαφέο, το δεξιό μπακ. Έτσι,
1: και τον Μαφέο, σωστά. Ναι. Για τον Μαφέο έχω εικόνα, ξέρω ότι είναι ένας πολύ καλός μπακ με παραστάσεις στην Ισπανία, δυναμικό μπακ. Και νομίζω για τα δικά μου τα στάνταρ ότι στην Ευρώπη περισσότερο θες έναν αμυντικό παρά επιθετικό γενές. Μπακ, εντάξει, άμα τα έχεις και τα δύο σίγουρα είναι το καλύτερο, αλλά δεν μπορεί να έχεις τον Καρβαχάλ, ας πούμε, στα prime του.
0: Ναι. Ο Μαφέο που είναι και σε πολύ καλή ηλικία, είναι 28 χρονών το παλικάρι.
1: Είναι 28 χρονών, ναι.
0: Στη Μαγιόρκα έπαιξε αρκετά.
1: Έχει πάρα πολλές συμμετοχές, Βαγγέλη, και είναι και βασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι βασικό ο Γρανάζι. Θεωρώ ότι οι άλλες 2-3 μεταγραφές μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού θα γίνουν και ίσως οι υπόλοιπες 3-4 ας πούμε που θα καταλήξει κάποια στιγμή θα γίνουν μετά το βασικό στάδιο. Το βλέπεις και εσύ ας πούμε από όλες τις ομάδες ότι και κάποιοι παίχτες είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις γιατί ψάχνονται μέχρι και τον Αύγουστο. Εντάξει, μπορεί να έχει ανέβει ή να ανεβαίνει το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Απλά σίγουρα στις προτιμήσεις των ποδοσφαιριστών των καλών δεν είναι στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, αλήθεια αυτό.
1: Οπότε ψάχνονται και κάποια στιγμή, ας πούμε, όταν τον Αύγουστο δεν έχουν έρθει αυτά που περιμένουν, ίσως καταλήξει στην Ελλάδα. Τώρα θα τα δούμε και με τις υπόλοιπες ομάδες την ενίσχυσή τους. Βλέπω τον ΠΑΟΚ λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Ναι. Και λίγο πιο πίσω όχι μόνο λόγω μεταγραφών. ξεκινάει για εμένα από μηδενική βάση, γιατί έφυγε ο στυλοβάτης όλου αυτού.
0: Ναι, γιατί ο Λουτσέσκο, ο Ραζβάνο, τα τελευταία χρόνια δεν ήταν απλά ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ, είχε αυξημένες αρμοδιότητες.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είχε πολλαπλούς ρόλους. Οπότε ξεκινάει, νομίζω, λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Ο Παναθηναϊκός είναι πάλι ένα ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρεις πάλι τι θα παρουσιάσει, τι θα είναι ο νέος προπονητής, τι θα είναι οι νέοι παίχτες, πώς θα ανταποκριθούν.
0: Αυτό μπορεί να βγει σε καλό, μπορεί να βγει σε κακό, ναι, όπως το λες. Ναι.
1: Σίγουρα. Ναι. Η ΑΕΚ έχει ένα βασικό κορμό και αυτό είναι καλό, οπότε εγώ θεωρώ με την εικόνα που είχε πέρσι με 3-4 καλές προσθήκες θα είναι και αυτή, ας πούμε, στους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Βέβαια όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο, γιατί είδες, έχουμε φάει και αρκετές φόρες.
0: Πρώτα απ' όλα και πέρσι το καλοκαίρι νομίζω ότι σχεδόν όλοι όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα βάζαν πρώτο φαβορί τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ και είδες ότι το πήρε άξι στο τέλος. Έτσι, είναι ένα παράδειγμα η περσινή σεζόν.
1: Ναι, ισχύει.
0: Η ΑΕΚ που φαινομενικά ξεκινούσε δηλαδή με μειονέκτημα, διότι είχε φύγει ο Αλμέιδα, είχε τελειώσει τη χρονιά τραγικά. Άλλαξε πόσα πράγματα. Ναι, ήταν κάτι αντίστοιχο με το φετινό ΠΑΟΚ, ναι, σωστά.
1: Θα τα δούμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και ψυχραιμία.
0: Γεια σου, Φιλαράκι μου, γεια. Και άλλη μια γραμμούλα τελευταία, είναι και 27. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Μανώλης Μπασκετικός.
0: Καλώς τον, Μανώλη.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, Κυριακό. Ήθελα πολύ καιρό να πάρω.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι.
2: Επειδή ήμουνα και εγώ σε ένταση, καλό μου έκανε, καλό μας έκανε. Θέλω να πω δύο πράγματα. Το προϊόν, το μπάσκετ στην Ελλάδα έχει ανέβει πάρα πολύ. Εκτός από τη αξία που έχουν δημιουργήσει οι Έλληνες προπονητές, στο πρωτάθλημα θα έχει Στριγύρη, Σπανούλη, Μπαρτζόκα και ο Μπράντοβιτς. Παναθηναϊκός είμαι, έτσι. Οπότε έχει.
0: Να βάζουμε και τον κύριο Σάκοτα, γιατί και αυτός είναι ένα μεγάλο όνομα, έτσι, να το βάζουμε
2: δίκιο,
0: για αυτόν.
2: Δίκιο. Οπότε έχεις να δεις πράγματα σε προπονητικό επίπεδο,
0: ναι,
2: και παίχτες. Δηλαδή έχουν έρθει παίχτες αξίας που θα δημιουργήσουν μεγάλο πρωτάθλημα. Εξού και γίνονται και οι επενδύσεις. Mm-hmm. Δεν θα απλαγεί κανένας μετά από δύο χρόνια αν οι ομάδες του Βορρά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα.
0: Όχι.
2: Δεν ξέρω αν θα το πάρουν, αλλά θα το χτυπάνε στο.
0: Αν πάνε με αυτή τη λογική τώρα στα 10 εκατομμύρια μπάτζετ, μετά στα 12, στα 15, θα το πάρουν. Μαθηματική ακρίβεια θα το πάρουν κάποια στιγμή.
2: Ναι. Θα το χτυπάνε τα ίσια. Σχετικά τώρα και να το συνδέσω αυτό με το προϊόν, η έλευση του Μπράντοβιτς ουσιαστικά πολλαπλασιάζει αυτή την αξία του προϊόντος και εντός και εκτός. Δεύτερον, αρχίζει και διαφαίνεται πως η τοξικότητα τουλάχιστον τον πρώτο καιρό θα χαλαρώσει λίγο. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος του αρέσει.
0: Όχι, το άκουσα αντίθετο.
2: Άρα λοιπόν πριν το γήπεδο, κατά τη διάρκεια της του αγώνα στη συνέντευξη και μετά στις συνεντεύξεις, αυτά τα πράγματα που είδαμε, δεν λέω ποιος τα πυροδότησε και ποιος τα συνέχισε, νομίζω ότι θα αμβληθούν λίγο αυτά τα φαινόμενα και θα ασχοληθούμε με τον μπάσκετ.
0: Αλήθεια είναι.
2: Τρίτον, 5-6 ελεύθερα σουτ, ακόμα και τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ, στον αν συστήματα πάνω του είναι εκμεταλλευτεί τον Ντέιβις, νομίζω ότι μπορεί έστω και σε αυτή την ηλικία. Εντάξει, γιατί είδαμε πολλά τρία χρόνια εδώ πέρα και σου λέω καλά έκανα και δεν έχω πάρει, γιατί είχα και με τις διαιτησίες και με τις τοξικότητες. Καλό είναι που περιμένω δύο μήνες να μου επαστρέψει να μιλήσω. Και κάτι άλλο που θέλω να θυμίσω έτσι και λίγο να πειράξω τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Πριν από τρία χρόνια είχαμε την ίδια συζήτηση με ένα άλλο κουσό άλογο, με ένα άλλο παλτό, το οποίο δεν είχε να προσφέρει τίποτα, ήταν στη δύση της καριέρας του, ήρθε να πάρει χρήματα και τέτοια, τον Κώστα τον Σλούκα, και μας πήρε από το χεράκι και πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Οπότε το να περιγράφουμε έτσι και να κρίνουμε την αξία του καθενός πριν παρουσιάσει έργο είναι και λίγο επικίνδυνο, να πω την αλήθεια.
0: Εντάξει. Είναι ο καθένας πώς βλέπει τα πράγματα. Αν τα βλέπει με παροπίδες, τα βλέπει όλα με ένα χρώμα.
2: Εμάς, σαν Παναθηναϊκούς, πιστεύω ότι αυτή η κίνηση μας εισπύρωσε. Θα πρέπει σαν άνθρωπος τέτοιου κύρου να κρατήσει λίγο και τις συμπεριφορές εκτός γηπέδων, τις ύβρις, τους χαρακτηρισμούς, όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που ζούμε, για να αρχίσουμε λίγο να ασχοληθούμε με το μπάσκετ και όλο το γύρω-γύρω. Γιατί από ό,τι είπα, το προϊόν έχει πολλά χρήματα. Πια δηλαδή, όπως είπε και ο προηγούμενος, θα ζήσουμε πρωτάθλημα όπως ήταν στο τέλος δεκαετίας. Και μακάρι να το δούμε αυτό το πράγμα και να πρωταγωνιστήσουμε και στην Ευρώπη.
0: Έγινε, φίλε.
2: Με αγάπη.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά, την αγάπη μας έχεις.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και με την Αλγερία να ισοφαρίζει σε 1-1 την Ιορδανία. Στο 69 έρχεται η ισοφάριση. Οι Αλγερινοί που στα τελευταία λεπτά πιέζανε τους Ιορδανούς. και τελικά κατάφεραν την ισοφάριση στο 69 και πάνε για ένα σούπερ τελευταίο κομμάτι του αγώνα σε ένα παιχνίδι άκουσα αγωνιστικό ανάμεσα στους Ιορδανούς και τους Αλγερινούς. Όσοι το έχετε παίξει γκολ-γκολ, φαντάζομαι πανηγυρίζεται αυτή τη στιγμή και φυσιολογικό το βρίσκω. Τη στιγμή που οι Ιορδανοί ετοιμάζονταν να κάνουν κάποιες αλλαγές, δεν πρόλαβαν όμως, διότι ήρθε το γκολ της Αλγερίας και έτσι ξεκινάνε και πάλι από την αρχή. Το γκολ προήρθε από ένα κόρνερ του Μαχρέζ και κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι, την οποία δεν μπόρεσε να αποκρούσει να βγάλει ο τερματοφύλακας της Ιορδανίας. Είμαστε εν αναμονή του δελτίου ειδήσεων. Συνεπώς διαβάζω ένα-δύο μηνύματα και πάμε στο δελτίο. Αδελφέ, λέει ο Εύκοβης, το 12 στην Κωνσταντινούπολη ήταν 67 και ούτε Σπανούλη και άλλους. Και είχε Σπανούλη και άλλους παιχταράδες, λέει ο Φίλιππος. Δεν ήταν 67, ήταν 70 νομίζω. Μα το φωνάζετε κάποιοι, λέει, για τα λεφτά κάποιον άλλον με ξεπερνάει, λέει ο Παντελής από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Τον Μπατίστ και τον Διαμαντίδη, ο Μπράντοβιτς τους έφτιαξε, δεν τους βρήκε. Ποιος ήξερε τον Μπατίστ, τι ακούμε, Θεέ μου, λέει. Εδώ τα μηνύματα είναι για τις 7 παρά που είχαμε εκείνη την τοποθέτηση. Βαγγέλη, καλημέρα. Ρε, τι πόνος, λέει, και κάψαν αυτοί, λέει, για τον Μπράντοβιτς. Κοιτάξτε την ομάδα σας και πείτε για την ομάδα σας, από το να ασχολείστε με τον Μπράντοβιτς, θα πληρώσω σα θέλει ο Γιαννακόπουλος από την τσέπη του. Τι τραβάμε, λέει ο Γιώργος.
3: Δελτίο,
0: λέει ο Κυριάκος. Δελτίο, λέω και εγώ. Και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως τα στενά του ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειριστεί τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία φετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλο, τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτική ασυλία, αλλά θα αποταθεί ο ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι

0: στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για δύο ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στροφή στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Τα 20 λεπτά πριν τις 8. Φέτος το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. Σε 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπρο Ποδοσφαίρου στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο

0: καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εγώ λέει πάντως από το χθες τον Αλβέρτη, λυπάμαι. Αυτό το κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμο και τρόπο που κουνούσε το κεφάλι, ήταν σαν να έλεγε θα σου λιώσω το κορμί στη δουλειά. Λέει ο ποδοσφαιριστής μάγλος. Εντάξει, ναι, τώρα κοίταξε στη δουλειά. Τη δουλειά παλιά που ήξερε ο Αλβέρτης, όχι. Σε άλλη δουλειά πλέον. Λοιπόν, πού είχα μείνει, στον Κωνσταντίνο είχα μείνει. Καλημέρα, Βαγγέλη, Πορτογαλία. Σήμερα θα βάλει ένα τάλιρο με γκολάρα Ρονάλντο. Λάρκιν πήγε Φενέρ. Πώς το βλέπεις αυτό, λέει ο Παγωτατζής. Υπεγράψει Φενέρ, ναι. Καλημέρα, αδρίφια. Καλή εκπομπή. Πολύ με χαροποίησε η παρουσίαση χθες και με συγκίνησε όταν ο πρόεδρος είπε ότι όταν δεχόμασταν σκληρές χτυπήσεις, ο κύριος εδώ δίπλα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει Δημήτρη, μην τα παρατάς. Λέει ο Αλέξανδρος, πάντως ο δάσκαλος λέει, δείχνει έτοιμος και αποφασισμένος για μια νέα αυτοκρατορία. Καλημέρα, κοπέλια από Χανιά. Εγώ, σαν να εξής, βλέπω ότι περισσότερο ασχολούνται οι Ολυμπιακοί με το ζέλικο από τους Παναθηναϊκούς και εμείς στεναχωριές, Ευαγγέλη, για τα λεφτά που χαλάνε οι άλλοι από τις τσέπες τους. Εγώ το κοροϊδεύω και ο Μιχάλη κιόλας, όλο τον καιρό που με ακούς. Πολλές φορές όταν ακούω κάποιον ακροατή να λέει του δώσαμε 700, του δώσαμε 800. Τι του έδωσες 700 και 800 με τις τσέπες των άλλων. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι όταν ανακοινώθηκε ότι έφυγε ο Αταμάν εκτός από τον Σλούκα και τον Λεσόρ, νομίζω κανένας άλλος παίκτης δεν ανέβασε κάτι. Μήπως είχαν κόντρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Επιμένω με αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο και ό,τι ακούς. Αν δεν σου κολλάνε βαρέα για ανθιγυνά, σε πιάσανε κορόιδο. Λέω Παναγιώτη στο taxi driver. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πώς γίνεται ο Μπαρτζόκα στα 62 να μην τον έχει περάσει τον μπάσκετ? Λέει και πώς γίνεται ο άρχος δαχτυλιδιού στα 66 να τον περνάει τον μπάσκετ? Αυτό το αφήγημα είναι προπαγάνδα μέχρι εσχάτων. Και κάτι τελευταίο λέει ο φίλος εδώ. Μην το προχωράμε πολύ, παιδιά. Δεν θέλω ακρότητες, δεν θέλω να τη λέμε ένα στον άλλον. Δεν θέλω να ξυπνάει ο κόσμος το πρωί και να έχουμε μια φάση έντασης εδώ. Έτσι. Το έχω πει πολλές φορές. Η αναστάτωση ορισμένων φίλων του Ολυμπιακού δείχνει πόσο καλή δουλειά κάνει ο Αλαφούζος και ο Γιαννακόπουλος και ο Ραστέχνης Παναθηναϊκός, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, παιδιά. Ακούγεται ότι ψάχνουμε τεσάρι περίπτωση να φύγει ο Χουάντσο. Επίσης, φεύγει κάποιος από τον Τολιόπουλο, να είναι Σλούκα, λέει ο Θανάσης. Για τεσάρι δεν ξέρω, φίλε. Για τον Χουάντσο δεν νομίζω ότι έχει τάση φύγει ο Χουάντσο. Έχει και συμβόλαιο. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Για τους τρεις που μου ανέφερες κάτω, Σλούκα, να είναι Τολιόπουλο, η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα φύγει κάποιος από αυτούς. Όχι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όχι, δεν το θέλω για αυτούς που βγαίνουν στην εκπομπή τον κάδο, φίλε. Το θέλω για δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο.
1: Και εγώ θέλω κάδο.
0: Στα 69 επέστρεψε ο Ιβκοβιτς, λέει, και πήρε Ευρωλίγκα. Και τώρα βγάζουν τον Ομπράντοβιτς, μεγάλο και ξεπερασμένο, τις ιδέες και τα συστήματά του. Θα το πω απλά στους υγιείς φιλάθλους. Τους αρέσει η επιστροφή ο Ομπράντοβιτς στους άλλους, τους άμπαλους δεν τους αρέσει, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει. Μεγάλη μέρα για εμάς τους Παναθηναϊκούς με την έλευση του Ζέλικο. Για όσους λένε ότι είναι ξεπερασμένους, πες τους να βράσουν μια μπάλα. Για τον κάδο, λέει, που ρωτάω τι θες, λέει, με όλο αυτιά, λέει ο Κώστας. Να είσαι καλά, Κώστα. Ένα ηχητικό μου στέλνει εδώ ο Έτερος Κώστας, θα τα ακούσω μετά, δεν μπορώ στη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα, Βαγγέλη, μου κρατάς καθημερινά παρέα στην πρωινή βόλτα με τον Όσκαρ. Μεγάλη κίνηση επιστροφή του Ζέλικο. Ο Όσκαρ είναι σκυλάκος, έτσι. Θα έρθουν στην ομάδα παλιοί παίχτες που αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να πάρουμε δύο σέντερ πίσω από το Λεσόρ, να μείνουν όλοι οι Έλληνες και επιτέλους να δούμε ένα πλάνο για τον Αν. Θα είναι άλλος παίχτης ο Αμερικανός με τον Ζότς. Καλή συνέχεια, Κυριάκος, νέος κόσμος. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Ρε φίλε, πραγματικά θαυμάζω την υπομονή σου που έχεις και μπορείς και διαχειρίζεις όλους αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο. Λέω Δημήτρης, είναι δουλειά μου, παιδιά. Είναι δουλειά μου. Το έχω πει εκατοντάδες φορές ότι είναι δουλειά μου και είναι που είμαι υποχρεωμένος να προσαρμοστώ στην όλη αυτή διαδικασία.
1: 2-1.
0: Και μόλις η Αλγερία κάνει το 2-1 και πετυχαίνει την ολοκληρωτική ανατροπή, η Αλγερία που από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έπαιζε σαν την γάτα με το ποντίκι την Ιορδανία και κατάφερε τελικά μέσα σε ένα 15 λεπτό να κάνει την ολική ανατροπή και στο 82 προηγείται η Αλγερία 2-1 της Ιορδανίας. Καλημέρα, Βαγγέλη, φίλε μου. Βαγγέλη μου, ξέρεις τα αισθήματά μου για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με πλήρη επίγνωση σου λέω ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει ο Ζώσης ξανά Ευρωλίγκα. Μόνο ο μπασκετικός πολιτισμός και η νοοτροπία που θα φέρει μου φτάνει, λέει ο Κώστας Κοσνερατζάκη. Γεια σου, φίλε. Φώτισε θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, κυρία Κουσόλη, όλη μπαράκι, για το φίλο που ρώτησε χθες τι γίνεται, λέει, με την αδόντωση στην Καλαμάτα και επίσημα τελείωσε χθες, λέει ο Φωτάρας. Πολλές καλημέρες, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα, Χριστό. Να είστε πάντα καλά. Μετά από μια χρονιά κακή ποδόσφαιρο και μπάσκετ Παναθηναϊκού, βλέπουμε πολύ ωραίες κινήσεις που υπόσχονται και στα δύο αθλήματα μια σεζόν συναρπαστική. Όταν καταφέρνεις να φέρεις τον Ομπράδο στον κορυφαίο των κορυφαίων, εκεί σταματά κάθε συζήτηση και κριτική. Χριστό μου, δεν μπορώ να πάω παρακάτω, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα. Επειδή προφανώς δεν υπήρχε ντροπή σε κάποιους, ας μάθουν τουλάχιστον να σέβονται μια εκπομπή που τους φιλοξενεί και προπάντων να καταλαβαίνουν ότι δεν μιλούν σε δικό τους ιδιωτικό χώρο, ώστε να χρειάζεται να φιλτράρουν, λέει ο Γιάννης. Την καλημέρα μου από το θέρμο του Λογαρανίας, Βαγγέλη και Κυριάκο, στείλω Χρυσταράς. Γεια σου, Χριστό μου. Βαγγέλη, δεν ξέρω λέει, αν θα βγάλει σήμερα ρομπόλαρο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείς πως είναι καλός προορισμός το Μαϊάμι για το Γιάννη, για να πάρει άλλο ένα δαχτυλίδι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουν πλάκα, λέει, Ολυμπιακοί για την άνω του ελληνικού μπάσκετ και ορθά πάψη τοξικότητα. Φίλε, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αγγλίδες, Παοκτζίδες, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ισορροπημένοι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ανισόρροποι. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν το βάζω έτσι. Πρώτα απ' όλα, στη ζωή μου και το καταλαβαίνω τόσοι είστε χρόνια ακροατές μου, δεν είναι πρώτη προτεραιότητά μου τι ομάδα είναι ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι ο άλλος. Με ενδιαφέρει να είναι άνθρωπος. Έτσι. Και να τον διακατέχει μια κοινή λογική, ας πούμε. Να μην τα βλέπει τα πράγματα όπως μόνο το βολεύουν.
1: Κάτι τσεκάρει το λοιπόν, βαρ τώρα, δεν ξέρω τι.
0: Τσεκάρει το βαρ γιατί εδώ στη διεκδίκηση της μπάλας, αν έχει γίνει κάποιο επιθετικό φάουλ, αν έχει βρει χέρι.
1: Μου φάνηκε χέρι του Ιορδανού.
0: Του Ιορδανού που έχει βάλει και τον γκολ, μάλιστα, του Νιζάρ. Αυτό έχει βάλει το 0-1. Ναι. Ο Νιζάρ.
1: Άρα δεν είναι πέναλτι σε
0: αυτό. Όχι, γκολ θα δώσει. Γκολ θα δώσει. Γκολ, ναι, μέτρησε τον γκολ κανονικά. Γκολ κανονικά. Και αφού έχουμε γκολ κανονικά, λέω την ατζέντα της ημέρας ό,τι αφορά τηλεοπτικές μεταδόσεις και πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να είμαστε κομπλέ και εμείς εδώ με τα δικά μας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και λέμε παγκόσμιο κύπελο μόνο και τίποτα άλλο, παιδιά. Τώρα αυτή τη στιγμή η Ιορδανία-Αλγερία ολοκληρώνεται σε 10 λεπτά. 8 η ώρα το βράδυ Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν ΕΡΤ 2. 11 η ώρα το βράδυ Αγγλία-Γκάνα ΕΡΤ 2. 2 η ώρα το βράδυ Παναμά-Κροατία ΕΡΤ 2. Και 5 η ώρα τα ξημερώματα αύριο στη διάρκεια της εκπομπής δηλαδή. Κολομβία-Κονγκό στην ΕΡΤ 1. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το παγκόσμιο κύπελο για το επόμενο 24ωρο.
1: Θέλουμε αγκολ του Λούκα Μόντριτς.
0: Τώρα time out.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν το φινάλε. Να υπενθυμίσω και για τον κόσμο που μπαίνει τώρα στο παρεάκι, γιατί ξυπνάει και συντονίζεται για να πάει στη δουλειά του, ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, θα συνεχίσει την καριέρα του στο Miami Heat, στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του φετινού καλοκαιριού στο NBA. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Γιάννη τον Hero, τον Ware και τον Γιάκεθ, και κάποιες επιλογές του πρώτου γύρου στο draft του 31 και του 33, μάλιστα. Ενώ μαζί με τον Greek Freak στο Miami θα πάει ποιος? Ο Μπόμπι ο Πόρτης. Ο Μπόμπι ο Πόρτης. Λοιπόν, αυτά για το Γιάννη, που το τελευταίο διάστημα ήταν έτσι γνωστό, ας πούμε. Περιμέναμε απλά να επισημοποιηθεί ότι θα φύγει από τους Bucks. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στο φίλο μου τον Μιχάλη από το Ηράκλειο, τον Ολυμπιακά και τον Μπεχταρά. Ο Αντώνης λέει: είμαι πανάθα από το δρόμο. Ναι, Αντώνη μου, θα επικοινωνήσουμε, φίλε, ευχαριστώ. Ο Μάξιμος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Θυμάσαι μια προετοιμασία που ο Αλβέρτης πήγε για ηλίου που έκανε ξέρω το ζέλικο? Ήταν τότε που ήταν ο Αλβέρτης ο πιο παλιός και ήταν όλοι οι άλλοι πιτσιρικάδες δίπλα του στην προετοιμασία, γιατί λείπαν και οι διεθνείς. Και το θυμάμαι αυτό. Το φωτογραφικό στιγμιότυπο, ναι, το θυμάμαι, φίλε. Παραλία τελείω, ναι. Βαγγέλη, Μπάξ έδωσα μαζί με τον Γιάννη, λέει, και τον Πόρτης. Μόλις το διάβασα, φίλε, για την ανταλλαγή. Δεν είδα ότι το είχατε στο site. Όχι, δεν γράφω άκυρο. Ευχαριστώ, Γιώργο, για το μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, να πω χρόνια πολλά στο γιο μου που γίνεται 14 πλέον. Ευχαριστούμε για την παρέα. Πανάθα μια ζωή, λέω, Στέλιος. Να χαίρεσαι το λεβέντι σου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κούλη. Καλημέρα από Γιωργόπουλος Transfer. Έχεις 100% την καλύτερη εκπομπή και όποιον έχεις απέναντι στο μικρόφωνο, μην επιτρέπεις τοξικούς να μιλάνε 10 λεπτά. Έγινε, Θοδόση μου, να σε καλά. Καλημέρα, λέει, το φετινό Μουντιάλ τώρα είναι το πιο αποτυχημένο και λόγω ώρας που δεν θα αλλάξει ούτε στα νοκάουτ και λόγω ανισοτήτων στην δυναμική, λέει ο Θοδωρής. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πανικοβληθεί, λέει, επειδή είναι γνωστό ότι ο Γιαννακόπουλος θα κάνει τις θέσεις πολύ ποιοτικές μεταγραφές και θα ανεβάσει τον μπάτζετ, λέει ο Αλέξανδρος. Κάτι πολύ ενδιαφέρον, ο Νάν την πρώτη χρονιά ήταν συγκεντρωμένος, δεν είχε τόσα νεύρα, δεν είχαν βολές και στις δύο επόμενες χρονιές, ειδικά την περασμένη, κάτι συνέβη. Είμαι 50, ο Μπράντοβιτς όσες ομάδες έχει περάσει έχει κατακτήσει τα πάντα, αλλά η μοναδικότητά του είναι ότι όλοι οι παίχτες που έχουν παίξει μαζί του έγιναν 30% καλύτεροι, λέει ο Γιάννης. Ποιος είναι, λέει, ο Μπόμπι ο Πόρτης, ρε Βαγγέλη? Σαν διαρρήκτης ακούγεται. Δεν ξέρεις τον Πόρτης, ρε? Συμπαίκτης του Γιάννη τα τελευταία χρόνια στους Bucks. Ένας μυστήριος τύπος, έτσι ιδιαίτερος, με την κορδέλα πάντα στο κεφάλι. Εντάξει, καλός παίκτης, λίγο τρελός, αλλά ωραίος τύπος.

0: Δεν ξέρω, Γιώργο, να σου το πω official. Το είδα και εγώ σαν δημοσίευμα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο SDNA που λέει ότι δεν θα γίνει το Παύλος Γιαννακόπουλος το 27 στην Κίνα όπως είχε κάνει προαναγγείλει, αλλά θα γίνει κανονικά εδώ στην Αθήνα. Αλλά δεν το ξέρω και εγώ τώρα πριν από λίγο το είδα. Θα το παρακολουθούμε και θα σου πω. Είχαμε άλλο ένα σεισμό 4 ρίχτερ στην Εύβοια που έγινε αισθητό στην Αττική. Η Εύβοια που το τελευταίο διάστημα που στον Προκόπη, στον Αγέννητο Ρώσο, 7 χιλιόμετρα νοδυτικά του Προκοπίου στην Εύβοια. Η Εύβοια που τις τελευταίες εβδομάδες δίνει σεισμούς, δίνει σεισμουλάκους. Ας ελπίσουμε έτσι να είναι σε αυτό το ύψος, να μην έχουμε πιο δυνατά κουνήματα, γιατί δεν είμαστε για τέτοια. 4 από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων παίζονται στο Ιορδανία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί προηγούνται 2-1. Να θυμίσουμε, οι Ιορδανοί προηγήθηκαν 1-0. Οι Αλγερινοί έκαναν την ολική ανατροπή με 2-1. Και πλέον έχουν αυτό το προβάδισμα λίγο πριν ολοκληρωθεί το ματς. Και εμείς βλέπουμε πάλι, είχε βρει και σε παίχτη της Αλγερίας, γι' αυτό το κοιτούσανε, αλλά είχε βρει πάνω στον νόμο. Εντάξει, δεν έπρεπε να κυρωθεί αυτό το γκολ, καθαρό γκολ είναι τώρα.
1: Όχι, έχει καθαρό γκολ.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο που λέει την καλημέρα μου στην καλύτερη παρέα. Γεια σου Γιώργαρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι είπα πριν, είπα ότι την Πέμπτη έχουμε συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ και βασικό θέμα συζήτηση θα είναι η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών σε όλα τα μάτια της Super League, ακόμα και στα ντέρμπι. Τα οποία όμως λέει θα ορίζονται ξένοι διαιτητές. Η υλοποίηση συγκεκριμένης πρότασης θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα κρατήσουν οι Big Four και είναι βέβαιο, λέει, ότι θα υπάρξει αντίδραση στο ρεπορτάζ τουλάχιστον από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Την Πέμπτη είναι να γίνει αυτή η συνεδρίαση. Δύσκολο το βλέπω. Ρωτάνε για τον Θανάση τον Αντετοκούμπο κάποιοι. Όχι, δεν νομίζω ότι ο Θανάσης θα ακολουθήσει τον Γιάννη στους Miami Heat. Ο Θανάσης πιστεύω ότι του χρόνου θα παίζει τον Άρη. Εγώ αυτή είναι η πρόβλεψη που κάνω. Διότι βλέπουμε ότι η οικογένεια έχει ασχοληθεί πολύ κιόλας και με διοικητικά με τον Άρη μαζί με τον Σιάο.
1: Και ο Κώστας έχει πάει.
0: Ο Κώστας εκεί είναι. Ναι. Εκεί είχε πάει πέρσι από τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι και εκεί θα είναι φέτος. Και βλέπω ότι και ο Θανασάρας θα πάει προς τα εκεί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Θα σας πούν στο ξεκίνημα της επόμενης εκπομπής στο δελτίο πώς θα έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία που τώρα είναι. 2-1 για την Αλγερία, κόρνερ για την Αλγερία από τα αριστερά. Το θέμα δεν ξέρω τα ονόματα τώρα, πώς θα περιγράψω.
1: Τι
0: να πρέω, ο 11 στο 14. Μου θυμίζει όταν πήγαινα στις πρώτες μεταδόσεις εδώ για το Sport FM Γάμα Εθνική. Και τότε τι έκανες Κυριακό, κοιτούσες με τα χαρακτηριστικά έλεγες. Ο μαλλιάς, ο έτσι, ο αλλιώς, για να ξεχωρίσεις παίχτες, έτσι. Δεν ήταν Super League, αν τους ξέρεις όλους. Πώς θα τους μάθεις. Λοιπόν, φεύγω, φίλε. Θα τελειώσει το μάτς σε λίγο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στα ντεξ και όχι μόνο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Αμέσως μετά μπουκάρουν Φορτσάτη από εδώ τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από το Βαγγέλη Νεραζιά, ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
14: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κάτοικος Μαϊάμι γίνεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Η Heat ήρθα σε συμφωνία με τους Bucks για την ανταλλαγή του Έλληνα forward που αφήνει το Milwaukee έπειτα από 13 χρόνια. Την πρόκριση στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου σπράγγισαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα Αργεντινή-Αυστρία 2-0, με τον Μέση να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία της τελικής φάσης της διοργάνωσης με τα 2 γκολ που πέτυχε και έφτασε τα 18. Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Πριν από λίγο η Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης, που θα έχει χωρητικότητα 52.000 θέσεων, έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο, το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά, θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από πόρους της ΠΑΕ. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, το γήπεδο θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί από την αρχή, ενώ θα χρειαστούν 18 με 24 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν οι υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς και Ρόκα. Ανυπόμονος να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ, δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος είναι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού ως το 2030. Για 3+1 χρόνια επέγραψε ο Νιάκη Πένια, ο οποίος θα ανακοινωθεί σήμερα. Αμφότεροι θα ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε ο Καμαρά, θέμα χρόνου οι οριστικές εξελίξεις με Ντε Φράι. Την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Αλέσιο Λύση πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, το μήνυμα του Ιταλού. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, τα λόγια του Μάτος. Θέμα ορών να κλείσει ο Βάσκος Τόπερ Ελουστόντο, βασικός στόχος και ο Χατζηδιάκος. Ψηλά στη λίστα ο 31χρονος χάφτης Βαλένθια Μπατίσταν Ταμαρία. Άμεση προτεραιότητα και η απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζήλιγκο Μπράντοβιτς, που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του Σερβού Τεχνικού. Χωρίς βάση το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΑΕΚ για τον 26χρονο χαφτής Κράσνονταρ Αλεξάνδρ Τσερνίκοφ, ωστόσο εντείνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Με μότο «Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ» τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Άρη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ΠΑΕ προχώρησε σε σημαντικές μειώσεις σε βασικές κατηγορίες και ειδικά προνόμια για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα, με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρντ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο, είπε ο Μουστάφα Φαλ, ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα, ευχαριστώ τον κόσμο, με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλος σέντερ που αποχώρησε μετά από μία πενταετία. Μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία απέχει η Βαλένθια, που επικράτησε 88-80 εκτός έδρας στην Μπαρσελόνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Αύριο και πάλι στη Βαρκελόνη το τέταρτο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε ένα σκοτεινό ερωτικό στούντιο, 9 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Και ξεκινάει η εκπομπή που τη γουστάρω εγώ πολύ, η Από εδώ τους από εκεί. Σε γλέντισα, Κυριάκο. I stole your thunder. Θυμάσαι τη Μόνικα στα Φιλαράκα. You stole my thunder.
1: Τι κάνει στην Ανάσα.
0: Το κάνει η μαμά του καλύτερα. Γιατί οι γονείς μας, όταν μπαίνουν για να τα κάνουν καλύτερα, σου λέει: θα καθαρίσω εδώ κάτι, θα φτιάξω κάτι. Κάνουν ζημιές. Έτσι ξέρω ότι. Έτσι έχω πάθει εγώ μια φορά. Ο πατέρας μου, επίσης, να σου πω, Μαρία, όταν έκανε το Ιορδάνη, αυτό που μπαίνει και
1: αγιασμό.
0: Και...
1: αυτό που μπαίνεις και κάνει το χέρι έτσι, παιδιά.
0: Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Και μάλιστα ήμουν εγώ το μικρό παπαδάκι που βάραγα τα κουδούνια. Κυριάκο, ήταν ένας που έφτιαχνε κόμικ για εταιρεία. Και μπαίνει ο πατέρας μου και ρίχνει αγιασμό και έβλεπες το κόμικ του.
1: Έγινε Alice Cooper.
0: Έγινε Kiss. Δεν καταλαβαίνεις τι φασαρία είχε γίνει. Ο φίλος μου ο Σπύρος να είναι καλά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο να μπει στο, έτσι, στο πνεύμα μας. Ναι. Σήμερα έχουμε χαμηλή έτσι,
0: ένταση φωτός.
1: Ένταση φωτός, χαμηλή φωτεινότητα. Μπορεί να κάνουμε και οικονομία, γιατί είναι
0: και τώρα... με αυτά τα εστιατόρια που δεν βλέπω τι τρώω με αυτό το μικρό φωτάκι. Με πονάει το
1: όσο
0: κεφάλι.
1: Όσο λιγότερο βλέπεις, τόσο περισσότερο θα πληρώσεις.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πραγματικά, εκείνο το εστιατόρι, το οποίο έχει εκείνο το φωτάκι που το παίρνεις μόνος σου για να δεις το κρέας.
1: Ναι.
0: Σημαίνει, ναι, σημαίνει.
1: Ότι θα πληρώσεις πάρα πολύ. Ότι μετά και... θα δεις το λογαριασμό για πια πια.
0: Μπορώ να έχω. Και όταν μιλάνε χαμηλόφωνα οι σερβιτόροι. Είναι όλα καλά. Σε χαλαρώνουν για να σε γλεντήσουν.
1: Το βίντεο που έχεις κάνει με τη Χαραλαμπούδη με το εστιατόριο,
0: ναι,
1: είναι αυτό με ώρες. Το νερό. Λέει πρέπει να το ανατρέψετε 5 λεπτά. Όχι, περιμένετε ακόμα.
0: Εκεί είχαμε την έκρηξη του Σπύρου με τα σουβλάκια. Πήρε λίγο πρωτοβουλία ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Πρωτοβουλίες παίρνει και ο Μέση, το καταλαβαίνετε. Αυτά που κάνει ο κορυφαίος Μέση. Εγώ πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό και όχι μόνο εγώ, ολόκληρη. Η αθλητική, η ποδοσφαιρική, η παγκόσμια κοινότητα, να το θέσω έτσι. Οι άνθρωποι που γουστάρουν να βλέπουν αυτό το τόπι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει ο Μέση περπατώντας.
1: Δύο μπαλάκια
0: περπατώντας, χαμογελαστός. Έχασε πέναλτι, κάποτε θα έκανε κρυφά εμετό σε μια γωνία.
1: Όχι, θα είχε φύγει από την Εθνική Αργεντινή.
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε πως συνεχίζει να γράφει ιστορία. Έρχεται και ο Εμπαπέ από πίσω, βέβαια. Έρχονται τα νιάτα από πίσω. Είναι 27 χρονών ο Εμπαπέ. Καταλαβαίνουμε ότι ο Εμπαπέ θα είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ. Και μετά ο Χάλαν και μετά κάποιος άλλος. Αλλά αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα. Αδιανόητα πράγματα. Προσωπικά έχω πάψει να συγκρίνω τον Μέση με οποιονδήποτε άλλο στο παρελθόν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Και στο παρελθόν και στο μέλλον. Και στο παρόν.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Ο Μέση για μένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ούτε, είναι πάνω και από το Μαραντόνα, θα με βρίσουν κάποιοι.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει να κάνει με την εποχή, έχει να κάνει με τη διάρκεια. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Μέση το κάνει αυτό το πράγμα 15 χρόνια. Είναι αδιανόητα αυτά που κάνει ο Μέση. Χτες έκανα το σταυρό μου και έλεγα: εκεί έχω κάνει στη ζωή μου. Και μετά είδα και
1: το
0: Μέση.
1: Και το Μέση και λες: να. Και αυτός πήγε να κάνει μία το 2016.
0: Ναι.
1: Που είπε: εγώ φεύγω από την Εθνική.
0: Σταματάω.
1: Απαγοητευμένος.
0: Ναι.
1: Δεν είχε πάρει τίποτα. Όλοι του λέγανε: ου, και ποιος είσαι εσύ, ο διάδοχος του Μαραντόνα, και είσαι η ντροπή της Εθνικής Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Αλμπιολέστε.
0: Αλμπινολέφε. Βάλ την Καστοριά τη δικιά μας, ρε Μπάμπη.
1: Και μετά είπε:
0: όχι,
1: αυτό. Και μετά είπαν οι άλλοι: αυτό τίποτα άλλο. Και ξαναγυρνάει.
0: Ναι. Απίστευτο, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Σχετικά με τα υπόλοιπα, είδα και τη Γαλλία το ένα μίχρο με πήρε ο ύπνος. Μετά το βράδυ, εντάξει, αυτό είναι το Μουντιάλ φέτος. Ο Χάλαντ έκανε όργια. Έχει ξεκινήσει ο Χάλαντ. Πώς πας ρε παιδί μου, κουφωνείς για διακοπές μετά από πολύ κακή σεζόν και είσαι τούμπανο και έχεις 2-2 σε 8 μέρες διακοπών.
1: Ναι.
0: Ο Χάλαντ είναι τεντωμένος, είναι όρθιος, είναι τούμπανο και έχει πάρει μια μέτρια ομάδα που είναι η Νορβηγία, δεν είναι κάποιο μεγάλο.
1: Την έχει κουβαλήσει λίγο.
0: Και την κουβαλάει και έχει 2-2 και κάνανε αυτό τον πανηγυρισμό, τον γραφικό πανηγυρισμό, άντρες να κάθονται κάτω και να κάνουν κουπί.
1: Α, το κουπί.
0: Το κουπί μαζί με οπαδούς. ελεύθερος χρόνος πολύς.
1: Το κάνουν οι Σκανδιναβοί αυτό. Οι Βόρειοι τέλος πάντων. Οι Δανείοι το
0: και
1: κάνουν.
0: Και κάνουν κουπί. Ναι. Αυτό τον πανηγυρισμό.
1: Εμείς ξέρεις θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Τι.
1: Έλα δεξιά, έλα δεξιά.
0: Οπα, οπ.
1: Στρίψ' το τώρα, στρίψ' το όλα αριστερά.
0: Κοίτα. Εμένα κοίτα. Εμένα κοίτα. Οπ. Βγες τώρα. Πώς να βγω.
1: Τον κλείνω τον καθρέφτη.
0: Πώς να βγω, Διούξ. Θα βγω, Κυριακό, θα βγω Διούξ από το καράβι που, του παρκαδόρου. Βγες, μου λέει. Από πού να βγω, από την οροφή. Να αφήσω σαν γυμνο σάλιαγκα στον καθρέφτη του άλλου. Τέλος πάντων. Και επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Παρουσίαση χθες. Συγκίνηση. Πάρα πολύ Παναθηναϊκή. Το έγραψα σε ένα story και μου έχουν δώσει όλοι ναι.
1: Over 40 Παναθηναϊκή κυρίως.
0: Παναθηναϊκή πάνω από 40 χρόνων με αρτηριακή πίεση. Mm-hmm. Έκλαιγαν σαν μικρά παιδιά κρυφά από τις γυναίκες τους εχθές. Είναι σαν να έχουν μια κάμερα σε σπίτια, σε γραφεία βουρκωμένη με ακουστικά. Μετά βούρκωσαν στη δουλειά, το ξαναείδαν το απόγευμα σπίτι, ξαναβούρκωσαν.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα ναι. με τον Μπράντοβιτς. Είναι ότι. Είναι από τις περιπτώσεις των προπονητών που έχουν φύγει από μία ομάδα και δεν έχουν φύγει με κακές αναμνήσεις, δεν έχουν φύγει με φθορά.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: δεν είναι ότι χάλασε η ομάδα, χάλασε η σχέση, χάλασε το ένα και έφυγαν. Mm-hmm. Οπότε ξέρεις, είναι το συνέστημα είναι έχει κρατήσει όλα τα θετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τον έχουν βραβεύσει καμιά 50 φορές που έχει γυρίσει πίσω με αντίπαλη ομάδα. Όλοι έχουν τις αναμνήσεις τους, τις πολύ θετικές αναμνήσεις τους με τον Μπράντοβιτς και όλη την εποχή αυτή την Παναθηναϊκή. Οπότε ναι, λογικό είναι να κλαις.
0: Ναι. Μας έπιασε το ζουμί. Καλά, ήξερα ότι θα έρθουν μηνύματα για Μέση Μαραντόνα. Παιδιά, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν αλλάζει. Ναι. Αν μπορείς 36 χρονών να πας να βάλεις γκολ στο Μουντιάλ. Εχθές ο Ιμπραήμοβιτς είπε ότι ο άνθρωπος είναι... Εξωγήινος
1: και αυτός.
0: Έλεγε ο Ιμπραήμοβιτς. Αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα. Ο Ιμπραήμοβιτς δεν λέει καλό λόγο ούτε για, ξέρω εγώ, για τη γυναίκα του. Κατάλαβες.
1: Για τη γυναίκα του, γιατί
0: ναι. Ναι, εντάξει, την αγαπάει, είναι μαζί καιρό. Αλήθεια είναι αυτό. Και είπε ότι εγώ, I have zero goals to two World Cups. Zero goals to two World Cups. And Messi has five goals.
1: Πόσο έχεις?
0: Όχι, έχει 5 goals σε 2 μάτς.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Έχει 5 goals σε 2 μάτς 36 χρονών. 37 χρονών. Δεν γίνεται, κάποιοι το βλέπουν, λέει, σιγά με ποιους έπαιζαν. Φίλε, παίξε PlayStation. Αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις τώρα ένα sprint μέσα στον ήλιο 37 χρονών και να σε κυνηγάνε άνθρωποι τώρα να σε τσακίσουνε, δεν γίνεται. Δεν είναι. Το goal πληρώνεται, το έχουμε ξαναπεί. Το goal σου φέρνει τα λεφτά. Όταν κάποιος έχει, Μαρία, 20 χρονών, 3 goal και 9 assist σε 30 match, φύγει από την επίθεση. Ούτε 22 χρόνια θα βάλει γκολ, ούτε 25, ούτε 30. Τελείωσε. Ή το έχει ή δεν το έχει.
1: Πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
12: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
12: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
14: Rare, medium rare ή well done?
15: Medium rare.
16: Αμέσως, μωρό μου.
17: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ρέση, μας πήρανε τηλέφωνο.
5: 39 είναι ο Μέση.
4: Εντάξει, 39, του ξέφυγε. Του ξέφυγε.
5: 39 είναι ο Μέση.
4: 38 στα 39.
5: Εντάξει, του μείωσα ένα καλοκαιράκι, ρε φίλε, διακοπές.
4: Σιγά, έβγαλε λίγο από το ΦΠΑ.
5: 39. 39 είναι ο Μέση και κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί ήρθαν διάφορα μηνύματα. Θέλετε τους παραγωγούς να λένε εντάξει, καθένας για την εποχή του. Δε, θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε την εποχή ξεχωριστά. Ο Μέση είναι ο καλύτερος όλων. Αυτή είναι η άποψή μου. Τι θες?
4: Και επίσης πρέπει να έχει παίξει τα τριπλάσια παιχνίδια που είχε παίξει ο Μαραντόνα. Δηλαδή, πραγματικά.
5: Και σκέφτομαι βέβαια το Μαραντόνα με social media. Καλά.
4: Παιδιά, ήταν... αυτό το λέγαμε
5: εκτός αέρα. Το είπε η Μαρία.
4: Ναι, αν είχε social media ο Μαραντόνα την εποχή του, θα τον είχαν κάνει cancel τα 24.
5: Δεν πειράζει. Γούσταρα,
4: θα είχε βρει όλα τα παιδιά βέβαια.
5: Ναι, Μαραντόνα, Μαραντόνα με social media να απαντάει όπως εγώ από κάτω.
4: Ναι.
5: Με βίντεο με
4: τέτοια. Ναι, θα τσακωνόταν όλους. Ποιος DBG μου λες εσύ τώρα, καλά, εντάξει.
5: Δεν θα υπήρχε
4: κανένας.
5: Ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα θα ήταν.
4: Μπαν, θα έτρωγε συνέχεια από τη Μέτα. Συνέχεια, τα κατεβάζανε τα βίντεο. Και τι λες τώρα.
5: Δυστυχώς έχουμε γίνει viral η εθνική μας για τον γκολ που βάλε ο Μαραντόνα. Ήμασταν και εμείς εκεί. Γιατί έγινε μια σύγκριση χθες. Το χθεσινό γκολ του Μέση με τα τριγωνάκια και που άφησε την μπάλα. Δεν θυμάμαι ποιος άφησε την μπάλα και ήρθε από πίσω ο Μέση και το έκανε. Είχε παρόμοιο και το γκολ που δέχτηκε η εθνική μας που αφήνει την μπάλα ο Μπατιστούτα, νομίζω. Και έρχεται ο Μαραντόνα και
4: είναι το γκολ που έρχεται και κολλάει τη μούρη του στην κάμερα.
5: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
4: Δεν το ξέρω.
5: Δεν ξεχνιέται.
4: Αυτά είναι παιδικά τραύματα.
5: Δεν ξεχνιέται. Αμερική πάλι.
4: Ναι,
5: εκεί,
4: ναι,
5: Αμερική
4: βέβαια,
5: πάλι βέβαια. Το 94 δεν ξεχνιέται. Και θυμάμαι, λέγαμε με Νιγηρία του έχουμε, με Αργεντινή μια ισοπαλία μπορούμε να περάσουμε. Και παίξαμε 4-4-2. 4 από το 1, 4 από το 1 και 2.
4: 4-4-2
5: παίξαμε. Ναι, ναι, ναι. Πέσαμε στη Βουλγαρία του Λέτσκοφ.
4: Καλά, έφτασε στους 4.
5: Ναι.
4: Στο Έτσκοφ.
5: Μαθάρα.
4: Τι μου λες τώρα.
5: Μαθάρα, μάλλον. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο τα δικά μας. 39 λένε ο Κοντός. Κάποιος άλλος εδώ.
4: Ναι, ναι, ναι. Μαρία, για το αν έφυγε, λέει ο Ζέλικο με φθορά, το έρωτα καλύτερα τον ίδιο για το τι έγινε στην τελευταία συνάντηση. Παιδιά, τι σχέση έχει αυτό που έγινε με το Ζέλικο με αυτό που γίνεται με τον Αταμάν εδώ και 6 μήνες.
5: Ναι.
4: Που έχουν βγει στα μπαλκόνια, είχε βγει στα μπαλκόνια DBG με τον Αταμάν και τσακωνόντουσαν και κανένας δεν τους είπε μας ακούει η γειτονιά. Και οι μισοί οπαδοί του Παναθηναϊκού θέλανε να φύγει, οι άλλοι μισοί θέλανε να μείνει και μετά αλλάζανε, οι άλλοι μισοί θέλανε
5: εγώ
4: να μείνει.
5: Εγώ ήθελα πάντα να μείνει.
4: Για τώρα... το Ζέλικο δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα.
5: Εντάξει,
4: σε
5: είχαμε,
4: τέτοιο βαθμό.
5: Είχαμε
4: σε
5: τότε
4: τέτοιο βαθμό δεν είχε γίνει.
5: Με τα κινητά εντάξει. Και αυτά, αλλά τελειώσαν όλα αυτά τώρα. Ο Μπράντοβιτς υπέγραψε πραγματικά αμύδας ένα τρομερό συμβόλαιο με πολλά μπόνους όπως μαθαίνουμε και καταλαβαίνετε ότι για να έρθει ο Μπράντοβιτς με τόσα πολλά λεφτά ότι θα υπάρχουν και ηχηρές μεταγραφές. Αυτό το καταλαβαίνουμε, έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά κυρίως είναι κλειδοκράτορας της ηρεμίας των αποδυτηρίων και όλου του οργανισμού. Έχει τα κλειδιά. Δεν θα ερχόταν εδώ ο Μπράντοβιτς αν δεν είχε τον έλεγχο. Είναι, έτσι είναι το στυλ του. Έτσι δουλεύει. Έτσι το έχει κάνει το κόλπο το δικό του. Και γι' αυτό έχει 9 Ευρωλίγκες. Και 39 είναι μέσα. Λοιπόν, 9 Ευρωλίγκες. Έχει και 39 είναι μέσα.
4: Τι 36-37.
5: Άμα είχε social, ο Ντιέγκο θα έκανε Golden Shower σίγουρα. Βίντεο. Για το πέναλτι που πέταξε έξω ο Κοντός να ταρπάξει από το στοίχημα κουβέντα, ήρθε μήνυμα.
4: Τώρα που είπε στοίχημα, Κυριάκο, χάνουμε και άλλα λεφτά, Κυριάκο.
5: Γιατί?
4: Πριν από το παιχνίδι με την Αργεντινή, μου λέει ο γιος.
5: Ο γιος της.
4: Ο γιος.
5: Ο άντρης το χταπόδι.
4: Πόσα γκολ λες να βάλει ο Μέση, του λέω εσύ πόσα λες. Μου λέει 2. Και εγώ τόσα θα πω.
5: Ναι.
4: Και άλλα λεφτά χαμένα. Μετά την πεντάρα της Σουηδίας, μετά την ισοπαλία του Ιράν, χάσαμε και άλλα λεφτά. Αλλά μου λέει. Αν το παίζαμε δεν θα ερχότανε. Και λέω, όπα μικρέ τσούβι, τι έγινε.
5: Ναι.
4: Τσουβελάκι,
5: τι
4: μικρό.
5: Τι έγινε, μικρούλι. Μπράβο, μα ισχύει.
4: Τι να πω. Τσάμπα, τσάμπα, φεύγουν τα λεφτά έτσι.
6: Ό,τι έχουν το τον κοντάρι στον Ανδρέα.
4: Έτσι.
5: Ναι, στον Ανδρέα. Εγώ θα του πω: πάρε αυτή την Bay Safe και πες μου τι να παίζω. Δεν είσαι Παναθηναϊκό Τσουβέλα, πάρ' το απόφαση που ήθελες να μείνει ο Τούρκος καταστροφέας. Οκ. Okay. Όλα καλά.
4: Όλα καλά. Όλα
5: ρε παιδιά, δεν είμαι εγώ με τη νίκη μόνο. Εγώ τσεκάρω και το γεγονός ότι ο Αταμάν είχε έρθει, ήμασταν 17η και πήρε την Ευρωλίγκα και έβαλε τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Γιαννακόπουλο ξανά στην κορυφή. Δηλαδή, οκ. Okay. Είχε budget, λέει. Ξέρεις πόσοι κίνδυψαν τις ομάδες με budget.
4: Κι εγώ, άμα είχα την Μπαρτσελόνα.
5: Τι γελάτε. Άντε, γιατί αρχίζουν τα play-off.
4: Καλημέρα στο Δαμιανό. Αφού είδα, λέει, και από είδα με τα σημεία, είπα να το ρίξω στα corner και τις κάρτες στο στοίχημα. Λέει, Νορβηγία, 0 κάρτες.
5: Δεν έχει, δεν βγάζουν κάρτες.
4: Ιράκ που είχε 3 corner, λέει, θα παροξιστώ.
5: Δεν βγάζει. Δεν, παιδιά, παίξτε γκολ. Δεν έχει. Δεν έχει ούτε κάρτες ούτε τίποτα.
4: Καλημέρα στον Νίκο. Μπαμπά, ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, μπαμπάς? Τώρα χαμηλώστε
5: τα φώτα. Λοιπόν, και Γιάννης Αντετοκούμπο, Μαϊάμι Χι.
4: Yes. Πού το είπατε, πού το πρωτακούσατε μάλλον?
5: 5 μήνες πριν.
4: Έτσι,
5: ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Δεν έχω το ηχητικό, θα το ψάξω να το βρω. Αν το έχει κάποιος ακροατής, ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Τέλος πάντων, Ζωάρα, Μαϊάμι. Ο Γιάννης θέλει να δουλεύει με έναν προπονητή που έχει αρχή, μέση και τέλος, όπως είναι ο Σπόστρα. Το έκανα επίτηδες. Το έκανα επίτηδες. Τι κάνεις? Μια μολυβιά που σβήνει παλαμάκια και δεν αφήνει.
4: Θα παραγγείλω.
5: Ωραία, Μαϊάμι. Βέβαια πρέπει να γίνουν κινήσεις και εκεί για να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Πατ Ράιλι βέβαια, από πίσω. Ο Γιατζόγλου των φτωχών. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο Γάνας μπορεί να το κάνει πολύ καλά αυτό. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο κεφάλαιο καινούριο με έντονο ενδιαφέρον. Μαϊάμι, Φλόριντα, εκεί.
4: Welcome to
5: Miami. Ωραία ζωή.
4: Ωραία ζωή. Σίγουρα Μαρία, καλύτερη από
5: έμενε εκεί που έμενε. Έμενε εκεί που έμενε. Στην πεδιάδα δεν είχε ούτε γωνιά να κάνει ένα story. Πίσω ήταν χάλια.
4: Καθόλου Instagramικό.
5: Τώρα θα τον δεις με rollers. Στο Μαϊάμι με rollers, το Γιάννη και τα παιδιά από πίσω. 3 μέτρα το καθένα. Εντάξει.
4: Καλημέρα στη Μαρία τη γειτόνισσα. Έλα μωρέ τώρα σιγά με το Μέση μωρέ. Τη Μέρλ Στρίπ των ποδοσφαιριστών. Τόση τελειότητα δεν αντέχεται. Είσαι στο καλό πια, καλημέρα.
5: Μέρλ Στρίπ. Εντάξει. Δεν μπορεί να την ακούει, λέει αυτός, λέει, που πήρε την ομάδα 17η. Μίλαμε πορτοκάλια. Sorry ρε φίλε που δεν θυμάσαι τι γινόταν από το 11 και το 12 μέχρι το 24 που ήμασταν οι καραγκιόζδες της Ευρώπης και μας κέρδιζε όποιος να είναι. Sorry. Sorry, γιατί ήμασταν εκεί και τα βλέπαμε. Sorry τώρα. Sorry, γίνατε όλοι. Χάσαμε το ευρωπαϊκό να φύγει. Από το 11, από το 12 μέχρι το 24, που όποιος πέρναγε από πάνω μας. Τέλος πάντων τώρα, άστο. Ό,τι έγινε, έγινε. Μεγάλη επιστροφή του Μπράντοβιτς. Αυτός τώρα είναι ο άρχοντας, ο Μπράντοβιτς. Are you ready, Αλβέρτης?
4: Ναι, πραγματικά, τι εννοεί αυτό το μήνυμα που λέει την πήρε 17η. Αφού την πήρε 17η. Τι να κάνουμε.
5: Τελευταίοι είμαστε. Για κλωτσιές.
4: Το μίλαμε πορτοκάλια.
5: Ήμασταν για κλωτσιές. Και την πήρε ο Αταμάν.
4: Ότι θα την έπαιρνε οποιοδήποτε και θα έκανε την
5: ίδια. Επειδή είχε λεφτά, θα την έπαιρνε όπως ο Σάρα στην Μπαρτσελόνα. Ακόμα έχουν πάρει δάνεια. Τέλος πάντων. Όπως ο Πιανιτζιάννη, όπως άλλοι με 30 και 40 εκατομμύρια μπάτζετ, ο Μεσίνα. Μπάτζετ, λεφτά, με τσουβάλια με λεφτά, δεν πήραν τις Ευρωλίγκες. Ο Αταμάν είχε 3 και μία από τον COVID 4 θα είχε. Με τον Μπουμπουά, ναι, με τον Λάρκιν και τον Μίσιτς, αλλά και με τους υπόλοιπους. Δεν ήταν εδώ ο Λεμπρόν μαζί με τον Γουέιντ. Τέλος πάντων. Μετά ο Βάιος θα κλάψει γιατί θέλει Γιάννη στη Βοστόνη, ναι.
4: Καλά, εντάξει.
5: Όσο πιο κοντά στο τριφύλι ήταν ο Γιάννης με τη Βοστόνη. Τελικά πήγε στο Μαϊάμι.
4: Καλημέρα παιδιά, αν είχε social ο Μαραντόνα, λέει, η σελίδα του θα ήταν η επανάσταση προσωποποιημένη. Θα μου επιτρέψεις να διατηρήσω τις αμφιβολίες μου για αυτό το μήνυμα, για το αν θα ήταν η επανάσταση προσωποποιημένη. Πιστεύω ότι με το χαρακτήρα και με την προσωπικότητα που είχε ο Μαραντόνα δεν θα μπορούσε να το ελέγξει αυτό το πράγμα.
5: Καλά, εγώ γούσταλα πολύ Διέγκο. Εντάξει, μιλάμε για τεράστια προσωπικότητα.
4: Και με πολύ επαφή με τον κόσμο.
5: Τεράστια προσωπικότητα.
4: Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι,
5: απλά δεν αντέχω άλλο, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει ο Μέση για να λένε αυτό και ο νέος Μαραντόνα, ο μικρός Μαραντόνα. Ο Μέση είναι, ρε παιδιά.
4: Είναι ο Μέση.
5: Δηλαδή είναι ο Μέση. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει. Υπάρχει και το Euro με την Αργεντινή. Τα έχει κάνει όλα.
4: Δεν έχει βγει πρώτο κόρη Super League.
5: Έχει δίκιο.
4: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Εντάξει, λοιπόν. Είναι λίγο καλύτερο από τον Καούνο. Okay.
4: Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
5: Λοιπόν, ξέρεις όμως ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Δεν λες πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα, δεν το σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι. Με Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή καρτούλα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Μια χαρά είναι, Μαρία. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
4: Τέλεια.
5: Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, η πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η κατάσταση με την Τεχεράνη εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πάντως όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Την ίδια ώρα, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: και με το μήνυμα που πρέπει να έστειλε ο Στεφ Κάρι. Ανόητη επιλογή, Γιάννη. Κρίμα του Μαϊάμι. Βέβαια, αν θες να κάνεις κριτική, ένα πολύ ωραίο μήνυμα είναι: ο Γιάννης έχει τάμα να βάλει άλλο δαχτυλίδι. Το έχουν πάθει όλοι παντρεμένοι. Αυτό ναι, ρε φίλε.
1: Okay, ναι.
0: Αυτό ναι, yeah. Το δέχομαι.
1: Κρίμα, Γιάννη.
0: Κρίμα, Γιάννη.
1: Ανόητη επιλογή του
0: Μαϊάμι. Λοιπόν, πήγε στον Έρικ Σποέλστρα, αν προφέρεται σωστά, γιατί είχε όμικρον και έψιλον μαζί.
2: Δεν είπε και ο Σπυρόπουλος Σποέλστρα.
0: Ένας γίγαντας, Μαρία, ο γίγαντας της προπονητικής, ο Έρικ. Τι είχε κάνει ο γάτος με ενημέρωση ο Ρομπόλης. Λοιπόν, τι είχε κάνει αυτός ο γάτος. Πρώτα να πω, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Σουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος, ή από εδώ.
3: Του Σαμπόκη!
0: Δεύτερο μισάωρο στον πηγούνι της Περιφέρειας 94,6. Είστε έτοιμοι, άκου τι είχε κάνει. Είχε ένα υπέροχο γάμο ο Έρικ, Μαρία. Mm-hmm. Όλα πήγαιναν καλά, αγαπιόντουσαν. Αυτό το σπίτι της Αμερικής που είχε μπάρμπεκιου, που καλούσαν φίλους.
1: Με το Λαμπραντόρ.
0: Ναι, έτσι. Που δεν βγάζει τρίχες το αμερικάνικο Λαμπραντόρ.
1: Εννοείται, όχι.
0: Και μυρίζει και υπέροχα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με τους φίλους τους, με τα Thanksgiving. Turkey with gravy.
1: Trick or treat.
0: Ναι, το trick or treat και όλα αυτά. Μια ωραία ζωή με όνειρα, με αυτό το μεγάλο mm-hmm. σπίτι. Ξαφνικά υπήρχαν σύννεφα σε αυτή τη σχέση.
1: Τι συνέβη.
0: Είχαν θέμα στα προσωπικά, στα ερωτικά, σε όλα. Δεν πήγαινε καλά mm-hmm. μετά ο δεσμός.
1: Τα συμβαίνει αυτό σε
0: το ένα βράδια. Φέρνει τα άλλα, βεβαίως. Ήρθε γκρίνια και απλά δεν ήταν τόσο μεγάλος προπονητής ο Έρικ. Mm-hmm. Αυτή τον του έλεγε, ξέρω εγώ, και όλη την ώρα με τον μπάσκετ και να κάνουμε και κάτι άλλο. Και δεν...
1: Ασχολήσουν
0: με τα estate.
1: Και δεν βγάζει τα σκουπίδια έξω.
0: Και χωρίζουν, υπογράφουν το διαζύγιο. Mm-hmm. Την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Μια Τρίτη μια υπογράφουν τρίτη. Το διαζύγιο. Τρίτη μεσημέρι. Τετάρτη πρωί ανακοινώνει 8 χρόνια συμβόλαιο με 125 εκατομμύρια δολάρια ο Έρικ Σποέλστρα. Και έτσι γλιτώνει.
1: Δεν φέρθηκε σωστά.
0: Φέρθηκε εκπληκτικά στην κυρία.
1: Γιατί αυτό δεν έγινε μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, τα είχε συμφωνήσει.
0: Να βγει στο Λιάγκα να κάνει παράπονα. Λοιπόν.
3: Ναι, το διαζύγιο έγινε με τους όρους του πριν του συμβόλαιου.
0: Βέβαια. Εκεί πάει ο Γιάνναρος, σε έναν τέτοιο εγκέφαλο. Λοιπόν. Εντάξει. Ο Έρικ λοιπόν έκανε όπως έκανε ο Χακίμη που ήθελε γάμο.
1: Περίμενε, έχουν παιδιά.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και αν έχουν είναι μεγάλα τώρα.
1: Θα πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.
0: Έχουν, ναι, εγώ στην
1: ναι, ηλικία
0: είχα,
1: αν έχουν...
0: είχα την
1: όχι,
0: εταιρεία
1: να
0: με τα πίτουρα.
1: Με το εισόδημα του.
0: Δεν ξέρω
1: γονιών.
0: Το αμερικανικό δίκαιο.
1: Δεν έχει πριν λειτουργεί. Και μετά. Δεν ξέρω. Θα περάσω καλύτερα.
0: Sky is the limit. Ο πατέρας είναι δίπλα. Sky is δίπλα. Αυτό θέλω να σου πω. Εκεί πάει λοιπόν ο Έρικ, ο Γιάννης, τον φίλο του τον Έρικ. Εντάξει. Αυτός είναι ο γάτος. Ο Σπέλστρα.
1: Ο γάτος. Ο...
0: Έρικ καλά είναι για πάντα στο λιμάνι. αυτή η παιδιά είναι η πληροφορία. Σας τη δίνω για να ξέρετε ότι είμαστε παντού. Έτσι.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Σπέλστρα Swingers Club. Χαζέ Ρομπέρτο Γιάννη.
1: Ναι, βέβαια,
0: το περίμενα.
1: Βέβαια, Χαζέ Ρομπέρτο.
0: Αυτό δεν πρόκειται να το ξεπεράσω ποτέ. Λοιπόν. Και πάει στο Μαϊάμι να έχει μια καλή ζωή, να φάει την μπριζόλα του, να κάνει βόλτες με την οικογένειά του.
1: Να ζεσταθεί το κοκαλάκι του.
0: Να έρθει και ο Θανάσης.
1: Τι δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει ο Θανάσης.
1: Εντάξει, έχει πάρα πολύ υγρασία το Μαϊάμι. Mm-hmm. Και αλιγάτορες. Κυκλοφορούν στον δρόμο. Πώς έχουμε εμείς γάτες, εκεί έχουν αλιγάτορες.
0: Ναι. Αλιγάτες.

0: Αυτές που κοιτάνε κάτω από το νερό και πάνε δυο μάτια. Γελάμε βίντεο με πλαστικά, τέτοια που τα έχει κάποιος τηλεκατευθυνόμενα. Ναι, ναι, ναι. Που είναι ένας μέσα στο ποτάμι άνετος. Αν μόλις το δεις αυτό.
1: Περπατάς στο νερό. Σκέφτεσαι. Εννοείται. Τίποτα, δεν είναι επιθετικό.
0: Ποιος μέση. Ποιος μέση. Τον περνάς σε σπρίτ και κάνεις τάκλιν για πλάκα. Αυτά λοιπόν. Αυτά για τους Miami Heat. Φοβερός Πατ Ράιλι. Για μένα επίσης πρέπει να γίνει ταινία στο Netflix ή σειρά στο Netflix για τον Πατ Ράιλι. Θα πρέπει να γίνει κάτι. Έχει γίνει.
1: Έχει γίνει, σιγά.
0: Πολλές λέξεις.
1: Ναι, πάρα πολλές λέξεις.
0: Λέω για τη ζωή του γενικά.
1: Η ελληνική μετάφραση πώς θα ήταν. Ωραία. Ναι. Η ελληνική μετάφραση θα ήταν η μεταστροφή.
0: Η ελληνική μετάφραση θα ήταν άντρας από ατσάλι. Ξέρεις, πρέπει πάντα να δείξουμε.
2: Ποιος κάνει τον Πατραήλι.
0: Ποιος.
2: Ο Άντριεν Μπρόντι.
0: Α, ταιριάζει. Ο Άντριεν Μπρόντι. Θα το δω, αλλά θέλω να δω τη ζωή του Πατ Ράιλι του ίδιου. Δηλαδή ο ίδιος. Να παίζει ο ίδιος, να είναι ο ίδιος ο Πατ Ράιλι. Ρε παιδί μου, να γίνει ένα ντοκιμαντέρ όπως τον Τζόρνταν.
1: Ντοκιμαντέρ, να μην είναι σύριαλ.
0: Ντοκιμένταρ όπως ο Τζόρνταν, ένα τέτοιο για τον Πατ Ράιλι. Γνώμη για νέο Καρασκάκη. Φοβερό, αλλά λίγο στις τουαλέτες να δούμε. Δεν μ' άρεσαν οι τουαλέτες. Θα το δούμε, ρε φίλε. Εντάξει. με διπλό διάζωμα, όπως αξίζει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Τσουβί ψυχάρα Ολυμπιακά θα δουν μηνύματα. Ένα σύγχρονο μεγάλο γήπεδο για να χωράει όλο τον κόσμο, να πηγαίνει ο κόσμος άνετα, να βρίσκει και εισιτήρια, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διάθεση και πολλοί δεν προλαβαίνουν να βρουν εισιτήρια. Πόσο χωράει
1: καλή
0: τώρα
1: το
0: Καρασκάκι,
2: 28.000,
0: 35.000. Θα πάει 53 νομίζω περίπου. Τι για Ελλάδα.
1: Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Λες τώρα, πολύ ωραίο. Μάλιστα.
1: Όταν ξεκίνησα να βλέπω Μουντιάλ το 98, λέει, πρώτο σκορ ήταν ο Μιλουέρ με 14 γκολ. Μετά ο Ρονάλντο, μετά ο Κλόζε και τώρα ο Μέση. Λέει, μένει να σπάσει το ρεκόρ του
0: Ζιστ Φοντέν.
1: Στη διοργάνωση.
0: Θα σπάσει και αυτό, αλλά έρχεται από πίσω ο Εμπαπέ, ρε παιδιά, και με πολύ μεγάλη φορά. Και είναι 27 χρονών τώρα. Και παίζει και σε ομαδάρα, έτσι. Παίζει και σε ομαδάρα, να το βλέπουμε και αυτό.
3: Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Ήτανε ή δεν ήτανε μία από τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης το παιχνίδι Ιορδανία-Αλγερία που το τσιτσιρίκι κοιμήθηκε.
0: Αυτά είναι, παιδιά.
1: Κοιμήθηκε.
0: Πραγματικά σου μιλάω.
1: Να κάνει και αυτό.
0: Το πιτσιρίκι έλειωσε. Είχε μία ονειροπαγίδα, μία λιβελούλα από πάνω του να κουνιέται. Και έλειωσε στον ύπνο ένα παιδάκι σε ένα εκπληκτικό κοντινό. Αυτό το παιδάκι θα γίνει
1: μήνυμα
0: όταν φεύγει ο εργοδότης. Όταν είσαι τελευταία ώρα στο μάθημα.
1: Πολλά παιχνίδια στο... τη Super League.
0: Ναι. Όταν έρχεται 0-0 και περιμένεις πράγματα. Ναι. Θα γίνει ένα παγκόσμιο μιμ.
1: Έβαλε την κουκουλίτσα του, δεν ενόχλησε τον παπά δίπλα, κανέναν. Έγειρε το κεφαλάκι.
0: Κοιμήθηκε όταν είσαι μπάρμπα σεκτέλ από παιδί. Θα γίνει μιμ, ναι. Τεράστιο. Ναι. Είναι η κορυφαία στιγμή στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο από την αρχή και δείχνει πώς το βλέπουμε
1: και
0: εμείς.
1: Και φαίνεται ότι το παιδί έχει πάει ταμείο και δεν τον νοιάζει το μάτς.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν πάνε η Ιορδανία-Αλγερία. Δεν είναι 5-8 να έρθει. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Γεια σας.
0: Τελειώσαμε.
3: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
15: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
14: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
16: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Με ωραία διάθεση και ωραία πράγματα εκτός αέρα και εντός επιστρέψαμε. Ή από εδώ τους από εκεί.
1: Τι έγινε στο Γαλλία-Ιράκ, είχαμε cooling break στο Γαλλία-Ιράκ, γιατί σταμάτησε ο αγώνας.
2: Δύο ώρες.
1: Είχαμε cooling break 2 ώρες γιατί είχαμε καταιγίδα. Καταιγίδα! Πιστοντουζιέρα. Αντώνης Ρέμος.
0: Είχε τόσο πιστοντουζιέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα. Ναι, το είδα το ημίχρονο που έτρεξαν.
1: Υπάρχει
0: αλλά
1: πρωτόκολλο.
0: Εκεί κοιμήθηκα.
1: Ναι. Υπάρχει πρωτόκολλο που αναφέρει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έρχεται καταιγίδα, είναι αυστηρό και μετακίνητο το πρωτόκολλο και η FIFA είναι υποχρεωμένη να το ακολουθήσει. Οι τοπικές αρχές λοιπόν είναι εκείνες που αποφασίζουν πότε και για πόσο χρόνο θα διακοπούν οι αγώνες. Όταν υπάρχει προειδοποίηση για επικείμενη καταιγίδα, άμεση διακοπή της αναμέτρησης, ζητείτε από τους θεατές να απομακρυνθούν και να βρουν καταφύγιο. 50.000 κόσμος που θα πάει να βρουν καταφύγιο, να πάνε πού.
0: Και δεν...
1: Κάτω από πόσες βλεφαρίδες θα κάτσουν όλοι. Δηλαδή πραγματικά. Ακριβώς. Το πρωτόκολλο καταιγίδας ορίζει ότι μετά από κάθε κεραυνό ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών. Με το που πέσει κεραυνός, μετράμε 30 λεπτά μέχρι να μπορέσει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν έρθει νέος κεραυνός, μηδενίζει ξανά το χρονόμετρο. Άλλα 30 λεπτά. Αυτό μπορεί να οδηγεί σε παρατεταμένες διακοπές.
0: Το έχω δει στην Αυστραλία, βέβαια, ναι, αλλά ναι. Δεν ήξερα ότι υπάρχει εκεί αυτό το πρωτόκολλο.
1: Το είχαμε και εδώ.
0: Λοιπόν, και τώρα η μεγάλη είδηση. Μόνο εδώ θα ακούσετε αυτές τις φανταστικές ειδήσεις.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, υπάρχει Μαρία μία. Ψυχολόγος άλλων διαστάσεων στη Βραζιλία που έχει προβλέψει πολλά πράγματα.
1: Τι σχέση?
0: Η Βο Μπαχιάνα, θα σου πω. Ναι. Βο Μπαχιάνα. Λέγεται, κύριε, έχει κάνει ένα βίντεο που έχει γίνει παγκόσμιο viral. Mm-hmm. Παγκόσμιο όμως. Και έχει πει για το παγκόσμιο κύπελο. 24 Ιουνίου αύριο παίζει Σκωτία Βραζιλία. Καλά λέω?
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και έχει προβλέψει ότι θα εμφανιστεί ούφο τεράστιο στον ουρανό και θα πάρει το Βινίσιους και παίχτες και 700 άτομα από την εξέδρα. Κλαμμένη βγήκε και είπε μην πάτε στο γήπεδο. Ένας χαμός γίνεται. Βγήκε κλαμμένη Μαρία και το έχει δει σε όραμα. Της εμφανίστηκε, ξέρω εγώ ποιος της εμφανίστηκε.
1: Να σου πω κάτι, 24 θα, για μας θα είναι ξημερώματα 25.
0: Πάλι θα το χάσουμε. Βλέπεις τι σου λέω. Με το κολομουντιάλ αυτό. Πάλι θα κοιμόμαστε και θα ξυπνήσουμε και θα πούμε.
1: Και θα... Πού πήγε ο Βινίσιος?
0: Ωραία, δεν υπάρχει. Και θα εμφανιστεί, λέει, ένα mothership.
1: Ένα
0: θα...
1: τι?
0: Ένα
1: mothership.
0: Μητρικό αεροσπέδιο. Ολόκληρη πόλη.
1: Όχι ρε μανάδες ρε παιδιά.
0: Ένα daddy ship.
1: Μπράβο.
0: Θα εμφανιστεί ένα daddy ship με πατέρα. Θα ψήνουν προβατήρια. Τι να δείτε, πάμε να ψήσουμε. Να ψήσουμε. Και θα ρουφήξει κοινό και παίχτες. Θα κάνει την εμφάνισή του παγκόσμια.
1: Θα ρουφήξει κοινό από τους Βραζιλιάνους.
0: Τώρα μην κάθετε μαζί. Σκοτσέζοι με Βραζιλιάνους. Κάθετε χώρια. Δεν ξέρω τι θα ρουφήξει. 24 Ιουνίου αύριο θα εμφανιστεί μητρικό σκάφος.
1: Ναι.
0: Πάνω από, στο Μαϊάμι, ναι. Γιατί υπέγραψε και ο Γιάννης. Γιατί είναι εξωγήινος, τα βλέπω, διότι όλα βγαίνουν. Θα εμφανιστεί εκεί και θα πάρει κόσμο και θα φύγει και θα αλλάξει η ζωή μας και ούτε παγκόσμιο κύπελο.
1: Μετά θα μπορεί να κάνει αλλαγή ο Αντσελότη.
0: Τελειώνουν όλα αύριο. Τελειώνει και το παγκόσμιο κύπελο, παγώνει όλο, δεν το παίρνει κανείς.
1: Και αν κάποιος έχει παίξει νικητή διοργάνωση, τι γίνεται?
0: Μονάδα. Πάει μητρική μονάδα. Πρώτο σκόρερ ο
1: ΙΤ. Ρωτάω για ένα φίλο μου.
0: Πρώτο σκόρερ ο ΙΤ. Αν βάλει γκολ ο Νεϊμάρ θα ρουφήξουν το τέρμα. Δεν θα μετρήσει. Οπότε κάντε cash out.
1: Τώρα. Γιατί κάποιος ρωτάει να παίξω Σκωτία. Δεν κατάλαβα.
0: Εγώ σου λέω ότι είπε η Βο Μπαχιάνα. Δεν ξέρω τι έχει καπλήσει η Βο Μπαχιάνα. Θα έρθει μια ναυαρχίδα.
1: Mothership είναι ναυαρχίδα.
0: Mothership. Λοιπόν, εγώ ξέρω να το λέω έτσι γιατί παιδιά δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ θέλω να πω ότι εμφανίστηκε κάποιος και της είπε ότι θα συμβεί αυτό. Αύριο λοιπόν έχουμε εξωγήινους, mothership, σύμφωνα με τη Βο Μπαχιάνα που βγήκε κλαμμένη και έλεγε σας παρακαλώ ακούστε με, θα γίνει αυτό και θα τρελαθείτε. Τώρα άμα γίνει, εγώ θα περιμένω μια μέρα.
1: Εξημερώματα Πέμπτης.
0: Εντάξει, παρακαλώ.
1: Τι, λοιπόν. Ναι.
2: Τι ομάδα όμως είναι εξωγήινη, δεν μας είπε.
0: Τι ομάδα?
1: Είναι εξωγήινη.
0: Εντάξει, αυτό θα μας το
1: δείξει. Εθνική Ιταλίας μάλλον.
0: Κοίτα, Άρης μπορεί να είναι. Και δεν είναι καλά. Δεν ξέρω, Αριανή. Άρης.
1: Τον Ντάντισιπ θα δέρνει κόσμο με τη ζώνη του.
0: Το Ντάντισιπ ξεκίνανε Αγγλές. Μάλιστα.
1: Πού είναι η μάνα σου?
0: Εγώ έχω το ταμείο. Η μάνα σου τα έχει. Γιατί ξεκινήσα τον Τάκη. Ναι, αλλά αν φοράνε κιλτ και τους ρουφήξει, όντως θα πάνουνε τα πάντα. Γιατί θα πάει η φούστα προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Και θα δεις πολύ πράγμα. Από κάτω.
1: Να βάλουνε μοζαϊκ.
0: Ναι, ή πίξελ, ναι. Κορεάτικη πορνοτενία. Εδώ Ελλάδα μας πιάνει. Δεν ξέρω.
1: Είμαστε μακριά, ρε φίλε. Είμαστε μακριά.
0: Τώρα, αν με πάρω ύπνος και ξυπνήσω. Απίστευτο. Και ξυπνήσω.
1: Και μου στείλεις μήνυμα, ο Μαρία, δεν μπορώ να έρθω στην εκπομπή.
0: Όχι, φοβάμαι. Λοιπόν, η Βομπαχιάνα μίλησε. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Παιδιά, είπαμε, ξημερώματα Πέμπτης.
0: Πιστεύεις ότι αν γίνει αυτό θα το βάλει τέταρτη είδηση, Θοδωράκη? Θα πει αυτό και μετά.
1: Ναι, πρώτα έχουμε την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεύτερο. Παρουσιάζεται. Τέταρτη είδηση. Εξωγήινο μητρικό σκάφο ρούφεξε κόσμο και κοσμάκι, τέλο παγκοσμίου κυπέλου. Ο καιρό. Ο καιρό.
1: Παίξε το χορηγό.
0: Όσοι θέλετε να βάλετε φασόλια, πρέπει να τα βάλετε από σήμερα.
1: Ναι, βάλετε τα από σήμερα.
0: Εντάξει, το νερό.
1: Και κάντε τα σαλάτα, μην το μαγειρέψετε μόνο κι εσείς. Τα βράσκει με τα φρέσκια, πώς το λένε, πιπεριά, ντοματούλα, τέτοια. Μην μπαίνετε στην διαδικασία τώρα μαγειρέματα και βρασίματα και αυτά.
0: Μπαίνω.
1: Ένα βράσιμο και γεια σας. Όπως είναι.
0: Μπαίνω να κάνω κασά του Γαλλία τώρα, τσου, με τρόμαξε. Παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Εγώ
1: πώς
0: λέω.
1: Είπαμε την κυρία.
0: Βομπαχιάνα.
1: Βομπαχιάνα.

0: Λες γι' αυτό να κλείγει ο Αντζελότη στο μήνυμα και να εμφανίζεται μετά πει. Σαν τον Τζοέλ, τον πατέρα του Σούπερμαν μέσα από τζάμι και να μιλάει χρόνια.
1: Δεν έχει πληρωθεί όλο το συμβόλαιο μάλλον γι' αυτό.
0: Του πάει του Αντζελότη να συνομιλήσει με εξωγήινους. Θα ήθελα να πάει αυτός.
1: Ναι.
0: Ποιος άλλος θα μπορούσε να πάει να μας εκπροσωπήσει?
1: Κοίταξε, ο Αντζελότη... εδώ από Ελλάδα ο Δόνης θα μπορούσε. Mm-hmm.
0: Ποιος θα τα έκανε τάνα και θα μας τρώγαν όλους. Θα πήγαινε να παίξει μπουνιές με εξωγήινους. Μιχάλης Ιατρόπουλος. Έλα, Ελλάδα, Γλυκότα. Ποια μου κάνεις. Μπαμ, κουτουλιά.
1: Ποιον Γκατούζο.
0: Ναι, ρε, αλλά ο Ιατρόπουλος θα του έλεγε τι. Καμπαριάζω εγώ. Θα πήγαινε να ανοίξει μια μπουνιά και θα του φάγανε το χέρι με τον νόμο απευθείας. Έχω κι άλλο αριστερό χέρι. Πιστεύω ότι ο Αντζελότη μπορεί να πάει να μιλήσει με τους εξωγήινους που θα εμφανιστούν αύριο.
1: Με χαμηλούς παλμούς.
0: Ναι, δεν θέλει πολύ φασαρία.
1: Όχι ένταση, όχι ένταση.
0: Γιατί αυτοί καταλαβαίνουν την ενέργεια.
1: Mm. Mm-hmm. Λοιπόν, μιλήσαμε για τους over 40.
0: Να πούμε για under 30.
1: Ναι.
0: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αν έρθουν εξωγήινοι, να πω στον Google να μην κάνουμε τη ρύθμιση.
1: Όχι, ρε. Τρελό. Και τι κάνεις καμιά ρύθμιση τώρα?
0: Έχει
1: αφού
0: το.
1: Θα έρθουν, ρε. Μέχρι 15 Αυγούστου θα έχουν έρθει.
0: Γκόγκο, άστο. Κάτσε να πάω να τραβήξω μια μπούμπα χάνια. Και έρχομαι. Για χαρά.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις και Build-A-Bet. Όλα στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κάτοικος Μαϊάμι γίνεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο μπαμ του καλοκαιριού στο NBA. Οι Heat συμφώνησαν με τους Bucks για την ανταλλαγή του Έλληνα forward που αφήνει το Milwaukee έπειτα από 13 χρόνια. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα επισημοποιηθεί η συμφωνία. Την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σφράγισαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα Αργεντινή-Αυστρία 2-0 με τον Μέση να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία της τελικής φάσης της διοργάνωσης, καθώς πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 18. Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Για τον 10ο όμιλο Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης που θα είναι χωρητικότητας 52.000 θέσεων έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο που παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα καλυφθούν από πόρους της ΠΑΕ. Το γήπεδο θα γκρεμιστεί και θα χρειαστεί 18 με 24 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν οι υποθέσεις των Σμαϊλοβιτς, Τάνιτς και Ρόκα. Την απόκτηση του Νιάκη Πένια που υπέγραψε για 3+1 χρόνια θα ανακοινώσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ενώ ανυπόμονος να συνεργαστεί με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, δήλωσε ο Τσάπρας. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν εντός της ημέρας στην προετοιμασία των πράσινων στην Ολλανδία. Θέμα χρόνου οι οριστικές εξελίξεις με Ντεφράι. Σε συζητήσεις με τη Σάρλοτ για τον 24χρονο Ισραηλινό εξτρέμ Λιέλ Λαμπάντα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με το Αθλητικ. Την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νεοτεχνικού Αλέσιο Λύση πραγματοποίησε χθες ο δικέφαλος του Βορρά. Στο προσκήνιο ο Βάσκο Στόπερ Ελουστόντο και ο Χατζηδιάκος. Ψηλά στη λίστα ο 31χρονος χαφτής Βαλένθια Μπατίστ Σάντα Μαρία. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζήλικο Μπράντοβιτς που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Χωρίς βάση το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΑΕΚ για τον 26χρονο χαφτής Κράσνονταρ Αλεξάνδρ Τσερνίκοφ, ωστόσο εντείνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Την περίπτωση του Τόμ Ντελεμπασίρου εξετάζει ο Άρης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο 26χρονος μέσος ανήκει στη Watford και τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε ως δανεικός στην τουρκική Γκεντσλέρ Μπιρλιγκή. Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γάλλο Γκάρντ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο είπε ο Μουστάφα Φαλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα, ευχαριστώ τον κόσμο, με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλος σέντερ που αποχώρησε μετά από μία πενταετία. Στην Ευρωλίγκα παραμένει οριστικά η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με το Eurohoops, η Βασίλισσα αναμένεται να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλιο με τη διοργάνωση και η επικύρωσή του θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Παρασκευή. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία απέχει η Βαλένθια που επικράτησε 88-80 εκτός έδρας της Μπαρσελόνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Αύριο και πάλι στη Βαρκελόνη το τέταρτο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 ή από εδώ.
1: Του Σαποκι!
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ζαφυράτου.
2: Τσουβέλα.
0: Και Σταθερόπουλος. Πάμε μέχρι τις 10. Πολλά τα μηνύματα. Μεγάλο το κέφι, ωραίος ο σχολιασμός. Κίνηση στον Κηφισό, σας ακούω. Η Χριστίνα είναι στο σπίτι με τα παιδιά, μας ακούει.
2: Μπράβο.
0: Μια νέα ακροάτρια. Η Εύα κοιμάται. Καλά λες. Γενικά έχουμε. Και από τη γιαγιά μου έχεις ένα ξεμάτιασμα. Πες και στη Μαρία να κάνει παρέκια.
2: Παρέκια να κάνω, να κουνηθώ.
0: Ναι, να κάνεις λίγο πιο εκεί και πάλι. Δηλαδή να φύγει το μάτι. Καλημέρα από Γιώργο Οδηγό, κτέλ κοινοπαξία. Ανυπομονώ να δω το υπόλοιπο μουντιάλ στην Πρέβεζα με ποιότικο κλαρίνο και chicken burger. Ελπίζω να μην έχουμε φωτιές φέτος, γιατί δεν μπορεί τα Καναντέα και δεν μπορεί γενικά. Όλο αυτό που φοβόμαστε όλοι με τις πυρκαγιές, γιατί φοβάσαι με όλα αυτά που γίνονται.
2: Φυσικά και φοβόμαστε. Έχει ήδη ξεκινήσει η σεζόν.
0: Ναι, ξεκίνησε η σεζόν.
2: Και το Σαββατοκύριακο που ήμουν στο Μαρμάρι, σε παραδιπλανό χωριό.
0: Α, είχαμε.
2: Ναι, βεβαίως. Και 112, τι χτυπάει, 115, 129.
0: 112.
2: Το 112.
0: Ένα και ένα, δύο και δύο, τέσσερα. Αλφα, β, γάμα, δέλτα. Θα μείνει τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να γκρεμιστεί το Γεώργιος Καραϊσκάκης τη στιγμή που είναι κρατικό ακίνητο.
0: Ναι, γκρεμίζει και λέει Ηλία, ρίχτω όλα μου,
2: ναι, ναι. Διαβάζουμε στο ρεπορτάζ που έχει το site του Sport FM, sportpavlafm.gr. Καταρχάς το έργο θα διαρκέσει από 1,5 μέχρι 2 χρόνια maximum.
0: Ωραία.
2: Όπως είπε και ο Τσούβι πριν, η χωρητικότητά του θα αυξηθεί σε 52 με 53 χιλιάδες θέσεις. Από 35 που είναι τώρα, θα είναι διόροφο και εννοείται με σκέπαστρο. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ επεσήμανε ότι πρόκειται για μια επένδυση μίνιμουμ 250 εκατομμυρίων ευρώ και θα γίνει εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία φυσικά έκανε λόγο για ένα μεγαλειώδες έργο. Αυτό που έχει ζητηθεί από πλευράς Πειραιωτών είναι μια διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών. Από όσο ξέρουμε, το Γιώργος Καραϊσκάκης το έχει πάρει ο Ολυμπιακός για 99 χρόνια από το...
0: Κάντε 100.
2: 50. 49. Ναι, σωστά. 49, 99.
0: Ναι, ναι, πάντα μπερδεύει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι στην ιδιοκτησία του Ολυμπιακού. Σου λέει θα το πάρω και θα το φτιάξω. Γιατί να μην μπορεί να το γκρεμίσει και να το ξαναφτιάξει. Θα το ξαναφτιάξει. Θα αφήσει κάτι καλύτερο.
0: Να γίνει πιο μεγάλο
2: που
0: για τον κόσμο.
2: Που είναι η ένσταση, δεν καταλαβαίνω.
0: Να γίνει πιο μεγάλο για τον κόσμο. Καλημέρα και από τη Δέσποινα, καλημέρα και από τον Χρήστο. Η Δέσποινα δεν μας άκουγε και της το επέβαλε ο Χρήστος, ξέρεις, μέσα στα αμάξια. Άσε να ακούσω, σε να ακούσω. Και τώρα ακούει η Δέσποινα.
2: Το ξέρω. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Κανονικά άχαστος απόψε, παιδιά.
2: Βεβαίως.
0: Και την Πέμπτη. Και Τρίτη και Πέμπτη.
2: Ναι, γιατί λόγω Μουντιάλ.
0: Είναι η διπλή, το διπλό επεισόδιο.
2: Κάποιοι μπερδεύτηκαν με τους εξωγήινους. Αύριο παίζει ο εξωγήινος ή το Σεπτέμβριο. Αύριο παίζει άλλος εξωγήινος.
0: Ναι, 12 Σεπτεμβρίου.
2: 12 εμείς. Σεπτεμβρίου, πάρτε τα εισιτήρια, γιατί μετά θα λέτε συγγνώμη, κύριε Τσούβι, δεν ήξερα. Πάρτε κι άλλα εισιτήρια.
0: Έμειναν μόνο στους Περιστερώνες, αλλά να ξέρετε ότι το Cube που είναι τεράστιο και εγώ που είμαι στη μέση και με τις άλλες. Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Σας περιμένω. Είμαστε κοντά στο 72% πληρότητας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πόσο θα διαρκέσουν οι κατασκευές στο ΣΕΦ. Και αυτό ακόμα δεν ξέρουμε για το ΣΕΦ. Γιατί φτιάχνεται και το ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός θα είναι σαν Ελαρίνα, αν θα πηγαίνει Βελιγράδι για τα ευρωπαϊκά.
2: Θα πηγαίνει Κρήτη.
0: Ναι, υπάρχουν ακόμα διάφορα. Δεν το ξέρω και δεν ξέρω τι θα γίνει με τα διαρκείας. Τσούβι ψυχάρα Ολυμπιακάρα για πάντα στο λιμάνι. Αυτά τα μηνύματα. Αυτά σας ακούω. Λέει κάποιος πίνοντας καφεδάκι με την extra large έκδοση του Λουίτζι δίπλα μου. Έχει κάποιος ένα γάτο.
2: Μεγαλύτερο από το Λουίτζι, γιατί ο δικός μου είναι μεγάλος ούτως ή άλλως.
0: Αυτός είναι πιο μεγάλος.
2: Ακόμα πιο μεγάλος.
0: Ναι, δεν ξέρω.

0: Δεν ξέρει Μαρία από ανακατασκευή, παιδιά, και ρίξιμο γηπέδων και κτίριο.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Πρώτα να σας πω,
1: από ρίξιμο γηπέδου.
0: Από, η Μαρία έχει χτίσει τα μπουζούκια. Δεν το ξέρετε.
1: Ποσειδόνιο.
0: Πες, όλε. Νεράιδα.
1: Ρωμαίο. Νεράιδα.
0: Όλε.
1: Διλινά.
0: Ρίμπας.
1: Ρίμπας.
0: Τα θυμάμαι τα
1: Αστέρια.
0: Αχ, αστέρι.
1: Απόλλων Παλάς. Πρέπει να πας.
0: Ναι, ναι.
1: Διογέννη Στούντιο. Τι λέτε τώρα.
0: Διογέννη Παλάς έλεγαν μερικοί. Τα μπερδεύανε.
1: Ναι, όχι. Απόλλων Παλάς και Διογέννη Στούντιο. Και η ταμπέλα του Διογέννη Στούντιο υπάρχει ακόμα.
0: Να ξέρεις, το Διογέννη γυρίζονται τα επεισόδια του Λαζόπουλου. Και όταν εγώ πήγα και έλεγα αναμνήσεις. Αυτό είναι το κτίριο.
1: Η κατεβασιά.
0: Η κατεβασιά, αυτή είναι. Κατεβαίνεις. Κατεβασιά.
1: Ανατρίχιασες.
0: Όταν μπήκα εδώ μου λέω, έχω ξανάρθει νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι αναμνήσεις.
0: Ξαναγυρίζουν. Ναι.
1: Καμία θέση υπάρχει, λέει, θα φτιάξουν το Καραϊσκάκι, θα παρακάρουμε πάνω στους δρόμους σαν τρικτοκοσμική χώρα, λέει ο Μπάμπης. Όπου και χθες γύρω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γινόταν ο χαμός.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν ο Ζαν Μισελ Ζαν.
0: Α, ναι, αυτό
1: και είχε γιομίσει το πάρκινγκ του Ιδρύματος και όλοι παρκάρανε γύρω-γύρω χαμούλης.
0: Αυτό που μου λέγες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, χαμός. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αδιανόητα πολύ κόσμο σε σημείο που δεν χωρούσαμε να χορέψουμε. Δηλαδή ήμασταν 20 εκατοστά με το μπροστινό και 20 εκατοστά με το πίσω. Δεν, ναι. Μοίραζε σφαλιάρε, αμα
0: είσαι. Τι να κάνει, Ρε Μαρία, και πότε, πού να χωρέσουν όλοι αυτοί. Λογικό δεν είναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Το ενδιαφέρον χθες λέει στη συναυλία ήταν πως ήμασταν όλοι με τα γυαλιά πρεσβειοποίηση άνω των 45 και εντελώς μάχημοι. Εντάξει, ναι, ο Ζάλμι Σεζάρι είναι 77 χρονών, φίλε. Οκ. Okay, δηλαδή έχει μαζέψει κοινό δεκαετίες τώρα, δεν το συζητάμε. Το
1: αρνητικό ήταν. Γενικά παίζω μουσική.
0: Και θέλω να σου πω ότι δεν φαινόταν πάνω από 50-55. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τι. Καλή ζωή, μάλλον. Το αρνητικό ήταν ότι ήταν μόλις 70 λεπτά μουσικής. Δεν είναι και για χόρταση. Εντάξει.
2: Μόνο τόσο έπαιξε. Mm. Μια ωρίτσα και 10 λεπτά.
0: Και κάτι ψηλά.
2: Μέχρι να πει γεια σας, είμαι εδώ, ευχαριστώ. Μία ώρα δηλαδή.
0: Πρέπει, εν τω μεταξύ, πρέπει να περνάνε οι γείτονες πάρα πολύ καλά γύρω-γύρω. Πω. Ήταν πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Πληρώνεται και 650 ευρώ τα 20 τετραγωνικά.
2: Έχει εισιτήριο για μία ώρα. Δηλαδή ένας μέσος όρος. Λέω εγώ τώρα.
0: 60, 50, 60. Από εκεί.
2: Ένα ευρώ το λεπτό.
0: Να. Γιατί δεν άξιζε.
2: Άξιζε. Ξέρω εγώ. Με το ζόρι δεν σας είπε.
0: Όχι, λοιπόν, δεν σας έσυρε. Δεν σας τράβηξε από τα αυτή.
2: Κάτι σημαντικό διαβάζω mm-hmm. ότι η Real υπέγραψε το δεκαετές συμβόλαιο με τη EuroLeague. Γιατί είχαμε Μαρία την απειλή του NBA Euro. Που μήπως σπάσει η λίγα. Φαίνεται ότι είναι μπετόν αρμέ η EuroLeague. Και όταν υπογράφει η κορυφαία ομάδα που είναι η Real. Καταλαβαίνουμε, επειδή τα λέω τώρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δείχνει ότι θα υπογράψουν και οι άλλοι. Φαντάζομαι τώρα εγώ. Και θα γίνει και μια επέκταση, νομίζω 27-28 θα γίνουν 24 ομάδες με πιο πολλά έσοδα.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αίτηση.
2: Ναι. Και ο Ηρακλής Περιστερίου σκεφτόμαστε να κάνουμε αίτηση από το ανοιχτό μέσα, από το κλειστό στο κάρβουνο. Είχαμε το κλειστό στο κάρβουνο, Μαρία, με Ελενίτ. Δεν καταλαβαίνεις, τέτοιο μήνα κάναμε τουρνουά. Αυτή ήταν η ψυχή
0: δρακάκια,
2: σου.
0: Δρακάκια.
2: Ήταν η ψυχή σου. Ουφ, είτε μα ήταν όλοι οι δράκο. Σε πώ είμαι μια άμυνα, μια πάσα κάνει δύο άνθρωποι ευτυχισμένου. Αυτά.
0: Λοιπόν, είχαμε απάντηση τη δημοσιογράφου τη Λεκύπ. Το συζητούσαμε και χθε. Η οποία είχε πει για τον Ντοκού, ο οποίος θέλει να φύγει από την Εθνική Βελγίου για να πάει να δει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού. Σε περίπτωση που το έχετε χάσει, λέμε τώρα, είχε πει: μα είναι δυνατόν, αφήνεις το όνειρο ζωής, αφήνεις το Μουντιάλ για να δεις τη γέννηση του παιδιού σου. Που μεταξύ μας λέει είναι και μια αειδιαστική στιγμή και ο πατέρας δεν κάνει και τίποτα. Είχε πει μεταξύ άλλων.
2: Ωραία,
0: αρχίζει να το μαζεύει, εννοείται ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την Λεκύπ. Αρχίζει να το μαζεύει τώρα και λέει: παιδιά, εγώ εξέφρασα μία προσωπική άποψη στο πλαίσιο μία συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι σοκαρίστηκαν, κάποιοι πληγώθηκαν. Λυπάμαι γι' αυτό. Δεν είχα πρόθεση, λέει, να προσβάλλω κανέναν ή να προσβάλλω το ρόλο και τη θέση του πατέρα.
2: Ή δεν πίστευα τι. Και είπα με λίγα λόγια: δεν πίστευα τι. Εκεί εξεστόμησα.
0: Όταν λες ότι ο πατέρας δεν κάνει τίποτα, ναι. Κατά κάποιο τρόπο ή με όλους τους τρόπους αν θες προσβάλλεις τη θέση του πατέρα. Βέβαια έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέει ο Ντοκού ότι ήθελα να είμαι στη γέννηση του πρώτου μου παιδιού. Δηλαδή στο δεύτερο, να! Mm-hmm. Και πάλι δικαιωνόμαστε εμείς τα δεύτερα παιδιά που δεν μας δίνουν σημασία ούτε στη γέννηση. Δηλαδή αν ήταν το δεύτερο παιδί του Ντοκού δεν θα έφευγε. Να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έφευγε.
2: Κατάλαβα τι λες. Έχεις και την εμπειρία. Εγώ δεν την έχω.
0: Εσύ δεν την έχεις γιατί ήσουν πρώτος.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, χωρίς να το θέλει, λέει: μα είναι δυνατόν το πρώτο μου παιδί είναι. Δεν θα πάω. Mm-hmm. Άρα στο δεύτερο δεν θα έλεγε. Εντάξει, ρε παιδιά, γεννάω και το δεύτερο παιδί. Έχω δει πώς είναι. Αυτά λοιπόν για την Μαντάμ. Η οποία το πάει να το μαζέψει, αλλά δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα, παιδιά.
2: Να δω πώς θα μαζευτεί και αυτό διαβάζω για. Για το γεγονός ότι πάμε, ναι. Αν συμφωνήσουν οι Big Four, να γυρίσω λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε για Έλληνες διαιτητές. Πάμε για Έλληνες διαιτητές.
0: Και να έχουμε Forever and ever.
2: Και να έχουμε ξένους στο VAR. Αυτό σκέφτονται.
0: Ξένους στο VAR, ε.
2: Ποτέ λες. Κυριάκο μου, μην είσαι σίγουρος. Ποτέ δεν θες ή ποτέ δεν θα γίνει.
0: Ότι πάνε να.
2: Δεν το ξέρω τι θέλουν. Άμα συμφωνεί στο Big Four. Δεν το ξέρω.
0: Συζητάνε οι Big Four
2: άμα,
0: για κάτι τέτοιο.
2: Υπάρχει αυτή.
0: Να.
2: Εντάξει, μετά εδώ, Τσούτσι Κατσόχο να σα τα πει. Τσούτσι Κατσόχο να σα τα πει. Άσε ρε να γίνεται χαμό, να ζήσουμε τα αθλητικά ραδιόφωνα.
0: Ρε με δύο ντέρμπι χρειαζόμαστε.
2: Δεν με περιμένει κάποιο από κάτω.
0: Μία δοκιμασία, δύο ντέρμπι.
2: Τι έκανα να με περιμένει κάποιο από κάτω. Με περιμένει παραγγελία. Ούτε δύο λεπτά να με περιμένει παραγγελία. Ναι.
0: Δεν θα χρειαστούμε παραπάνω από δύο ντέρμπι.
2: Δύο ντερμπάκια.
0: Ναι. Γιατί όμως ξαφνικά γυρίσουμε στους
2: Έλληνες. Το άκουσα και στο Βαγγέλη, έκανα και εγώ κάτι ερωτήσεις. Δεν ξέρω.
0: Μας έλειψαν.
2: Δεν ξέρω.
0: Μήπως αυτό, μήπως μας τυχίζουν λίγο παραπάνω οι ξένοι διαιτητές.
2: Ναι.
0: Για την υπηρεσία που προσφέρουν τέλος πάντων. Γιατί και ξένους που έχουμε πάλι παράπονα βγαίνουν.
2: Κοίταξε. Συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την Πέμπτη.
0: Ωραία. Αν δεν έχουν έρθει εξωγήινοι.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Και θα συζητηθεί αυτό, αυτή η πρόταση θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα κρατήσουν οι Big Four. Εντάξει. Αυτό σας λέω, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είπα κάτι. Αλλά και στα ντέρμπι, όχι μόνο στα πιο μικρά μάτς τύπου. Και στα ντέρμπι.
0: Δεν είχαμε ξένους στα πιο μικρά μάτς, Έλληνες είχαμε.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Έλληνες είμαστε.
2: Ακόμα και στα play-off σε κάποια κρίσιμα, οκ. Okay. Αυτά.
0: Μιλάνε τα χαϊδεμένα μικρά αδέλφια, αν είναι δυνατόν. Πες της Μαρία του. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, αδερφέ, και δεν το ξέρω.
2: Ποιος εσύ, παιδί μου.
0: δεν ξέρω, εδώ πέρα. Ήσουν. Γιώργο, εσύ.
2: Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα στη συνομιλία με εξωγήινους. Άνετα θα έκανε ο Γιάννης Καραλής.
0: Ναι.
2: Για θα ξεκινήσω με το επειδή είστε και βλάκες. Υπέροχο. Λουλούδι. Πιστεύεις ότι σε ένα μικρό εξωγήινο σκάφο θα έλεγε ο ταμπάκο. Μην φύγεις, μην φύγεις για να παρκάρω.
0: Φεύγεις. Περίμενε, παρκάρω εγώ. Περίμενε.
2: Είσαι ωραίο γίγαντα, ρε. Αυτά που φορά. Α, είσαι γυμνό. Γιατί είναι πάντα γυμνή η εξωγήινη στι φωτογραφίε.
0: Τι θες να φοράει για ρούχα. Τι να περάσουν από Ζάρα, τι.
2: Δεν ξέρω. Έχει κάτι άσχετου διαιτητέ στο παγκόσμιο κύπελο. Κάτι άσχετους, κάτι τσεκούρια της ζωής, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Πολύ σύντομα, σημείωσέ το, τι μέρα είναι, 23 Ιουνίου.
0: Τρίτη.
2: Με την ανοχή που υπάρχει στα σκληρά μαρκαρίσματα, δεν βγαίνουν κάρτες, δεν κάνουν παρατήρηση. Ρε, κάτι παρατήρηση, πες του, ηρέμησε, τίποτα παίζει. Μπορεί να δεις μεγάλο όνομα να τραυματιστεί. Σε κοιτάω μέσα στα μάτια.
0: Με κοιτάς μέσα στα μάτια με μεγάλη πειθό.
2: Ναι. Δεν προστατεύεται κανένας ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει προστασία προϊόντος πουθενά. Πουθενά! Κανένας. Οι άνθρωποι είναι κοφτήρια. Θα τραυματιστεί παίχτης. Θα χάσει τον παγκόσμιο κύπελο παίχτης αν συνεχίσουν έτσι αυτά τα ζώα.
0: Σε φοβάμαι, γιατί όταν κάνεις τέτοιες προβλέψεις.
2: Μα δεν το βλέπουμε. Αυτά. Λέει μία κάρτα. Τι μία κάρτα, έχουν σκοτωθεί, ρε. Θα τραυματιστεί παίχτης. Θα χάσουμε εικόνες από μεγάλο παίχτη αν συνεχίσετε έτσι οι διαιτητές. Δεν προστατεύουν το προϊόν. Είναι άσχετοι. Άσχετοι τελείως, δεν μπορούν να επιβληθούν στα παιχνίδια. Κλωτσάνε παντού όλοι. Γιατί ο παίκτης τσεκάρει το διαιτητή.
0: Βέβαια.
2: Το τσεκάρει.
0: Ναι. Του λέει, εμείς, δεν
2: κάνω ένα αυτό. Φυλάκι. Κάθε. Το φυλάκι είναι η κλωτσιά από πίσω στην πάσα. Δίνει μια πάσα.
0: Ένα λίγο στον αχίλιο τένο.
2: Πάρε μια κλωτσιά. Ναι. Και μετά κάνει έλα ρε ψεύτη. Ναι. Τι έκανα ρε.
0: Και περιμένει να δει, θα του πει ο διαιτητής. Είναι το πρώτο.
2: Δεν λέει τίποτα.
0: Στο επόμενο.
2: Αγωνιά στη μούρη. Παίζει. Δηλαδή στο μάτς της Αργεντινής έπρεπε να έχει βγάλει 9 κάρτες αγωνιές και έβγαλε μόνο 4 με μια διπλή στο τέλος. Έχεις
0: παίξει όβρες 6,5.
2: Όχι, δεν είχα παίξει τίποτα. Δεν είχα παίξει κάρτες. Είχα παίξει άσο ημίχρονο τελικό Αργεντινή. Φιλάκια, γεια σας. Άσο ημίχρονο τελικό Γαλλία. Και τώρα μου λες κοιμήθηκα ήρεμος ότι παραλίγο να γίνει πυρηνική καταιγίδα για να μην πάω εγώ ταμείο. Και over την Αλγερία. Γεια σας, τριάδα, γεια σας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Οι κάρτες, γιατί βλέπω ότι παίζουν πάρα πολύ κάρτες. Γιατί δεν βγάζει κάρτες. Θυμήσου τι σου λέω, αν συνεχίσουν έτσι αυτοί οι άσχετοι. Άσχετοι!
0: Πέστα ρε! Πάμε κουβάμε over 2,5 κάρτες και οι άλλοι δέρνονται, ναι!
2: Ναι, του βάλαν και έξτρα κάμερα για να βλέπουμε πόσο γκιόζης είναι. Παίζει. Κλωτσιά από πίσω, κόβει ο άλλος αντεπίθεση. Παίξε. Ρε θα σκοτωθεί άνθρωπος.
0: Πάλι η διαιτησία σου φταίει, ρε Τσουβέλη.
2: Ναι, είμαι παραθυναϊκός, ρε φίλε. Χωρίς να είμαι εκεί.
0: Οι εξωγήινοι απάντησαν και λένε: είμαστε γυμνοί γιατί έχουμε κορμάρες. Γι' αυτό δεν ντυνόμαστε. Σωστό κι αυτό.
3: Come on.

0: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί το είπα, Χατζηνικολάου. Παρακαλώ. Στην πηγούνη το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα χωρίς κατάθεση, διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην πηγούνη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδρα Χαλανδρίου, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα μέσω στόχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Χθες το βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διάσωση πεζοπόρου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη. Πρόκειται για περιπατητή που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην πρόθεση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
17: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
16: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
17: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
16: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
18: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
19: Στο Telecom Center Athens.
18: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9
19: στο Telecom Center Athens.
20: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιο

0: Επιστρέψαμε. Έχω πολλά μηνύματα για την Παλήρια, για τη διαφήμιση. Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Περιμένεις, λέει, να πουλήσει αυτή η εταιρεία αυτό το αντικείμενο, αυτό που διαφημίζεις, λέει κάποιος. Άκου, φίλε, που μου λες για αυτή την εταιρεία. Η εταιρεία αυτή, το 24, η Παλήρια, αφού τη διαφημίζουμε, το 2024, παρουσίασε αύξηση 13%, έφτασε στα 114 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Πήγαινε και πες τους, πήγαινε εσύ τώρα, φύγε από
1: τη δουλειά. Κάνει να ανταγοράσει.
0: Πήγαινε στη δουλειά, αυτή τη δουλειά σου, φύγε και πες τους, που πουλάνε στην Κίνα 1 δις μερίδες το χρόνο. Πήγαινε και πες τους, τι κάνει, διστάζεται. Δεν τρώει αυτό, που δεν μ' αρέσει. Πήγαινε και πες τους, ρε παιδί μου. Πήγαινε και πες. Τι νομίζετε ότι είναι. Τι νομίζετε ότι είναι. Πήγαινε και πες τους, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτά.
1: Μα πήγε,
0: η αμερικανική αγορά παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης για αυτή την εταιρεία.
1: Καλά,
0: οι πωλήσεις στην Αμερική έφτασαν το 24 τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Πήγαινε και πες τους. Δεν πρόκειται να βγάλετε φράγκο. Τι πουλάτε.
1: Και δεν το κούπο, γιατί πήγε στη Μαϊάμι Χι τώρα. Τσάμπα μεταγραφή. Τσάμπα μεταγραφή. Τσάμπα μεταγραφή 58 εκατομμύρια ευρώ. Τσάμπα μεταγραφή. Τι θα πάει να κάνει.
0: Πήγαινε πες τους, ρε παιδί μου. Εγώ πληρώθηκα για ένα σποτάκι, έτσι. Αλλά εσύ πήγαινε πες τους. Δεν μου θυμίζει ένα φίλο μου τώρα αυτό που κάνω εγώ. Παίζω στην ευτυχία. Μου λέει. Παραγωγή 5 εκατομμύρια ευρώ. Εσύ πώς θα πάρεις το γύρισμα. Για καλό ζωτάρι. Μια χαρά είναι.
1: Δεν αφήνουμε μία μικρή λεπτομέρεια να μας χαλάσει μία τόσο όμορφη ιστορία.
0: Ένα σποτάκι. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό. Τι πάει. Τι είναι αυτά μου να βγάλουν λεφτά αυτοί με αυτό που πουλάνε. Και τώρα που το άκουσα αυτό, τι λένε, ρε,
1: τι εκατομμύρια.
0: Φύγε από τον Κηφισό, κάνε αναστροφή, βάλε βενζίνη και πήγαινε πες τους. Άμα έρθουν εξωγήινοι και δεν τον Κηφισό, πιστεύω θα φύγουν. Ναι, ρε.
1: Καλά, εννοείται, ρε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά εντάξει, δεν παλεύεται αυτό, αντί για.
0: Θα βγάλω άλλο τραγούδι. Μπίπ τον Κηφισό, όλη την κίνηση, κουνήθηκε το ούφο, αχ, τη συγκίνηση.
1: Παίξε τελικό Αργεντινή με Αμερική και κατάκτηση Αργεντινή.
0: Η Αμερική είναι ομαδάρα εντωμεταξύ.
1: Είναι καλή ομάδα, όντως. Εμείς δεν συμφωνώ με κάποιον που λέει ότι δεν βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο,
1: χαρά,
0: αλλά
1: μια
0: δεν
1: χαρά.
0: Το βλέπουμε.
1: Μια χαρά. Μια
0: απλά μας παίρνει ο ύπνος, ρε παιδί μου, το βράδυ. Αυτό. Δε. Παλεύουμε να δούμε έναν αγώνα. Μέχρι αύριο. Μετά θα τα δεις όλα.
1: Τι έχουμε σήμερα, κάτσε, περίμενε.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Today, λοιπόν, έχουμε 8 η ώρα Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
0: Μπατσάρα.
1: Και 11 Αγγλία-Γκάνα.
0: Τα χειρότερα παιχνίδια όλων των εποχών.
1: Γιατί, ρε.
0: Άσε μας, ρε Μαρία. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
1: 1-1.
0: 4-1.
1: Αγγλία-Γκάνα. 1-1.
0: Δύο γκολ θα σου πει ο Ανδρέας ο Χάρι Κέιν.
1: Καλά.
0: Θα κερδίσει. Θα δυσκολευτεί. Εγώ πιστεύω θα βάλει 3 γκολ. Σίγουρα. Θα τα βάλει, ρε. Άλλαξε η Αγγλία. Αλλάζω. Θα τα βάλει. Δεν παίρνει τίποτα φέτος, αλλά θα τα βάλει.
2: Αγγλία-Αργεντινή.
0: Αγγλία-Αργεντινή. Από τότε με. Από το Μουντιάλ του 90 εκεί.
2: Είμαι ανώμαλο. Συμπαθώ και του δύο.
0: Αγγλία και Αργεντινή είναι ο άλλο. Αντιγεια, μανώμαλο δεν μιλάω.
2: Είμαι.

0: Ήδη κυκλοφορούν φωτογραφίες, λέει κάποιος με Θανάση το κούμπα να κουβαλάει φτερό αεροπλάνο για Μαϊάμι. Εντάξει, τροπή.
1: Θέλω να μου πείτε, λέει κάποιος. Οι 55άρες, πόση αυτοπεποίθηση έχουν και ντύνονται, λες και είναι 20άρες. Θα σου πω εγώ, φίλε. Πάρα πολύ. Και καλά κάνουν.
0: Καλά, ό,τι θέλει θα κάνει κάποιος. Εγώ είμαι υπέρ.
1: Και εγώ είμαι υπέρ. Εγώ ως 63 χρόνια λέω είμαι πολύ υπέρ.
0: 64 είσαι.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Και ναι, Σακύρα, Σακύρα έχουμε δει.
0: Την είδα τη Σακύρα, αλλά δεν κατάλαβα τι είναι αυτή.
1: Θέλω, μισό λεπτό, να απαντήσω στον ακροατή. Θέλω να σου πω ότι γενικά οι γυναίκες από τα 40 και μετά έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από όσοι είχαν στα 20, γιατί αντίθετα στα 20 και στα 22 και στα 23 και στα 24 και στα 25 και στα 30 κουβαλάνε τρομερές ανασφάλειες οι γυναίκες. Πώς είμαι, αν φαίνεται αυτό, έχω λίγη κυταρίτιδα από τα 40 και μετά.
0: Να.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Ναι, γιατί καταλαβαίνουν ότι άλλα πράγματα έχουν αξία στη ζωή. Έχει αξία το ότι καβαλήσαμε τα 40 και ευτυχώς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν να τα καβαλήσουν. Και ειδικά αν έχεις την υγειά σου και τη σωματική και την ψυχική, καταλαβαίνεις
0: ότι... Μαζί πάνε αυτά.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πολλές φορές πάνε μαζί.
1: Πολλές φορές πάνε μαζί. Καταλαβαίνεις ότι η αποψούλα των άλλων...
2: Στο πάντο σου, καλά!
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στο καλά καλό! Να είστε.
2: Στο καλό! Ποια είσαι, μαντάμ.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, είναι αντιαισθητικό. Γύρνα απ' την άλλη.
0: Γιατί είναι αντιαισθητικό?
3: Η Τζένιφερ Λόπες και η Βεργκάρα είναι αντιαισθητικές.
0: Ναι, γιατί βγαίνουμε το βρακί έξω οι κολόγριες. Τι έχουμε ακούσει, ρε φίλε. Τι έχουμε ακούσει. Συγγνώμη, ρε Μαρία, έριξα το επίπεδο τη ψυχική υγεία.
1: Ναι.
0: Αλλά τι ακούμε, ρε παιδιά. Έλεος.
3: Δεν τρέπονται.
0: Α, δεν τρέπονται τα παλιογίνια. Με το βρακί 55 χρόνια, η Μαντόνα.
1: Η Μαντόνα έχει και 55.
0: Πόσο είναι η Μαντόνα?
1: 60 φεύγα.
0: Την γλεντάει σαν μπουτζάκι.
1: Κάτσε τώρα.
0: Πόσο είναι η Μαντόνα?
1: Μαντόνα. Μαντόνα μία. Όχι, α, τηλέφωνο τη Μαντόνα. Όχι, δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο τη Μαντόνα.
0: Γιατί να πάρεις τηλέφωνο τη Μαντόνα?
1: Εντάξει, την ενοχλήσω τώρα.
0: Πάρε με απόκριση και βάλει τη Πλούταρχο. Μα σε ξεπέρασα. Άντε, ακόμα να σου βγάλει.
1: Γιατί όντως έχω μία Μαντόνα στο.
0: Α, έχεις.
1: Περίμενε. Έλα. 67.
0: Είναι 67.
1: Είναι 67.
0: Βγήκε με μειωμένη.
1: Μόνο εσείς μεγαλώνετε.
0: 67 χρόνια βγήκε. Κατέθεσε σύνταξη και βγήκε. Τα έχει συμπληρώσει τα ένσημα, πήγε σε εργατολόγο. Όλα καλά, πάμε διάλειμμα. Βγήκε 67, έχει και το σπίτι στο χωριό, μια χαρά.
1: Μια χαρά, ρε.
2: Και τώρα θα ζήσει.
1: Έχει συμπληρώσει τα ένσημα, θα πάρει και το εφάπαξ.
2: Έχει βάλει κρεμμύδια κάτω, τόπος βγάζει πολύ εκεί.
1: Θα αρχίσει τις πίτες.
2: Με τρόμαξες.
1: Το χρώστα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Go, go, go, go, go.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3.
7: Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
13: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Bonjour από Αντίπαρο. Oh, bonjour, oh, Constantine.
1: Γιατί μου λέει εδώ τώρα η Εύα, κάτσε να την κλείσω, θα κοιμάμαι σε άλλο κρεβάτι, γιατί έβγαζα κραυγές πάλι χτες, ε. Κραυγές έβγαζα.
0: Μίλα ρε Εύα. Εύα. Έξαλλη.
1: Είσαι στον αέρα, το ξέρεις.
0: Έλα, Εύα. Πες τα.
1: Πήρα όλα τα μαξιλάρια και την πέταξα στη γωνία του κρεβατιού. Ήμουν 4 μέρες μόνο στην Κύπρο. Δεν...
0: Και τι, ξεσυνήθισε.
1: Ξεχάστηκα.
0: Ξεχάστηκες. Λες πάλι μόνο μην κοιμάμαι.
1: Λοιπόν, τι να μας πει η κυρία Μαντώνα, αφορά το βρακί πάνω από τα ρούχα. Αυτό είναι το υπέροχο μήνυμα. Είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι
0: πες το,
1: τα λέμε.
0: Πες το δικό σου.
1: Γίγαντας Ταμπάκος μας μιλά για τον Νικολός Κύρα, έναν έγκριτο τουιτερά δημοσιογράφο εκεί στην Ιταλία, που λέει ότι υπέγραψε ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Έτσι λέει ο κύριος Κύρα, ο αετός Κύρας, έτσι λέει, με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 2 χρόνια. Καθαρά, 3 εκατομμύρια το χρόνο, Ντεφράι, με 79 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας. Με 37 συμμετοχές, τα θυμάμαι απ' έξω, σε 2 χρόνια τα τελευταία στην Ίντερ, με 9 συμμετοχές στο Champions League. Πάρα πολύ καλός παίκτης, σε πολύ καλή ηλικία.
0: Κουρασμένος θα έρθει.
1: 32 στα 33.
0: Ερφράι.
1: Ναι.
0: 33
1: στα 34. Εντάξει, ρε,
0: δεν βγαίνει ηλικία σήμερα.
1: Αμυντικός είναι. 2 χρόνια. Άμα συμπληρώσει τις συμμετοχές τον πρώτο χρόνο, θα πάρει λεφτάκι για το δεύτερο.
0: Έτσι.
1: Έχουμε κάνει τέτοια τώρα. Αυτά, έτσι λέει ο αετός Κύρας, ο Νικολός Κύρας, στο Twitter για τον Ντεφράι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, 10 παρα 10 να μπαίνει τώρα ο Τσόχος με καφεδάκι.
0: Έρχονται εξωγήινοι, παιδιά, νάτα τα σημάδια. Νάτα τα σημάδια. Και κοίτα τα σημάδια.
1: Που δίνει τα φιλιά της και τα δικά της χάδια.
0: Στέλνει ένας μήνυμα για τους παλιούς που ξέρουν το Ρίο στη Χαλκίδα. Το Ρίο δεν ήταν μπουζούκια, ήταν κλαμπ, δεν ήταν.
1: Δεν το ξέρω. Δεν είχα φτάσει εκεί. Δεν το ξέρω.
0: Έτσι θυμάμαι. Ή θυμάμαι κάποιο άλλο που ήταν κλαμπ, ωραίο κλαμπ. Πώς λεγόταν.
1: Πώς λεγόταν, Ρίο Queens.
0: Όχι, ρε.
1: Α. Λέω, ρε, παιδί μου, ναι.
0: Άλλος ένας γέρος στην ηλικία του στον Παναθηναϊκό, λέει 34 και 3 τελείες.
1: Εντάξει.
0: Τι πήγε στο Μαϊάμι, όταν το κούμπο τώρα. Χαμένη μεταγραφή.
1: Άκου τι γράφω. Εντάξει. Καλημέρα και στην Νικόλ που τώρα έχει τα νεύρα της με αυτά που ακούει που λένε για τα κορίτσια. Νικόλ, δεν χρειάζεται τώρα. Είμαστε με νεύρα τώρα στη δουλειά και τα κουβαλάς όλη μέρα. Α, στον κόσμο να λέει.
0: Έχετε λίγο εκπομπή μέσα στις διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και όταν θα κοπούν οι διαφημίσεις τον Αύγουστο, θα φύγουμε κι εμείς.
1: Μπράβο. Εντάξει. Πάμε πακέτο. Mm-hmm. Γύρνα αν τολμάς. Ένας έχει ένα ερώτημα. Αν την Ίντερ την αγοράσει Τούρκος, τι θα γίνει με την Ίντερ Τούρκου στη Φιλανδία. Ένα χειροκρότημα.
0: Oh.
1: Αυτά είναι μηνύματα που πρέπει να διαβάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εν τω μεταξύ μπορεί να βάλουμε και τον προπονητή μας να παίξει.
0: Σωστά. 38 χρονών. Μια χαρά.
1: Νίστρουπ. Θα μπει και θα κάνει
0: και ο Μέση 38 στα 39.
1: Άντε,
0: είναι.
1: Μπράβο.
0: Έλα τώρα.
1: Έχουμε παίχτη προπονητή.
0: Ο Γιώργος από τον Κορυδαλό. Μας διευκρινίζανε μέσα ή έξω από τον Κορυδαλό. Χάτρικ σήμερα Ρονάλντο και Κέιν. 10 ευρώ και πάμε διακοπές. Δεν σε βλέπω. Γιώργο, σε βλέπω στον Κορυδαλό.
1: Πιστεύω 2 γκολ θα βάλει ο Ρονάλντο σήμερα. Με το Ουσμπεκιστάν. 2 θα τα.
0: Θα τα χλατσώσει.
1: Θα παστελώσει 2 γκολ και θα κλαίει.
0: Μα καλό θα κάνει γενικά στη συνέχεια.
1: Ωραίο,
0: και για τη συνέχεια του.
1: Και για να έρθει over.
0: Και για τη χαρά του αθλήματος. Εννοείται φυσικά.
1: Να βάλουν 3 οι Πορτογάλοι. Δεν βλέπω αν θα σκοράρει το Ουσμπεκιστάν. Να βάλουν 3. Λοιπόν, μπουζούκια ήταν, έχουν τραγουδίσει Άτζελα Δημητρίου, Χριστοδηλόπουλος, μεγάλο ονόματα. Λέει κάποιος.
0: Εντάξει, άλλο θυμάμαι εγώ το κράπ που ήταν στη.
1: Λες τον γκάζ στη Χαλκίδα.
0: Μπράβο, ναι. Είδες, θυμόμουν 3 γράμματα. Καλά ήταν. Καλά ήταν.

0: Πριν φύγουμε, Μαρία, να πούμε ότι ο Μπατσικούρας, ο άοκνος ρεπόρτερ και μυστικός ντέντεκτιβ της εκπομπής, μας λέει ότι υπάρχει μια προειδοποίηση της γαλλικής αστυνομίας για μεθυσμένα ελάφια. Αλήθεια λέω, άγρια ζώα έχουν καταγραφεί να καταναλώνουν ζυμωμένα φρούτα που περιέχουν εθανόλη και έχει πάει ελάφι και σαρχάδι και δεν ξέρει τι κάνει. Εδώ κοίτα. Τι δες.
1: Εγώ... Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ.
0: Εγώ με κερατάς. Εγώ με κερατάς.
1: Σούλα κατέβα κάτω.
0: Για σεξ το μπορεί καριολίνα. Λοιπόν.
1: Φέρνει γύρω γύρω το κακόμοιρο.
0: Το κακόμοιρο.
1: Έλα μωρέ.
0: Ηλία ρίχτω.
1: Έχουμε τα ζαρκάδια τα μεθυσμένα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα καλαμάρια που είναι τίγκα στην κόκα.
0: Έχουμε τα παπ. Τα
1: ρεμίστε λίγο ρε.
0: Που μαστουρώνουν με τα παπφίς αυτά. Αυτά τα ψάρια. Έχουμε δελφίνια, αλλά τώρα έχουμε γελάφια. Εγώ τι της έκανα την κυρία και με κεράτωσε. Πες το. Όλες είσαστε ίδιες. Στην καρδιά, στην ψυχή, στις συνήθειες. Μα καμιά σας δεν μοιάζει με εκείνη την φανταστική.
1: Τον γκάζ είναι 4 γράμματα. Αγράμματι λέει. Ποιος θα του το πει.
0: Ποιος θα του το πει. Ποιος θα του το πει. Μιλγουόκι Ταμπάκς, υπέροχο Μιλγουόκι Ταμπάκος. Μαρία, Μιλγουόκι Ταμπάκς, αν ήρθε με καφέ. Ήπιαν σαρντονέ, λέει κάποιος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του σαπόκι.
0: Με ωραία, έρχεται, τρομερό λιντίν. Έρχεται Τσόχος Τσούτσικας για 2 ώρες πρεσάρισμα. Σαν αυτό που κάνει η Γαλλία με το Ιράκ στο πρώτο ημίχρονο, έλεγα. Θα αρπάξουν 3 Ερακινοί. Σταματήστε, έλεγα ρε παιδιά. Πόπο, έλεγα. Καλύτερα να με κυνηγάνε. Αδέσποτα σκυλιά. Σε εταιρεία με παλέτες. Πρόσεξε, από εκεί δεν έρχονται καμιά δεκαριά και λες. Ήσυχα! Ήσυχα!
1: Πίσω βήματα, πίσω βήματα.
0: Τι Μαρσάρς! Παρά αυτό που έκανε χθες η Γαλλία στο Ιράκ. Ου, δεν τρέπεστε, δεν αφήσαν τα παιδιά να παίξουν. Τέλος πάντων. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Cosmote Telecom. Mm-hmm. Επιχείρηση είσαι, σταθερό, το έχεις. Εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις ποτέ δηλαδή από Internet. Και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση όλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έτσι πράγμα.
0: Τα είπα καλά, κυρία Μαρία.
1: Τα είπες τέλεια, μικρή Αλέξανδρε.
0: Θα με τιμωρήσετε αν κάνω λάθος, κυρία Μαρία. Γιατί να μην φύγουμε.
1: Θα με πατήσετε.
0: Δεν το παγώ. Πάμε.
1: Μπήκε το καλοκαίρι. Η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή και τα Lidl, όπως και οι 55ρες, έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση, αν δεν μείνεις ικανοποιημένος 100%, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Όχι πάρε 5 ευρώ. Πόσα πλήρωσες, τόσα θα πάρεις. Εντάξει.
0: Να φύγουμε παγωμένο μήνυμα ακροατή.
1: Ναι.
0: Μεταγραφή του Γιάννη ήταν ευχή έργο. Λοιπόν, εντάξει, έπρεπε να το διαβάσω. Είναι δυο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
16: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
15: Σίγουρα?
16: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
15: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
16: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
15: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράι, που μένει ελεύθερος από την Ίντερ, κάνει λόγο ο Νικολός Κύρα. Σύντομα θα περάσει ιατρικά ο Ολλανδός στόπερ και θα υπογράψει μέχρι το 2028, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος. Ανακοινώνεται ο 9 και 5 που μαζί με τον Τσάπρα θα ενσωματωθούν σήμερα στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάτοικος Μαϊάμι γίνεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο μπαμ του καλοκαιριού στο NBA. Οι Heat συμφώνησαν με τους Bucks για την ανταλλαγή του Έλληνα forward που αφήνει το Milwaukee έπειτα από 13 χρόνια. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα επισημοποιηθεί η συμφωνία. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γεώργιος Καρεσκάκης, που θα είναι χωρητικότητας 52.000 θέσεων, έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο που παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από πόρους της ΠΑΕ. Το γήπεδο θα γκρεμιστεί και θα χρειαστεί 18 με 24 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν τις υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς και Ρόκα. Σε συζητήσεις με τη Σάρλοτ για τον 24χρονο Ισραηλινό εξτρέμ Λιέλ Αμπάντα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με το Athletic. Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Αλίσιου Λύση χθες για τον δικέφαλο του Βορρά. Στο προσκήνιο ο Βάσκος Τόπερ Ελουστόντο και ο Χατζηδιάκος. Ψηλά στη λίστα ο 31χρονος χαφ της Βαλένθια Μπατίστ Σάντα Μαρία. χωρίς βάση το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΑΕΚ για τον 26χρονο χάφτης Κράσνονταρ Αλεξάνδρ Τσερνίκοφ. Ωστόσο, εντείνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος την εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Την περίπτωση του Τόμ Ντελεμπασίρου εξετάζει ο Άρης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο 26χρονος μέσος ανήκει στη Watford και τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε ως δανεικός στην τουρκική Gençler Birliği. Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω απ' όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γαλογκάρντ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο είπε ο Μουστάφα Φαλ. Ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα. Ευχαριστώ τον κόσμο. Με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλος σέντερ που αποχώρησε μετά από μία πενταετία. Την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σφράγισαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή-Αυστρία 2-0, με τον Μέση να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία της τελικής φάσης της διοργάνωσης, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ, φτάνοντας τα 18. Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Για τον 10ο όμιλο, Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Στην Ευρωλίγκα παραμένει οριστικά η Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με το Eurohoops, η Βασίλισσα αναμένεται να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση και η επικύρωσή του θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Παρασκευή. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία απέχει η Βαλένθια που επικράτησε 88-80 εκτός έδρας στην Μπαρσελόνα και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών. Αύριο και πάλι στη Βαρκελόνη το τέταρτο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: ξυπνήσουνε καμιά φορά, ρε φίλε. Δηλαδή, 22 Ιουνίου του 86 πάει και βάζει ο άλλος τον γκολ του αιώνα. Και 22 Ιουνίου του 2026 βάζει ο άλλος δύο γκολ και γράφει ιστορία. Και οι δύο φοράνε το 10 και οι δύο φοράνε την γαλανόλευκη της Αργεντινής. Είναι, ρε φίλε, να τριχιάζεις έτσι.
1: Ευχή τσάργων.
0: Πώς το πες αυτό? Πώς το πες αυτό?
1: Νωρίτερα το άκουσα. Νέο παρατσούκλι, ευχίτς έργων.
0: Ευχίτς έργων. Η Γαλλία τελείωσε.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Τελείωσε.
1: Ναι, έβαλε δύο Εμπαπέ. Κάτσε, γιατί έχει πάρει φορά αυτός, μην τον προλάβει και τον περάσει μέσα στο Μουντιάλ.
0: 100% θα γίνει αυτό.
1: Εντάξει, το είχε 100% γιατί το λέει. Δεν μπορεί να βάλει κανένα δυο ακόμα. Μέση, πόσα να βάλει ο Εμπαπέ.
0: Εντάξει, πλάκα τώρα που έχουμε και πολλά μάτς στο Μουντιάλ, ανεβαίνει και το line του πρώτου σκόρερ, έτσι. Γιατί στις παλιότερες οργανώσεις τα 5-6 γκολ κρινότανε.
1: Και εδώ στις δύο αγωνιστικές έχουμε 3-4 που έχουμε 4.
0: 5 έχει ο Μέση.
1: Ναι.
0: 5 έχει ο Μέση. 3 έχει ο Ουντάβ. 4 έχει ο Μπαπέ. 4 έχει ο Χάλαντ.
1: Ναι. Και θα βάλει και δύο Κέιν. Με ποιο παίζουνε. Δεν έχει παίξει δεύτερη αγωνιστική ακόμα αυτή.
0: Τώρα παίζει 11 ώρα σήμερα παίζει. Αγγλία Γκάνα. Βάλει δύο.
1: Αγγλία
0: Γκάνα. Εσύ τα λες. Εδώ στα ρουλάκια της Μπιούν τα λες.
1: Θα βάλει δύο στο άλλο.
0: Στο τρίτο,
1: το τρίτο, το εύκολο.
0: Καλημέρα σε όλους. Είστε εδώ στο BWIN Sport FM, στους 4,6. Έχουμε λάμψει σήμερα στα κουμπάκια του ήχου. Κυριάκος Σταθερόπουλος, λαμπερός όσο ποτέ. Είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, πιο θεσμικός. Με αποχρώσεις πιο γήινες σήμερα. Έχει αποφύγει τις εκπλήξεις, τις χρωματικές.
1: Θυμάμαι, δεν είσαι καλά εσύ με χείτε. Δεν προτιμούσε.
0: Δεν με νοιάζει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ που μπήκε η Βοστόνη στη διαδικασία να ανταλλάξει τον Τζέιλεν Μπράουν. Και νομίζω ότι αυτή η διεκδίκηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει πληγώσει βαθύτατα τη Βοστόνη. Βαθύτατα. Διότι είπαν στον Τζέιλεν Μπράουν είσαι διαθέσιμος προς trade, προς ανταλλαγή. Και δεν νομίζω ότι αυτή η πληγή θα κλείσει παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης διάλεξε το Μαϊάμι. Ή τέλος πάντων το Μιλγουόκι διάλεξε το Μαϊάμι. Γιατί ένας παίκτης όταν νιώθει έτσι μπορεί να πει τώρα παιδιά οκ, okay, δεν με στείλατε εκεί, πάμε να με στείλετε αλλού.
1: Δεν με νοιάζουν τα προβλήματα σου και τον Σέλις. Μπορείς να μου πεις τώρα οι Μαϊάμι που πήραν τον Γιάννη, μόλις αυτούς που έδωσαν έχουν ομάδα για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα ή μπουρμπουτσάλα?
0: Κοίταξε, έχουν τον Αντεμπάγιο, δεν έχουν κάτι άλλο, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά λογικά θα πάρουν πολλούς βετεράνους οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια, πώς να το πω έτσι, μια κούρσα για το πρωτάθλημα. Συνήθως γίνεται αυτό. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες φτιάχνουν ένα καλό κόουρα, ας πούμε, παίχτες, προσελκύουν μετά το ενδιαφέρον από αθλητές που έχουν, ξέρω εγώ, μονοετή συμβόλαια ή για να κάνουν μια γκαζιά για το πρωτάθλημα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πράγμα εκεί. Έχει πάρει και τον Πόρτης, έτσι. Αλλά βέβαια τώρα το Κούμπο, ο Πόρτης και ο Αντεμπάγιο είναι παίχτες που παίζουν όλοι κοντά στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων, να σου πω κάτι, φίλε. Παραλίες έχουν. Καλό καιρό έχουν. Φορολογία δεν έχουν. Στο Μαϊάμι. Τα ξέρεις αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ας βρουν παίχτες. Όλα, εμείς θα τους αλύσουμε. Δεν γίνεται. Να τους αλύσουμε όλα εμείς. Λοιπόν, φίλε, κάτσε να βάλουμε τον κόσμο σε εγρήγορση γιατί θα δώσουμε και σήμερα δωράκια. Έτσι θα κερδίσετε και σήμερα δωράκια. Και σήμερα θα κερδίσετε 3 βιβλία από MV Publication, 2 βιβλία από το 8. Το Goal, έτσι, το Best Seller της DK, το οποίο είναι ένα, πώς να το πω τώρα, εικονογραφημένο βιβλίο που δίνει όλες τις απαντήσεις στις απορίες σας για το ποδόσφαιρο. Με το πόσα λεπτά κρατάει την μπάλα ένας παίχτης. Το βλέπετε αυτό με λεπτομέρειες, έτσι. Και άλλου είδους και άλλων τέτοιων ειδών στοιχεία, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ. Ακόμα και άνθρωποι που ασχολούνται 50 χρόνια με το ποδόσφαιρο μπορεί να μην τα ξέρουν. Λοιπόν. Μιλάει για το σύστημα 4-6-0. Αυτό του το θυμάσαι παλιά του. Ποιος το έπαιζε στην Ρώμα, ρε? Το 4-6-0. Ο Σπαλέτη. Ο Σπαλέτη το έπαιζε. Και αν αυτό μπορεί να επικρατήσει στο μέλλον.
2: Το 2006 με 2010.
0: Μπράβο, το θυμάστε αυτό. Και γι' αυτό μιλάει. Για όλα μιλάει. Λοιπόν. 3 βιβλία λοιπόν επί publication. Καταρχάς τη βιβλιαρά που λέει για τους αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα για την εθνική Αργεντινής. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Jonathan Wilson. Jonathan Wilson υπογράφει και την ιστορία του Μουντιάλ. Επίσης καταπληκτικό βιβλίο, ίσως καταπληκτικότερο γιατί είναι η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει ξαναγραφτεί. Και επίσης για τους φίλους της Αγγλίας που παίζει σήμερα με την Γκάνα, η ιστορία των τριών λιονταριών. Και αυτό το διεκδικείται σήμερα. Γράφεται εδώ που μπινελικώνεται, γράφεται βιβλίο και κινητό τηλέφωνο φυσικά, έτσι. Δύο βιβλία γκολ και σήμερα δίνουμε για να έχετε όλη την πληροφορία για το ποδόσφαιρο εικονογραφημένο. Είναι ένα διεθνές bestseller της DK. Τώρα γυρίζει, βγαίνει και στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις 8. Πραγματικά δηλαδή όλες τις πληροφορίες έχετε εκεί. Και από εκεί και πέρα μετά έχουμε μπλουζάρες Animal Print. Τρεις διεκδικείτε με τις τάμπες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όχι μόνο. Γράφετε στο μηνυματάκι μπλούζα και μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση. Εκεί ο μηχανισμός είναι πολύ διαφορετικός. Μπαίνετε στο Facebook, στο Animal Print, διαλέγετε τη στάμπα, διαλέγετε το μέγεθος, επικοινωνείτε με την Animal Print και παίρνετε την μπλούζα σας. Και αν είστε ακροατής του BWIN Sport FM και δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι στο Μίτσο και έχετε ειδική τιμή. Και θα δώσουμε και δύο μπάλες μπάσκετ σήμερα. Θα δώσουμε προσφορά της Liga Sport. Τη εταιρεία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα υπέροχα δώρα. Τις έχουμε δώρα για όλο το καλοκαίρι, να ξέρετε, από Liga Sport. Δύο μπάλες λοιπόν μπάσκετ, δερμάτινες, ωραίες, να γουστάρετε, να ζήσετε την εκτείναξη του ελληνικού μπάσκετ στα γήπεδα, σουτάροντας με την Open Court, την μπάλα μπάσκετ της Liga Sport.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι, το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
14: Rare, medium rare ή well done?
15: Medium rare.
16: Αμέσως, μωρό μου.
17: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις.

0: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
1: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
2: ντολμάς!
1: Όπου κι αν πας,
2: ντολμάς!
3: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αρχίζουμε με τα γραφή σήμερα,
6: Τύπης.
5: Τι εννοείς τύπης? Αρχίζουμε με τα γραφή.
6: Λες, αρχίζουμε μεταγραφή σήμερα.
5: Όχι, αρχίζουμε με μεταγραφή, λέω.
6: Α, μάλιστα.
5: Εκπομπή. Δεν ακούει τώρα. Χαλάω το μοντέλο. Κουράστηκε πολύ. Αλέξη μου, τι κάνεις? Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, κύριε.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Πώς είσαι?
6: Καλώς το να.
7: Καλά είμαι, μια χαρά είμαι.
5: Μπράβο, ρε φίλε.
7: Αρχίζουμε σιγά-σιγά.
5: Ναι, άντε. Άντε, ξεκινάμε λίγο. Άντε, λοιπόν.
7: Παίρνει μπρόσιμη η μηχανή από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, μετά την διαφαινόμενη ολοκλήρωση της μεταγραφής και του Clayton Diaby, που θα φέρει και ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία, αρχίζει ο Άρης να κινείται μεταγραφικά, κάνει την πρώτη του προσθήκη. Αλλού την περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, γιατί δουλεύονται κάποιες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών και πλάγιο μπακ, γιατί εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, αλλά ξεκινάει από ένα χαφ. Τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο άλλος αδερφός που παίζει στη Λάτσιο, τον Αγγλο-Νιγηριανό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Watford τα τελευταία χρόνια, βέβαια πέρυσι ήταν δανεικός στην Κετσλεμπίρ Λιγκή στην Τουρκία, κάνοντας μάλιστα 30 συμμετοχές. Είναι στα 27 και ο Άρης συμφώνησε και με τον παίκτη και με τη Watford, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς ακριβώς τον αποκτάει ο Άρης, καθώς και συμβόλαιο για να έχουμε χρόνο με την αγγλική ομάδα. Ένας παίκτης γαλουχημένος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις championship και στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία, κάνοντας εκεί πάρα πολλές συμμετοχές. Ένα αμυντικό χαφ κατά βάση, παίζει στο 6 κυρίως, αλλά μπορεί να παίξει και στο 8, εκεί που παίζει δηλαδή ο Χόγκλα. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή η κίνηση σχετίζεται και με το Χόγκλα και το χειρουργείο που έκανε πριν από λίγες μέρες, θυμίζω, στο γόνατο, ο αμυντικός μέσος του Άρη, και θα χρειαστεί κανένα τρίμηνο μέσα στο νερό μέχρι να επιστρέψει. Οπότε ο Άρης αποφάσισε να πάρει και έναν ακόμη παίκτη στη συγκεκριμένη θέση και φωτογραφίζει και κάτι ακόμη, παιδιά, του γεγονός αυτό, ότι πιθανότατα πια ο Γαλανόπουλος είναι όχι απλά περιττός, είναι περιττή πολυτέλεια από τη στιγμή που ο Άρης έχει και τον Χόγκλα και αποκτά και τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου για τη συγκεκριμένη θέση. Ένας παίκτης που, αν θυμάστε καλά, είχε απασχολήσει το περασμένο καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά από πολύ μικρή ηλικία εντάχθηκε στις ακαδημίες της Manchester City. Εκεί έμαθε ποδόσφαιρο, δηλαδή. Εκεί αναπτύχθηκε στα τμήματα υποδομής της αγγλικής ομάδας, παίζοντας όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, δηλαδή U18-19, στο Youth League έπαιξε, είχε κάνει προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα με τον Pep Guardiola και έκανε και ένα match, το ένα και μοναδικό match που έχει κάνει με την πρώτη ομάδα της Manchester City, ήταν το 2017 σε ένα αγώνα του Carabao Cup με την Leicester, αντικαθιστώντας το Foden. Ένα match ολοκληρωμένο έχει παίξει με την πρώτη ομάδα, αρκετές φορές δόθηκε δανεικός, πήγε στη Watford, εκεί τον έδωσε στη Reading, στην Championship. Είχε βέβαια και έναν σημαντικό τραυματισμό, θα πρέπει να πω, τον Οκτώβριο του 2020, καθώς υπέστη ρήξη πρόστιου χιαστού, έχασε περίπου 6-8 μήνες, έμεινε εκτός. Αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπω ότι οι συμμετοχές του είναι γεμάτες. Δηλαδή πέρυσι έκανε μια γεμάτη σεζόν στην Τουρκία με 30 παιχνίδια, στη Watford τη σεζόν 24-25 έκανε 27, την αμέσως προηγούμενη 35 μάτς, δηλαδή το ξεπέρασε το.
5: Ναι, εντάξει. Οπότε έχει παιχνίδια, έχει μαζέψει παιχνίδια μετά τον τραυματισμό. Οπότε εντάξει.
7: Ναι. Μάζεψε και ήταν και, παραλαμβάνω, έχει καμιά σχεδόν πενταετία που είχε τραυματιστεί. Με χαρακτηριστικά αρκετά καλά, δηλαδή και το να προωθεί το παιχνίδι, αλλά και να αναχαιτίζει. Να τον ψάξουμε τώρα και λίγο παραπάνω. Έχει και αγγλικό διαβατήριο, έχει διπλή υπηκότητα δηλαδή. Γεννημένος στην Αγγλία είναι βέβαια, mm-hmm. Ο Τελεμπασίρου, και είναι αυτός που ανοίγει τον μεταγραφικό χώρο για τον Άρη λιγότερο από δύο εβδομάδες πλέον, πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, και θα ακολουθήσουν νομίζω και άλλοι τις επόμενες μέρες, παιδιά. Ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει ένα κεντρικό αμυντικό. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει και στα πολύ κοντά δηλαδή, η μία τουλάχιστον περίπτωση. Ο Άρης ψάχνει ένα δεξιοπόδαρο και ένα αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, γιατί δεν έχει τίποτα πλην του Φαμπιάνου, μόνο πιτσιρικαρία. Και θα ψάξει οπωσδήποτε να ενισχυθεί άμεσα, πιστεύω, και στα δύο άκρα της άμυνας και κυρίως στο αριστερό, γιατί μετά την αποχώρηση του Μεντίλη, που δεν ενεργοποιήθηκε η οψιόν του, και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει κάτι με το Φρίντεκ ακόμη, στο να θα παραμείνει δηλαδή, δεν έχει τίποτα εκεί αριστερά ο Άρης. Επομένως χρειάζεται άμεσα και ένα παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Νομίζω ότι εκεί θα πάμε πλέον όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις.
5: Πώς είναι ο κόσμος, πώς τα ζει τα πράγματα, πώς τα σχολιάζει, Αλέξη?
7: Ο κόσμος σχολιάζει τον μπάσκετ περισσότερο.
6: Θα χρειαστεί πολλή δουλειά από τον ποδοσφαιρικό Άρη για να, ναι, για να ξαναμαζέψει τον κόσμο. Ναι.
7: Ο μοναδικός τρόπος, Μιχάλη και Βάη, για να επιστρέψει ο κόσμος, γιατί ο Άρης είναι ένας και ο κόσμος τον Άρη θα υποστηρίξει ανεξάρτητα ποιος είναι στην ιδιοκτησία, είναι να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Να καταφέρει ο Μιχάλης Γρηγορίου να φτιάξει μια ομάδα όπως το έκανε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, να είναι ανταγωνιστική, να έχει μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φιλοσοφία, να καταφέρει δηλαδή να κάνει αυτό που δεν έκανε πέρσι ο Άρης στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να φέρει, και συμβαίνει με όλες τις ομάδες αυτό, είναι να παίξει καλά η ομάδα. Εντάξει, και αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά και από τη δουλειά που θα γίνει, αλλά και από τις προσθήκες, από τη βοήθεια που θα έχει ο Έλληνας τεχνικός στις μεταγραφές. Να γίνουν δηλαδή καλές προσθήκες το επόμενο διάστημα.
5: Yes. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλημέρα.
7: Καλά, καλημέρα.
5: Λοιπόν, Ντέλε Μπασίρου. Χαφ.
6: Τον έχω περιγράψει.
5: Της Λάτσιο ή της Γουότφορντ?
6: Της Γουότφορντ. Αυτό με τον οποίο μιλάμε.
5: Ναι, οκ.
6: Okay. Καλά, και της Λάτσιο τον έχω περιγράψει.
5: Γι' αυτό σε ρώτησα, ρε φίλε, και αμέσως με πήρε τα μούτρα, αφού κάνεις και Ιταλία.
6: Να.
5: Λοιπόν, για πες. Σκληροτράχυλος αμυντικός, τραχαλατζής ή ποιοτικός? Μην πεις τίποτα από τα δύο τώρα.
6: Όχι, δεν είναι το πρώτο πράγμα που λες, είναι ποιοτικός.
5: Ναι.
6: Αλλά δεν είναι και ο Γκώδης.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, ξάρι, ξέρεις, τύπου. Γρήγορος.
5: Mm-hmm.
6: Αρκετά.
5: Mm-hmm.
6: Και κινείται, το άρεσε να κουβαλάει την μπάλα, κινείται ανάμεσα στις γραμμές.
5: Οχτάρι,
6: ναι, και ξάρι μπορείς να τον πεις. Κεντρικό χάφρο, επειδή μου τώρα ξάρι οχτάρι είναι λίγο σχετικό.
5: Εντάξει, στο Λουτσέσκο ας πούμε τις διατάξεις, και οι δύο παίκτες ήταν συνήθως 8.
6: Να. Ναι, ναι, όχι, καμία σχέση τώρα με τα χάφ του Λουτσέσκου. Ναι. Καμία.
5: Με το Χόγκλα ας πούμε. Γιατί κάνεις και δείξεις τη δημόρη σου?
6: Ξέρεις πιο πολύ.
5: Για πες.
6: Με αυτόν τον χαφ που είχε ο Άρης και έκανε μια ματσάρα, κολλάει το μυαλό μου τώρα, στη Νέα Φιλαδέλφια και τραυματίστηκε και έβαλε τα κλάματα το παιδί μόλις είχε γυρίσει από τον τραυματισμό. Ο Πρέδρος με πέρυσι τώρα μιλάμε.
5: Ναι, δεν το θυμάμαι κι εγώ.
6: Ναι. Περισσότερο με αυτόν μοιάζει.
5: Οκ. Είμαστε. Ντέλε Μπασίρου λοιπόν. Έλα να ξεκινάμε. Γράφουν στην Ιταλία ότι είναι η οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι. Ο Σκύρα το γράφει.
6: Ναι.
5: Καλά θα κάνουν και το γράφουν.
6: Θα πάει κατευθείαν.
5: Ολλανδία, πάει στην πατρίδα.
6: Ναι.
5: Όχι για να κάνει διακοπές στην πατρίδα.
6: Όχι, ρε, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού.
5: Μπράβο, θα πάει κατευθείαν.
6: Διακοπές κάνει στον Παλί.
5: Διακοπές κάνει στον Παλί. Ναι. Ήταν προεπιλογή εθνικής μου, ρε, και είχε κάποιες μέρες παραπάνω.
6: Ναι.
5: Και έχει κανονίσει να πάει διακοπές ο άνθρωπος. Όλα χρειάζονται σε αυτή τη ζωή. Οπότε λοιπόν, σιγά-σιγά μπαίνουν τα πράγματα στη σειρά και στον Παναθηναϊκό. Μπαίνουν τα κομμάτια στο πάσκετ. Σήμερα περιμένουμε Πένια να ανακοινωθεί.
6: Καλά, πολλά έχουν μπει στη σειρά στον Παναθηναϊκό.
5: Από πίσω προς τα μπρος πάει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή ξεκινάει από.
6: Μα εκεί θα έκανα και τις περισσότερες μεταγραφές.
5: Ναι.
6: Δηλαδή έχει πάρει τραυματοφύλακα, δύο. Αν σκεφτούμε ότι κράτησε και τον Τζάβες.
5: Ναι.
6: Πήρε δεξιμπάκ, Τσάπρα.
5: Πήρε στόπερ,
6: επί της ουσίας το ξέρουμε, Ντεφράι,
5: Κόφτη, Καμαρά.
6: Πήρε Κόφτη, Καμαρά, ναι. Τι του λείπει, ένα ακόμη στόπερ και ένας αριστερός μπακ και έκλεισε πίσω. Και
5: ναι.
6: Μετά ένα ακόμη χαφ πιο 8.
5: Ναι, το Γένσεν δηλαδή, αν καταφέρει να πάρει.
6: Ναι, ή τύπου Γένσεν.
5: Ναι. Και επιθετικό μετά.
6: Και μετά, εγώ λέω εξτρέμι επιθετικό. Όχι μαζί τη σειρά. Λέω και εξτρέμ και επιθετικό.
5: Λες και εξτρέμ και επιθετικό, ε. Εγώ δεν ξέρω, μήπως έχει στο μυαλό του και τον Τετέ για εξτρέμ. Ο Νιστρούπ. στην λογική ότι άμα παίξουμε 4-3-3.
6: Άμα έχει το μυαλό του, τον Ντετέ για εξτρέμ.
5: Θέλει δύο σεντερφόρ.
6: Θα είχε πάρει σίγουρα σεντερφόρ τώρα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή τώρα πώς θα πάει στην προετοιμασία.
5: Όχι, λέω μήπως ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ως εξτρέμ.
6: Αργότερα δεν ξέρω, αλλά τώρα στην αρχή φαντάζομαι.
5: Ναι, γιατί η προετοιμασία τώρα τι έχει. Έχει το Ζαρουρί.
6: Σεντερφόρ.
5: Και τον Αντίνο, εξτρέμ.
6: Ναι, σεντερφόρ δεν έχει κανένα.
5: Σεντερφόρ και το Ντετέ. Και τέλος.
6: Και καλαμαρά και τέλος.
5: Καλαμαρά και τέλος, ναι.
6: Ναι, εντάξει, έχει πάρει και κάποια μικρά παιδιά. Ο Νεμπίς, ας πούμε.
5: Το Σιφουέντες λες, το Σιφουέντες λες.
6: Όχι, δεν λέω το Σιφουέντες.
5: Όχι, δεν λέω το Σιφουέντες.
6: Λέω, Γαλλοαφρικανός ήταν, ρε παιδιά.
5: Ναι. Όχι τον Αλφαρέλα. Όχι, τον επιθετικός.
6: Ρε, ξαροχτάρι σας λέω.
5: Ναι. Το Ζουλ.
6: Μπράβο, ρε.
5: Το Ζουλ.
6: Το Ζουλ.
5: Το Ζουλ.
6: Ναι. Περισσότερο Ζουλ είναι.
5: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν το λες για καλό τώρα αυτό. Αν με ρωτάς.
6: Όχι, για μένα ήταν μια χαρά παίκτης, αλλά είχε πάρα πολλά προβλήματα.
5: Ναι.
6: Πολλά.
5: Ναι.
6: Πολλά.
5: Ναι.
6: Πολλά. Ναι. Αν θυμηθείς εκείνο το μάτς που σου λέω.
5: Δεν το θυμάμαι τώρα, είναι τόσα πολλά τα μάτσα στην Γάλη που παίζουν οι ίδιοι.
6: Εγώ το θυμάμαι γιατί με στο κείμενο ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα, περιέγραφα.
5: Okay.
6: Νομίζω είναι το περίφημο μάτσα με τον. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος.
5: Ναι, τι.
6: Με τον Σιδρόπουλο. Με την αποβολή, μία αποβολή του Ντουμπάτζου.
5: Okay.
6: Όπου ο Ζούλ έχει κάνει. Παίζει δίπλα στον. Αυτόν πήγε στην Αμερική. Την Πεχτάρα του Άρη, το Χαφ.
5: Ναι, τον Ισπανό.
6: Ναι. Όπω μιλάμε για burnout,
5: κανονικότερα. Κανονικότερα, έχουμε καεί. Έχουμε καεί.
6: Δεν θυμάμαι, ναι.
5: Έλα, Κυριάκο, πες ρε Κυριάκο, την παιχτάρα του Άρη, που δεκάριζε ο Ισπανός.
6: Ναι, ρε,
5: που πήγε Αμερική, 5 εκατομμύρια.
6: Πριν ένα χρόνο.
5: Όχι, ρε.
6: Όχι, ρε, πριν ένα
5: χρόνο. Παιχτάρα, λέμε, ρε Κυριάκο. Ο Μανού Γκαρθία.
6: Ο Μανού Γκαρθία.
5: Μπράβο, ρε Σωτήρη. Μπράβο, ρε Γιγάντα. Κάγει και ο Κυριάκο.
6: Όχι, δεν λέμε τον Μανού Γκαρθία.
5: Ο Μανού Γκαρθία είναι ο τέτοιο, ε. Αυτό δεν είναι.
6: Όχι, ρε, τον άλλο με τα μπόλικα τατού.
5: Μετά πολύ κατά του.
6: Ναι.
5: Θες να πάμε διαφημίσεις, γιατί, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να μας συλλάβει.
6: Ή να βγάλουμε το Σαββόπουλο.
5: Μπορεί κάποιος να μας συλλάβει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω. Στην bwin βρίσκεις ό,τι θες στο παγκόσμιο κύπελο. Απολαμβάνεις αγώνες με 0% κανιότητα, build the bet και στο live. XXL αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα για αξεπέραστο live. Όλα παίζουν στην bwin. Το Monster, ε.
6: Το Monster.
5: Έλα, ρε, το Monster.
8: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η ρύθμιση έρχεται μετά τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου και αποσαφηνίζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας κατοικίας. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, ενώ 13 κολλητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέιντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνεί σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: μένω στο στούντιο πολλές φορές. Ο Βάιος βγαίνει, ξαναμπαίνει και μπαίνοντας παίρνει την πληροφορία από τον παραγωγό.
1: Ναι.
0: Σήμερα από τον Ταμπάκο.
1: Και αντανακλά στη μούρη μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα κανονικά να έχω ξυνήλα στη μούρη που θα πάμε στο Δεσίλα.
0: Όχι, τώρα ήσουνα, γι' αυτό και κόλλησα. Ήσουνα.
1: Ουδέτερος.
0: Ναι. Σαν να μην είχε πάρει την πληροφορία.
1: Μπράβο,
0: περίμενα να μου πει, δεν ξέρω.
1: Ναι. Όχι, η πληροφορία που πήρα μπαίνοντας στο στούντιο είναι ότι μετά θα έχουμε και ρομπόλι να μας πει για το μεγάλο trade του Αντετοκούνμπο. Αλλά πάμε στην Ολλανδία να δούμε πώς χτίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Παρακαλώ.
1: Τι κάνετε, κύριε Δεσίλα, πώς είστε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλημέρα.
2: Πώς χτίζει το Παναθηναϊκός, μια προπόνηση από τη Μαντινή. Εντάξει.
0: Πες του και εσύ, με μισθρή, με πληροφόρη.
2: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς.
2: Καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά με τα γραφικά.
1: Βεβαίως.
2: Να πάμε πρώτα λίγο να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς υπάρχει πριν από λίγα λεπτά ο φίλος μας ο Σχήρα από την Ιταλία που λέει ότι δεν λέει κάτι καινούργιο για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Απλά το αποτυπώνει με λεπτομέρειες, με ποσά και τα λοιπά και έχουν ξαναγραφεί αυτά τα ποσά ότι έχει τελειώσει η συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Ντεφράη. Αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει και πάλι είναι ότι προφορικά οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ και καιρό ο Ντεφράη έχει δώσει το λόγο του, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι, ότι θα γίνει παίκτης του Τριφυλλιού. Και περιμένουμε αυτό να αποτυπωθεί στο χαρτί τις επόμενες ημέρες. Θα γίνει όλη μια εβδομάδα. Και μόλις συμβεί κάτι τέτοιο, να έρθει απευθείας εδώ στην Ολλανδία ο Ντεφράη, όχι να πάει Αθήνα.
1: Mm-hmm.
2: Να έρθει απευθείας και να ενσωματωθεί ο Ολλανδός στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι διαφορετικό.
1: Mm-hmm.
2: Δεν βλέπω να έχουμε ανατροπή στα δεδομένα αυτά. Εδώ και μέρες. Εδώ και μέρες. Το τελευταίο διήμερο, τέλος πάντων, που έχει προκύψει αυτό ότι προφορικά έχει δύο Ντεφράη, θα έρθω στον Παναθηναϊκό και μένει, επειδή είναι τώρα με την οικογένειά του, μένει να ολοκληρωθεί αυτό και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Τώρα για 3 εκατομμύρια που γράφουν στην Ιταλία της ΙΟΣ, αυτές είναι οι λεπτομέρειες δηλαδή που γράφουν και σήμερα, δεν νομίζω ότι θα φτάσει. Εγώ ξέρω 1,5 με 1,7 το χρόνο.
1: Okay.
2: Το ξέρω εγώ. Με τα γραφικά, χθες είχαμε την ανακοίνωση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση του Πένια. Έχει υπογράψει ο Πένια. Απομένει το τυπικό να ανακοινωθεί δηλαδή. Και οι δυο τους έρχονται εδώ για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Δεν θα προλάβουν τώρα την πρωινή. Θα είναι το απόγευμα που έχει γυμναστήριο.
1: Ωραία.
2: Θα ενσωματωθούν στην Αποστολή και θα είναι... Θα αποτελέσουν τα δύο νέα πρόσωπα, 3 μαζί με τον Καμαρά, ο οποίος είναι ήδη εδώ και χθες έκανε και την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και τυπικά με τον Τζάβες 4, έτσι. Γιατί και αυτός...
2: Ναι, εντάξει. Okay, απλά δεν λέω νέο πρόσωπο.
1: Επανενεργοποίηση, ναι.
2: Μπράβο, μπράβο, αυτό ακριβώς. Ήταν και πέρυσι, απλά είχαμε
0: καλά... Ρε, φίλε, με τον κίνδυνο να σε κρεμάσουμε στον αέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσοι έχουν πάει εκεί και ποιοι είναι. Μάλλον πες πόσοι έχουν πάει.
2: Δεν έχω τον αριθμό, να σου είμαι ειλικρινής, μπροστά μου. Δεν έχουν πάει όσοι δεν υπολογίζονται.
0: Δηλαδή για πες ποιοι δεν έχουν πάει.
2: Ο Μπακασέτας.
0: Ναι.
2: Ο Σισοκό.
0: Ναι.
2: Ο Βιλένα.
0: Ναι.
2: Ο Πάντοβιτς.
0: Μισό λεπτό. Ο Σισοκό...
1: Είχε ανανέωση για ένα χρόνο.
0: Υποχρεωτική.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν είναι... Το λες επειδή και καλά έχει συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου.
2: Δεν έχει έρθει ο Σισοκό εδώ.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου, τον βάζει.
2: Επειδή έχει συμβόλαιο, ναι.
0: Μέχρι 30 Ιουνίου όμως.
2: Ναι.
0: Όχι για ένα χρόνο ακόμα.
2: Ο Σισοκό έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο.
0: Α!
2: Όταν ανακοινώθηκε 1,5 χρόνο. Υπήρχε ένα όρο στο συμβόλαιο που εκεί χάθηκε λίγο η μπάλα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Μέχρι
2: η μπάλα εννοώ, υπήρχαν πληροφορίες οι οποίες ήταν συγκεκριμένες για το τι όρος υπάρχει από το εξάμηνο και μετά. Κανονικά δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αλλά θα βρει ο Μάρκ θα φύγει.
0: Μάλιστα. Ωραία, για ξαναπέσουμε λοιπόν πάμε από την αρχή γιατί δεν το ξέρω αυτό το χώρο.
2: Ναι. Βιλένα.
0: Ναι.
2: Μπακασέτας.
0: Ναι.
2: Πάντοβιτς.
0: Ναι.
2: Ο Ζιντεύσκι έφυγε.
0: Ναι.
2: Τι άλλο είναι.
1: Γετβάη.
2: Ο Γετβάη, βεβαίως.
0: Α, δεν είναι εκεί.
2: Όχι. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν υπολογίζονται
0: ναι.
2: Δεν έχουν έρθει εδώ.
0: Πέντε.
2: Συν όσοι έφυγαν φυσικά.
0: Συν.
2: Και αυτοί που έφυγαν.
0: Ναι, εντάξει, ας όλους που έφυγαν. Ναι,
2: ναι. Και 4 νέοι, οι νέοι οι οποίοι είναι εδώ είναι ο Λάβδας, ο Γείτονας, ο Μπινιάρης και ο Νεμπής.
0: Ναι. Άρα, μεσοεπιθετικούς εκεί ο Παναθηναϊκός έχει.

0: Επιθετικούς είναι το θέμα. Επιθετικό έχει έναν.
1: Τον Τεντεϊ. Και τον Εμπί.
0: Και τον Εμπί, ο οποίος ακόμα είναι το παιδί, θα ξεκινήσει με κάποια ατομικά προγράμματα και έχει έναν τραυματισμό. Mm-hmm. Και μετά θα μπει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ναι, αυτούς.
1: Ωραία. Εμπί, και εξτρέμ εκεί έχει τον Παντελίδη, τον Αντίνο και τον Ζαρουρί.
0: Παντελίδη, Αντίνο, Ζαρουρί. Ναι.
1: Να.
0: Και να πούμε και τον Ταμπόρδα, ο οποίος. Βασιλτός,
1: σωστά, ναι, δεκάρι τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, ναι, δεκάρι, θα πούμε και τον Γιάνκουσιτς όμως.
0: Ναι, οκ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι. Καμαρά έκανε χθες την πρώτη προπόνηση.
1: Ναι.
0: Ήταν μια χαλαρή προπόνηση θες.
2: Ναι, μετά από ταξίδι, ναι, εντάξει, λογικό.
0: Ναι, είχαν το ταξίδι, οπότε το πήγαν χαλαρά, δηλαδή έκαναν κάποια.
1: Άρα, χάφ είναι μπόλικα κεντρικά.
2: Χάφ είναι μπόλικα, ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Σιώπης,
0: αφήνει,
1: ο Καμαρά, ο Τσέριν, ο Σβιντέρσκι, ο Κοντούρης, πέντε.
0: Ο Γιάνκος, ο Ταμπόρδα.
1: Ναι,
2: λέω, υπολογίζουμε και αυτούς εκεί.
1: Ναι, αν παίξει 4-3-3.
2: Αν παίξει 4-3-3 είναι και αυτοί εκεί. Ναι.
0: Έχει βάλει 6-8.
1: Ναι, εγώ έβαλα 6-8. Πέντε και θα πάρει και ένα ακόμα, 6.
0: Θα πάρει και ένα
1: οχτάρι. Κάποιος ακόμα θα φύγει.
0: Μπορεί να φύγει ένας.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φύγει ένας.
1: Γιατί ακόμα και αν τους πούμε. Έρθει ένας ακόμα γίνονται 6 και Γιάνκουσιτς και πώς το λένε Ταμπόρδα, τους πούμε 8 για 3 θέσεις. Mm-hmm. Πάλι 8 για 3 θέσεις είναι πολύ.
0: Καμιά θέση 6-7.
1: Ναι, θέση δηλαδή, 6 και ένα παραδέρ. Ναι.
0: Μπράβο, να φύγει ένας.
1: Ναι.
0: Για να έχεις δίδυμα, έναν ακόμα, κάτι να τύχει, να τον έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι. Ναι. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει.
1: Ναι. Όμως. Πέρα από τον Γκέτβαϊ, αφού θα αποκτηθεί και άλλο στόπερ, πέρα από τον Ντεφράι και στόπερ περισσεύει σίγουρα ένα.
0: Δύο στόπερ θα αποκτηθούν.
1: Ναι, αυτό λέω. Πέρα από τον Ντεφράι θα αποκτηθεί άλλο ένα.
0: Ο Φαντρόγγελεν πιθανότατα.
1: Ναι, όποιο.
0: Πιθανότατα.
1: Άρα και εκεί περισσεύει στόπερ. Λογικά από αυτού που έχουν πάει.
0: Ο Γκέτβαϊ δεν υπολογίζεται, φεύγει.
1: Α το Γκέτβαϊ, λέω από του υπόλοιπου.
2: Από τον Πάλμερ Μπράουν και τον Τουμπά.
1: Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κάτρι.
2: Όπα, μην τον πειράζει αυτόν.
1: Όχι, λέω πως ποιοι είναι ρε εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Το Ίγκασον.
1: Κάτρι, Σίγκασον, 4 και 2 που θα έρθουν 6.
2: Ναι.
1: Σίγουρα ένας.
0: Μπορεί να φύγει κάποιος εκ των τριών.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Εκτός του Κάτρινου.
1: Ναι.
0: Ένας από τους τρεις.
1: Mm.
0: Θα τα δούμε αυτά τα θερθεί. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο ποσοτικό, να το πω έτσι, μια χαρά έχει κινηθεί ο Παναθηναϊκός για την εποχή.
1: Ναι.
0: Υπό την έννοια ότι έχει τώρα 3 ήδη, πάει για τέταρτο. Μεταγραφές εννοώ.
1: Ναι.
0: Και έχουμε, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 23.
2: Ναι, 23.
0: Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια εγώ δεν το θυμάμαι τόσο έντονα να γίνεται. Τέτοια εποχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι μπροστά είναι.
0: Μπροστά έχει το θέμα.
1: Ναι, είναι άδειος.
0: Γιατί...
1: Δηλαδή ακόμα και αν δεν πουληθεί, γιατί πολλοί λένε να πουληθεί ο Πελίστρη και να πάρει εξτρέμ. Εγώ λέω ας πούμε ότι δεν πουληθεί ο Πελίστρη.
0: Και πας στο εξτρέμ, εγώ λέω περισσότερο στους σέντερφορ.
1: Και λέω ότι χρειάζεται, γι' αυτό λέω μπροστά, λέω ότι και στους εξτρέμ, ακόμα και αν δεν πληθεί ο Πελίστρη, δεν πας τη χρονιά με 4. Σε μια ομάδα που θα παίζουν 2.
0: Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρη.
1: Παντελίδης, χρειάζεται σίγουρα και 5.
2: Εγώ γι' αυτό λέω ότι δεν το αποκλείω καθόλου να υπολογίζεται σαν έξτρα εξτρέμ και ο Τετέι και να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός 2 σέντερφορ.
1: Μα και 2. Α, οκ, εννοείς 2 πέρα του 4.
2: Ναι.
1: Okay. Ναι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει μίνιμουμ ένα θετικό.
2: Α,
0: μπορεί
2: είδες,
0: και δεύτερο.
2: Είδες.
0: Μπορεί, το έχουμε ξανά. Ναι, το έχουμε ξανά. Έχουμε κάνει ξανά αυτή την κουβέντα. Γιατί? Γιατί υπάρχει και η πιθανότητα, πρέπει να το δούμε, να παίξει σε 4-4-2. Το λέω με βάση τα όσα έχει δείξει στην καριέρα του. Ο Νίσουρ που παίζει 4-3-3, 4-2-3-1. Έχει και 4-4-2. Αν πει ότι θέλει να παίξει 4-4-2, πρέπει να έχει 4 επιθετικούς εκεί.
1: Θα το καταλάβουμε από το σέντερφορ που θα πάρει. Να σας πω ότι ο Νίστρο.
0: Από το τι θα δουλέψει και εδώ.
1: Ναι, εννοώ τον τύπο σέντερφορ. Θέλω να σας πω ότι ο Νίστρο πολλές φορές στην καριέρα του όχι μόνο δούλευε, αλλά γούσταρε. Λάτρευε να δουλεύει και με target man.
2: Mm-hmm.
1: Πώς να το πω τώρα για να συνοηθούμε. Σέντερφορ περιοχής 1,90. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχε έναν δανό, εξαιρετικό. Μάλιστα τον είχαν πουλήσει στην Αγγλία και τον ξαναπήραν πίσω. Σήμερα burnout από ονόματα, μην ρωτάτε.
2: Ναι.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση σίγουρα πολλές φορές θα παίζει και με έναν περιφερειακό επιθετικό. Αν πάρει τέτοιο.
0: Θα δούμε. Να τα δούμε. Να πω ότι η προπόνηση έχει τώρα σε 10 λεπτά το απόγευμα γυμναστήριο. Οπότε σήμερα θα δούμε την πρώτη κανονική προπόνηση, θα το πω έτσι, από τις που χθες ήταν πολύ χαλαρή. Με τρεξιματάκι, κάποιες διατάσεις και τέτοια πράγματα για να ξεμουδιάζουν περισσότερο παίκτες από το ταξίδι. Γιατί ήταν και, η αλήθεια είναι και αρκετές ώρες ταξίδι και φάνηκε ταλαιπωρία και καθυστέρηση. Οπότε δεν ήθελε να τους φορτώσει παραπάνω ο Νίστρουπ. Τώρα έχει προπόνηση, θα δει ακόμη μετά ο κόσμος και βίντεο και εικόνες στο site του Big Win Sport FM, έτσι να πάρει μια γεύση. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Κορνέλιος. Τον θυμήθηκα.
2: Κορνέλιος, ο Σέντερ Φόρλες.
1: Ναι, ναι, το βαρύστηκα.
2: Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα σας. Λοιπόν, ναι. Αλλά έπαιζε και με ψευτοεινιάρι.
1: Ναι, ναι.
2: Κάποιες φορές. Όχι.
1: Μπιέλ.
2: Ο Μπιέλ, χωρίς να έχει Κορνέλιους. Okay, δηλαδή είναι ανάλογα το πλάνο του.
1: Αλλά όταν έχει Κορνέλιους, σπανίως δεν έχει και έναν που να έχει χαρακτηριστικά δεύτερο επιθετικό.
2: Ναι, που να παίζει δεύτερο επιθετικό.
1: Να, ναι.
2: Που στο, αυτό το, στο μυαλό μου, ο Τετέ και εκεί μπορεί να παίξει.
1: Σάφος.
2: Έτσι.
1: Σάφος.
2: Έτσι. Με λίγο μεγαλύτερη ελευθερία.
1: Να.
2: Λοιπόν, έχουμε break, κύριε Πρόεδρε. Εγώ να σας πω ότι όταν είχε αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Volt. Με τη Volt, συγγνώμη. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%, ένα στην ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου. Παίζετε για τα δώρα μας, 5 βιβλία συνολικά, 3 μπλουζάρες από Animal Print και 2 μπάλες μπάσκετ δερμάτινες από Λίγκα Sport. Οπότε λοιπόν στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ που μπινελικώνετε και γράφετε δίπλα το δώρο που διεκδικείτε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Volt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Volt. Παράγγειλε τώρα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ας τον ακουστεί. Ωραία.
1: Εγώ να σου πω κάτι αυτό που.
0: Και με αυτούς τους ήχους. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα αυτό το τραγούδι. Έχει βάλει τα ακουστικά του Γιάννης. Κάθε στο σαλόνι του. Στο Milwaukee. Και σκέφτεται Μαϊάμι.
1: Έχει πάρει το Κάμπριο, έχει πάρει την Cadillac τη Ροζ.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέφτεται
0: Μαϊάμι.
1: Έχει πάρει την Cadillac τη Ροζ. Και είναι ήδη στο Μαϊάμι.
0: Ναι, ναι. Γιάννη,

0: Ναι, ναι, ναι. Και τραγουδάει στο αυτοκίνητο, ρε, τραγουδάει και με. Ναι. Και με.
1: Εμένα, γιατί αυτό το κομμάτι μου θυμίζει Beavis and Butthead και δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν ξέρω, ο άνθρωπος είναι καλά.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Κάτσε να σα ανοίξουμε το μικρόφωνο πριν με
1: γυρίσουμε. Περίμενε, και εσύ βιάζεσαι.
0: Έχουμε πάει όλοι στο Μαϊάμι τώρα. Οδηγούμε όλοι το Κάμπριο τώρα στο Μαϊάμι. Και ο Σταδερόπουλος και ο Τσούτσικας όλοι.
2: Σιγά μην είναι στο Μιλουόκι ο Γιάννης πλέον. Ούτε φυλακισμένοι δεν μένουν στο Μιλουόκι.
0: Τέλος πάντων εκεί που είναι, επειδή έχει μια σπιταρόνα εκεί, κάνα σαλόνι εκεί, πακετάρει τα πράγματα.
1: Θα έχει κανένα διαμέρισμα να τον νοικιάζει, δεν θα έχει.
0: Φτιάχνει τα πράγματα και ακούει μουσικούλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε, κύριε Ρομπόλ.
2: Καλά είμαστε εσείς. 7 παρά 10 ανάγκη.
1: Του πατέρα του έχει κουνούπια στο Μαϊάμι που θα πάει τώρα.
2: Καλά, εντάξει. Στην Ελλάδα ζούσε το παιδί, δεν ξέρω από κουνούπια.
0: Καλά σου λέει.
1: Δεν σου
0: λέει. Κοίτα μου τα κουνούπια.
1: Δεν θα ξαναβάλει μακρυμάνικο ποτέ. Καλό. Καλό, καλό.
2: Ποτέ. Έκλεισε ανταλλαγή όπω περιμέναμε. Ήταν μεταξύ Μαϊάμι και Celtics. Εκείνο είχε πει τρει ομάδε ότι θα πήγαινε και θα υπέγραφε επέκταση. Μαϊάμι, Celtics και Timberwolves.
0: Ναι.
2: Αλλά έκανα την καλύτερη προσφορά για τους Bucks η Heat, γιατί οι Celtics δεν έδιναν, κύριε Βάιε, πολλά picks και πολλούς πιτσιρικάδες. Θέλανε τον Ούγκο Γκονζάλε, θέλανε πιο πολλά picks. Δύο picks δίνανε μόνο και τον Jaylen Brown.
1: Εντάξει, κάνανε λάθος οι Celtics που πάνε τον Jaylen Brown στην κουβέντα. Εγώ το ξαναλέω αυτό. Και αυτό το
2: αν τον πέρανε δεν θα ήταν λάθος. Απλά δεν τους έκατσε και τώρα.
1: Τώρα είναι. Είδες όμως τώρα τι συνέβη.
2: Τώρα ναι. Ας έδιναν και κανένα Ούγκο Γκονζάλε, δεν τους έλεγε κανένα τίποτα. Έτσι. Πηγαίνει στο Μαϊάμι λοιπόν ο Γιάννης με τον Μπάμα Ντεμπάγιο που έχουν και τον ίδιο ατζέντη. Είναι οι δύο στάρ της ομάδας. Καλά, προφανώς ο Γιάννης ήταν το νούμερο 1 εκεί πέρα. Ένας πολύ ψημένος οργανισμός δεδομένου ότι έχει ίδιο προπονητή 18 χρόνια, τον Έρικ Σπόλστρα. Έτσι. Θυμίζω ότι.
1: Προπονητάρα.
2: Και είχε, όπως έλεγε, τα λέγαμε και με τον Τζουβέλα πριν.
0: Ναι, την ξέρεις την ιστορία.
1: Τι
0: λέμε έτσι είναι αυτό. Ναι. Τι είδωλο είναι αυτό.
2: Έχει κάνει την καλύτερη κίνηση όλων των εποχών.
0: Τι είδωλο είναι.
1: Ποιο είναι, τι.
2: Ο Σπόλστρα. Λοιπόν. Ο Σπόλστρα ήταν παντρεμένος για 7-8 χρόνια με μια γυναίκα. Ήταν στραβός ο γάμος τέλος πάντων, πήγαινε φουλ για διαζύγιο.
1: Μπράβο.
2: Και ήταν στις συζητήσεις για ανανέωση με το Μαϊάμι, έτσι. Ανακοινώνεται το διαζύγιο με τη σύζυγο, υπογράφεται, τελειώνουν όλα.
0: Ναι, την επόμενη μέρα. Πέμπτη απόγευμα.
2: 120 εκατομμύρια δολάρια 8 χρόνια. Αν το έκανε μια μέρα πριν, τα μισά θα πηγαίνανε στην κυρία.
0: Είδωλο, ρε.
2: Λοιπόν, mastermind.
1: Αποθεώνει Κυριακός.
2: Μεγάλο προπονητικό μυαλό και όχι μόνο, όπως αποδείχθηκε. Έχει Πατ Ράιλι από πίσω, ο οποίος περί το να πούμε τι είναι, έτσι. Ο άνθρωπος που έφτιαξε το showdown των Lakers και πίσω και από το trade το προηγούμενο που είχαν πάρει όταν είχαν πάρει τον LeBron James και τον Chris Bosh και πήραν τα πρωταθλήματα τα δύο.
0: Να σου πω κάτι. Επιτέλους να πάει και σε μια προπονητάρα κιόλας.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είχε ποτέ του.
2: Ακριβώς. Η ομάδα θέλει πολλά, βέβαια. Έτσι, θέλει πολλά μερεμέτια για να
1: γίνει. Καλά, έχει βάλει και αυτό το χεράκι του και έχει αλλάξει.
0: Δεν έχει σημασία τώρα. Σημασία δεν είχε ποτέ. Άμα είχε καμιά προπονητάρα, δεν θα είχε βάλει το χεράκι του.
1: Ναι.
0: Επειδή είχε όλου αυτού. Ναι. Και έκανε πειράματα. Μήπω αυτό, μήπω εκείνο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν λάθος. Ήταν λάθος που μην έδωσε μια στιγμή στο Μιλγόκι.
0: Άλλο αυτό.
2: Ήταν και συναισθηματικό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι και κύριο. Και εντάξει, τώρα πήρε. Πριν πόσα χρόνια το πήρε.
2: Το 13 πήγε στο Μιλγόκι ο
0: Γιάννης. Όχι, ρε,
2: το πρωτάθλημα. Το 21.
0: Κατάλαβες, είναι γι' αυτό. Δεν φεύγεις ένα χρόνο, λες μην τυχόν, εντάξει, δεν το πήραμε την επόμενη, έγινε. Έπρεπε να φύγει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα. Για πάμε τώρα.
2: Άργησε. Λοιπόν, ναι. Έλεγα ότι το Μαϊάμι έχει αρκετά ζητήματα. Γιατί πλέον έχουν μείνει 8-9 άτομα στο ρόστερ.
0: Ναι.
2: Έχει μια καλή βάση 7-8 παιχτών. Είπαμε ότι ο Μπάμα Ντεμπάγιο, είναι ο Νίκολα Γιώβιτς ο Σέρβος, είναι ο Πέλε Λάρσον ο Σουηδός, είναι ο Ντέβιον Μίτσελ. Είναι, γιατί μάλλον θα ανανεώσει ο Άντριου Βίγκινς, ο γιος του μεγάλου Μίτσελ. Έτσι, ναι. Αν θυμάστε. Υπάρχει ο Νόρμαν Πάουλ που επίσης αναμένεται να ανανεώσει, αλλά θέλει άλλα 5-6 παιδιά να αποκτήσει για να.
1: Περίμενε, εδώ λέει θα πάει και λέγεις για τον Λεμπρόν.
2: Λένε ότι είναι πιθανό ο Λεμπρόν, αν αποφασίσει να πάει σε μια ομάδα για να κυνηγήσει ένα πέμπτο πρωτάθλημα, να επιστρέψει στο Μαϊάμι. Ναι. Ήταν, θυμίζω, στο 10 στο 14, πήρε δύο πρωταθλήματα.
0: Αυτός τώρα είναι πάει όπου θέλει.
2: Αυτός είναι ελεύθερος, ναι, πάει όπου θέλει. Ακούγεται και για το Cleveland, γενικά σε μια ομάδα που έχει περάσει λίγο.
0: Ωραίο.
1: Ψιλομπελά ήταν, φιλά.
2: Και εγώ αυτό λέω. Μπελάς
1: είναι, εντάξει. Εγώ αναγνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε αυτό και το άλλο. Θέλουμε λιγότερο εγωισμό στα αποδητήρια. Εμείς πήγαμε εκεί τώρα, ρε φίλε.
0: Ρε παιδάκι, ναι, ρε παιδάκι, ένα χρόνο θα παίξει τώρα να το δούμε μαζί. Ένα χρόνο
2: θα παίξει, κάτσε. Κάθε χρόνο ένα χρόνο λέμε. Και...
0: Εντάξει, δεν γίνεται. Ένα χρόνο θα πάει να παίξει εκεί τώρα να δούμε. Να έχουμε να λέμε, είδαμε Γιάννη Λεμπρόν μαζί. Μισό λεπτό, ρε παιδιά τώρα. Μισό λεπτό, ρε. Και τι εγώ και εσύ. Να δούμε Λεμπρόν με Γιάννη μαζί ένα χρόνο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το Γιάννη, το Τάσ.
0: Last dance, κύριε Γιάννη. Last dance, θα ξανακάνουμε last dance.
1: Μα δεν το κόβει αυτό, ρε Μιχάλη.
0: Last dance με Γιάννη και Λεμπρόν θα κάνουμε.
1: Και θα φέρει και τον Μπρόνι. Θα φέρει και τον Μπρόνι. Να πάρουμε και το γιο μου.
0: Να πάρουμε και τον Μπρόνι. Γιατί το λε ηρωνικά, δηλαδή και ο άλλο γιατί παίρνει το Θανάση.
1: Εδώ
0: θα
1: πάρει
0: ένα στο Θανάση, θα πάρει άλλο
2: τον Μπρόνι. Θα το δούμε αυτό.
0: Λέω ρε παιδί μου, γενικώ το λέω.
2: Γιατί βγήκε ο Μπέβερλι και είπε ότι είναι πρόβλημα. Γιατί θα δούμε το αδερφό του Λίμας.
0: Θα δούμε μια χρονιά Λεμπρόν και πώ το λένε. Last dance original θα έφερε.
1: Αφού δεν θα δει ούτε μάτς. Γιατί κλείνει εξάλλου.
0: Λεμπρόν Γιάννη θα δω.
1: Θα δει Λεμπρόν Γιάννη.
0: Λεμπρόν Γιάννη θα δω. Αυτή είναι μια απόδειξη ότι πρέπει να πάει. Θα δω μέχρι και εγώ. Θα κάνω να βλέπω Λεμπρόν Γιάννη. Θα δω 20 μάτς.
1: Λοιπόν, κατάλαβε γιατί οι ποδοσφαιρικοί έχουν μολύνει το χώρο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
1: Το κατάλαβε με Χριστό μου.
2: Το έχω καταλάβει.
0: Μην έφερνα και Τζόρνταν.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι στο Φισκάρδο.
0: Για 5 εμφανίσεις. Να του δω και του 3 μαζί. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι, τι πρέπει να πάρουμε τώρα.
2: Πρέπει να πάρουμε κανένα σουτέρ. Γιατί δεν πολύ σουτάρουμε καλά.
1: Κάνα μπολ χάντλερ, κάνα μπολ χάντλερ.
2: Ναι, θέλουμε κανένα άλλο. Εντάξει, ο Νόρμαν Πάουλ είναι ένα καλό.
0: Αυτό είναι με τα μουσια.
2: Ποιο.
0: Αυτό που είπε.
1: Ο μπολ χάντλερ.
0: Α, χάντλερ
2: είναι.
1: Χειριστή μπάλα.
2: Αλλά,
1: και μουσικο,
2: αλλά εντάξει, και... υπάρχουν χρήματα στην ομάδα να δώσει κάποια ποσά για να πάρει κάποιους καλούς παίχτες. Μπορεί να φύγει με ανταλλαγή και ο Γιώβιτς ο Σέρβος.
0: Αυτό με τα μουσικά πώς το λένε.
1: Χάρντεν.
0: Χάρντεν.
1: Όχι, μην το πάρουμε κι αυτόν.
2: Όχι, όχι.
1: Κάνε
2: αυτό θα μείνει στο
0: τέλο. Νόμιζα ότι αυτόν εννοούσε. Γιατί είπε σουτέρ και λέω.
1: Κάνε
0: ναι. Ναι, ναι.
2: Οπότε θα κοιτάξουμε να πάρουμε κανένα βετεράνο που ψάχνει πρωτάθλημα ή τέλος πάντων μπορεί να έρθει και με λίγα λεφτά. Ναι. Ακόμα και ο Μποκουντάνοβιτς, εγώ λέω για παράδειγμα, ο οποίος θέλει να κλείσει δεκαετία. Ήταν μια περίπτωση καλή. Και γενικά ο οργανισμός έχει παράδοση στο να βρίσκει παιδιά τα οποία μπορεί να είναι και εκτός draft και να τους κάνει παιχταράδες. Δηλαδή ο Ναν, ο Ντάνκαν Ρόμπινσον. Ο Γκέιμ Βίνσεντ, πολλούς. Ο Μαξ Τρους, παιδιά που έχουν πάρει πολύ καλά συμβόλαια, πολύ καλοί ρολίστες. Θέλει 2-3 τέτοιους να βγάλει.
1: Έχει διαδεχτεί σε αυτό το Σαν Αντώνιο το Μαϊάμι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι φυσική συνέχεια του Σαν Αντώνιο τη διαδικασία.
2: Και έτσι όπως είναι η Ανατολή του χρόνου, έτσι όπως ναι. θα είναι, γιατί και οι Νίξ, okay, πήραν το πρωτάθλημα, αλλά δεν νομίζω ότι σκορπίζουν και κανένα τρόμο τριγύρω.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να έχει μια καλή βάση για να διεκδικήσει να πάει στο τέλος
1: τη Ανατολή. Και βλέπουμε. Φαβορεί για πρώτη στην Ανατολή και βλέπουμε.
2: Από τα φαβορή, εντάξει. Ναι. Μπορεί να μην βάλει του πρωτάθλητε πρώτου, έτσι. Πρώτου αφαβορή.
1: Όχι, δεν του βάζω εγώ.
2: Δεν του βάζει.
1: Όχι, εγώ βάζω του Celtics πρώτου.
2: Τώρα που θα γίνουν εκεί πέρα American Bar με τον Τζέιλερ.
1: Νομίζω εντάξει, θα ξεπεράσουν, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά βάζω του Celtics πρώτου.
0: Κάτσε πάλι καλή σε εμά είναι, δηλαδή όλοι.
2: Στη Δύση δηλαδή. Εμεί ποιοι είμαστε.
0: Εμεί είμαστε τώρα η Μαϊάμι.
2: Α, η καλή.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε. Η δυτική περιφέρεια λένε ότι είναι καλύτερη.
2: Η δυτική είναι καλύτερη.
1: Εμεί είμαστε Ανατολή. Δεν πάει πιο ανατολικά.
0: Ποιοι είναι οι καλύτεροι δηλαδή από εκεί.
1: Οκλαχώμα, Ντένβερ, Lakers, Spurs. Spurs.
0: Spurs.
1: Με το φάντασμα.
2: Έχει 4-5 ομάδες που είναι.
1: Κάτσε, φίλε.
2: Άπιαστες.
1: Mm. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: 6 Ιουλίου θα ανακοινωθεί.
0: Αλλάζει το συμβόλαιο του.
2: Το συμβόλαιο που παίρνει. Που
1: είχε από το Μιλγόκι το κουβαλάει.
0: Σταμάτησε, ρε.
2: Το συμβόλαιο που είχε από το Μιλγόκι το κουβαλάει εκεί.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά θα υπογράψει η επέκταση γιατί ήταν προφανώς ένας από τους όρους. Δεν θα πάει για ένα χρόνο εκεί και οι άλλοι θα ξεπαραδιαστούν. Έχουν δώσει 15 πίξ. Και θα υπογράψει για 3-4 χρόνια. Από τις 6 Ιανουαρίου και μετά μπορεί να υπογράψει. Ναι. Θα πούμε μηδενικό φόρο στην πολιτεία. Είναι μία από τις τρεις πολιτείες που
1: έχουν μηδενικό.
2: Ντάλλα, Τενεσί και Μαϊάμι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό βολεύει το Γιάννη ή την ομάδα.
2: Το Γιάννη, ο Γιάννης. Οι παίκτες πληρώνουν, δεν είναι σαν την Ελλάδα.
0: Δηλαδή, γι' αυτό ρωτάω.
1: Όλα τσέπη.
2: Όχι όλα τσέπη. Είναι 37% που πάνε στο κράτος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ο φόρος της πολιτείας είναι άλλο, ο φόρος του κράτους είναι άλλο στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Οπότε,
0: ο φόρος της πολιτείας στο Μιλγόκι πώς ήταν.
2: Της πολιτείας ήταν αρκετά παραπάνω. Ήταν γύρω στα 4-5 εκατομμύρια να δώσει, τώρα θα δώσει 0. Τα 4-5 από τα 62
0: τα βάλουμε στον
2: Άρη. Του χρόνου. Αλλά όχι ότι του
0: λείπουν. Τρέβει τα χέρια του Σπανούλη.
2: Όχι ότι του λείπουν.
1: Θα κάνουμε break.
0: Θες και break. Κάνε break.
1: Έλα, φιλιά, φιλιά.
2: Και εγώ και εδώ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
5: Όπου κι αν πας,
6: ντολμάς! Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράι που μένει ελεύθερος από την Ίντερ κάνει λόγο ο Νικολός Κύρα. Σύντομα θα περάσει ιατρικά ο Ολλανδός στόπερ και θα υπογράψει μέχρι το 2028 όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος. Ανακοινώνεται ο Ινιάκη Πένια που μαζί με τον Τσάπρα θα ενσωματωθούν σήμερα στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού μέσου Tom Delebasiru. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή που πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην τουρκική Gençler Birliği θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους κίτρινους. Κάτοικος Μαϊάμι γίνεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο μπαμ του καλοκαιριού στο NBA. Οι Heat συμφώνησαν με τους Bucks για την ανταλλαγή του Έλληνα forward που αφήνει το Milwaukee έπειτα από 13 χρόνια. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα επισημοποιηθεί η συμφωνία. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γεώργιος Καρεσκάκης που θα είναι χωρητικότητας 52.000 θέσεων έκανε ο Ολυμπιακός. Το έργο που παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από την Δημοτική Αρχή Πειραιά θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα καλυφθούν από πόρους της ΠΑΕ. Το γήπεδο θα γκρεμιστεί και θα χρειαστεί 18 με 24 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν οι υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Τάνιτς και Ρόκα. Σε συζητήσεις με τη Σάρλοτ για τον 24χρονο Ισραηλινό εξτρέμ Λιέλ Λαμπάντα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με το Αθλέτικ. Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Αλέσιο Λύση χθες για τον δικέφαλο του Βορρά. Στο προσκήνιο Βάσκο Στόπερ Ελουστόντο και ο Χατζηδιακός. Ψηλά στη λίστα ο 31χρονος χάφτης Βαλένθια Μπατίστ Σάντα Μαρία. Χωρίς βάση, το νέο ρωσικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της ΑΕΚ για τον 26χρονο χάφτης Κράσνονταρ Αλεξάνδρ Τσερνίκοφ. Ωστόσο, εντείνεται η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφής εντός της εβδομάδας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο κόσμος στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο Αίγιο. Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Ζέλιγκο Μπράντοβιτς που παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα, τόνισε και πρόσθεσε. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστοί οι συνεργάτες του Σέρβου Τεχνικού. παρελθόν από τον Ολυμπιακό, αποτελεί ο Φρανκ Νιλικίνα με τους Ερυθρόλευκους να ευχαριστούν τον Γαλογκάρτ για την προσφορά του. Το δικό του αντίο, είπε ο Μουστάφα Φαλ, ήταν τιμή μου να φοράω αυτή τη φανέλα. Ευχαριστώ τον κόσμο, με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου, έγραψε ο Γάλλος σέντερ που αποχώρησε μετά από μία πενταετία. Την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σφράγισαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή-Αυστρία 2-0, με τον Μέση να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία της τελικής φάσης της διοργάνωσης, καθώς πέτυχε και τα 2 γκολ, φτάνοντας τα 18. Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Για τον 10ο όμιλο, Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Στην Ευρωλίγκα παραμένει οριστικά η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με το Eurohoops, η Βασίλισσα αναμένεται να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση και η επικύρωσή του θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μπιούνι Σπορ FM 4,6. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Απλά να σου πω ότι παίζεται και για τρεις μπλούζες Animal Print. Έτσι στέλνετε τα μηνύματά σας στις στάμπες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μπαίνετε στο Facebook, διαλέγετε στάμπα. Επιλέγετε μέγεθος, επικοινωνείτε με Animal Print και παραλαμβάνετε. Μιλάμε για μπλουζάρες. Οι μπλούζες που έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης και η παρέα του, που μπορούν να σας δείσουν στα χρώματα του Παγκοσμίου Κυπέλου με τους αγαπημένους σας ήρωες. Στο τέλος θα γίνει κλήρωση και επιβλία και μπλούζες και μπάλες και χαμός θα γίνει. Λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής: ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε, για να πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η εμπειρία του στοιχήματος παίζει στο ρυθμό της BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις το παγκόσμιο με λειτουργίες όπως το Auto Cash Out και το Build a Bet και στο live.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο. Τι κάνετε, κύριε Νικό μας, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Κοίταξε, ζούμε σε εποχή νέου κρασικάκι. Νομίζω ότι επισκιάζει τα πάντα η χθεσινή εξέλιξη γύρω από το γήπεδο. Γιατί είναι ουσιαστικά η κατασκευή ενός νέου γήπεδου. 52.000 θεατές χωρητικότητα, καμία σχέση με το Καραϊσκάκι που ξέρουμε μέχρι τώρα, απολύτως καμία σχέση. Θα είναι ένα γήπεδο, ένας πολυχώρος, δεν θα είναι μόνο για ποδόσφαιρο, ένας πολυχώρος που θα δίνει δυνατότητα στον κόσμο να το επισκέπτεται, θα τους προσφέρει ανέσεις που ίσως να μην έχει τώρα. Θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και κάτι που θα μάθουμε με κάθε λεπτομέρεια τις επόμενες ημέρες, όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα ανακοινώσει το τι ακριβώς θα συμβεί στο χώρο που βρίσκεται τώρα το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και για περίπου 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα ξενιτευτεί.
0: Πάμε λίγο να δούμε τώρα. Ακριβώς αυτό που έγινε χθες, τι ακριβώς σηματοδοτεί? Γιατί χθες είχαμε, ας πούμε, ουσιαστικά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά να εγκρίνει τα σχέδια, σωστά?
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά να επιτρέψει να ψηλώσει λίγο το Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
2: Να είναι πιο ψηλό. Θα έχει 2 διαζώματα. Γι' αυτό χρειάζεται. Δεν μπορείς να σκάψεις και πολύ. Είναι κοντά στη θάλασσα. Γι' αυτό δεν μπορείς να σκάψεις πολύ. Άρα πρέπει να το ψηλώσεις για να μεγαλώσεις την χωρητικότητά του. Γι' αυτό χρειάζονταν η έκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά. Ήταν ομόφωνη.
0: Το οποίο όμως δεν αρκεί, έτσι, για να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, εννοείται δεν αρκεί. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το βήμα που έγινε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι πλέον ζούμε στην εποχή του νέου Καραϊσκάκης. Θα μου πεις, με μια ανακοίνωση, βέβαια, μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα που χρειάζεται να κάνει ο Ολυμπιακός για να πραγματοποιήσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τα σχέδια που έχουν για αυτό το γήπεδο. Εκεί είναι πολύ σημαντικό, ξαναλέω. Όταν με το καλό ολοκληρωθούν οι εργασίες και φτιαχτεί το νέο Καραϊσκάκι, δεν θα έχει καμία σχέση με το Καραϊσκάκι που γνωρίζουμε τώρα, που αν δεν είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα, είναι από τα πιο σύγχρονα γήπεδα στην Ελλάδα και έχει φτιαχτεί εδώ και 22 χρόνια.
0: Ποια είναι τα βήματα που απαιτούνται από εδώ και στο εξής?
2: Μετά μπαίνει μέσα και η πολεοδομία. Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν με τα σχέδια. Ουσιαστικά είναι γραφειοκρατικά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για αυτά τα πράγματα που τα γραφειοκρατικά. Όσο και αν είμαστε στην Ελλάδα και ακούς τη λέξη γραφειοκρατία και σε τρομάζει, νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει θέμα να δημιουργηθεί ανησυχία και φόβος για τις επόμενες κινήσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού πάνω σε αυτό το θέμα. Να κρατήσουμε, ξαναλέω, ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα και να περιμένουμε λίγο και την συνέντευξη που θα δώσει, τις ανακοινώσεις στις οποίες θα προχωρήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι θα έχει χωρητικότητα 52.000 θεατών, θα μπορεί να φιλοξενήσει τελικό Europa, σε αυτό το επίπεδο θα είναι, ότι θα προσφέρει ανέσεις που τώρα το Γεώργιος Καραϊσκάκης δεν τις έχει, και όταν λέω ανέσεις, για παράδειγμα, κυλιόμενες σκάλες. να βοηθήσει πάρα πολύ τους θεατές που θα πηγαίνουν στο γήπεδο να παρακολουθήσουν είτε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού είτε οτιδήποτε άλλο θα διαδραματίζεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Συναυλίες.
3: Με βάση τα σχέδια δεν πρόκειται για να καταλάβω ο κόσμος γιατί συζητάμε, δεν πρόκειται για επέκταση αλλά για ανακατασκευή.
0: Ναι.
2: Ανακατασκευή.
0: Από την αρχή.
2: Ναι.
0: Ανακατασκευή,
2: ναι. Γι' αυτό και θα στοιχήσει 250 εκατομμύρια τουλάχιστον. Συνήθως δεν είμαι, ούτε έχω χτίσει κάτι τέτοιο, ούτε και ξέρω λεπτομέρειες γύρω από τόσο μεγάλα έργα, αλλά με μια κουβέντα με αρμόδιους λένε ότι πάντα πάει προς τα πάνω τιμή.
0: Καλά, εννοείται, ναι. Εννοείται. Από ό,τι υπολογίζεις πρέπει να υπολογίσεις ένα 30% πάνω, σε οτιδήποτε φτιάχνεις, έτσι.
2: Ναι, και είναι και ανάλογα την εποχή, την ακρίβεια της εποχής και της γενικότερης.
0: Και την τάση, των τιμών, ρε παιδί μου, των υλικών, των πραγμάτων που μπορεί να επηρεάσουν μια κατασκευή. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Το είδαμε, ας πούμε, αυτό και στη κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού, του Ραστέχνη κυρίως, που από την ώρα που έγινε μελέτη και μετά έχει αυξηθεί το κόστος αρκετά.
2: Οπότε 250 και κοιτάμε προς τα πάνω.
0: Ναι. Εδώ, επειδή λοιπόν αυτό εκτιμάται τώρα ως ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, δηλαδή πριν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχε ανησυχία ότι θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά?
2: Όχι, αλλά είναι θέμα που έπρεπε να περάσει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι, επειδή μου ήταν όμως και κάτι το οποίο ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει.
2: Φαντάζομαι, ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ήταν σίγουρο.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι οι δυσκολίες που έχει να κάνει το εγχείρημα έχει να κάνει με τα επόμενα βήματα. Γι' αυτό το λέω με αυτόν τον τρόπο.
2: Και τα επόμενα βήματα, εφόσον είναι μελετημένες οι κινήσεις αυτού του ανθρώπου, του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει ανησυχία. Okay. Δηλαδή, γραφειοκρατία μεν, όχι ανησυχία. Με όποια προβλήματα μπορεί να σου δημιουργήσει η γραφειοκρατία, ίσως καθυστερήσεις στο ξεκίνημα του έργου. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι, ξαναλέω, κάτι που λες, πρέπει να κάνω αυτό το βήμα. Θα γίνει αυτό το βήμα. Θα γίνει αυτό το βήμα. Δεν θα μπουν εμπόδια. Το θέμα είναι να μην σε καθυστερήσει πολύ αυτό το βήμα. Αυτό είναι το θέμα. Και όποιος έχει μπλέξει με το δημόσιο...
0: Εντάξει, εδώ πρέπει να δει λίγο και ο Ολυμπιακός τα χρονοδιαγράμματα του. Δηλαδή να κάνει τους υπολογισμούς του, να δει ποιες είναι οι χρονιές, γιατί πρέπει να είναι 2 οι χρονιές, σωστά.
2: 2. 18 με 24 μήνες υπολογίζουν.
0: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο. Και πάντα πρέπει να έχεις και ένα περιθώριο εδώ ελιγμού, δηλαδή να πεις ότι μπορεί τα 2 χρόνια να γίνουν 2 χρόνια και 3 μήνες.
3: Το σχέδιο είναι να ξεκινήσουν στο τέλος της επόμενης σεζόν, σε σεζόν που έρχεται, το Μάιο, και να παίξει ο Ολυμπιακός το 27, 28 και το 28-29 στο ΆΚΑ.
2: Στο Ολυμπιακός, ακριβώς. Όπως Μιχάλης. Και μετά, αν χρειαστεί και κάτι παραπάνω, θα συνεχίσει στο ΆΚΑ, αλλά θέλουν στον Ολυμπιακό να μην χρειαστεί κάτι παραπάνω. Δηλαδή, 2 χρονιές στο ΆΚΑ και οι 3 να είναι στο νέο Καραϊσκάκης. Μπροστά στον κόσμο του, σε ένα καινούριο γήπεδο, που πάντα το καινούριο γήπεδο φέρνει ενθουσιασμό, που θέλει ο άλλος να το δει. Τώρα θα μου πεις, έτσι κι αλλιώς η πορεία της ομάδας μπορεί να σε τραβήξει. Εδώ πάμε πάλι για...
0: Κοίταξε, κακά τα ψέματα, Νικόλα, τα καινούργια γήπεδα αλλάζουν και την ψυχολογία του κόσμου, αλλάζουν και την εικόνα της ομάδας, αλλάζουν πολλά πράγματα, έτσι.
2: Το καινούριο Καραϊσκάκη, συγγνώμη, σε διακόπτω, Βαΐε, το 2004 έπαιζε ένα κύπελο με τη Βέρεια, Αύγουστο μήνα Ολυμπιακός.
0: Ναι. Όχι, λέει ο Κυριάκος. Καλυθέα 2-1, λέει ο Κυριάκος.
2: Όχι. Δεν λέω για πρεμιέρα. Είπα κύπελο.
0: Ναι, κύπελο είπε.
2: Η πρεμιέρα ήταν με την Καλυθέα 2-1. Με Ανατολάκη να πετυχαίνει το πρώτο γκολ. Πάμε παρακάτω. Και ήταν μια βραδιά Αυγούστου που λες να πάω στην παραλία να βγάλω λέπια. Και είχε 30.000 κόσμο.
0: Ναι.
2: Για να προσεπείρωσε όσο λέμε για το καινούριο.
0: Βέβαια, τώρα δεν συζητάμε για τον
2: ίδιο.
0: Βέβαια.
2: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι είναι. Προφανώς.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα και όσο νούμε θα ξέρουμε πολλές περισσότερες λεπτομέρειες για το εγχείρημα των Ερυθρόλευκων.
3: Πάμε γρήγορα με τα γραφικά.
2: Στάνιτς. Επιμένουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Για την ώρα η Λουντογκόρετς φαίνεται να έχει στυλώσει τα πόδια στα 10 εκατομμύρια. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό.
0: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω αν θα ανέβει ο Ολυμπιακός στα 10. Έχει ανεβάσει την προσφορά του. Έχει φτάσει λίγο πάνω από τα 7. Οι Βούλγαροι επιμένουν στα 10. Περιμένουμε εξελίξεις. Για τον Ισμαήλοβιτς εκεί επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Αν δεν αλλάξει η στάση η ομάδα του, Υπάρχει εναλλακτική του Ντουάρτε που είναι ελεύθερος από τη Χετάφε. Και επίσης περιμένουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα του Καντιού, με τους Γάλλους να φαντάζουν αμετακίνητοι για την ώρα. Αν δεν αλλάξουν στάση...
0: Αμετακίνητοι στο δεν πουλάμε.
2: Στο δεν πουλάμε, ναι, στο δεν πουλάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί τώρα λένε δεν πουλάνε για να πάρουν περισσότερα χρήματα, δεν λένε δεν πουλάνε και το εννοούν, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει πρόοδος στο συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό στον Ολυμπιακό θα στραφούν σύντομα στο Plan B. Είναι τρεις μεταγραφές που θέλουν να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι να φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να είναι αυτοί οι παίχτες στη διάθεση του Μεντιλίβαρ. Το θέλουν αυτό, να ικανοποιήσουν στον επιθυμητό βαθμό τα θέλω του προπονητή. Mm-hmm. Και είναι λογικό. Mm-hmm. Αυτά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, φίλε. Ευχαριστούμε.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Κώστας και Τζόγλου είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
3: Buongiorno.
0: Κώστα.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, καλά, καλημέρα. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά. Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Το Μουντιάλ πάει εντυπωσιακά, θα έλεγα. Και περιμένουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι με την Ιορδανία.
0: Να βάλει πόσα ο Μέση?
14: Έλα αντέρεσε. Ναι. Τι γίνεται. Πάντως είναι φοβερό αυτό. Πραγματικά δεν το περίμενε κανένας, έτσι. Δηλαδή υπήρχαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι μπορεί να έρχεται από τον πάγκο σε αυτό το μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και τα βάζεις
14: και να παίξεις τα πιο σοβαρά, ξέρεις, προς το τέλος κτλ.
0: Ναι.
14: Για να δούμε.
0: Εντάξει.
14: Λοιπόν, στα τη ΣΑΕΚ τώρα, πες προφανώς επειδή δεν βγαίνουν ονόματα τόσο καιρό, είπανε οι συνάδελφοι από το εξωτερικό να φορτσάρουν.
0: Ναι ρε παιδί μου, να βοηθήσουν λίγο.
14: Μπράβο.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, να πούμε ότι το μόνο όνομα που έχει βάση είναι του Μπαρίνοφ, με όλα αυτά που είπαμε
0: εχθές.
14: Δηλαδή, αν ο Μπαρίνοφ με κάποιο τρόπο κατάφερε να μείνει ελεύθερος, να πληρώνει με την τσέπη του.
0: Ναι, όπως ο Νικόλιτς.
14: Μπράβο, πληρώνω και φεύγω.
0: Ναι, ναι.
14: Πιστεύω, όχι πιστεύω, λέω ότι η ΑΕΚ θα τον έπαιρνε.
0: Mm-hmm.
14: Είναι ο παίκτης που θέλει, δηλαδή είναι ο παίκτης που κάνει.
0: Εγώ να ρωτήσω τώρα, ο Αδαΐς, να ρωτήσω. Ναι.
14: Γιατί... Και είναι και ένα 82 πάει.
0: Μπράβο, και είναι και ένα 82. Ωραία, να ρωτήσω ο Αδαΐς, γιατί δεν του λέμε του Μπαρίνοφ, πλήρωσε και τα βρίσκουμε μετά.
3: Όχι, τα βρίσκουμε μετά. Να έχουμε βρει από πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
14: Δεν ξέρουμε αν είναι τόσο φορτό ο Μπαρίνοφ καταρχάς. Για να τα σκάσεις.
0: Εντάξει, τι.
14: Παιδιά, κάτι μπορεί να γίνει.
3: Καλά, το διευκολύνει, ρε παιδί.
0: Καταλαβαίνετε. Να το πούμε, ρε παιδί μου.
3: Αύριο μια τράπεζα του τόσο ένα δάνειο.
14: Εγώ λέω αυτό που ισχύει. Ότι οι Ρώσοι ποδοσφαιριστές φυσικά και μπορούν να παίζουν στην Ευρώπη. Α πούμε, το ματοφύλακα Σπαρή είναι Ρώσο.
0: Σαφώ, βέβαια.
14: Δεν μπορεί μια ομάδα να πληρώσει μια ρωσική ομάδα.
0: Σωστά.
14: Αν ξεπεραστεί αυτό το θέμα με κάποιο τρόπο, πιστεύω ότι ο Μπαρίνοφ θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
14: Ξεκάθαρα. Αλλά δεν μπορεί η ΑΕΚ να βασίζεται σε αυτό, γιατί είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Και ούτε μπορεί να παίξει με αυτά τα πράγματα.
0: Okay.
14: Και εδώ ξαναλέω, δηλαδή στον Νίκο Λιθούνα ξεκάθαρα τα πράγματα ότι πλήρωσε ο ίδιος, έγινε εισαγγελική έρευνα για να αποδειχτεί ότι δεν υπήρχε.
0: Ναι. Κάποια σκιά.
14: Ακριβώς.
0: Ωραία, ναι, προφανώς και είναι ιδιαίτερα τα πράγματα εκεί, αλλά τέλος πάντων.
14: Τώρα, τα υπόλοιπα ονόματα που γράφτηκαν χθες δεν έχουν βάση. Εννοείται ότι ο Τζαμ δεν έχει βάση. Απλά θυμήθηκαν οι άνθρωποι τι είχε γίνει το 21.
0: Αυτός ήταν λίστα Αλμέιδα, ο Τζαμ.
14: Όχι, καθόλου. Ήταν. Είχε υπογράψει στην ΑΕΚ ο Εντσάμ, είχε πάρει και φανέλα, είχε φωτογραφηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια που ακόμη δεν ήταν έτοιμη τότε, το 21.
0: Ναι.
14: Αλλά μετά μετάνιωσε. Υπήρχε ένα τρίκ που μπορούσε να κάνει τότε, δηλαδή αυτός είχε συμφωνήσει με τη Celtic, παιδί μου, στο τέλος της... Είχε συνένα στο συμβόλαιο του με τη Celtic.
0: Okay.
14: Και είχε συμφωνήσει με τη Celtic ότι δεν θα γίνει κίνηση για συνένα. Και ας πούμε 30 Ιουνίου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν η ημερομηνία, νομίζω τόσο ήταν, 30 Ιουνίου, μένει ελεύθερος.
0: Ωραία.
14: Τον έφερε η ΑΕΚ εδώ μυστικά, ανακαλύφθηκε τελικά, τον είδε κάποιος στο αεροδρόμιο. Δεν τον είδανε στη Φιλαδέλφια και αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε πάει στη Φιλαδέλφια, είχε φωτογραφηθεί, είχε πάρει φανέλα, είχε υπογράψει, έφυγε. Για να γυρίσει, να ανακοινωθεί 1η Ιουλίου, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
14: Το μετάνιωσε. Πήγε στη Celtic και τους είπε
0: ταπεινά συγγνώμη.
14: Ο μόνος τρόπος είναι να κάνουμε την επέκταση. Έκανε την επέκταση, δεν μπορούσε να κάνει χρήση μετά το χαρτιόν που είχε μαζί του.
0: Σωστό.
14: Και στο τέλος του Αυγούστου τον άφησε ελεύθερο η Celtic και πήγε στη Reading, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στην Championship. Αυτή ήταν η ιστορία με τον Τσάμ.
0: Ψιλοπαγαποντιά δηλαδή.
14: Χοντρό.
0: Χοντρό παγαποντιά, ναι.
14: Επίσης ήταν ένας παίκτης με φανταστικά προσόντα, ο οποίος για κάποιο λόγο δεν έκανε καριέρα.
0: Ελά, δεν θυμάμαι τόσο δραματικό το σκηνικό με τον Εντσάμ.
14: Εντάξει, ίσως δεν είχαν βγει και όλα αυτά.
0: Ναι.
14: Ναι, ίσως δεν είχαν βγει και όλα αυτά τότε. Είχαν βγει κάποια. Έτσι υπήρχε με τον Εντσάμ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο, ούτε για τον άλλο τον παίκτη Χράσνερ, εννοείται που γράφτηκε, και ιδίως το φοβερό ότι θα δώσει 17 εκατομμύρια να τον πάρει. Εδώ τώρα δεν μπορεί να πάρει άλλους από τη Ρωσία, θα δίνει 7 εκατομμύρια ας πούμε στην Κράσνονταρ. Αλλά ούτως ή άλλως είναι και ένας παίκτης που δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο προπονητής, είναι πολύ καθαρό εξάρι για τον Νίκολιτς.
0: Ναι, θέλει πιο 8, θέλει πιο...
14: Ο συγκεκριμένος, ναι, παρότι σαν φάτσα μου κάνει, έτσι να το δηλώσω εδώ πέρα.
0: Ναι, εντάξει, σαν φάτσα, ναι, εντάξει.
14: Ναι. Είναι από αυτού που δεν θα του έχει μαζί σου, ρε παιδί μου, όχι απέναντι.
0: Ναι, μπαίνοντα στο κλαμπ μέσα, α πούμε.
14: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά. Οπότε κρατάμε αυτό με τον Μπαρίνοφ και βλέπουμε. Υπάρχουν εννοείται και άλλοι παίχτες. Το επιβεβαιώνουν και από την ΑΕΚ ότι, όχι για τον Μπαρίνοφ, επιβεβαιώνουν ότι πράγματι είναι συζητήσεις για κάποιες άλλες περιπτώσεις, που επίσης είναι ψηλά στη λίστα, γιατί είναι ακριβώς οι παίχτες που θέλει ο προπονητής, και περιμένουμε αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το τέλος του μήνα, πιστεύω θα έχουμε.
0: Ναι, ναι.
14: Πιστεύω θα έχουμε.
0: Τώρα,
14: περάσει ο μήνας, ναι. Αν περάσει ο μήνας, μπορεί να ακούγεται περίοδο αυτό που θα πω, ίσως αυξάνονται οι πιθανότητες για Μπαρίνοφ, αν περάσει ο μήνας και δεν γίνει αυτό που λέγαμε, δηλαδή ότι μέσα στον Ιούνιο η μεταγραφή.
0: Κάποια εξήγηση θα έχει αυτό, θα μας την πεις?
14: Ναι, θα έχει. Η εξήγηση είναι ότι πάει να πει ότι ίσως έχει βρεθεί κάποια λύση και τραβάει η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Απλά απαιτεί κάποιο χρόνο για να προχωρήσει.
14: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Ωραία. Ωραία, ωραία.
14: Αυτά, παιδιά.
0: Το κρατάμε.
3: Χαίρετε, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Καλημέρα
14: σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να
0: είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Λοιπόν, πάμε break.
3: Ναι, βέβαια.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
20: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
21: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ανανησυχούσε ήρθε ο Παντελής. Τώρα ήρθε να ανησυχήσει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και βγάζει και φωτογραφίες.
1: Ναι, να μην πειράξει τίποτα. Αυτό είναι ο ρίσκο.
0: Μπράβο,
1: να φύγει,
0: ναι,
1: χωρίς,
0: ναι,
1: να πειράξει.
0: Μπράβο, μπράβο, φύγει, φύγει.
1: Άμα αρχίζει να λέει πρέπει να φτιάξω αυτό εκείνο το άλλο, ο κίνδυνος να μην πέσουμε.
2: Είναι η κουβέντα μου έχει καταστρέψει.
0: Θα μην πειράξει τίποτα.
1: Ναι, ναι, μην πειράξει τίποτα. Ναι, μην πειράξει τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: μην πειράξει τίποτα.
0: Πάμε στον κύριο Τζομπατζόγλου.
1: Ναι.
0: Εκεί πρέπει να πειράξουμε αρκετά.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη, μας καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε?
3: Καλημέρα. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Νομίζω ότι μπαίνουμε στην εποχή όπου πρέπει να καταγράφουμε τις αλλαγές στο ΠΑΟΚ, μέσα στο γήπεδο,
0: mm-hmm.
3: πλέον γιατί οι μεγάλες αλλαγές εκτός γήπεδου σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Ήταν πολύ ιδιαίτερο χθες το σκηνικό, όπου έπρεπε να συστηθούν. Έπρεπε να υπάρχει... ήταν τόσα πολλά και σημαντικά τα νέα πρόσωπα, που η παλιά, η Μαρία Γκοντζάρεβα, έπρεπε να συστήσει. Να συστήσει νέο CEO. Έστω και αν την αντικατέστησε τον κύριο του Μαζέτου στα αποδυτήρια. Να συστήσει αθλητικό διευθυντή, που είναι ο Μάτος, να συστήσει το νέο τεχνικό διευθυντή, που είναι ο Βιερίνε, και βεβαίως να συστήσει και τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Και μόνο αυτό το σκηνικό χθες, όπου έπρεπε κάποιος παλιός να μιλήσει στα αποδυτήρια και στους ποδοσφαιριστές για όλους τους καινούριους, νομίζω ότι δείχνει η εικόνα από μόνο της πόσο διαφορετικά ξεκινάει ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν. Είπε για τον προπονητή ότι διψάει για επιτυχία, όσο διαφορετικά ξεκινάει ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν. Είπε για τον προπονητή ότι...

0: μόνο στο άκουσμα που καλεί μια αρνητική αντίδραση. Και εδώ επάνω για τον φόρ του ΠΑΟΚ πρέπει να πούμε ότι ενώ για άλλες θέσεις, ακόμη και για τον αριστερό εξτρέμ, ο ΠΑΟΚ βιάζεται, ο ΠΑΟΚ βάζει ψηλά τον πύχη, θέλει να κάνει μια καλή μεταγραφή, με ό,τι αυτό σημαίνει οικονομικά, σε όνομα, σε αξία. Στον φόρ δεν δείχνει να βιάζεται. Εκεί μάλλον αντιλαμβάνονται του Γιακουμάκη και να λυθεί θα πάει πιο πίσω, και πρέπει λογικά να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει στα φόρ με τον Γερεμέγεφ, το Μύθου, τον Τζάλοφ αυτή τη βδομάδα, στην προετοιμασία από τη Δευτέρα, και αργότερα θα δούμε αν καταφέρει να πάρει το Γιακουμάκη ή αν θα πάει.
1: Θα το αφήσει προς το τέλος, γιατί σου λέει και αλλιώς θα τραβήξει αυτό.
0: Πιο μετά.
1: Ναι,
0: πιο μετά. Ναι. Ενώ για τον αριστερό εξτρέμ κάτι κινείται και παραλαμβάνω.
1: Αμπάντα. Αμπάντα γράφουν.
0: Δεν επιβεβαιώνεται, όχι, δεν επιβεβαιώνεται.
1: Το Αθλέτικο το γράφει πάντως, δεν το γράφει ήταν έτσι Καρδίνιας.
0: Ναι. Από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.
2: Μιλάμε για τρομακτική παιχτάρα, έτσι.
1: Έτσι λες.
2: Ναι. Έτσι λέω με τα βεβαιότητα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι έκανε στο MLS.
1: Δεν το πήγε καλά στα MLS.
2: Δεν ξέρω τι έκανε στο MLS, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ιδέα από MLS, αλλά στη Celtic εμένα μου βγάζει τα μάτια.
0: Από το Ισραήλ στη Celtic και από εκεί σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον, ναι, αρκετά καλό για τέτοιους ποδοσφαιριστές, όπως η Σκωτία, η Ολλανδία, το Βέλγιο πολλές φορές, κατάφερε να πάρει μια πιο μεγάλη μεταγραφή χωρίς να έχει σπουδαία επιτυχία στη Σάρλοτ. Το συμβόλαιο του από εκεί τελειώνει σε 6 μήνες. Ας κρατήσουμε μια πρώτη άρνηση, θα δούμε αν ισχύει ή αν πράγματι ο ΠΑΟΚ πάντως έχει δεξί πόδι, παίζει αριστερά και από τη δεξιά πλευρά έχει αγωνιστεί αρκετές φορές.
1: Και σε καλή ηλικία, έτσι, 24.
0: Ναι,
1: πολύ καλή ηλικία.
0: Στα 24.
2: Να δω να σημειώσω ότι ο Ολυμπιακός τον είχε χάσει όταν έφυγε από το Ισραήλ για να πάει στη Celtic. Για 500.000 κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει σίγουρα η μεγάλη αναζήτηση και η μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση στην άμυνα. Το ελοστόν το δείχνει να είναι θέμα ορών. Λογικά θα κλείσει έτσι ώστε στάνταρ να είναι από Δευτέρα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Χατζηγιάκος είναι σίγουρα στόχος, όχι τόσο προχωρημένος όπως ο Ισπανός, και όταν ο ΠΑΟΚ θα πάει για έναν ακόμη στόπερ, εφόσον πάει, θα είναι στα χαρακτηριστικά ένας πιο βαρύς, σκληρός, ας το πούμε πιο δυναμικός, κεντρικός αμυντικός. Αυτό είναι το πλάνο. Προς το παρόν έχουν ανέβει και 3 στόπερ, 3 νεαροί από την δεύτερη ομάδα για το ξεκίνημα της σεζόν. Έτσι ξεκινάει αυτή η περίοδος, με τον Λύση, με αθλητικό διευθυντή, με τον Βιερίνια, ας πούμε η εποχή των σαραντάριδων, ας το θέσουμε και έτσι, για τον ΠΑΟΚ. Και πάμε στην καταγραφή αυτής της νέας κατάστασης, της νέας πραγματικότητας του ποδοσφαίρου. Θα κληθεί να παίξει ο ΠΑΟΚ και σε αντιμετώπιση των αγώνων, μια και σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα, ο ΠΑΟΚ παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι στα προγραμματικά του Europa League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αμπάντα, λοιπόν, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί από τον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής πάντως δεν επιβεβαιώνεται. Πάμε break, κύριε Πρόεδρε. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1.

0: Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Είναι καλοκαίρι για πολλούς. Δεν είναι για όλους καλοκαίρι, αλλά είναι για πολλούς καλοκαίρι.
14: Ναι.
13: Ξεκίνα λοιπόν το καλοκαίρι σου. Ξεκίνα το καλοκαίρι σου.
14: Τόνωσες το Viber, τόνωσες δρομάλια.
13: Viber με Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και χωρίζει. Για μένα που είμαι καμπάκιας, μου αρέσει το κάμπινγκ δηλαδή, όταν μπαίνω στο μαγαζί του Δημητριάδη, φίλε, νιώθω σαν να μπαίνω σε κατάστημα με παιχνίδια.
14: Έλα, στείλε το Viber τώρα.
13: Λοιπόν. Διάλεξε ανθεκτικά σκίαστρα. Πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά κι αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση, σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα. Το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να δεις. Να δεις τα προϊόντα όλα αυτά, στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Ή μπες τώρα στο dimitriadis.gr και παρήγγειλε με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Store. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε μια δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα.
14: Παιδιά, στέλνεις το Viber, στο Viber του Βάιου που βαράει
13: στο Viber
14: του σταθμού. 100 ευρουλάκια, πάρετε καρεκλίτσες, ομπρελίτσες,
13: καθισματάκια,
14: τραπεζάκια.
13: Τραπεζάκια. Εγώ τραπεζάκια την παραλία, φίλε.
14: Ναι, ναι, 100 ευρώ.
13: Λοιπόν,
14: έλα όποιος προλάβει, 6... έχετε 5 λεπτά.
13: 7 λεπτά.
14: 6-9-8-8-9-46-9-46.
13: Βάζετε ονοματεπώνυμο, τη λέξη Δημητριάδης και μπαίνετε στην κλήρωση. Χαμόλης γίνεται, έτσι. Χαμός γίνεται.
14: Ναι, ρε.
13: Χαμός γίνεται.
14: Θα ξεπουλάγα εγώ στη λέει, κύριε.
13: Εννοείται. Το έχεις, ρε. Ναι, το έχεις. Το έχεις.
14: Έχουμε Χριστό.
15: Ναι, ναι.
13: Τι κάνετε, κύριε?
14: Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας.
15: Πώς είστε, κύριε?
13: Καλά. Μια χαρά εσείς.
15: Για πείτε, τι έχουμε, ωραία πράγματα.
13: Αγγλία Γκάνα έχουμε σήμερα. Έχουμε Μέση 18 γκολ, έχουμε Μπαπέ 16 γκολ, έχουμε Χάλαντ άλλα 2.
15: Νομίζω ότι είναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, θα το πω πάντως όσο και αν ακούει. Είναι το πρώτο Μουντιάλ ποτέ, στο οποίο όλοι αυτοί που αναφερόμαστε και λέμε, με εξαίρεση έναν που ακόμα δεν έχει μιλήσει, και είναι ο Ρονάλντο, που δεν του πηγαίνουν και αυτά τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι και σε παγκόσμιο κύπελο πόσο καιρό έχει να σκοράρει, ας πούμε, από το... Αλλά πες ότι ξαφνικά σήμερα με το Ουσμπεκιστάν βάζεις 3-3 γκολ, ξέρω εγώ. Οπότε θέλω να σου πω ότι πρώτη φορά δεν θυμάμαι εγώ άλλο. Και έχω θυμάμαι τα παγκόσμια κύπελα αρκετά καλά, πιστεύω.
13: Ναι, ναι, ναι. Να γίνεται αυτός ο πανικός.
15: Περιμένεις πριν αρχίσει το τουρνουά και λες πρώτη σκόρερ, παιδί μου, ποιος μπορεί να είναι.
13: Ναι, ναι, ναι.
15: Ποιος μπορεί να είναι. Να είναι ο Μπαπέ, να είναι ο Μέση, να είναι ο Κέιν, να είναι ο Χάλαντ, να είναι ο... Και όλοι έχουν... Σκοράει ο ένας, σκοράρουν και άλλοι. Σκοράει ο άλλος, σκοράει και ο άλλος.
13: Εντάξει, τα μάτσα για της Γαλλίας είναι μαζί. Και γίνεται ταλαβέρι χοντρό.
15: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από την αρχή περιμένεις κάποιους, εντάξει, μας έχουν βγει ας πούμε και από τα δεξιά ο Ουντάβ, έτσι, ναι. Ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ.
13: Σε 60 λεπτά έχει 3 γκολ.
15: Έχει 3 γκολ και αυτός δεν είναι πρώτος σκόρερ, είναι, είναι ο πρώτος σκόρερ της Γερμανίας.
13: Ναι, ναι.
15: Αυτόν δεν τον συζήταγες. Αλλά δεν λες πριν αρχίσει το τουρνουά, για κάτσε να δω 7-8 επιλογές για πρώτους σκόρερ.
13: Ναι, ναι, ναι. ναι.
15: Okay.
13: Εμπαπέ, Μέση, σίγουρα.
15: Ναι. Ωραία, όποιον και να πεις από αυτούς έχουν σκοράρει. Ακόμα και αυτοί που δεν τους βλέπεις για πρώτους σκόρερ, αλλά είναι τα βαριά όπλα των ομάδων τους. Σαλάχ, έτσι, σκόραρε.
13: Mm-hmm.
15: Σαρ, Σενεγάλη, σκόραρε. Mm-hmm. Αυτό.
13: Ο Ένερ Βαλένσια πάντα παίζει για τους φίλους του Εκουαδόρ.
15: Ναι, ρε παιδί.
13: Πάντα παίζει. Σε Κόπα ναι, Αμέρικα και...
15: Δεν σκοράρει όμως.
13: Δεν σκοράρει όμως, ναι.
15: Ναι. Αλλά σκοράρει στο προηγούμενο Μουντιάλ. Ναι. Ο περίφημος Κόντι Χάκπο, ο οποίος ξαφνικά στις μεγάλες διοργανώσεις...
13: Όχι, δεν θα, είναι... δε θα τον έπαιζα, Χρήστο μου.
15: Δεν θα τον έπαιζες ποτέ εσύ. Άλλο λέω. Όχι. Έχεις δει ότι τα γκολ, ο Χάκπο στις μεγάλες διοργανώσεις...
13: Με την Ολλανδία παίζει πολλά.
15: Το προηγούμενο. Ναι. Είτε είναι το Euro, ενδιάμεσα. Είτε είναι πάλι τώρα, σκοράρει και κάνει assist.
13: Και μετά έρχεται στο Μέλιγουτ και ξανά την μπάλα.
15: Αυτό ακριβώς, τέλος πάντων. Αλλά να πούμε για τους βασικούς τώρα, έτσι, ότι έχει να συμβεί πρώτα απ' όλα από το κάνω Κέιν το 18, που σκόραρε με την Παναμά και την Τινησία στα δύο πρώτα, συνεχόμενα μάτς από 2 και 3 γκολ. Αυτό που κάνει ο Χάλαν τώρα στις δύο πρώτες του συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο, πιο πριν για τον Κέιν το 18, για να το βρούμε, πρέπει να πάμε στον Γκρέγκορ Σλάτο, 74,
13: ναι, Πολωνία.
15: Δηλαδή είναι σημαντικό 50 τόσα χρόνια να έχει συμβεί μία φορά και αυτή από τον Κέιν και να έρχεται ο Χάλαντ και να επιβεβαιώνει ό,τι συζητάμε για το όνομά του. Γιατί θα μπορούσε, δεν θα ήταν ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος που σκοράρει κατά ρυπάς, ας πούμε, με την ομάδα του, πολύ στα προκριματικά και όταν έρχεται η ώρα των τελικών, σιωπαίνει. Κάθε άλλο.
13: Mm-hmm.
15: Επίσης χθες, πόσο του ταιριάζει του Έντεγκαρντ το παιχνίδι, είναι πιο αργό στο Μουντιάλ εκ των πραγμάτων, οπότε έχει χρόνο με την μπάλα, σκανάρει τις επιλογές του κτλ. Πάλι ασίστ χθες και γενικώς η Νορβηγία είναι μια πολύ καλή ομάδα που η Σενεγάλη την κόντραρε μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Δηλαδή το πάλεψε το μάτς, ξαναμπήκε στο μάτς, μείωσε το τέλος, πήρε τα 2-3 κόρνερ τα συνεχόμενα, είχε ένα μάτς το οποίο πήγε, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο μάτσι, δυστυχώς για την ώρα που ήταν. Αυτό νωρίς θα το είχαν ευχαριστηθεί πολύ περισσότερο ο κόσμος. Τώρα, η Γαλλία έχει τη μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με την Αργεντινή, το ότι δεν ξέρεις από ποιον θα τη βρεις. Δηλαδή, θα είναι η πάσα του Ολίσε, θα είναι ο Ντεμπελέ που θα κάνει τη ζημιά, θα είναι ο Εμπαπέ που αυτός κυρίως κάνει τη ζημιά μέχρι τώρα, αλλά καταλαβαίνεις ότι και να τον μπλοκάρουν θα τον βρεις από κάποιον άλλο. Mm-hmm. Και ερχόμαστε στην περίπτωση Μέση, που η αλήθεια είναι ότι το 18 στο παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας όταν τελείωσε, όλοι μας μεταξύ μας θα είπαμε ότι έχασε τις ευκαιρίες του κτλ. Yeah. Να κάνει το top, γιατί δεν μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ότι ήταν ένα superstar ποδοσφαιριστής 15 ετών ή 13 ετών τότε. Λοιπόν, τι έχει καταφέρει από τότε, 2 Κόπα Αμέρικα, ένα παγκόσμιο κύπελλο του 22, να σπάσει όλα τα ρεκόρ και έχει έρθει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο πλήρως απελευθερωμένο. 3 γκολ στην πρεμιέρα, 2 χθες, παρότι χάνει το πέναλτι, τα μεμονωμένα ρεκόρ τα ακούω και τα ξαναφήνω στην άκρη, διότι πιθανώς ο Εμπαπέ έχει μπροστά του και τον καιρό.
13: Ναι,
15: και
13: θα το ξεπεράσει, παιδί μου, εντάξει.
15: Θα τα ξεπεράσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Ναι.
14: Θα το ξεπεράσει και από φέτος.
13: Ναι, ναι,
15: ναι. Μπορεί να το ξεπεράσει και από φέτος κάποιος. Δηλαδή δεν είναι το ότι το... Άλλωστε νομίζω ότι σκοράει προς το παρόν ο Μέση, άρα η συζήτησή μας πρέπει να γίνει Μήπως πρέπει και κάποιος άλλος από την Αργεντινή
13: να βάλει κανένα γκολ, ναι.
15: Να ανεβεί λιγάκι, δηλαδή ο Άλβαρες αυτό που χάνει, ναι, δεν χάνεται από ένα παλικάρι τέτοιας ποιότητας, ας πούμε έτσι. Και όμως ο άλλος κυνηγάει τη φάση του παιδί μου, λες και είναι το πρώτο του μάτς με την εθνική ομάδα και θέλει. Και κοίταζα χθες το πολύ ωραίο αφιέρωμα που το είχε η ΕΡΤ στα γκολ αυτά και βλέπεις ότι πέτυχε γίνον τον γκολ με την Σερβία το 2006, μετά ξανασκόραρε, το 10 δεν σκόραρε, το 14 και κάποια στιγμή από το 18 και μετά είχε αρχίσει η ιστορία, το 22 κυρίως και τώρα, ήταν τα πολλά του γκολ. Τι όσο μεγάλωνε,
13: ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Και αρχίζεις και λες, γιατί τα πολύ καλά του χρόνια ήταν τα φοβερά χρόνια της Μπαρσελόνα, δεν ήτανε.
13: Σωστό.
15: Άρα το Μουντιάλ του 6, που ήταν ακόμα παιδί μεν, του 10 κυρίως που δεν σκόραρε καθόλου, του 14, ήταν τα top του χρόνια από πλευράς παρουσίας συλλογικής. Εδώ νομίζω ότι έχει να κάνει, είπε και ο ίδιος κάποια στιγμή χθες, γιατί ο Ρονάλντο έκανε, ο Βραζιλιάνος ο Ρονάλντο, μια δήλωση και είπε ο Μέση ότι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, εγώ ήμουν τυχερός, λέει, δεν είχα τραυματισμούς. Γιατί είπε ουσιαστικά ένα respect ο ένας, ότι αυτό που, αυτά που κάνει είναι φοβερά και τα νούμερα που κάνει είναι φοβερά. Εγώ, λέει, στην ηλικία αυτή είχα ήδη σταματήσει το ποδόσφαιρο 4 χρόνια και είχα ένα κάποιο κιλά. Και ο άλλος ουσιαστικά του ανταπέδωσε τη φιλοφρόνηση και πολύ λογικά ότι αν δεν είχε τους τραυματισμούς και τον Βραζιλιάνο τον Ρονάλντο δεν ξέρουμε τι θα δούμε ακόμα περισσότερο και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κρίμα της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Πάντως γενικά, γιατί ξέρεις, υπάρχει μια συνήθεια γενικότερα στον κόσμο, μια ατελείωτης γκρίνιας. Χθες ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο μας διέκοψε ο καιρός και ήταν και λίγο, ξέρεις, αυτό το πράγμα σταματήσει το μάτς και δύο ώρες αργότερα κτλ. Μέχρι τώρα βλέπουμε και καλά μάτς, τους superstar τους βλέπουμε
13: και γεμάτα
15: καλά.
13: Γήπεδα και καλή ατμόσφαιρα.
15: Ναι, γεμάτα γήπεδα. Mm-hmm. Τους superstar τους βλέπουμε καλά. Mm-hmm. Γιατί το προηγούμενο μου διαλέγαμε ότι είδαμε αυτό που είδαμε το 22, γιατί οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά οι περισσότεροι superstar νοητικά και σωματικά δείχνουν να είναι εδώ.
14: Ναι, βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον βλέπω πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που
13: περίμενες. Ναι.
15: Εγώ σίγουρα περιμένω καλύτερα. Επίσης, ναι, το έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Πριν αρχίσει το τουρνουά, σας είπα, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Ότι στους 32 θα ξεκινήσει με τα νοκάουτ ένα νέο παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά, έτσι όπως ήμασταν πριν. Mm. Λοιπόν, ας ευχαριστηθούμε ό,τι έχουμε μπροστά μας.
13: Σωστό.
15: Ας ευχαριστηθούμε αυτό που βλέπουμε, την τελευταία παρουσία, ποτέ δεν ξέρεις με όλους αυτούς, αλλά την τελευταία παρουσία αυτού του παίκτη που...
14: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι διάλογο, να τον δούμε στο επόμενο το μέση τον Κριστιανό.
15: Ποτέ δεν ξέρεις. Το 18 υπολόγισε να τον ξαναδούμε και το 22.
13: Τον Κριστιανό το ποντάρω εγώ, γιατί είναι η Πορτογαλία το παγκόσμιο κύπελλο. Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
14: Τι, 46.
13: 45.
15: Ναι, ναι. Και να πάει 45 χρόνων. Ξέρω, 45. Καλά,
13: όχι,
15: εντάξει.
14: Δεν γίνεται.
13: Το τι θέλω, καλά, καλά, ναι,
15: να. Αλλά τέλος πάντων το δεν γίνεται, εγώ δεν λέω για κανέναν.
13: Ναι, ναι.
15: Θέλω να πω ότι...
14: Εδώ πια χαλάει το δικό του μύθο. Δηλαδή δέχεται κριτική πια από τα μέσα της Πορτογαλίας.
15: Καμία αντίρρηση.
14: Ότι αλλά τι κάνεις να φίλε τώρα, ας πούμε...
15: Άλλο, να το πιάσουμε τότε λίγο διαφορετικά. Πιο παλιά λέγαμε κάποτε, τουλάχιστον να ξεκίναγα και δούλευα σε αυτή τη δουλειά, ακούγαμε το περίφημο μύθο του Καρμπαχάλ των τεσσάρων παρουσιών σε παγκόσμια κύπελλα. Ήταν τραυματοφύλακας. Μετά λέγαμε για το Ματέους, κοίταρε τη διάρκεια, ας πούμε,
13: ναι, ναι, ναι,
15: να πάει σε πέντε. Λοιπόν,
13: Μάρκες.
15: Πόσοι φτάσαμε εδώ πέρα, εδώ ακούς τα νούμερα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ξέρεις, και για τα νεότερα παιδιά. Ναι. Όταν ο Μόντρις και παίζει 200η φορά. Πόσες φορές, δεν θυμάστε παλιότερα. Έπαιζαν ένα δύο παγκόσμια κύπελλα.
13: Τα 100 μάτς ήταν ο Ρώσος.
15: Τα 31-32 ναι, ναι, η Σταρ λέγανε να αφοσιωθώ λίγο τώρα στην ομάδα μου. Εντάξει, έπαιξα με την εθνική ομάδα, ξέρω κι εγώ, οι Ευρωπαίοι, δύο παγκόσμια κύπελλα και δύο Euro.
13: Ναι, εντάξει, εδώ όταν ο Χασάν, ο Αιγύπτιος, συμπλήρωσε 150 μάτς, πάθαμε πλάκα.
15: Ναι, ναι, αυτό. Και όταν αυτός που είναι τώρα πρόεδρος στην Ιρακινή Ομοσπονδία πιάσει τα 148, ναι, που ήταν πολύ μεγάλο νούμερο για την εποχή, ναι, λέγαμε κοίτα ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα τα νούμερα του
13: Ιωσήφ. Τα 100 του Ζαγοράκη το θυμόμαστε με την Δανία.
15: Τα 100 του Ζαγοράκη ήταν μεγάλη υπόθεση, ήταν ο πρώτος. Αλλά μετά και ο Καραγκούνης που σπάσε τα νούμερα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα, ο Μόντριτς. Θα μπορούσε εδώ και χρόνια να πει παιδιά, δεν θέλω να ταλαιπωρώ άλλο το κορμί μου με την Κροατία. Εντάξει, οκ, okay, τι να κάνω. Τελικό έπαιξα το 2018, πήρα και χρυσή μπάλα.
13: Ναι, ναι.
15: Και όχι μόνο, πήγε και το 22 και είναι και τώρα. Δεν σου λέω τι κάνει. Εγώ σου λέω ότι και υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις, όπως είναι αυτή τώρα εδώ του Μέση, που τέτοιο ξεκίνημα σε παγκόσμιο κύπελλο δεν έχει κάνει τον έναν παιδί.
14: Ναι, ναι.
15: Και είναι πολύ ωραίο ρε παιδί μου. Και βλέπεις ότι ο Εμπαπέ χθες τη φάτσα του, πώς το ευχαριστιότανε για αυτό και το προηγούμενο μάτς της Γαλλίας, σε σύγκριση με το πρόσωπό του παίζοντας με τη Ρεάλ όλη τη χρονιά.
13: Έτσι.
15: Μακάρι να συνεχιστεί έτσι αυτό το πράγμα, γιατί αν συνεχιστεί έτσι αυτό το πράγμα σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά θα έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλα μάτς και θα έχουν πέσει κορμιά για να φτάσουν έτσι κάποιοι εκεί, και στα ημιτελικά δεδομένα μέχρι το τελικό θα δούμε πάλι μεγάλα παιχνίδια. Οπότε, αυτά.
13: Χριστό μου, ένα stop να δώσουμε 100 ευρώ δωρεοπιταγή για αγορές από τα καταστήματα Δημητριάδης Action Stores. Μπουμπούνα το.
15: Τώρα.
13: Λοιπόν, Βασίλης Βλαχάκης είναι ο νικητής. Κερδίζει λοιπόν 100 ευρώ από τα καταστήματα Action Stores Δημητριάδης.
14: Ομπρελίτσες, καθισματάκια, έχω λέγεται.
13: Τα πάντα έχω λέγεται. Μπουκαλάκια, ποτηράκια, τα πάντα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας και Χριστό μας. Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις να μας πεις κάτι.
14: Έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και στο παγκόσμιο κύπελο. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και μπλουζίτσες έχω και βιβλιαράκια έχω.
13: Πριν τα δώσω αυτά, να σας πω ότι το καλοκαίρι σου ξεκινά στα Δημητριάδης Action Stores με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διαλέγεις ανθεκτικά σκίαστρα. Πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά κι αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές, με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα. Το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Attica City Link. Ή μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε με ένα link, με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores, ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου και φέτος τα Δημητριάδης Action Stores σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ και με το διαγωνισμό που θα κάνουμε και αύριο και θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν!
14: Έλα ψυγιάκι με παγωμένες μπύρες για βοηδοκυλιά.
13: Τα ψυγιά του Δημητριά δεν υπάρχουν.
14: Ναι, ναι.
13: Επειδή έχω
14: ό,τι πρέπει για βοηδοκυλιά είστε.
13: Έχω, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις.
14: Ναι.
13: Λοιπόν, Κυριακό, 5 stop για να δώσουμε τα 5 βιβλία. Πάμε.
17: Πρώτο stop.
13: Λοιπόν, η Βάγια Γκούσδοβα τελειώνει σε 5.45, κερδίζει το γκολ, το εικονογραφημένο βιβλίο που εξηγεί τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Το πρώτο. Πάμε για το δεύτερο γκολ.
17: Δεύτερο στο.
13: Μιχάλης Προυκάκης τελειώνει σε 4.27. Πάμε για MVP Publication τώρα.
17: Στο.
13: Μιχάλης Κοτσιόπουλος κερδίζει τους άγγελους με τα βρώμικα πρόσωπα. Αργεντινή δηλαδή. Πάμε.
17: Στο.
13: Μαρίνος Κολιαβάς κερδίζει το βιβλίο για το Μουντιάλ. Η ιστορία του Μουντιάλ όπως είναι ξαναγραφτεί από τον Wilson. Τρίτο βιβλίο από MVP.
17: Stop.
13: Αθανάσιος Αδάμ κερδίζει το βιβλίο για την Αγγλία. Πάμε τώρα να δώσουμε τις τρεις μπλουζάρες της Animal Print. Πάμε.
17: Stop.
13: Ηλίας Τουμπακάρης τελειώνει σε 608.
17: Stop.
13: Θοδωρής Ιωσιβίδης τελειώνει σε 575. Ένα ακόμα.
17: Πάμε. Stop.
13: Πάρης Γιαννακός τελειώνει σε 5.99 και δύο μπαλίτσες μπάσκετ, μπαλάρες μπάσκετ, προσφορά της Λίγκα Sport, είναι η Open Court, δερμάτινες μπάλες μπάσκετ για να σουτάρετε σαν τον Μπογκδάνοβιτς. Πάμε.
17: Stop.
13: Παναγιώτης Σταυρόπουλος τελειώνει σε 0.23
17: και stop.
13: Σάκης Σιάμος τελειώνει σε 5.77. Τα δώσαμε και σήμερα όλα, πάμε να φύγουμε.
14: Χαίρετε.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
24: Να ζήσετε!
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
0: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
26: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράη που μένει ελεύθερος από την Ίντερ κάνει λόγο ο Νικολός Κύρα. Σύντομα θα περάσει ιατρικά ο 34χρονος στόπερ και θα υπογράψει μέχρι το 2028 όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος. Ανακοινώνεται ο Ινιάκη Πένια που μαζί με τον Τσάπρα θα ενσωματωθούν σήμερα στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στασιμότητα στις υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς και Ρόκα για τον Ολυμπιακό που έχει στα υπόψη και τον Πορτογάλο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε που μένει ελεύθερος από τη Χετάφε. Έγινε το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης καθώς το έργο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά. Ψηλά στη λίστα της ΑΕΚ εξακολουθεί να βρίσκεται ο 29χρονος Ρώσος μέσος Δημήτρη Μπαρίνοφ, αλλά η περίπτωσή του είναι περίπλοκη λόγω του συμβολέου του με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Παράλληλα, η Ένωση είναι σε συζητήσεις και με άλλους παίκτες, έχοντας ως στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ΧΑΦ μέχρι το τέλος του μήνα. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού μέσου Tom Delebasiru. Ο Άγγλος με Νιγηριανή καταγωγή, που πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην τουρκική Gençler Birliği, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Κινητικότητα στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση εξτρέμα, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το δημοσίευμα του Athletic περί διαπραγματεύσεων με τη Σάρλοτ για τον 24χρονο Ισραηλινό Λιέλ Αμπάντα. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τον δικέφαλο του Βορρά. Κάτοικος Μαϊάμι γίνεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο στον μπαμ του καλοκαιριού στο NBA. Οι Heat συμφώνησαν με τους Bucks για την ανταλλαγή του Έλληνα Forward που αφήνει το Milwaukee έπειτα από 13 χρόνια. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα επισημοποιηθεί η συμφωνία. Δεδομένη θεωρείται η πρόσληψη του Παόλο Μαλντίνη στη θέση του τεχνικού διευθυντή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση. Το φαβόρι για τον πάγκο των Ατζούρι φέρεται να είναι ο Αντώνιο Κόντε. Στην Ευρωλίγκα παραμένει οριστικά η Real Madrid. Σύμφωνα με το Eurohoops, η Βασίλισσα αναμένεται να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση και η επικύρωσή του θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: Έτριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. 12 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στον πηγούνι Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Είναι Τρίτη, 23η μέρα του Ιουνίου του 2026, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Θαμπάκος στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο, ο κύριος Πάντσος στο απέριξη παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Κοντά μας και η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι αν βλέπεις κόσμο να δουλεύει έξω από το σπίτι, παρεπιπτόντως γίνεται σπίτι με αυτό. Λοιπόν, και σκέφτησε μακάρι να σκάβουν για οπτικές ίνες. Τα καλά νέα είναι ότι η Νόβα σου φέρνει το Νόβα 5G Home Internet για υπερευψηλές ταχύτητες της τάξης των 300 Mbps χωρίς να χρειάζεσαι οπτικές ίνες. Δηλαδή θέλω να πω, αυτούς που βλέπεις έξω από το σπίτι μπορεί να ελπίσεις ότι κάνουν και καμιά άλλη δουλειά. Θέλω να πω, εξίσου χρήσιμη. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες τάξης των 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Παρακάτω, πάμε παρακάτω. Να πούμε δυνατότητα τη επικοινωνία 2195-79-283-84-85, το τηλεφωνικό μα κέντρο. Αν νομίζετε ότι κάτι μπορούμε να σα βοηθήσουμε, σπεύσατε. Μπορώ επίσης να σας πω ότι έχετε πάντα δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή μία σύνδεση με μία συσκευή σας στο διαδίκτυο, έτσι κι αλλιώς συνδεδεμένοι είσαστε. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε και τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, αφού τα κάνετε όλα αυτά, μπορείτε να κλικάρετε την ένδειξη Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και βέβαια να μας στέλνετε και μηνύματα που τους τρίχνουμε μια ματιά. Έρχονται κάθε τόσο και πρέπει να πω ότι τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την διαμόρφωση των συζητήσεων, ας πούμε, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διώρου. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά γενικώς στείλτε τα εσείς. Λοιπόν, επικαιρότητα διπλή. Η μία είναι η μουντιαλική επικαιρότητα. Έρχομαι από μια ξενύχτη κολοσσέων διαστάσεων, γιατί το απαιτούσε και λίγο το πράγμα. Η Γαλλία που ξεκίνησε νωρίς μετά το show του Μέση, διακόπηκε το παιχνίδι της με το Ιράκ λόγω καταιγίδας. Έκανε κανένα 2 ώρες να αρχίσει, έπεσε πάνω στους Νορβηγούς. Και βέβαια, εντάξει, προτίμησα την Νορβηγία και το μάτς της Νορβηγίας με την Σενεγάλη που γινόταν σχεδόν παράλληλα, από το να δω πολύ αναλυτικά το δεύτερο ημίχρονο των Γάλλων που είχαν καθαρίσει το πράγμα. Φαινόταν, κέρδιζαν μόνο 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Λέω μόνο 1-0 γιατί είχαν χάσει και άλλες ευκαιρίες, αλλά και γιατί το πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως γινόταν το πράγμα, είχε κρατήσει γύρω στο 20 λεπτό. Μετά το 20 λεπτό, όταν άρχισε να βρέχει πολύ, οι παίκτες δεν είχαν πολύ μεγάλη διάθεση. Περίμεναν τη διακοπή που είμαι βέβαιος ότι ήξεραν ότι θα υπάρξει. Φύγαν όλοι μαζί στο ημίχρονο, γύρισαν μετά από 2 ώρες. Ο Εμπαπέ έβαλε ένα γκολ ακόμα. Είχε βάλει μια γκολάρα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και χάρη σε αυτό θέλω να πω είναι ότι όπως στα σούπερ μάρκετ, άμα βάλεις ένα φοβερό γκολ, παίρνεις και ένα δώρο. Δηλαδή το δεύτερο του γκολ ήταν πραγματικό δώρο του τερματοφύλακα του Ιράκ. Έβαλε και ένα Ντεμπελέ, για να μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτός εκεί. Η Γαλλία έκανε και τα πειράματά του Ντεσάν και έρθισε με 3-0. Αλλά κακά τα ψέματα, όλη η φασαρία του κόσμου, όλη η προσοχή του κόσμου, όλη η αποθέωση του κόσμου, όλα του κόσμου είναι πάλι στο Μέση. Στο Μέση που έχει βάλει όλα τα γκολ της Αργεντινής, 5 συνολικά. Έχασε χθες ένα πέναλτι νωρίς, αλλά έβαλε 2 μετά. Έμεινε σε όλο το μάτς στο γήπεδο, διότι ήταν ρευστό το αποτέλεσμα και ο Σκαλόνι ήταν ρευστό το αποτέλεσμα, δεν βγάζει το Μέση ποτέ. Βρήκε το δεύτερο γκολ στο 95, αφού στην ίδια φάση είχε στείλει τον Νίκο Γκονζάλες απέναντι στον τερματοφύλακα. Είδε ότι ο άλλος δεν είχε σκοπό να βάλει γκολ και το έβαλε αυτός τελικά. Και αν υπάρχει ένα προβληματάκι της Αργεντινής, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, οι άλλοι δεν βάζουν γκολ και δεν είναι ότι δεν έχουν ευκαιρίες. Είναι σαν να περιμένουν ότι, ή εν πάση περιπτώσει, να είναι φυσικασμένοι, ότι αφού υπάρχει ο Μέση σε τέτοια κατάσταση, δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Ιδιαίτερα θα τα βάλει αυτός. Όχι η καλύτερη νοοτροπία για να κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά σίγουρα η καλύτερη νοοτροπία για να βλέπουμε αυτές τις παραστάσεις του Μέση, οι οποίες είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό. Και είναι και γήινες. Θέλω να πω δηλαδή ότι μέσα στα καταπληκτικά πράγματα που κάνει, υπάρχουν και διάφορα άλλα που δείχνουν ότι είναι άνθρωπος κανονικός. Χθες τσακώθηκε με τον μπάγκο της Αυστρίας. Στο πρώτο παιχνίδι είχε κάνει ένα φάουλ στα όρια της κόκκινης κάρτας. Θα μπορούσε να αποβληθεί. Δεν είναι εξωγήινος, δεν είναι θεός, δεν έχει διεκδικήσει ποτέ τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Είναι ένας κανονικός ποδοσφαιριστής με τη διαφορά ότι είναι ο καλύτερος όλων. Στους 2, δηλαδή στο Μέση και στον Εμπαπέ, απάντησε με τον τρόπο του ο Χάλαντ, οδηγώντας την Νορβηγία σε μια νίκη πολύ πιο εύκολη από αυτό που δείχνει το τελικό 3-2. Εντάξει, πολύ πιο εύκολη, ίσως και εγώ υπερβάλλω, διότι στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν πολύ μοιρασμένο. Οι Νορβηγοί ξεκίνησαν καλά, κερδίσαν 3-4 κόρνερ στο πρώτο δεκάλεπτο. Έδειχναν ότι μπορούν να στριμώξουν την Σενεγάλη, αλλά τον γκολ το βρήκαν με τον Πάντερσον, αν το λέω σωστά, ένα παίχτη που αγνοούσα μέχρι τη βράδυ. Λοιπόν, το βρήκαν αργά, στο 44. Στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, ο Χάλαντ έκανε το 2-0, ο Χάλαντ έκανε το 3-1. Ο Χάλαντ κάνει πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Δηλαδή, Έχει πετύχει γκολ και στα 12 τελευταία παιχνίδια της Νορβηγίας, φιλικά και επίσημα. Έχει βάλει 16 γκολ στα 5 τελευταία. Βάζει μίνιμουμ 2 γκολ στο μάτς στα 5 τελευταία. Δηλαδή, πραγματικά δεν τα συναντάς αυτά, θέλω να πω ποτέ. Δεν τα βρίσκεις αυτά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όχι του παγκοσμίου κυπέλου, στην ιστορία του ποδοσφαίρου γενικά. Αλλά έχει πέσει αυτούς τους δύο, δηλαδή στον Μέση πρώτα απ' όλα, που κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι εκτός λογικής, ας πούμε, εντελώς. Και στον Εμπαπέ, που εμένα μου θυμίζει η καριέρα του, την καριέρα του Πελέ. Τρίτο παγκόσμιο κύπελο στη σειρά, πρωταγωνιστής. Γκολ στα 18 του. Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 18 του. Πρέπει να πάμε και πίσω για να βρούμε τέτοιου τύπου πράγματα. Και βέβαια, θυμίζω ότι είναι μόνο 27 χρονών. Έτσι, δηλαδή δεν είναι βετεράνος, δεν έχει παίξει 4 παγκόσμια κύπελα. Έχει 16 γκολ και αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε να συζητάμε για το πώς κατάφερε να περάσει ακόμα και το Μέση σε αυτή τη βαθμολογία των σκόρερς στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου, στην οποία ο Αργεντινός είναι πρώτος, αφήνοντας πίσω του τον Κλόζε, που είχε αυτό το καταπληκτικό ρεκόρ, γιατί είχε πάρει μέρος και αυτός σε πολλά μουντιάλ, και γιατί βέβαια έπαιζε στην Εθνική Γερμανία, στον καιρό που οι Γερμανοί βάζαν του κόσμου τα γκολ σε αυτές τις διοργανώσεις. Το ξενύχτη ολοκληρώθηκε με το μάτς της Ιορδανίας με την Αλγερία, όπου πρέπει να σας πω ότι είδα το δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο που κοιμήθηκα. Όταν ξύπνησα στο δεύτερο ημίχρονο, η Αλγερία είχαν με 0-1. Δεν μου φαίνονταν πολύ λογικό, γιατί είναι καλύτερη ομάδα και γιατί έχει ένα από τους καλύτερους προπονητές που υπάρχουν σε αυτό το τουρνουά. Και προπονητή παρεμβατικό, ο Πέτκοβιτς δεν είναι, ξέρω εγώ, της προετοιμασίας και του μπλα μπλα και του να κάνουμε θεωρία για να πούμε ψαγμένα πράγματα, αλλά κόβει το μάτι του. Χθες κάνει τρεις αλλαγές, αλλάζει την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο θεαματικά, αλλάζει την επίθεσή της, κάνει και γενναίες επιλογές, γιατί βγάζει κανένα δυο παίχτες καλούς. Θέλω να πω, από αυτούς που φαινόταν ότι μπορεί να τη βοηθήσει στην Αλγερία, το χαφ κατά βάση, αλλά έφτιαξε ένα 4-2-4 από ένα σημείο και μετά. Και αυτό του έφερε και την ανατροπή. Εντάξει, για να μην υπερβάλλω, κάτι κάναμε και ο Μαχρέζ, ο Μούσα. Έχει καλούς παίκτες η Αλγερία γενικώς. Όχι τόσο γνωστούς, αλλά καλούς παίκτες. Και όταν μιλάμε για ομάδες που έχουν σπουδαίους προπονητές, μην τον ξεχνάτε αυτόν τον τύπο. Έχει κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα του, πάρα πολλά. Και σε εθνικές ομάδες, με την Ελβετία, παραδείγματος χάρη, είχε κάνει σπουδαία δουλειά. Χωρίς να έχει Άγγλους, Βραζιλιάνους, Αργεντίνους, Πορτογάλους και άλλους τέτοιους σπουδαίους. Πρέπει να κάνουμε ένα break όμως,
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε
9: και μετά.
10: Πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
14: Τι έπαθε εσύ αυτός?
13: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
15: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Στα υπόλοιπα που δεν είναι μουντιαλικά, έχουμε, τι έχουμε? Έχουμε μεταγραφές που δεν γίνονται. Έχουμε, τι να πω, ξεκίνημα προετοιμασίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, καλά καλά δεν καταλάβαμε πότε τελείωσε το πρωτάθλημα, το ελληνικό σεζόν, και βλέπετε έχουν αρχίσει ομάδες να τρέχουν στα βουνά. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ξεκίνησε προετοιμασία. Όλοι όσοι είναι να παίξουν Ευρώπη, σιγά σιγά μαζεύονται. Εντάξει, και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει, χθες ο Ολυμπιακός έβαλε πάλι στην επικαιρότητα το σχέδιο της ανακαίνησης του Καραϊσκάκη, για να μην πω της πλήρης, ας πούμε, αναμόρφωσής του. Έχει πραγματάκια, αυτά θα μας τα πούνε και οι ρεπόρτερ αργότερα. Και ο ΠΑΟΚ έχει, βλέπω ότι επικαιρότητες, γιατί μετά τον ερχομό του Λύση ασχολούνται πια συγκεκριμένα και με ποδοσφαιριστές, βλέπω διάφορα. Ο Μπράντοβιτς βέβαια είχε χθες ημέρα, όρεξη να έχετε. Είμαστε εμείς γενικώς σαν χώρα, είμαστε στη δική μας πραγματικότητα, θέλω να πω. Δηλαδή, όλη η γη ασχολείται με το Μουντιάλ, ακόμα και οι χώρες που δεν έχουν παρουσία εκεί με το Μουντιάλ ασχολούνται. Εμείς έχουμε τα δικά μας. Είναι και λίγο άδικο, θέλω να πω, αυτό που γίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, είναι ένα. Εγώ το μπορώ και τα κάθομαι και τα βλέπω, όσο μπορώ. Το χαίρομαι πραγματικά. Είναι ένα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελλο. Ανέλπιστα καλό παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά οι ώρες που γίνονται τα παιχνίδια δεν βολεύουν τον κόσμο, ο οποίος δουλεύει το πρωί, και τους ποδοσφαιρόφιλους γενικότερα, που έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν. Και έτσι όλο αυτό το πανηγύρι γίνεται λίγο ερήμην μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το φοβόμουν λίγο αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, τι φοβόμουν? Φοβόμουν ότι μπορεί να είχαμε καταστάσεις που είχαμε δει το 2002, όταν το παγκόσμιο κύπελλο είχε γίνει στην Αποανατολή, και το 2014 κυρίως, όταν είχε γίνει στη Βραζιλία. Φοβόμουν ότι οι κομμάτι καλομαθημένοι Ευρωπαίοι star, ή εν πάση περιπτώσει star, οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρώπη, θα πάνε εκεί πέρα για τη χαρά της συμμετοχής και θα φύγουν πάρα πολύ γρήγορα, όπως είχε γίνει σε αυτές τις διοργανώσεις. Σας θυμίζω ότι το 2014, στον πρώτο γύρο στη φάση των ομίλων, είχαν φύγει οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί. Ποιοι είχαν μείνει, θα μου πείτε? Είχαν μείνει λίγοι και αυτοί φτάσανε στον τελικό. Οι Γερμανοί, οι Βραζιλιάνοι, οι Ολλανδοί που σταμάτησαν στον ημιτελικό. Είχαν φτάσει και αυτοί στον ημιτελικό, παίζοντας όμως νοκάουτ παιχνίδια με τους Αμερικάνους και τους Κωσταρικανούς, γιατί είχαν φύγει όλοι οι υπόλοιποι. Γενικώς κάπως έτσι το περίμενα το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή φοβόμουν ότι δεν θα έχουμε. Είναι και κουρασμένοι παίκτες, είναι και στο δυτικό ημισφαίριο, δεν έχει και Ευρώπη το πράγμα. Και αυτά, θα δούμε πάλι κάτι αντίστοιχο με τη Βραζιλία, όπου πολλοί θα χαιρετήσουν γρήγορα. Ενώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, παραστάσεις μεγάλες από superstar. Δηλαδή, όποια ομάδα δεν έχει ποδοσφαιριστή, την πάρει από το χέρι. Δεν τα καταφέρνει για την ώρα, δεν τα καταφέρνει. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν την ικανότητα να πάρουν ομάδες από τα χέρια είναι πολύ λίγες, που είναι πολύ λίγοι, συγγνώμη, αλλά το κάνουν. Και γι' αυτό λέω ότι απόψε θα είναι καλός και ο Ρονάλντο και θα σκοράρει και ο Ρονάλντο, γιατί δεν γίνεται να λείπει ο Ρονάλντο από όλο αυτό το πανηγύρι των star που βλέπουμε στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά. Όπου πραγματικά όποιος ήταν αναμενόμενος για την ώρα δεν απογοητεύει. Έτσι, πλην του Ρονάλντο, που είναι μια πάρα πολύ ειδική ιστορία όμως, γιατί είναι και 40 χρονών. Όλοι οι υπόλοιποι, Μέση, Χάρι Κέιν, Μπέλιγχαμ, Χάλαντ, Χάβερτς, είναι στην επικαιρότητα. Αλλά και άλλοι, δηλαδή ο Μαχρές, παραδείγματος χάρη, ο καλύτερος παίκτης της Αλγερίας, χτες βγήκε μπροστά και καθάρισε. Και εκεί που δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες, ακόμα και αν υπάρχει ιστορία μεγάλη και τα λοιπά και προσδοκίες, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η Ουρουγουάη έχει κερδίσει το κόσμο τα παγκόσμια κύπελλα, αλλά χωρίς κάποιον που να κάνει τη διαφορά δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Το Βέλγιο, με πεσμένους τον Λουκάκου και τον Ντεμπρόιν που έρχονται όμως από κακές χρονιές, δεν πάει καλά. Οι Αυστριακοί ήταν μαχητικοί, αλλά δεν είχαν ένα παίχτη έτσι λίγο να ξεχαωρίσει. Δεν ξέρω και αυτοί πόσο μακριά μπορεί να πάνε. Γενικώς είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο μονάδων, και αυτά είναι τα παγκόσμια κύπελλα που ενδιαφέρουν, που αγαπάει ο κόσμος κυρίως. Γιατί ο κόσμος δεν έχει τη μπετριάτη δική μας να κάθεται να βλέπει τα 3-5-2 και άλλα τέτοια. Θέλει να βλέπει έναν τύπο να βγαίνει μπροστά, να παίρνει την μπάλα, βάζει γκολ, να λένε τι έκανε, πω κερατάς και τέτοια. Αυτό ήταν πάντα το παγκόσμιο κύπελλο από τότε που εγώ το θυμάμαι.
τα υπόλοιπα τα βρήκαμε στην πορεία. Δηλαδή, και είναι περισσότερο δημοσιογραφικό μπλα μπλα παρά πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε τώρα. Θα έρθει ο κ. Πανούτσος και τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης, χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Η απόφαση του Αεροπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Για μια κοσμογονία στους δανειολήπτες, οι οποίοι θα δουν πολύ μεγάλες μειώσεις στις δόσεις τους, μίλησε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Με δήλωση του Αντώνη Σαμαράς αναφέρει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρυθμίσή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε. Ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς καιρών κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Φιώτιδα και Θεσσαλία. Έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι. Ιούπι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
14: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
13: Και τώρα ακμή.
14: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Αφιερωμένο το προηγούμενο σε όλα τα παιδιά από την Γκράβα και στην Εθνική Ψευτόνα.
0: Ναι. Η Εθνική Ψευτόνα τελεί υπό διάλυση.
1: Η Γκράβα εντάξει, έχει κλείσει το καλοκαίρι. Γιατί τελειώνει η τελεία που έχει διάλυση.
0: Άλλοι έχουν υπάρξει ήδη τις παραλίες.
1: Φίλε, το πρόβλημα είναι το εξής.
0: Είναι high tip.
1: Σου χρειάζεται ένα μεντιλίμπαρ στην Εθνική Ψευτόνα.
0: Γιατί?
1: Να κατεβάσει το ρόστερ.
0: Να μειωθεί το ρόστερ. Mm. Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, αλλά όταν είναι ο μεντιλίμπαρ, ξέρουμε να λέμε. Α, ο μεντιλίμπαρ και δεν αβέ.
0: Ναι, όχι μαζί σου, έχει μεγαλώσει πολύ. Αλλά. Είναι και το ότι φεύγουν το καλοκαίρι, χάνονται, είναι δύσκολο να ζωρίσει. Δεν είναι για χόρταση.
1: Ναι, άμα σου φύγουν τρία αστέρια, μετά τι κάνει.
0: Τα βασικά στελέχη δεν είναι για χόρταση.
1: Οι
0: άλλοι περιφερειακοί, εντάξει, είναι πάντα.
1: Περιφερειακοί είναι.
0: Περιφερειακοί.
1: Μηχανάκια στον χώρο του κέντρου.
0: Πάρουν μια ευκαιρία, παίξουν, να τιμήσουν τη φανέλα. Αλλά μετά δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν.
1: Χθες ήταν το πρώτο μάτσο που δεν είχαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Γάλλοι. Cooling break.
0: Εντάξει, θα πρέπει να μπερδευτήκανε και να μην το κάνανε. Γιατί στο πρώτο το κάνανε, ενώ έβρεχε.
1: Ναι, σου είπα στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο μπορεί να μην
1: ξέρεις,
0: το κάνει.
1: Κάποιο θα σκέφτηκε, εγώ λέω τώρα έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιο θα σκέφτηκε να μην το κάνουμε για να πούμε ότι πραγματικά είναι cooling break. Για τη διαφήμιση.
0: Μα ναι, αλλά το πρώτο το είχαν κάνει.
1: Ναι, κάποιο θα σκέφτηκε, εγώ λέω τώρα έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιο θα σκέφτηκε να μην το κάνουμε για να πούμε ότι πραγματικά είναι cooling break. Για τη διαφήμιση.
0: Μα ναι,

0: Μετά ψιλοπέφτει, δηλαδή το έχει η Σενεγάλη, το έχει ισορροπήσει. Yeah. Αλλά η Σενεγάλη δεν έχει καθόλου άμυνα, ρε. Δηλαδή έχει αυτό τον Κουλιμπαλί που ήταν καλός παίχτης πριν από 5 χρόνια, έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Και είναι ίσως ένας από τους πρώτους που βλέπουμε να είναι πραγματικά παίχτης Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή, μιλάμε για. Τι να σου πω, μια καταστροφική εμφάνιση. Ναι. Και μάλιστα απέναντι στον Χάλαντ.
1: Σε αρέσει ο πανηγυρισμό που κάνουν, γιατί τον κοίταγα τον πανηγυρισμό.
0: Ναι. Το έκαναν και οι βουλευτές τους στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Προς τιμή της ομάδας.
1: Αυτό, άκου τώρα όμως, είναι ψαχμένο πολύ. Mm-hmm. Υπήρχε ένα κλαμπ στον Καναδά, αυτόν τον οποίο από τους πρώτους έπικους του Καναδά, το οποίο το λέγανε, θα θυμηθώ πώς λεγόταν. Αυτοί εμπορευόντουσαν τα δέρματα των καστόρων που ήταν πολύ στη μόδα για τα καπέλα στη δεκαετία του 18ου-19ου αιώνα. Όταν μεθάγανε, πίνανε, όταν βρισκόντουσαν αυτοί, πίνανε, ξέρεις, 20-30 μπουκάλια κρασί του το κεφάλι. Και μετά ανεβαίνανε πάνω στο τραπέζι που τρώγανε και κάνανε αυτό το πράγμα, ότι τραβάγανε κουπί.
0: Ναι.
1: Αυτοί το κάνουν για τους Βίκινγκ.
0: Ναι. Αυτοί το κάνουν και στο τέλος του αγώνα. Δηλαδή πήγαν μπροστά στην εξέδρα, αυτό που κάνουν όλοι που σηκώνουν τα χέρια.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι, μπράβο.
0: Αυτοί πήγαν και κάτω και κάνουν κουπί.
1: Ναι.
0: Και
1: το κοίταγα.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Περιττό να πω, φοβερά φορμαρισμένη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να έχει τώρα να τρέχει ένα σερί 10 παιχνίδια χωρίς ήττα η Νορβηγία και βάλε από τα προκριματικά και τα φιλικά και όλα μέσα. Με τη Γαλλία θα γίνει σκοτωμός.
1: Ναι.
0: Διότι θέλουν την πρωτιά και οι δύο. Γιατί η πρωτιά δεν είναι τυχαία, δεν είναι λίγο. Σου εξασφαλίζει επί της ουσίας δύο λογικά εύκολους αντιπάλους μέχρι τα προημιτελικά τουλάχιστον. Μετά θα δούμε τι θα έχει φτάσει από την άλλη πλευρά. Και δεν είναι για πέταμα η πρωτιά. Εδώ θα γίνει χαμός, ας πούμε. Και είναι βέβαια και Εμπαπέ εναντίον Χάλαντ που και οι δύο τον γκολ το έχουν για πλάκα. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Τέσσερα ο ένας, τέσσερα ο άλλος μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Καλή κατά τα άλλα Σενεγάλη που δεν έχει ακόμα αποκλειστεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βάλει πολλά γκολ και να καταφέρει να περάσει με 3 βαθμούς. Δεν θα είναι εύκολο. Έτσι όπως γίνεται το πράγμα, φαίνεται ότι ο τρίτος θα έχει τουλάχιστον 4 βαθμούς σχεδόν παντού. Αλλά δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, έχει ακόμα περιθώρια. Δεν έχει άμυνα. Είναι φοβερό ότι δεν έχει άμυνα. Δηλαδή είχε ένα πιθανό ρεκόρ η Σενεγάλη. Δεν έχει δεχτεί γκολ στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε σε παγκόσμιο κύπελο το 2002 με τους Γάλλους, που τους κέρδισε 0-1, που είχε γίνει τότε παγκόσμιο θέμα. Οι Γάλλοι ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές και κάνουν πρεμιέρα και χάνουν από τη Σενεγάλη και λέγανε τα δεύτερα του γαλλικού πρωταθλήματος, κερδίσανε τα πρώτα και ιστορίες. Και από εκείνο το μάτς και μετά δέχονται γκολ πάντα. Δεν υπάρχει ένα παιχνίδι που έχουν πάρει μέρος που να μην έχουν φάει γκολ στο 2-0. Οπότε έγινε εκεί πέρα χαμός. Εγώ ξύπνησα και είδα και το δεύτερο ημίχρονο της Αλγερίας με την Ιορδανία. Που επίσης είχε ανατροπή, έγινε να χάνει ένα 0 η Αλγερία. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς, δεν ξέρω πώς, μου το λέει ο Κυριάκος, το βλέπει εδώ πέρα. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν πολύ καλή η Αλγερία. Δηλαδή οι άλλοι λίγα πράγματα.
1: Το γυρίσανε. Παιδί μου, εντάξει, η Ιορδανία, δεν ξέρω οι παίκτες που παίζουν τη Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που παίζουν Σαουδική Αραβία αυτοί. Δεν έχω ιδέα. Οι Αλγερινοί περισσότεροι, εντάξει, από Γαλλία είναι.
0: Ναι, οι Αλγερινοί παίζουν και σε άλλα πρωταθλήματα. Ο Μάχρες, ας πούμε.
1: Οι περισσότεροι είναι από Γαλλία, αυτό είπα, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Η Ιορδανία θα το δώσω πω έτσι από περιέργεια.
1: Ναι,
0: άγνωστη πάντως ήταν. Εμένα εγώ
1: δεν παιδί μου, δεν είναι χώρα η οποία δεν εξάγει ποδοσφαιριστές. Μου κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι και βρεθήκαν. Οκ. Okay. Βάλανε και γκολ, εντάξει.
0: Και στο πρώτο μάτς ήταν αξιόμαχοι. Δεν έχουν φάει πολλά οι Ιορδανοί.
1: Εντάξει τώρα αξιόμαχοι.
0: Κατάλαβες. Εντάξει, χθες χάσανε στο 82. Εντάξει.
1: Ναι, για το πρώτο μάτς.
0: Ναι. Θα σου πω.
1: Η εντύπωση που πώς μένουν μετά. Δηλαδή ήταν ότι. Α, ωραία, μπράβο.
0: Ο καλύτερός τους παίζει στο Κατάρ.
1: Μπράβο. Νομίζω εκεί πέρα. Δηλαδή παίζουν Μιράτα και Σαουδική Αραβία. Δεν έχει στην Ευρώπη. Για κοίτα κανένα, έχει κανένα στην Ευρώπη.
0: Ο Αλουλάν παίζει στο Κατάρ. Τώρα, αν παίζει κανένα στην Ευρώπη, πρέπει να το δω αναλυτικά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, αλλά αυτούς που έχω ακουστά. Και ο άλλος παίζει στη.
1: Okay.
0: Στη Μαλαισία.
1: Εντάξει, Μαλαισία τώρα καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνεις, είναι λίγο δεσπεράντο. Εγώ τα θέλω πάρα πολύ, τα γουστάρω αυτά στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Κάνα
0: περίεργο, γιατί χάλαμε και Μπαπέ, εντάξει, θα τις δούμε αργότερα.
1: Δηλαδή να βλέπεις το γαλλικό πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι από τη Σενεγάλη, από την Αλγερία, από τον ένα, από τον άλλο.
0: Ναι.
1: Και όλοι στο γαλλικό πρωτάθλημα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον θα παίξουν οι πρώτες. Για τον πολύ απλό λόγο, γιατί ρωτάει ένα φίλο. Λοιπόν.

0: οι οκτώ πρώτοι των ομίλων,
1: ναι,
0: παίζουν με οκτώ τρίτους.
1: Ωραία.
0: Τους οκτώ τρίτους όμως ακόμα δεν τους ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποιο συγκεκριμένα θα παίξει. Ξέρουμε όμως το φορμά ότι οι πρώτοι παίζουν με το τρίτο.
0: Ναι, απλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι τρίτοι γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δηλαδή έχει εναλλακτικές στο ποιο μπορεί να παίξει ο κάθε πρώτος. Αν έχει, ο πρώτος όμιλος τρίτο, παίζει ας πούμε με τον πρώτο του δεύτερου ομίλου. Αλλά πρέπει να τα δούμε. Είναι λίγο δύσκολο. Οπότε ακόμα έχει ακόμα πολύ πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Λέει, αν μιλάς για τη Σενεγάλη με τέτοιο πάθος, λες και νοιάζει κανένα. Πίστεψε με, δεν νοιάζει κανένα. Δεν νοιάζει εσένα. Προσωπικά.
1: Περίμενε μισό λεπτό για να ξεκινήσουμε την συγκάθεση και την συμπάσχηση.
0: Εντάξει.
1: Ποιος μίλησε με πάθος για τη Σενεγάλη?
0: Εγώ. Λέει αυτός.
1: Πότε, πριν έρθω.
0: Ναι, ναι. Όχι, λέει αυτός εδώ πέρα.
1: Αφού του ήρθα, δεν διέκρινα κάποιο ιερό πάθος για τη Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Τραγουδώντας τον ύμνο Λουζόν, Σενεγάλη, ό,τι θα λένε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι τοπική γλώσσα είναι. Γαλλικά ξέρω ότι μιλάνε.
0: Τώρα πες για τη γλώσσα, μία από τις καλύτερες ατάκες που άκουσα στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι το είπε ο προπονητής της Παραγουάης.
1: Mm.
0: Που κατά τα άλλα είναι και φιλόσοφος, ξέρω εγώ. Αυτά λέει ατάκες του Μάρκες και τέτοια. Λέει, δεν θα συγχωρήσω ποτέ τον Αλμυρόν για την αποβολή του στο μάτς με την Τουρκία που έβαλε το χέρι στο στόμα.
1: Okay.
0: Όχι γιατί αποβλήθηκε, λέει, αλλά γιατί μιλούσε με έναν Τούρκο. Μπορούσε μια χαρά να τον βρήσει στην διάλεκτο της Παραγουάης και να μην καταλάβει τίποτα κανένας.
1: Περίμενε, αυτοί οι Ισπανικά δεν μιλάνε.
0: Ισπανικά, αλλά φαίνεται ότι τα παραγωγικά έχουν κάποια.
1: Δηλαδή, εγώ σέβομαι, ας πούμε, την ακτή του Ελεφαντοστού, γιατί όταν ρώτησα τον Πατήσα, του λέω πώς μιλάτε, όλα πάνε καλά, μου είπε ταμποσί. Και μου έχει μείνει αυτό το ταμποσί. Μ' αρέσει, είναι ωραίο, ταμποσί.
0: Αυτός είπε, μάλιστα, την είπε την διάλεκτο της Παραγουάης με ένα ειδικό όρο που δεν τον είχα ξανακούσει. Είπε, ξέρω εγώ, τα Γουαρανί, ας πούμε. Είπε ένα
1: τέτοιο στυλ.
0: Σε τέτοιο στυλ. Που μετά είδα ότι είναι η διάλεξη
1: Παραγουάης. Ναι, βέβαια.
0: Και λέει, αφού μιλάει, μπορεί.
1: Νομίζω Γουαρανί δεν είναι γλώσσα από αυτό.
0: Τα Γουαρανί πρέπει να είναι γλώσσα. Αλλά αυτό είπε, κάπω τα είπε, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είπε και λέει, μπορούσε να τον βρει, λέει ο άνθρωπο, στη γλώσσα που μιλάει, να το καταλάβει. Του βάζει το χέρι στο στόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπροστά, δηλαδή.
1: Δηλαδή, οι πιθανότητε να βρει στα αρβανίτικα κάποιον και να καταλάβει κάποιο τι διάολο είπε, είναι μηδαμινέ.
0: Ακριβώ.
1: Γιατί ακόμα και Αλβανό να είναι, έχουν μεγάλε διαφορέ. Εντάξει, αν μιλά Γκουαρανί, πε το Γκουαρανί και αυτόν και για την οικογένειά του.
0: Ναι.
1: Και εξήγησε στον Γκουαρανί ότι είναι βρυσιά. Το ξέρει ότι οι Γερμανοί δεν έχουν σεξουαλικέ βρυσιέ?
0: Όχι, όπως δεν το ακούω.
1: Το ακούς για πρώτη φορά και αν δεν το θυμάσαι.
0: Ένας της Ιορδανίας παίζει στη Ρεν.
1: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Χαίρομαι ότι η ανεργία έχει μείνει στο 60% και μπορείς και το ψάξεις.
0: Ακριβώς. Ένας έχει παίξει στη Ρεν. Ο Ταμάρι.
1: Μπράβο ρε φίλε, ό,τι και να κάτσει.
0: Αυτό το Ταμάρι τον έχω ψάξει και εγώ.
1: Τον Ταμάρα.
0: Ταμάρι.
1: Ταμάρι.
0: Έχουν έναν προπονητή. Ναι. Οι Ιορδανοί. Τον βλέπεις ρε παιδί μου, όχι φάτσα απολυμένο. Δηλαδή απορείς πώς βγαίνεις στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ένας ανθρωπάκος, ας πούμε, που έχω μπλέξει εδώ πέρα, ντυμένος και κλασικά προπονητής με άσπρο πουκάμισο, μαύρο σακάκι. Λοιπόν,
1: δεν γίνεται αυτό το ντύσιμο που κάνει ο Γερμανός.
0: Ο Πέτκοβιτς.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο Γερμανός είναι φοβερός.
1: Είναι σαν να είναι. Δώστε και ένα. Και μία σάκο με μπάλες να τα φανεί μέσα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι εμφάνιση προπονητή.
0: Και ο Ποτσετίνο που είναι εμφανίζεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Ο Γιαγούρη θα πάει με αυτά μέχρι το τέλος. Πώς αφορά πιτζάμες.
1: Εντάξει, ο Ποτσετίνο είναι ο Ποτσετίνο. Πάει στο διάλογο.
0: Τις πιτζάμες από το σπίτι. Λοιπόν,
1: υπάρχει ένα αντίσημο σε όλα τα επαγγελματικά θέματα το οποίο είναι αποδεκτό. Δεν είναι απαραίτητα, ξέρεις, να είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Οι προπονητές έχουν εμφανιστεί από να φοράνε σακάκι και γραβάτα. Μέχρι να φοράνε φόρμα σε στυλ μπάγια. Που είναι οκ, όλα αυτά μέσα. Αλλά δεν μπορείς να ντυθείς σαν φροντιστής της ομάδας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται τελικά. Ωπα, ρε φίλε, θα βγάλουμε καμιά μέρα τον Αθανασίου.
0: Πάμε, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλώς το να.
1: Καλώς εσένα, Νίκο Αθανασίου.
0: Καλώς το να.
1: Εσένα καλώς ορίζει.
0: Πώς λέγεται το προπονητικό, γιατί είναι διάφοροι που μένουν και κοντά και θέλουν να σας επισκεφτούν. Όχι εννοώ με διάκριες διαθέσεις, για να δουν
1: προπονητικό. Είμαι αυτό με τα παιδιά και πέντε μηχανάκια.
0: Ναι, όχι.
2: 23 Ιουνίου. Λοιπόν, το προπονητικό βρίσκεται στην περιοχή του Απελντόρν. Ωραία. Και το γήπεδο, μισό λεπτό να το πω ακριβώς, για να μην χαθεί. Για να μην χαθεί ο κόσμος.
1: Ακολουθεί ελληνική προφορά στην ολλανδική γλώσσα.
2: Όχι, όχι, ακολουθεί. Δεν είναι ένα όνομα, είναι κάποια. Είναι
1: ακόμα χειρότερα. Ναι.
2: Περίεργα, με ένα W μπροστά. Θα το βρω και θα το πω. Κάτι ναι. Να πούμε κάτι, να πούμε τα σοβαρά.
1: Ναι, λέγε.
2: Και θα το παράλληλα.
1: Όταν το βρεις, το λες. Ναι, είναι.
2: Το βρω. Βασικά το βρήκα αμέσως. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Λέγεται WWNA. Αν το πατήσουν στο Google Maps, σε οποιοδήποτε εφαρμογή που έχει χάρτες. Εντάξει. Football WWNA είναι το προπονητικό που κάνεις προπονούς.
1: Ήσουν υπέροχος.
0: Ωραία, ελπίζω αυτοί να τα ακούσανε και...
2: Ναι, εδώ στην περιοχή του Appledorn και ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο μας που μένουμε εδώ οι εκπρόσωποι απεσταλμένοι του τύπου υπάρχει το Palais Het Loo. Είναι ένα παλάτι, έτσι, μοιάζει λίγο με το Tatoi σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δάσος και έχει κάποια παλάτια, 3-4 διαφορετικά μέσα. Εκεί όπου άφησε την τελευταία της πνοή η Βασίλισσα Βιλελμίνα.
1: Βιλελμίνη, έτσι, της Ολλανδίας.
2: Βιλελμίνη, έτσι
1: λέμε. Ναι, εμείς το λέμε στα ελληνικά Βιλελμίνη, ωραία το πες, έτσι.
2: Τέλεια. Μια χαρά.
1: Ναι, τι λέτε.
2: Άφησε την τελευταία της πνοή, υπάρχουν διάφορα.
1: Άφησε ένα λουλούδι και εσύ εκεί πέρα, έτσι. Γελάρε. Πέθανε Βιλελμίνη και γελάς.
2: Πάμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσω λίγο με το θέμα του Ντεφράι, για να βάλουμε κάποια πράγματα λίγο στη σωστή της βάση. Όχι ότι έχει γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, απλά για να είμαστε ακριβείς και σωστοί. Γιατί υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα από το πρωί από την Ιταλία ότι έχει κλείσει ο παίκτης ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια τελειωμένη μεταγραφή. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, ο Παναθηναϊκός έχει μια συμφωνία κυρίων ή κυρίων, να το πω σωστά.
1: Με
2: τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
2: Ωραία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι και τώρα, υπογραφές δεν υπάρχουν. Οπότε, θα πέσουν υπογραφές.
1: Τα έχουν βρει, αλλά δεν έχουν υπογράψει. Okay.
2: Μπράβο. Και έπειτα θα πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Θα είναι έκπληξη μεγατόνων το να μην χωρέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Είναι gentleman, είναι κύριος. Ο Ντεφράι. Φημίζεται.
2: Τις επαφές που είχε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ήταν κύριος.
1: Α, μπράβο, έτσι.
2: Γενικά έδειξε από την πρώτη επαφή που έγινε μετά από περίπου 20 μέρες το πόσο πολύ θέλει να έρθει και στο Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα και για την οικογένειά του και για το ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Οπότε δεν υπάρχει ανησυχία. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ξεκάθαρο. Περιμένω στον Παναθηναϊκό την υπογραφή του. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και σήμερα. Ωραία. Θα δούμε.
1: Άλλο.
2: Εδώ θα είμαστε. Απλά να ανοίξω μια μικρή παρένθεση για τον Ντεφράι από ότι ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Ολλανδίας. Για το παγκόσμιο κύπελο και ήταν ενεργός μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα.
1: Ωραία.
2: Θα χρειαστεί κάποιες μέρες παραπάνω για να ενσωματωθεί. Και αν δεν κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος, όταν θα ενσωματωθεί δεν θα έρθει στην Αθήνα, δεν θα τον δούμε στο αεροδρόμιο, δεν θα περάσει ιατρικά εκεί. Θα έρθει απευθείας εδώ. Ωραία. Στην πατρίδα του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ολοκληρώθηκε αυτό το σύριαλ με πράσινη κατάληξη και μαζί με τον Ινάκη Πένια, ο οποίος είναι να ανακοινωθεί τα επόμενα λεπτά τις επόμενες ώρες, αναμένονται εδώ στο Appledorn για να τεθούν στη διάθεση του Jacob Nistrup να πιάσουν δουλειά και να έχει ο προπονητής ακόμα δύο έτσι πολύ δυνατές λύσεις, μια κάτω τα δοκάρια και μια στη θέση του δεξιού μπακ. Να πω για τον Ινάκη Πένια ότι το κόστος μεταγραφής είναι στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Και για τον Ντεφράι, αφού πιάσαμε τώρα τα οικονομικά αυτά της εφορίας, θα πω ότι τα ποσά που γράφονται στην Ιταλία για 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δεν υπάρχουν πουθενά. Το συμβόλαιο είναι εκεί γύρω στο 1,6-1,7 ετησίως για ένα συν ένα. Ωραία, μάλιστα. Για ένα χρόνο και να υπάρχει οψιόν ανανέωσης.
1: Ο Τσίπρας πόσο, ο Τσίπρας, ο Τσάπρας πόσο πει,
2: ο Τσίπρας
1: δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα, να τον πάρουμε. Ο Τσάπρας πόσο έχει πάει.
2: Σας αρέσουν αυτά.
1: Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ιδιαίτερα, το έγραψα το Σάββατο, να το πω και εδώ.
1: Λέει.
2: Όποιος υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δημοσιογραφική πιάτσα και μπορεί να πει με σιγουριά ότι γνωρίζει πόσο πήγε ακριβώς αυτό το
1: Τσάπρας,
2: θα λέει ψέματα.
1: Όχι, όχι, όχι. Πες Καρπέτ, με το χέρι στην καρδιά.
2: Δεν ξέρει. Να σα πω, δεν υπάρχει, γιατί κανένα από του δύο άντρε, γιατί εδώ δεν υπάρχει εμπλοκή.
1: Ποιοι είναι οι δύο άντρε, Κομπότη και Αλαφούζο.
2: Ο Αλαφούζο και ο Κομπότη, μπράβο. Κανένα από του δύο δεν επικοινωνεί, όπω δεν έχει επικοινωνηθεί και ποτέ.
1: Ναι.
2: Αν το ξέρετε, εσείς μου το λέτε, το ακριβές ποσό που ο Παναθηναϊκός αγόρασε το 50% του Ιωαννίδη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που υπάρχει είναι μόνο μία αίσθηση.
1: Ναι.
2: Ωραία, ότι αυτό το deal έχει πάει κάπου, έχει αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, τώρα είναι 3,2, 3,3, 2,3.
1: Όχι, δεν έχει αγγίξει, ξεπερνάει τα 3. Α, ναι. Μπορεί να είναι και κάτω
2: είναι,
1: από τα 3.
2: Είναι κοντά στα 3.
1: Γύρω στα 3, οκ. Okay.
2: Μπορεί στα 3, να είναι και 3,3, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι, γύρω στα 3.
2: Θα φέρω μία αίσθηση, έτσι, και ένα ποσοστό.
1: Νομίζω 3,5 ήταν το ποσό που λέγανε. Κάποια στιγμή το 3,5 ακούγονταν.
2: Ναι, αυτό το οποίο ζητούσε ο Λεβαδιακός, ναι, θα θυμάμαι καλά, πριν μπει ο Παναθηναϊκός στην υπόθεση αυτή και την καθαρίσει. Όπως έχει, ναι, καθαρίσει και πολλές άλλες περιπτώσεις, ναι, το τελευταίο διάστημα προς όφελός, ναι, όταν μπήκε σε διαπραγμάτευση, ή όχι σε διαπραγμάτευση, σε μονομαχία, να το πω, μεταγραφική με τις άλλες ελληνικές ομάδες και στον Ολυμπιακό. Τα 3 εκατομμύρια ήταν το ποσό που είχαμε.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει πάρει και το βήχο ο Παναθηναϊκός. Τώρα τι θα ανακοινωθεί, τι δεν θα ανακοινωθεί, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό
0: το ποσό και για τους δύο,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια.
1: 6 ζήτα και 5 πήγε.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εκεί το λέω, δεν, λέω εγώ.
2: Όχι, όχι, δεν προκύπτει. Αυτό αυτή τη στιγμή διαψεύδεται κιόλας. Γιατί
0: εντάξει,
2: ο Παναθηναϊκός δεν θέλει...
1: δεν δεχόμαστε τη διάψευση.
0: Όχι,
1: όχι, δεν
2: θέλει. Ποδοσφαιρικά καταλαβαίνω ότι δεν τρελαίνονται αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό να πάρουν και το βήχο.
1: Δεν έχω ιδέα κι εγώ. Δηλαδή εμένα πριν από ένα μήνα μου είχαν πει, ήταν, θυμάσαι που κάναμε την κουβέντα, είναι κλεισμένος ο Τσάπρας, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Κοιτάξτε, κοντός του ψαλμός, αλληλούια.
1: Μπορεί να λέω εντάξει, μπορεί να λέω εντάξει.
0: Εάν ο βήχος μείνει στο Λεβαδιακό, ανοίξει στον Παναθηναϊκό, για να σας το πω απλά.
1: Τότε έχει κλείσει, ρε.
0: Ναι.
1: Διαψεύδουμε όμως.
0: Ας διαψεύδουν ό,τι θέλουν.
1: Αμπράβο, αυτό λέω, σου λέω. Τώρα... Αυτό σου λέω.
0: Ή, εντάξει,
1: και σου λες όχι. Έχεις κούλησα, μου λες όχι.
0: Στο τέτοιο, ότι διαψεύδει ο καθένας και τέτοιο.
1: Λέγε, συνέχισε.
2: Εντάξει, μπορούμε να λέμε οποιαδήποτε τρέλα θέλουμε ο καθένας.
1: Δεν λέει τρέλα, δεν λέει τρέλα. Λέει ένα πράγμα.
2: Άμα δεν προκύπτει με το ζόρι, τώρα τον κάνουμε παίκτη του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, οκ, ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
1: Δεν είναι άποψη, σου λέει ότι προκύπτει. Πάμε παρακάτω.
2: Εξήγησα. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ήθελα να πω τώρα κάτι άλλο, το ξέχασα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα και στα επόμενα. Ωραία, ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα ανοιχτό το θέμα του αριστερού μπακ.
1: Οκ.
2: Λοιπόν, το θέμα του στόπερ, ακόμα ένα.
1: Αφήνουμε τα αριστερά μπακ
2: από πάντα,
1: ναι,
2: προσπαθεί και παλεύει, ναι, να πάρει τον Βαντρόγκελεν από την,
1: ναι,
2: Samsung Sport. Υπάρχει το θέμα του κεντρικού χαφ, πάντα, ναι, στο προσκήνιο είναι ο Γένσεν.
1: Ναι.
2: Της Μπρέντφορντ, πολύ δύσκολη περίπτωση, αρκετά κοστοβόρα. Και βασικά το ζητούμε τώρα εδώ στη,
1: ναι,
2: συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τα λεφτά. Είναι το γεγονός ότι ο παίκτης μέχρι και σήμερα δεν ψήνεται, δεν είναι πολύ ζεστός.
1: Ναι,
2: στην Ελλάδα,
1: εντάξει,
2: και περιμένει άλλα πράγματα. Απόλυτα φυσιολογικά.
1: Απόλυτα.
2: Θα πω εγώ, και για τη θέση του επιθετικού υπάρχει πάντα ο Ράστοντερ, ο Σκοπιανός φορτισμού. Υπάρχει και κάποιες άλλες περιπτώσεις που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, αλλά για να είμαστε δίκαιοι,
1: ναι,
2: και επειδή θυμάμαι τελευταία φορά που μιλήσαμε και πριν φύγω έτσι 4-5 μέρες, σας είχα πει ότι βλέπω σύντομα να βγαίνω από αυτή την άβολη θέση που ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάρει κανέναν,
1: ναι,
2: μια εβδομάδα πριν. Μάνι μάνι, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα τερματοφύλακα, τον Ινάκη Πένια, έχει πάρει δεξιό μπακ, τον Τζάπρα, είναι μια ανάσα από τον Τεφράι και έχει πάρει και τον Επιέν Καμαρά. Έτσι δηλαδή έκανε έτσι 4 κινήσεις.
1: Ήσουν υπέροχος. Πώς λέγεται την περιοχή που μένεις?
2: Appeldorm.
1: Appeldorm. Appeldorm,
2: ναι, okay. Μεγαλύτερη πόλη σε έκταση της Ολλανδίας, 150.000 κάτοικοι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να σε βοηθήσω.
1: Ήσουν υπέροχο.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία όμως.
1: Να πω, ναι, ναι, αν σε αρέσει η Ολλανδία, ναι.
2: Έχουμε πάει σε πόλη της Ολλανδίας. Εντάξει, δεν χωριό, είναι πόλη. Μπορεί να είναι και η πιο ωραία πόλη, ας πούμε, που έχουμε πάει τα...
1: Α, μπράβο. Okay. Προετοιμασίες. Έγινε.
0: Και
2: αυτά,
0: και με το
2: καλά
0: μήνυμα του Κορνήλιο, ο έρωτας και ο βήχος δεν κρύβονται, πάμε για δελτίο.
1: Καλό, καλό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράη που μένει ελεύθερος από την Ίντερ κάνει λόγο ο Νικολός Κύρα που υποστηρίζει ότι ο 34χρονος στόπερ θα υπογράψει μέχρι το 2028. Ανακοινώνεται ο Ινιάκη Πένια, ο οποίος μαζί με τον Τσάπρα θα ενσωματωθούν σήμερα στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Σενάρια στην Ισπανία για τον 26χρονο Κολομβιανό Χαφ Νέλσον Ντεόσα που αγωνίζεται στην Πέτις. Στασιμότητα στις υποθέσεις των Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς και Ρόκα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει στα υπόψη του και τον Πορτογάλο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε που μένει ελεύθερος από τη Χετάφε προς Φιωρεντίνο, ο Κανσελιέρη οριστικά παρελθόν ο Λάιτνερ που παραχωρήθηκε στην Χάπολ Τελαβίβ. Ψηλά στη λίστα της ΑΕΚ βρίσκεται ο 29χρονος Ρώσος μέσος Δημήτρη Μπαρίνοφ, αλλά η περίπτωσή του είναι περίπλοκη λόγω του συμβολέου του με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Παράλληλα, η Ένωση είναι σε συζητήσεις και με άλλους παίκτες, έχοντας ως στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ΧΑΦ μέχρι το τέλος του μήνα. Μια ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού μέσου Tom Dele Basiru. Ο Άγγλος με Νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Κινητικότητα στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση εξτρέμα, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το δημοσίευμα του Athletic περί διαπραγματεύσεων με την Σάρλοτ για τον 24χρονο Ισραηλινό Λιέλ Αμπάντα. Με διπλή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του κεφάλου του Βορρά. Για ακόμη μια σεζόν θα παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Πανετολικού ο Γιάννης Αναστασίου, καθώς η Αγρινιώτικη ΠΑΕΑ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του στο καλοκαίρι του 2027. Από σήμερα αρχίζουν να συγκεντρώνονται οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν σταδιακά όλοι οι διεθνείς που έχει καλέσει ο Βασίλης Πανούλης. Κάτοικος Μαϊάμι γίνεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο μπαμ του καλοκαιριού στο NBA. Οι Heat συμφώνησαν με τους Bucks για την ανταλλαγή του Έλναν Φόργουαρντ που αφήνει το Μιλγουόκι και έπειτα από 13 χρόνια. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα επισημοποιηθεί η συμφωνία. Δεδομένη θεωρείται η πρόσληψη του Παόλο Μαλντίνι στη θέση του τεχνικού διευθυντή της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση. Το φαβορί για τον πάγκο τον Ατζούρι είναι ο Αντώνιο Κόντε. Στη EuroLeague παραμένει οριστικά η Real Madrid. Σύμφωνα με το Eurohoops, η Βασίλισσα αναμένεται να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση και η επικύρωσή του θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Την είδη τελευταία στιγμή μα δίνει ο Γιώργο Ζαφυρίου, ναι, ο συνάδελφο στο ρεπορτάζ του Λιβαδιακού.
1: Ναι.
0: Ότι ο νέο προπονητή του Λιβαδιακού είναι ο Χαραλάμπου. Που μα έρχεται από τη Στεάουα, όπου είχε δουλέψει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Με έναν δυνατό πρόεδρο και εκεί, τον Μπεγκάλη, που δεν αφήνει.
1: Αν του βάλει σε MMA, τον Μπεγκάλη εναντίον, ναι, τον Κομπότη, ποιο κερδίζει?
0: Τον Μπεγκάλη. Έχει πάρει πρωταθλήματα πολλά. Εμείς δεν
1: είναι σου λέω στο τέτοιο, στο μπαίνουμε μέσα και πλακωνόμαστε.
0: Όμως δεν, ο Κομπότης δεν μπαίνει μέσα.
1: Ναι, σου λέω τον Μπεγκάλη, δεν τον θυμάμαι, έχει κάνει κάτι.
0: Μπορεί, μπορεί. Πολλά χρόνια εκεί και είναι και.
1: Όχι, σου λέω σε τσαμπουκά, σε προδικό τσαμπουκά, σε πείρα, δεν ξέρω.
0: Σε πείρα ο Μπεγκάλη.
1: Και πιο μεγάλο.
0: Και πιο μεγάλο είναι, ναι.
1: Ναι, έχει. Ο Κομπότης είναι αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε ότι του γυρνάμε πρόωρα του προέδρου και θα λέμε ότι είναι μεγάλο η ηλικία. Είναι πάνω στην ακμή του, είναι ανερχόμενος, τι πιστεύεις?
0: Όχι, είναι βετεράνος πρόεδρος.
1: Βετεράνος,
0: βέβαια. Είναι πιο παλιός πρόεδρος στην κατηγορία.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, σωστό.
0: Ανήκει στους, είναι βετεράνος, ναι, πρόεδρος. Δηλαδή έχει ζήσει όλα τα πράγματα, έχει ζήσει, ναι, τον καιρό που την Super League τη λέγανε ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θυμάμαι κανέναν άλλο. Μετά πρέπει να πάμε σαν χιλιαμπέο σε παλαιότητα.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Οι υπόλοιποι δεν είναι.
1: Μπέος εμφανίζεται στον Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σαν.
0: Ναι, ναι. Οι υπόλοιποι είναι πολύ πιο.
1: Γύρω στο 2000.
0: Ναι. Σπανός εκεί είναι παλιός.
1: Σπανός πιο μετά.
0: Αλλά πιο μετά.
1: Χαλκιδόνα.
0: Του Πανετολικού είναι πιο μετά.
1: Όχι, τώρα πάμε, ναι, σύγχρονο. Ναι,
0: ναι. Θέλω να πω. Εντάξει, καλός είναι ο Χαραλάμπους. Παίζει άμυνα. Σοβαρό παιδί.
1: Δεν ξέρουμε στη Στεάουα έπαιζε άμυνα.
0: Άμυνα, πολύ έπαιζε Στεάουα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί τώρα ας πούμε,
0: εδώ μπορεί
1: οι απαιτήσεις κερκίδα του.
0: Ναι.
1: Λεβαδιακού έχουν αλλάξει. Θέλουμε και θέαμα.
0: Εντάξει, να ακούει και όλα θα πάνε καλά.
1: Σωστό.
0: Λέω εγώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι η συμβουλή που έχω να δώσω.
1: Δίνουν χαρτάκια, δίνει χαρτάκια.
0: Όχι, ρε, τι χαρτάκια.
1: Δεν δίνει κανένα πια χαρτάκια.
0: Δεν νομίζω.
1: Με τη σύνθεση.
0: Δεν νομίζω.
1: Σαν τον Λουκόπουλο. Λουκόπουλο έδινε χαρτάκια.
0: Πολύ δυνατό. Ναι, αυτός.
1: Πάμε προϊστορικά, αλλά έδιναν χαρτάκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιο πει δίνει χαρτάκι για τον πρόεδρο, θα καταλάβουν τι εννοούμε.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: κανείς.
1: Μόνο Αναστόπουλο.
0: Επίσης, η δεύτερη, ναι, είδηση της ημέρας είναι ότι,
1: ναι,
0: θα πέσει στο τραπέζι τώρα στην επόμενη, ναι, συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου,
1: okay,
0: από την ΕΠΟ, η πρόταση για επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος,
1: ναι,
0: με παρουσία στα ΒΑΡ ξένων μόνο στα ντέρμπι. Για να περάσει, παρουσία χρειάζεται να συμφωνήσουν οι Big Four, που λένε.
1: Που είχε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και τέτοιο και ΑΕΚ.
0: Αυτοί, αν συμφωνήσουν, θα έχουμε,
1: ναι,
0: του χρόνου.
1: Ναι. Το ΠΟΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Θα έχουμε, ναι, του χρόνου.
1: Περίμενε κάτι. Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Πρέπει, αν δεν συμφωνήσει η Επιτροπή Διαιτητού, δεν κατεβάζουν. Δεν είναι έτσι.
0: Η ΚΕΔ ΕΠΟ,
1: ναι,
0: πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που είναι μια επιτροπή τη ΕΠΟ. Δεν είναι τίποτα περίεργο. Κατάλαβε. Και κατεβάζει αυτή την πρόταση. Και λέει, εσείς που είσαστε εκπρόσωποι.
1: Δεν είναι την πρόταση, okay.
0: Ναι. Λέει, εσείς που είστε εκπρόσωποι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, θέλουμε να σας κάνουμε την εξής πρόταση.
1: Ναι,
0: θέλουμε,
1: okay,
0: να γυρίσουν,
1: ναι,
0: οι Έλληνες διαιτητές.
1: Ναι.
0: Αν συμφωνείτε, ναι, εσείς οι τέσσερις.
1: Ναι. Πάμε ότι συμφωνεί η ΕΠΟ.
0: Κατάλαβες.
1: Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, και αυτή ήταν η πρόταση.
1: Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσουν, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Εγώ πιστεύω θα διαφωνήσουν.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι να δεχτούν Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο εννοώ, για ποιο λόγο δεν είναι έτοιμοι?
0: Γιατί δεν έχουν τα κόζα. Και ο
1: Ολυμπιακός
0: και ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι πιο δυνατός. Το Μάκη Γκαγκάτση πρόεδρο έχουμε.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό, άλλο τι μπορεί να κάνει, ναι, άλλο τι, πόσο δυνατό.
1: Άλλο να λέμε ότι έχουμε το Μάκη Γκαγκάτση πρόεδρο και άλλο να κατεβαίνει στο γήπεδο, ας πούμε.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Τα κόζα είναι άλλο.
0: Πιθανότατα η ηγεμονία του ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο απαιτητική όσο άλλε ηγεμονίε.
1: Όχι, δεν είναι ηγεμονία.
0: Μα είναι ηγεμονία, έχει 40 ενώσει. 30 ενώσει.
1: Άλλο να σε πιάσουν κοροϊδό και να έχει βγάλει τι ενώσει και ο άλλο να πατά σφυρίγματα. Άσε με τώρα. Άσε με ένα γεια σου, ρε Καρπετόπουλο.
0: Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ είναι.
1: Ναι, ναι, υπερδύναμη.
0: Η ηγεμονία του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή στα διοικητικά. Στα τεχνοδιοικητικά.
1: Ρε, μεταξύ του εκεί πέρα τα μαζεύονται, μπορεί να είναι η ηγεμονία του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι στο γήπεδο τι γίνεται.
0: Στο γήπεδο, εντάξει, δεν θυμάμαι ο ΠΑΟΚ με Έλληνες διαιτητές πέρσι να έχει κανένα πρόβλημα.
1: Δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ να παίρνει να λένε αμάν πάει τρένο, ας πούμε, και τα λοιπά. Θυμάμαι άλλο.
0: Διαιτητικά, κάτι σφυριγματάκια από τους Έλληνες τα πήγαν.
1: Έλα, μωρέ, τώρα κάτι σφυριγματάκια.
0: Ναι.
1: Ξεκάρφωμα. Λοιπόν, άντε. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ ήταν τέτοιο ο ευνοημένος. περσινό πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ρε, ότι πήρε κάποιο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πήρε κάποιο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ότι κάποιο πήρε, δηλαδή, ότι ήταν σημαντικά κάποιο, δηλαδή εμφανίστηκε.
0: Όχι, το πριν η διαιτησία δεν είναι, δεν επιλέγω ναι. αυτό. Λέω όμως ότι τον πρώτο λόγο ναι. αυτή τη στιγμή. Okay. Φαίνεται κιόλας πρόεδρος ο Γκαγκάτσης, δεν είναι πρόεδρος.
1: Δεν σου λέω ότι δεν είναι πρόεδρος ο Γκαγκάτσης, λοιπόν, αλλά πρόεδρος ο Γκαγκάτσης και είναι παραδοχή και με την ΑΕΚ τότε.
0: Όχι, είναι παραδοχή, όχι καθόλου.
1: Η ΑΕΚ πήγε εναντίον του Γκαγκάτση. Ο Ολυμπιακός πήγε εναντίον του Γκαγκάτση.
0: Ο Ολυμπιακός πήγε με τον Γκαγκάτση. Αλλά δεν μπορεί να βγάλει πρόεδρο μόνο του. Δεν μπορεί να βγάλει πρόεδρο μόνο του, οπότε πήγε σε μια συμμαχία. Πώ το λένε, στρατηγική.
1: Ναι, δηλαδή ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης όταν εμφανίστηκε να κάνει τα κουμάντα για τον Ολυμπιακό ήταν τότε του Ολυμπιακού. Ωραία.
0: Δεν ήταν του Ολυμπιακού Βασίλης ο Γκαγκάτσης.
1: Μπράβο, ήταν του Ολυμπιακού. Από πού είχε ξεκινήσει, από τον ΠΑΟΚ.
0: Από τη Νέα Μακεδονία. Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Νέα Μακεδονία. Ναι. Όχι, από τον ΠΑΟΚ, Νέα Μακεδονία.
1: Α, τώρα αλλάζει από την Νέα Μακεδονία. Δεν ήταν του ΠΑΟΚ, ρεσί.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει παράγοντες δικούς του.
1: Άσε με τώρα, θα πούμε την ιστορία.
0: Όταν μπορεί να έχει. Ήταν δικηγόρος του
1: καλύτερη σου. Και δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε τα σφυρίγματα φέτος. Η καλύτερη σου είναι να έχει κάποιον από άλλη ομάδα, ας πούμε, και εσύ να κάνει το κουμάντο.
0: Μα μπορεί να το κάνει, μαγκιά. Άμα, δεν μου προκύπτει.
1: Όπως και γίνει στην αρχή με τον Βασίλη.
0: Ναι, δεν μου προκύπτει.
1: Ωραία. Έλα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Νικολακό.
1: Α, μπράβο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare. Ή well done.
13: Medium rare.
12: Αμέσως μωρό μου.
14: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νικολακό.
1: Όχι, βγήκαμε λιγάκι νωρίς.
0: Ε, εντάξει, και 20 βγήκαμε.
1: Θα τον βρούμε. Ούτε γεννά τώρα και ούτε κάνει και 20. Και έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Ωραία. Βαριά και ανθυγινά δηλαδή. Κώστα.
2: Ναι, γεια σας, τι κάνετε.
1: Έλα, Κώστα, τι γίνεται.
2: Τι να κάνουμε. Πολλά και διάφορα που λέμε.
1: Λέγε, όλος αυτιά. Όλοι αυτιά.
2: Είμαστε όλοι αυτιά,
1: Έτσι, ο αυτιάς. Λέγε.
2: Ο αυτιάς, ναι. Ακριβώς. Έτσι. Καταρχάς, επειδή δεν τα προλάβαμε χθες, τα είπαμε αργότερα, απλά ήταν πολύ σημαντική ημέρα, καθότι έγινε το πρώτο βήμα για το νέο Καραϊσκάκι χθες, καθώς οι τεχνικοί σύμβουλοι του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες, συνεργάτες του Συλλόγου, παρουσίασαν τα σχέδια του νέου Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά.
1: Ναι.
2: Εκεί μπορούμε να πούμε έτσι εν πωλής για ένα έργο που θα κοστίσει γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ μίνιμουμ, όπως γνωστοποιήθηκε, ότι το νέο Καραϊσκάκη θα έχει περίπου 52.000 θέσεις από 33 που είναι τώρα, θα είναι διόροφο, θα έχει σκέπαστρο, θα χρειαστούν 1,5 χρόνος με 2 χρόνια, maximum 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί η κατασκευή, και ότι η πρόθεση αυτή τη στιγμή, το σκεπτικό είναι να γκρεμιστεί ολόκληρο και να ξανακατασκευαστεί.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει η κερκίδα που είναι προς τη μεριά του Προφητηλία.
2: Σημαίνει θα γκρεμιστεί ολόκληρο.
1: Ναι, σημαίνει θα γκρεμιστεί. Αυτή η κερκίδα πρέπει να υπάρχει από τη δεκαετία του 50.
2: Γιατί ορισμένα δεν είχε κομμάτια. Γιατί αφού όλο είχε γκρεμιστεί.
1: Είχε γκρεμιστεί ολόκληρο τότε.
3: Όλο.
1: Γιατί νομίζω ότι είχε διατηρηθεί ένα κομμάτι, αλλά εντάξει.
2: Okay. Τώρα δεν ξέρω, ένα κομμάτι.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι να είναι.
2: Ουσία.
1: Γκρεμίστηκε ολόκληρο, Γιατί είχα την εντύπωση ότι η κερκίδα προφίλια είχε διατηρηθεί ένα κομμάτι. Απέναντι από την 7 δηλαδή, ξέρεις.
2: Η παρουσίαση εν συνόλο που λέμε του έργου θα γίνει από το Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες μέρες.
1: Mm-hmm.
2: Όπου εκεί θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες κλπ. Η πρόταση του Ολυμπιακού εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.
1: Okay.
2: Η λεπτομέρεια είναι βεβαίως ότι ο Ολυμπιακός ζητάει κάποια μέτρα παραπάνω να ανέβει το ύψος του γηπέδου.
1: Ζητάει στο ύψος. Σε πλάτος.
2: Ναι.
1: Ξέρεις, αν ζητάει σε πλάτος, δηλαδή να πάει προς το πάρκι ή να πάει προς τη θάλασσα, ανέβω.
2: Το θέμα δεν είναι το πλάτος, το θέμα είναι
1: το ύψος.
2: Να ανέβουν κάποια μέτρα. Ναι, ακριβώς,
1: Εντάξει, δεν είναι κατοικημένο κομμάτι εκτός προς την 7. Ώστε κάποιοι, ξέρεις, να προσφύγουν, ας πούμε, ότι, ξέρεις, μας κλείνει το χώρο κτλ. Προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή, γιατί και ο Παναθηναϊκός από τη μεριά της 13 είχε πάντα το πρόβλημα με τις πολυκατοικίες εκεί πέρα.
2: Ναι,
1: γιατί του βγαίνει κοντά, αλλά ήταν πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός. Του Ολυμπιακού
2: λίγο μακριά. Για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι θέμα καθαρά κυβερνητικής απόφασης.
1: Είναι και επικρατείας, έτσι, που δεν είναι κυβερνητικής απόφασης. Γιατί σίγουρα θα πάρουν προσφυγές.
2: Ας δώσει πως το λένε το τέτοιο και μετά θα δούμε αν είναι.
1: Ναι, γιατί ο επικρατείας έχουν φρενάρει την ΑΕΚ ιδιαίτερα. Λοιπόν.
2: Δεν είδα. Εγώ το είδα να έγινε το γήπεδο
1: της. Τελικά μετά από πόσα χρόνια.
2: Ναι.
1: Είχε φρενάρει στην αρχή. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πλέον κοντά στην απόκτηση του Ρόκα, του εξτρέμ της Τζιρόνα, μετά από διαδοχικές διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες 48 ώρες, μπορούμε να πούμε ότι είναι κοντά σε αυτή τη μεταγραφή. Ένας παίχτης που από την αρχή τον ήθελε πολύ ο προπονητής, ένα νέο παιδί σε εθνική επίδοση της Ισπανίας, τον ήθελε πολύ και νομίζω ότι πλέον ο Ολυμπιακός είναι κοντά. Αυτό λένε οι πληροφορίες από την Ισπανία, που νομίζω ότι είναι σωστές. Μια μεταγραφή που θα είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, κάτι παραπάνω κλπ. Κάτι τέτοιο βλέπω πάντως, κάτι τέτοιο ακούμε. Μία είναι αυτή. Δεύτερο, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο έτοιμη η μεταγραφή του Ντουάρτε.
1: Ναι.
2: του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού που λέγαμε χθες, του Στόπερ, 31χρονος που μένει ελεύθερος από τη Χετάφε. Πλέον είναι θέμα αν θα κάνει ο Ολυμπιακός μια νέα προσπάθεια για τον Σουηδό της νορβηγικής ομάδας, τον Σβέτσο, όπως το λέμε. Αλλά έτσι όπως...
0: Το παλεύει ο Ακάς, από ό,τι καταλαβαίνω, με τέτοια, αλλά δεν το πολύ βλέπω.
2: Έτσι γιατί, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, γιατί, έχουν γίνει πολλές προτάσεις.
1: Θέμα, δηλαδή, θέμα χρημάτων, τι.
0: Όχι, όχι. Προτιμούν έναν παίχτη, για μένα προτιμούν έναν κάποιον του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή,
2: όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα οικονομικό.
1: Όλα θα χρεωθούν στο Μεντιλίμπαρ φέτος.
0: Μα παίρνει όλα την Ισπανία, παίρνει.
2: Ξεκάθαρο. Κάρπετ, άστο. Είναι θέμα οικονομικό, ξεκάθαρο. Είναι πως το λένε, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα διαφορά, παρότι το συζητάνε τόσες μέρες, ανέβηκαν οι μεν, κατέβηκαν λίγο οι δε, από τα 6 δηλαδή, κατέβηκαν...
1: Ήταν το 6-4 που ξεκινήσαν, που λέγαμε και χθες.
2: Ήταν το 6-4, έχουν κατέβει κάπως οι Νορβηγοί, αλλά δεν έχει βρεθεί άκρη. Τώρα δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός επιστρέψει στη διαπραγμάτευση, που αυτή τη στιγμή δεν έχει επιστρέψει, ή αν οι Νορβηγοί κάνουν πίσω που μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει πίσω. Οπότε την έχει έτοιμη τη μεταγραφή την άλλη και αν δεν αλλάξει κάτι νομίζω ότι θα την προχωρήσει του Πορτογάλου, αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Και ο Πορτογάλος περίπτωση... και αυτός από την Ισπανία είναι, έτσι.
2: Ποιος?
0: Ο Πορτογάλος αυτός από την Ισπανία δεν είναι και αυτός.
2: Ναι, από τη Χετάφε. Όχι μόνο από τη Χετάφε, 8 χρόνια παίζει στην Ισπανία.
0: Αυτά. Είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα το ότι έχει πει ο coach, μετά Έλληνες και μετά βλέπουμε. Τώρα για την ώρα είμαστε εκεί. Ό,τι ακούτε από την Ισπανία, ισπανικό,
1: δηλαδή ο Κάρμο της είπε: παιδιά, φέρτε μου τον Κάρμο, οπωσδήποτε.
0: Όχι, όχι, τον Κάρμο. Ωραία, λοιπόν, ξέρω αν τον
2: το Κάρμο δεν έγινε έτσι.
0: Αλλά είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Η επιλογή, επιλογή έγινε, η επιλογή πρώτη ήταν ο Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμα. Και τελικά ο Μαρμόλ. Και όταν έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Κάρμο, ο προπονητής είπε να του μιλήσουμε, γιατί τελευταία, το περασμένο καλοκαίρι δεν ήταν εντάξει και ότι το μυαλό του είναι μια έτσι μια αλλιώς, αλλά μίλησαν και ήταν πολύ πιστικός ο Κάρμου απέναντι στο Μεντιλίμπαρ και περιέργως θα έλεγα, περιέργως για τις επιφυλάξεις που είχε ο Μεντιλίμπαρ, μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε γνώμη και ήταν...
1: Χαρισματικός παίκτης, παιδάκι μου, αλλά σε επιλογές καμιά φορά σε τρελαίνει αυτός.
2: Το ίδιο και σε αποφάσεις του είναι γενικά, όχι μόνο σε επιλογές μου, στο παιχνίδι.
1: Χαρισματικός παίκτης.
0: Εμένα βγάλετε με έξω από αυτή τη συζήτηση.
1: Τι πράγμα,
0: διαφωνώ και με τους δυο σας.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Κάρμον είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Λέω χαρισματικός παίκτης.
0: Ειδικά δηλαδή για τον Ολυμπιακό είναι πολυτέλεια ο Κάρμο.
1: Με σίγουρη μπορεί
0: τώρα,
1: να πει.
0: Τώρα από εκεί πέρα πρέπει να βρει.
1: Είχαμε το Ζεμέδο, θα έχουμε τώρα τον Κάρμο.
0: Μπορεί
1: λοιπόν,
0: να βρει ό,τι θέλει.
1: Περίμενε κάτι. Χαρισματικό παίκτη.
0: Ήρθε και πήρε το conference
1: για ποιο λόγο Κάρμο. Πάλι είσαι μόνο χαρισματικό παίκτη.
0: Γιατί οι δυο σα έχετε αντιρρήσει.
1: Χαρισματικό παίκτη είναι μια κατηγορία, το ξέρω.
2: Υπάρχουν αντιρρήσει υπό την έννοια ότι ο Κάρμο σε ένα μεγάλο κομμάτι. Σε ένα μεγάλο κομμάτι τη περασμένη. Τι λε
1: που έχει κάνει ήταν ένα πάνε, πα και αυτοκτονίσει.
2: Ναι, στο 24-25 δηλαδή σε ένα μεγάλο κομμάτι της περασμένης σεζόν είχε παρουσιάσει έναν εαυτό που...
1: Έπαιρνε φορά με την μπάρα,
2: μόνο καλό δεν τον λες ας πούμε τον εαυτό. Με αποκορύφωμα...
1: Αλλά χαρισματικός παίκτης. Δηλαδή,
2: το πόντο Ολυμπιακός 3-0, τα αυτοκόλτια...
0: Το πόντο Ολυμπιακός 3-0 έπαιξε άνθρωπος καλά. Ο Κάρμο έφυγε. Δεν υπήρχε κανένας που, έπαιξε, που είχε στοιχειώδης καλή απόδοση. Δηλαδή εντάξει, ναι, ο Κάρμο
2: δεν είναι έτσι.
1: Σου μιλάω ειλικρινά.
2: Είχε αυτογκόλ βάλει στη Φιλαδέλφεια.
1: Κολλήσουμε σε αυτό το θέμα.
2: Ήταν
0: βάλει γκολ στον Παναθηναϊκό, θυμάστε, κέρδιζε τα ντέρμπι Ολυμπιακό.
1: Ωραία, για γκολ ζωή τον πήρανε.
0: Άμα βάλει και κανένα. Σε μια ομάδα που δεν βάζει γκολ κανένα.
2: Και γι' αυτό άλλωστε έχασε τη θέση του από τον Πιρόλα στο δεύτερο κομμάτι τη σεζόν. Ο Κάρμο που έπαιξε στον Ολυμπιακό τους πρώτους 8 μήνες, να το πω έτσι, από το Γενάρη που ήρθε μέχρι σχεδόν τον άλλο Γενάρη, είναι τους πρώτους 12 μήνες, σίγουρα είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι εξαιρετικός.
1: Φοβερά φυσικά προσόντα.
0: Εγώ επίσης θα πω και κάτι άλλο και κράζετε, στέλνετε ό,τι θέλετε.
1: Τι
0: καλύτερο που είχε να κάνει ο Ολυμπιακός είναι κανένα δυο επιστροφές ακόμα. Παραδείγματος χάρη του Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή.
2: Ο Γιάννη είναι δικό του παίκτη.
0: Το ξέρω. Δικό του
1: παίκτη.
0: Δικό του ήταν.
1: Τον λοιπόν, Αθανασίου θέλει.
0: Να επιστρέψουν κανένα δυο παίκτε οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα προσαρμογή ξέρουμε τι είναι και μπορούν να είναι
1: δύο, ο ένας ένταξε ο Γιάννη.
0: Και ο Στρεφέτσα για μένα.
1: Α, δηλαδή, εντάξει, είχε βγάλει μάτι αυτός.
0: Παίκτες οι οποίοι, γιατί ό,τι άλλο
1: τον
0: έρχεται...
1: Τον αδίκησε ο Μεντιλίμπαρ και αυτό, ναι.
0: Ό,τι άλλο έρχεται είναι
2: προς στήσιμο. Μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν του Κάρπετ το Σάββατο θα είναι στο Ρέντι. Κανονικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Είναι πανέτοιμος από το Σάο Πάουλο. Ενημέρωσε ότι θα είναι εδώ το Σάββατο κανονικά.
1: Δεν τον αδικήσαν το Στρεφέτσα, ελπίζω. Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν το αδικήσαν.
1: Δεν ξέρει, τον αδικήσαν.
0: Εγώ λέω για μένα το λέω. Εγώ προτιμώ έναν ποδοσφαιριστή που είναι προσαρμοσμένος, ξέρει που βρίσκεται και έχει μια πιθανότητα να τον κερδίσει τον προπονητή από να μπει ένα στοίχημα. Έτσι έχω δει.
1: Θα είναι δηλαδή... καλός ποδοσφαιριστής, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, είναι καλό. Όλοι για μένα καλοί ποδοσφαιριστές. Εγώ για μένα είναι όλοι καλοί.
1: Όλοι καλοί.
0: Ναι.
2: Προχωράει δε, επειδή τελειώσαμε, προχωράει και η περίπτωση του Στάνιτς, μπορώ να πω, τις τελευταίες 24 ώρες.
1: Okay. Και εδώ είναι το τέλος εκπομπής μας. Όχι ολόκληρης, γιατί συνεχίζουμε το επόμενο μισάωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Με δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες οι οποίοι υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, σχολίασε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να προκλήθηκε στον ΔΔΕ από τη δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, για την εξάρθρωση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, όπου ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την επίθεση καταδίκασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη προθεσμίας για τα καθάριστα και την πλατφόρμα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 765.489 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Μετά από πολύ πολύ καιρό είδα μια καλή ταινία σε σινεμά. Και ήταν το Θανάση με Απλούσιος.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Δεν προσπαθήσαν να το κάνουν remake του παλιού του Alan Guinness, το Kind Hearts and Cornets.
0: Ναι.
1: Η ιστορία είναι αντίστοιχη, να σου το πω, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το η προσέγγιση στην ιστορία και είναι πολύ ωραία, ωραίοι χαρακτήρες. Mm-hmm. Γράφουν πολύ καλή ταινία.
0: Μπράβο, ωραία, χαίρομαι.
1: Μόνο ο Δανίκας συμφωνεί μαζί μου. Τεσσάρι του είχε πάρει.
0: Και ο Γιάννης είχε γράψει καλά.
1: Δεν είχε
0: τρία
1: γράψει, λέγω Γιάννη. Ναι, σου λέω μόνο ο Δανίκας. Τεσσάρι.
0: Ναι.
1: Δανίκας, Θεός.
0: Δεν θυμάμαι και τον αγγλικό τίτλο, είναι κάτι με killing. Γι' αυτό το, το έχω μέσα στο μυαλό μου τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Killing Creech, ξέρω εγώ θα είναι.
0: Όχι, όχι, είναι. Πώς γίνεται τέτοιο.
1: Τι είναι μακριστήλο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: How to be a
0: killing, κάτι τέτοιο, ναι, ναι, okay. Κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: How to make a killing.
0: Αυτό, μπράβο.
1: How to make
0: μπράβο.
1: A killing.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Γιατί έχει διαφορετική έννοια στα αγγλικά το how to make a killing. Σημαίνει πώς να σκοτώσει κάποιον και πώς να οικονομήσει πολλά λεφτά.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
1: Έχει ορισμένες σκηνές, να τώρα που λες το how to make a killing. Συναντάει μία με την οποία ερωτεύονται και λέει πώς είναι ο τίτλος του Δαβίδ Κόπερφιλντ. Και αρχίζει να λέει το μακρινάρι που είναι ο τίτλος του Δαβίδ Κόπερφιλντ. Περιμένετε στο να λέει πώς είναι ο τίτλος του Δαβίδ Κόπερφιλντ. Και αρχίζει να λέει το μακρινάρι που είναι ο τίτλος του Δαβίδ Κόπερφιλντ.

0: Είναι πάρα πολύ σημαντική ομάδα, δηλαδή. Mm. Και του ταιριάζει το Μαϊάμι. Νομίζω ότι έκανε καλή επιλογή.
1: Δεν παρακολουθεί.
0: Γιατί είναι ομάδα έτσι. Πώς το λένε, επιθετική, ας πούμε, να το πω απλοϊκά.
1: Run and gun.
0: Όχι run and gun, αλλά είναι μια ομάδα που παίζει, ας πούμε, για να βάζει. Και γενικώς είναι καλό. Καλό μαγαζί το Μαϊάμι. Δηλαδή, πάντα και θεαματική ομάδα και. Νομίζω καλά έκανε. Δηλαδή, γιατί στη Νέα Υόρκη δεν μπορούσε πια να πάει. Που λέγανε ότι ήταν να πάει στη Νέα Υόρκη, πάντα το λέγανε. Γιατί η Νέα Υόρκη παίρνοντας το πρωτάθλημα δεν έχει περιθώριο να πάρει ένα τόσο ακριβό παίκτη. Άλλαξε στάτους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στους Lakers επίσης που λέγανε ότι μπορεί να πάει και τα λοιπά, δεν. Ποτέ δεν μου κάνει πολύ, να σου πω την αλήθεια. Για Λέικερ ο Γιάννης του Μαϊάμι εμένα μου κάνει επιλογή. Mm-hmm. Αλλά γενικά γίνεται χαμούλης. Δηλαδή μπείτε να δείτε και στο εξωτερικό και αυτά. Όποιος ασχολείται με μπάσκετ, αυτό
1: εγώ
0: είναι.
1: Κοίταγα και είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η συμφωνία. Ναι. Αν θα γίνει έτσι, αν θα είναι 3 χρόνια, αν θα είναι 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα ποσά, τα αντίστοιχα ποσά. Θέλει να είσαι καλό στη διαιρέση για να καταλάβει τι είναι.
0: Ναι. Είναι, ξέρεις πόσο περίπλοκα είναι αυτά στο NBA. Ναι. Φοβερά περίπλοκα. Mm-hmm. Για μας, τώρα για τους Αμερικάνους μπορεί να είναι πάρα πολύ απλά.
1: Όχι, μου, αλλά το ίδιο και για τους Αμερικάνους.
0: Δηλαδή, πώς το λένε, το τι περιθώριο υπάρχει σε κάθε ομάδα να κάνει μεταγραφή, πώς δημιουργείται το περιθώριο, mm-hmm. τι μισθούς έχεις, τι πρέπει
1: από
0: να κόψεις, τι
1: παίρνει,
0: πρέπει.
1: Πόσα πάνε στην τσέπη του, σηκώνουν τα χέρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ περίπλοκα πράγματα. Και ακόμα πιο περίπλοκο είναι αυτό το πώς μπορεί να μείνει ελεύθερος ένας παίκτης. Δηλαδή, σου λέει ότι πρέπει να φύγει από αυτήν την ομάδα, να πάει στην άλλη ομάδα για να μείνει ελεύθερος, ναι. Γιατί εκεί δεν μπορεί να τον χωρέσουν, ναι. Και άρα θα ελευθερωθεί, ναι. Και θα γίνει ένα κόλπο. Στο μεταξύ θα πληρώσουμε φορές, είναι αυτά τα θέματα τους είναι φοβερά. Αλλά όπως και να έχει με τους Bucks τελείωσε η σχέση,
1: ναι.
0: Είχε τελείωσει ήδη καιρό τώρα νομίζω. Εντάξει, θα τον δούμε τώρα και εκεί. Ναι. Με περίπτωση που Θανάση θα γίνει, αν θα μείνει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην ιστορία του που.
0: Όχι, αλλά.
1: Καλαδοσφαίρης που
0: επειδή
1: θα
0: τον είχε εκεί. Ο Θανάσης για μένα είναι έτοιμο να γυρίσει στην Ευρώπη. Μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα να έρθει εδώ να προσφέρει τις πάντα χρήσιμες υπηρεσίες του, αν είναι καλά.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ποιο ψάχνει για ψηλού.
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ψάχνει για ψηλού. Ολυμπιακό ψηλού έχει, αφήνει και το Φαλ.
1: Ναι, επειδή.
0: Έχει ψηλού. Ένα παίκτη από το Βεζένκοφ ψάχνει, αλλά όχι. Ναι. Στο στυλ του Θανάση, νομίζω.
1: Ο Φαλ έφυγε, ναι.
0: Φαλ πάει. Θα μείνει στην Ελλάδα, λένε, αλλά όχι στον Ολυμπιακό.
1: Λένε,
0: θα πάει στη Θεσσαλονίκη, Άρη ή ΠΑΟΚ. Λένε ότι θα πάει.
1: Το επόμενο πρωτάθλημα, το οποίο νομίζω το έχει πάρει ο Σκάι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Η πλατφόρμα Λαφούζο, όχι ο Σκάι. Η νέα πλατφόρμα.
1: Ναι, sorry, εντάξει, το είπα πάρα πολύ νομίζω, συνοπτικά. Ναι, πάει, η νέα πλατφόρμα Λαφούζο. Ναι, ναι, ναι. Η οποία θα λέγεται, ξέρω εγώ, έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Σωστό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Sky, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Και πέρα από τότε υπάρχουν, ξέρεις, και επιφυλάξεις, να ξέρεις. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα όνομα επιτυχημένο και κάτι καινούργιο που βγαίνει, και αυτό ισχύει για τα ραδιόφωνα, ισχύει και για τις τηλεοράσεις, πάντοτε υπάρχει μια επιφύλαξη να χρησιμοποιήσουμε το παλιό καλό όνομα, με τον κίνδυνο όμως να απαξιωθεί αν δεν πάει καλά το καινούργιο πράγμα. Το καταλάβεις.
0: Όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνέχισε. Κατά τα
1: πάντα, εσύ μπορεί να συνεχίσει. Λοιπόν, για του ακροατέ. Ότι αν έχει ένα μέσο, α πούμε, το οποίο λέγεται BBC. Έτσι. Και μπορεί να το φέρω στα ελληνικά μέτρα. Και αποφασίσει να κάνει ένα άλλο πράγμα το οποίο να είναι streaming. Και το βγάλει BBC. Έτσι. Σε περίπτωση που αποτύχει το BBC streaming, επηρεάζει και το όνομα του επιτυχημένου.
0: Ναι,
1: άρα οποιοδήποτε κανάλι, δηλαδή το Sky, ραδιόφωνα, οτιδήποτε άλλο, βάζει το όνομά του σε ένα καινούριο πράγμα, πάντοτε υπάρχει επιφύλαξη ότι μπορεί να μην πάει καλά και να επηρεάσει το όνομα του επιτυχημένου. Σαφές, σαφές, δεν πειράζει τους ακροατές. Λοιπόν, μπράβο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά και με τα μπάσκετ.
1: Ναι, για το λόγο ότι του χρόνου το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα, δηλαδή πιθανότατα, κατ' εκτίμηση, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι το φετινό, σαν πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Για το λόγο θα υπάρχουν καλύτερες ομάδες. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες θα είναι ενδυναμωμένες. Άρης και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πλην του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όλα τα μάτια είναι ψόφια μετά.
0: Ναι.
1: Άντε, η ΑΕΚ κάπου να εμφανίζεται.
0: Λοιπόν,

0: Τέλος πάντων, ναι. Πάντως αυτό θα έχουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν διαφοροποιήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Καλές ομάδες θα έχουν πάλι, δεν τίθεται θέμα. Θα έχει και του χρόνου ο Τζέρτζελο. Και κατά τη γνώμη μου, όσο και να δυναμώσουν ο Πάοκ και ο Άρης, είναι πολύ δύσκολο να παίξουν πάλι του χρόνου στον τελικό.
1: Όχι, παιδί μου, να παίξουν, αλλά. Ξέρεις, αν είναι σε ένα, δύο, τρία χρόνια, ας πούμε, αν έχεις τα λεφτά και το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Κατά σειρά, με αυτή τη σειρά, αν έχεις τα λεφτά και
0: την
1: το σχέδιο.
0: Υπομονή, πολλά.
1: Ε?
0: Και την υπομονή και.
1: Αυτό είναι στο σχέδιο.
0: Δηλαδή, θέλει. Εμείς ζητάμε τώρα από τον Πάοκ και τον Άρη.
1: Ναι.
0: Να φτιάξουν ομάδες για την Ευρωλίγκα για να αντιμετωπίσουν οι δύο ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα χωρίς να παίζουν στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό δηλαδή, είναι, πάμε και στα λεφτά και, και επίσης το κατά πόσον είναι ελκυστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν φωνάζει κάποιο παίκτη να παίξει εσένα, θες που θα παίζουμε. Okay.
0: Και επίσης το budget στο μπάσκετ παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο το ποδόσφαιρο γιατί οι θέσεις είναι λίγες. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πάρεις ας πούμε 5 παίκτες των 2 εκατομμυρίων ευρώ
1: ναι.
0: και εξοδεύσεις 10 εκατομμύρια για 5 παίκτες, φτιάχνεις αμέσως μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο πολλές φορές ας πούμε τα budget είναι τεράστια χωρίς αυτό το πράγμα να φαίνεται απαραίτητα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί πληρώνεις 25 ποδοσφαιριστές, 30 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αν πάρεις 2 κρατούς εκεί πέρα, θα φανεί αμέσως.
0: Στον μπάσκετ είναι 12. Είναι όλοι. 2-3 θα είναι. Ναι, 2-3 θα είναι συμπληρωματικοί. Οι άλλοι, ας πούμε, δεν καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων.
1: Έγινε.
0: Πάμε στον κύριο Τσακίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
10: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
10: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Η Άκη έχει τις ησυχίες της, ένα καλοκαίρι ήσυχο.
0: Είναι ο Γιώργος εδώ πέρα.
1: Τον έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Καλώς.
2: Βέβαια, πώς είστε.
1: Καλώς.
2: Ήσυχο, ήσυχο, ήρεμο και προφανέστατα μέχρι να γίνει ανήσυχο.
0: Το μπαμ.
2: Ναι, το μπαμ, μπαμ και αυτό τώρα.
0: Δεν θα έχει μπαμ, δεν μας αρέσουν τα μπαμ. Δεν θέλουμε μπαμ, οκ. Okay, καμιά φορά λέμε μ' αρέσουν, πλέον... γιατί ξυπνάς και εσύ, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, Άκ, πάντως τώρα τον τελευταίο καιρό και ναι. Τον Ιανουάριο και πέρσι ήταν, το καλοκαίρι ήταν λίγο διαφορετικό. Τώρα και τον Ιανουάριο και τώρα χτυπάει αστραπιαία. Δηλαδή ξυπνάς ένα πρωί και ακούς πήρε τον τάδε, ας πούμε. Δηλαδή φυστά, τώρα φυστά. Του Μπαρίνοφ μπορεί να γίνει λίγο σύριαλ, αλλά δεν είναι και απαραίτητο ότι θα αποκτηθεί. Ναι, ακριβώς.
2: Για να γίνει πρέπει να υπάρξει.
0: Να γίνει τεράτα και σημεία, ναι.
2: Έχω ρωτήσει 3-4 περιπτώσεις ανθρώπων που ξέρουν από αυτά και με το αθλητικό δίκαιο, ας πούμε, και με αυτές τις ενέργειες. Πώς θα γλιτώσεις, αν καταβληθεί έστω και από την τσέπη του 7 εκατομμύρια ευρώ, πώς θα δικαιωθεί αυτός στην εισαγγελική έρευνα που θα γίνει μετά για το ποσό. Θα πει ότι είχε 8 εκατομμύρια και έβαλε τα 7 και πήρε την ελευθερία του και τα 7 τα πήρε από την. Παιδιά, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Θυμίζω ότι η εισαγγελική έρευνα το λέω γιατί έγινε και για τον Νίκολιτς.
0: Ναι.
2: Για όλες τις.
1: Ό,τι φεύγει από τη Ρωσία γίνεται μπράβο. Έρευνα.
0: Και ό,τι πηγαίνει και στη Ρωσία επίσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με τον Λιβάη Γκαρσία ήταν περίπλοκο, έτσι δεν είναι, Γιώργο.
2: Ορίστε.
0: Και με τον Λιβάη Γκαρσία όπου επλεκόντουσαν και οι Ισραηλινοί. Ήταν περίπλοκο.
2: Και βέβαια. Γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω, είναι ένα θέμα το οποίο δεν, εμένα μου είπαν και οι τρεις άνθρωποι που ρώτησαν ότι είναι ξεπέρασε το εμπόδιο και ότι δεν δύναται να γίνει τέτοιο. Δεν μιλάμε για 200.000 ευρώ, ούτε μιλάμε για να μείνει ελεύθερος. Έτσι. Τώρα, αν μπορέσει και βρεθυμότητα, το είπαμε και χθες, αν η ΑΕΚ έπαιρνε έναν παίχτη ή τέλος πάντων ο Νίκολιτς ήθελε έναν παίχτη από όλους όσους έχουμε τώρα τελευταία βασικά δει το φως δημοσιότητας στα ονόματά τους, πλην του Μόρο θα ήταν ο Μπαρίνος. Σίγουρα. Τον ήξερε, τον ήθελε, τον είχε και κατέκτησε το κύπελο Ρωσίας μαζί του. Είναι το εξαροχτάρι που θεωρεί ότι μαζί με αυτούς που έχει ήδη θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά και να αποτελέσει τον τρίτο χαφ που δεν θα τον ενδιαφέρει ποιος θα έλειπε καν. Έτσι το έχει στο μυαλό του. Αλλά ξαναλέω είναι τέτοιο το εμπόδιο. Εδώ είμαστε. Είναι
0: τα θέλαμε, αλλά...
2: Αν ξεπεραστεί, εδώ είμαστε. Θα το πούμε, δεν το κρατήσουμε για την πάρτι μας. Μην φοβάται ο κόσμος. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω τι. Επαναλαμβάνω.
0: Ενδιαφερθήκαν από την ΑΕΚ.
2: Ορίστε.
0: Ενδιαφερθήκαν από την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, δημοσιεύματα από την
2: ΑΕΚ. Είναι αδιάφορος γιατί μας αρέσει εμάς του coach. Αλλά δεν έχουμε και τον τρόπο.
0: Ναι, για το λόγο ότι επειδή είναι πραγματιστές στην ΑΕΚ. Είναι παιδιά που έχουν
2: πραγματίσει αρκετά. Και ο Μινάς Μιλισάνδρου είναι πάρα πολύ τεχνοκράτης για να
0: φτιάξει πολύ έξω από το λογικό. Άμα δεν τραβογιόμαστε. Ναι.
2: Τέλος πάντων. Όταν θέλουμε σαν λόγια, εγώ ξαναλέω ότι η περίπτωση Μπαρίνοφ εννοείται ότι είναι από αυτούς που αρέσουν. Δεν είναι δηλαδή Τσερνίκοφ που αγράφτηκε χθες στη Ρωσία.
0: Ναι.
2: Και δεν απασχολεί την ΑΕΚ καθόλου.
1: Πάντως έχει ένα... Πώς το λένε, ότι γράφονται τόσα ονόματα στη Ρωσία έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή και αυτοί δεν μπορεί να ξυπνάει ένα πρωί και να λένε όπα, γράψουμε.
2: Όχι, μωρέ, αλλά δεν είναι και λογικό γιατί ήταν εκεί ο Νίκολιτς.
1: Ναι, αλλά και πέρσι
2: είναι
1: ήταν, δεν είχε.
2: Περιπτώσει.
1: Και πέρσι ήταν, και τον Ιανουάριο ήταν, δεν είχε τόσα ονόματα από εκεί. Δηλαδή,
2: όχι, τώρα, πάλι τον Μπαρίνοφ είχε. Πάλι τον Μπαρίνοφ. Πέρυσι. Τέλος πάντων, δούμε. Σε ό,τι αφορά τον Χόιμπεργκ, είπαμε και χθες δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αυτόν τον Άσο τη Μαρσέη που είχε αποκτηθεί από την Τότεναμ, ο Δανός 30 χρονών. Μου λένε πολύ γιατί ρε Γιώργο και γιατί είναι πολύ απλό. Καταρχάς θα χρειαστεί ένα ποσό, εγώ σας λέω, εντάξει, 13,5 εκατομμύρια ευρώ τον είχε πάρει μας, έχει και προβλήματα οικονομικά, να πήγαινε στα 10, να πήγαινε και στα 8 εκατομμύρια. Άντε και πήγαινε και στα 8 εκατομμύρια, συν τα 4,4 που παίρνει ο παίχτης, να πέφτει και αυτό στα 3 και μισό, παρακάτω δεν πέφτει, όπως αντιλαμβάνεστε για να Ελλάδα στα 30, μην τελαθούμε, δεν θα πέφτει καθόλου. Εγώ το μόνος μου θα κάνω το
0: ένα δωδεκάρι είναι στο νερό.
2: Μόνος μου τα κάνω τα ψαλίδια, έτσι. Εγώ αούα. Οπότε γι' αυτό το λέω ότι δεν
0: κόψε κάτι παραπάνω.
2: Ναι, μα και εγώ άμα είναι με δύο τον φέρνουμε. Με δύο τον φέρνουμε, απλά δεν γίνεται να πάει. Γι' αυτό για να το ξέρει ο κόσμος. Και η τέταρτη περίπτωση που γράφτηκε ήταν ο Εντσάμ. Ποιος έχει να απασχολήσει από την εποχή του Παναγιώτη Κονέ.
1: Εντάξει, και ο Εντσάμ είναι παλιός. Σαν να έχει παίξει
2: από την εποχή του Παναγιώτη Κονέ.
1: Σαν έχει παίξει 10 χρόνια. Δηλαδή, ως βετεράνος.
2: Τότε είχε κλείσει κιόλας ο παίχτης. Τα είχαμε πει τότε. Είχαμε αποκαλύψει και την αύξηση του στην Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή του με την Ένωση. Αλλά τελικά προτίμησε να παραμείνει στην Βρετανία, να το πω έτσι. Στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν στη Σκωτία της Celtic, θυμίζω, και από εκεί πήρε μεταγραφή ως ελεύθερος στην Reading. Κακή επιλογή νομίζω. Μένει ελεύθερος και ίσως να θέλησε να, μέσω Τουρκίας να κάνει λίγο έτσι. Πώς το λένε,
1: να μας θυμίσει ότι υπάρχουν και εγώ, ρε παιδί.
0: Μ' αγαπάνε.
2: Ναι, ο Τζάνα, ο μάνατζερ του, να μας θυμάστε το εκεί.
1: Τώρα μπορεί να γίνει.
2: Από εδώ, και να βγει ξανά το όνομά του, ας πούμε, στη δημοσιότητα, γιατί τότε είχε παίξει καλά, είχε κερδίσει καλά λεφτά και να ξαναγίνει το έργο. Δεν υπάρχει όμως καμία περίπτωση για τον Εντσάμα. Αντιθέτως, στην ΑΕΚ θεωρούν ότι είναι σε καλό επίπεδο οι ομιλίες τους με το όνομα του, με τον παίχτη για το μέσο, για τη μεσαία γραμμή, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιευτεί. Το ξέρει ο κόσμος. Και δεν αποκλείω ότι τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή, να έχουμε ουσιαστική εξέλιξη, ακόμα και τελική κατάληξη, και κατάληξη μάλλον της υπόθεσης, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε βέβαια, κοντός ψάλλουμε σαν αλληλούια, γιατί επαναλαμβάνω, αυτά ξέρετε πως είναι με τα γραφικά, εγώ πάντα κατά πισινή, διότι αλλάζουν ανά ώρα. Μπορεί πολύ πολύ εύκολα μια υπόθεση που είναι στο παραπέντε, ακόμα και να έρθει ο παίκτης στην χώρα, της ομάδας στην οποία θέλει να συνεχίσει την καριέρα του, μπορεί να προκύψει κάτι σε λεπτομέρειες συμφωνίας που να προκαλέσει το, αντί για γάμο να το πω έτσι, διαζύγιο. Ή τέλος πάντων διαζύγιο, να μην προχωρήσουμε καν σε σχέση. Ούτε συνεργασίας, ούτε απόκτησης.
1: Δεν μου λες αύριο έχουμε έναρξη διαρκείας, πολύ συνεργείας.
2: Των ελεύθερων. Έχουμε τη διαδικασία αυτή, γιατί μέχρι τώρα
1: ήμασταν...
2: Μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι παιδιά, θα πάει πάρα από 20.000 από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, Ελλάδα που θα το σταματήσει εγώ.
0: Όχι, λέω πως θα μείνουν ελεύθερα.
2: Α, δεν έχει ανακοινώσει.
0: Δεν έχει ανακοινώσει, όχι.
2: Όχι, εννοείς από τις θέσεις που ήταν διαθέσιμες για να ανανεώσει ο κόσμος. Κοίταξε, δεν νομίζω να είναι πολλές. Η αλήθεια είναι ότι για μένα στην ΑΕΚ θα πρέπει να κάνουν κάτι, γιατί πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, στο ενδιάμεσο. Θα έπρεπε για τους κατόχους διαρκείας που έχουν ήδη δηλαδή κάνει διαρκείας να υπάρχει ένα δεκαήμερο δυνατότητας διάθεσης σε άλλο,
0: θέση,
2: μπράβο, σε άλλη θέση ή θύρα, μπορεί να είναι η παρέα τους. Εφόσον υπάρχουν ελεύθερα και εκεί βέβαια, έτσι, εφόσον, να δουν ποια είναι τα ελεύθερα, με την εκκρεμότητα της δικής τους θέσης κλειδωμένη. Δεν είναι πολύ εύκολα, εμείς τα λέμε απ' έξω από τον χώρο.
0: Σαν ελεύθερος
2: παίκτες
0: μεταγραφές,
2: Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο να συμβούν, αλλά λέω γιατί πολλοί από τους κατόχους διαρκείας θέλουν να δουν μήπως μπορούν να πάνε κάπου που θα είναι φίλοι τους, να το πω έτσι.
0: Έγινε Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
1: Αυτά, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
0: Ο κύριος Καρπετόπουλος λέει...
1: Λέω ότι είχαμε μαζί μας την Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι μπορεί να έχεις υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ για τις τάξεις των 300 Mbps, σαν να έχεις οπτική ίνα, χωρίς να έχεις οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τα συνεργεία αν δουλεύουν αυτά εκεί έξω από το σπίτι για αυτό το λόγο. Αλλά να έχεις τα υπόψη ότι τα 5G home internet προγράμματα παρέχουν αυτό το τύπο τη δυνατότητα και γι' αυτό το λόγο, επειδή διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής, μπορείς να μπεις στο nova.gr να δεις το χάρτη των ταχυτήτων και όλες τις χρήσιμες εν προκειμένου πληροφορίες. Ακολουθούν και ο Χριστόγλου και ο Κονδροθύμιος.
0: Με θέμα,
1: θέμα ελεύθερο.
0: Ναι,
1: λοιπόν, χορηγός της εκπομπής είναι πάντα η B365. Τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
16: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
15: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Όνειρο για κάθε παιδί χαρακτήρισε τον αγωνιστή για τον Παναθηναϊκό. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής μου έδειξαν πόσο με θέλουν, τόνισε. Εντός της ημέρας στην Ολλανδία, ο Έλληνας παίκτης, όπως και ο Ινιάκη Πένια, μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Ακόμη και τις επόμενες ώρες, οι εξελίξεις για τη μετακίνηση του Στέφαν Ντε Φράι, με τον οποίο φαίνεται να υπάρχει οριστική συμφωνία. Κοντά στην απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει προσεγγίσει και τον Πορτογάλο στόπερ Ντομίνγκος Τουάρτε σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Σμαϊλοβίτς. Σε καλό δρόμο και του Στάνιτς προς Φιωρεντίνα ο Καντσελιέρη, οριστικά παρελθόν ο Λάιτνερ που παραχωρήθηκε στην Χάπολ Τελαβίβ. Ψηλά στη λίστα της ΑΕΚ βρίσκεται ο 29χρονος Ρώσος χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ, αλλά η περίπτωσή του είναι περίπλοκη λόγω του συμβολέου του με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Παράλληλα, η Ένωση είναι σε συζητήσεις και με άλλους παίκτες, έχοντας ως στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του μέσου μέχρι το τέλος του μήνα. Μια ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού μέσου Tom Dele Basiru. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Κινητικότητα στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση εξτρέμα, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το δημοσίευμα του Athletic περί διαπραγματεύσεων με την Σάρλοτ για τον 24χρονο Ισραηλινό Λιέλ Αμπάντα. Με διπλή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά. Στην τεχνική ηγεσία του Πανετολικού παραμένει ο Γιάννης Αναστασίου. Όπως ανακοίνωσαν οι Αγρινιώτες, ο Έλληνας προπονητής και το επιτελείο του ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Από σήμερα αρχίζουν να συγκεντρώνονται οι παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν σταδιακά όλοι οι διεθνείς που έχει καλέσει ο Βασίλης Πανούλης. Στη Φλουμινένσε επέστρεψε ο Τιάγκο Σίλβα που αποχώρησε από την Πόρτο μετά από ένα εξάμηνο στην Πορτογαλία. Ο 42χρονος κεντρικός αμυντικός ανακοινώθηκε από την ομάδα της Βραζιλίας, την οποία έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και εκεί αναμένεται να κλείσει την καριέρα του. Στην EuroLeague παραμένει οριστικά η Real Madrid. Σύμφωνα με το EuroHoops, η Βασίλισσα αναμένεται να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο και η επικύρωσή του θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή BAM και κάτω.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Πάνος ο Μπουρνάς που δεν είναι παιδί μιας πατρινιάς.
1: Ταιριάζει βέβαια για να κάνει ρήμα, αλλά ναι, δεν.
0: Δεν είναι ρε.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν έχει μαμά, δεν κρατάει από εκεί. Από πού κρατάει αγόρι μου. Το σκέφτεται, δεν είναι και σίγουρος.
0: Ναι.
1: Από πού είναι η μαμά. Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Θα το πάρει το ποτάμι. Για πάρτε ένα τηλέφωνο.

0: Ο Σωτήρης Ταμπάκος που γνωρίζουμε ότι είναι original από Καλλιθέα της Τζιφιές.
1: Και Καλλιθέα της Τζιφιές. Δρακότρυπα Καρδίτσης. Και εκεί που στα Άγια έχει.
0: Τι Τζιφιές είναι τώρα, πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Κοίτα, και ο Πάνος τώρα. Μπαμπά Αρωνινέα Καρδία, η μαμά απλά. Έχει, η μαμά έχει καταγωγή από Λιβαδιά, αλλά είναι από εδώ και είναι λίγο εκεί.
0: Είναι μπερδεμένο.
1: Αλλά εντάξει, εδώ κοντινός κι αυτός δεν είναι.

0: Λοιπόν, ευλόγω τα γένια μου. Δώσαμε, έδωσα. Μέση, Εμπαπέ, Χάλαν.
1: Φιλάκια.
0: Έχω χάσει, για να μην ευλογήσω μόνο τα γένια μου. Ναι. Κάνω ένα κόμπο την Νορβηγία με 6-7 ζητούμενα. Άσο Νορβηγία, over, corner, τε. Και εκεί που βλέπω ότι τα έχω πιάσει όλα, βλέπω όχι. Και λέω, τι έχω χάσει. Και έχω βάλει μισή κάρτα και δεν υπήρχε μία κάρτα σε όλο το μάτς.
1: Δώσε μια μπουνιά, ρε φίλε.
0: Τι την έβαλα, αυτή την κάρτα εγώ. Δηλαδή, δεν βάσα 0,20 την απόδοση.
1: Ωραία. 2-10-95-79-283-4 και 5.
2: Μπορείς δεν είμαι στη μιζέρια, δεν νιώθεις τίποτα.
1: Είδαμε πάλι Μέση.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Χωρίς να, χωρίς να συγκλονιστικός, να πεις πω τι έχει κάνει και τα λοιπά. Είναι εκεί που πρέπει όταν πρέπει. Παπ, γεια σας, αντίο, έγινε δουλειά. Δηλαδή,
1: έχασε και το πέναλτι, ναι. Τσαντίστηκε κιόλα.
0: Επειδή μου σε όλο το μάτς, ειδικά το μεγαλύτερο μέρος, περπατάει. Δεν είναι ότι ήταν συγκλονιστική φάση Μέση, αλλά λες, πού το χρειάστηκα. Έχω κάνει 4 φάσεις, είναι και στις 4, έχει βάλει 2 παστέλια. Αντίο, δεν θέλει
1: παραπάνω. Αλλά πρέπει να βάλει και κανένα άλλο.
0: Ενέρεση.
1: Δεν γίνεται.
0: Και δεν είναι περίπτωση που όλη η ομάδα παίζει για το Μέση, οπότε αναγκαστικά θα κάνουν 15 τελικές, θα ψάξουν το Μέση να κάνει 13. Δηλαδή, δίνει πάσες στους άλλους, δεν μπορούν οι άλλοι. Δεν μπορούν, κάτσε να δούμε. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Πάρε την μπαλάδα να τελειώνουμε. Και ο Εμπαπές και ο Χάλαν και όλοι.
0: Γενικά, τα μεγάλα αστέρια του Μουντιάλ είναι αυτά, αν εξαιρέσουμε τον Κριστιάνο, είναι αυτά που έχουν πάρει από το χέρι της ομάδας. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε δει τίποτα φορό και τρομερό. Και ο Κέιν, δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που από την αρχή του τουρνουά, γιατί συνήθως οι προσωπικότητες στην πορεία βγαίνουν μπροστά, όποια ομάδα έχει έναν superstar, αυτός έχει βγει ήδη μπροστά. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8, ναι. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στις 2 Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Κογκό.
1: Ωραία. Ποιος τον κάλεσε αυτόν?
0: Είναι φίλος μας, δεν μπορεί να μπαίνει.
1: Λες.
0: Όλοι εδώ οι συνεργάτες ξέρουν ότι πόρτες μας.
3: Δεν είμαστε συνεργάτες, Σταύρο μου, δεν είμαστε συνεργάτες.
0: Είμαστε.
3: Τίποτα, φίλε, εχθροί.
0: Βγάλετε έξω τον κύριο. Για να μην σηκωθεί το βγάλω εγώ και θα έχουμε άλλα. Γιώργο, ρε κοντά μας.
3: Πώς είστε? Καλά, ρε Γιώργο. Είχαμε το αντίο του Παναθηναϊκού στον Κένεθ Φαρίντ.
0: Εντάξει,
3: ήταν αναμενόμενο, ναι. Τον ευχαρίστησε για τον επαγγελματισμό του και τη συνεισφορά του στην ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν από του πιο επαγγελματίε που έχουμε δει στον Παναθηναϊκό. Ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός είχε 6 μήνα από σέντε, σα θυμίζω.
0: Ακριβώς, και έχει κάνει δύο φοβερές εμφανίσεις με το που ήρθε.
3: Ναι, ναι, Παρίσι και Μαδρίτη. Ήταν καταπληκτικός. Σε 35 μάτς στην Ευρωλίγκα έχει 5,8 πόντους και 3,9 rebound.
0: Νομίζω ότι αγαπήθηκε από τους περισσότερους, γιατί ακριβώς όπως λέει, ήταν τίμιος, ναι, ότι ναι. Είχε, το έδωσε, δεν δημιούργησε πρόβλημα, τιμιότατος και από το πουθενά κέρδισε μια θέση τέλος πάντων στην καρδιά του κόσμου. Περιμένουμε κι άλλες αποχωρήσεις άμεσα.
3: Μετά τον Γκριγκόνη στο Φαρίντ, περιμένουμε το σόρτ. Ο Σαμποντρόφ είναι στην Αμερική, ούτως ή άλλως, για το κολέγιο.
1: Θα κάνει.
3: Κολέγιο. Ναι, έχει συμφωνήσει με τον
0: Αβδάλα. Μαζί με τον Αβδάλα, το ίδιο.
1: Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει. Πραγματικά είναι μεγάλο ταλέντο.
0: Πρέπει να βρει χώρο και χρόνο.
3: Να παίξει και να βελτιωθεί.
1: Να παίξει, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
0: Είναι το καλό ότι πλέον εδώ και 2-3 χρόνια. Τα κολέγια από τη στιγμή που δίνουν επαγγελματικά συμβόλαια.
3: Δίνουν συμβόλαια τώρα, όχι.
0: Δίνουν και πολλά λεφτά παίρνουν που σε αυτήν την ηλικία πιτσιρικάδες δεν τα παίρνουν ακόμα και να παίρνουν συμβόλαια σε μεγάλες ομάδες. Και χρόνο συμμετοχή.
1: Τι συμβόλαιο έχει στον Παναθηναϊκό?
3: Έχει καλό συμβόλαιο, αλλά τώρα θα πάρει.
0: Σκέψτε
3: πολλά
0: τώρα για κολέγιο, πηγαίνει με ένα.
3: Παρακατομμύριο τώρα.
0: Δηλαδή, όταν δίνουν τέτοια συμβόλαια τα κολέγια και εκεί μαθαίνει και στι βασικέ αρχέ του μπάσκετ.
1: Κοντού παίρνουν.
0: Είσαι πολύ κοντό.
1: Μεγάλου.
3: Αυτό δεν παίρνει μεγάλου.
0: Για κόλτ πήγαινε και για βοηθό. Κάτι.
1: Θα μου λένε heads out και τέτοια και θα του λέω αν δεν επαγγέλνει από εδώ χάρη.
0: Οπότε εσύ πιάσε μια. Πιάσε δυο αργού στα τέσσερα.
3: Πάντω τώρα το λέτε γιατί τα κολέγια έχουν δημιουργήσει φοβερό πρόβλημα στι ευρωπαϊκέ ομάδε γιατί παίρνουν όλα τα ταλέντα τα μικρά και.
1: Ναι, αλλά τα βοηθάνε και.
3: Τα βοηθάνε, αλλά όλε στου συλλόγου ευρωπαϊκού έχουν.
0: Οι σύλλογοι έχουν πρόβλημα, τα παιδιά βρίσκουν. Και ένα περιβάλλον.
1: Με συγχωρείς, ρε φίλε. Γιατί τώρα θα τα πάρω στο κρανίο.
0: Όλοι το ίδιο λέμε.
1: Θα τα πάρω στο κρανίο. Τι του κάνανε του Σαμοντούρεφ εδώ.
0: Με αυτό λέω ότι όλοι το
1: όχι
0: ίδιο.
1: Όχι μόνο σε αυτό να είναι. Τι κάναμε στον Αβδάλα, τι κάναμε στα άλλα τα παιδιά δηλαδή. Μα κάναμε κάτι.
0: Συμφωνούμε σε αυτό που
1: του δώσαμε έστω στο ελληνικό πρωτάθλημα λίγο χρόνο να παίξει, να κάνει, να πει ότι θα πάρει 20 συμμετοχές από 15 λεπτά.
3: Ναι.
0: Και το θέμα είναι άλλο. Αυτό λέμε ότι. Για τα παιδιά. Μας το λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε όλοι. Ότι για τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που θα ασχολούνται μόνο με τον μπάσκετ αποκλειστικά. Μαθαίνουν και τα βασικά του μπάσκετ. Τα κολέγια είναι νομίζω ό,τι πρέπει.
3: Και γυμνάζονται και σε διαφορετικό
0: ακριβώς,
3: επίπεδο.
0: Γυμνάζονται σε άλλο επίπεδο. Ανοίγουν και οι ορίζοντές τους. Παίρνουν και ένα καλό συμβόλαιο. Οπότε από όλες τις πλευρές είναι κερδισμένοι.
1: Και από τους 10, και από τους 10 που θα πάρουν, οι 3 θα πάνε NBA. Και οι άλλοι ναι, θα γυρίσουν ναι.
0: Και θα γυρίσουν πολύ πιο έτοιμοι όμως. Δηλαδή ναι. Είναι άλλο να είσαι στον πάγκο μιας μεγάλης ομάδος ή να παίζεις σε μια μικρή ομάδα τώρα, και άλλο να παίζεις σε αυτό το επίπεδο.
1: Τώρα λέμε όλα αυτά γιατί ο Πετρίδης έχει έρθει για μεταγραφή.
3: Όχι.
0: Δεν λέει ακόμα κάτι.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά Γιώργο. Άρα αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός τον Φαρίτ με τους 3 σκόρερ που δώσατε χθες. Πήγα ταμείο. Τώρα τρώω μπαρμπουνάκια με ουζάκι στην παραλία. Καλά μου.
1: Και καλά ξηγήσατε.
0: Και στέλνε το ουζάκι στην υγειά μας. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Πάνος και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
6: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξύπνιος.
10: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
14: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
18: Και σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι αποχαιρετισμοί, έτσι δεν είναι?
19: Ναι, βέβαια, εντάξει, περιμένουμε 2 μέρες ακόμα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική όρος ομίλους και εκεί πλέον θα αρχίσουν κάπως να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, όχι μόνο στις προκρίσεις, εντάξει, οι πρωτιές, αλλά και σε διασταυρώσεις και, και στο τι θέλει κάθε ομάδα στο τελευταίο αγώνα για να περάσει. Έχετε δει, λέει, πώς κινείται ο Μέση στο γήπεδο όταν δεν έχει την μπάλα αργεντινή? Περπατάει όπως η θεία μου όταν πηγαίνει βόλτα στην πλατεία του χωρίου. Ισχύει, αλλά και αυτό διαχείριση θέλει των δυνάμεων και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει όλους τους παίκτες του να τρέχουν να καλύπτουν χώρους και για αυτόν, κερδισμένη είναι η Αργεντινή.

0: πάγαμε και το ξενέρωμα χθες στο ημίχρονο της Γαλλίας. Ναι. Κοιμήθηκα, δεν είναι κατσανάδο το δεύτερο, να ξέρεις.
1: Έγινε δεύτερο.
0: Έγινε δεύτερο. Έγινε δεύτερο λάθο. Και έτσι 3-0 η Γαλλία έγινε. Μετά από πόση ώρα.
1: Το παράτησα, ρε.
0: Κι εγώ. Περίμενα λίγο, περίμενα.
1: Όχι ότι κοιμήθηκα, αλλά έκανα άλλα διάφορα.
0: Όχι, εγώ περίμενα, κάμισα άλλο, καμιά. Άντε, λέω, γεια σας.

0: ξανά.
1: Η Δρακότρυπα λέει, έχει και τένις κόρτ. Λοιπόν, ούτε πάντως δεν είναι στο χωριό του. Φαντάζομαι θα έχει, έχει Σωτήρη μου. Δεν έχει ακόμα, αλλά τώρα ο Σωτήρης με το που θα γίνει εκεί δήμαρχος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα φτιάξει και ένα γηπεδάκι τένις έτσι για τις ελευθερές του ώρες, αλλά και για, για τους δημότες, έτσι, για τους κατοίκους της περιοχής. Δεν σου λέει, δώσε κανένα σημείο να φάμε κι εμείς κανένα μπαρμπουνάκι. Καλά, δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά.
2: Ναι. Και δεν φτάνουν και τα μπαρμπούνια για όλους, παιδιά.
1: Εντάξει, ας φάμε κουτσομουρίτσες.

Λοιπόν, και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους πασαδόρους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για το βόλεϊ του Ολυμπιακού.

0: φαντάζεσαι να γίνει καμιά στραβή σήμερα με το Ουσμπεκιστάν?
1: Γιατί να γίνει στραβή, ρε φίλε?
0: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
1: Έλα ρε τώρα, ας να περάσουν λίγο.
0: Λέω, αν φαντάζεσαι, δεν είπα εγώ ότι το θέλω. Εντάξει. Αλλά για να καταλάβεις τώρα ότι αυτοί είμαστε. Δηλαδή, το κουρασάω να πούμε που είναι εξωτικό στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Α, γιατί το Ουσμπεκιστάν έχει τίμιο να παλέψουν και να σκληροτράχυλοι να κάνουν την έκπληξη.

0: Ο άλλος συμβιβάζεται, λέει, κουτσομούρα έστω.
1: Ναι.
0: Άσε ρε φίλε, άσε ρε φίλε. Δεν είναι από μπαρμπούνια να σε πάμε σε φασόλι μπαρμπούνι. Πώς το λένε. Υπάρχουν και μπαρμπούνια.
1: Κουτσομούρα πολλές φορές στην ψηλή, εγώ την προτιμώ.
0: Όχι, όχι απλά την προτιμώ από το μπαρμπούνι. Η μικρή κουτσομούρα είναι για μένα το καλύτερο ψάρι που υπάρχει, τελεία. Ούτε μεγάλα ψάρια, ούτε έτσι, ούτε πιο ακριβά. Αυτό.

0: ακτές κάτω απ' τα άστρα που σπινθύριζαν. Μέσα στη ροδίνη σιωπή του γαλαξία θυμόντουσαν το σπίτι που γεννήθηκαν και μια σκυφτή στην κάμαρα οπτασία τη μοίρα τους που τους κοίταζε σαν ξένους.
1: Η δράση συνεχίζεται στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού και το ενδιαφέρον στρέφεται στον 12ο όμιλο όπου η εντυπωσιακή στην πρεμιέρα Αγγλία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Μετά τη νίκη της απέναντι στην Κροατία, η ομάδα των τριών λεγκονταριών θέλει να κάνει το 2-2 και να βρεθεί αγκαλιά με την πρόκληση στην επόμενη φάση. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κροατία αντιμετωπίζει τον Παναμά, αναζητώντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Παράλληλα, για τον 11ο όμιλο, η Πορτογαλία κοντράρεται με το Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε αναμετρήσεις που μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς τα δεδομένα της πρόκρισης. Η Μπέτσον σε βάζει μέσα στην μάχη, μέσα στις μεγάλες φάσεις, μέσα στα γκολ που γράφουν ιστορία. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, AI αναλύσεις, ενισχυμένες αποδόσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με Παύλο Σιδηρόπουλο στο διαφημιστικό που ακολουθεί και πιστεύουμε εκτό όσο έχετε γραμμέ 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, όσο και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα έχουμε στην πορεία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
0: Sport FM 94,6.

0: Πάμε και στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Καλώς την.
1: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Για χαρά, για χαρά.
1: Τι κάνετε, έχουμε όλα... να μιλήσουμε αρκετά καιρό, αλλά δεν αυτό.
2: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Θα προσπαθούμε να τα κάνουμε καλά.
2: Ναι.
1: Σας χρωστάω για την επέτειο που είχατε.
2: Ναι.
1: Ήθελα πράγματι να κατέβω, γιατί έχω κατέβει για άλλες φορές να θυμάσαι.
2: Mm-hmm.
1: Και σε όλα τα, και τα τρία που ήσασταν είχα πάει.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσα. Έρχεται που λένε.
2: Αλλά την επόμενη πειράζει, φορά. Την επόμενη.
1: Θα δω πώς θα το συμπληρώσω.
2: Ναι.
1: Είστε καλά όλοι?
2: Όλοι καλά, όλοι καλά.
1: Ωραία. Κάτι να ρωτήσω μόνο Μπάμπη σε σένα. Πώς βλέπεις εσύ τώρα αυτές τις κινήσεις που κάνουν για τον Ολυμπιακό φέτος? Είναι καλές, έχουν σκοπό να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτά που ακούω?
2: Τι να πω, θα δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά
1: γιατί
2: πράγματα.
1: Είναι σε εξέλιξη, είναι και ας πούμε να, και είναι λίγο νωρίς δηλαδή.
2: Ναι, είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Να μην σας καθυστερώ, σας ακούω συνέχεια. Αλλά κάποια μέρα θα κατέβω κάτω.
2: Να έρθετε όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
1: Ναι. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Πρακτορία.
2: Καλώς τον.
4: Καλά είστε?
2: Καλά είμαστε ρε φίλε. Τώρα εσύ είσαι στα Πρακτορία και είσαι μέσα στη δροσιά να πω.
4: Μέσα στη δροσούλα είμαι όντως. Έχω ανάψει air condition. Ναι. Είναι λίγο πιο ανθρώπινα.
2: Ωραία, ωραία.
4: Πολύ ωραία, ωραία μπαλίτσα. Βλέπουμε κάποια παιχνίδια, είναι, τα περισσότερα νομίζω είναι αρκετά καλά, έως πολύ καλά. Κάποια είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Πήρα να προτείνω μια ταινία που πήγα και τα πρόσφατα.
2: Για πες.
4: Αυτή του Spielberg, το Μέρα Αποκάλυψης.
3: Τι αποκαλύφθη?
4: Είναι ωραία ταινία, είναι καλή ταινία. Δηλαδή αν δεν κολλήσει το μυαλό στο ότι... Αναφέρεται, μην πω την ταινία, ότι αναφέρεται σε εξωγήινες.
3: Ναι, να μην κάνεις spoiler. Μόνο που είναι εξωγήινη, εμένα με έχει σκάσει.
4: Ναι, είναι στάνταρ του Spielberg, αλλά...
2: Άμα δεν έχει κανένα βυζί η ταινία...
3: Σταμάτα ρε εσύ τώρα, δύο ταινίες είναι και ένα καράτε.
4: Εξωγήινο βυζί.
2: Τι να την κάνουμε.
3: Το συνδυάσαμε με εξωγήινο, πάλι επιμένει, δεν θέλει γήινο, τίποτα.
4: Για Spielberg μιλάμε, άμα είναι βυζί θα είναι εξωγήινο, δηλαδή δεν θα είναι κάτι γήινο.
3: Εντάξει, τα γήινα τα βαρεθήκαμε.
4: Απλά θέλω να πω... Αυτό που κράτησα εγώ,
2: mm-hmm.
4: και όποιος τη δει θα συμφωνεί, μπορεί να κρατήσει κάτι άλλο. Λέει, η ενσυναίσθηση λέει είναι ο πυρήνας της ζωής. Και σε αυτό τον κόσμο που ζούμε εκπέμπει αδύναμο σήμα, και αυτό σημαίνει ότι αυτός ο πλανήτης οδεύει προς τον αφανισμό του μόνο και μόνο για την έλλειψη ενσυναίσθησης. Δεν ερχόμαστε στη θέση του άλλου.
2: Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τώρα πολύ σοβαρά.
4: Βεβαίως.
2: Αυτό που σκέφτηκες τώρα, αν το έργο, ναι. είχε κανένα βυζί θα το σκεφτώσουν, ναι.
4: Δεν ξέρω.
3: Είδες, σου ανοίγει νέους πνευματικούς, ερωτηματικό, ορίζοντες. Ο
4: ναι, θα το σκεφτόμουν αλλιώς ίσως.
2: Εντάξει.
3: Να είσαι καλά.
4: Αν είχα βυζιά, δηλαδή να είχα την συνέστηση αυτή, αν είχα βυζιά, πώς θα νιώθω.
3: Okay. Α, το πει ακόμα πιο
4: μακριά.
2: Νεράκι να πίνεις, νεράκι.
3: Μιλάμε για κουλτούρα.
4: Ναι, ναι. Είναι ωραία η διαφήμιση αυτό με την αλμόρα. Ισχύει. Ο ηλεκτρολίτης μας κρατάει το νερό. Δηλαδή πίνω νερό και διψάω συνέχεια. Και με αποτέλεσμα, επειδή είμαι σαν οδηγός, δεν μπορώ να σταματήσω εύκολα να πάω να κάνω την ανάγκη μου. Ναι. Και το μετράω δηλαδή το νερό που πίνω.
2: Okay.
4: Αλλά με τον ηλεκτρολίτη κρατάει. Έχουν δίκιο σε αυτό.
2: Κάνεις και οικονομία.
4: Ισχύει.
3: Να είσαι καλά.
4: Οικονομία. Γεια, γεια.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε παρακάτω.
2: Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
2: Μπρούστερ. Καλώς
3: τώρα. Πού καλώς είσαι και έχει τέτοιο άνεμο?
5: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά.
5: Ωραία, έχω δύο λεπτάκια.
3: Βεβαίως. Σαν τα κατσαμπάκια ακούστηκαμε ταυτόχρονα. Ναι. Δεν είμαστε καλά.
5: Ωραία. Το ένα, το πιο σημαντικό που πήρα είναι ότι από ό,τι φαίνεται για την ομάδα μου θα πω, τον Ιωνικό, η οικογένεια Τσιριγότη μετά από 8 χρόνια
2: αποχωρεί, ναι.
5: Αποχωρεί. Και γιατί έχουμε διορία μέχρι 30 Ιουνίου για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παίξουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική που είμαστε. Θα παρακαλούσα όποιον ακούει, και αυτός που ακούει, τέλος πάντων, όσο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει την ομάδα να μείνει με αξιοπρέπεια και να παίξει, όχι να μείνει, να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ένα αυτό. Και όποιος έρθει θα τον στηρίξουμε, εννοείται. Όποιος έρθει με λογική και κάποιο πρόγραμμα, που έχει στο μυαλό του κάποιο όραμα τέλος πάντων, να τον στηρίξουμε. Mm-hmm. Πάει αυτό. Προχωράμε, φεύγουμε από αυτό. Παιδιά, ήθελα να πω ότι αν ξέρετε, αν βγει τρίτη συνδρομητική εκτός από Νόβα και Κοσμοτέ, θα βγει και άλλη που θα πρέπει να πληρώνουμε. Παιδιά, ήθελα να πω ότι αν ξέρετε, αν βγει τρίτη συνδρομητική εκτός από Νόβα και Κοσμοτέ, θα βγει και άλλη που θα πρέπει να πληρώνουμε.

0: προσωπικότητα. Δεν ξέρω πού έχουν πάει αυτό. Ποιος έχει κάνει τα λάθη, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πόσο είναι, 3 μουντιάλ, 2 μουντιάλ που δεν έχει κατέβει. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω από το 14 που έχει πάει, 18, 22 και 26 τώρα δεν έχει πάει.
0: Δηλαδή,
1: από μνήμη στο λέω, δεν το έχω τσεκάρει.
0: Δηλαδή, αν λέμε αποτυχία εμείς που δεν έχουμε πάει σαν χώρα, σαν Ελλάδα, που νομίζω και με αυτές που έχουμε δει μερικές φορές, λείπει και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Με τέτοιο ταλέντο που υπάρχει, έτσι πιστεύω. Φανταστείτε τι λάθος έχει κάνει η Ιταλία, αν έχει
2: μας
0: κάνει
2: έφαγε, λάθος. Μας φάγανε τα συστήματα εμάς, γιατί θα τους κάναμε ζημιά και μας πετάξαν έξω.
1: Ναι, ναι, τα συστήματα μας φάγανε.
0: Ένα τελευταίο που θέλω να πω, για να μην σας καθυστερώ. Κάποιες φορές πιάνω και εγώ τον εαυτό μου και έχω πει για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ, για οποιοδήποτε άθλημα βλέπω τέλος πάντων. Όταν είσαι από τον καναπέ και λες, άντε βάλτο, άντε πώς σου φύγει μπάλα, άντε πώς το ένα, άντε πώς το άλλο, και έχουμε πει πώς έχουμε πει για παίκτη που αγαπάμε και που, έχουμε στα ψηλά στάνταρ μας. Ήμουνα στον πέμπτο τελικό, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πήγα να τον δω από κοντά, και γιατί τυχαία, εντελώς τυχαία ήμουνα πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, πραγματικά είπα δεν θα το ξαναπώ αυτό το πράγμα που περνάνε οι αθλητές, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, και εσείς το ξέρετε σίγουρα, απλά έχω να το πω ότι έχω πιάσει και τον ίδιο μου εαυτό και λέω ότι πώς σου γλιστράει, πώς δεν το βάζεις, πώς έτσι, πώς αλλιώς, με τόσα εκατομμύρια που παίρνεις. Πραγματικά είναι σε τέτοιο επίπεδο πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να κρατηθείς εκεί πέρα. Έστω και να πας, όχι μόνο να κρατηθείς. Αυτά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με μια κουβέντα που σας έχουμε προαναγγείλει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
11: Τι έπαθε εσύ αυτός?
10: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμο.

0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά επειδή το λέω δικό μας, έχουμε την άνεση να το κόψουμε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εξάλλου.
0: Δεν θα παρεξηγηθεί ο Πασχαλίδης.
1: Όχι, δεν θα παρεξηγηθεί. Και άμα παρεξηγηθεί.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ας έρθει να μας το πει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Θα κάνουμε μια πιο χαλαρή κουβέντα σήμερα. Θα πάμε λίγο στις αθλήματα που είναι θαλάσσια, που είναι πιο δροσερά κτλ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αθανασίου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ. Και θα πω και.
2: Σερφ.
0: Και, ναι.
1: Και σερφ. Το άθλημα του Σταύρου.
0: Και σαπ, το οποίο σαπ.
1: Το άθλημα του Σταύρου. Ναι,
0: θα δηλαδή, το πούμε στα ελληνικά.
1: Αν τον δεις από μακριά στη θάλασσα, νομίζω ότι έρχεται παρέα σέρφερ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Το οποίο είναι όρθιας σανιδοκοπηλασίας. Αυτό είναι το σαπ, παιδιά. Και το κυματολίσθησης με σανίδα, ποιο είναι, το σέρφινγκ.
3: Το surfing, σωστά.
0: Αυτό δεν είναι τίτλο τώρα, κύριε Αθανασίου. Συγγνώμη τώρα. Αυτό είναι 18 λέξεις τίτλο. Λοιπόν.
1: Ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε, ρε φίλε.
0: Όχι, σε μένα λέει. Και καλά μου τη λέει ότι ξέχασα να με ρωτήσει πώς θα πούμε την Ομοσπονδία. Εγώ αυτό που τη λέω με την ακριβή τη όρο.
3: Τη λέτε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά.
0: Ωραία. Για να καταλάβω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που βγάζετε την Ομοσπονδία μας στον αέρα. Δεν είμαστε ούτε ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ούτε μπασκετική ομοσπονδία. Είμαστε μια μικρή ομοσπονδία που, αν μη τι άλλο, προσπαθεί να φέρει παιδιά, να αφλήσει παιδιά. Και ελπίζω να τιμήσω τον τίτλο σας, μπαμ και κάτω.
0: Λοιπόν,
3: να τα πω λοιπόν έτσι όπως...
0: Μια χαρά. Ω, δεν χρειάζεται, μην αγχώνεστε, έχουμε χρόνο να πούμε ό,τι πρέπει να πούμε. Πρώτα απ' όλα, λέτε ότι προσπαθείτε να φέρετε κόσμο κοντά στο άθλημα. Έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βλέπω εδώ. Η Πανελλήνια συνάντηση ανάπτυξης κάνω για Sprint. Έτσι πήγε καλά.
3: Η οποία, ναι, όχι, όχι, η οποία δεν έγινε γιατί είχαμε...
0: Α, δεν έγινε τελικά.
3: Όχι, όχι, έγινε, είχαμε άσχημο καιρό και αναβλήθηκε. Δεν ματαιώθηκε, αναβλήθηκε και αυτό είναι καλό γιατί θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ή στον ίδιο τόπο ή κάπου αλλού. Γιατί όπως ξέρετε εμάς τα χρηματικά μας αποθέματα δεν είναι τεράστια. Οπότε εάν... το κόστος ας πούμε ενός πανελλήνιου πρωταθλήματος είναι 20.000, δεν μας επιτρέπει σε περίπτωση ματέωσης να βρούμε αυτό το ποσό ώστε να πάμε κάπου αλλού ή να το ξανακάνουμε, να το προσπαθήσουμε κάνουμε. Mm.
0: Αφορμή για αυτή την στην κουβέντα είναι ακριβώς το οικονομικό ζήτημα που έχει προκύψει με την Ομοσπονδία.
3: Σωστά.
0: Υπήρχε ένα χρέος, μαθαίνω, γύρω στα 500.000 ευρώ, σωστά.
3: Ξεκίνησε ένα χρέος, μια απλήρωτη υποχρέωση, ένα τιμολόγιο από το 2005, το οποίο δεν πληρώθηκε, δεν διακανονίστηκε και τρεις μέρες πριν εμείς ανέβουμε, πριν γίνουν οι εκλογές της 10ης Οκτωβρίου του 2024 και εμείς βγούμε στη διοίκηση, η απόφαση από το εφετείο τελεσίδικησε, οπότε έπρεπε να πληρώσουμε τα 115.000, το οποίο ήταν το αρχικό ποσό, το οποίο με τους στόχους είχε
0: με
3: φτάσει
0: τις περίπου
3: 425.000.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή ένα χρέος 115.000 να φτάνει 400.
0: Πού ζεις, μπάμπι μου, πού ζεις.
1: Μοζαμβίκης, αλλά πας περίπτωση. Ναι.
3: Δυστυχώς. Οπότε εμείς ήταν ο μονόδρομος για τη διοίκηση δική μας, να παλέψουμε και ο μόνος στόχος μας για να μπορέσουμε να πάμε στο αύριο ήταν να απελευθερωθούμε από αυτό το χρέος.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε εκεί όλες οι συναντήσεις που κάναμε με τον Υπουργό τον Αθλητισμό, τον κύριο Γιάννη τον Βρούτσι, ήταν μοναδικό μας θέμα, ήταν πώς θα μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε την Ομοσπονδία. Και βέβαια μας βοήθησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και έτσι αυτές τις μέρες, και αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε σήμερα στον αέρα, να τον ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι η Ομοσπονδία ξεχρεώνει, με βέβαια όχι 425.000, αλλά με μια σκληρή διαπραγμάτευση.
0: Άρα υπήρξε κούρεμα αυτό που λέμε.
3: Βεβαίως. Μεγάλο κούρεμα. Αρκετά μεγάλο
0: είδατε,
3: κούρεμα.
0: Αν έχετε περάσει από τα χρόνια του μνημονίου, η έκφραση κούρεμα είναι, ξέρεις, πολύ εύκολη έρχεται στο μυαλό μας και στο στόμα μας. Ναι.
3: Βέβαια να πούμε ότι υπήρχε και η καλή θέληση της άλλης πλευράς. Έτσι, και ειδικά του
0: σημαντικό και αυτό.
3: Του Βελιγιάννη, ο οποίος συμφωνήσαμε να πάρει το ποσό με κάποιους λογικούς στόχους και όχι το 425 που βάλτε το στο μυαλό σας ότι έκλεινε η Ομοσπονδία, έτσι. Είχαμε...
0: Είναι, πού να βρεθούν τώρα. Από τη συγκεκριμένη ομοσπονδία τέτοιο ποσό είναι...
1: Ωραία.
3: Δηλαδή θα πηγαίναμε σε κατάσχεση και μετά έκλεινε μια ελληνική ομοσπονδία. Οπότε νομίζω ότι ο κύριος Βρούτσης ενήργησε ορθά, σωστά. Έτσι μας βοήθησε να ξεμπερδέψουμε αυτό το χρέος.
0: Και πλέον από εδώ και πέρα η στόχη της Ομοσπονδίας, αφού έβγαλε αυτό το βραχνά από πάνω της.
3: Εμείς παρόλα αυτά λοιπόν, παρόλο δηλαδή το 1,5 χρόνο που είχαμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούμε να μην σας πούμε ότι έχουμε το δικό μας το Στέφανο, το Στέφανο το Δημόπουλο, ο οποίος έχει πάρει το αργυρό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κανόε και έχει πριν από λίγες μέρες στην Πορτογαλία πήρε 2 χάλκινα μετάλλια στο Κανό, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα από τις δυσκολίες, εμείς ποντάραμε τα ρέστα μας, θα το πω έτσι αθλητικά, όπως το λέτε εσείς οι ρεπόρτερ, ποντάραμε τα ρέστα μας και μας βγήκε σε αυτό το παιδί που οι παλαιότεροι τον είχαν σαν τελειωμένο. Εμείς δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και βέβαια ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία του Στέφανου που βοήθησε και τον εαυτό του αλλά και την Ομοσπονδία, mm-hmm. γιατί όπως γνωρίζετε με το νέο σύστημα του Χίλωνα, αυτό που μετράει στις κρατικές επιχορηγήσεις είναι ο αριθμός των αθλητών, των σωματείων, αλλά και επιτυχίες των αθλητών της. Οπότε για μας ο Στέφανος Δημόπουλος ήταν ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την αφάνεια και είναι αυτός που βοήθησε...
0: Ναι, στην μεγαλύτερη οικονομική πόρη φαντάζομαι.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Ναι.
1: Πόσα άτομα ασχολούνται με το άθλημα?
3: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 250 στο πρωτάθλημα και άλλους περίπου 260 με 270 αθλητές στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό προσέξτε είναι για το κανόε καγιάκ μόνο. Εμείς έχουμε και τα δύο άλλα αθλήματα που είναι το ΣΑΠ, που η κοινότητα του ΣΑΠ απαριθμεί περίπου άλλους 500 αθλητές, και το ΣΛΑΛΟΜ που είναι το καγιάκ μέσα στα ποτάμια, που και αυτό έχει περίπου τους 100 αθλητές. Δηλαδή συνολικά έχουμε ενεργούς πάνω από 1.300-1.400 αθλητές.
1: Και εδώ δεν είναι καταγεγραμμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι μόνοι τους κάνουν αυτό και τα λοιπά.
3: Όχι.
0: Διότι πλέον τα τελευταία χρόνια το ΣΑΠ έχει γίνει μόδα, σε κάθε παραλία υπάρχουν 3-4.
3: Πολύ σωστά. Και εμείς, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, Μάρτι κάναμε μία... έναν αγώνα στον Πόρο.
0: Στον Πόρο, τα είχαμε πει κιόλας νομίζω από αέρα.
3: Μπράβο, σωστά, έτσι ναι. Ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν τον καλέσατε όμως τον Σταύρο, γιατί τρώει πολύ, έτσι έμαθα.
0: τώρα που βελτιώθηκαν τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, θα έχουν την άνεση οι άνθρωποι να μας καλέσουν.
3: Ωραία. Όχι, εδώ θα διαφωνήσω και θα σας πω κάτι. Αυτή η Ομοσπονδία, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο δεν έχει χρεώσει ούτε μισό ευρώ την Ομοσπονδία με έξοδα. Ό,τι έξοδα κάνουμε προσωπικά τα χρεώνουμε εμείς στους εαυτούς μας και όχι στην Ομοσπονδία. Δεν θα βρείτε πουθενά ούτε μία απόδειξη από άνθρωπο της διοίκησης να έχει χρεώσει την Ομοσπονδία.
0: Σαφώς, αστειευόμαστε πριν, δεν είναι το θέμα. Και εμείς δεν είμαστε τέτοια, άμα έρθουμε θα πληρώσουμε κιόλας, δεν είναι θέμα.
3: Μου δίνετε πάσα να πω κι εγώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
3: Μία στιγμή μόνο, δώστε μου να πω το εξής. Ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και με την Ολυμπιακή Επιτροπή και με τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο προσωπικά. Μας βοήθησε όταν βγήκε η διοίκηση του κύριου Κουβελού και μας έδωσαν κάποια χρήματα τα οποία. Αυτά τα χρήματα είναι που δώσαμε στον Στέφανο Δημόπουλο για να πάει να καλύψει την προετοιμασία του και να πάει και σε αγώνες και βέβαια και αυτόν τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλω να πω εδώ το εξής. Επειδή αυτές τις μέρες συζητείται και ή θα συζητηθεί η αλλαγή του καταστατικού της ΕΟΕ για το όριο της ηλικίας, θα ήθελα να τον παρακαλέσω την εκπομπή σας, αμή τι άλλο, να μην έχει αναδρομική ισχύ. Ένας 75χρονος, δηλαδή αυτή τη στιγμή το καταστατικό της Ολυμπιακής Επιτροπής λέει ότι όσοι συμπληρώνουν το 75ο έτος ηλικίας τους στις 31 Δεκάτου αποχωρούν από τη διοίκηση της ΕΟΕ. Καλό θα είναι η αλλαγή του καταστατικού να μην έχει αναδρομική ισχύ και να ισχύσει για τις μελλοντικές διοικήσεις. Αυτό θα είναι το σωστότερο και το δικαιότερο.
0: Ωραία. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής. We'll be right back.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε.

0: ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Όνειρο ζωής χαρακτήρισε τον αγωνιστή για τον Παναθηναϊκό. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας υπήρχε ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, αλλά ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής μου έδειξαν πόσο με θέλουν, τόνισε. Εντός της ημέρας στην Ολλανδία ο Έλληνας παίκτης, όπως και ο Ινιάκη Πένια, μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Ακόμη και τις επόμενες ώρες οι εξελίξεις για τη μετακίνηση του Στέφαν Ντε Φράι, με τον οποίο φαίνεται να υπάρχει οριστική συμφωνία. Κοντά στην απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει προσεγγίσει και τον Πορτογάλο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Σμαϊλόβιτς. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Στάνιτς προς Φιωρεντίνα, ο Καντσελιέρη, οριστικά παρελθόν ο Λάιτνερ που παραχωρήθηκε στη Χάπολ Τελαβίβ. Προχωρά την υπόθεση απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου η ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα. Αξεπέραστα τα εμπόδια για τον 29χρονο Ρώσο Χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας, ενώ δεν έχουν βάσει τα σενάρια περί Ολιβιέ Έντσαμ. Στην τελική ευθεία η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Ελουστόνδο, προχωρημένες οι επαφές με τον ηλικίας 31 ετών στόπερ, ενώ υπάρχει έντονη κινητικότητα και για εξτρέμ. Με διπλή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά. Μια ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού μέσου Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κιτρινούς. Στην τεχνική ηγεσία του Πανατολικού παραμένει ο Γιάννης Αναστασίου. Όπως ανακοίνωσαν οι Αγρινιώτες, ο Έλληνας προπονητής και το επιτελείο του ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Από σήμερα αρχίζουν να συγκεντρώνονται οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν όψει των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν σταδιακά όλοι οι διεθνείς που έχει καλέσει ο Βασίλης Πανούλης. Με πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για γεγονότα που συνέβησαν μετά τον 5ο τελικό της τύχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. 8.000 ευρώ η ποινή για τον Λεσόρ, απαλλάχθηκε ο Γκραντ. Ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας το πάθος και την αφοσίωσή σου, το μήνυμα του Τριφυλιού στον Κένεθ Φαρίντ. Συνεχίζει την ενίσχυσή της η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μικέλε Μπαράνοβιτς. Να κατακτήσουμε τα πάντα και να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του ο 37χρονος διεθνής Ιταλός Πασαδόρος. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP 250 της Μαγιόρκα. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 35 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 4, κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 6. Στη Φλουμινένσε επέστρεψε ο Τιάγκο Σίλβα που αποχώρησε από την Πόρτο μετά από ένα εξάμηνο στην Πορτογαλία. Ο 42χρονος κεντρικός αμυντικός ανακοινώθηκε από την ομάδα της Βραζιλίας, την οποία κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και εκεί αναμένεται να κλείσει την καριέρα του. Παρελθόν αποτελεί για τη Φενέρμπαχτσε ο Ντέβον Χολ μετά από μια διετία στην Τουρκία. Παράλληλα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοίνωσε και τη λύση της συνεργασίας της με τον Κέμπριτζ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings for FM στους 94,6.
1: Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε γυάλες.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς.

0: το ζήτημα με όλους αυτούς τους που κάνουν τις χαμηλοβλεπούσες και τα λοιπά είναι να τους σκώσεις μέσα.
1: Μπήκαν, αλλά δεν θέλουν να μιλήσουν.
0: Τι θα μιλήσουν.
1: Πρώτα απ' όλα, μην τρέπεστε.
0: Κάτσε να μιλήσουμε για μεσένα, κάτσε εκεί, θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Πρώτα απ' όλα, μην τρέπεστε. Αφενός δεν είναι τηλεόραση, για να έχει τάχος. Αφετέρου έχετε κιόλας φάση για τηλεόραση.
0: Λοιπόν, πες μου ποιον παίκτη θες να έρθει ως τον Ολυμπιακό.
2: Καλησπέρα.
1: Να μας πει ποιος είναι πρώτα και τα λοιπά.
0: Θα τα πούμε εμείς ποιος είναι, μωρέ.
1: Πες τα.
2: Εγώ το πρώτο που θέλω είναι να μείνει ο Ποντένσε. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Σου άρεσε ο φετινός Ποντένσε?
2: Ο φετινός όχι, αλλά νομίζω ότι αν ξεκινήσει την προετοιμασία κανονικά με την
0: ομάδα. Δεν άρχισαμε καλά, αδελφέ.
1: Κάτσε, αδελφέ, δεν μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από σένα.
0: Δεν άρχισαμε καλά.
1: Μην το χειραγωγείς. Πρώτα απ' όλα, συστήσω αγόρι μου, γιατί δεν είσαι εσύ τη άνθρωπο. Είσαι όχι, παιδιά... αλέγεσαι. Τα παιδιά την άλλη μα πριν. Εμείς το ξέρουμε, να το ξέρουν και.
0: Πώς την έλεγα τι άλλε φορέ.
1: Έχει βαφτίσει άλλη εταιρεία. Δική του έχει φτιάξει.
0: Έχω φτιάξει δική
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Animal print είναι που δίνουμε τα μπλουζάκια καθημερινά κτλ. Έχει φτιάξει όλα αυτά τα ωραία που φορούσαμε στο πάρτι. Γενικά το κουρασάω είναι δική μα άνθρωπη.
0: Κουρασάω είναι.
1: Συστήσω αγόρι μου, γιατί.
2: Εγώ είμαι ο Λευτέρη.
1: Αν σε αφήσουμε στον Πάμπη να συστήσει. Του Πάσχα να σου φέρει λαμπάδα και παπουτσάκια.
0: Τρία χρόνια προσπαθούσα να αλλάξω όνομα στον Tiny Chacal.
1: Τέλος. Λευτέρη, πάμε, εκτός από ποτέ, σε άλλο.
2: Τώρα ακούω τον Γκάρμο ότι θα έχει επιστροφή.
1: Ναι.
0: Και τον Γκάρμο τελείως.
1: Εντάξει, με αυτό γουστάζεσαι, παιδί μου, είσαι οκ.
2: Ναι, ναι, okay. Θα τον ήθελα, ναι, ναι, ναι.
1: Όλους τους παλιούς δεν ήθελα καν καινούριο.
2: Θα ήθελα και τους Έλληνες, το Τζάπρα με το Γιαννούλη, ο Τσάπρας μας τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Γιαννούλης ανοιχτός ακόμα, δύσκολο βέβαια.
2: Ο Γιαννούλης, ναι, δεν ξέρω.
0: Θα πάει στην Καβάλα ο Γιαννούλης.
1: Να την αγοράσει. είσαι ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός?
2: Αν και ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, παίζω ποδόσφαιρο, ναι. Μου αρέσει το μπάσκετ, είμαι μπασκετικός.
0: Μας έφεραν ένα κάδρο το οποίο είναι φανταστικό. Με...
1: Όντως, θα το ανεβάσουμε σίγουρα στα social media.
0: Θα το ανεβάσουμε, αλλά θα το βάλουμε και εδώ έξω από το studio αυτό.
1: Καλά, ναι, ούτως ή άλλως. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Το δύο κόσμος είναι το θέμα. Είναι όλες οι στάμπες από τα μπλουζάκια που είχαμε στα γενέθλια, σωστά.
0: Στα γενέθλια.
1: Είμαστε όλοι μαζί. Άμα δεν τρώνε τα παιδιά σας, θα παραγγείλετε ένα μπλουζάκι με αυτή τη στάμπα ή κάτι τέλος πάντων, ένα καδράκι για να γίνει δουλειά.
0: Ωραία. Κάτσε να μας
1: πει για
0: το Παναθηναϊκό. Γιατί είναι, ξέρεις, εδώ το μαγαζί έχει απ' όλα. Έχει και Παναθηναϊκό. Λοιπόν. ΑΕΚΖΙ έχετε, ρε.
1: Ναι, κάτσε θα βρούμε. Περίμενε, σηκώστε λίγο και το μικρόφωνο στον κύριο Γιάννη μας.
0: Για πες,
1: Γιάννη, καλά
0: Γιάννη.
1: Θυμάμαι.
3: Ναι. Δημήτρης.
1: Δημήτρης.
3: Δημήτρης. Oh. Καλησπέρα.
1: Λευτέρης, Γιάννης, Δημήτρης.
0: Τους έχουμε αλλάξει τα φώτα.
1: Εσύ φταίς.
0: Είναι πατριωτάκι, μεγαλειώτης.
1: Ναι.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτός πήρε τον πόη όμως όλο από το Γάλλο.
0: Παλιάς Καβάλας, ναι. Τη λέω καλά, ρε.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Παλιάς Καβάλας. Παλιάς Καβάλας.
1: Τι είναι, ναι.
3: Εκείνη η έδρα μας από το 2012.
0: Είναι 150 μέτρα από το πατρικό μου.
1: Πώς ξεκίνησε, ρε Δημήτρη, όλο αυτό?
0: Ήταν ο Μητρόπουλος λίγο πιο πάνω και λέει, δεν κάνω και εγώ κάτι για τον αθλητισμό.
3: Ναι, σωστά.
1: Άστα να δούμε να μιλήσουμε.
3: Πώς ξεκίνησε τα διαφημιστικά?
1: Ναι, ναι, όλα αυτό. Γιατί εδώ είναι και μεράκι, δεν είναι απλά ένα διαφημιστικό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέντες ο Βαγγέλης. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, θέλεις λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέντες κάνουμε.
1: Διαφημίσεις και τέντες.
0: Όχι, βάζουμε τις τάπες.
1: Αυτό λέω, ναι.
3: Εγώ αυτό έχω σπουδάσει, γραφίστας είμαι, στο σχεδιασμό, πάρα πολλά χρόνια. Από το 2008 έχω την Animal Print. Και από το μεράκι του σχεδιασμού και αυτά, με ωραία ερεθίσματα, όπως ήταν τα 30 χρόνια του Sport FM, με την Τασία και με το Βάιο, κάτσαμε και φτιάξαμε σε μια μέρα όλο αυτό το κόνσεπτ και βγήκε σούπερ.
1: Ήταν όντως πάρα πάρα πολύ καλό και δεν το λέμε επειδή είστε μπροστά, το απολαύσαμε και εμείς και ο κόσμος μας έχει πει τα καλύτερα. Και από εκεί και πέρα έχετε μπει και σε ένα πιο αθλητικό...
3: Γενικότερα είμαστε φαν και εγώ και ο Λευτέρης είμαστε φαν του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.
1: Ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
1: Υπάρχει κοντρίτσα.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου.
3: Υπάρχει σε πλαίσια.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Απλά είναι
3: ευγενική. Αθλητικό περιβάλλον.
1: Είναι ευγενική φυσιογνωμία.
0: Κάτσε κάτω, ρε μαλάκα και τέτοια.
1: Όχι, ρε. Δεν νομίζω.
3: Όχι, όχι.
1: Δεν νομίζω. Τους βλέπω κύριοι.
3: Απλά όταν πήραν την Ευρωλίγκα φέτος μέσα στο σπιτάκι μας.
1: Πήρε αναρωτική μια εβδομάδα.
3: Υπήρχε μια δυσκολία.
1: Α, δεν πήρε αναρωτική. Κοίτα να το παίξει άλλο στο σπιτάκι.
3: Δεν γινόταν να πάρουν
0: αναρωτική.
3: Δύο είμαστε, οπότε δεν γίνεται.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σα τάμπα από όσε έχετε κάνει? Όχι τη δικιά μα, γενικότερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα το 24, εγώ πάταγα.
3: Ήμασταν ανάποδα.
2: Επειδή είμαι στην πρέσα, εγώ κυρίω, πάταγα το King is back. Σαν Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν ήταν και πολύ.
1: Και επίτηδε το κάλυψε. Επίτηδε το
3: κάλυψε. Μου το χρώσταγε η ιστορία.
2: Αλλά μου το χρώσταγε τώρα γιατί ο Δημήτρης πατάει το ακούς βαρέλα και τέτοια.
1: Είναι τώρα.
3: Έχει μπαρτζόκα. Πολύ.
1: Κοίταξε, είναι καλό αυτό.
3: Ναι, ωραίο.
1: Διότι
3: ωραίο.
1: Έτσι δεν ξεφεύγεται. Αν κάνει ο ένα τη άλλη ομάδα,
3: ναι,
1: είναι επαγγελματία. Ενώ αν κάνει την ομάδα σου, χάνεσαι λίγο.
3: Έχω
1: είναι...
3: σχεδιάσει εγώ Μπαρτζόκα που δεν σου πάει το μυαλό.
1: Φίλε, η δουλειά να γίνεται.
3: Ακριβώς.
1: Η δουλειά να γίνεται.
3: Ακριβώς.
1: Και πώ μπορεί να σα βρει ο κόσμο.
3: Στα social μπορεί να μας βρει.
1: Animal Print.
3: Animal Print Think Design Print. Στο Instagram και στο Facebook. Στο σελίδα μας animalprint.gr. Εκεί δεν έχουμε ελάχιστες ποσότητες, δεν έχουμε μέγιστες. Φτιάχνουμε ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Δεν θέλετε τιμολόγιο για αυτά που κάναμε τώρα. Έτσι.
3: Έχει σταλεί ήδη στο λογιστήριο τώρα.
1: Ωραία, θα γίνει.
3: Αναμένουμε.
1: Θα κυλήσει η διαδικασία έτσι όπως πρέπει.
4: Ωραία. Και η διεύθυνσή μας, συγγνώμη, είναι Παλαιάς Καβάλας 89 στο Εγάλεο. Είναι το φυσικό κατάστημα mm-hmm. εκεί.
3: Ή αν ξέρετε το πατρικό του Μπάμπη, λίγο πιο πάνω.
0: Λίγο πιο πάνω, ναι.
1: Καθέσαι και στο πατρικό του Μπάμπη, δώστε μια χαιρετούρα, κάτι.
0: Έχεις προλάβει εκεί στο Ρνάκι σου δίνω να παίξεις μπάλα.
3: Όχι.
0: Δεν έχεις προλάβει. Όχι. Σε μικρός, ρε.
3: Είμαι μικρός.
1: Φαίνεται άνθρωπος τώρα, τι.
0: Έχουμε σπάσει πόδια εκεί. Ναι. Okay.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρέα.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και να έχετε να τα λέμε συχνά.
3: Βεβαίως,
1: όχι με γεμάτα χέρια όπως ήρθατε τώρα, έτσι για να έρχεστε.
3: Πάντα,
1: δηλαδή,
3: θα
1: λέμε για να...
3: πάντα θα ερχόμαστε.
0: Εντάξει,
1: αλλά θέλω
0: ό,τι, ό,τι πήραμε σε μπλουζάκι σε αυτό και τα λοιπά, θα σου δώσω μια λίστα τώρα με το τι τρώμε.
3: Βεβαίως.
0: Διότι σε μπλουζάκια και αυτά τα έχουμε.
1: Εγώ λέω να έρχεστε να τα λέμε, να κερνάμε κανένα καφεδάκι. Και όχι να δεν σας το λέμε για να έρχεστε με γεμάτα χέρια
3: που έχετε. Κάνουμε το γουστάρουμε πάρα πολύ και γι' αυτό το κάνουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε.
1: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ήταν εδώ ο Δημήτρης και ο Λευτέρης από την Animal Print που έχουν αυτά τα πολύ ωραία μπλουζάκια που μας είδατε.
3: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
5: Ποιος έμαθε να γεύεσαι ρημιές. Να ξεριψάσουμε το ποτό που κρύβουν οι κάκτοι. Όλα τα πάρκα σου σε πλήρωσαν ρογμές. Μαζί το κήπο σου ποτέ δεν όρισες με φράχτη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
14: Κόκκιπε.
13: Κομπάνιο! Team colleague!
15: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
19: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

Δηλώσεις έκανε ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της ομάδος για το τι σκέφτηκε τον ΠΑΟΚ όταν άκουσε το ενδιαφέρον της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω, λέει, φυσικά για την ομάδα, καθώς και ότι είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Στην Ιταλία ξέρουμε πολύ καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια καλή επιλογή για μένα και χάρηκα πολύ που μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον, όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον της ομάδος για να αναλάβω την ομάδα. Τη συγκεκριμένη αποφάσισα, λέει, να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε και είμαι εδώ. Και το έδειχναν και αυτοί ότι με ήθελαν πολύ και ότι είναι σίγουροι για μένα. Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό όταν πρέπει να επιλέξω. Από την πρώτη στιγμή που συζήτησα με τον Λέο Μάτος και τον Βιερίνια, κάναμε το πρώτο meeting, όλα ήταν καλά, όλα κατέληξαν καλά. Σχετικά με το τι είδους ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ ή θα παίζει ο ΠΑΟΚ, θέλω, λέει, μια ομάδα που θα μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα. Θέλω μια πραγματικά επιθετική ομάδα, μια πραγματικά πιεστική ομάδα. Και τα πρώτα πράγματα που ζητάει από τους παίκτες του πρέπει, λέει, να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για την φανέλα, για την ομάδα, για τους φιλάθλους, γιατί ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα. Και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της ομάδας, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου, θα παλέψουμε για αυτούς, θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε. Αυτό το κόσμο θέλω. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Αλέσιο Λύση ως προπονητή του ΠΑΟΚ.

Εν μεταξύ, η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Ντέβον Χολ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο. Ο Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος πέρασε 2 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και είχε μέσω όρο φέτος 8,3 πόντους, 2,9 rebound και 2,6 assists στην Ευρωλίγκα.

Δηλώσει έναν και ο τρανταφυλός Τσάπρας. Λίγο πριν πει στο αεροπλάνο για την Ολλανδία να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού που εκεί κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Όταν έμαθα λέει, για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, χάρηκα εννοείται πάρα πολύ. Είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό. Ένα τεράστιο σύλλογο. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις. Νομίζω είναι το καλύτερο για μένα. Μίλησα λέει με τον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Κοτσόλη. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Με έκαναν να νιώσω πολύ ωραία. Μου έδειξαν ότι με θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα και ήταν σημαντικό αυτό στο να πάρω την απόφαση. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτήν την απόφαση ήταν για τον τρόπο που μου μίλησαν ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής που με έκαναν να νιώσω τόσο άνετα. Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή μου έδειξε το πόσο πολύ με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτό που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι εννοείται το 100% σε κάθε αγώνα, είτε είναι ένα λεπτό είτε 90, όσο χρειαστεί. Μου αρέσει το επιθετικό στυλ, να ανεβαίνω, να δημιουργώ και να είμαι αυτός που πρέπει στην άμυνα. Τον αφορά στη φράση του Παναθηναϊκού, όπως είπα, είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί, έτσι και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έχω μιλήσει με τον Κάτρι που ήμασταν συμπαίκτες στην προηγούμενη ομάδα, στο Λεβαδιακό. Μου εξήγησε κάποια πράγματα, με καθοδήγησε λίγο και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίκτες από εδώ και πέρα. Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό αντίπαλο. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική, ο κόσμος στήριζε από την αρχή ως το τέλος και είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω και εγώ αυτό. Στόχος είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα και όσα περισσότερα τρόπια μπορούμε να διεκδικήσουμε και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω στον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε κάθε μας ξεχωριστά και στο τέλος όλοι μαζί να είμαστε χαρούμενοι σε έναν χρόνο από τώρα. Θα ήθελα να έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα, το κύπελο και μια τρομερή πορεία στην Ευρώπη. Κατέληξε στις πρώτες του δηλώσεις ο τρεντάφυλλος Τσάπρας. Πάμε, τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν και η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, ανέφερε στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνη για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας είχαν κάνει λόγο νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚ. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα. Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύο νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ενώ η γυναίκα συνελήφθη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλά έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε
11: υπεύθυνα.
13: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Πολλά φιλιά στο Μαράκι από το Δημοσθένη.
17: Ορίστε.
16: Ένα μήνυμα με ουσία.

0: Αυτός που θέλουμε τώρα όμως είναι ο Γιάννης Χατζαφέρης.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε?
2: Είμαστε καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το παιδί που έστειλε χθες το παρολί για του σκόρερ.
1: Ναι ρε.
0: Το παιδί, εγώ το πάρες.
2: Το διάβασες, για να ήταν δικό σου ρε.
0: Όχι ρε, εγώ το είπα.
1: Εγώ το διάβασα, αλλά το είχε πει και ο Σταύρος.
2: Εγώ το διάβασα. Στην Μπάμπη και το επανέλαβε ο Σταύρος.
1: Όχι, όχι. Το
0: ανάποδο είχε
1: πει ο Σταύρος, αλλά το παιδί το είχε στείλει σε μήνυμα.
0: Το παιδί αυτό που είχε στείλει ήταν στην αρχή του Μέση, που είχε την προσφορά.
1: Όχι, όχι, όχι. Είχε στείλει ένα Εμπαπέ, Μέση και. Όπως το λένε τον άλλον.
0: Α, και Χάλαν, ναι.
1: Και Χάλαν. Ναι. Έδινε και οι τρεις μαζί.
0: 5-26 εγώ το είχα βρει.
2: 5-5.
1: Έδινε, ναι. Έδινε κάπως κάμποσο, ναι.
2: Ναι, ναι, πεντάρι.
1: Ναι.
2: Ωραία, ευχαριστούμε και τον Σταύρο και τον ακροάτη. Λοιπόν, εντάξει, καλή χθεσινή βραδιά. Όταν κερδίζουν τα φαβόρη, νομίζω ότι πάει καλά το πράγμα. Για δούμε σήμερα, μπαίνει στη μάχη και ο Κέν και ο Ρονάλντο και ο Ντίας. Εγώ τώρα ήδη αναφέρω κάποιους πιθανούς σκόρερ. Βέβαια, οι απόδοσεις έχουν πέσει αισθητά. Πάμε να τα πάρουμε χρονικά.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, 11ος όμιλος Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν. Μονόδρομος, έτσι, ναι. Μετά το 1-1 με το Κονγκό για τους Πορτογάλους. Πάρα πολύ γκρινιά, πιο πολλοί ασχολούνται γιατί δεν βγαίνει αλλαγή ο Ρονάλντο, παρά με οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτή η γκρινιά θα γίνει στο στρέφι και θα έχει περάσει και μέσα στα ποδητήρια. Εγώ θα ρισκάρω, θα τζογάρω και θα παίξω anytime scorer τον Κριστιάνο. Και μάλιστα για να ανεβάσω λίγο ακόμα την απόδοση θα πάω και στις δύο τελικές. Είναι 1.65 δύο τελικές του Κριστιάνο και το να σκοράρει ένα γκολ πρέπει να είναι γύρω στο 1.50. Να πω τώρα ότι η Πορτογαλία είναι 6 μάτσα ήττη, μία ήττα στα τελευταία 14 μάτσα επίσημα και φιλικά, αλλά τώρα παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Και από την άλλη το Ουζμπεκιστάν δεν έχει βρει δίχτυα στα δύο από τα τέσσερα τελευταία του παιχνίδια, αν και σκόραρε στην ήττα από την Κολομβία. Τώρα, ένα κόμπο και όχι χτίστης που μπορούμε να κάνουμε εδώ με το ανάλογο ρίσκο είναι άσος με no goal και δύο τελικές Κριστιάνο στο 2.45.
0: Να μια χαρά.
2: Ωραία. Τώρα, πάμε στο Αγγλία-Γκάνα, το 10ος όμιλος. Η Αγγλία την είδαμε...
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 11.
2: Αυτό είναι 11. Αυτό είναι καλό. 11, ωραίο. Εντάξει, η Αγγλία με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στους 32. Βέβαια, είχαμε δώσει προγνωστικό ντροπή, άντερ ήρθε 4-2. Οι Άγγλοι έχουν ξεσαλώσει... γιατί το 4-2 είναι το ίδιο ακριβές σκορ που είχαν φέρει στο μοναδικό τρόπιο που έχουν κατακτήσει το 66 κόντρα στην Δυτική Γερμανία και θυμήθηκαν ότι το προχθεσινό ήταν το αμέσως επόμενο 4-2 σαν σκορ, μιλάμε για τρέλα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει κάνει 4 νίκες τελευταία 10 μάτς με 2 plus goal διαφορά απέναντι σε μια Γκάνα που όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές δεν έχει τους αστέρες του πρόσφατου παρελθόντος και το είδαμε αυτό και στην πρεμιέρα της όπου χρειάστηκε ένα γκολ στο 95 για να λυγίσει τον Παναμά. Βλέπω καθαρή τους αστέρες του πρόσφατου

0: το σκορ. Έχω πάρει διπλό με over 1,5 στο 1,95. Είπαμε ότι η Κροατία έκανε την από την Αγγλία με 4-2. Έβγαλε πολλά κενά στα μετόπισεν. Από την άλλη ο Παναμάς είναι ο Δενρίτα που γνώρισε γιατί ήταν στα χασομέρια, αλλά πλέον δεν έχει τον έλεγχο στα χέρια του. Να πούμε ότι η Κροατία έχει κάνει 9 νίκες τελευταία 13 μάτς και οι 4 από αυτές είναι με 3 γκολ πλάς. Και από την άλλη ο Παναμάς ήρθε σε αυτό το Μουντιάλ με ένα εντυπωσιακό 5-6 γκολ-γκολ. Βέβαια έπαιζε CONCACAF, δηλαδή προκριματικά Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Εκεί όπου η Κροατία έχει εξαιρετική παράδοση με 7 νίκες σε 9 παιχνίδια σε τελικές φάσεις Μουντιάλ απέναντι σε εθνικές ομάδες αυτής της συνομοσπονδίας. Η πρόταση είναι διπλό με over 1,5 στο 1,95. Και κλείνουμε το Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εδώ πήρα το goal-goal σε απόδοση 2,20. Σίγουρα η Κολομβία ψάχνει το τρίποντο που θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32, αλλά το Κονγκό στη δεύτερη παρουσία του σε Μουντιάλ μετά το 1974, τότε το ξέραμε ως Ζαΐρ, μου άρεσε πολύ κόντρα στην Πορτογαλία και τα expected goals ήταν υπέρ του Κονγκό, δηλαδή με βάση τα στατιστικά αν κάποια ομάδα πρέπει να κερδίσει ήταν το Κονγκό και όχι η Πορτογαλία. Άρα έχω έτσι λίγο θορυβηθεί από την πρεμιέρα και μην ξεχνάμε ότι για να φτάσει εδώ απέκλεισε Καμερούν, Νιγηρία και στα μπαρά στη Τζαμάικα, δηλαδή δεν είναι,
1: έχει κάνει δεν χιλιόμετρα είναι κακή ομάδα.
0: Έκανε χιλιόμετρα και έχει μπροστά τον Βίσα και τον γνωστό μας τον Μπακαμπού. Γκολ-γκολ με 2-20 νομίζω πιάνει αρκετά σενάρια ακόμα και να έρθει ο πιθανός άσος για την Κολομβία.
1: Ένας φίλος ρωτάει, μπορεί να βγει τελικός του Αγγλία-Αμερική από τις διασταυρώσεις, το έχει δει κανείς?
2: Ακόμα είναι νωρίς, δεν ξέρουμε.
1: Το φίλο από τις διασταυρώσεις, αν είναι στε... πέφτουνε
0: ναι,
1: πριν.
0: Το εύκολο μονοπάτι το έχουν οι Γάλλοι με τους Ισπανούς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι είναι απέναντι. Αλλά θα πρέπει λίγο να περιμένουμε μπάμπι γιατί έχουν γίνει κάποιες εκπλήξεις και το ασώδιο δεν θα είναι στους περισσότερους ομίλους όπως το περιμέναμε θεωρητικά πριν τη σέντρα.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως μέχρι και τα προημιτελικά σίγουρα δεν έρχονται αντιμέτωποι. Δεν ξέρω από τα ημιτελικά. Δηλαδή ουσιαστικά η απάντηση στην ερώτηση του φίλου είναι σίγουρα όχι μέχρι και τα προημιτελικά.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Την Αμερική παρεμπιπτόντως, επειδή την κοίταγα λίγο χθες, αν πάνε τα πράγματα φυσιολογικά θα φτάσει μέχρι και την οκτάδα βατά. Κάτι Βοσνίες, κάτι Τσεχίες.
2: Ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοια έχει σαν νοκάουτ. Και η απόδοση είναι χαμηλή στο 2-20. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο θα το βρει λογικά στους 8. Αλλά μετά εκεί η απόδοση για να είναι θεμητελικά ανεβαίνει στο 6. Και επειδή είναι και συνοργανώτρια και επειδή γενικά παραδοσιακά στα Μουντιά λίγο αυτές τις οικοδέσποινες λίγο τις πρόχνουν, επειδή βλέπω ότι είναι πιο μπροστά από Καναδά, ίσως και Μεξικό, έλεγα εγώ, ίσως αξίζει ένα μακροχρόνιο στοίχημα με το αντίστοιχο ρίσκο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε

0: και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: τραγουδίσει.
1: Μόλις πριν λίγα λεπτά η Λάτσιο ανακοίνωσε τον νέο της προπονητή και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τζενάρο Γκατούζο.
0: Να γίνουμε ρετίκολο ζητώντας τους ρουσφέτια.
1: Ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στον πάγο της Εθνικής Ιταλίας. Αναμενόμενο, αν με ρωτάτε.

0: σε Ζαχαρόπουλε.
1: Λοιπόν, θυμίζω το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας.

Μουντιάλ, τώρα σε λίγα λεπτά αγωνίζεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Ιγνάσιο Μπούσε στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαγιόρκα ATP 250.

0: Λοιπόν,
1: θυμίζω και το αγωνιστικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διότι έχει 4 ματσάκια μέχρι το πρωί. Και υπάρχουν και νέοι ακροατές που ακούν τώρα και είναι και νέοι ποδοσφαιρόφιλοι, οπότε πρέπει να τους τα κάνουμε έτσι πιο λιανά. Άκου Χρήσπα, 8 η ώρα κάθεσαι και βλέπεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Αν σου κάνετε λίγο βαρύ αυτό, στις 11 είναι το καλό το μάτς, Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 η ώρα μια χαρά ξενύχθη για σένα, είναι πολύ καλή ώρα, το Παναμάς-Κροατία. Και για τους πρωινούς τύπους έχουμε στις 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Διότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ενώ παλιά δεν τη μύριζε. Στα παπάκια λέμε ναι. Με την ευκαιρία αυτή να δώσω τα φιλιά μου στην Χρήσπα, που και ακούει αλλά και έχει αρχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, λόγω Χριστίνας κυρίως, αλλά δεν πειράζει. Και με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Μπουρνά, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, το Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη από Ολλανδία, Κώστα Κετζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Όνειρο ζωής χαρακτήρισε τον αγωνιστή για τον Παναθηναϊκό ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Υπήρχε ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, αλλά ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής μου έδειξαν πόσο με θέλουν, τόνισε. Εντός της ημέρας στην Ολλανδία, ο Έλληνας παίκτης, όπως και ο Ινιάκη Πένια, μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Ακόμη και τις επόμενες ώρες, οι εξελίξεις για τη μετακίνηση του Στέφαν Ντεφράι, με τον οποίο φαίνεται να υπάρχει οριστική συμφωνία. Κοντά στην απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει προσεγγίσει και τον Πορτογάλο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Σμαϊλοβίτς. Σε καλό δρόμο και υπόθεση του Στάνιτς. Προς Φιωρεντίνα ο Καντσελιέρη, οριστικά παρελθόν ο Λάιντνερ που παραχωρήθηκε στην Χάπολ Τελαβίβ. Προχωρά την υπόθεση απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου η ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα. Αξεπέραστα τα εμπόδια για τον 29χρονο Ρώσο χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας, σενάριο από την Αλβανία για τον 27χρονο μέσο Γιούλιαν Σεχού της Βίτσες Λότζ. Στην τελική ευθεία η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Αρίτζε Λουστόνδο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Προχωρημένες οι επαφές με τον ηλικίας 31 ετών στόπερ, ενώ υπάρχει έντονη κινητικότητα και για εξτρέμ. Θα παλέψουμε και θα δώσουμε όλα όσα έχουμε για το κλαμπ, το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στην κάμερα της ΠΑΕ. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού μέσου Tom Delebasiru. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού, με την ομάδα της Βιωτίας να προαναγγέλει την πρόσληψη του 45χρονου Κύπριου στην τεχνική της ηγεσία. Στον πάγκο του Πανετολικού παραμένει και επίσημα ο Γιάννης Αναστασίου, που υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Με πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για γεγονότα που συνέβησαν μετά τον 5ο τελικό της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. 8.000 ευρώ η ποινή για τον Λεσόρ, απαλλάχθηκε ο Γκραντ. Ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας το πάθος και την αφοσίωσή σου, το μήνυμα του τριφυλιού στον Κένεθ Φαρίντ. Από σήμερα αρχίζουν να συγκεντρώνονται οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν σταδιακά όλοι οι διεθνείς που έχει καλέσει ο Βασίλης Πανούλης. Συνεχίζει την ενίσχυσή της η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μικέλε Μπαράνοβιτς. Να κατακτήσουμε τα πάντα και να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του ο 37χρονος διεθνής Ιταλός Πασαδόρος. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP 250 της Μαγιόρκα. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 35 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά, κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 6. Ο Ο Τζενάρο Γκατούζο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λάτσιο. Η ομάδα της Ρώμης ανακοίνωσε την πρόσληψη του 48χρονου, ο οποίος το περασμένο Απρίλιο παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Ιταλίας μετά την αποτυχία της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Παρελθόν αποτελεί για τη Φενέρμπαχτσο Ντέβον Χολ μετά από μία διετία στην Τουρκία. Παράλληλα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοίνωσε και τη λύση της συνεργασίας της με τον Κεν Μπίρτς, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή Reporters. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο. Θα έχουμε εννοείται Τάσο Νικολογιάννη στην παρέα μας τηλεφωνικά και Κώστα Κιτσοτζόγλου επίσης τηλεφωνικά. Με Πάνο Μπουρνά στον ήχο. Με Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Πετερή, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Επειδή ξεκινάμε τώρα και θα τρέξει διαγωνισμός μέχρι και τις 6. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί όταν ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Αφού από το Μαντούδι Εύβοιας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνει σε Σκιάθο 60, στη Σκιάθο 60, σε 40 λεπτά, στη γλώσσα 40 λεπτά, στη Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόχο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπρέστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Η Σίτζετς λοιπόν σε πάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σίτζετς για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για 2 άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου του 2026. Λοιπόν, ξεκινάμε με ρεπορτάζ κατευθείαν. Γιώργος Πετρίδης στο στούντιο. Τι γίνεται?
1: Είναι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε μετά το αντίο στο Φαρίδ και το αντίο στον TJ Shorts από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τον ευχαρίστησε τον Αμερικανό Γκάρτ. Αναφέρει χαρακτηριστικά με μια ανάρτησή της στα social media η πράσινη ΚΑΕ. Άφηνε στα πάντα στο παρκέ και έκανε κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου. Μια φορά πράσινος για πάντα πράσινος, το μήνυμα του Παναθηναϊκού για τον TJ Shorts. Μάλιστα απάντησε ο ίδιος ήδη και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη μέσα από μια δύσκολη χρονιά. Ο Μαραθώνιος συνεχίζεται, θα σας δω σύντομα το μήνυμα και του TJ Shorts έτσι ως απάντηση στο ευχαριστώ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οπότε τελειώνει και αυτό το θέμα. Ο Σόρτσα πάει στη Βαλένθια.
0: Ουσιαστικά είναι κοινή συνένεση η λύση.
1: Ναι, ναι. Στην ουσία, ξέρεις, επειδή είχε συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, τον αποδέσμευσε ο Παναθηναϊκός για να πάει στην Βαλένθια, να συνεχίσει και την καριέρα του. Που, εντάξει, ήταν και πρώτα αγωνιστή, ήταν το βασικό βιολί, το πρώτο βιολί, στην ισπανική ομάδα. Στον Παναθηναϊκό δεν βρήκε ρόλο και χρόνο με τον Αταμάν. Τελείωσε καλά τη σεζόν, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ναι, στο τελικό ήταν αρκετά καλός. Αλλά εντάξει, δεν κατάφερε.
0: Εντάξει, είναι ένα από τα what if του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Γιατί δεν είχε σχέση η εικόνα του στην Παρή.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: που έκανε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το πώς το χρησιμοποιούσε η ομάδα και η άλλη.
1: Ακριβώς. Δεν τον αξιοποιήσε όπως έπρεπε ο Παναθηναϊκός και ως εκ τούτου αποφάσισε ο ίδιος ότι θέλει να αποχωρήσει να πάει σε μια άλλη ομάδα. Οπότε μετά το Φαρίδ, τον Γκριγκόνη, τον Σόρτς, νομίζω ότι και ο Σαμοντούροφ είναι. Όχι, νομίζω ότι ο Σαμοντούροφ αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Και κάπως έτσι κλείνει το κομμάτι των αποχωρήσεων για την ώρα για τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια άλλη διαφοροποίηση σε αυτό το κομμάτι. Εκτός αν μέσα στο καλοκαίρι προκύψει κάποια προσωπική απόφαση, κάποιος προσωπικός λόγος από κάποιον παίκτη για να αποχωρήσει. Τώρα, να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες να κλείσει και το προπονητικό staff του Μπράντοβιτς. Και από εκεί και πέρα και τα μεγαλογραφικά γιατί. Καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός αρχίζει σιγά σιγά να ανεβάζει στροφές σε αυτό το κομμάτι. Έχει κοιτάξει κάποιους μεταγραφικούς στόχους, περιμένει κάποιες άλλες υποθέσεις. Είναι πάντως ένα πολύ δυνατό καλοκαίρι.
0: Πάντως δεν θα πάει και για πάρα πολλές κινήσεις, για 4-5 πάνω κάτω.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και μπορεί να γίνει και μια συμπληρωματική, ας πούμε,
0: σίγουρα στους ψηλούς.
1: Ναι, ναι, ψηλούς θα πάρει 2 παίκτες σίγουρα. Δύο στην περιφέρεια, ο ένας να πατάει και στο. Και στο 2 και στο 3 και λογικά έναν ακόμα forward.
0: Τύπου Lyles. Όπως γράφεται.
1: Κοίταξε, είναι μια περίπτωση πολύ σημαντική και πολύ αξιόλογη. Αλλά νομίζω ότι ο ίδιος ο παίκτης είναι πρώτα NBA. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον.
0: Πόσο θα τον περιμένω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα είναι γεμάτος.
0: Ναι, όντως έχει πάρα πολλούς. Οπότε για να έρθουν ειδικά παίκτες και στο 3 και στο 4 και εκεί μην υπάρχει κάποια αποδέσμευση ή.
1: Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε. Έχει,
0: δεν ξέρω, ξέρω με το μυαλό μου.
1: Ναι, καλά κάνεις και το λες. Είναι ένα σταυρόλεξο, ας πούμε. Ένας γρίφος τώρα αυτό. Αλλά σίγουρα δεν έχει ο Παναθηναϊκός, να το πούμε και αυτό, δεν έχει έτσι, την, μάλλον έχει την άνεση, να το θέσω διαφορετικά, έχει την άνεση να κάνει κίνηση ακόμα και να σπάσει συμβόλαιο σε κάποιο παίκτη που μπορεί να του κάνει κλικ.
0: Ναι, όντως, γιατί τώρα όλοι έχουν συμβόλαια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι ελεύθεροι.
0: Ναι, το έχει διαθετήσει πολύ καιρό ο Παναθηναϊκός, ναι. Δηλαδή όλα είναι συμβόλαια δηλαδή και για αρκετά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν εξαιρέσουμε λογικά ποιος είναι ο Μίτογλου ή ο Χουάντσο, ένας από τους δύο, δεν είναι που είναι μέχρι για το
1: και για επόμενη, ναι.
0: Ναι. Okay. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μεγαλύτερα συμβόλαια.
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Έγινε, Γιώργη. Λοιπόν, ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη, τέλος και επίσημα. Έτσι, ο TJ Shorts από τον Παναθηναϊκό που οδεύει προς την Βαλένθια ουσιαστικά. Όπως φαίνεται, θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μοντέρο. Άλλος ένας που αποχώρησε τον Παναθηναϊκό μετά τον Κένεθ Φαρίδη και τον Γκριγκόνης. Με τον Ομπράντοβιτς σε λίγο καιρό νομίζω, αφού έχει πιάσει τη δουλειά, να αρχίσει να βάζει και τις μεταγραφικές του πινέλιες.

Λοιπόν, να πούμε ότι Τάσο στην παρέα μας και Παναθηναϊκό θα μιλήσουμε από τις 5 παρατέρα το και έπειτα. Θα τον έχουμε αρκετή ώρα, πάνω από μια ώρα, λογικά τον έχουμε τον Τάσο. Σε λίγο θα μάθουμε τι ώρα θα έχουμε και Κώστα και Τσατζόγλου. Και πριν ξεκινήσουμε Ολυμπιακό, ας κάνουμε το απαραίτητο πρώτο μικρό break, έτσι, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με Ολυμπιακό και να περάσουμε μετά και σε άλλες ομάδες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
13: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
13: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
15: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
18: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βασιλιονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Σας θυμίζω από 5 παρατέρατο και μετά θα έχουμε Τάσο. Σε λιγάκι θα έχουμε και Κέτσε. Να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό. Ας πούμε πρώτα μερικά πράγματα, γιατί χθες δεν προλάβαμε για το γήπεδο, για το Γεώργιος Καραϊσκάκης, για όλο το πλάνο που έχει παρουσιάσει, το έχετε διαβάσει. Κάποιες 2-3 λεπτομέρειες να πούμε. Αρχικά το γήπεδο, εντάξει, δεν μπορεί κιόλας να μεγαλώσει σε πλάτος, σε όγκο, αλλά περισσότερο σε ύψος. Όπως φαίνεται, θα μεγαλώσει, θα πρέπει λίγο τα 50 μέτρα. Ένα νέο στέγαστρο θα τοποθετηθεί. Ουσιαστικά θα μείνει ο σκελετός, κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, του γήπεδου, και θα υπάρξει μια ολική ανακατασκευή του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σίγουρα θα υπάρχει πράσινη προσέγγιση και στο γήπεδο και στα περίχωρα. Στους γύρω χώρους, τέλος πάντων, από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι, ξαναλέμε, υπάρχουσα εγκατάσταση, η οποία υπάρχει ήδη, οπότε και ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει κάποιες συγκεκριμένες άδειες. Δεν είναι πάρα πολλές οι άδειες και πάρα πολλά τα εμπόδια πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός και οι εγκρίσεις που πρέπει να πάρει, γιατί ήδη υπάρχει, είναι μια προϋπάρχουσα εγκατάσταση και δεν θα χρειαστούν τόσα πολλά να περάσει από τόσα πολλά στάδια το γήπεδο, το νέο γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα καινούριο γήπεδο, χτίζει σε ένα καινούριο χωράφι, σε ένα καινούριο κτήμα, σε μια καινούργια έκταση που χρειάζεται να περάσει από πάρα πολλούς ελέγχους, αλλά πρέπει να περάσει ασφαλώς κάποιους ελέγχους. Ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, εσωτερικά και εξωτερικά, 52 με 53.000 όπως φαίνεται. Ένα γήπεδο που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους πάει ο Ολυμπιακός και το Βαγγέλη Μαρινάκη. Ένα ποσό που θα φτάνει, θα υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό. Αν μη τι άλλο, θα είναι ένα γήπεδο υπερσύγχρονο. Πραγματικά θα είναι κάτι το πάρα πολύ εντυπωσιακό που δεν φανταζόμασταν εύκολο θα μπορεί να γίνει στον ελληνικό αθλητισμό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μετά θα υπάρξουν και συζητήσεις για τις διάφορες εμπορικές συμφωνίες, για ονοματοδοσία. Είναι κάτι που τώρα δεν υπάρχει, αλλά μελλοντικά δεδομένο. Δεδομένο το θεωρώ ότι θα είναι, ότι θα υπάρξει δηλαδή συζητήσεις για ονοματοδοσία και για εμπορικές συμφωνίες, εμπορικές χρήσεις, για διάφορες χρήσεις, για events, για συναυλίες, για πάρα πολλά, γιατί τα έσοδα στα καινούργια γήπεδα πλέον δεν είναι μόνο από τα εισιτήρια, αλλά από τις πάρα πολλές χρήσεις που έχουν πλέον τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο γήπεδα. Και okay, είναι ένα γήπεδο που ο Ολυμπιακός το έχει δεσμευμένο, το έχει δικό του για 49 χρόνια. Ήδη βρίσκεται ο Ολυμπιακός αρκετά χρόνια μέσα στο γήπεδο, για πάνω από 20 χρόνια. Νομίζω πως δεν θα είναι περίεργο να επεκταθεί και αυτή η σύμβαση, να το πάρει ο Ολυμπιακός για ακόμη περισσότερα χρόνια, και γι' αυτό λογικά θα κάνει αυτή την ολική αναδόμηση στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεν θα θυμίζει τίποτα το Γεώργιος Καραϊσκάκης που ξέρουμε, το γήπεδο που γνωρίζουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να έχει ένα ακόμη μεγαλύτερο γήπεδο. Το βλέπουμε πλέον με 33.000, δεν φτάνει. Το γήπεδο γεμίζει διαρκώς, τα διαρκές είναι 23.000 και δεν πάνε παραπάνω, και σίγουρα θα πρέπει να μεγαλώσει. Θα είναι διόροφο, θα έχει και δεύτερο διάζωμα. Γενικώς θα γίνουν τεράστιες αλλαγές που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά, να πούμε 2-3 πράγματα που έχουν προκύψει στο εξωτερικό τις τελευταίες ώρες. Η μία περίπτωση αυτή του Σμαϊλόβιτς, αναφέρουν στο εξωτερικό ότι η Celtic επέβαλε νέα βελτιωμένη προσφορά στη Σαντεφιόρντ για τον Σουηδό Στόπερ στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και δίνει και 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Οι Νορβηγοί πάντως, όπως γράφει ο δημοσιογράφος του Ρουντιγκαλέτη, δεν βιάζονται να πουλήσουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 23χρονο Στόπερ. Ο Ολυμπιακός ασφαλώς, και γίνεται η αναφορά και σε Λιόν και σε Χάλ και σε Ρέιτζερ και σε Φενέρμπαχτσε και σε Τουλούζ και σε Φέινορντ, μεταξύ άλλων. Επίσης από την Ισπανία έρχεται ένα δημοσίευμα ότι ο Μπετανκόρ είναι στο στόχαστρο της Οβιέδο, είναι και στο στόχαστρο της Λασπάλμας ασφαλώς, και γραφτεί και για την Χετάφε. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, τι ακριβώς θα συμβεί. Ενώ και τον Καντσελιέρη γράφει στην Ιταλία ότι πάει προς Φιωρεντίνα, γιατί θέλει να συνεχίσει στην Ιταλία ο Καντσελιέρη, και δίνει ένα ποσό ίσως και κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η Φιωρεντίνα μου φαίνονται πάρα πολλά αυτά τα χρήματα. Νομίζω χαμηλότερα θα είναι, στα 10 ή λίγο παρακάτω. Αλλά ο ίδιος θέλει να παραμείνει στην Ιταλία και στη Σέρια. Τώρα από εκεί και πέρα έχει ο Ολυμπιακός δουλέψει και έχει πλησιάσει πάρα πολύ πλέον την υπογραφή του Ζωέλ Ρόκα, του 21χρονου εξτρέμα από την Τζιρόνα. Φαίνεται πως πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά συμφωνία. Οι δύο πλευρές, ενώ ο Ολυμπιακός και η Τζιρόνα, πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση του Ολυμπιακού. Θα υπάρξουν και μπόνους και τα σχετικά. Θα ανεβαίνει και άλλο η πρόταση. Με τον Ρόκα ο Ολυμπιακός έχει προφορική συμφωνία και πλέον είναι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή οι διαπραγματεύσεις για να ολοκληρωθούν και να είναι μία από τις 2-4 μεταγραφές που έχουμε πει ότι θέλει να έχει ο Ολυμπιακός μέχρι τις 3 Ιουλίου που φεύγει η Ολλανδία, και ο προπονητής του να έχει έναν από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ο Ρόκα ήταν και προσωπική του επιλογή, τον πιστεύει πάρα πολύ. Το 21χρονο ακραίο. Βήματα μπροστά έχουν γίνει και για τον Στάνης της Λουντογκόρετς. Είναι μια περίπτωση η οποία έρχεται στη συνέχεια σε πιθανότητες για να ολοκληρωθεί, με πολλές αυξημένες πιθανότητες πλέον, να γίνει και ο Πέτρ Στάνιτς, ο μεσοεπιθετικός από τη Σερβία που αγωνίζεται στη Λουντογκόρετς, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχουν μιλήσει πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλές φορές για αυτόν. Έχει πάρα πολύ τον κόλ, είναι δημιουργικά εξαιρετικός και έλειπε από τον Ολυμπιακό ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Υπάρχει περίπτωση εναλλακτική για τα στόπερ του Ντομίνγκος Ντουάρτε, του 31χρονου Πορτογάλου στόπερ, έχει μείνει ελεύθερος από την Χετάφε. Από εκεί και πέρα, σίγουρα πάντα βρίσκεται και η περίπτωση του Νοά Καντιού στα ραντάρ. Ο Ολυμπιακός μιλάει με τη Λοριάν, είναι ένα βήμα πιο πίσω από τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, γιατί είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση με τη Λοριάν και δύσκολη η επικοινωνία, αλλά είναι μια περίπτωση που είναι σαφώς κυκλωμένη από τον Ολυμπιακό για να καταφέρει να τον αποκτήσει και να βάλει ένα ποδοσφαιριστή με όγκο, με ύψος, με τρομερά χαρακτηριστικά, εντυπωσιακά χαρακτηριστικά πραγματικά, στον άξονα του. Έχει προταθεί κι άλλος ένας ποδοσφαιριστής από την Πορτογαλία για το δεξιάκρο της άμυνας, ο Γκάισκα Λαραθάμπαλ, στην Καζαπία έπαιζε, 28 χρόνων δεξί μπακ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πέσει στο τραπέζι κι αυτός. Προτάθηκε ασφαλώς και εξετάζεται. Υπάρχει πάντα και η περίπτωση του Βρουσέ με το Σάγιακα για το δεξιάκρο της άμυνας. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός εξετάσει μία από αυτές τις περιπτώσεις. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ενεργός ο Ολυμπιακός στο μεταγραφικό παζάρι, προσπαθώντας να κλείσει κάποια από τα πρώτα κενά που θέλει, έχοντας ήδη πάρει το Φορτούνι, το Μαθαίο και τον Κάρμο. Αλλά θέλει να συνεχίσει με 3-4 κινήσεις ακόμα μέχρι και την πρώτη προπόνηση που θα γίνει σε 6 μέρες από σήμερα, τη Δευτέρα στις 29 του μήνα στο Ρέντι,

Κατά τα άλλα, νομίζω σύντομα θα έχουμε και ενημέρωση για τα εισιτήρια διαρκείας ότι έχουν κάνει φτερά. Νομίζω, αν δεν έχουν ήδη τελειώσει όλα τα εισιτήρια, σχεδόν 23.000 θα δώσει ο Ολυμπιακός, σύντομα θα τα δώσει. Στο νέο γήπεδο, επίσης, να πούμε ότι θα το παρουσιάσει τη μακέτα, ουσιαστικά όλες τις λεπτομέρειες, για να τα πω πιο σωστά. Ο Αγγέλης Μαρινάκης, συνέντευξη που θα κάνει. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες την ενημέρωση όταν θα μιλήσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού για να αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν γύρω από την ομάδα και φυσικά σε αυτό το κηπέδο που απασχολεί, που είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα στην επικαιρότητα, το καταλαβαίνουμε, γιατί μιλάμε για ένα έργο που θα εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο τον Ολυμπιακό και θα βοηθήσει πάρα πολύ και σε όλη αυτή την μεταμόρφωση που γίνεται στο Φαλήρο, στις περιοχές Φαλήρου και στις γύρω περιοχές. Αν σκεφτούμε ότι απέναντι θα υπάρχει και το ΣΕΦ και κολυμβητήριο που θα δημιουργηθεί, θα μιλάμε για μια Ολυμπιακή πολιτεία με υπερσύγχρονα γήπεδα που θα χτιστούν το επόμενο διάστημα, που θα μεταμορφωθούν το επόμενο διάστημα, και είναι κάτι που πραγματικά ο Ολυμπιακός ως σύλλογος ξεκάθαρα το αξίζει, και με τις επιτυχίες που έχει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και φυσικά και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Λοιπόν, και έτσι θα έχουμε μετά τις 9:30, όταν θα επιστρέψουμε από το πολιτικό δελτίο. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, βρες το μετοπιστοποιημένο σύστημα Ezomat Thermosystem με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων σε έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διεγκωμένης πολυστερίνης Ezomat. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Ezomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τον Ολυμπιακό, για το γήπεδο. Βλέπω πάρα πολλά. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε. Απλά βλέπω ένα τελευταίο, λέει ένας φίλος. Τρίτη επιλογή πλέον, Ελκαμπίλε στο Μαρόκο. Δεν παίρνει ούτε αλλαγή. Εντάξει, παιδιά, είχε έρθει νέος προπονητής. Έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Παίζει χωρίς καθαρό σεντερφόρ. Παίζει με τον Σαϊμπάρι, ένα μαγικό παίχτη, ένα καταπληκτικό ποδοσφαιριστή, σε ρόλο ψευτοενιαριού. Το Μαρόκο είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή ομάδα. Είναι ήδη στην επόμενη φάση επί της ουσίας, και είναι μια ομάδα που δεν θα είναι και απίθανο να φτάσει και μακριά πάλι, να φτάσει και οχτάδα, γιατί δεν νομίζω πως ήταν πυροτέχνη με πορεία της στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Λοιπόν, ένα νέο που βλέπω επί του πιστηρίου αφορά τον Παντσεραϊκό Super League 2. Η FIFA επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών για 3 περιόδου στον Παντσεραϊκό, με την απαγόρευση μεταγραφών που είχε επιβληθεί στις 4 Μαΐου. Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της FIFA νέο μπαν, νέα απαγόρευση μεταγραφών για τις 3 επόμενες μεταγραφικές περιόδους, 3 προσεχείς μεταγραφικές περιόδους για οφειλές του παρελθόντος. Θα περιμένουμε και την αντίδραση ομάδας και να δούμε αν όλα θα διευθετηθούν και θα μπορέσει να αρθεί το μπαν για να κάνει κανονικά μεταγραφές ο Παντσεραϊκός. Πάμε σιγά σιγά σε break και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που έχει ξεσπάσει στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε γλυοκαύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 μέρες στη Γαλλία, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στην Γερμανία, 6 άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια λόγω του καύσωνα. Από ακραία ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα καθάριστα, δήλωσε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης Βασίλης Κρητικός. Είπε ότι η υπεύθυνη για τους καθαρισμούς είναι το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούσαν αλλά μπήκαν σε ρύθμιση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας έκαναν λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακράχρονική περίοδο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Νωρίτερα πάντως το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
6: Rare, medium rare ή well done?
7: Medium rare.
6: Αμέσως, μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα.
7: και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Εκπομπή Reporter. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα και Τζόγλου στην παρέα μας. Από 5 παρατέρατο και μετά θα έχουμε και Τάσο Νικολογιάννη. Λοιπόν, Γιώργος Άνακας στο μικρόφωνο, με Πάνο Μπουρνά στον ήχο, με Μανώλη Μουσουράκη και Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, ξεκινάμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Έχουμε και Κώστα και Τσοζόγλου στην παρέα μας. Κώστα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους.
0: Ξεκίνησε το Μουντιάλ ξανά χθες.
1: Ξαναξεκίνησε. Όχι, εντάξει, νομίζω έχει μπει σε καλή τέτοια.
0: Σε καλή τροχιά.
1: Σε καλή τροχιά, ναι. Πάει καλά.
0: Πάει πολύ καλά. Να δούμε, δεν ενθουσιαζόμαστε, χαμηλά την μπάλα που λένε οι προπονητές.
1: Εντάξει, οι ώρες είναι μόνο το πρόβλημα, οι ώρες είναι. Ναι, αλλά βέβαια. Και αυτό μπορεί να βελτιωθεί στην πορεία.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εγώ ήθελα να δω χθες το Νορβηγία Σενεγάλη, αλλά δεν άντεχα τώρα 3 ώρα, 3,5 τώρα ήταν να κάτσω. Το οποίο ναι. Ήταν και ματσάρα τελικά. Ήταν και ματσάρα, λέω.
1: Ματσάρα δεν λες τίποτα.
0: Ναι. Είναι και η Νορβηγία, είναι ωραία ομάδα, δηλαδή λίγο μετά που κάτσα και είδα. Είναι τρομερή ομάδα.
1: Αργεντινή πώς είδες, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, όλα καλά. Δεν θυμάμαι και έτσι άλλη ομάδα στα χρονικά που να παίζει μια ομάδα 10 ποδοσφαιριστές για έναν. Τέτοια επιρροή ενός ποδοσφαιριστή σε μια ομάδα, δηλαδή οι άλλοι 10 θα πέσουν στα μαχαίρια πάνω.
1: Ναι, όντως. Και υπήρχε αυτό και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Ήταν μυστικό της επιτυχίας, αλλά και... Εντάξει, και ο Μέση τώρα δεν το περίμενε κανείς εσύ ότι θα είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, βέβαια. Στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν είχε αποκλειστεί, στο πρώτο προηγούμενο, δεν είχε αποκλειστεί από τη Γαλλία. Έλεγε τότε στην περιγραφή ο Άγγλος, ο speaker, έλεγε πιθανότατα στο τελευταίο Μουντιάλ που παίξε ο Μέση, γιατί στο επόμενο στο Κατάρ θα είναι 35.
1: Ναι,
0: και δύσκολα θα το ξαναδούμε. Και τώρα είναι 39,
1: τρομερό,
0: έχει πάρει Μουντιάλ.
1: Τρομερό.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Για να δούμε πού θα καταλήξουν τα πράγματα.
0: Κατά τα άλλα, Κέτσε.
1: Κατά τα άλλα, στην ΑΕΚ, εντάξει, αρχίζουν και βγαίνουν κάποια ονόματα τα οποία δεν έχουν βάση. Και ένα τελευταίο έτσι. Αυτός ο παίχτης της Εθνικής Αλβανίας είχε γραφτεί και για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, τον είχα γράψει εγώ ότι έχει πέσει το τραπέζι.
1: Ναι.
0: Έχει πέσει το τραπέζι. Δεν ξέρω γιατί να έκανε την απασχολή.
1: Όχι, από ό,τι ξέρω, όχι, δεν απασχολεί.
0: Ναι. Είχε πέσει το τραπέζι του Ολυμπιακού, αλλά δεν είχε γίνει κάτι παραπάνω. Τώρα, αν θα ασχοληθεί μετέπειτα ο Ολυμπιακός, θα το δούμε. Γιατί μια τέτοια αντίστοιχη περίπτωση είναι αυτός ο Καντιού από τη Γαλλία που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Προφανώς αυτός έχει προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Καντιού, ναι, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Και για την ΑΕΚ δεν υπάρχει. Δηλαδή, ό,τι. Από όλα τα ονόματα που έχουν γραφτεί, το μόνο είναι του Μπαρίσοφ, με αυτά που είπαμε χθες. Του Μπαρίνοφ, με αυτά που είπαμε χθες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή όλα τα άλλα που έχουν βγει δεν έχουν βάση.
0: Ναι, αλλά προφανώς τώρα λόγω και των εμποδίων που υπάρχει, σίγουρα κοιτάζει και άλλες λύσεις.
1: Ναι, 200% κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις. Και κάποια στιγμή θα πάρει τον παίχτη που θέλει. Απλά ο συγκεκριμένος. Είναι πραγματικά ένας παίκτης που θα τον ήθελε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα και είναι η ιδανική περίπτωση, απλά υπάρχει το θέμα αυτό. Τώρα αν έβρισκε έναν τρόπο να ελευθερωθεί από την ΤΣΕΚΑ, η ΑΕΚ θα τον έπαιρνε πιστεύω σίγουρα.
0: Πάντως και έτσι αυτό που καταλαβαίνω και ακούγοντας και εσένα και τα άλλα παιδιά και τον Γιώργο Τζακίρη έτσι στο ρεπορτάζ είναι ότι γενικότερα υπάρχει, πώς να το πω, ότι πορεύονται παρέα σε εισαγωγικά ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα, ενώ ότι οι επιλογές που εμφανίζονται, που τσεκάρονται, είναι που αρέσουν και στους δύο.
1: Ναι, αυτό...
0: Έχουν ταιριάξει αυτό το κομμάτι πολύ.
1: Ναι, αυτό είναι από πέρυσι, είναι έτσι. Πραγματικά και νομίζω είναι και ένας λόγος που η ΑΕΚ τα πήγε καλά και συνεχίζει. Νομίζω και μπορεί να φτιάξει μια ομάδα να πάει και ακόμη καλύτερα. Έχουν ταιριάξει πάρα πολύ, έχουν την ίδια φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο. Ταιριάζουν και σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, παρότι είναι διαφορετικοί. Και έχουν και πολύ μεγάλη έτσι και στήριξη και εκτίμηση ιδιοκτήτη. Πάνε καλά τα πράγματα, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν. Περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να γίνει κάτι, εκτός θεωρώ, το είπα και το πρωί, ότι αν τραβήξει και μετά, δηλαδή βγει ο Ιούνιος χωρίς μεταγραφή μέσου, μπορεί να σημαίνει ότι κάτι γίνεται με τον Παρίνοφ και μπορεί να τον περιμένει λίγο η ομάδα. Έτσι κι αλλιώς 6 Ιουλίου αρχίζει η προετοιμασία, μετά το 15 που στέλνει ο πρώτος αγώνας. Κατά το ψέμα δεν υπάρχει βιασύνη, έχει κάνει ήδη μια μεταγραφή από τις 3 που ήθελε οπωσδήποτε. Οπότε δεν υπάρχει βιασύνη. Εντάξει, για μας ένα καλοκαίρι λίγο έτσι βαρετό σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ακούω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και ζηλεύω, ρε παιδί μου.
0: Ολυμπιακός, Πανακός.
1: Τέσσερα ταυτόχρονα.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερό αυτό στο Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι η σεζόν τέτοια, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια, δεν θυμάσαι.
1: Έρχεται κάποια στιγμή ένα καλοκαίρι, ας πούμε, που οι ομάδες... Εντάξει, είναι η σεζόν τέτοια, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια, δεν θυμάσαι.
1: Έρχεται κάποια στιγμή ένα καλοκαίρι, ας πούμε, που οι ομάδες...

0: Είχε βγει και όρατα γιατί ήταν δανεικός, ναι.
1: Μπράβο, τρεις βασικοί. Ο Κάρμο.
0: Ο Κάρμο είχε επιστρέψει με δανεισμό.
1: Α, επέστρεψε με δανεισμό, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν ο Ολυμπιακός τυχερός που βρήκε τον Πυρόλα τότε. Δηλαδή ναι, ουσιαστικά οι μεταγραφές του Ολυμπιακού τότε και που βγήκανε ήταν ο Γιάρεμτσουκ, ο Πυρόλα, Κωστίνια. Γιατί τώρα. Και ο Γκαρθία, okay, που βοήθησε το παιδί, βοηθήσει δύο χρόνια. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Αλλά
1: ναι,
0: ο Βέλντε που πήρε, ο Μπρούνο, ο Γουίλιαν, ο Ολιβέρα, όλοι αυτοί δεν βοήθησαν καθόλου. Και βοήθησαν και δύο μικροί που ανέβηκαν.
1: Εντάξει, ο Κωστίνια πάντως. Οκ, okay, και είδες και η μεταγραφή που πήρε δεν είναι τυχαίο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, είχε κάποια ελαττώματα, ας πούμε, ως παίχτης, αλλά ήταν μια καλή λύση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, και οι Πορτογάλοι έχουν αγορά πάντα σαν παίχτες, η αλήθεια είναι. Αλλά ειδικά επειδή αμυντικά είναι πολύ αξιοπρεπής, τον βοήθησε αυτό πάρα πολύ. Και νομίζω και η καλή εικόνα που είχε σε μάτς στο Champions League φέτος.
1: Τώρα για την ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι άλλο. Αργή και η προετοιμασία να ξεκινήσει. Τώρα ότι είναι από μηνύματα, να πούμε μετά. Νομίζω αργεί και ο Τάσος τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα παρατέρατο θα έχουμε και Τάσο. Οπότε να κάνουμε το break.
1: Μπράβο.
0: Για να έχουμε και Τάσο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην αναμονή για Τάσο Νικολογιάννη Κέτσε.
1: Ωραία.
0: Περιμένουμε να τον βρούμε. Σε πολύ λίγο θα είναι αυτός μαζί μας. Μηνύματα καταρχάς έχεις, Κέτσε.
1: Ναι, τα έχω μπροστά μου, ναι.
0: Α, έχεις, έτσι, ωραία, ωραία. Οπότε, να ξεκινήσω εγώ να πω μερικά μηνύματα.
1: Ξεκίνα, ναι.
0: Μέχρι να έρθει και ο Τάσος και να ξεκινήσει και ο Τάσος το ρεπορτάζ. Η ομάδα λέει θα πάει προετοιμασία, λέει χωρίς μεταγραφές και χωρίς να έχουν καλύψει τα θέλη του προπονητή στο 10%. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός 3, το Φορτούνι, τον Γκάρμο, τον Μαφαίο. Τελειώνει τώρα τη μεταγραφή του Ρόκα. Είναι σε πολύ καλό δρόμο για να τελειώσει και του Στάνιτς. Οπότε θα έχει κάνει 5 από τις 12-13 που θα γίνουν, σίγουρα πιστεύω. Οπότε να δούμε μέχρι τότε αν θα έχει προκύψει κάτι άλλο. Είτε για χαφ τον Καντιού, είτε για έναν ακόμα στόπερ. Να δούμε τι θα έχει γίνει. Λοιπόν, πώς θα γίνει η ενημέρωση, λέει, από τον κύριο Μαρινάκη, λέει για καμιά μακέτα, κάποιο τύπο για το νέο γήπεδο, λέει Δημήτρης από την Πάτρα. Σύντομα θα έχουμε την ενημέρωση για να υπάρξει παρουσίαση του νέου έργου. Ήδη έγινε ένα πρώτο βήμα, υπάρχουν και κάποια ακόμα. Σας το είπα και πριν βέβαια, είναι θετικό για τον Ολυμπιακό ότι η εν λόγω ριζική, να το πω, πώς να το πω, ανανέωση του γηπέδου, η ανακατασκευή αυτή γίνεται ουσιαστικά σε μια υπάρχουσα, σε μια προϋπάρχουσα εγκατάσταση. Οπότε ήδη κάποια εμπόδια έχουν ξεπεραστεί ήδη, αφού υπάρχει προϋπάρχουσα εγκατάσταση, δηλαδή δεν είναι κάποιες άδειες, κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα που έχει ξεπεράσει ήδη. Κάποια θα πρέπει να τα ξεπεράσει ακόμα, είναι λογικό αυτό. Και κυρίως αυτό που σας είπα, επειδή είναι συγκεκριμένος ο χώρος του γηπέδου, δεν μπορεί να απλώσει το γήπεδο. Το γήπεδο θα πάει προς τα πάνω μόνο, σε θέμα ύψους. Θα είναι πιο ψηλό το γήπεδο, το νέο γήπεδο. Λοιπόν, με τη Λίμπερ έχει ζητήσει στόπερ, λέει, έχει ζητήσει μπακ, έχει ζητήσει χαφ και εξτρέμ και δει το έχουν φέρει. Στόπερ, τον Γκάρμο, μπακ, τον Μαφαίο, φίλε μου. Χαφ, ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει κάποιον ακόμα ποδοσφαιριστή και εξτρέμ θα πάρει το Ρόκα. Στόχος είναι να έχει 2-4 έξτρα ακόμα ποδοσφαιριστές εκτός από τους 3 που έχει πάρει μέχρι τις 3 Ιουλίου. Νομίζω ότι μπορεί να έχει minimum 3 μέχρι τις 3 Ιουλίου που θα φύγει για Ολλανδία ο Ολυμπιακός. Τώρα εδώ ένα μήνυμα λέει ένας φίλος, τι να το κάνουμε το γήπεδο αν δεν έχουμε ομάδα, λέει, οι άλλες ομάδες ενισχύονται και εμείς τίποτα. Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα, τι να το κάνουμε το γήπεδο. Ας μην έχουμε έδρα να περιφερόμαστε δεξιά και αριστερά. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή ένα καινούριο γήπεδο, ένα γήπεδο 52.000 θέσεων, το ξέβει την ομάδα. Πότε θα αρχίσουν οι εργασίες, λέει, και πότε θα τελειώσουν στο νέο γήπεδο, και το ίδιο και για το ΣΕΦ. Δεν το ξέρω για το ΣΕΦ, παιδιά. Για το ΣΕΦ ήδη ξεκινάνε οι εργασίες. Για το Καρασκάκι, αν όλα πάνε καλά, από του χρόνου να τελειώσει αυτή η σεζόν. Νομίζω θα συμπέσει και με τον Παναθηναϊκό να αποχωρεί από το ΆΚΑ, να πηγαίνει για Βοτανικό και να είναι και όλα και πιο πρακτικά, να έχουν τελειώσει και ο Ολυμπιακός με όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Τάσο, τι γίνεται?
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Έχουμε και Κέτσε στην παρέα μας, να ξέρεις.
2: Κέτσε, τι γίνεται?
1: Έλα ρε Τάσο, όλα καλά?
2: Πώς είμαστε, καλά είμαστε, ναι.
1: Τι λέει Ολλανδία?
2: Κοίταξε να δεις, τον Γκάρσον περίμενε, τον έχει μέχρι τώρα. Λέει το πρωί προπόνηση ήταν μια χαρά, λίγο πάνω από 20 βαθμούς, αλλά έχει έναν ήλιο περίεργο. Τώρα εντάξει, επόμενο δεν ξέρω τι θα γίνει. Μέχρι τώρα καλά είναι. Καλά είναι.
1: Για τις προπονήσεις είναι καλά?
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό είπα. Το πρωινή προπόνηση ήταν μια χαρά. Δηλαδή είχε καλή θερμοκρασία. Τώρα τις επόμενες μέρες θα δούμε.
0: Μια χαρά τότε. Ναι. Για τους παίχτες είναι το ζήτημα.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται ρε Τάσου, για πες.
2: Καλά Γιώργο μου, κοιτάξτε να δεις, πρωινή προπόνηση σήμερα.
0: Περιμένετε και αφήξεις λογικά,
2: Ναι, του Πένια και του Τσάπρα.
0: Ναι, ναι.
2: Δύο πράγματα θα πω, ούτε θέλω να πω. Καλά σου προσπαθώ να μπω στα μηνύματα και δεν μπορώ, έχω ένα θέμα τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Να τα καταφέρω.
0: Αν δεν πεις, εντάξει, θα μαζέψω εγώ.
2: Με βάζει. Λοιπόν, βλέπεις ας πούμε έναν προπονητή ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι σούπερ οργανωτικός, την κάθε λεπτομέρεια τον ενδιαφέρει. Από εκεί πέρα το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι θέλει πολύ μεγάλη ένταση στη διάρκεια της προπόνησης και όλα αυτά που λέει στους παίκτες θέλει να τα κάνουν όσο καλύτερα μπορούν. Σήμερα το πρωί σε μια άσκηση όπου στα τελειώματα φάσεων δεν πήγε καλά, έγινε έξαλλος. Άρχισε να φωνάζει τους παίκτες για τα τελειώματα των φάσεων, ότι δεν είναι δυνατόν να μην μπορείτε να βάλετε την μπάλα στα δίκια ή να μην κάνετε μια κίνηση που πρέπει να κάνετε ή να πηγαίνετε στο rebound όταν ο τερματοφύλακας αποκρούει. Έδωσε συγκεκριμένες εντολές σε παίκτες. Συνέχεια έκανε μια άσκηση που την κάνει, δηλαδή την έκανε και στην Αθήνα, την κάνει και εδώ, που είναι η βάση της κυκλοφορίας της μπάλας, δηλαδή η τοποθέτηση, σωστή τοποθέτηση των παικτών ανάμεσα στις γραμμές. Εκεί κάποιες φορές επιβράβευσε τους παίκτες με μπράβο, διότι είδε ότι την έκανα καλά, άλλες φορές όχι. Συμμετέχουν φυσικά πολύ και οι συνεργάτες του, που και αυτοί βάζουν τις φωνές αν χρειαστεί να επιβραβεύσουν. Και σίγουρα και στο τέλος έγινε και ένα διπλό σε μικρό χώρο, όπου με λίγες πάσεις προσπαθούσαν οι ομάδες να σκοράρουν και η προπόνηση ολοκληρώθηκε το πρωί και το απόγευμα έχει γυμναστήριο. Όμως είναι πολύ απαιτητικός, είναι πολύ... θέλει οι παίκτες να δίνουν τα πάντα στην προπόνηση και να παρουσιάζουν το ίδιο πρόσωπο στο παιχνίδι. Απαιτεί όλοι να παίζουν στο 100%. Δεν, το κλέψουν, όποιος κλέβει δεν παίζει τόσο απλά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ προπονητής, πάρα πολύ της έντασης, αλλά του pressing, της κυκλοφορίας της μπάλας, αλλά θέλει όλα αυτά να γίνονται και στην προπόνηση σωστά. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο κατά την άποψή μου η προπόνηση και το πώς θα παρουσιάζονται οι παίκτες για το πώς θα χρησιμοποιούνται την Κυριακή. Αυτά από πρώτης απόψεως. Ο Καμαρά έκανε την πρώτη προπόνηση. Εντάξει, ο Καμαρά από την πρώτη προπόνηση έδειξε ότι έχει πολύ καλή επαφή με την μπάλα. Στο δίτερμα ήταν σαν μπαλαντέρ και έπαιρνε αμέσως την μπάλα και την έσπαγε εξαίσθητα με επιτυχία. Είναι ψηλός. Ίσως το δομή του κάνει ξεχωρίζει τα χαφ. Αλλά η πολύ καλή τεχνική του νομίζω είναι το βασικό του στοιχείο.
0: Τάσο είναι 6 ή 8.
2: Η 6.
0: Είναι εξάρι λέω ή οχτάρι.
2: 6. Εξάρι. Εξάρι. Τώρα εντάξει, σε κάποιες φάσεις του αγώνα μπορεί να προωθείται και λίγο γιατί το έχει αυτό. Αλλά νομίζω η τακτική οδηγία που θα έχει είναι να παίρνει πρώτο την μπάλα από τον τερματοφύλακα και να χτίζει πάσα την επίθεση από τον τερματοφύλακα αυτός και μετά αυτός να επιλέγει τον παίκτη που θα είναι στην κατάλληλη θέση για να περάσει την μπάλα. Στο build-up που θα κάνει ο Νίστρουπ και που θα είναι ανάμεσα στις γραμμές. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολη συνθήκη, ειδικά όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει συνηθίσει να παίζει στα δύο μισή τελευταία χρόνια. Αλλά είναι κάτι που θα επιμείνει ο προπονητής και κάτι το οποίο θα έρθει σιγά σιγά, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι απαραίτητη πρόκριση, μας το είπε και ο ίδιος δηλαδή στην παρουσίασή του, ότι εκεί θα τον ενδιαφέρουν περισσότερο τα αποτελέσματα και σιγά σιγά να δει την ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή πρώτα απ' όλα τα αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Με τα γραφικά.
2: Με τα γραφικά. Περιμένουμε με τον Ντεφράι εξέλιξη. Ότι έχει συμφωνήσει προφορικά, το ξέραμε εδώ και μέσα το είχαμε πει κιόλας. Αυτό που απομένει να έρθει ένα χαρτί με την υπογραφή του. Ίσως να γίνει και μέσα στην ημέρα. Η συμφωνία όμως δεν είναι αυτή που γράφεται στο εξωτερικό στην Ιταλία. Είναι 1,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον παίκτη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ, γιατί γράφανε για 3 το χρόνο.
2: Όχι, δεν ισχύει.
0: Υπερβολικό.
2: Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει. 1,6-1,7 το χρόνο είναι. Συμφωνία 1-1 ή 2 χρόνια, θα το δούμε αυτό. Ο Ντεφράι, ο οποίος είχε συμφωνήσει ουσιαστικά με τον Παναθηναϊκό από την ημέρα που ήρθε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Στέφανο Κοτσόλ. Είχε έρθει για διακοπές πριν από κάποιο διάστημα και έγινε συνάντησή του με τον Στέφανο Κοτσόλ, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε αποφασίσει να κινηθεί για αυτόν μετά από επιθυμία και του προπονητή και του Στέφανο Κοτσόλ, φυσικά και του Μπαλντίνη, ο οποίος έχει λόγο στις αποφάσεις. Συναντήθηκε μαζί του, είχε μια εξαιρετική έτσι συζήτηση, του κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση του Κοτσόλη ο χαρακτήρας του Ντεφράι, ο οποίος στο τέλος της συζήτησης εκείνης είπε ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό, έδωσαν τα χέρια, απλά ακόμα δεν έχει υπογράψει. Και όσο δεν υπογράφει ένας παίκτης, δεν μπορεί να βγει και να πει ότι έκλεισε, γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και να υπογράψει αλλού. Άρα αυτό μένει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και μόλις τελειώσει τον Ντεφράι, έχει έρθει ο Τσάπας, ο Πένια, ο Καμαρά. Μετά θα πάμε Υπάρχουν τρεις θέσεις που καίνε. Του οκταριού, με τον Γιέσεν πάντα να είναι στα υπόψη του Παναθηναϊκού, αλλά να μην είναι μόνο αυτός. Του Σέντερφορ, με τον Ράστιντερ να είναι το ένα παίκτη που έχει συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να έρθει, ο Σέντερφορ της Τούν. Και το αριστερό μπακ, όπου εκεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, για το Κρίστεσεν υπάρχουν εμβολίες λόγω του τραυματισμού του πέρσι. Και σκέφτεται στον Παναθηναϊκό να πάνε σε άλλη περίπτωση, είναι κάτι το οποίο όμως θα το δούμε. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μετά τις τέσσερις μεταγραφές και μετά βλέποντας και κάνοντας, γιατί σίγουρα θα έρθει και το δεύτερο στόπερ, με το Φαν Ντρόγκελεν να είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός να μην βιάζεται, προκειμένου να πάει τη μεταγραφή που θέλει αυτός και όχι που θέλει ο πρόεδρος της Σάμπσονσπορ. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μπελίστρι και αν θα αποκτηθεί εξτρέμ στο τέλος της προστατεύσης μεταγραφικής περίοδου.
0: Ωραία, παιδιά, πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Βεβαίως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα. Μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
10: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη λύση της συνεργασίας του με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει στη Βαλένθια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Νωρίτερα η ΚΑΗ αποχαιρέτησε και τον Κένεθ Φαρίτ. Προστίμο 15.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΦ στους Πράσινους και 8.000 στον Λεσόρ για τα γεγονότα μετά τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Όνειρο ζωής χαρακτήρισε τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Υπήρχε ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, αλλά ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής μου έδειξαν πόσο με θέλουν, τόνισε. Σήμερα στην Ολλανδία ο παίκτης, όπως και ο Ινιάκη Πένια, μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του. Οριστική φαίνεται πως είναι η συμφωνία με τον Ντεφράι, σενάρια στην Κύπρο περί ενδιαφέροντος του Αποέλ για τον Λιμιό. Κοντά στην απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Καλό δρόμο και υπόθεση του Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Προς Φιωρεντίνα ο Καντσελιέρη, οριστικά παρελθόν ο Λάιτνερ, ο οποίος παραχωρήθηκε στην Χάπολ Τελαβή. Σενάριο στην Αλβανία περί ενδιαφέροντος της ΑΕΚ για τον 27χρονο χαφ Γούλιεν Σέχου της Βίτσεβ Λότζ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου, αξεπέραστα τα εμπόδια για τον 29χρονο Ρώσο χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Στην τελική ευθεία προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερο από τη Real Sociedad. Προχωρημένες οι επαφές με τον 31 ετών στόπερ, ενώ υπάρχει έντονη κινητικότητα και για εξτρέμ. Θα παλέψουμε και θα δώσουμε όλα όσα έχουμε για το κλαμπ. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στην κάμερα της ΠΑΕ. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για τον 27χρονο αμυντικό μέσο Tom Dele Basiru. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι ένας προπονητής του Λεβαδιακού με την ομάδα της Βιωτίας να προαναγγέλει την πρόσληψη του 45χρονου Κύπριου. Στον πάγκο του Πανετολικού παραμένει και επίσημα ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Από σήμερα αρχίζουν να συγκεντρώνονται οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν σταδιακά όλοι οι διεθνείς που έχει καλέσει ο Βασίλης Μανούλης. Συνεχίζει την ενίσχυση της η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μικέλε Μπαράνοβιτς. Να κατακτήσουμε τα πάντα και να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του ο 37χρονος διεθνής Ιταλός Πασαδόρος. Με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν στις 8 ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του 10ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 παίζουν Αγγλία-Γκάνα για το 12ο όμιλο και στις 2 Παναμά-Κροατία. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Ο Τζενάρο Γκατούζο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λάτσιο. Η ομάδα της Ρώμης ανακοίνωσε την πρόσληψη του 48χρονου, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Ιταλίας μετά την αποτυχία της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή Reporters με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιζατζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, με Πάνο Μπουρνά στον ήχο, με Μανώλη Μουστουράκη και Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Κύριε, ξεκινήσουμε και με μηνύματα.
1: Βεβαίως, κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν, είπα μερικά εγώ στην αρχή. Ας συνεχίσει λίγο ο Κέτσε.
1: Έλα, ναι.
2: Λοιπόν, Κέτσε, θεωρείς πως τον γκολ του Πινέδα με τον Πάοκ ήταν το καλύτερο φετινό μας? Νομίζω ότι το μάτι με τον ήταν καλύτερο, όπως και του Γιώπιτ στην Τρίπολη. Τώρα αυτό ψηφίστηκε. Το πιο τρελό, ας πούμε, ήταν ότι και τα πέντε πρώτα γκολ που ψηφίστηκαν στην ψηφοφορία της Λίκας ήταν παιχτών της ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν δύο του Γιώπιτ, αυτό στην Τρίπολη και στην Τούμπα, του Μάντελ με το Λεβαδιακό, του Πινέδα που βγήκε πρώτο με τον Πάοκ. Εντάξει, όλα ωραία ήταν, ρε φίλε. Όλα ωραία ήταν.
0: Και πέρυσι ο Λαμέλα δεν το είχε πάρει. Με εκείνο ναι, στην Τούμπα. Εντάξει, αλλά εκείνο ήταν...
2: Τρομερό γκολ. Τρομερό. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα κάποια μηνύματα που έχω μαζέψει. Λέει, καλησπέρα, υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με το Μανδράγορα της Φιωρεντίνα? Φίλε μου, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να πάρει τον αρχηγό της Φιωρεντίνα. Μακάρι να μπορούσε. Είναι σπουδαίος παίκτης, τον είδαμε και στον αγώνα με την ΑΕΚ. Αλλά το βλέπω απίθανο. Ένας εδώ πέρα δίνει μια λύση για τον Μπαρίνοφ, λέει, αν η Σπαρτά χρωστάει λεφτά στην ΑΕΚ, δεν μπορεί να γίνει τριγωνικό μαγείρεμα και να πάρουμε τον παίχτη. Λέει ο φίλος. Δεν ξέρω αν χρωστάει ακόμη η Σπαρτάκ, αλλά σίγουρα δεν γίνεται το τριγωνικό μαγείρεμα, φίλε. Σίγουρα δεν γίνεται.
0: Κέτσε.
1: Τι έγινε, δουλειά.
0: Πάει ο Κέτσε. Κέτσε είχαμε.
1: Πού είναι. Κέτσε είχαμε.
0: Κέτσε είχαμε.
1: Τι συνέβη.
0: Έλαντε. Έλαντε. Τον χάσαμε πάνω. Πάμε. Τάσο, θες να συνεχίσεις.
1: Συνεχίζω εγώ. Λέω ένας φίλος για τον Ντεόσα που γράφτηκε ότι είναι παιχταράς παίζει και 6, οκτάρι παίζει και 6. Γράφτηκε στην Ισπανία, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Για το Half της Μπέτ σήμερα. Αυτό που ξέρω ότι υπάρχει είναι μια περίπτωση που έχει εξετάσει ο Παναγιώτης, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη στο να προχωρήσει. Θα δούμε.
0: Και πρέπει, και να, πρέπει να είναι τάσο σημείο που σε διακόπτω για ακριβώς πολύ.
1: Ανάκριβώς. Όταν λέμε ακριβώς πάνω από 10%.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Τάσο για να μην είμαστε χάρη, είναι πολύ καλές οι μεταγραφές. Τώρα το οκτάρι που και εγώ μας δεν έχει έρθει, λες να στηριχθούμε στο Γιάννη, όχι φίλε μου, οκτάρι θα έρθει και θα έρθει πίσω που θα κάνει διαφορά. Αυτό μπορώ να σου το πω. Με πάσα βεβαιότητα, είτε είναι αυτός ο Γιέσεν είτε είναι άλλος. Ο Γιάνκος θα στηριχθεί ο προπονητής πιο μπροστά. Θα παίξει στο πίσω από το επιθετικό. Ότι μέχρι τώρα οι μεταγραφές είναι πολύ καλές και κυρίως είναι με παίκτες που ταιριάζουν στα θέματα του προπονητή, ισχύει. Θα τους δούμε όμως και στο γήπεδο. Φαντάσου λέει και ο Νέος Τρουπίδη τη φάση στο χαμένο να τη θέσω μια φορά. Εμείς 15 χρόνια τη βλέπουμε αυτή τη φάση έλεος. Άρα το 15 χρόνια είναι υπερβολή που φίλε μου. Υπήρχαν και χρονιές που ο Παναγιώτης είχε καλή επίθεση. Έτσι. 15 χρόνια συνέχεια δεν ισχύει αυτό. Ότι όμως τα τελευταία χρόνια έχει πρόβλημα, έχει, και τα τελευταία χρόνια νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι ότι ο τρόπος που βγαίνει ο Παναγιώτης στην επίθεση ουσιαστικά δεν δημιουργεί ευκαιρίες για να φανεί ότι χάνονται οι επιθέσεις, θα πρέπει να βρεθεί στη θέση συμβολής. Κάποιους παίκτες. Έτσι όπως κάνει ευκαιρίες ο Παναγιώτης τα τελευταία χρόνια με το σταγονόμετρο είναι πολύ δύσκολο στο να σκοράρει κιόλας έτσι. Να πω γνώμη για Τσάπρα. Την έχω πει από καιρό τώρα την γνώμη μου. Τσάπρα είναι πολύ καλός αμυντικός, πολύ καλό μπακ, από τους κορυφαίους του παραδείγματος. Για μένα είναι μια πολύ καλή προσθήκη για τον Παναγιώτη. Το παιδί κιόλας ήθελε να έρθει και κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό δίδυμο με τον Καλάμπρια, τον οποίο τον είδα πολύ κεφάτο στη σημερινή προπόνηση. Πρέπει να το ομολογήσω και να το πω αυτό, όπως και το Ζαροδί. Αυτοί οι δύο δηλαδή είχαν πάρα πολλά κέφια, ότι θα κάνει ένα καλό δίδυμο εκεί, δεξιά με τον Καλάμπια. Ένα φίλος που δεν ξέρω διαβάζω τα μηνύματα, λέει πίσω στον Τάσο ότι από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία και μέχρι την Παρασκευή θα φτάσει 38 βαθμούς στο Άπελντον. Όπα! Και μου λέει και μια εφαρμογή.
0: Τι 38 βαθμούς στην Ολλανδία θα τρελαθούμε.
1: Έτσι λέει ο φίλος, δεν μπορεί να έχει άδικο εσύ Γιώργο.
0: Άμα έρθει στην Ολλανδία, 38
1: τάσο. Άμα έρθει εδώ φίλε, πιστεύω Θα είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Και εγώ βλέπω την Παρασκευή 39 στο Appleton. Πω, πω, τάσο.
2: Τι γίνεται, ρε παιδί. Έλεος.
1: Και έτσι επανέλθες.
2: Εδώ είμαι, ναι, εδώ είμαι. Όλα εγώ καλά. Σας άκουγα, τώρα κάτι πέφτηκε προφανώς.
1: Θες να συνεχίσει, σε διάκοψα.
2: Όχι, εντάξει, από κάποια θα το πω μετά. Δεν είναι,
1: εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ένα σου ρωτάει αν θα μπορεί να γίνει επέκταση χωρητικότητας Βρετανικού στο μέλλον. Όχι, φίλε μου, για ποιο λόγο να γίνει επέκταση. 40.000 θέσεις θα έχει ένα διαστημόπλευμα το γήπεδο, πολύ σύγχρονο, μια χαρά θα είναι. Καλώς και έμπειρος φίξης ο Ντεφράη, αλλά ελπίζω αυτό να μην οδηγήσει σε αποχώρηση του Ίγκασον. Είναι ένα χρόνο μικρότερο του Ντεφράη και πέσει στον ηγέτη της άμυνας. Παιδιά, θα παίξουν πολλά ρόλο στο ποιος θα αποχωρήσει από την άμυνα. Θα παίξει ρόλο κατά πόσο είναι φίτοι οι παίκτες. Μπορώ να σας πω ότι το πρώτο πράγμα που καίει τον προπονητή, οι παίκτες να μην έχουν μικροπολέμματα τραυματισμών. Έτσι. Αυτό το κατάλαβα και σήμερα και στην προπόνηση και σε αυτά που τους είπε. Όποιος βγάζει τραυματισμούς, τον ξεχνάμε. Δεν πρόκειται να παίζει. Ο Ίγκαρσον είμαι ο πρώτος που έλεγα πέρσι ότι είναι, έχει ηγετική φυσιογνωμία στην άμυνα. Θα δούμε αν θα μπορεί να αντέξει αυτό το ρυθμό το οποίο θα εφαρμόσει ο προπονητής. Συν το ότι πώς είναι ο ίδιος. Εκεί τώρα δεν ξέρω ποιος θα φύγει. Ο Πάλμερ θεωρώ ότι θα φύγει γιατί βγάζει αυτά τα προβλήματα των τραυματισμών. Από εκεί πέρα ο Ίγκαρσον, ο Τουμπά, θα δούμε τι θα γίνει. Με δεδομένο λέει το χαμηλό αριθμό πόλης του Λίου Διακίας στον Παναθηναϊκό, μήπως έπρεπε να αρχίσουν οι μεταγραφές αεροδρομίου, Μιχάλης. Μιχάλη, ο χαμηλός αριθμός πόλης του Λίου Διακίας στον Παναθηναϊκό ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ και λίγες μέρες υπάρχει έντονη κινητικότητα. Και κυρίως από τη στιγμή που οι φίλοι του Παναθηναϊκού έμαθαν ότι όποιος πάρει τώρα διαρκείας μπαίνει στον Παναθηναϊκό. Διότι είχαν πουληθεί 9.000 από το... από την περσινή σεζόν, από τους κατόχους της περσινής σεζόν. Οπότε με άλλους, οι πρώτοι 10.000 θα πάρουν εισιτήριο τώρα. Μπαίνουν ουσιαστικά στο Βοτανικό, γιατί στο Βοτανικό Παναθηναϊκό θα έχει 20.000 διαρκείας. Υπάρχει έντονη κινητικότητα πλέον. Η Κάρντι Λεβαντόσκι, λέει ο φίλος. Λεβαντόσκι, φίλος, πάει Αμερική από ό,τι διάβασα.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε ήδη.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο Chicago Fire, στο MLS.
1: Ναι, και λέει η Γουστάρα Αργεντίνη και η Λατινοαμερικάνικη μαγεία μπροστά, η Κάρντι Αντίνα, τα Μπόρδα και Πελίστρι. Μιχάλης, Πελίστρι δεν ξέρω αν θα είναι μαγεία, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Θα το δούμε. Έλα Γιώργο, ή ο Γιώργος ή και έτσι συνεχίζεται.
0: Να πάμε σε ένα break και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
11: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι. πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Απλά πριν συνεχίσουμε, να δώσουμε δισκητάλη στον Γκέτσε, γιατί το κόψαμε στη μέση πριν. Να πω αρχικά ένα δημοσίευμα που υπάρχει από Κύπρο, ότι ο Λιμιός εξετάζεται από τον Αποέλ, που έχει πάει ναι. Πλέον ο Νίκος Οπαδόπουλος εκεί, έτσι.
1: Ναι. Θέλω να πούμε ότι ανοίξει το Παναθηναϊκό, θέλει να το δώσει ο Παναθηναϊκός. Άμα τον θέλει ο Αποέλ, θα πάει. Φαντάζομαι.
0: Και να πω και για τα φιλικά που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Είναι 8 Ιουλίου με τη Ράκοφ, 11 με τη Λέουβεν, 17 με τη Φορτούνα Σιτάρντ και μετά 18 με τον Άγιαξ, 24 με την Αντβέρπ και 25 με την Αλκμαρ. 26 επιστρέφει ο Ολυμπιακός και μπαίνει στην εβδομάδα μετά που ουσιαστικά, όχι στην εβδομάδα, σε ένα περίπου δεκαήμερο που θα δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Και έτσι θα συνεχίσεις.
2: Βεβαίως, εδώ είμαστε. Καθένα να πω ότι δεν ξαναπαντάω αυτό το καλοκαίρι σε μήνυμα που ρωτάει τι θα γίνει με την τιμωρία του Κοβάσεβης για τη χειρονομία την τελευταία γνωστική στη Φιλαδέλφεια.
1: Δεν φίλε, αυτό σου στέλνει επί τέσσερις
2: μήνες. Δεν πάει άλλο, αυτό ήταν. Μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εφόσον η ΑΕΚ θα παίρνει Μπαρίνοφ με κλειστά μάτια, να γίνεται ο καλός, ναι. Νομίζω έχω απαντήσει σε αυτό. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει τον Μπαρίνοφ, τον θέλει ο προπονητής. Τον ξέρει καλά, τον ξέρει και ο Ριμπάλτα καλά, ήταν και δύο στη Ρωσία. Τον έχω παρακολουθήσει. Τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιρικά που είναι το πρώτο που κοιτάνε ταιριάζουν πολύ με αυτό που θέλουν σε εκείνο το σημείο του κυπέλλου, στο κέντρο δηλαδή, στη διάδα των χαφ. Από εκεί και πέρα είναι και μια ηγετική φυσιογνωμία, κάτι που το θέλει ο προπονητής. Αλλά εδώ και πάλι η μεταγραφή έχει αντικειμενικές δυσκολίες πολλές για να γίνει. Υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει την προεδρία της Λίκας Βελιόπουλου Ελισάνδρου, από ό,τι γνωρίζω όχι. Δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Και έτσι όπως θα σημαίνει να υπερέψει ο Ρονάτου Σάντσας για τέταρτο χαφ με περιορισμένο αριθμό αγώνων συντήρησης θα είναι μια ποιοτική λύση. Σαφώς και θα ήταν, αλλά δεν ξέρω αν η ΑΕΚ τώρα μπορεί να πάει σε τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα είναι live η εκπομπή του Σκουντίνα το Μάκη Αγγελόπουλο. Θα μιλήσει για όλα, επιτέλους δεν κουνιέται φίλος εδώ μάνα. Εντάξει, κουνιέται φίλο στη ΑΕΚ. Αλλά είναι μια περίοδος που ακούγονται περισσότερο άλλοι, γίνονται, είναι και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη τώρα. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει δείξει εδώ στα τελευταία δύο χρόνια ότι έχει ένα πλάνο σταθερό, το οποίο φέρνει και αποτελέσματα. Και να δούμε σήμερα, νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη. Είναι στην εκπομπή Pick and Roll του Βασίλη Σκουντή.
12: Και από εκεί θα μάθουμε σίγουρα πολλά πράγματα. Γιατί αν δεν ασχολείται με τον Βίχο, είναι μια εξαιρετική περίπτωση αριστερή μπακ, αθλητικός, σούπερ αμυντικά, καλός σε επιθετικές μεταβάσεις. Προφανώς, για να μην ασχολείται η ΑΕΚ, θα θεωρούν οι άνθρωποι που κάνουν το σχεδιασμό ότι δεν είναι καλύτερος από αυτούς που έχει τώρα η ομάδα. Και ένα ωραίο μήνυμα εδώ λέει, και έτσι μόλις είπες για τριγωνικό μαγείρεμα και Ρωσία, σε καθάρισε ο Πούτιν. Ας το μην ρισκάρεις, θα βρει άλλο χάπορη μπάλτα. Σωστός ο φίλος. Πάω αυτό που είπα πριν, επειδή υπάρχει χιούμορ, λέει και έτσι Ολυμπιακός είμαι, τι γίνεται με τον Βάσεβιτς. Οκ, αυτό ήταν ωραίο, το απάντησε. Το διάβασα μάλλον. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος να έρθει ο Μπαρίνοφ είναι να αφήσουμε ελεύθερο τον Ελέσον ή τον Γιούμπισιτς, αυτή τον Μπαρίνοφ, και αφού τελειώσει ελεύθερο να κάνει το αντίθετο ταξίδι προς τον Νοημένα. Υπάρχει φαντασία σήμερα μεγάλη πάντως, βλέπω εδώ. Πιστεύω ο Λισάνδρο και ο Ριμπάλτα να ακούνε την εκπομπή, να παίρνουν ιδέες για το τι μπορεί να γίνει. Αυτά παιδιά. Είναι και 6-7 μηνύματα τα οποία δεν τα διαβάζω. Αυτά. Δεν έχω άλλο.
0: Οπότε συνεχίζω εγώ, έτσι. Λοιπόν,
12: ναι.
0: Ο Κώστας τα Καμίνια λέει, Τσανάκα λέει, το ίδιο φαγητό λέει. Πού να πάμε έτσι, θυμίσου λέει, φέτος τρίτους μας βλέπω με Φορτούνη, Κάρμο, Ποντένσε, που πάμε. Ο Ποντένσε δεν είναι στο Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης επέστρεψε και εννοείται είναι μια πολύ καλή επιλογή για εναλλακτική. Και η τριάδα Ρέτσο, Σπυρόλα, Κάρμο, νομίζω πως είναι αναβάθμιση από το Ρέτσο, Σπυρόλα, Μπιανκόν. Αν θεωρείτε δεν είναι αναβάθμιση ο Κάρμο από τον Μπιανκόν, τότε να σταματήσουμε να μιλάμε νομίζω. Ο Ρόκα λέει τύπο εξτρέμ είναι. Ο Ρόκα παίζει γραμμή αρκετά. Εντάξει. Αριστερά παίζει κυρίως. Είναι παίχτης που του αρέσει να πηγαίνει στον εναντίον ενός. Άλλες φορές επειδή παίζει και με το δεξί, τον δούμε και να συγκλίνει. Αλλά του αρέσει να παίζει και γραμμή. Παίχτης που πρεσάρει πάρα πολύ. 21 χρόνια και έχει κάνει μια χρονιά γεμάτη στη Λα Λίγκα φέτος με την Τζιρόνα. Και ο προπονητής τον ήθελε πάρα πολύ. Εγώ ρωτώντας. Μου είπαν ότι είναι απόλυτα ταιριαστός για αυτό που θέλει ο προπονητής. Τον ήθελε πάρα πολύ και τον προχωράει ο Ολυμπιακός να τον πάρει το Ρόκα από την Τζιρόνα. 2 χρόνια λέει θα παίζεται στο ΆΚΑ, το 29 ξανά στο Καραϊσκάκη. Και επειδή ρώτησε κι άλλος ένας φίλος και λέει ποια θα είναι η πρώτη σεζόν στο νέο Γιώργος Καραϊσκάκης και πια τώρα στο νέο σεφ, παιδιά, στο νέο σεφ που λέτε, ο Ολυμπιακός Νοέμβρη είναι να μπει πάλι. Απλά θα γίνονται συνέχεια εργασίες στο σεφ. Για το Καραϊσκάκη, εφόσον όλα πάνε ιδανικά και μπορεί ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι και να πάει στο ΆΚΑ, θα χρειαστούν 1,5 με 2 χρόνια. Οπότε τη σεζόν 29-30 θα μπει ο Ολυμπιακός, δηλαδή το 29. Εφόσον όλα πάνε όπως τα έχει υπολογίσει ο Ολυμπιακός. Πώς θα γκρεμιστεί, λέει το Καραϊσκάκη, αφού ο Ολυμπιακός λέει τον νοικιάζει, λέει θεωρείται κρατικό ακίνητο. Παιδιά, το Ολυμπιακός έχει τη σύμβαση που επί της ουσίας για 49 χρόνια είναι δικό του. Όταν γίνονται αυτά με κρατικά κίνητα και με τέτοια. Παιδιά, είναι πολλά τα παραδείγματα. Ας πούμε, όπως θα μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Όπως ο Παναθηναϊκός που άλλαξε όλο το ΆΚΑ στο μπάσκετ, έτσι. Τελείως. Και δεν θα γίνει το γήπεδο γιαπή. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν θα γίνει γιαπή, χώμα. Ότι ουσιαστικά ένα κομμάτι, ο σκελετός θα μείνει του γηπέδου, αλλά θα είναι τελείως διαφορετικό το καινούριο γήπεδο. Τελείως διαφορετικό. Αλλά ας περιμένουμε τα επίσημα πρώτα. Για να ξέρουμε ακριβώς να μιλάμε κι εμείς τη διάφορα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός λέει: Γιώργο θέλει να παίξει ο Πελίστρη για να φύγει. Η ΑΕΚ να μην παίξει ο Πινέδα για να μείνει. Ο Ολυμπιακός τι θέλει, λέει για τον Ελκαμπή. Μήπως τελικά θέλει να παίξει για να τον πουλήσει, δηλαδή μετά νιώθει τον ανανέωση. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Παιδιά, ο Ελκαμπή και για τον προπονητή και για. Πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, γιατί αυτό φτιάχνει την ομάδα, είναι ο νούμερο ένα επιθετικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κάτι άλλο σε μήνυμα, όχι δεν βλέπω. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η λύση εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermosystem με 5 διαφορετικά συστήματα. Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνηση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος, η Zomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας. Κύριε, πάμε σιγά σιγά.
14: Γιώργο.
0: Ναι.
14: Γιώργο, μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι ήδη έχει ενεργοποιήσει επαφές με άλλες επιλογές για τη θέση του δεύτερου στόπερ, εκτός του Ντεφράη, διότι δεν βρίσκει άκρη με τον πρόεδρο του Σάμπσφορ για τον Φαντρόγγυλε. Φυσικά στη ζωή ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε, η μεταγραφή του Φαντρόγγυλε φαίνεται απίθανη και ο ίδιο ο Παναθηναϊκός κινείται για άλλους στόπερ. Αυτά.
0: Οπότε την κάνει στην άκρη προς το παρόν, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, παιδιά. Πάμε σε break, σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλου. Η φωτιά προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο εσωτερικό του εργοστασίου. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκονται αρκετές περιοχές στην Ευρώπη. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 6 μέρες στη Γαλλία, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια. Από ακραία ζέστη πλήττονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούς αναλαμπήκαν σε ρύθμιση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δήλωσε στο Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας έκαναν λόγο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε για λίγο με μηνύματα. Τάσο, νομίζω είναι σειρά σου, έτσι.
1: Σειρά μου, βεβαίως. Τάσο, Παναμικρό δεν δημιουργεί ευκαιρίες όπως παίζει, αλλά και τα χαφ του που είχαμε, τα χαφ που είχαμε δεν είχαν τον γκολ. Ήδη κάπως βελτιώθηκε πέσει με Ζαωρίο, ο Παντελίδης έπαιξε, δεν έπαιξε εμείς μάλλον, και ελπίζω τα νέα χαφ να το έχουν. Έξι να πω σε αυτό που λες τα χαφ, αλλά είναι και ο τρόπος που έπαιζε ο Παναμικρός, παιδιά, που το δυσκόλευε πάρα πολύ στο να φτάνει στις ευκαιρίες. Ένας φίλος, λόγω της ζέστης που έρχεται στην Ολλανδία, λέει βλέπω να έρχονται οι Ολλανδοί εδώ για προετοιμασία, ενώ στην Ελλάδα. Εκεί θα φτάσουμε.
0: Για καρβενίσει τους βλέπω, για 3-5 πηγάδια.
1: Ναι. Ένας άλλος φίλος λέει μας κοροϊδεύεις Νικολογιάννη με τη διέτηση του προπονητικού. Θα το βρω και τα μπινελίκια που θα ακούσεις θα τα ακούσεις όλες τις γλώσσες. Άδερφε, δεν μου στείλει κανένας μήνυμα για τη διέτηση του προπονητικού. Κανένας όμως δεν μου στείλει μήνυμα.
0: Τσάμπα μπινελίκια.
1: Δηλαδή να έλαγα με μπινελικές αν μου γουστάρεις. Από εκεί πέρα δεν με έχεις ρωτήσει. Δεν με έχεις ρωτήσει για τη διεύθυνση του δεξιού προπονητικού. Πόσο κοροϊδεύω δηλαδή. Έτσι τραβάμε. Δηλαδή τάσο ο Νίκος του είναι απαιτητικός επειδή ζητάει τα αυτονόητα από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Τον κόσμο που ζητούσε τα ίδια τον έβγαλε τρελό. Καλά αυτό το γενικό, τον κόσμο που ζητούσε τα ίδια είναι τελείως γενικό. Ο Νίστρουπ δεν ζητάει μόνο τα αυτονόητα, ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι. Ζητάει μπάλα να περνάει ανάμεσα στις γραμμές. Πρέπει να ταξιδεύει. Αυτά είπα εγώ ότι ζητάει. Φυσικά να παίζουν παίκτες στα κόκκινα. Δεν το ζητάνε όλοι οι προπονητές αυτό. Εγώ λέω για το στυλ του προπονητή και το στυλ που και τις προπόνησης και αυτά που πραγματικά ζητάει τους παίκτες. Έτσι. Τα καλησπέρα όσο πήρα διαρκές του Παναγικού τη δεύτερη μέρα που άνοιξαν για καινούριους, πώς μπορώ να μάθω να είμαι στους 10.000. Ρε φίλε, δεύτερη μέρα το πήρες. Δεν υπάρχει να μείνεις, γιατί δεν έχουν συμπληρωθεί 10.000, άρα θα είσαι. Έχεις προτεραιότητα για το Βοτανικό. Ο Γιώργος από το Μαϊάμι ο φίλος, στάσου εκτός από την Τεφράη, πιέζουν τα αφές να μείνεις ότι θα γίνουν μέχρι το πρώτο φιλικό. Το πρώτο φιλικό την πρώτη του μήνα, Έχεις ακούσει κάτι για έκπληξη, έκπληξη δεν ξέρω, τι είναι σε έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός κοιτάει διάφορες περιπτώσεις. Ο Κρίστενσεν έχει παγώσει αυτή τη στιγμή του Κρίστενσεν λόγω τραυματισμών που είχε. Δεν ξέρω, μέχρι το πρώτο φιλικό εκτός του Ντεφράη δεν ξέρω αν θα κλείσει κάποιος άλλος.
0: Τάσο, αριστερό μπακ θα πάει στη λογική Τσάπρα να βάλει κάποιον ανταγωνισμό στον Καλάμπρια. Όπως να βάλει ανταγωνισμό στον Κυριακόπουλο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το σχέδιο. Ναι.
0: Δεν θα πάει δηλαδή για κάποιον για backup.
1: Όχι. Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Με ρωτάει ένας φίλος αν είναι όλα καλά με Πένια. Έκλεισε. Ναι, περιμένουμε να ανακοινωθεί ο Πένια. Πώς σχολιάζω την πρόσληψη του Χαραλάμπου στο Τελβαριακό. Πολύ καλός προπονητής του Χαραλάμπου.
0: Ναι, ναι.
1: Προπονητής με ισχυρή προσωπικό και καλό περιγραφικό, λέει ο Στέφανος. Παιδιά, πού ήταν ο Χαραλάμπου και είχε κάνει...
0: Στη Θεάωα.
1: Μπράβο.
0: Είχε παίξει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μαζί του. Νομίζω ότι δεν έχει κερδίσει κανείς από τους δύο. Ο Ολυμπιακός σίγουρα τον έχει κερδίσει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ούτε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Πολύ καλή επιλογή. Τώρα αν θα πιάσει το παιδί στο Λευαδικό ή το ξέρω, είναι μια εξαιρετική επιλογή. Συναντήθηκε όπως γράφει ο Ζέκα με τον Μάρτιν Τζιρόνα. Πού να συναντηθεί, ρε παιδί, ο Ζέκα είναι εδώ. Βοηθός του Νίστρου, τη μεταγραφή του Παναγιώτη τη κάνει ο Ζέκα. Ο Κοτσόλης τη κάνει. Δεν ξέρω που τα διαβάζετε αυτά, αλλά. Για ποιο λόγο
2: Ζέκα. Μπορεί να είσαι και ο παίκτης, Τρετάσο. Κάτσε κι εσύ.
1: Α, εντάξει, να έρθει και να τον είδαμε.
0: Να ενσωματωθεί κατευθείαν.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Αυτό έχει γραφτεί και για Παναγιώτη και για Ολυμπιακό και για τι μισέ ισπανικέ ομάδε.
1: Ναι.
0: Τάσο συνήθως όπου είναι πολλές ομάδες μέσα.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνει η τιμή από το μάνατζερ.
1: Έτσι, όπως θα λες. Λοιπόν, συνεχίζεται. Πίσω εξηρά.
0: Μισό λεπτάκι, παιδιά.
1: Παρακαλώ.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Αγγλία-Γκάνα. Στις 11 η ώρα Ελλάδος. Τα λέω και ώρα Ελλάδος για να μην μπερδευτεί και ο Τάσος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αφού σας πω χθες ότι με αφήσατε μόνο μου στην πρόβλεψη, αλλά το πέτυχα με τον Άσο της Νορβηγίας. Με τον Άσο της Νορβηγίας.
1: Έτσι.
2: Μπράβο ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, Αγγλία-Γκάνα, παιδιά. Από 3 βαθμούς να πούμε, η κάθε ομάδα. Εγώ σήμερα θα παίξω τζόκερ, που λέει ο λόγος. Θα πω σκορ 3-1 η Αγγλία.
1: Εγώ θα πω άσο και over.
0: Ζωρίσαμε τον Γκέτσε τώρα.
2: Όχι, όχι. Απλά με συνειδίωσε, γιατί και εγώ στο μυαλό μου είχα το 3-1 και λέω τι γίνεται. Άσο και over.
1: Πάει Αγγλία.
2: It's coming back.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Κύριε αστυνόμε!
4: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
3: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
2: Και τώρα ακμή.
3: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε αφού πιστεύω κάναμε σοφότερο τον κόσμο.
1: Γιώργο, ναι. Να ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Με ρώτησε εσύ εχθές, και θα μας τρελάνε ο φίλος, έτσι. Πού είναι η διεύθυνση του προπονητικού του Παναθηναϊκού?
0: Πού είναι?
1: Με ρώτησες η διεύθυνση του προπονητικού του Παναθηναϊκού?
0: Όχι.
1: Με ρώτησες τι πράγμα, μπράβο.
0: Όχι.
1: Γιατί να σου λέω, ρε τάσο πλάκα, μας φτάνεις. Εχθές δεν σε ρώτησε ο Γιώργος.
0: Σου είπα πού είναι στο Appledorn, νομίζω. Αυτό δεν σου είπα. Πού είναι και μου λες στο Appledorn.
1: Μπράβο. Πού προετοιμάζει το Παναγιώτη, πού είναι στο Appledorn. Πού να πω, ρε φίλε, στο Παρίσι ή στο Λονδίνο?
0: Γιατί.
1: Στο Appledorn είπα.
0: Είχαν ρωτήσει οι φίλοι για περιοχή στο Appledorn. Είχαν ρωτήσει οι φίλοι για περιοχή, σου λέω τάσο περιοχή και μου λες στο Appledorn.
1: Μπράβο.
0: Δεν είπες κάτι παραπάνω, ότι είναι.
1: Επειδή το συνεχίζει και έτσι θα τον ακούσω. Τα ίδια λέει ο Αθανασίου το πρωί στον Κάρπετ. Ο Αθανασίου φίλο μου το πρωί στον Κάρπετ, το άκουσα τι είπε. Είπε ακριβώς τα αρχικά του προπονητικού κέντρου, το οποίο αν το βάλεις στο GPS, σε οδηγεί στο προπονητικό κέντρο.
0: Ναι, ναι, είπε τα αρχικά το πρωί, γιατί το άκουσα και εγώ, μπράβο, γιατί είμαι από το πρωί
1: εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε την πλάκα κάτι αλλού. Όχι εδώ, συνεχίζουμε. Έλα, Γιώργο.
0: Ο Κέτσε.
1: Κέτσε, έλα.
2: Λοιπόν, εδώ το. Νομίζω το μήνυμα με τον Κοβάσεβιτς ξεσήκωσε εδώ τον κόσμο. Υπάρχει άλλο μήνυμα. Κώστα, μην το ξέρεις αν υπάρχει εξέλιξη με τις χειρονομίες Περέρα και Κασάμι. Τις θυμάστε το 15.
0: Δεν τι τραβάμε.
2: Όντως υπάρχει. Από ό,τι θυμάμαι είχαν καταδικαστεί. Τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό είχαν φάει κάποιους μήνες φυλακή και δύο. Τώρα μετά δεν ξέρω τι. Ο προπονητής σίγουρα. Ο Περέρα σίγουρα.
0: Ο Περέρα, ναι, είχε τιμωρηθεί.
2: Ναι, ναι. Ο Περέρα σίγουρα είχε φάει ποινή.
0: Είχε επιβληθεί ποινή αυτό. Ναι.
2: Είχε επιβληθεί ποινή γιατί του είχε κάνει μίμηση ένας φίλαθλος.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, και έτσι να σε διακόψω. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει δημοσίευμα.
2: Για το... Μη μου πεις για Κοβάσεβιτς.
0: Υπάρχει δημοσίευμα, παιδιά, γερμανικό για τον Κιζηρίδη της Χαρτς. Που λέει ότι τον θέλει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Δεν αφήσαν κανέναν απ' έξω.
1: Και τον Άρη τον αφήσαν έξω.
2: Ναι, όντως.
0: Εντάξει.
2: Στον Άρη δεν πάει γιατί δεν πάω, ρε.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Παιδιά, επίσης λέει και 3-4 εκατομμύρια ευρώ της η ομάδα. Δεν νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να δώσει αυτό το ποσό επίσης. Οπότε σωστό. Μάλλον για αυτό τον κόψαμε.
2: Οπότε ας περιοριστούμε στους 4.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και για την τιμή. Πώς ανεβαίνει.
1: Ναι.
0: Έλα, Κέτσε.
2: Κώστα λέει ένας φίλος ανησυχεί εργοπορίες μεταγραφές. Δεν βλέπω να υπάρχει εργοπορία με το δεδομένο ότι έχει 3 μεταγραφές και έχει κάνει ήδη τη μία. Που ήταν εκεί η θέση που ήταν η πιο έτσι. Ότι ο παίκτης που αποκτήθηκε ως λίγο δηλαδή θα είναι το πιθανότερο βασικός. Όχι, δεν καθόλου.

0: δεν ανησυχεί. Το κύριο είναι, το σημαντικό είναι ποιοι παίχτες θα έρθουν. Ιδίως τώρα που δεν χρειάζονται και πάρα πολύ, δηλαδή δεν ψάχνει άντε 7-8 μεταγραφές. Καλός ο Ριμπάλτα λέει, αλλά αργός. Τι εννοείς, φίλε? Είναι καλός με την μπάλα, αλλά αργός. Ο μέσος για να είναι λίγο επίπεδο πρέπει να το χρυσώσεις για τώρα, αλλιώς πας τέλος μεταγραφών. Με ό,τι έχουμε τώρα είμαστε εκεί για Champions League. Κοίτα, η ΑΕΚ θα πάρει σίγουρα άλλους δύο παίχτες, αυτούς που ήθελε ο προπονητής, όπως τους είχε πει στη συνέντευξη τύπου, για τα προκληματικά, για τα play-off του Champions League. Τώρα από εκεί πέρα, όταν μια ομάδα ελληνική μπαίνει στη league phase του Champions League, okay, εντάξει, δηλαδή και 20 μεταγραφές να κάνει, στη league phase του Champions League παίζει. Πιστεύω να είναι η ΑΕΚ καλύτερη από πέρυσι και να μπορέσει να σταθεί στο... στη διοργάνωση. Είναι η πιο δύσκολη διοργάνωση, μακράν, δεν το συζητάμε, δεν έχει καμία σχέση με conference και είναι σίγουρα και πολύ πάνω από το Europa. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θέλει να κάνει μεταγραφές για να φτιάξει μια ακόμη καλύτερη ομάδα από πέρυσι, πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι, με βασικό στόχο το πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα στο Champions League, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα έχει μια εξωτερική περιουσία αν περάσει. Αλλιώς στο Europa. Αυτά παιδιά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, από ό,τι συνεχίζω εγώ, και εγώ λίγα έχω, 3-4 μηνύματα, για να κλείσει ο Τάσος την εκπομπή. Να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, λέει ένας φίλος. Πήρατε ρόκα, Γιώργο, πάρτε και παρμεζάνα να είστε έτοιμοι για προετοιμασία. Ο Μπαρμπαπίλιος υπογράφει, ωραίο. Λοιπόν, ποιο θα είναι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Γιώργος Καραϊσκάκης, λέει, στο νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, λέει ο φίλος ο Πάνος. Τι εννοείς ακριβώς, ποιο θα είναι, του Ολυμπιακού, ποιος θα έχει τον Ολυμπιακό την ομάδα? Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ποιο θα την έχει? Εκτός και αν εννοείς, αν θα ανανεώσει τη σύμβασή του Ολυμπιακός για περισσότερα χρόνια, μήπως εννοείς αυτό με τον Γιώργο Καραϊσκάκης, γιατί νομίζω πως αυτό είναι κάτι που όχι απλά υπάρχει σοβαρά σαν σκέψη, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το προχωρήσει. Γι' αυτό γίνεται και η ολυμπιακή ανανέωση, αναδόμηση στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Το θεωρώ πολύ πιθανό να γίνει, γιατί αν σκεφτούμε ότι είναι και 49 χρόνια ανήκει το Γιώργος Καραϊσκάκης στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός μπήκε πότε, μπήκε το 4 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, έχει κολλήσει μυαλό μου τώρα, νομίζω το 4 μπήκε μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει φάει,
0: ήδη,
1: μπήκε, ναι, έχει φάει ήδη 22 χρόνια από τα 49. Οπότε και μια τέτοια επένδυση και μια ολική αναδόμηση του γηπέδου θα γίνει νομίζω μαζί και με μια ανανέωση σύμβασης. Τι μαθαίνω για Γιαννούλη? Για Γιαννούλη από Ολυμπιακό δεν μαθαίνω κάτι. Δεν προκύπτει κάτι αυτή τη στιγμή ότι... Εντάξει, επειδή θέλω να τα λέω σωστά, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην ασχολείται ενεργά με αυτήν την υπόθεση, αλλά την παρακολουθεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καθόλου, δεν πιστεύω το καλοκαίρι ότι μπορεί να αλλάξει κάτι με τον ΠΑΟΚ. Θα μου πείτε, μεταγραφές είναι πολλά, μπορούν να συμβούν, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι με ΠΑΟΚ και Γιαννούλη και να πάει ο Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Εάν υπάρχει πρόσφορο έδαφος και νομίζω και αν εφόσον κατεβάσει και λίγο τις απαιτήσεις του και ο Γιαννούλης, που είναι υπερβολικά υψηλές όμως στο συμβόλαιό του, δεν θα μου φανεί περίεργο ο Ολυμπιακός να κάνει νέα κίνηση αν υπάρξει προσέγγιση από την πλευρά και του παίχτη κιόλας για να έρθει στον Ολυμπιακό. Πάντως οι απαιτήσεις του νομίζω ότι πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λίγο παρακάτω φαίνεται πως είναι. Αν βάλουμε μέσα και το ποσό της Augsburg, ανεβαίνει πάρα πολύ το όλο θέμα. Αν πάει ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός, λέει, στο ΆΚΑ, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και τις συναντήσεις οπαδών, πολλές οι κοινές αγωνιστικές ημέρες. Θα πρέπει να δούμε τότε, παιδιά, το τι θα. Σε ποια διοργάνωση θα παίζει ο Ολυμπιακός. Γιατί, για παράδειγμα, αν παίζει η Europa League που είναι Πέμπτη, εκεί με Ευρωλίγκα είναι πρόβλημα. Αν και νομίζω ότι κάποια συνεννόηση θα υπάρξει με τις διοργανώσεις, κάπως να γίνει ένα κουμάντο, να μην πέφτουν τις ίδιες μέρες. Ειδικά αν είναι Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει Τρίτη, Τετάρτη, με κάποιες εμβόλυμες που έχει στην Ευρωλίγκα, με κάποιες διαβολοβδομάδες, μήπως πέφτει μια μέρα το ένα, μια μέρα το άλλο. Τρίτη το μπάσκετ, ξέρω εγώ, Τετάρτη το ποδόσφαιρο, ή αντίστοιχα. Δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί έχουμε δει ότι και η Ευρωλίγκα και η UEFA δεν αλλάζουν εύκολα ημερομηνίες, αλλά νομίζω πως θα βοηθήσουν. Αυτά, Τάσο.
0: Λοιπόν, ένας φίλος λέει, ο ίδιος φίλος, αυτό που είπε ο Αθανασίου, λέει, οδηγούν στην πόλη του Άπελντον και σε κανένα προπονητικό. Εμάς βρήκατε ρε Τάσο που δεν μπορούμε να δούμε την ομάδα για 10 χρόνια που να τους δω. Φίλο μου, να ξέρεις πάντως ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να σε κορυδέψουμε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό που είπα ο Νίκος το μεσημέρι, εμείς το βάζουμε στο GPS και πάμε στο προπονητικό. Αν θέλει να το βγάζει, δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Και ένας άλλος φίλος, ο οποίος έχει κάνει την πλάκα του, λέει, ο φίλος με τη διάθεση του προπονητικού, μάλλον είναι κάποιος από την αποστολή του Παναμαϊκού που θέλει να παραγγείλει σουβλάκια και φοβάται να ρωτήσει τον ίδιο τη διάθεση.
1: Παίχτης να μην είναι, άμα είναι από το στάδιο δεν πειράζει.
0: Δεν νομίζω ο παίχτης να σκέφτεται τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, μωρή, χαβαλέ κάνω.
0: Θα το μετανιώσει, ναι. Πότε είναι το πρώτο φιλικό και με ποια ομάδα και αν θα το δούμε. Ναι, βεβαίως, όλα τα φιλικά τα δείξω Sky με τη Helmut Sports την 1η Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Το πρώτο φιλικό. Σκαλατίδης και Τεζής έπαιξαν με Ρώμα, είναι στην προετοιμασία και αν όχι γιατί. Δεν είναι στην προετοιμασία γιατί έχουμε αξιολογηθεί ότι δεν είναι για το επίπεδο που θέλει ο Παναθηναϊκός τώρα. Παίξαν τα παιδιά με τη Ρώμα κατά ανάγκη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι φοβερό στην ΚΑΠΑ 19 που έχω δει κι εγώ. Ο Τεζής οκ, ο Σκαλατίδης δεν είναι. Εδώ είναι ο Μπινιάρης από την ΚΑΠΑ 17, το οποίο το παιδί δείχνει η σωματοδομή του ότι πέρα από όλα τα άλλα ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο για την ηλικία του. Ο γείτονας και αυτός είναι ένα μεγάλο project του Παναθηναϊκού, ο Λάβδας, ο γείτονος ο τερματοφύλακας, ο Λάβδας και ο Νεμπής, ο οποίος κάνει το μικρό πρόγραμμα ότι δεν έχει ξεπεράσει έναν τραυματισμό. Αυτά τα παιδιά έχουν έρθει, έχουν αξιολογηθεί και αυτοί έχουν ακολουθήσει την ομάδα. Δεν έχω κάτι άλλο κι εγώ.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι.
0: Όχι,
1: λοιπόν, να μεταφέρω πρώτα μια δυσάρεστη είδηση από τη Γαλλία.
0: Οπα.
1: Γιατί ένα παιδί 21 ετών έπαιζε στη Γκιγκάμπ, ο Κενζό Κις από ό,τι διαβάζω, πνίγηκε σε ποτάμι που είχε μπει να κολυμπήσει, λέει. Έπαιζε στην Γκιγκάμπ το παιδί. Έγιναν κάποιες προσπάθειες να τον σώσουν, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά είναι εγκεφαλικά νεκρός. Τώρα το παιδί 21 χρόνια μπήκε στο ποτάμι να κολυμπήσει. Και... αυτά είναι τα άσχημα. Τα άσχημα. Λοιπόν, παιδιά, θα μου πει κάποιος ένα stop.
2: Εδώ είμαστε, ειδικοί.
1: Αφού
0: ο Κέσσα το κάνει για να πανέλθει στα καλά.
1: Για να ακληρώσουμε τα εισιτήρια για τις Jets. Ξεκινάω, παιδιά.
2: Πάμε, φύγαμε. Stop.
1: Λοιπόν, η συνήθεια που είναι λατρεία, παιδιά, στην εκπομπή μας.
2: Όχι ρε φίλε, πάλι. Όχι,
0: εντάξει, να πω κάτι. Μας λεντάζεσαι, Γιώργο.
2: Ναι, Γιώργο,
1: αν δείτε και τα μηνύματα στο Viber, επειδή όπως κατέβαινα τώρα, είναι πάρα πολλές γυναίκες. Δεν ξέρω.
2: Πρακτικά μυαλά, ρε φίλε. Πρακτικά μυαλά.
1: Βέβαια. Λοιπόν, είναι η κυρία Εύα Μπάικα, αν λέω σωστά το επώνυμο. Το κινητό τελειώνει σε 3867. Θα επικοινωνήσουμε μαζί της, γιατί κέρδισε τα δύο εισιτήρια.
3: Έχω απάντηση.
1: Οπα.
3: Στο γιατί κληρώνονται μόνο γυναίκες.
1: Όπα, παιδιά, οπα, έχουμε εισβολή και απαντήσεις.
3: Γιατί οι άντρες δεν έχουν περάσει ένα μηνυματάκι και λένε στη σύντροφό τους, την κοπέλα τους και αυτά, στείλες αυτόν τον πολερό διαγωνισμό ένα μήνυμα και τι να κάνουν, στέλνουν.
1: Οκ.
3: Δεν είναι αυτό μια απάντηση.
1: Θα μπορούσε.
0: Τι γίνεται να μην.
3: Για τίποτα δεν είστε. Τέλος πάντων.
1: Βαριές κουβέντες, παιδιά. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
0: Γιώργο, γενικά όμως, Γιώργο, σένα δεν σε βλέπω καλά.
1: Μια χαρά, παιδιά. Καθαρός ουρανός. Καθαρός ουρανός. Ακολουθεί. Τι ακολουθεί. Παιδιά, δεν ξέρω. Τι ακολουθεί.
0: Με τον τουρίστα Γιώργο Μαραθιανό μπερδεύτηκα, ρε. Τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Εκτός αν ο Μαραθιανός έχει πάλι άδεια.
1: Και από ό,τι ενημερώνομαι χαρακτηριστικά, ναι. Μόνο Ακτύπης. Μόνο ο Νικόλας Ακτύπης.
0: Ο υπουργός τουρισμού, το υπουργείο του εκεί και κανονίζει.
3: Εγώ είδα και Μαραθιανό στο κτίριο.
2: Η απόλυτη δικαίωση.
3: Εγώ είδα και Μαραθιανό στο κτίριο, δεν ξέρω τι μου λέτε τώρα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Ακόμη χειρότερο. Είναι στο κτίριο και δεν μπαίνει στο
0: κτίριο. Θα ήθελα να μοιράσει φυλάδια από το Υπουργείο για τις διακοπές των εργαζομένων.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν,
2: σωστό.
1: Κύριε, θα τα πούμε.
0: Έγινε, τα λέμε, γεια σας.
2: Γεια σας, παιδός.
0: Γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Αστά, ναι, αστά.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε άλλη περίπτωση, κεντρικού αμυντικού στρέφεται ο Παναθηναϊκός, καθώς δεν βρέθηκε η χρυσή τομή με τη Samsung Sport για τον Φαντρόγγελεν. Οριστική φαίνεται πως είναι η συμφωνία με τον Ντεφράι, σενάρια στην Κύπρο περί ενδιαφέροντος του ΑΠΟΕΛ για τον Λιμνιό. Όνειρος ζωής, ο Παναθηναϊκός, ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής μου έδειξαν πόσο με θέλουν, τόνισε ο Τσάπρας. Σήμερα στην Ολλανδία ο παίκτης, όπως και ο Ινιάκη Πένια, μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του. Τη λύση της συνεργασίας του με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει τη Βαλένθια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Νωρίτερα η ΚΑΕ αποχαιρέτησε και τον Κένεθ Φαρίτ. Πρόστιμο 15.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΦ στους Πράσινους και 8.000 στον Λεσόρ για τα γεγονότα μετά τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Κοντά στην απόκριση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Στάνιτς της Λουντογκόρετς προς Φιωρεντίνα ο Καντσελιέρη. Στο στόχαστρο της Οβιέδο είναι ο Μπετανκόρ. Ιράκο, Φλέοβεν, Φορτούνα Σιτάρτ, Άγιαξ, Αντβέρπ και Αλκμαρ θα είναι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στα φιλικά προετοιμασίας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Σενάριο στην Αλβανία περί ενδιαφέροντος της ΣΑΚ για τον 27χρονο χαφ Γούλιαν Σέχου της Βίτζε Βλότζ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου. Αξεπέρασε τα εμπόδια και τον 29χρονο Ρώσο χαφ Δημήτρη Μπαρίνοφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Τιμή μου που αποτέλεσα μέλος του συλλόγου, αλλά η καριέρα μου εκεί τελείωσε με ένα μήνυμα, δήλωσε στο sportfm.gr ο αυστριακός τερματοφύλακας Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Στην τελική ευθεία, η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Αρίτσε Λουστόνδο που μένει ελεύθερος από τη Ριάλ Σοσιεδάδ. Προχωρημένες οι επαφές με τον 31 ετών στόπερ, ενώ υπάρχει έντονη κινητικότητα και για εξτρέμ. Θα παλέψουμε και θα δώσουμε όλα σε έχουμε για το κλαμπ, το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στην κάμερα της ΠΑΕ. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για τον 27χρονο αμυντικό μέσω Tom Dele Basiru. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού με την ομάδα της Βιωτίας να προαναγγέλει την πρόσληψη του 45χρονου Κύπριου. Στον πάγκο του Πανετολικού παραμένει και επίσημα ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2027. Την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τερματισμό των συνομιλιών ανάμεσα στην οικογένεια Νταβέλη και τον υποψήφιο για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΕΛ Νόβιμπετ, Ζήση Στυλιανό, εξέφρασε η ερασιτεχνική, η οποία ζητά να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχετε υπερβεί τα θεσμικά όρια του ρόλου σας, η απάντηση της ΠΑΕ. Από σήμερα αρχίζουν να συγκεντρώνονται οι παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν σταδιακά όλοι οι διεθνείς που έχει καλέσει ο Βασίλης Πανούλης. Συνεχίζει την ενίσχυσή της η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μικέλε Μπαράνοβιτς. Να κατακτήσουμε τα πάντα και να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, τόνισε ο 37χρονος διεθνής Ιταλός Πασαδόρος. Με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στις 8 ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των 10ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 παίζουν Αγγλία-Γκάνα για τον 12ο όμιλο και στις 2 Παναμά-Κροατία. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Ο Τζενάρο Γκατούζο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λάτσιο. Η ομάδα της Ρώμης ανακοίνωσε την πρόσληψη του 48χρονου, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Ιταλίας μετά την αποτυχία της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι ακολουθεί και σε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ακολουθεί λοιπόν η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
1: Οι λέρες μας.
0: Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον τουρίστα Γιώργο Μαραθιανό. Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Έχω προβληματιστεί λίγο και γι' αυτό άφησα να ακουστεί ξανά το ρεφρέν.
1: Και εγώ περίμενα να πάρεις εσύ πρώτα θέση, διότι λέει: εγώ είχα γυναίκα και γιο, και επειδή έχεις δύο γιους, σκέφτηκα ότι εσύ, δηλαδή η δική σου άποψη θα έχει πιο βαρύ ουσία.
0: Δεν ξέρω αν έχει περισσότερη βαρύτητα η δικιά μου άποψη, αλλά.
1: Η φωνή όχι, η άποψη όμως μπορεί.
0: Έχω βαρύ τη σοβαρή φωνή, αν έχει
1: καταλάβει. Το έχω καταλάβει. Σε βλέπω, είναι για πες.
0: Λέει ότι ο καλλιτέχνης ποιος είναι, κάτσε, Άκης Παπάς.
1: Άκης Παπάς.
0: Λέει λοιπόν ο Άκης ότι είχα γυναίκα και γιο,
1: ναι.
0: Είχα κρεβάτι για δυο,
1: ναι.
0: Αλλά αυτή είχε διπλούς εραστές.
1: Ναι.
0: Πρώτη απορία που έχω είναι, όταν λέμε διπλούς εραστές. Δηλαδή η έννοια διπλός εραστής.
1: Διπλός εραστής, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι το ίδιο άτομο κάνει την ίδια δουλειά με δύο πρόσωπα.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ στο μυαλό μου όταν λέω έχω διπλό κάτι, εννοώ ότι έχω δύο αυτό, ίδια όμως αυτό και... ακριβώς. Δηλαδή πώς λέμε ότι εσένα στα πανίνη παλιά σου τύχαινε ο Δημήτρης Ονόλης.
0: Ο Δημήτρης
1: Ονόλης. Το έχεις διπλό, τριπλό, τετραπλό,
0: ναι.
1: Όχι ως εραστή.
0: Άρα υποθέτουμε ότι η κυρία του Άκη έχει δύο εραστές, έτσι.
1: Ναι.
0: Διπλούς εραστές. Βέβαια, υπάρχει και ο πληθυντικός που εδώ τα μπερδεύει τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αν πάμε διπλούς, πάμε του μίνιμουμ τέσσερις.
1: Ναι, και...
0: δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Εσύ είσαι ο μαθηματικός.
1: Φίλε, εντάξει, μια απλή προπαίδεια του δύο είναι.
0: Αυτό λέω. Εγώ με τη θεωρητική, εσύ είσαι ο μαθηματικός.
1: Νομίζω Δευτέρα Δημοτικού το μαθαίνουμε αυτό, εντάξει.
0: Άρα από τη στιγμή που λέει διπλούς και πληθυντικό,
1: ναι.
0: Πάμε μίνιμουμ τέσσερις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Το λιγότερο.
0: Α, ξεφεύγει η δουλειά, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχει ένα δίκιο. Το πολύ ψύχρεμο τον βλέπω για τέσσερις.
1: Πώς εμπλέκεται όμως και ο γιος.
0: Σου λέει ότι είχα φτάσει σε ένα επίπεδο κοινωνικής καταξίωσης. Ήμουν οικογενειάρχης, είχα τη γυναίκα μου, είχα το γιο μου, είχα το κρεβάτι. Έτσι όπως το λέει, εμπλέκει και το κρεβάτι για δυο. Είναι σαν το πρόβλημά του να αποτελεί ότι δεν χωράνε στο διπλό κρεβάτι οι εραστές.
1: Α, μπορεί.
0: Γιατί, σου λέει, γιατί εμπλέκεις μέσα σε όλα τα άλλα. Λες είχα κρεβάτι για δυο και αυτή έχει διπλούς εραστές. Αλλιώς θα χωράγατε όλοι μαζί.
1: Βλέπεις ο καθένας με τα προβλήματα και με τα βιώματά του.
0: Ναι.
1: Εσύ στάθηκες σε αυτό το κομμάτι.
0: Σε όλα.
1: Ως οικογενειάρχης. Εγώ περισσότερο στάθηκα στο διπλό ουίσκι το οποίο παρήγγειλε, λέγοντας ότι θα το πιει και μονορούφι.
0: Δεν πίνεται. Δεν πίνεται.
1: Ρε παιδί μου. Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
0: Άμα έχεις δαλκά,
1: κάποια
0: πίνεται.
1: Από αυτά είναι. Περίμενε. Άμα είναι η αμερικάνικη δόση που σου βάζουν ένα δάχτυλο.
0: Ναι.
1: Που στην πραγματικότητα είναι σφινάκι, okay, τέτοια σου πίνω χίλια.
0: Ελληνική δόση.
1: Αλλά άμα πηγαίνεις τώρα, είσαι τακτικός θαμώνας μαγαζί και έχεις αρχίσει και πηγαίνεις και λες τον πόνο
0: και
1: σου.
0: Και σε προσέχουν και
1: λίγο. Λες για διπλούς εραστές.
0: Μπράβο.
1: Για κρεβάτια και τέτοια. Δηλαδή η κάθε μεζούρα.
0: Ναι.
1: Λογικά είναι 7 ποτά. Δεν το βλέπω εγώ.
0: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα.
1: Θα
0: πω έχω τόσο θράσος που θα πω ιστορία από το στρατό. Επειδή ήμουν λες και αξιωματικών, όπως ξέρεις. Νυχθημερών.
1: Γελάει και ο Μπουρνάς, να πούμε.
0: Νυχθημερών.
1: Και αυτό ακούγεται και προσβλητικό. Και ήταν. Γελάει και ο Μπουρνάς, φαντάζομαι.
0: Αεροπορία, έτσι. Είχαμε ένα.
1: Ακούζε. Ακόμα χειρότερο.
0: Όταν ερχόταν ο δίκας, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτό που λες, τον προσέχαμε λίγο παραπάνω. Ναι. Και όταν παρήγγελνε ένα ουίσκι. Του το βάζανε το βάζει ο αρχικαντινιέρης, έτσι.
1: Εκτός υπηρεσίας προφανώς, ο στρατηγός, έτσι.
0: Εκτός εννοείται. Πάνε
1: δηλαδή,
0: εκτός.
1: Άμα είχε πληροφορίες.
0: Για ψυχαγωγία.
1: Ότι μπαίνουν οι Τούρκοι, δεν έπινε.
0: Ναι, ρε. Εκτός υπηρεσίας, πάντα. Τον προσέχαμε λοιπόν και του βάζε στο νεροπότηρο μέχρι απάνω. Και κάθε φορά είχαμε τον ίδιο. Πρόσεξε. Τον ίδιο ψεύτικο διάλογο. Παιδί μου, τάδε.
1: Ναι.
0: Πολύ μου βάλε. Δεν χρειάζεται. Πιείτε όσο θέλετε, κύριε διοικητά. Κύριε διοικητά. Και ο κύριος διοικητής πάντα μας έκανε τη χάρη να το πιει όλο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αλλά αυτό.
1: Σας έκανε. Για σας, βρε κουτά. Για σας.
0: Τώρα μου θυμίσει αυτό με τη. Πίνετε το διπλό whisky
1: ναι,
0: και μονορούφι αν χρειαστεί.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό το κομμάτι του τραγουδίου μπορώ να το ξεπεράσω. Αλλά τους διπλούς εραστές ή τι. Τουλάχιστον τέσσερις.
1: Τουλάχιστον.
0: Το μήνε πάει πολύ, ξεφεύγει το πράγμα.
1: Ωραία, θα συνεχίσουμε με περισσότερη προπαίδεια του 2 αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε, διότι οι χορηγοί έχουμε πει τρακάρουν από κάτω και θα επανέλθουμε με άλλες τέτοιες
0: ιστορίες. Τρακέρνουνε!
1: Δεά! Για να μην αρχίσει πάλι η Αντωνία ή κάποια άλλη φίλη να κράζει, δεν θα έχουμε ιστορίες από το στρατό.
0: Όχι, όχι.
1: Ίσως.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, ούτε σε κελί φυλακή δεν κρατάει τόσο πολύ.
1: Θα δούμε πού θα καταλήξει.
0: Θα ακούσουμε, δεν θα δούμε. Εκτός αν εσύ βλέπεις και το βίντεο.
2: Χαρμάνης είμαι για τσιγάρο.
0: Ό,τι σου λέει ο Νικολάκης, μωρέ. Ό,τι σου λέει ο Νικολάκης.
2: Τρεις μέρες έχω να φουμάρω.
0: Αναρωτιέμαι, είναι ο κύριος Μπίνης?
1: Όχι, είναι Μιχαλόπουλος. Είναι χαρακτηριστική φωνή. Μιχαλόπουλος, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω. Μεταφέρω το μήνυμα από τη φίλη την Άντζελα, διότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λέει.
1: Εγώ είμαι εδώ.
0: Και αναφέρθηκε στο θέμα με τους διπλούς εραστές.
1: Όχι, ναι, ωραία.
0: Πώς το πιστεύω.
1: Όχι, όχι,
0: όχι. Λοιπόν, λέει καλησπέρα. Εγώ το αντιλαμβάνομαι μεταφορικά για να υπάρχει και η δυνατότητα να βγαίνει το 24ωρο, δηλαδή ο κάθε εραστής αποδίδει για δύο. Πώς είναι το διπλό ουίσκι, ένα ποτήρι, διπλή δόση, so simple.
1: Με διπλή βάρδια δηλαδή.
0: Αυτό δηλαδή, σκέφτομαι, είναι πιωμένο το κορίτσι αυτό και στέλνει τέτοια μηνύματα ή εσύ μπορείς να καταλάβεις?
1: Αν εννοεί ότι είναι ο ίδιος εραστής που κάνει δύο βάρδιες, μπορεί να βγαίνει το σκεπτικό. Αλλά αλλιώς πρέπει να πάμε πάλι σε minimum δύο.
0: Ναι.
1: Για να βγαίνει το, για να βγαίνει αριθμητικά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
0: Όχι, ούτε σένα ούτε την Άντζελα.
1: Κάποιοι εδώ.
0: Ναι.
1: Είπανε και τη λύση, μάλλον την εξήγηση, ότι μπορεί να γουστάρει φάση με δίδυμους. Η λεγάμενη. Με δίδυμους, όχι στο ζώδιο.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Γουστάρει δίδυμους, ρε παιδί μου, έτσι τη βρίσκει. Ο καθένας όπως τη βρίσκει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Το οποίο μοιάζει με αυτό που λέγαμε, ότι έχω δύο φορές το ίδιο χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Ναι, μοιάζει.
1: Λοιπόν, μου θυμίζει, σου έχω ξαναπεί τη φάση που είχα δύο φιλαράκια μου, δίδυμους.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δουλεύανε ναυαγοσώστες και μία πήγαινε ο ένας στην δουλειά και μία ο άλλος.
0: Εύκολο, καλό.
1: Που είναι και μια δουλειά, ας πούμε, με θέση ευθύνης, έτσι, όχι τίποτα. Οπότε και εδώ μπορώ να σκεφτώ δύο αντίστοιχους παγαπώντιδες που μπορεί να ξεγελούσαν έτσι τη λεγάμενη. Σου θυμίζω ότι ακόμα και σε ταινίες τα έχουμε δει να γίνονται αυτά. Θυμάσαι το. Πεθαίνω με αυτό το ύφος το καχύποπτο. Στο Prestige, δεν το θυμάσαι το Prestige? Τώρα μπορώ να κάνω, κάνω spoiler τώρα. Σε κάποια φαντάζομαι
0: ότι είναι, παιδιά,
1: είναι μια ταινία,
0: ναι.
1: Είναι μια ταινία, ας πούμε, που πολύ.
0: Ξεκάθαρο εκεί πέρα, δηλαδή είχαν στήσει ολάκερη κομπίνα με αυτόν τον τρόπο.
1: Κάνανε,
0: και σταματάμε εδώ, ναι, δεν χρειάζεται.
1: Ζούσαν μια διπλή ζωή, εν πάση περιπτώσει, ως δίδυμοι. Και ακόμα και οι γυναίκες ανταλλάζανε.
0: Φίλε, και έπαιζε.
1: Ναι.
0: Τρομερό. Τι ταινιάρα.
1: Ταινιάρα.
0: Από τις ταινιάρες που έπρεπε να μεγαλώσω πολύ για να τη δω.
1: Αν δεν ξέρει να την καταλάβεις.
0: Όχι, ρε βλάκα, εντάξει.
2: Κι αν έφτασα εδώ που είμαι.
1: Πριν προχωρήσω στα καθέκαστα, βασικά θα προχωρήσω πρώτα και μετά θα τα διαβάσω τα μηνύματα. Θα σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική και υπερβολικά τουριστική εκπομπή. Πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με Πάνο Μπουρνά και σήμερα στα Ντέξ, αποφασισμένο να κυλιστεί στο βούρκο μαζί μας. Με Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνο Νικολακοπούλου, ένα θλιβερό δίδυμο στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Και όλο αυτό το τραγικό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε δυνατά με διπλούς εραστές και διάφορα τέτοια, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Δεν έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Η οποία ξέρεις που δίνει, που προσφέρει σήμερα One Up στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Για πες.
0: Μπορείς να φανταστείς.
1: Πρέπει να δω τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να σου πω.
0: Ωραία, παίζει η αγαπημένη σου Πορτογαλία, ας πούμε, με το Ουσμπεκιστάν.
1: Τι, πια.
0: Παίζει η Κολομβία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Τώρα σου λέω και με ξημερώματα, έτσι.
1: Αγγλία-Γκάνα.
0: Αγγλία-Γκάνα και Παναμά-Κροατία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού θα το ήθελες?
1: Πού θα το ήθελα? Κοίτα. Για να έχει και μια σοβαρή απόδοση να πληρωθούμε.
0: Ναι, κάτι.
1: Να πάρουμε κάτι. Κολομβία.
0: Μεγάλα, έχει πέσει μέσα, πρέπει να σου πω.
1: Πάντα πέφτω μέσα.
0: Λοιπόν, Κολομβία δίνει Superbet, προσφέρει One Up. Και σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ότι αν οι Κολομβιανοί προηγηθούν με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο χωρίς να περιμένεις.
1: Τίποτα.
0: Πότε.
1: Την κλείνεις και πας και κοιμάσαι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, το Γαλλία-Ιράκ χτες έκανε 7 ώρες για να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Εδώ, με το που βάζει ένα γκολ η Κολομβία. Τελείωσε. Τώρα, όπως είπε και ο συνάδελφος στο υπόλοιπο πρόγραμμα, έχουμε Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, Αγγλία-Γκάνα, Και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το Παναμά-Κροατία. Εμένα μου αρέσουν αυτά γιατί λες πού αλλού θα μπορούσαν να συναντηθούν αυτές
1: οι
0: δύο χώρες. Σε Μουντιάλ και στη Γενική Γραμματεία, ξέρω εγώ, του ΟΗΕ. Με τις νέες σούπερ αποδόσεις, τις ειδικές αγορές αγώνων και παικτών, αλλά και τις καθημερινές προσφορές στη Superbet, η δράση του παγκοσμίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ ακούμε βοτάνι, ρε φίλε.
1: Είχαμε καιρό να ακούσουμε
0: βοτάνι. Ναι, είχαμε καιρό.
1: Είναι επειδή έπαιξε το χαρμάνι νωρίτερα. Κατάλαβε.
2: Τι μαγισέ παντού ρωτώ, να ψάξω να την βρω.
0: Είπα και εγώ να σκοτώσω μερικές ώρες θες.
1: Ναι.
0: Έτσι, επειδή πήγα λίγο πιο αργά στο σπίτι και ξεκινούσε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε, βλέπουμε το μάτς. Μου λέει:
1: χρειάστηκε να σκοτώσεις πολλές τελικά.
0: Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται, γιατί μου λέει η προσωπική μου σύντροφος, το ξέρεις, μου λέει ρε Καραγκιόζη, ότι.
1: Με συγκινεί που σου μιλάει.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Ναι. Είμαστε πολύ έτσι στη σχέση μας. Μου λέει: το ξέρεις, ρε Καραγκιόζη, μου λέει ότι έχει βγάλει, μου λέει, απαγορευτικό που θα λέγαμε για Ρίο Αντίριο. Δηλαδή, τι εννοείς. Μου λέει, προβλέπονται, μου λέει, ισχυρές καταιγίδες.
1: Ναι, εκεί δεν παίζουν με αυτά.
0: Και πιθανότατα μου λέει, δεν θα ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Το μέχρι ξεκινάει το match, βλέπουμε στο 22ο λεπτό να γίνεται το hydration break, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει να βρέχει.
1: Ναι.
0: Στην πορεία το παιχνίδι.
1: Το hydration.
0: Ρε φίλε, δηλαδή, τι άλλο hydration.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ήταν φοβερό, δηλαδή, στο ημίχρονο τρέχανε οι άλλοι να προφυλαχτούν.
1: Και οι διαφημίσεις πότε θα παίξουν, ρε Καραγκιόζη.
0: Και αναρωτιέμαι.
1: Ναι.
0: Από ό,τι διαβάζω, ξεκίνησε αυτό τελικά μία ώρα αργότερα. Έτσι, κάτι τέτοιο.
1: Δύο η ώρα νομίζω ξεκίνησε το δεύτερο.
0: Σχεδόν, ναι. Ναι. Μετά, είχαν το θράσος. Μετά από όλα αυτά, στο 67ο λεπτό να ξανακάνω hydration break.
1: Ναι.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Δηλαδή, εμείς δεν κάνουμε τόσα διαλύματα ως εκπομπή.
0: Ρε φίλε, ναι, αλλά
1: κουραζόμαστε.
0: Αλλά όχι για να δροσιστούμε. Δηλαδή, αν ήταν φυτά, θα είχαν σαπίσει από ναι. Το πολύ hydration.
1: Πόση ώρα κράτησε δηλαδή αυτό το match, με λίγα λόγια.
0: Κανονικά είχαμε σέντρα στις 12.
1: Ναι. Τέσσερις ώρες.
0: Τέσσερις ώρες. Γι' αυτό, αν το είχε δώσει ο One Up, ήσουν 1-0 ήδη με το Ιράκ.
1: Έχει κάνει χθε άσου εκεί να σκοτώνονται. Ναι.

0: Λένε δύο πολύ ωραία μηνύματα. Το πρώτο από αυτά. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η μαύρη μέρα που η εκπομπή σας δεν θα υφίσταται πια.
1: Ναι.
0: Εμείς οι ταρίφες, πώς θα περνάμε ευχάριστα την ώρα μας, λέει ο Θόδωρης. Taxi imitation. Δεν ξέρω τι εννοεί το taxi imitation.
1: Από αυτούς τους πειρατές.
0: Μπορεί να είναι fake taxi.
1: Μπορεί και fake taxi. Ναι, okay.
0: Δεν κρίνω.
1: Στείλε τα στοιχεία σου. Να δούμε.
0: Γιατί όμως αποφασίσαμε ότι θα έρθει αυτή η μαύρη μέρα που η εκπομπή δεν θα υφίσταται. Και ποιος σου λέει ότι εσύ θα ζεις, με κάθε σεβασμό.
1: Κάτσε λίγο ρε, μέχρι πού θες να την πάμε τη δουλειά.
0: Πόσο χρόνο, άμα ο κύριος Θοδωρής είναι 60 χρονών, 65.
1: Ωραία, εγώ είμαι 52 ρε φίλε, δηλαδή θα πεθάνω.
0: 20 χρόνια εκπομπή, δεν τα έχεις ακόμα. Σαν ντουζένια, 70 χρονών, εσύ σαν ντουζένια σου.
1: Εγώ σου έχω πει ότι έχω πρότυπο γενικά στη ζωή τον Πανούτσο.
0: Ωραία. Μια χαρά, τι πάνω από δεν είναι πάνω από 70.
1: Πρέπει να είναι. Βέβαια στέκεται πάρα πολύ καλά.
0: Θα είσαι κοτσονάτος. Αυτό δεν λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Στο μεταξύ μπορείς να με βοηθήσεις με κάτι. Ποιο είναι το θέμα συζήτησης, γιατί λέει η φίλη μας η Χριστιανά,
0: ναι.
1: Τι κι αν έβαλα να σας ακούσω για λίγο κάνοντας διάλειμμα από το διάβασμα για την εξεταστική. Δεν πειράζει. Θα μορφωθώ από εσάς αφού υπάρχει θέμα συζήτησης ήδη από τις 6 και 13.
0: Προφανώς
1: είναι. Οι διπλοί εραστές.
0: Τους διπλούς εραστές. Και θα διαβάσω ένα-δύο μηνύματα σχετικά.
1: Για διπλούς.
0: Έλα, Λέρες, καλησπέρα. Εγώ πάντως, αν είχα δίδυμο αδερφό, θα τον έβαζα να γράφει διαγωνίσματα αντί για μένα. Σιγά μην τον άφηνα ανταυτού να μαρκαλέψει το κορασιό μου, λέει ναι. Ο προϊστάμενης λογιστηρίου. Ναι, αλλά πρόσεξε, θα ζητούσε και αυτό τα ανταλλάγματά του κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το χώνει να γράφει τα διαγωνίσματα.
1: Φοβήθηκα με το χώνει. Φοβήθηκα,
0: εγώ φοβήθηκα έτσι τώρα που το σκέφτηκα. Να γράφει τα διαγωνίσματα και εσύ να μην προσφέρει τίποτα
1: ναι,
0: σε ανταλλάγματα.
1: Τι θα κάνει, θα είναι περίπου σαν τη σχέση που έχει ο Μούλο με τον αδερφό του Μούλου.
0: Μπράβο, μια σχέση εκμετάλλευση. Είναι απλό, λέει ένα άλλο. Απατούσε τον άνδρα τη με τον εραστή.
1: Ναι.
0: Και τον εραστή με άλλον εραστή.
1: Όχι, δεν νομίζω να
0: δεν είναι τέτοιο.
1: Αυτά τα έχει.
0: Το να πατάς, τα έχει πει ο
1: Φλωρινιώτης.
0: Να βάλουμε το να πατάς τον άνδρα σου.
1: Πραγματικά πάντως έχει δίκιο. Σε λίγο λέει με τόσο hydration θα έχει και κατούριμα break. Ναι, ναι, αναγκαστικά. Πρέπει να πάμε σε διαλυματάκι. Όχι.
0: Τι έχουμε
1: Διονύση Δεσίλα.
0: Έχουμε κάτι νεότερο.
1: Πλέον σχεδόν κάθε μέρα θα έχουμε Δεσίλα με μία ανακοίνωση. Έλα, Διονύση.
2: Κάθε μέρα μεταγραφή. Τι γίνεται,
0: καλώ τον, καλά.
1: Εξαιρετικά.
2: Με ρωτάει κάποιος ίσως αν είναι ο εργάτης ο Ακτύπης εκεί.
1: Ναι, έχω βάλει πλάτη.
0: Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ από πίσω.
1: Χαιρετίσματα στους Έλληνες εργάτες στην Ολλανδία.
0: Κουράγιο.
2: Στους μετανάστες.
0: Κουράγιο.
2: Να βάλουμε και καταντζίδι να πείτε από πίσω. Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση του Πένια. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκριση του Νιάκη Πένια την Παρσελόνα. 27χρονος Ισπανός θεματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών και έρχεται στο Τρίφυλλο για να προσφέρει εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο. Ποιότητα και ασφάλεια στα μετώπιση να αναφέρει η ανακοίνωση ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έχει και ένα βιογραφικό του παίκτη στη συνέχεια και τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι η τρίτη κίνηση για τους επόμενους μετά τον Καμαρά, μετά τον Τζάπρα. Τώρα κάνουν δικό τους και τον Μπένια και θα δούμε ποιες θα είναι και οι επόμενες κινήσεις και πώς θα προχωρήσει αυτή η εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό που έχει πάρει φωτιά τις τελευταίες μέρες με τα γραφικά. Αυτά.
1: Ωραία, και μακάρι όλες οι ανακοινώσεις να βγαίνουν στην εκπομπή μας, έτσι, για να γλιτώνουμε και λίγο.
2: Έχει γίνει θεσμός πλέον.
1: Έστω και αυτά τα δευτερόλεπτα είναι πολύτιμα για μας.
0: Την αγάπη μας και να προσέχετε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ εκεί.
2: Τον προσέχουμε, είχε πάει για τρέξιμο σε κάτι ανάκτορα πριν.
1: Σε κάτι ανάκτορα.
0: Κάτσε, γιατί περίμενε. Ένα λεπτό. Γιατί αναγκαστικά τώρα.
2: Είχε πάει για τρέξιμο σε ανάκτορα. Έχει κάτι ανάκτορα.
0: Δηλαδή ακόμα ο Νικολογιάννης ακόμα σου λέει και την άσκηση. Δεν την κάνει εσύ τίποτα πλεμπέικα σημεία.
1: Δεν φταίει αυτός. Αν στην Ολλανδία υπάρχει ακόμα ο θεσμός της μοναρχίας και βρίσκει παλάτια μπροστά του, άλλωστε για τέτοια πράγματα είναι φτιαγμένος ο Τάσος.
0: Ναι,
1: να πει. Διονύση να πει ότι εγώ το είπα αυτό.
0: Για πώς και δεν κάνει υπασία αφού πήγε στα ανάκτορα.
2: Που πάνε να κάνει υπασία. Δεν θα δείξω. Πώς με κοιτάζει. Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Λοιπόν, αν προλάβαμε πολιτικό δελτίο, το έχουμε. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε εδώ με πλούσια θεματολογία.
3: Τι βγάλαμε και σήμερα

0: Η Winsport FM 94,6. Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έχει δίκιο ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής. Όχι μόνο επειδή σου στέλνει τη χλέβη του, αλλά είναι δικιά μας παράληψη. Κυρίως δική σου που αυτό προσδιορίζεσαι και ως Πασόκος.
1: Δεν είναι καθόλου παράληψη. Θα το έφυγα τώρα.
0: Ναι, σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια έφυγε τέλος πάντων ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον παραδέχονται όλοι. Θα περίμενα. Του είχε κάνει μια αστεία τώρα εδώ το ταφενιά, η αυτόματη διόρθωση. Αντί να γραφτεί.
1: Τίποτα του έχει κάνει, απλά είναι άμπαλος.
0: Όχι, όχι. Αντί να γράψει Κάρμινα Μπουράνα, έχει γράψει Κάρντιναλ Μπουράνα. Τουλάχιστον λέει διορθώστε το με μια ρήτα και το αυτός ο άνθρωπος αυτός.
1: Όχι ρήτα, να βάλουμε το κομμάτι με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον καλύτερο ηγέτη.
0: Τον καλύτερο, ναι.
1: Έλα, ποιο είναι.
0: Πιο καλύτερο.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λένε, εργάμο το.
0: Είναι
1: στην προσωπική μας δισκοθήκη.
0: Δύο ονόματα που μοιάζουν τα επώνυμά του. Δεν μου έρχεται τώρα.
1: Καλά, εγώ σου έχω πει αυτή τη μέρα, εκείνη την εποχή, το θλιβερό 1996.
0: Ναι.
1: Είχαμε κηδεία κανονικά, σαν να έχει πεθάνει δικός μας άνθρωπος στο σπίτι. Δηλαδή αυτό που λένε. Όχι απλά συμμετείχαμε στο πένθος. Είχαμε.
0: Είχατε.
1: Είχαμε, κανονικά.
0: Ο πατέρας σου έβαλε και πένθος από αυτά το ωραίο, το μεγάλο που βάζανε.
1: Ποιος έχει βάλει το καλύτερο πένθος, αλλά πες το.
0: Στάθης Ψάλτης.
1: Μ' αρέσει. είναι από τα σπάνια reference που έχεις κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι εντάξει, Στάθης Ψάλτης δεν είχε, ας πούμε, καμία ιδιαίτερη σωματική διάπλαση.
1: Ναι.
0: Έτσι λεπτός όπως ήταν, που έπιανε όλο του το χέρι, όλο τον μπράτσο ουσιαστικά αυτό.
1: Δεν ξέρω γιατί είχε την ιδέα, ενώ θέλαμε να δείξουμε πόσο πολύ στενοχωρηθήκαμε που χάσαμε το θείο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να πάει με άσπρο υποκάμισο.
0: Για να τονίσει. Το πένθος.
1: Αυτό πιστεύω. Και με την πάροδο των χρόνων έχω καταλήξει κι εγώ ότι μάλλον ήθελε να φανεί περισσότερο το πένθος.
0: Ναι, κάπως έτσι.

0: Παιδιά, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Με τους εραστές.
0: Όχι, και για τον νυχτοκρόλι. Μ' αρέσει που ο καθένας το γράφει όπως νομίζει ότι ήταν. Δηλαδή, κάποιος γράφει νυχτοκόλι, άλλος γράφει το νυχτοκάλι, κάπως έτσι. Χαιρόμαστε, γιατί είχαμε καιρό να παίξουμε νυχτοκρόλι, αλλά βλέπουμε ότι προφανώς. Κοίτα, ανανεώνεται και το κοινό εδώ μας ακούει. Όπως έλεγε και ο Ανδρέας ο άνεργος, πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Ναι. Οπότε είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν έρθει σε επαφή έτσι, με αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Και χαιρόμαστε. Θα παίξει και νυχτοκρόλι.
1: Θα ξαναρίξουμε ένα νυχτοκρόλι σε λίγο. Ακούγεται απειλητικό βέβαια έτσι, σε κάποιον που δεν ξέρει, αλλά ναι.
0: Είναι, ναι, το θεριό.
1: Σε ρίξα νυχτοκρόλι. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: διπλός εραστής θα μπορούσε να θεωρηθεί και ο Σωτήρης Μουστάκας στο Ροζ Γάτο, διότι άλλος ήταν το πρωί και άλλος το βράδυ. Ναι, αλλά με την πρωινή του ιδιότητα δεν υπήρχε περίπτωση να κεράσει.
0: Ναι, ναι.
1: Με τη βραδινή, ναι, ήταν πολύ μαντιόρος. Αλλά με την πρωινή δύσκολο.
0: 20 χρόνια έχω να φουμάρω, ρε, λέει ο Άγγελος. Αλλάξτε ρεπερτόριο, γιατί με βλέπω σύντομα με πακέτο. Το ρε ήταν δικό μου, να πω δεν ήταν δικό του. Και ο Κώστας συνεχίζει το μπιφ που έχει με τον Μπάμπη. Ρε παιδιά, δεν βάζετε λίγο Πασχαλίδι έτσι να τη βγούμε στον Μπάμπη χωρίς φλας? Έτσι για να τελειώνει το μπιφ.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Στάθης, δεν ξέρω αν τα μάθατε. Επίσης μια ωραία εισαγωγή, ωραίο. Ρουφιάνου.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη φαρσοκομωδία εκπομπή, εισέβαλε στο στούντιο η Βαλεντίνα και χωρίς καμία αντίσταση έβγαλε τον ανδρικό πληθυσμό άχρηστο να στείλει ένα απλό μήνυμα για διαγωνισμό. Γι' αυτό και βγαίνουν συνέχεια νικήτρες γυναίκες στους διαγωνισμούς.
0: Ναι.
1: Δεν θα, παιδιά, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Απλά οι περισσότεροι στάμπαλοι. οι γυναίκες σε αυτές τις περιπτώσεις συγκεντρώνονται περισσότερα. Eyes on the prize, που λέει και το. Έτσι, και καταφέρνουν καλύτερα.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι απλά είναι τόσο κοφόνια οι ακροατές, ναι, που βάζουν τις γυναίκες τους να κάνουν τη δουλειά. Επειδή ντρέπομαι, αγάπη μου, επειδή ντρέπομαι. Πρόσεξε. Επειδή έχω βγει 2-3 φορές τώρα, ναι, τον τελευταίο μήνα στον Μπάμπη και έχουμε τσακωθεί και μου το έχει κλείσει. Δεν θέλω να πάρω εγώ, μήπως από τη γραμματεία γνωρίσουν τη φωνή μου.
1: Ξέρεις
0: κάτι
1: τι
0: μαλακί, θα λένε.
1: Υπάρχει και η κατηγορία αυτών που ντρέπονται και βάζουν τη σύζυγό να του γεμίσει και το πιάτο στο μπουφέ.
0: Α, ναι!
1: Κάθεται, σου λέει, ρε, μην χαλάσει. Ναι. Θα τσαλακώσει το αίμα τη, ναι, σου λέει. Ναι, ναι, άμα, ναι, πάει να βάλει δεύτερη φορά.
0: Και έχει την άλλη να ξεφτυλίζεται με την τετραόροφη,
1: ναι,
0: πιατέλα.
1: Και πάει, και κουβαλάει, προσπαθώντας να κάνει ισορροπία, μην χυθούν τα πιλάφια από πάνω.
0: Και πάντα θα θυμάμαι σε γάμο πολύ στενού προσώπου δικού μου συγγενικού.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Με την γυναίκα να σηκώνεται επειδή ο άντρας ήθελε να φάει, πρόσεξε, το κεφάλι του ψαριού από μια μεγάλη συναγρίδα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε όμως να πάει ο ίδιος να ξεφυλιστεί και ξαφνικά βλέπω τη συγκεκριμένη κυρία.
1: Συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση.
0: Να πει, να κάνεις.
1: Το να φας το κεφάλι του ψαριού. Επειδή δεν τρώγω ψάρια και δεν το. Είναι, θεωρείται.
0: Ρε φίλε, κάτι αντίστοιχο, φαντάζομαι, με το κεφάλι του αρνιού.
1: Θεωρείται ντροπιαστικό.
0: Όχι, ρε, αλλά θα κάθεσαι τώρα να γλύφεις μάτια και τέτοια στο γάμο, ρε.
1: Να γλύφεις μάτια.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν ήθελε ο συγκεκριμένος και ξαφνικά. Βασικά τώρα που το θυμάμαι, είχαν κάνει μια μαγιά εκεί πέρα στο μπουφέ του γάμου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχε μόνο το κεφάλι του ψαριού. Ως ψάρι, ναι, και το υπόλοιπο ήταν μία συνταγή, ρε παιδί μου, που είχε, ξέρω εγώ, τόνο, κάτι σαν σαλάτα, μαγιονέζα, δηλαδή δεν υπήρχε το υπόλοιπο ψάρι.
1: Ναι.
0: Και αφού πήγαινε ο καθένας και έβαζε από μία κουταλιά ή κάτι τέτοιο, στο τέλος έμεινε μόνο το κεφάλι. Και ο Μερακλής.
1: Άρα, επί της ουσίας, ήθελε να φάει τον ντεκόρ.
0: Το ντεκόρ είχε φαγωθεί ήδη.
1: Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, το κεφάλι ήταν μόνο για το θεαθήμα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά πού να περιμένουν ότι ο άλλος
1: θα το φάει.
0: Από τη Ζάκη θα το ζητήσει και θα πει και γυναίκα του πούσε. Τα σύνα πήγαινε, φέρτο. Εγώ δεν σηκώνουμε. Δεν σηκώνουμε. Και πραγματικά την ώρα που είδαμε μια κυρία εκεί πέρα να πηγαίνει με το κεφάλι. Δηλαδή, σαν τη Σαλόμη με τον Ιωάννη το βαπτιστή ήταν, ρε φίλε.
1: Ναι, τελικά το έφαγε.
0: Το έφαγε.
1: Τι έκανε τη δουλειά του.
0: Ρούφαγε.

0: Ήδη έχουμε πρώτες αντιδράσεις. Ο φίλος ο Πίτερ λέει: Δεν τρεπόμαστε, αδερφέ. Απλά λόγω νοοτροπίας και λόγω βαρεμάρας στέρεουμε τη γυναίκα να φέρει το φαΐ από τον μπουφέ. Και άμα λάχει την ξαναστέλνουμε, πολύ μάγκα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πίτερ, όχι, τη μαγιά σου ναι. Αντιδείξεις αλλού.
1: Αν έχεις τα κάκαλα, πες τα αυτά μπροστά της.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα αποκλείεται να σε ακούει.
0: Ξέρεις τι κάνει. Ναι. Χτυπάει το χέρι στο τραπέζι ναι. Και λέει: Ναι, αγάπη μου, θα κάνουμε ό,τι θες.
1: Θα σου φέρω και το κεφαλάκι, μην ανησυχείς. Γιατί τώρα αποκλείεται να σε ακούει.
0: Ξέρεις τι κάνει. Χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και λέει: Ναι, αγάπη μου, θα κάνουμε ό,τι θες.
1: Θα σου φέρω και το κεφαλάκι, μην ανησυχείς.

0: του. Ναι. Δεν τον αφορά τι κάνει ο διπλός ο εραστής με άλλες.
1: Όχι, όχι. Πάντως εγώ παραμένω στην ιστορία με τους δίδυμους.
0: Το Φλωρινιώτη δεν βάλαμε.
1: Ναι.
0: Το...
1: Ούτε το Νυχτοκρόλι, άστο. Ναι. Και η φίλη μας η Όλγα το λέει. Καλύτερη ταινία με δίδυμα αδέρφια με την απόλυτη αποτύπωση του loyalty. Εσύ καταλαβαίνεις τώρα, το λέει.
0: Βεβαίως.
1: Και της αδελφοσύνης είναι το Prestige και μάλιστα λέει Change My Mind.
0: Το είπαμε, ναι, το είπαμε.
1: Το είπαμε, αυτό λέω.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λέει ο φίλος ο Μύωπας Κύκλοπας.
1: Έλα, πού σε μεγάλε. Στην περίπτωση του Κύκλοπα ταιριάζει και το μεγάλε.
0: Ναι.
1: Πού σε μεγάλε.
0: Υπερβολικά μεγάλε. Έχετε γνώση του λαϊκού αηδού με το προσωνύμιο Αθήνιαν. Εκεί οι μερακλείδες παραγωγή θα πρέπει να γνωρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, αν γίνεται, βάλτε το τραγούδι του με τίτλο Έμφια.
1: Ναι.
0: Ακούγεται σαν κάτι που θα μπορούσε να παίξει εδώ. Να το τσεκάρουμε όμως, μην έχει κακά λογάκια. Αλλά για να
1: τι
0: το στέλνει...
1: κακά λογάκια.
0: Κακά λογάκια.
1: Α, κακά λογάκια. Κακά λογάκια. Ήταν κακά αλογάκια.
0: Δεν υπάρχουν κακά αλογάκια.
1: Να βάλουμε και ένα λογάκι, έτσι. Τον έχουμε διαλύσει παραγγελίες. Εν τω μεταξύ στέλνουν διάφοροι και λέει ποιος παντρευόταν με ρεακτή, πήγε ψάρι στο γάμο, σε τι γάμο σε προσκαλούν ρεακτή. Ρε Κοθόνια, είναι ο δικός μου. Θα κάτσω εγώ να απολογηθώ για το μενού που έκανε ο άλλος.
0: Εντάξει, τώρα έχουν ένα δίκιο και εγώ δεν έχω σκεφτεί.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Να, ναι. Και το δικό του το δίκιο, να και το δικό σου.
0: Έλα έξω τώρα. Τι ώρα έχουμε διάλειμμα. Τώρα μπορεί
1: να το κάνουμε λίγο νωρίτερα. Να σου πω, επειδή είναι λίγο μικρό, θα προλάβει.
0: Ναι, ρε, σένα εύκολα. Λερόνια βοήθεια
1: δεν
0: λέει.
1: Έχει διάλειμμα τελικά. Ετοιμαζόμενο να με δείρεις.
0: Πήγαινε, ξεκίνασε και έρχομαι. Χθες βάλατε ένα τραγούδι, να το πω με σπάταλη τη χρήση auto-tune που μου θύμισε ένα άλλο ξένο πασίγνωστο, αλλά δεν θυμάμαι ούτε μία λέξη. Μπορείτε να βοηθήσετε. Πώς θα σε βοηθήσουμε.
1: Πώς θα σε βοηθήσουμε.
0: Βάλαμε 200 κομμάτια χθες.
1: Ένα τραγούδι που του θύμισε ένα άλλο ξένο πασίγνωστο.
0: Να σου πω κάτι. Με το Νυχτοκρόλι θα στρώσουν όλοι. Οπ! Και ομοιοκαταληξία και χωρίς να το θέλω.
1: Άμα είσαι μία φορά ποιητής, για πάντα ποιητής.
2: Η Winsport FM 94,6. Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο,
3: αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει

0: καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το διαγνωστικό μέρος σημερινής βραδιάς, ας πούμε, ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσίπονος, στίχη μουσική Παπαγιούδας, διασκευή Καλό Μπατίμ. Έρα, τεστ. Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασούμε.

0: κρόνι.
1: Όχι το κλόνι δε με.
0: Φυλάξα το θέριο το μαύρο.
2: Λοιπόν, επειδή μιλάω γιατί θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα σε λίγο, αλλιώς δεν θα τολμούσα να διακόψω τον νυχτό κρόλι.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
2: Να μεταφέρω ένα-δύο μηνύματα πριν φύγουμε. Ειλικρινά, λίγα πράγματα συχαίνομαι. Διάβαζα μέχρι εδώ και νόμιζα ότι θα ακολουθείς κάτι που αφορά την εκπομπή.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο. Κάτι για σένα περίμενα. Ήλπιζα.
2: Συνήθως αυτό συμβαίνει. Ναι. Ειλικρινά, λίγα πράγματα συχαίνομαι. Όσο το νουά που σερβίρουν στους γάμους.
1: Ατομοσχάρι, ε.
2: Ναι, με αυτή τη μίξα από πάνω που κάνει τη σάλτσα και μίζερο ρύζι με σκόρπιο αρακά. Ναι, είναι έχει,
1: μπράβο,
2: δίκιο.
1: Μπράβο.
2: Έχει δίκιο. Και το χειρότερο είναι ότι εκτός όλων των άλλων που ισχύουν, το νουά είναι κακοψημένο.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Παραψημένο, να το πω όπως καλύτερα.
1: Στην ίδια κατηγορία βάζω έγκρολ, λέγεται αυτό.
2: Ναι.
1: Που έχει το αυγό μέσα.
2: Το αυγό, ναι.
1: Ναι, εγώ στους γάμους το βάζω στην ίδια κατηγορία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ήθελα να φάω μία φέτα κέικ, είτε γλυκό είτε όχι, θα αγόραζα. Δηλαδή δεν το θέλω αυτό ούτε στο γάμο μου ούτε στο δικό σου.
2: Θυμίζει παλιά, πώς τα λένε, πολλοί ρε παιδί μου, συγκεκριμένα πιάτα που βγάζανε όταν είχε μια χοροσπερίδα. Μια μπριτζόλα, γιατί αυτή ήταν μετάφη η μπριτζόλα.
1: Ναι.
2: Μια μπριτζόλα, 4-5 κακοπατάτες.
1: Κακοπατάτες, μ' αρέσει.
2: Ναι, κακοπατάτες και 4-5 μπιζέλια αρακά ψιλοπεταμένα. Ούτε καν.
1: Μόνο χατζηδάκι θα τα έλεγε μπιζέλια.
2: Πρόσεξε, ούτε καν. Ομογενοποιημένα. Ένα μπιζέλι εδώ, ένα μπιζέλι εκεί.
1: Ναι, μπορεί να ήταν τσακωμένα.
2: Από τη μεταφορά.
1: Ναι. Έλα, να ζήσετε, να το θυμόσαστε.
2: Αυτό είναι το δικό μας tribute στην ημέρα.
1: Ναι. Μας θυμίζεις τους καλλιτέχνες. Αν έχεις τη δυνατότητα, κύριε Μπουρνά. Ο Βασίλης Κουτσοθανάσης.
2: Μπράβο.
1: Και Βασίλης Κούτσης, βλέπεις, σου λέω κάπως μοιάζανε. Είναι σαν τον Μαρθιανό, δεν μας ενδιαφέρει τόσο η φωνή όσο η ερμηνεία, το πάθος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε τη νίκη και τον Νόμπελ της ειρήνης σίγουρα του ανήκει. Το φάγανε τα κυκλώματα, δεν του δώσανε
2: τον Νόμπελ.
1: Τον Νόμπελ της ειρήνης.
2: Γιατί ξέρω πολλούς που το αξίζανε πολύ λιγότερο.
1: Ο, και εσύ, εντάξει.

0: για να φτιάξει.
1: Ξέρεις τι φίλος ήταν το κράτος. Από αυτό που όποτε του ζητάς δανεικά σου λέει ναι ρε έχουμε.
2: Έργα νέα, για να φτιάξει τη ζωή μας πιο καλή και ωραία.
3: Ακούγεται ακορντεόν.
1: Είναι.
3: Ωραίο.
1: Όχι, κάτι πιο τύπου synthesizer πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, έχει έρθει πάρα πολύ σοβαρή.
3: Βαλεντίνε.
1: Με σοφιστική γυαλή η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνει πιο σοβαρά τη δουλειά της για να πει το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα πάμε σιγά σιγά με το κομμάτι του Αντρέα να κάνουμε διάλειμμα.
3: Ελπίζω να μην αλλάξουμε γνώμη στο φίλο που λέει: πιάσατε τη θεματολογία του γάμου και τυχαίνει την Παρασκευή να είμαι καλεσμένο. Εντάξει, θα μπορούσε να τυχαίνει να είσαι ο γαμπρός.
1: Θα μπορούσε να είναι χειρότερα.
3: Ή νύφη, δεν ξέρω.
1: Θα μπορούσε να είναι χειρότερα, ναι.

Πριν την κοπανίσουμε λοιπόν, και αφού σταματήσει την ηχορύπανση ο μετρίο συνάδελφο, να σα πω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσει. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακ, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεστε για τον αγώνα έρχεται με τη Walt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 εβδόμου. Και πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμα που λέγαμε, να ακούσουμε το σφιχτό δελτίο περίπου 55 λεπτών της Βαλεντίνας και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Παναθηναϊκού στο 2029-9 Κιπένια με την Πάνη ανακοινώνει την απόκτησή του από την Μπαρσελόνα. Στην προετοιμασία στην Ολλανδία ενσωματώθηκε ο Ισπανός τερματοφύλακας όπως και ο Τσάπρας. Σε άλλη περίπτωση, κεντρικού αμυντικού στρέφονται οι πράσινοι, καθώς δεν βρέθηκε η χρυσή τομή με τη Σάμπσονσπορ για τον Φαντρόγγελεν. Οριστική φαίνεται πως είναι η συμφωνία με τον Ντεφράι, σενάρια στην Κύπρο για Αποέλ και Λιμιό. Το δικό του αντίο στον ΠΑΟΚ είπε ο Ασμά Λουτσέσκου μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Fox.gr που θα προβληθεί αύριο. Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα εδώ. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο, τόνισε και πρόσθεσε. Ο πιο φυσιολογικός τρόπος θα ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια να του πω ευχαριστώ, γιατί είναι ο άνθρωπος που με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο. Η λύση της συνεργασίας του με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει στη Βαλένθια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Νωρίτερα η ΚΑΕ αποχαιρέτησε και τον Κένεθ Φαρίτ. Πρόστιμο 15.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΦ στους Πράσινους και 8.000 στον Λεσόρ για τα γεγονότα μετά τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Κοντά στην απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Στάνιτς της Λουντογκόρετς προς Φιωρεντίνο Καντσελιέρη. Στο στόχαστρο της Οβιέδο είναι ο Μπετανκόρ. Ιράκο, Φλέοβεν, Φορτούνα Σιτάρτ, Άγιαξ, Αντβέρπ και Άλκμαρ θα είναι οι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στα φιλικά προετοιμασίες όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης των ιστήριων διαρκείας από αύριο στις 10 το πρωί ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου. Δεν απασχολεί ο 27χρονος χαφ Ούλιαν Σέχου της Βίτζε Βλότς που γράφτηκε στην Αλβανία. Πολύ δύσκολη η περίπτωση του Μπαρίνοφ της Τσέσκα Μόσχας. Στην τελική ευθεία προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Προχωρημένες οι επαφές με τον 31 ετών στόπερ ενώ υπάρχει έντονη κινητικότητα και για εξτρέμ. Θα παλέψουμε και θα δώσουμε όλα όσα έχουμε για το κλαμπ, το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στην κάμερα της ΠΑΕ. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για τον 27χρονο αμυντικό μέσο τον Ντέλε Μπασίρου. Ο Άγγλος με νυγενενή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι ένας προπονητής του Λεβαδιακού με την ομάδα της Βιωτίας να προαναγγέλει την πρόσληψη του 45χρονου Κύπριου. Στον πάγκο του Πανετολικού παραμένει και επίσημο ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος υπέγραψε ως το καλοκαίρι του 2027. Την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τερματισμό των συνομιλιών ανάμεσα στην οικογένεια Νταβέλη και τον υποψήφιο για το πλειοψηφικό πακέτο τερματοχών της Έλλην Όβιμπετ, Ζήση Στυλιανό, εξέφρασε ερεσιτεχνική, η οποία ζητά να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχετε υπερβεί τα θεσμικά όρια του ρόλου σας, η απάντηση της ΠΑΕ. Πρεμιέρα με το αριστερό στο γρασίδι για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 34 στον κόσμο, στον πρώτο γύρο στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Αποκλεισμός για τη δέσποινα από Μιχαήλ στον πρώτο προκριματικό του Wimbledon, μετά την ήττα με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν στις 8 ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των 10 ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ενώ στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 παίζουν Αγγλία-Γκάνα για τον 10ο όμιλο και στις 2 Παναμά-Κροατία, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στην εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο, τη μακράν και αντικειμενικά καλύτερη του Big Wings Sport FM 94,6.
1: Εντάξει, κάποιοι έχουν αποχωρήσει, αλλά έχουν μπει άλλοι, δεν πειράζει.
0: Μ' αρέσει όταν υπάρχουν ξεσπάσματα εντελώς άκυρα. Θα μου πεις οτιδήποτε για να ακούγεται σε αυτήν την εκπομπή είναι άκυρο. Κουφάλες, τώρα που θα σταματήσουν τα λαδώματα στο δίπλωμα οδήγησης, να δούμε πώς θα οδηγείτε. Όποιος οδηγάει το μηχανή πρέπει να κάνει το σταυρό του πριν ξεκινήσει. Έλεος μπάζα.
1: Περίμενε, εγώ οδηγάω μηχανή. Δεν κάνω το σταυρό μου πριν ξεκινώ.
0: Απευθύνεται, είναι μια γενική. Δεν τα απευθύνεται σε εμάς τους δύο.
1: Ναι.
0: Σου λέει...
1: Ναι, αλλά προφανώς είναι και ο ίδιος δικυκλιστής.
0: Κάποιος πήγε να τον καθαρίσει από την καταλαβαίνω.
1: Κάποιος πριν, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, έχει στείλει μηνύματα και κράζει τους ιδιοκτήτες τζιποειδών.
0: Ναι.
1: Ότι αυτοί οι αλήτες με τα πιο χοντρά αυτοκίνητα.
0: Αν συνδέσουμε έτσι... τα δύο, κάποιος με ένα τζιπ πήγε να τον φάει λάχανο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Από πού συμπεραίνεται ότι θα σταματήσουν τα λαδώματα? Όχι ότι γινόταν, αλλά
1: ναι,
0: λέω. Αν γινόταν μέχρι
1: λογικά
0: τώρα.
1: Λογικά είχαν καταργηθεί επί Αντρέα αυτά.
0: Ναι, λέω. Πού το συμπεράναμε αυτό? Πάλι ο Αντρέας σου φταίει, Καραγκιόζη.
1: Όχι, είπα εγώ. Είπα ότι ίσα ίσα.
0: Α, τον άνθρωπο. 30 χρόνια έχει πεθάνει. Α, τον πια να ηρεμήσει.
1: Εμεί ποτέ.
0: Είχαν ξανακαταργηθεί
1: τα λαδώματα, επίσημα με προεδρικό διάταγμα.
0: Μέχρι τώρα ήταν επίσημο, δηλαδή αν μπορούσε. Ναι. Ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι απλά μιλάτε πάνω στο Λουκά. Εδώ σ' αργεί!
0: Ηλεκτρονική εποχή. Το είχαν κάνει, σου λέει, ηλεκτρονικά και δεν μπορούσες να λαδώσεις.

0: Okay, θα διακόψουμε πάλι το Λουκά γιατί έχουμε ένα σοβαρό δίλημα. Δεν ξέρω γιατί ακούγομαι σαν το Μαστοράκι.
1: Σαν το Βασίλη τον Καρά. Καλησπέρα, την καλή βραδιά.
0: Μιλώντας για γάμους, 11 του μήνα, ναι. Ιουλίου προφανώς, παντρεύεται η δεύτερη ξαδέρφη μου στην Καρδίτσα, λέει φίλος.
1: Ναι.
0: Θεωρείτε ότι είναι τέλος πάντων να το πιστολιάσω για να παρακολουθήσω το τελευταίο φιλικό στη λεωφόρο.
1: Εγώ να πω το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και ντροπή, ναι. μου.
0: Γι' αυτό
1: θες να πιστολίσεις ή επειδή έχει παίξει κάτι με την ξαδέρφη.
0: Και θα δυσκολευτεί.
1: Εντάξει, σου λέει να μην έχω τόσο θράσος.
0: Ναι, μπορεί, μπορεί.
1: Θα μπουν κάμερες, λέει, μέσα στα αυτοκίνητα των σχολών οδήγησης και ας τολμήσει να πληρώσει. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να πληρώσει έξω.
0: Α, αυτό ήταν το μέτρο το οποίο είχε ανακοινωθεί και επί Τσίπρα. Έχει δίκιο ο Χάρης, αλλά τελικά δεν προχώρησε.
1: Ναι.
0: Δεν προχώρησε. Ναι. Με την κάμερα.
1: Αλλά λέω, αν υποτεθεί ότι κάποιος θέλει να κάνει βρωμοδουλειά, δεν μπορεί, ναι. να την κάνει εκτός οχήματος.
0: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θα πρέπει να μιλήσει με τη διεύθυνση συγκοινωνιών, συνάδελφε.

0: Κάποιοι μπαίνουν ακόμα στη διαδικασία να εξηγήσουν το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε με τους διπλούς εραστές.
1: Βλέπω και εγώ τέτοια μηνύματα. Περισσότερο τα προσπερνάω πια. Το βαρέθηκα το θέμα, αλλά τέλος πάντων.
0: Η κυρία τα είχε με δύο δίδυμους, που σημαίνει τέσσερα άτομα. Γι' αυτό ο ποιητής έγραψε ζευγάρι εραστές. Δεν έγραψε ζευγάρι εραστές όμως. Έγραψε διπλούς εραστές.
1: Και βέβαια την ίδια εξήγηση έχεις δώσει και εσύ, απλά πατώντας στο πραγματικό κείμενο και όχι στα παραμύθια που λέει ο κύριος ή η κυρία τέλος πάντων εδώ.

0: Και φυσικά θα βρισκόταν ένας άνθρωπος να μας καλάσει τη φάση με τον Νουά, το οποίο το έχουμε κράξει όλοι και στα μηνύματα. Έρχεται ο Άγγελος από το Λίτς.
1: Περίμενε, πριν πεις το Άγγελο. Δεν τα έχω με τον Νουά ως Νουά. Με τον τρόπο που σερβίρεται τον Νουά στους γάμους.
0: Γιατί άκου τώρα πώς το λέει αυτός. Ναι. Διαφωνώ καθέτος. Το Νουά με το ρύζι, βραστά λαχανικά και gravy από πάνω που σερβίρεται σε γάμους και μπουζούκια είναι ό,τι καλύτερο, χωρίς πλάκαλη. Και χάλια να είναι, το προτιμώ από άλλους πειραματισμούς του σεφ. Κοίτα, άμα το δίλημα είναι Νουά όπως σερβίρεται στους γάμους ή σκατ. Οκ, θα φάμε Νουά.
1: Δηλαδή, εσύ εκτός από γάμου που είχε ψάρια, είσαι πάει και σε γάμο με σκατά. Αλήθεια τώρα.
2: Η ζωή μου δίχως αντιφάσεις

0: Η φίλη μας η Κωνσταντίνα λέει: ναι. Είχα μια πραγματικά δύσκολη και απαιτητική μέρα στη δουλειά και μπήκα στο αυτοκίνητο, σας έβαλα να σας ακούσω και έπεσα πάνω στο άσμα ασμάτων νυχτοκρόλης.
1: Ναι.
0: Και συνειδητοποίησα ότι ευτυχώς υπάρχουν και χειρότερα, λέει, να κάνει κάποιος τη δουλειά σας. Όχι, το τελευταίο σκέλος δεν θα συμφωνήσω.
1: Ναι, και επειδή κάποιοι έχουν στείλει, αν ξέρουμε ότι είναι από το Nightcrawler και τα λοιπά. Φυσικά και το ξέρουμε. Ναι. Και φυσικά το προτιμάμε στην ελληνική του έκδοση. Ναι, όλα οι Έλληνες θα κάνουμε καλύτερα.
0: Οι Ελληνοί.
1: Οι Έλληνοι. Καλοκαίρια, χειμώνες. Και στην τελική, άμα είναι μάγκες οι ξένοι, ας διασκευάσουν συνθετικούς. Μπορούνε, κοτάνε,
0: θέλουνε.
1: Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις, με εξαίρεση βέβαια αυτήν εδώ την εκπομπή που ασχολείται με άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα το νουά που σερβίρουν στους γάμους. Όμως, με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλές επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.
0: Ρε φίλε, φοβερή φάση ότι μπορείς να κάνεις κουτσομπολιό και στο στοίχημα.
1: Φίλε, μα αυτά.
0: Μπορείς να. Δηλαδή, πώς δίναμε παλιά, ανταλλάζετε κόλλες εσείς. Αν είχαμε κανένα καλύτερο μαθητή, εγώ δεν είχα καλύτερο, ήμουν εγώ.
1: Κι εγώ ήμουν κορυφή.
0: Γιατί, εγώ ήμουν αυτός. Ήμουν αυτός που την έδινε.
1: Φαντάσου τι ήταν οι υπόλοιποι, έτσι.
0: Τώρα, ακούγεται κάπως τώρα, ήμουν αυτός που την έδινε. Ναι, μιλάμε πάντα για διαγώνισμα. Μιλάμε πάντα για διαγώνισμα.
1: Οπότε από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά και τις όποιες καθυστερήσεις, έτσι. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παιχνών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ακροατές μας, οι οποίοι διακρίνονται για την ειλικρίνειά τους. Πιθανότατα αυτό να είναι και το μοναδικό τους μειονέκτημα. Έχουμε είναι τρομερά τέτοιους. Ειλικρινείς.
1: Έχουμε τέτοιους.
0: Θοδωρής Λεταγίφ. Mm-hmm. Επαγγελματίας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Και το δίπλωμα. Και για το φορτηγό. Και για τη μηχανή με λάδωμα τα πήρα. Σου λέει είμαι επαγγελματίας, οκ.
1: Πόσο λάδι βγάζετε εσείς.
0: Έλαντε, έλαντε.

0: Ο Θάνος λέει, Λέρες, καθώς χρησιμοποιούσα γνωστή εφαρμογή ευρέσεως τεριού.
1: Α, ναι.
0: Μπήκε ο νυχτοκρόλης, λέει. Εγώ τώρα τι πρέπει να πιστέψω γι' αυτό? Πρέπει να πιστέψεις ότι...
1: Είναι αυτό που λέει, Θεέ μου, αν κάνω το σωστό, δώσε μου ένα σημάδι.
0: Ναι.
1: Ή αν κάνω το λάθος, δώσε μου ένα σημάδι.
0: Πήγαινε για ψάρεμα καλύτερα.

0: Διαψεύδω τον κύριο που έχει στείλει μήνυμα που λέει: έχω δει προτριετία στο Ζακυθινό παρουσιαστή να οδηγεί λευκό SUV, εκτός και αν τα γεράματα έρθαν νωρίτερα. Ναι, δεν έχω οδηγήσει ποτέ. Βασικά, SUV δεν έχω οδηγήσει ποτέ.
1: Το συγκεκριμένο τύπο εννοείς αυτοκίνητο.
0: Ναι, ούτε λευκό, ούτε μαύρο, ούτε κίτρινο.
1: Ναι,
0: το έχω κόψει.
1: Θα ήταν κάποιο άλλο όμορφο παιδό, μην αγχώνεσαι.
0: Μπράβο, ναι.

0: Εν τω μεταξύ, συζητάμε τόση ώρα για το νουά στους γάμους και για τις μπριτζόλες.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν λέει για αυτή την απαράδεκτη σαλάτα.
1: Ποια σαλάτα?
0: Που είναι υποτίθεται συνοδευτικό. Έχεις φάει ποτέ σαλάτα που να μην είναι εντελώς απαράδεκτη?
1: Δηλαδή, ναι, έχω φάει. Α, μιλάς για τους γάμους.
0: Ναι, στο πιάτο εννοώ που είναι fix, όχι ναι. Αυτό που φτιάχνεις μόνος σου.
1: Καταρχάς, για να είμαστε ξεκάθαροι εδώ, δεν έχω τη δική σου εμπειρία σε γάμους. Ούτε σε γάμους που έχω κάνει,
0: ναι.
1: Ούτε σε γάμους που έχω βρεθεί προσκεκλημένος.
0: Ναι. Από αυτή τη μικρή εμπειρία σου.
1: Ναι. Όχι, δεν. Γενικά όχι. Δεν. Ναι. Αλλά η φάτσα σου.
0: Ναι,
1: ξυνίζει
0: η φάτσα. Είναι μια λάχανο καρότο συχνά.
1: Α, γιατί ήθελα να πω, μήπως το πρόβλημα είναι οι οξύτητες που τα λέγανε στο Master
0: Chef. Η λάχανο καρότο που είναι μια πολύ. Ας πούμε,
1: basic,
0: μια mainstream, ναι. Basic τελείω. Ναι. Ή οι οξύτητες δεν έχουν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Είναι τριών-τεσσάρων ημερών, ξέρεις.
1: Αλέσαι.
0: Έχει παπαριάσει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή,
1: αυτό είναι σαν χαρτί που μετά το έχεις βρέξει.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Είναι μια μάστιγα μικρή κι αυτή η σαλάτα που, ξαναλέω, αυτή που μπαίνει μαζί με τα υπόλοιπα στο πιάτο. Ναι.
1: Πιστεύεις σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι η νεόνυμφη ή η μελόνυμφη?
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μετρηθεί ακόμα. Να είναι λίγο πιο φιδωλή στον αριθμό των καλεσμένων για να μπορέσουν να προσφέρουν σε αυτούς που θα είναι όντως εκεί. Καλύτερο και πιο ποιοτικό. Εννοείται. Φαγητό. Αλλιώς, όπως λέει και ο φίλος,
0: ναι.
1: Μια φορά και να πει ένα ζευγάρι, ξέρεις τι, με σουβλάκια θα τη βγάλουμε.
0: Καλύτερα.
1: Ποιος θα πει όχι?
0: Μην καλέσετε, κυρία μου, 800 και κύριε, δεν το λέω.
1: Ναι.
0: 800 άτομα για να μας βγάλετε να φάμε αυτό που είπες πριν. Βάλτε μας σε ταΐστρες, άμα είναι έτσι. Σαν τα ζώα.
1: Ωραίο, ωραίο, ναι.

0: φίλος ο Βασίλης λέει: γλυκά μου λερόνια, το μεσημέρι έπαθα το εξής. Ο προσωπικός μου ιός ετών 9 αρνούταν πεισματικά να δοκιμάσει έστω φασολάκια με χάντρες.
1: Εντάξει, να πω κάτι για την ηλικία των 9 ετών, αλλά και παραπάνω, φασολάκια
2: χάντρες τώρα είναι.
0: Για την ηλικία των 42 δεν τα τρώω.
1: Ναι, δηλαδή είναι σκληρό.
0: Το καταλαβαίνω. Μιλάω σιγά, μην πως ακούει. Στο επιχείρημα όλων μας, να φάει και αν δεν σου αρέσει, μην το ξαναφάς, μου ήρθε στο μυαλό η κουβέντα ενός φίλου μου. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, οκ, δεν μπορώ να το. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το επιχείρημα είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Τώρα εσείς δεν καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Όχι,
0: αλλά και εγώ δεν μπορώ να το μεταφέρω. Πάντως, ασυνέστητα σου βγαίνει αυτή η ατάκα. Ακόμα και αν ξέρεις ότι δεν πιάνει.
1: Πρέπει δηλαδή, να τη δω, ρε γάμο το.
0: Την ατάκα λέω του φάει και άμα δεν σ' αρέσει.
1: Α, ναι.
0: Μη φας άλλο. Ενώ και εμείς, όταν ήμουν μικρός και πολεμούσαν εκεί οι γονείς μου να φάω κάποια από τα χιλιάδες φαγητά που δεν έτρωγα.
1: Γιατί δεν σε αρχίζανε χαστούκια,
0: δεν καταλαβαίνω. Ποτέ δεν έπιανε αυτή η ατάκα.
1: Είμαι κατά της παιδικής βίας, αλλά στην περίπτωσή σου.
0: Ναι.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Κάπως κάτι θα έπιανε.
0: Αλλά λέω ότι ακόμα και εγώ λοιπόν που δεν έπιασε ποτέ, ασυναίσθητα το λέω τώρα, μ' αρνείται ένα παιδί μου να φάει. Του λέω φάει, δοκίμασε και άμα δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν θα φάει, δεν θέλει καν να το δοκιμάσει.
1: Έχεις δοκιμάσει. Να το παρουσιάσεις διαφορετικά. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι.
0: Πολλές απατεωνίες.
1: Όλο ψέματα λες τα παιδιά σου.
0: Πολλές απατεωνίες.
1: Και δεν πιάνει τίποτα.
0: Κάποιες φορές τα έχω ξεγελάσει, ναι. Κάποιες φορές, αλλά επειδή δεν είναι κοροϊδά.
1: Δεν είναι κοροϊδά.
0: Επανέρχονται.
1: Και τώρα μου δίνεις απαντήσεις. Θες να απαντήσεις και στο φίλο του Βαγγέλη.
0: Θέλω, ναι.
1: Που λέει, δηλαδή ρε Μάραθ, αν εσύ που μόνο την έδινες κατάντησες να κάνεις εκπομπή με το Ραμψί, τον

0: Δρίτο δίπλα σου. Αυτοί που την έπαιρναν, πού είναι, Αλικαρνασό.
1: Φαντάσου. Για εδώ πάω, μιλάτε καλά για την Αλικαρνασό, έτσι.
0: Εννοεί τι φυλακέ.
1: Αν μιλάτε για τι φυλακέ, το καταλαβαίνω. Αλλά γενικά την περιοχή την υποστηρίζουμε. Είναι και ο Ηρόδοτος εκεί.
2: Το μόνο που φοβάμαι είναι κακοτυχία.
0: Περνάω από καταστήσω την αλήθεια, γιατί ο φίλος ο Γιώργος λέει καλησπέρα, ερώτηση. Δεν θυμάμαι ποια μέρα, αλλά ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Έτυχε, λέει, να ακούσω όλη μέρα Sport FM. Ο Ακτύπης έλεγε όλη τη μέρα τις ειδήσεις. Ερώτηση, από ένα σημείο και μετά τις έλεγε από το σπίτι του ή ήταν 24 ώρες εκεί? Γιώργο, δεν ξέρω αν σε έχει χτυπήσει ο ήλιος, αν είχες κάνει κανένα τσιγάρο παράξενο, αν έχεις μπλέξει με κακές παρέες, αλλά τις ειδήσεις maximum τις λέω 8 ώρες. Όχι θα μας ακούσει τώρα επιθεώρηση εργασίας. Μάλλον, αν όντως έχεις κρατήσει κάνα ηχητικό, μου το δίνεις για να γράψω υπερορίες.
1: Να πω κάτι.
0: Τώρα σκέφτηκα καθαρά.
1: Να σου πω ένα ενδεχόμενο που μπορεί να μην πέρασε από το μυαλό σου.
0: Τι?
1: Μήπως τα είπε στα δελτία υπερβολικά καλά και τα γράψανε σε κασέτα και τα παίζανε και το βράδυ.
0: Μπορεί.
1: Είδες.

0: Ρε, αλλάξτε θέμα, μιλημένοι είστε. Ο μικρός μου γιος πέταξε τις φακές στο νεροχύτη σήμερα και ζει ακόμα.
1: Φακές στο νεροχύτη.
0: Κοίτα.
1: Κάτσε μισό λεπτό τώρα. Εδώ πέρα στην πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με το φαγητό. Είναι μια πράξη αντίστασης,
0: ναι,
1: κατά της καταπίεσης.
0: Αναρχία.
1: Ναι, για μένα είναι μια πρώτη τέτοια πράξη.
0: Θα πω
1: πράξη.
0: Κάτι. Θα πω κι εγώ ήμουν αναρχικός στις φακές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αντιδρούσα κι εγώ στις φακές. Αλλά σε τέτοια επίπεδα δεν είχα. Παλιά να πάρεις τι, να πάρω την κατσαρόλα με τις φακές, την πετάξω. Θα μου τη φόραγε καπέλο η μάνα
1: μπορεί
0: μου.
1: Μπορεί να πέταξε μόνο το πιάτο του. Μην τον βαρύνουμε. Ωραία, και με άλλες κατηγορίες.
0: Δεν είπα εγώ να χτυπήσει το παιδί, ίσα-ίσα. Λέω όμως ότι πόσο διαφορετικές είναι οι εποχές. Θα μου το είχε φορέσει.
1: Πόσο γέρος ακούγεσαι τώρα που λες ότι εγώ στη δική μου την εποχή.
0: Εγώ θα τις είχα φάει. Και δεν εννοώ τις φακές.
1: Είμαι εξορκιστής. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Κοθόνια, μόλις έκανα εξαγωγή δοντιού, κάντε κάτι για να παρατείνετε το μούδιασμα μέχρι να προλάβω να μεθύσω. Και από κάτω, 5-10 λεπτά και φτάνουν.
0: Να παρατείνετε το μούδιασμα,
1: ναι, σου λέει με όλα αυτά που λέτε και σε 10 λεπτά εγώ θα έχω γίνει ντίζα. Τελείωσα από το μεθύσι, μια χαρά.
2: Μακάρι οι άνθρωποι να είναι δυνατοί. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι δυνατοί.
0: Έχει δίκιο ο φίλος που λέει: Υπάρχει και η φράση δοκίμασέ το και αν δεν σ' αρέσει το φτύνεις. Που και αυτό είναι μια μετεξέλιξη αυτού που λέγαμε νωρίτερα. Που δεν πιάνει. Αν εγώ συχαίνομαι να βάλω χοχλιού στο στόμα μου.
1: Ναι.
0: Έτσι που ξέρεις, ναι, χρησιμοποιώ ένα τρόφιμο τώρα που, για το οποίο δέχομαι ας πούμε κριτική. Άμα.
1: Το κριτική ήταν, ναι, ήταν, ναι, ήταν, ναι, κριτικό το προϊόν.
0: Γιατί συνήθως σου λένε καλά, τι κριτικό είσαι εσύ που δεν το σου
1: έτσι μου σκοτίζουν τον ερώτη για τα ψάρια, είσαι και νησιώτη.
0: Μπράβο. Και μένα μου, είσαι λέει νησιώτη. Εμείς στην Κρήτη λέω: Τρώμε κρέας εκεί που είμαι εγώ στο από τα βουνά. Τρώμε κρέας, δεν τρώμε ψάρι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ψάρια μόνο στους γάμους, τα κεφάλια εμείς.
0: Ναι, το. Θα βάλω, δηλαδή, το, άμα είναι να το βάλω στο στόμα μου το χοχλιό.
1: Ναι.
0: Να έχω προσπεράσει, λέει, τη σιχαμάρα που έχω μόνο που τον βλέπω. Μετά εντάξει, θα το φάω κιόλα, τον καταπιώ.
1: Μαζί και το. Ο τσόφλι, τι έχει.
0: Κέλυφος.
1: Το κέλυφος, μπράβο, ρε Γιώργο. Άρε, μεγάλε.
0: Υπάρχουν και γυμνοσάλιαγγες.
1: Σωστό. Λίγο πριν φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπεδού, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Για παράδειγμα, έχουμε την Super Trilliza τη Superbet, η οποία επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν, Γιώργο, ξέρεις μέχρι πού.
0: Μέχρι πού.
1: 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή λοιπόν του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21 πλάς, παίζεται υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δηλαδή, διάλειμμα.
1: Προϋποθέτουμε ότι θα κάνουμε διάλειμμα και ο όρος είναι θα γυρίσουμε για μισή ώρα. Το μπέρδεψα λίγο.
0: Όχι, το κατάλαβα.
1: Τι πίνεις.
0: Νερό.
1: Ωραία, θέλω λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλυθέα λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος Ραν 2026. Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απόφαση εκένωσης των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει εξαγγείλει για αυτή την ώρα στο Σύνταγμα η συνέλευση των κατηλημένων προσφυγικών. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέου στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι αστυνομική επιχείρηση στο Ασμήνιο της Βόρειας Εύβοιας, καθώς 45χρονος αφού έβαλε φωτιά στην αυλή του, στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Υπενθύμησε ότι η δραστηριότητά του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα δεοντολογίας. Νωρίτερα σήμερα διαβιβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο!
14: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ο μικρός μας ο λιλιπούτιος φίλος που πέταξε τις φακές στο νεροχύτη βρίσκει mm-hmm. ένα αναπρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο του φίλου μας του Θανάση. Πλή, να γιάσει το χέρι του που πέταξε φακές. Έλεος με την υποκρισία που κάποιοι λένε ότι τα όσπρια είναι ωραία. Αν ήταν καλά, θα τα έπαιρνες και delivery ή στην ταβέρνα.
1: Ναι, δεν είπαμε, παιδιά, όμως. Δεν τρώμε μόνο αυτά που γουστάρουμε να τα παραγγέλνουμε απ' έξω.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Έτσι. Κάποιοι έχουμε και παιδιά. Τα χαλάτε την πιάτσα τώρα με αυτά που λέτε. Ρε Πατεώνες, λέει, χειρότερες από τις μπάμιες δεν υπάρχουν. Ναι, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί και με τις μπάμιες.
0: Έχω δεχτεί πάντως. Η μπάμια πρέπει να είναι το μοναδικό φαγητό που δεν έχω δοκιμάσει από όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή, πεισματικά έχω μείνει. Έχω δοκιμάσει όταν ήμουν παιδί κι εγώ.
1: Ναι.
0: Πεισματικά λοιπόν έχω μείνει στην άποψη που είχα δημιουργήσει τότε.
1: Ναι.
0: Ότι παιδιά είναι για πέταμα αυτό το φαΐ. Μου έχει γίνει ανήθικη, θα έλεγα, πρόταση.
1: Για μπάμια.
0: Ότι ναι. Θα σου φτιάξω εγώ μπάμιες και θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
1: Καταλαβαίνεις ότι το μυαλό όλων μας πήγε σε άλλη τύπου πρόταση. Ανήθικη.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει σε μένα.
1: Με μπάμια.
0: Με μπάμιες.
1: Θα μου πεις πόσο
0: εκτός
1: να.
0: Αν την έκανες εσύ,
1: Γιώργο. Πόσο να απειληθείς από ανήθικη πρόταση που γίνεται με μπάμια. Ναι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ακόμα και τώρα εγώ περιμένω πάντως.
1: Καμιά μέρα, λέει, καμιά μέρα.
0: Καμιά μέρα.
1: Ανοίξτε θέμα για τις αμαρτίες, αμαρτωλούς έρωτες, μπας και βρούμε λύση στο πρόβλημά μας.
0: Κάτσε, πρώτα μας πεις.
1: Θα βρείτε
0: εμείς τα σπίτια μας. Να είδες καμιά φορά μια παγκόσμια, ας πούμε, πανδημία όπως αυτή του COVID μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους να βρουν λύσεις. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, λέρε. Σε ό,τι αφορά το ΝΟΑ, εμείς το δικό μας, λέει, το τραπέζι του γάμου, ήμασταν κολόφαρδοι. Έκατσε μέσα στο COVID, οπότε το κάναμε σε ταβέρνα με κοψίδια, 70 άτομα και μέχρι τις 12 γιατί είχε απαγόρευση. Φάγαμε, σκάσαμε και σπίτι, λέει. Και γλιτώσαμε και ένα σκασμό λεφτά πεταμένα για τα καπρίτσια των γονέων.
1: Εντάξει, τα καπρίτσια των γονέων. Άμα είναι, μην παντρευόσασταν καθόλου.
0: Ή ας το κάνατε
1: δηλαδή, αυτή πρόσεξε, λέγατε, εγώ δεν
0: ότι
1: λέω.
0: Θα πάμε εμείς σε ταβέρνα, πατέρα.
1: Ναι, δηλαδή τι θα πει αυτό.
0: Ναι, αλλά άμα του είχε άξιο να του γράψει περιουσία, θα κάνουμε τα χατήρια.
1: Άλλη στα λεφτά του πήγε.
0: Εγώ, όχι, εγώ δεν έχω.
1: Εγώ δεν έχω.
0: Δεν έχω ούτε πατέρα ούτε περιουσία.

0: Η πρώτη και τελευταία επαφή με τους χοχλιούς, λέει ένας εδώ, ήταν ένα καταραμένο καλοκαίρι. Τους έβγαλαν ως μεζέ και λέω πιωτού, έφαγα καμιά τριανταριά. Παθαίνω ηλίαση, οπότε και κάνω εμετό σαλιγκάρια, επική εμπειρία. Ναι, αλλά εδώ τώρα είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιζόταν τους χοχλιούς.
1: Αλλά δεν φταίει το έβεσμα.
0: Αλλά δεν φταίει ο χοχλιός. Δηλαδή, άμα κάθεσαι μέσα στην τάλα.
1: Ναι,
0: και νουάνα έτρωγε.
1: Εδώ θα τέριαζε ένα hydration break.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και νουάνα έτρωγε, ας πούμε. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα υπήρχε.
1: Στο μεταξύ, ο Θοδωρής λέει: η βία δεν είναι λύση. Τα δικά μου τα παιδιά δεν είχαν φάει δύο μέρες φαγητό γιατί δεν τους άρεσαν φακές. Μετά, μόνο φακές. Εντάξει, συνήθως αυτό είναι κόλπο.
0: Πώς το κατάφερε τώρα αυτό, συγγνώμη.
1: Τα άφησε δύο μέρες μυστικά.
0: Α, ωραία.
1: Δεν μεταχειρίζομαι βία.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Ασιτία όμως.
1: Ασιτία, ναι.

0: Και ο Δημήτρης λέει: κοίτα, κοκκινιστό μοσχαράκι με μπάμιες δεν είναι κακό. Αρκεί στο πιάτο να αντικαταστήσεις τις μπάμιες με τηγανιτές πατάτες.
1: Ναι, αυτό είναι, μετά γίνεται. Αμέσως δεν μεταμορφώνεται.
0: Άμα είναι να του βαφτίσουμε, ναι, εντάξει.

Μια και λέμε για φαγιά όμως, να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals, από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30% κάτω, ένα συν ένα και σούπερ τιμές, προσφορές που ισχύουν μέχρι τις 19 Ιουλίου.

0: Ο Μιχάλης επανέρχεται στο θέμα του δικού του γάμου. Λέει: Μπατήρης, λέει και ο πατέρας μου. Από κάπου έπρεπε, λέει, σε κάποιον να μοιάσω κι εγώ. Αλλά είναι μεγάλη αλήθεια ότι το τραπέζι το γάμο γίνεται με 50-60 άτομα που γουστάρει το ζευγάρι και με τα υπόλοιπα 100-150, ξέρω εγώ. Από το κάθε σόι λόγω υποχρεώσεων. Παιδιά, τι να σας πω.
1: Ναι, ναι, δεν γουστάρετε υποχρεώσεις, αλλά τα δώρα τα γουστάρετε.
0: Εγώ γι' αυτό σιγά σιγά βλέπω την οικογένειά μου να μειώνεται. Ναι. Και σκέφτομαι ότι δεν θα έχω τέτοια προβλήματα. Όταν θα έρθει εκείνη η δύσκολη στιγμή, είναι αλήθεια, του γάμου, δεν θα έχω κανένα να καλέσω.
1: Δύσκολη για σένα, φαντάσου για τη σύντροφο.

0: Καλησπέρα, Λερόνια. Δεν τρώω κατσικάκι. Άκου τώρα ανομαλία. Το λέει ο Μάνος από το Ηράκλειο. Τρώω από το κατσικάκι μόνο κοιλιά και γαρδουμπάκια και τρελαίνομαι για μπάμιες. Δηλαδή, δεν τρώει το ίδιο το κατσικάκι, αλλά μια χαρά τρώει την κοιλιά του και τα γαρδουμπάκια.
1: Μέχρι εκεί να συμφωνήσω. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι είναι σκληρό ή μου μυρίζει, ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Οι μπάμιες πώς συνδυάζονται.
0: Σου λέει μια ακόμα αιρετική άποψη.
1: Ναι, και ο Άγγελος έρχεται και λέει: δεν πειράζει που δεν σας αρέσουν περισσότερες μπάμιες για εμάς.
0: Ναι. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα επάρκειας της μπάμιας, έτσι, αν αυτό σε απασχολεί. Πάντως εδώ ο Βασίλης λέει: έχω δει όλα τα Masterchef,
1: ναι,
0: και σε κανένα επεισόδιο δεν έδωσαν έστω μία φορά πρώτη ύλη μπάμια.
1: Ναι, ισχύει, ενώ φακές πάρα πολλές φορές.
0: Όλα τα άλλα τα τρόφιμα.
1: Ναι, ναι. Έχεις ένα δίκιο.
0: Όχι εγώ, ο Βασίλης.

0: Άμα κάνεις 2-3 ιδιαίτερα πράγματα, ας πούμε, στο πώς θα δέσεις τη σάλτσα για τα αυτά, μπορεί να βγει κάτι διαφορετικό από το κανονικό, ρε παιδί.
1: Ξέρεις τη μάνα του κυρίου και τα λες αυτά, ξέρεις ότι. Ξέρει να κάνει κόλπα με φακές.
0: Να μιλούσαμε για τη μάνα του κυρίου, έτσι.

0: Λέει ο φίλος που να ξέρεις ότι μικρός άφρον δεν έτρωγες φακές και ότι θα φτάσεις μεγάλος στον έγγαμο βίο σου να τις τρως ασυζητητή.
1: Μα αυτό ισχύει για, στην περίπτωσή μου για πολλά φαγιά. Ναι. Και όχι λόγω γάμου. Δηλαδή πολλά φαγιά όταν ήμουν μικρός δεν τα τρώγα και τώρα τα έχω εκτιμήσει μεγάλο σαν.
0: Ναι, μα είπαμε ρε παιδί μου, αλλάζουν οι γευστικοί κάλικες. Τι να κάνουμε ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω αν έχει επιστημονική εξήγηση. Όχι, για να απλά ήμουν κακομαθημένος.
0: Απόλυτα ρε εσύ. Ναι. Δηλαδή δίνεις ένα μωρό παιδί λεμόνι. Ναι. Δεν θα του αρέσει.
1: Τα δικά μου τα τρώνε τα λεμόνια, θα μου πεις δεν είναι μελών μωρά. Τα τρώνε και τα λεμόνια. Δηλαδή τα δικά μου τα παιδιά τρελαίνεται να πιάσει ένα λεμόνι.
0: Ρε εσύ, πραγματικά.
1: Και το τρώει έτσι όπως
0: δεν
1: είναι.
0: Έχει καλέσει κανένα στην πρόνοια σε αυτό το σπίτι. Ούτε καν η γυναίκα.
1: Ξέρεις ποιος θα είναι ο πρώτος. Εγώ θα την καλέσω πρώτο. Μάλιστα, το θεωρεί μια πρόκληση να φάει το λεμόνι χωρίς να στρουφίξουν τα μούτρα του.
0: Εκεί το δέχομαι. Άμα βάζει από τώρα προκλήσεις στον εαυτό
1: συνέχεια,
0: του.
1: Συνέχεια.
0: Σίγουρα θα γίνει καλύτερος από σένα.
1: Ο μεγάλος δηλαδή συνέχεια το κάνει.
0: Μεγάλος, ναι.
1: Δηλαδή το θεωρεί
0: ο
1: πρόκληση.
0: Ο μικρός απλά γελάει με το μεγάλο.
1: Ναι, συνήθως. Το δαγκάνει. Και κατεβαίνουν τα ζωμιά. Και μόνο που το βλέπω, εμένα το στόμα μου έχει πάει στο σβέρκο.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Και αυτό μένει, ξέρεις, μένει ατάρα. Το θεωρεί, το παλεύει, το γουστάρει, ρε παιδί μου.
0: Ωραία, δοκίμασέ το
1: ναι.
0: Με κίτρο τώρα και μετά με. Πώς το λένε,
1: με λάιμ.
0: Με λάιμ, ναι.
1: Με λάιμ θα γίνει δουλειά.
0: Να δούμε μέχρι
1: με λάιμ, να δούμε τι μάγκα είναι.
0: Ενώ ο Νικόλο Μπαγκανίνη είναι εδώ, αδερφός. Λέει, παράγουμε περισσότερες μπάμιες από όσες θέλουμε, σαν οικουμένοι.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: ποτέ μπάμιες, φακές παντού και σε ταβέρνα. Εμείς στο γάμο καλέσαμε όντως 70-80 άτομα και κάναμε μια παρτάρα με open bar. Μέθησαν και οι σερβιτόροι.
0: Έτσι, ναι.
1: Μαζί σου, αλλά βλέπεις όμως, είναι επιλογή. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μία πλευρά να καλείς 800 άτομα στο γάμο σου, ναι. Γιατί θέλεις δώρα, θέλεις αυτά, και μετά να γκρινιάζεις.
0: Ότι πρέπει να τους ταΐσεις.
1: Πρέπει να τους ταΐσω. Ναι. Και να τους βγάζεις το νουά που λέγαμε, ας πούμε.
0: Εγώ ξέρεις γιατί θα γκρινιάξω.
1: Τι.
0: Πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι μικρό. Μετά έχουμε 5-6 λεπτά. Δηλαδή
1: ναι.
0: Κρατηθείτε λίγο. Κρατηθείτε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Αστό, ναι, αστό.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ.

0: σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αλλά νιά, όταν μεγαλώνουμε, χάνουμε περίπου 2/3 από τους γευστήρες στη γλώσσα. Γι' αυτό και καλά μας αρέσουν ορισμένα φαγητά, γιατί δεν τα γευόμαστε τόσο δυνατά όσο τα παιδιά. Άντε αμόρφωτη, λέει ο φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Και να πας και στο γέρο διάολο για την προσφώνηση.
1: Ωραία. Κάτι τέτοιο θα το έλεγα και εγώ. Λίγο, ίσως το τράβαγα λίγο παραπάνω.
0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω καν αν ισχύει έτσι. Γιατί του δώσαμε συγχαρητήρια. Τώρα στράβωσαμε τον εαυτό μου. Γιατί του δώσαμε συγχαρητήρια. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει τώρα. Θα το ψάξω πρώτα και μετά.
1: Δέχομαι την προσέγγιση που κάνει ο Ερίκος από Βύρονα που λέει: θα δοκίμαζα μπάμιες μόνο αν τις πουλάγανε στη μαύρη αγορά και ήταν παράνομες. Ναι.
0: Άρα θέλει και το κόλπο του Καποδίστρια,
1: και
0: δηλαδή.
1: Και εγώ θα το έκανα δηλαδή εκεί πέρα. Ειδικά αν μου λέγανε: ξέρεις, άμα την πάρεις αυτή.
0: Από αντίδραση.
1: Την αφήσεις λίγο και συτέψει και κάτι τέτοιο. Ναι, εκεί ναι.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρεις, υπάρχουν μηνύματα από μέλη της παραγωγής του MasterChef. Δεν λέω τώρα το όνομά του, να τους εκθέσω.
1: Ναι, okay.
0: Οι οποίοι λένε ότι τους δώσαμε φοβερή ιδέα με τις μπάμιες.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Οπότε να ξέρετε ότι αν, από εδώ και πέρα, αυτό, ναι. ότι αν από εδώ και πέρα δείτε στο MasterChef συνταγή με μπάμιες, πώς το λένε, οφείλεται σε αυτούς εδώ τους δύο μπάμιες.

0: ταυτότητα που γράφει.
1: Ο φίλος ο Τζον λέει: έφυγε η μάνα μου για Μυτιλήνη για δουλειές και τα ξέσκισα όλα στο σκόρδο. Νιώθω τώρα πιο ζωντανός από ποτέ. Με τζατζίκι, λέει, που βάζω και βασιλικό και πίτες που έψησα με σκόρδο επίσης. Το σκόρδο κάνει φοβερό καλό στην υγεία και διώχνει και το διάολο.
2: Διώχνει, αυτό είναι αλήθεια με τους διάολους. Ναι. Έτσι, έχω αποφύγει πολλές φορές διάολους λόγω του σκόρδου.
1: Τι σκορδιάλο κιόλας είναι. Το όνομά του είναι Τζον Σκορδιάλος.
2: Ναι.
1: Διαβάστε το, λέει, στον αέρα. Σου λέει: δώσε με στεγνά, δεν με νοιάζει.
2: Εγώ πιστεύω ότι το σκόρδο είναι κάτι που υπό προϋποθέσεις μπορεί να μπει οπουδήποτε. Δηλαδή, μπορεί στο τέλος της ημέρας, ακόμα και σε γλυκά, μπορεί να βάζα σκόρδο.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει.
2: Άμα με έπαιρνε.
1: Και εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει το σκόρδο.
2: Ναι. Με διαόλου έχει δουλέψει σε σένα.
1: Νομίζω όχι. Αν κρίνω δηλαδή από το πώς έχει πάει η ζωή μου, δεν έχει διώξει.

0: πλατφόρμα. Φίλος ο Παπάριος λέει, και αυτός μια μεγάλη αλήθεια, λέει, δεν είναι μόνο ότι αλλάζουμε μεγαλώνοντας, το οποίο ισχύει. Στο σπίτι όταν ήμουν μικρός όλα τα παράβραζαν. Όταν άρχισα να τρώω απ' έξω ή σε άλλα σπίτια, έτρωγα σιγά σιγά σχεδόν τα πάντα. Ναι. Έχει ένα δίκιο και εγώ το έχω πει.
1: Ο τρόπος μαγειρέματος, η αλήθεια είναι ότι παίζει ρόλο. Ναι.
0: Ναι. Και μπορεί όλοι να λέμε για τις μανάδες μας, τρομερές νοικοκυρές, φοβερές μαγείρισες κτλ. Η δική μου δεν ήταν. Δεν ήταν πολύ καλή
1: μαγειρίτσα. Έχεις την άνεση και τα λες αυτά επειδή έχει πεθάνει.
0: Όχι, όχι.
1: Άμα είσαι μάγκας.
0: Μου το έστειλε και μία φίλη που μου λέει, ναι. Εσύ, μην τα λες αυτά για τη μάνα σου. Θα γυρί. Και λέω, μα δεν καταλαβαίνω. Αυτά τα έλεγα και μπροστά της, αλλά η μανούλα, ναι, θεωρούσε ότι όλες αυτές είναι χαριτωμένες.
1: Ότι κάνεις αστιάκια.
0: Έλεγε ο Νικολάκης.
1: Άμα είσαι μάγκας, ναι, να τα πεις αυτά σοβαρά.
0: Όταν θα την ξαναδώ.
1: Καλά, εκεί αποκλείεται.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα είμαστε σε διαφορετικά μέρη.
1: Οικογενειακό τάφο δεν έχετε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν τα λέμε εκεί. Κάποιοι είναι στον παράδεισο, κάποιοι είναι στην κόλαση.
1: Έχεις πεθάνει και ξέρεις.
0: Όχι ακόμα.
1: Και με αυτές τις ωραίες εικόνες σας αφήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας τις δύο προηγούμενες ώρες. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πρώτα τον Πάνο τον Μπουρνά και έπειτα τον Χάρη Χριστόγλου, οι οποίοι ήταν στην μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τον Μανώλη τον Μουσουράκη και τον Γιώργη τον Πετρίδη.
0: Αυτό είναι επιτελείο, ρε φίλε.
1: Αυτό το τρίο της συμφοράς, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να αποφεύγετε τις μπάμιες.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Και να διαβάζετε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Εδώ με τον Κέντερ, το σούτ με 3-2. Οι Ολλανδοί που θέλουν το 3-2 με τον Κέντερ και μάλιστα με το δεξί πόδι, ο οποίος δέχτηκε την μπάλα στην παλιά που έγινε, μπήκε, έφερε την μπάλα από το αριστερό στο δεξί και τελείωσε την φάση κάνοντας και τον κολλάου.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins for FM 93,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνόδα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τρίτης, το οποίο ήθιστε να αρχίζει με γκολ στο παιχνίδι των 8, αρκεί να υπάρχει παιχνίδι των 8. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα, Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική μουσική υποστήριξη εκπομπής, Μανώλης Μουσουράκης, Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νακολιακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το γκολ το έχει πετύχει ο
1: κύριος Κριστιάνο Ρονάλντο. Γεια σας, γεια σας,
0: κύριε μου, τι κάνετε?
1: Καλά. Είδες λίγο εκεί που έπαιζε το σήμα.
0: Ναι.
1: Και διάβαζα το tip που έχω μετά για την ενότητα. Διάβασα ότι ο Ρονάλντο δεν είχε σκοράρει στα προηγούμενα 10 παιχνίδια σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, παρότι είχε κάνει 33 σουτ παρακαλώ με 4,5 expected goals σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Είχε μείνει χωρίς γκολ λοιπόν, και να που στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης με το Ουσμπεκιστάν για την δεύτερη αγωνιστική του 11ου ομίλου ανοίγει το σκορ στο 6, και αν πρόλαβα να δω καλά στην κάτω που έβγαλε η ΕΡΤ, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, αν πρόλαβα να δω καλά, 41 ετών και 138 ημερών ο Ρονάλντο που άνοιξε το σκορ. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο και στον Στέφανο Χαριανόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι, θα μας δώσει και τις συνθέσεις αλλά και την καθιερωμένη ενότητα για το παγκόσμιο κύπελο. Τι άλλο είχαμε σήμερα?
0: Ανακοίνωση Πένια από τον Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm.
0: Τσάπρας και ο Ισπανός τερματοφύλακας ήδη στην Ολλανδία. Θα τα συζητήσουμε με τον Γιονίση Δεσίλα.
1: Αντίο Σόρτς στο μπάσκετ.
0: Αναμενόμενο.
1: Νομίζω φρέσκια είδηση λίγο πριν πούμε στο στούντιο για τον κύριο Βαλαντσιούνας, εφόσον επιβεβαιωθεί, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Από την πηγή που προέρχεται, νομίζω ότι είναι πολύ έγκυρο. Mm-hmm. Τον Άντας Φρουμπόνας, η Ζάλγκυρης τον κάνει δικό της, εφόσον αποδεσμευτεί από το NBA, έτσι.
1: Ναι.
0: Ας βάλουμε και αυτό.
1: Εννοείται. Και τα, ξέρουμε από τα ξημερώματα για τον. Μια και είμαστε στο NBA. Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο
0: Μαϊάμι.
1: Θα συνεχίσει την καριέρα του στους Heat.
0: Πάμε να μπούμε με Μουντιάλ.
1: Ναι, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την ενότητα.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είπαμε, είναι σε εξέλιξη το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Τετράδα αγώνων σήμερα, τα οποία ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν, να μας δώσει τις συνθέσεις και τα...
2: Τι έχει δει μέχρι τώρα.
1: Τι έχει δει σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Γεια σας,
3: φίλε. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
3: Καλά. Και... έχει ξεκινήσει δυνατά η Πορτογαλία.
1: Και ρε, έχουμε να πούμε.
3: Από εκεί στην οθόνη. Και ο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει δυνατά.
1: Mm-hmm.
3: Παρότι έχασε μια φάση στο 4ο λεπτό, έχει κάνει μια τρομερή προσπάθεια ο Νούνο Μέντες όταν περιφερέβαλε τη σέντρα συστημένη στο Ρονάλντο. Δεν πρόλαβε εκείνος να κάνει το τελείωμα. Έφυγε μπαλά απλά για την άλλη πλευρά. Και είναι η φάση που λες ότι αχ, ο παλιός Ρονάλντο την προλάβαινε. Εντάξει, βέβαια είναι και 41 ετών. Mm-hmm. Και έρχεται μετά από 2 λεπτά και κάνει ένα τρομερό βολπλανέ. Με το που σκάει η μπάλα, τελειώνει κατευθείαν τη φάση και ανοίγει το σκόρ για την Πορτογαλία. Αυτό ήταν το ένα το του γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Mm-hmm. Και έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε έρχεται και ιστορία με αυτό το γκολ.
1: Mm-hmm.
3: Πολύ γρήγορα άνοιξε το σκόρ. Κατά τα άλλα, η Πορτογαλία είναι μόνιμα έξω από την περιοχή του Ουσμπεκιστάν. Να πούμε και την 11η της Πορτογαλίας,
1: mm-hmm.
3: η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει δύο αλλαγές συγκριτικά με το πρώτο
1: μάτς.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Ρούμπεν Ντίας τρέφει. Το βασικό σχήμα παίρνει τη θέση του Αραούζο, ήταν δραματίας στο πρώτο ματς ο Πεντίας. Και ο Ζωάο Φέλιξ επίσης βασικός, θέση του Μπερνάρντο Σίλβα. Και φαίνεται λίγο πιο λειτουργική η ομάδα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Ζωάο Φέλιξ παίζει σε ελεύθερο ρόλο πίσω από το Ρονάλντο. Ο Πέδρο Νέτο παίζει δεξιά, αλλά να την πούμε όλοι. Διόγκο Κώστα, Κανσέλο, Ρούμπεν Ντίας, Βέγκα, Μέντες, Νέβες Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες. Και Πέδρο Νέτο, Ζωάο Φέλιξ και Κριστιάνο Ρονάλντο. Απ' την άλλη του Ουσμπεκιστάν, του Φάβιο Καναβάρο, προπονητής. Ο Ιταλός προεδρομητικός, με Ιμάτοφ, Αντουλάεφ, Χουσάνοφ, ο οποίος είναι και το αστέρι της ομάδας, ο Σταυροτησίδη, Ασουρμάτοφ, Καρίμοφ, Σουκούροφ, Χαμρομπέκοφ, Ναζδουλάεφ, Γκάνιεφ, Φαϊζουλάεφ και Σομορούντοφ. Είναι στο 13ο λεπτό, η Πορτογαλία συνεχίζει να βρίσκεται περιφερειακά της περιοχής του Ουσμπεκιστάν και ψάχνει για το δεύτερο γκολ πριν, νομίζω ότι θα το πετύχει και πριν το hydration break, έτσι όπως πάει. Πατάει πολύ στην περιοχή. Αυτά.
1: Ωραία. Στέφανε, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, είτε για το αν μπει κάποιο γκολ και για την σύνοψη του ημιχρόνου.
2: Εσύ ξέρεις ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι. Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το πόσο που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα 21 συν παίξει υπεύθυνα.
4: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21 plus. Παίξει υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Στεφάνο Χωριανόπουλο. Είμαστε στο 14. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. 1-0, νομίζω έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, λίγο νωρίτερα. Στο άλλο μάτς του γκρουπ παίζουν στις 5 τα ξημερώματα η Κολομβία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Κολομβία η οποία είχε νικήσει στην πρεμιέρα με 3-1 το Ουσμπεκιστάν και οι Κονγκολέζοι που είχαν κάνει την έκπληξη παίρνοντας τον βαθμό απέναντι στην Πορτογαλία. Λοιπόν, και στον άλλο όμιλο, τον 12ο, με τον οποίο, τα παιχνίδια του οποίου ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική, η Αγγλία, μετά την ευρεία νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Κροατία, αντιμετωπίζει την Γκάνα, η οποία με την σειρά της είχε νικήσει με buzzer beater τον Παναμά με 1-0, αυτό το παιχνίδι είναι στις 11 και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Κροατία-Παναμάς σε έναν πρόωρο τελικό και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη για να παραμείνουν σε τροχιά πρόκρισης.
2: Γενικότερα ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα ξημερώματα, mm-hmm. Πάμε για την τρίτη.
1: Ναι, και μετά από αύριο βράδυ ουσιαστικά πλέον τα παιχνίδια των ομίλων την ίδια ώρα, δηλαδή αύριο βράδυ στις 10. Έχουμε Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς.
2: Φάουλ σε πολύ καλή θέση. Γιατί η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο εννοείται να έχει διώξει τους πάντες. Ναι. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Είναι στο κέντρο περίπου, μέσω ημικύκλιο της περιοχής. Από την κάρτα που κέρδισαν οι Πορτογάλοι. Ωραία, έτοιμα λοιπόν. Όλοι έχουν και το κινητό τους έτοιμο να αποθανατήσουν τη στιγμή. Για να δούμε αν πολύ νωρίς θα δικαιωθεί ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Και να το ξαναβγάλουμε στην ενότητα. Κοίτα εδώ, φοβερό είναι. Όλοι με κινητά στο χέρι. Χιλιάδες κόσμο.
1: Αλλά δεν απολαμβάνουν τη στιγμή.
2: Εννοείται.
1: Δεν απολαμβάνουν τη στιγμή.
2: Εννοείται.
1: Την ώρα που αυτή. Την ώρα που συμβαίνει ένα γεγονός. Πραγματικά. Της ταλαιπωρίας. Τώρα, στα χθεσινά, μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ, είπαμε από νωρίς στην ώρα της εκπομπής το 2-2 της Αργεντίνης απέναντι στην Αυστρία και η πρόκριση στα νοκάουτ για την Αλμπιστελέχτη.
2: Και όμως τον άφησε ο Ρονάλντο και το βάλε ο... Για να δούμε ποιος.
1: Πω εκτέλεση.
2: Ναι.
1: Ο Νούνο Μέντες.
2: Ο Νούνο Μέντες, ναι.
1: Ο Νούνο Μέντες.
2: 2-0. Φαουλάρα και κομπίνα νομίζω. Έτσι όλοι περιμέναν τον Ρονάλντο.
1: Ο Χάρης Χριστόγλου είναι αυτός που ακούγεται. Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Συρτό σουτ, ευθύβολο. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Ουσμπεκιστάν. Και στο 17, Πορτογαλία κάνει το 2-0 και βάζει πολύ πολύ γερές βάσεις. Για την πρόκριση, όριστη, δικαιώθηκε ο κύριος Στέφανος Χωριανόπουλος. Έλα, Στέφανε.
3: 2-0 η Πορτογαλία, με τον Νούνο Μέντες να εκτελεί το φάουλ εκατοστά έξω από τη μεγάλη περιοχή για να κάνει το 2-0. Πολύ δυνατή εκτέλεση.
1: Ναι.
3: Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Το αξιοπερίεργο είναι ότι δεν εκτέλεσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είχε πάρει ο ίδιος την μπάλα, όλο το γήπεδο φώναζε το όνομά του. Και απλά έγινε η έκπληξη. Και το εκτέλεσε ο Νούνο Μέντες. Ναι. Και για καλό της Πορτογαλίας έγινε το 2-0. Εύκολα, απλά, ωραία.
1: Ναι.
3: Δεν νομίζω. Δεν είχατε γλιτώσει στο Ουσμπεκιστάν. Είναι και άτυχο γιατί μετά από αυτό πήγαινε στην πρεμιέρα με το Κονγκό.
1: Όπως η Σαουδική Αραβία που πλήρωσε τα σπασμένα της ισοπαλίας της πρεμιέρας της Ισπανίας.
3: Είναι η ίδια περίπτωση ακριβώς.
1: Έτσι τουλάχιστον το δείχνει το ξεκίνημα. Είναι πανομοιότυπα τα μοιάζουν τα παιχνίδια. Για να δούμε και την εξέλιξη. Ωραία. Στέφανε, ευχαριστούμε.
3: Εγώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε για τα χθεσινά, το 2-2 της Αργεντινής. Το Γαλλία-Ιράκ ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και τελείωσε τα ξημερώματα, γιατί στο ημίχρονο είχαμε διακοπή δύο ωρών. Στο είπα εκτός αέρα. Γύρισα σπίτι, είδα το πρώτο ημίχρονο και πήγα για ύπνο. Και κάποια στιγμή ξύπνησα γύρω στις 4 παρά. Και βλέπω, ήταν στο ημίχρονο, είχαν τα καθυστερήσεις ημίχρονου των Νορβηγία-Σενεγάλη το 1-0. Και βλέπω 90-7 το Γαλλία-Ιράκ. Λέω, τι έγινε ρε φίλε. Εδώ πέρα 12 ξεκινήσαν οι ΟΕΦΑ 4.
2: Πόσα βάρη είχε.
1: Ναι. Ναι,
2: νερό και είχε, και,
1: ναι, πολύ νερό. Τα καλά και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου έβρεχε πολύ έντονα, αλλά προφανώς μετά η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Ωραίο παιχνίδι το Νορβηγία-Σενεγάλη.
2: Αναμενόμενο.
1: Είχαμε πει, περιμέναμε τουλάχιστον με αυτά που μας είχαν δείξει παιχνίδι με γκολ, όπως και έγινε, και νομίζω είναι ο πρώτος όμιλος που είχαμε δύο ομάδες με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, δηλαδή Γαλλία και Νορβηγία, και κατ' επέκταση πρόκριση στην επόμενη φάση.
2: Και ο Χάλαντ στα 4 γκολ,
1: βέβαια. Χάλαντ στα 4, ο Μπαπέ στα 4 και ο Μέση στα 5. Λοιπόν, και στο ξημέρωμα. Το Ιορδανία-Αλγερία, οι Αλγερινοί έκαναν ανατροπή για να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη και να ελπίζουν για πρόκριση στα νοκάουτ. Σου είπα, η Ιορδανία δεν θα ήταν τόσο εύκολο για τους Αλγερινούς, τουλάχιστον μετά τα όσα είχα δείξει στην πρεμιέρα. Αυτά.
2: Μάλιστα. Εγώ να θυμίσω εδώ πέρα ότι είσαι ξύπνιος. Γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα 21 συν. Παίξε υπεύθυνα.
5: παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2-0 στο cooling break το πρώτο.
1: Mm-hmm. Για... ο φίλος που στέλνει δει μόνο ο Stroll μπορεί να το
0: εκλάβω. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω. Α, για να συνδέσουμε με το επόμενο μεγάλο θέμα της ημέρας. Κυρία Σερένα Williams,
1: ναι,
0: δήλωσε ότι θα επιστρέψει ξανά στα γήπεδα λόγω του ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνίζεται στους Miami Heat.
1: Σώπα, ναι.
0: Άμε, αλυσιδωτές αντιδράσεις έχει φέρει η μεταγραφή του, η μετακίνηση.
1: Έχει προκαλέσει,
0: ναι, ναι, ναι. Έχει στο Ρομπόλι, αφού και η Σερένα θα πάει να δει μπάσκετ. Τι κάνετε,
1: Χριστό?
0: Χριστό.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Τώρα σας ακούω.
1: Έλα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Σας έχασα για λίγο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ?
2: Καλά είμαστε, καλά είμαστε κι εμείς.
1: Μπράβο. Τι δεν έχουν, τι δεν είχαν οι Celtics για να πείσουν το Γιάννη και τους Bucks να πάει προς τα εκεί?
2: Τι δεν είχαν, κοίτα, από ό,τι λέγεται δεν είχαν αρκετά πίξ για να δώσουν στο Μαϊά, στο Μιλγόκι, το οποίο προφανώς θέλει να μπει σε μια διαδικασία ανοικοδόμησης, και αυτό γίνεται και με τέσσερις παίκτες που πήρανε από το Μαϊά, αλλά κυρίως και με τα τρία πίξ που έχουν να επιλέξουν, και μάλιστα και τα τρία πρώτου γύρου. Το ένα θα είναι και το νούμερο 13 στο draft που θα γίνει τα ξημερώματα, σε ένα πολύ δυνατό draft, από τη δυνατά όλη των εποχών από ό,τι λέγεται και με βάση της εκτιμήσεις και τις προσδοκίες που υπάρχουν για τους παίκτες που συμμετέχουν σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι εκεί έγινε την πλάστηκα, γιατί τον Jaylen Brown τον έδιναν. Οι Bucks ίσως θα ήθελαν να πάρουν και τον Ούγκο Γκονζάλεθ, τον Ισπανό, που ήταν πέρυσι στη Ρεάλ και φέτος στη Ρούκη του σεζόν, έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν με τους Celtics. Δεν μπήκε ποτέ αυτό στο πακέτο, δεν μπήκαν και κάποια άλλα πίξη ίσως που θα είχαν οι Celtics. Αλλά βέβαια οι Celtics δεν είχαν και πολύ μεγάλα περιθώρια να δώσουν πίξη, γιατί είναι μια ομάδα που, επειδή έχει σταθερή παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, δεν επιλέγει και πολύ ψηλά. Φέτος, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, το 27 θα επέλεγε κάτι τέτοιο. Οπότε γι' αυτό χάλασε η μετακίνηση στους Celtics και πίστηκαν από το πακέτο των Miami Heat Bucks και έδωσαν εκεί το γέννη. Mm-hmm.
1: Δεν μου λες, η Heat,
2: ναι,
1: πλην Γιάννη, μάλλον ο Γιάννης πηγαίνοντας στους Heat, τι θα βρει?
0: Τους άδειασε λίγο, είναι αλήθεια.
2: Τους άδειασε, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αναμενόμενο.
2: Κοίτα, θα βρει σίγουρα το πιο βασικό κομμάτι.
1: Τους άδειασε κανονικά, όχι εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
2: Όχι. Κανονικά, ναι. Γιατί δώσανε τέσσερις παίκτες οι οποίοι ήταν κανονικού κορμού. Κανένα superstar, έτσι. Ούτε ο Hero, ούτε ο Kelly Ware που είναι ένα παιδί με εξέλιξη, αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Ούτε ο Γιάκης που ήταν ένας πολύ καλός έκτος παίκτης, δεύτερος καλύτερος έκτος παίκτης που είχε πέρσι. Ούτε ο νεαρός Λιθουανός ο Γιακουτσιόνης, που είναι ένα ταλέντο με προοπτική, αλλά όχι για προοπτική να γίνει superstar. Αυτούς τους τέσσερις δώσαμε. Βρήκε Αντεμπάγιο που νομίζω ότι είναι ιδανικό fit για να τον πλαισιώσει στη front line. Δηλαδή, πολύ καλύτερος και από τον Τέρνερ που είχε την περασμένη σεζόν και από τον Μπρουκ Λόπες που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ένας πολύ ευέλικτος, αθλητικός, ψηλός, σκληρός, δυνατός, όχι πάρα πολύ ψηλός, αλλά και με σιτά βελτιωμένο σουτάκι όλα αυτά τα χρόνια, είτε από μέση απόσταση είτε και από το τρίποντο. Αν δει κανείς πόσο περισσότερο σουτάρει τα τελευταία χρόνια ο Αντεμπάγιο, θα το καταλάβει αυτό. Θυμίζω φέτος έβαλε 83 πόντους σε ένα παιχνίδι. Οκ, δεν είναι αυτό το μόνιμο έτσι, που συμβαίνει, το συνήθες. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να τον πλαισιώσει στα χαρακτηριστικά που του λείπουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το σουτ μέσα απόστασης και μακρινής απόστασης κυρίως. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν πολλά κενά στην ομάδα, κυρίως στην περιφέρεια. Υπάρχει ο Ντέβιον Μίτσελ Φωνάς, ο οποίος είναι καλός για δεύτερος, αλλά όχι για πρώτος. Ο Νόρμαν Πάουελ, από ό,τι γράφεται τώρα τις τελευταίες ώρες, δύσκολα θα μείνει τελικά στο Μαϊάμι, το οποίο ενώ έχει τη δυνατότητα να τον κρατήσει, επειδή κοστίζει ακριβά, γιατί έκανε καλή σεζόν, είχε 20 κάτι πόντους μέσω όρο, προτίθεται να πάει σε κάτι διαφορετικό, πιο οικονομικό και με πιο σταθερό σουτ από μακριά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλες οι ομάδες που χτίζονται γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θέλουν σουτέρ και θέλουν κάποιον καλύτερο το μακρινό σουτ από τον Πάουελ, που είναι καλός σουτέρ, αλλά όχι elite που λένε σε αυτό το κομμάτι. Έχει τον Wiggins που κι αυτός έχει μια οψιόν για να μείνει ο ίδιος, δεν ξέρω αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι. Ένας παίκτης αρκετά έμπειρος, θυμίζω έχει πάρει και πρωτάθλημα με τους Warriors, με πολύ καλή παρουσία τότε. Ο γιος του Μίτσελ Γουίγκινς, έτσι για όσους δεν θυμούνται, που άλλοτε πολύ μεγάλο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Και έχει και τον Γιώβιτς ο Σέρβο, ο οποίος όμως είναι πιθανό να δοθεί με ανταλλαγή στο 3-4. Έχει τον Μπέλε Λάρσον του Σουηδό στο 2-3, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης και κάνει πολύ καλή σεζόν και είναι και νεαρός σε ηλικία. Όχι πάρα πολλά κομμάτια, σίγουρα θα γίνουν τουλάχιστον άλλες 2-3 ανταλλαγές, σίγουρα άλλες 4-5 προσθήκες, γιατί αυτή τη στιγμή το ρόστερ πρέπει να έχει 8 ή 9 παίκτες, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδδή, μέχρι να φτάσει στους 15 μαζί με τα 2 two-way συμβόλαια, έχει δρόμο ακόμα η ομάδα και πρέπει να πλαισιωθεί με τα κατάλληλα κομμάτια. Το πιο σημαντικό για να απαντήσουμε στην ερώτηση του Τάσου πέρα από τον Αντεμπάγιο που θα βρει ο Γιάννης, αναζητώντας με τον Αντεμπάγιο έχουν τους ίδιους αντέντιδες και έχουν και κοινή καταγωγή από την Ιγυρία, όχι μόνο από την Ιγυρία σαν χώρα, αλλά και από την ίδια φυλή ο Γιάννης και ο Αντεμπάγιο. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά να σκεφτεί πόσες φυλές υπάρχουν εκεί πέρα. Φαρίζες εννοώ, έτσι, γιατί τα παιδιά δεν έχουν και πολύ ισχυρούς δεσμούς. Μια φορά έχει πάει ο Γιάννης, ας πούμε, δεν ξέρω κανένα έχει πάει ο Αντεμπάγιο προς τα μέρη εκείνα. Έλεγα λοιπόν ότι το πιο δυνατό πράγμα που θα βρει ο Γιάννης στο Μαϊάμι είναι οι δύο εγκέφαλοι της ομάδας. Μιλάμε για τον Πατ Ράιλι, γνωστός και μη εξαιρεταίος.
3: Και ο Σπόλστρα.
2: Ο εγκέφαλος των Λέικερς και ο Σπόλστρα, ο οποίος είναι 18 χρόνια στον πάγκο. Ήταν ο Ράιλι που του δώσε τη θέση του όταν όρισε τη διάδοχη κατάσταση και είχε φέρει το πρωτάθλημα ο Σπόλστρα. Και τότε με την Big 3, αλλά και γενικά όλα αυτά τα χρόνια έχει παρουσιάσει εξαιρετικό έργο. Και νομίζω ότι είναι δύο άνθρωποι που έχουν και την τεχνογνωσία, ακόμα και χωρίς πολύ μεγάλες δυνατότητες στο salary cap, να βρουν παίχτες. Νομίζω ότι έχουν βρει διαμαντάκια παιχτών που δεν είχαν επιλεγεί καν στο draft, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, ο Gabe Vincent, ο Max Strus, ο Duncan Robinson, ο Kendrick Nunn, έτσι που παίζει στα μέρη μας, και πολύ πολύ ακόμα.
3: Μάλιστα. Και κοντά στην ευρωπαϊκή νοοτροπία που νομίζω ότι το βοηθήσει πολύ το μπάσκετ του Σπόλστρα το Γιάννη. Αυτή την αίσθηση έχω.
2: Ναι, ναι, σίγουρα. Και είναι και καλό. Εγώ θεωρώ ότι είναι και καλό γεγονός και για την εθνική ομάδα και για την παρουσία του Γιάννη στις επόμενες διοργανώσεις. Γιατί είναι ένας οργανισμός που γενικά, επειδή και ο Σπόλστρα έχει περάσει από την Team USA και έχουν περάσει πολλοί Ευρωπαίοι, ανέκαθεν δεν είχαν προβλήματα με τη συμμετοχή του στις μεγάλες διοργανώσεις. Θυμίζω και ο Ντράγκιτς είχε παίξει και ο Γιώβιτς είχε παίξει τα τελευταία μεγάλα τουρνουά με τη Σερβία. Γενικά δεν βγάζουν εμπόδια σε τέτοιες καταστάσεις. Και εντάξει, ούτως ή άλλως και ο Γιάννης είναι δεδομένο ότι θέλει να είναι στην εθνική ομάδα. Και από το παγκόσμιο με το καλό του χρόνου θα τον απολαύσουμε και πάλι με τα καλά νόλια.
3: Ωραία.
1: Βαλαντσιούνας στην Ζάλγκυρης, πώς βλέπεις?
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή κίνηση. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Θα έρθει στα 34-35 πλέον. Είναι αρκετά πιο βαρύς από ό,τι ήταν. Δεν μπορεί να παίζει πάνω από 20 λεπτά, έτσι το είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ το τελευταίο, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλη κλάση. Δηλαδή αυτά τα 15-20 λεπτά που θα παίζει θα είναι μηχανή σκορ και rebound μπροστά και assist, γιατί είναι πολύ καλός και στην πάσα. Στην άμυνα θα έχουμε κάποια θεματάκια σίγουρα, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ, πολύ δυνατή περίπτωση.
3: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο.
2: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλή καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.
3: Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πούμε ότι πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ του Ουζμπεκιστάν, αλλά ορθώς ακυρώθηκε.
1: Ο κύριος Γκάνιεφ με μια σουτάρα έξω από την περιοχή, έτσι με την μπάλα που λέμε στις αράχνες.
3: Στο ξεκίνημα της φάσης.
1: Μπράβο. Αλλά ακυρώθηκε καθώς χρεώθηκε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης στην περιοχή του Ουζμπεκιστάν. Λοιπόν, τον κάλεσαν το διαιτητή από το ΒΑΡ και σωστά ακυρέθηκε το γκολ. Είμαστε στο 32ο λεπτό. Παραμένει το 2-0 της Πορτογαλίας με τα γκολ του Ρονάλντο στο 6 και του Νούνο Μέντες στο 17. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.

0: 94,6. People have repower. People have repower.
1: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνέχεια στο σημερινό newsroom. Πάμε να δούμε και τα.
1: Είπα ποδοσφαιρικά, εντάξει. Μια τρίπλα
2: να κάνουμε. Άμα θέλετε, και να ποδόσφαιρο, δεν έχω θέμα. Σα είπα και χθε, έχω παρακολουθήσει τα περισσότερα μάτια.
1: Πε μου, τι έκατσε να δει Γαλλία.
2: Γαλλία, βέβαια, βεβαίω.
0: Πότε κοιμάσαι, ρε φίλε.
2: Στο τέτοιο, στην πισίνα που ήταν εκεί πέρα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί ήταν μέρα αποχωρήσεων αναμενόμενων στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε τι νεότερο υπάρχει από τα υπόλοιπα θέματα.
2: Ανακοινώθηκαν νέα σήμερα του Σότς και του Φαρίντ. Είχε ανακοινωθεί, θυμίζω, του Γκριγκόνης. Ο τέταρτος παρέας, εντάξει, νομίζω να ανακοινωθεί γιατί ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως έχει τα δικαιώματά του στην Ελλάδα.
1: Σαμοντούροφ.
2: Είναι ο Σαμοντούροφ, ναι. Στην Ευρώπη, μάλιστα, έχει τα δικαιώματά του Σαμοντούροφ, ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος πάει στο κολεγιακό πρωτάθλημα, συμπαίκτης με τον Αβδάλα, θυμίζω. Οπότε, ναι, έκλεισαν αυτές οι υποθέσεις και τυπικά. Και νομίζω και πολύ ωραία μηνύματα και για τον Φαρίντ αλλά και για τον Σότς από την πλευρά της Πράσινης ΚΑΕ.
0: Ο Φαρίντ είχε και παίζει κιόλας αλλού.
2: Νομίζω, ναι. Κάπου τον είδα από το Ρίκο, κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Αφού εντάξει, εδώ το τελευταίο διάστημα δεν είναι. Ξεκούραστο.
2: Απόλυτος επαγγελματίας, να το πούμε αυτό. Και στη δουλειά του, αφοσιωμένος. Ναι. Okay. Παρότι είναι σε μεγάλη ηλικία, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, θα μπορούσε να το έχει παρατήσει πλέον λόγος. Αλλά ήταν όχι απόλυτος επαγγελματίας. Έδινε πάντα και το καλό παράδειγμα και στους συμπαίκτες του. Και γι' αυτό το λόγο έτσι αγαπήθηκε ιδιαίτερα στις τάξεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ήρθε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση για να βάλουμε το τρίτο. 3-0. Ρονάλντο.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Δύο μαζεμένα.
2: Λοιπόν.
1: Και ο κλασικός πανηγυρισμός.
2: Ναι.
1: Στο κόρνερ. Ωραία αντεπίδεση. Για τους Ήβηρες. Εύκολο 3-0 στο 39. Λοιπόν, για πες.
2: Έλεγα για τον Φαρίντο ότι τον έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση οι άνθρωποι της ομάδας και το Σότς το ίδιο. Δεν δημιούργησαν ποτέ και ιδιαίτερο κανένα πρόβλημα. Ο Σότς, ακόμα και όταν δεν έπαιζε, πάντα είχε πολύ καλή γλώσσα σώματος, πάντα έδινε το καλύτερο του εαυτό στην προπόνηση. Αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε από το Ναταμάν όπως έπρεπε. Και προτίμησε ο ίδιος ο Σότς να πάει σε άλλη ομάδα. Στη Βαλένθια θα πάει, να το πούμε και αυτό.
0: Ταιριάζει πολύ τον μπάσκετ.
2: Ναι, ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει συμφωνήσει με τους Ισπανούς.
1: Αυτό πήγα να πω ότι γενικά, ρε παιδί μου, okay, ήταν κακή η διαχείριση, αλλά δεν ξέρω πόσο τέριαζε ο
2: Σότς.
0: Ούτε στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, ναι, ούτε το Μπράντοβιτ ταιριάζει.
2: Απλά λες ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνεις, ας πούμε, σε εισαγωγικά το ρίσκο ότι μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, να εξισορροπηθεί κάπως και από τη μία την πλευρά και την πλευρά της ομάδας και την πλευρά του παίκτη, να βρεθεί, ας πούμε, ένας κοινός τόπος και τέλος πάντων να προσαρμοστεί και να παίξει σε ένα διαφορετικό, ας πούμε, τέμπο ή διαφορετικό ρυθμό αγώνα.
1: Πάντως ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ναι, το γεγονός ότι ήθελε. Το είχε αποφασίσει ουσιαστικά ο Σόρτς να φύγει πριν καν τελειώσει
2: το
1: καινούριο
2: προπονητή.
1: Αυτό.
2: Είναι ξεστή γιατί είναι και λογικό κάπου. Έτσι. Το παιδί αυτό έχει συνηθίσει να είναι σε όλες τις ομάδες πρωταγωνιστής, στο πρώτο βιολί. Στον Παναθηναϊκό ήταν τρίτο-τέταρτο σχετικά μετά την απόκριση και του Χέις Ντέιβις. Και καταλάβαινε και ο ίδιος ότι δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες και για την επόμενη σεζόν. Έτσι.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια να συγχωρηθεί στην καριέρα.
0: Εννοείται. Θετικό στοιχείο.
2: Και δύο πολύ θετικά στοιχεία. Και ο Φαρίντ και ο Σότς. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα να πούμε έτσι και κάτι για τον Σότς. Το λέγε πριν του αέρα. Σήμερα πήγαν οι άνθρωποι της ομάδας στο γήπεδο και το βρήκαν εκεί. Πρωί-πρωί. Αυτό δείχνει και το πάθος του. Και αυτά που έλεγε χτες δηλαδή στη συνέντευξη, στην παρουσίασή του. Ότι έχει τρομερή όρεξη για δουλειά και τρομερό πάθος για δουλειά. Από νωρίς το πρωί σήμερα βρέθηκε στο Telecom Center, στο γραφείο του και έχει ξεκινήσει τη δουλειά, έχει ξεκινήσει τις επαφές, έχει ξεκινήσει συνομιλίες και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να ολοκληρωθούν τα θέματα που αφορούν καταρχάς το επιτελείο, στους έξι συνεργάτες. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Είχαμε πολλές μέρες το όνομα του Μπατίστ, τι θα γίνει με τον Μπατίστ.
1: Κάπου διάβασε κάτι δηλώσεις έκανε σήμερα, χθες.
2: Εντάξει.
1: Νομίζω.
2: Ναι. Κοίταξε, ο Μπατίστα έχει συμβόλαιο.
0: Δεν είναι εύκολο, ναι.
2: Έχει συμβόλαιο, αυτό να το πούμε, με τους Raptors. Οπότε δεν είναι και πολύ εύκολη η περίπτωσή του και σου καθυστερήσει λιγάκι.
1: Ναι. Έτσι.
2: Αλλά εντάξει, προφανώς και για τον ίδιο θα είναι μια τεράστια πρόκληση έχοντας τον Μπράντοβιτς στην κεφάλι του πάγκου. Έτσι. Και σε ένα γνώριμο περιβάλλον για εκείνο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά οριστικά. Ο Ισκέρδο λέει καθένα ο άλλος, ο βοηθός του και ένας από την Παρτίζαν ακόμα. Από το υπάρχον προπονητικό staff, αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει είναι ο Καμπερίδης. Ο Σάββας Καμπερίδης, εξαιρετικός και εκείνος στη δουλειά του. Έτσι. Και οι υπόλοιποι νομίζω ότι θα μείνουν όλοι από το ιατρικό επιτελείο και τα λοιπά, έτσι, και γυμναστές και τέτοια. Και ο Δημήτρης Πασπαλάς και ο Κουσμάς Κοντογιάννης, φυσικοθεραπευτής. Για να συμπληρωθεί έτσι το παζλ.
1: Ωραία. Δεν μου λες, επειδή λέμε για νέα, νέα πρόσωπα, ένα νέο αλλά συνάμα και παλιό. Έχει γραφτεί το όνομα του Μάνου Παπαδόπουλου.
2: Δεν το έχω.
1: Υπάρχει περίπτωση επιστροφής.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι από αυτού. Το όνομα του Διαμαντίδη που έχει αναφερθεί, έχουμε πολλές φορές και εμείς εδώ πέρα, ότι υπάρχει όντως, είναι στα υπόψη και του Ζότς, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και μια συνάντηση, έτσι, προφανώς, και να ξεκαθαρίσει και από την πλευρά του Διαμαντίδη τι θέλει ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα πάμε για οριστική μετάθεση, αν μπορώ να το πω έτσι, του τουρνουά της Κίνας. Θυμίζω που ήταν για τον Παύλο Γιανακόπουλο φέτος στην Κίνα. Υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Κάπου το διάβασα το πρωί από πλευρά Κινέζων.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μάλλον θα πάει για την επόμενη σεζόν, για τον επόμενο Σεπτέμβριο, του 27 δηλαδή.
1: Okay.
2: Σε αυτό θα συμμετείχαν και Παρτίζαν, θυμάμαι καλά, Αρμάνι Μιλάνο και ΦΕΣ. Θα ήταν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Και πάει, ναι, πάει για το Σεπτέμβριο του 27 από ό,τι φαίνεται. Τώρα, αν γίνει κάτι η τελευταία στιγμή και αλλάξει. Εδώ θα είμαστε να ενημερώσουμε.
1: Θα έχουμε,
2: θα έχουμε οριστική ναι, μέσα στις επόμενες μέρες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, οι πιθανότητες είναι να μην διεξαχθεί φέτος το.
1: Και σε τέτοια περίπτωση θα γίνει
2: στο Telecom Center. Στο Telecom Center.
1: Okay.
2: Ναι. Το τουρνά Παύλος Γιανακόπουλος. Καταλαβαίνεις ότι ήταν και το πρώτο επίσημο, ας πούμε, μάλλον ανεπίσημο ντεμπούτο του Μπράντοβιτς, τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Νομίζω ότι είναι win-win η κατάσταση.
1: Και αυτό θα έλεγα και εγώ. Καλύτερα θα σου πω εγώ.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Τώρα για παίκτες και τα λοιπά, επειδή καταλαβαίνω και την αγωνία του κόσμου.
1: Λάιλς.
2: Λάιλς,
1: εντάξει. Εδώ, Μπόγκα.
2: Τέτοιες περιπτώσεις. Για τον Μπόγκα νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός, εάν ο παίκτης.
0: Δεν πάει NBA.
2: Δεν πάει NBA.
0: Ναι, είναι τον ίδιο manager.
2: Ναι. Το θέλει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς, τον ξέρει πολύ καλά. Έχουν συνεργαστεί στην Παρτίζαν. Πολύ χρήσιμος παίκτης, έχουν πει πολλές φορές πολύ αθλητικός. Για τον Λάιλς και ο συγκεκριμένος είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσει γενικότερα, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, σε όλη την Ευρώπη. Δεν το συζητάμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχει πολύ ψηλές απαιτήσεις. Πρώτον αυτό.
0: Και
2: δεύτερον θα παίρνει NBA. Ναι, πάρα πολύ θα το περιμένει το NBA γιατί θέλει να πάει εκεί. Αλλά ναι, από τους δύο νομίζω περισσότερο ο Μπόγκα είναι έτσι πιο πιθανό να συμβεί. Τώρα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τις επόμενες ημέρες, αφού οριστικοποιηθούν τα θέματα του προπονητικού επιτελείου και γίνονται κάποιες συζητήσεις του Μπράντερς με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού όπως έγιναν και σήμερα, θα κλειδώσουν οι επιλογές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά επαναλαμβάνω και το ξαναλέω και πάλι, σε κάποιες περιπτώσεις. Καλό θα είναι να έχουμε υπομονή γιατί μπορεί να αργήσουν να προχωρήσουν έχοντας στο μυαλό μας ότι θα περιμένουν και το NBA αρκετοί παίκτες.
0: Και νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει πολύ NBA.
2: Και γιατί... αυτό το λέω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς και χρήματα θα διαθέσει πολλά, πολύ περισσότερα. Αλλά όποιος έχει παρατηρήσει όλη την πορεία του Μπράντοβιτς τη τελευταία χρονιά έχει αλλάξει τελείως.
2: Έχει αλλάξει η τακτική.
0: Δεν είναι ο Μπράντοβιτς της πρώτης θητείας του Παναθηναϊκού που με το NBA λίγο να το πω λέει.
2: Δυσκολευόταν και
0: έβγαζε και σπηριά λίγο. Τώρα έχει ανοίξει τελείως την ατζέντα του, τις λίστες του. Έχει φέρει πάρα πολύ καλούς παίκτες.
2: Ξέρετε, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος παιχνιδιού εδώ στην Ευρώπη που πλησιάζει πάρα πολύ το NBA.
0: Έτσι.
2: Γενικότερα, οπότε δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί ένας παίκτης. Όπως το για παράδειγμα είχαμε τον Ντέλκ, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί.
0: Αυτό είναι
2: ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτά.
1: Ωραία.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Να είσαι καλά, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, στις καθυστερήσεις 6 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0 με τα δύο γκολ του Ρονάλντο και ένα του Μέντες. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να κάνουμε με τον Στέφανο Χαριανόπουλο μια σύνοψη αυτών των πρώτων 45 συν 6 λεπτών.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής.
7: Διάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής.

0: προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
7: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Πλησιάζει στο φινάλε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Πάμε στον Στέφανο Κοριανόπουλο να κάνουμε μια σύνοψη. Χαίρετε και πάλι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Φαντάζομαι έχετε πει ότι είναι 3-0 το σκορ.
0: Ναι,
1: ναι,
0: το είδα. Το είπαμε, ναι, βέβαια. Είχαμε πετρέλαιο μέσα, σχεδόν το περιγράψαμε. Λοιπόν, πολύ ωραία αντεπίθεση και ωραίο τελείωμα του...
1: Αντεπίθεση η οποία φαινόταν να έρχεται, δηλαδή παρόλο που το Ουσμπεκιστάν βρισκόταν πίσω με 2 γκολ, έπαιζε πολύ θαραλέα.
0: Ναι, μια χαρά έπαιζε και έβαλε και ωραίο γκολ, γκολάρα θα πω εγώ, που σωστά με ανακυρώθηκε, αλλά απ' την άλλη λες και κρίμα.
1: Ακριβώς. Από τη μία πλευρά ήθελα να πω ότι παίζει θαραλέα, την άλλη με αφέλεια, καθώς κόντρασε τόσο ποιοτική ομάδα. Εντάξει, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, παραλίγο εδώ πιθανόν να κάνει hat-trick.
0: Ναι.
1: Oh, τελευταία στιγμή το σώσαμε. Ναι, γιατί μία φορά η Πορτογαλία έσπασε το pressing, πολύ ωραία ο Ζάο Φέλιξ έδωσε στον Μπρούνο Φερνάντες, εκείνος πολύ ωραία κάθισε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε το 3-0. Εύκολα, πολύ εύκολα η Πορτογαλία, μέχρι στιγμής. Mm. Νομίζω το περιμέναμε όλοι, ότι το είπαμε και πριν, ότι θα βγάλει αντίδραση κόντρα στους Ουσμπέκους, οι οποίοι είναι από τις χειρότερες ομάδες του τουρνουά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αυτός ο οποίος δεν περιμέναμε, να πω την αλήθεια. Είχε δεχθεί κριτική για την εμφάνισή του στο πρώτο παιχνίδι. Είναι πολύ συμμετοχικός σε αυτό το ματς. Είναι μες στις φάσεις. Και τώρα αυτό που έκανε στη φάση με τον Νούνο Μέντες νομίζω ότι λέει πολλά για το πώς σκέφτεται αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή άφησε την εκτέλεση στον Νούνο Μέντες. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε συχνά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Σωστά, ναι.
1: Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Ναι. Αλλά ένα πρώτο ημίχρονο πολύ καλό για τους Πορτογάλους. Αυτό που έπρεπε μετά από μια εμφάνιση του Πρόεδρου Κονγκό.
0: Ωραία. Θέλω να ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Εύκολο 3-0 της Πορτογαλίας απέναντι στο Ουσμπεκιστάν μετά το πρώτο ημίχρονο. Και ουσιαστικά με τους 4 βαθμούς θα σφραγίσουν την πρόκριση
2: στους 32.
0: Στους 32, ναι. Γιατί κακά τα ψήματα τώρα με 4 βαθμούς, ακόμα και αν δεν είσαι στη διάδα του ομίλου, πολύ δύσκολα θα
2: μείνεις εκτός
0: νοκάουτ.

0: με τις 8 καλύτερες τρίτες να συνεχίζουν στην επόμενη φάση.
1: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι.
1: Σε φταί Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Αβόπουλος είναι μαζί μας, καθώς προσθέθηκε σήμερα ένα ακόμη όνομα, το οποίο μάλιστα μάλλον προχωράει πολύ. Αναφέρομαι στον Ντιέλε Μπασίρου της Watford. Χαίρετε.
2: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου Αλέξη.
2: Υπάρχει μια προφορική συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια με τον Ντιέλε Μπασίρου. Υπάρχουν 2 Μπασίρου, ο άλλος παίζει στη Λάτσιο.
0: Ναι.
2: Είναι 2 αδέρφια. Ο Άρης παίρνει αυτόν ο οποίος αγωνιζόταν, ανήκει μάλλον, στην Watford. Την περασμένη σεζόν είχε παραχωρηθεί ιδανικό στην Getsle Birliği στην Τουρκία. Είναι στα 27, θα τα κλείσει τώρα το Σεπτέμβριο. Με καταγωγή από την Ιγυρία, αλλά είναι γεννημένος στην Αγγλία από μετανάστες γονείς από την Ιγυρία και από πολύ μικρό συντάχθηκε στις ακαδημίες της Manchester City, δηλαδή ένα προϊόν των ακαδημιών της Manchester City. Από τα 6 στα 18 του χρόνια ήταν εκεί, έκανε και μια συμμετοχή με την πρώτη ομάδα σε ένα μάτς στο Λιγκά της Ιγυρίας του Pep Guardiola. Είχε κάνει προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα, αλλά εντάξει, εκεί είναι πολύ δύσκολο να παίξεις, πρέπει να είσαι πολύ υψηλού επίπεδου για να καταφέρεις να βρεις μια θέση στην πρώτη ομάδα. Έφυγε, πήγε στη Watford, αλλά ήταν πάρα πολύ άτυχος, γιατί στο πρώτο του παιδιά παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Watford υπέστη ρήξη προς του γιαστού. Έμενε σχεδόν 10 μήνες έξω και πάνω που επέστρεψε μετά ξεχτύψε ξανά στον αστράγαλο, δηλαδή είχε ένα διάστημα περίπου 2 χρόνια που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμός. Δόθηκε δανεικό στην Reading, στην Football League, την τρίτη κατηγορία της Αγγλίας, και έκανε μια πολύ γεμάτη χρονιά, επέστρεψε, έκανε μετά άλλες 2 σεζόν στην Watford και πέρσι ήταν στην Getsle Birliği. Είναι ένας μέσος, ο οποίος είναι αμυντικός μέσος, είναι κατά βάση, αλλά μπορεί να παίξει και στο αυτό, είναι και box to box, δηλαδή παίκτης που καλύπτει χώρους, που έχει καλές μεταβάσεις, δεν είναι τόσο δημιουργικός, αλλά είναι παίκτης ο οποίος γεμίζει γενικά τον άξονα και διακρίνεται και για τα πολύ καλά φυσικά του θετικά του προσεδιάζει, δηλαδή και το physical παιχνίδι. Και θα έρθει να προσθεθεί δίπλα στον Χόγκλα, τον Ράτιτς και τον Γένσεν στη μεσαία γραμμή του Άρη. Νομίζω ότι η απόκτησή του έχει να κάνει και με το βάθος, φυσικά εννοείται, γιατί έχει και άλλα χαρακτηριστικά από τον Χόγκλα, αλλά το γεγονός ότι ο Χόγκλα, παιδιά, είναι τραυματίας.
0: Μπράβο, δηλαδή, που έκανε την επέμβαση.
2: Ναι, έκανε την επέμβαση και ένα τρίμηνο νομίζω θα του πάρει να επιστρέψει.
0: Όσο είπες τρίμηνο.
2: Ναι, νομίζω. Ένα τριμηνάκι περίπου, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα το έχει ξεπεράσει, εντάξει. Μπορεί να είναι και λίγο νωρίτερα, αλλά χονδρικά θα είναι περίπου ένα τρίμηνο.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό το λόγο ο Άρης ήθελε να πάρει ακόμη ένα παίκτη για να είναι καλυμμένος το διάστημα που θα πλησιάσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, παρέχοντας έτσι και μια ασφάλεια στο ενδεχόμενο, παιδιά, που εμφανίζεται κατά πρόσωπο για το Ράτσις, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Μιας και τον ανέφερες, ακόμη δεν έχει χτυπήσει η πόρτα του Άρη.
2: Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά, εντάξει. Είναι...
0: Όχι, απλά το λέω επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, επειδή και ο ίδιος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα της σεζόν, να το πω έτσι, άφησε να υπονοούμε ότι αν με βρει η επόμενη σεζόν εδώ.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Είναι ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό όσο είναι ανοιχτή η μεταγραφή περίοδος, παιδιά, νομίζω, το συγκεκριμένο. Αλλά ο Άρης δεν θα τον δώσει και την κοψοχρονιά που λέμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Αν θα τον παραχωρήσει, θα τον παραχωρήσει για ένα ποσό που θα τον ικανοποιεί, γιατί πέρα από όλα τα άλλα υπάρχει μια οφειλή στην Σασουόλο από τη μεταγραφή. Δηλαδή ο Άρης δηλαδή πρέπει με μεταγραφή από
0: τη
2: Σασουόλο το Ράτσις και υπάρχει μια τελευταία δόση που πρέπει να πληρωθεί. Επομένως θέλει να ισοφαρίσει και το ποσό που δαπάνησε για να τον αποκτήσει, γιατί έχει και ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Ο Ράτσις έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο την επόμενη σεζόν στον Άρη.
1: Πάντως, μια και αναφέρουμε το όνομά του, και εκείνος και ο Κουαμέ έχουν αρχίσει ατομικές ήδη, έτσι.
2: Σιγά σιγά όλοι έχουν ξεκινήσει. Λιγότερες από 2 εβδομάδες πια απομένουν. 6 του μήνα πιθανότητα ο Άρης θα επιστρέψει στο γήπεδο για να ξεκινήσει. Θα πάει στην Πτολεμαΐδα μετά από λίγες μέρες και συνέχεια θα πάει 21 με 31 στην Ιταλία, στην Πρέστια, για να δώσει τουλάχιστον 2 τελικά παιχνίδια και ο στόχος είναι μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία και σίγουρα μέχρι να αναχωρήσει για τα δύο στάδια της προετοιμασίας να έχει καλύψει τουλάχιστον τα βασικά κενά στο ρόστερ, εκεί δηλαδή που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες. Στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο της άμυνας, στο αριστερό φτερό της επίθεσης και ενδεχομένως και στο 10. Γιατί και ναι. Ο Άρης θα πάρει σίγουρα ένα ποδοσφαιρικό σκουπί.
1: Ναι. Με κεντρικό αμυντικό τι γίνεται, είχαμε καμιά εξέλιξη?
2: Με κεντρικό αμυντικό ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 2-3 περιπτώσεις, οι οποίες τις έχει πολύ προχωρημένες. Η μία μάλιστα νομίζω ότι είναι και στο τελικό της στάδιο γενικότερα. Δεν αποκλείω δηλαδή μέσα στην εβδομάδα να είναι η επόμενη κίνηση που θα ανακοινωθεί ενός κεντρικού αμυντικού. Γενικά ο Άρης και για το αριστερό μπακ κινείται, γιατί εκεί παιδιά δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Με το Μεντήρι δεν ανανεώθηκε, δεν ενεργοποιήθηκε η οψιόν του. Με το Φέντι δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση, αν θα παραμείνει. Επομένως αυτή τη στιγμή ο Άρης αριστερό μπακ δεν έχει. Και εκεί πρέπει να αποκτήσει έναν μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Και εκεί έχει ρίξει το βάρος ο Άρης. Έχει μια-δυο περιπτώσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, ο Άρης πάει σε περιπτώσεις λίγο έξυπνες. Να βρει δηλαδή παίκτες οι οποίοι είτε είναι ελεύθεροι, είτε δεν υπολογίζονται από τις ομάδες τους και μπορούν να τους αποκτήσει με την μορφή δανεισμού, είτε με το καθεστώς που απέκτησε πέρυσι τον Μπέρεθ, να βάλει πλάτη δηλαδή και η ομάδα στην οποία ανήκει, γιατί δεν τον χρειάζεται, αλλά μπορεί να καλύψει και ένα ποτό από το συμβόλαιό του. Και από ό,τι μαθαίνω, και για τον Μπασίρου, η Watford θα καλύψει ένα μέρος από το συμβόλαιό του και μάλιστα θα κρατήσει και ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 20% μεταπόλησης.
1: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη μου.
0: Αλέξη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και σε εσένα.
1: Λοιπόν, έχουμε και επίσημα στον Πανετολικό ότι ο Γιάννης Αντζασίου θα είναι προπονητής.
0: Ναι. Το λέγαμε τόσες μέρες, δεν ήταν επίσημο. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Αγρινιώτικη ΠΑΕ.
1: Φιλικά με ΠΑΣ Πύργο, Πανιόνιο, Λεβαδιακό και Φυσιά και Αστέρα Άκτορ.
0: Πανετολικός αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Ανακοίνωσε και φιλικά.
1: Ναι. Πώς ενημερωμένος είμαι.
0: Ναι.
1: Έχουμε στη Λάρισα μια...
0: Στη Λάρισα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ναι, πολύ... Ξέρεις. Σαν να... Εμένα μου... Δεν ξέρω. Σαν να θέλω και δεν θέλω.
1: Ναι. Αναφερόμαστε στην απόσυρση.
0: Βασικά δεν φαίνεται να προχωράει. Τερματίζονται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που μιλάμε, έχουν τερματιστεί συνομιλίες της οικογένειας Νταβέλη με τον υποψήφιο αγοραστή, τον Ζήση Στυλιανό. Η ερασιτεχνική εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την στενοχώρια, τη δυσαρέσκεια για αυτή την εξέλιξη και ζητάει, ουσιαστικά κάνει η έκκληση να γεφυρωθεί το χάσμα των δύο πλευρών, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 28 του μηνός είχε δώσει περιθώριο η οικογένεια Νταβέλη. Οι μέρες περνάνε, η κλεψίδρα αδειάζει και αρχές του επόμενου μήνα πρέπει να δηλωθεί μπράβο, συμμετοχή στη Super League 2. Με αυτά τα δεδομένα δεν θα δηλώσει. Και πάει, πώς το λένε, στα βράχια. Και δεν πρόλαβε, να το πω έτσι, να εκδώσει την ανακοίνωση η ερασιτεχνική και ήρθε άμεσα απάντηση από την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, η οποία ουσιαστικά της κουνάει το δάχτυλο λέγοντας ότι έχετε υπερβεί τα θεσμικά όρια του ρόλου σας. Αυτός είναι, να το πω έτσι, ο τίτλος. Μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr και να διαβάσετε. Επίσης, φαίνεται ότι έχουμε νέο προπονητή στο Λεβαδιακό. Νίκος Παπαδόπουλος πήγε Κύπρο από ΕΛ και η ομάδα της Βιωτίας
1: είναι Κύπριο προπονητή
0: και παίρνει Κύπριο, ναι.
1: Πολύ επιτυχημένο,
0: Ναι, βέβαια. Ήταν μέχρι το Μάρτιο στη Στεάουα. Πανηγύρισε μαζί της δύο πρωταθλήματα στη Ρουμανία το 24 και το 25. Δύο Super Cup τις ίδιες χρονιές. Και αυτές τις χρονιές αναδύθηκε και καλύτερος προπονητής στην χώρα. Mm-hmm. Και μιλάμε για τον Ηλία Χαραλάμπους.
1: Για πριν πάμε σε διάλειμμα,
0: ναι.
1: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Κιλιάν Καϊμπουέ. Mm-hmm. Μιλάμε για Γάλλο μέσο.
0: Ναι, 27χρονος.
1: Αγωνιστής στην Αμιάν και στην Παστιά.
0: Τελευταία τριετία, ναι, στην Αμιάν.
1: Και είναι έτοιμος να πάρει και το Τζιντότα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλή κίνηση. Καλή κίνηση.
1: Νομίζω ότι ο Ηρακλής δουλεύει πολύ μεθοδικά. Έχει και εξαιρετικό προπονητή, έτσι.
0: Ναι. Υπομονή βασικά να έχει.
1: Καλά αυτό.
0: Ο ιδιοκτήτης του Ηράκλη.
1: Προαπαιτούμενο.
0: Ναι. Για Ναι, γιατί είπαμε, οι απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας είναι διαφορετικές. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα
1: ναι.
0: και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
5: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
6: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. World. Παράγγειλε τώρα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε, συνεχίζουμε γιατί όπως παρατηρήσεις πολύ εύστοχα.
1: Ναι.
0: Έχουμε στη δεύτερη ώρα όλα τα μεγάλα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, αν έχει ξανατύχει.
0: Όχι, όχι.
1: Η δεύτερη ώρα να είναι το Big Four.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και ξεκινάμε με κύριο Διονύση Δεσίλα από τα Ολλανδίας. Τι κάνετε, κύριε?
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Περισσότεροι από σήμερα, ε.
1: Στα εξωτερικά, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Για πες.
2: Ναι, περισσότεροι σήμερα γιατί ενσωματώθηκαν το απόγευμα στο γυμναστήριο που έκανε η ομάδα για το πρωί προπόνηση.
1: Mm-hmm.
2: Θα μιλήσουμε αργότερα για αυτή γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα. Το απόγευμα γυμναστήριο ενσωματώθηκε ο Τσάπρας και ο Πένια. Ο Πένια, ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα τρία χρόνια, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων, με σπάνω στον ομοφύλακας, ότι θεωρεί ότι το προφίλ του ταιριάζει με αυτό του Παναθηναϊκού. Ήρθαν μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε στην ομάδα και μπήκαν και αυτοί στη νέα τους ομάδα μετά τον Καμαρά. Είναι ο δεύτερος και ο τρίτος.
1: Τα τρία καινούργια πρόσωπα, ναι.
2: Συν τον Τσάβες
1: που ήταν από πέρυσι.
2: Τον Τσάβες δεν τον βάζω.
1: Ναι, αυτό λέω, συν τον Τσάβες που ήταν από πέρυσι.
2: Μπράβο, 3-1 που λέμε.
1: Μπράβο.
2: Και περιμένουμε τους υπόλοιπους. Αφού ξεκινήσαμε με τα γραφικά, να πω ότι θέλουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις με τον Ντεφράι. Εγώ θα ξαναπώ και θα πω ότι είναι αρκετές πιθανότητες. Δεν θεωρώ ότι θα αργήσει αυτό το θέμα. Στο κομμάτι του Φαντρόγγελεν έχει ήδη ενεργοποιήσει ο Παναθηναϊκός επαφές με άλλες επιλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί, να το πω απλά, δεν βγαίνει άκρη με τον πρόεδρο της Σάμπσπορ.
1: Mm-hmm. Σήμερα θέλω, ξέρω εγώ, 4, αύριο θέλω 5.
2: Είναι λίγο περίπτωση αντίνου, αν θυμάστε.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο ο Παναθηναϊκός ενεργοποιεί και στις άλλες περιπτώσεις.
0: Αλλά δεν το έχει κάνει, έτσι.
2: Εγώ δεν το καίω γιατί η επιθυμία του παίκτη είναι να πάει να φορέσει τα πράσινα.
1: Okay.
2: Αλλά από τη στιγμή που δεν βρίσκεις άκρη με τον πρόεδρο, οφείλεις, δεν είναι ένας παίκτης ελεύθερο, οφείλεις πάντα να ενεργοποιήσεις το Plan B.
1: Ναι, σωστό.
2: Και καλά κάνει ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, το κάνει γιατί.
0: Σωστό.
2: Δεν μπορεί να περιμένει και αιώνια, δηλαδή θέλει να κάνει ένα σχεδιασμό. Που τον κάνει και έχουμε δει ότι φέτος προχωράει και σε καλά χρονικά πλαίσια μέχρι τώρα. Οπότε αυτά είναι δεδομένα και για τον Φαντρόγγελεν και θα δούμε πώς θα προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά.
1: Okay.
2: Θέλω να λες κάτι.
1: Όχι, απλά το καινούργιο όνομα που γράφτηκε σήμερα δεν ξέρω πόσο τη βάση έχει για τον Κολομβιανό μέσω της Μπέτης, τον Έλσον Ντεόσα.
2: Έχει ρωτήσει από όσο ξέρω Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο παίκτη, αλλά είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, πανάκριβη κτλ.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Αλλά ξέρω ότι έχει ρωτήσει.
1: Okay.
2: Ξέρω ότι έχει ρωτήσει.
1: Mm-hmm. Ωραία.
2: Τώρα, είχαμε μια πρωινή προπόνηση η οποία είχε πάρα πολύ νίστρουπ.
1: Ναι.
2: Είχε καταχάσει πολύ ένταση στα ύψη, ένταση ποδοσφαιρικά εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: Και μένα δούλεψαν πάρα πολύ στην ανάπτυξη, στην πίεση, σε τέτοια κομμάτια, στα τελειώματα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Ίστρουπ να είναι παρεμβατικός. Αν δείτε κάποιος και βίντεο που έχουμε ανεβάσει από τις προπονήσεις θα το καταλάβει, ήταν συνεχώς στους παίκτες ανάλογα με τον γκρουπ το οποίο επέβλεπε, να τους δίνει εντολές, να τους φωνάζει, να τους μπουστάρει. Είχε αρκετές ομιλίες. Η μια πρώτη ομιλία ήταν σε πιο ήρεμο τόνο, λέγοντας στους παίκτες ότι πρέπει να προπονηθούμε τώρα και το επόμενο διάστημα να τα δώσουμε όλα. Τώρα είναι η στιγμή που θα γίνουμε καλύτεροι. Στις πρώτες εβδομάδες μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο, αλλά θα δείτε ότι σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πραγματικά πολύ καλοί. Είχε κάποια γκάζια, όπως λέμε, σε μια άσκηση με τελειώματα. Εκεί ήταν μια άσκηση που ήταν 5 εναντίον ενός κάποια στιγμή.
1: Και, το
2: και παρατηρούσε ότι δυσκολεύονταν οι παίκτες τους στο να πάρουν σωστή απόφαση.
1: Okay.
2: Τους έδινε εντολές. Στο τέλος της άσκησης τους είπε σε όχι τόσο έρημο τόνο ότι ήθελα 25 γκολ στην άσκηση αυτή που κάναμε. Για παράδειγμα, ένα τελείωμα από τα 2 μέτρα που δεν μπαίνει, μια κίνηση που δεν γίνει σωστά ή ένα rebound. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλω γκολ. Θέλω περισσότερα γκολ. Δεν είναι τύχη. Δεν πιστεύω στην τύχη στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να σκέφτεστε πως δεν θα κάνετε κάποια κίνηση που πρέπει. Για παράδειγμα, ποιος θα πάρει να πάρει το rebound να σκοράρει και το ρωτούσε επίμονα ποιος. Το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν πιστεύω ότι σας είπα σε τίποτα στην τύχη. Πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Θέλω περισσότερα γκολ. Ήταν κάποιες από τις ατάκες που πιάσαμε του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, στους παίκτες του. Ο Νίστρουπ, ο οποίος μίλησε και στη συνέχεια, όπου και εκεί η ομιλία του στο τέλος της προπόνησης είχε μια ομιλία περισσότερο για να περάσει το μήνυμα για το τι θέλει από τους παίκτες εν ώψη συνέχειας. Είπε ότι όταν χάνουμε την μπάλα θέλω ανάκτηση, θέλει πολύ πόνο για να πάμε στην κορυφή, αλλά όλοι αυτό θέλουμε. Δεν θέλετε να είστε στην κορυφή, τους ρώτησε. Και πήρε την απάντηση από τους παίκτες. Ήταν όρθιος αυτός για να δώσει μια εικόνα. Και μετά το τέλος της προπόνησης οι παίκτες κάθονταν στο χορτάρι. Δεν θέλω να σας βλέπω μια στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα το χρόνο σας στο παιχνίδι, να πιάνετε το πόδι σας ή το κεφάλι σας ή να συζητάτε με τους συμπαίκτες σας. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Δεν θέλω ποτέ την ομάδα μου να παίζει 10 εναντίον 11. Ούτε δευτερόλεπτο. Είτε παίζουμε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα είτε στην προπόνηση. Πονάτε και σταματάτε. Δεν σας αρέσει κάτι και το σταματάτε. Όχι, αυτό δεν είναι για την ομάδα μου. Και αυτό δεν το θέλω στην ομάδα μου. Αν θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, και σας ρωτάω, θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, πήρε την απάντησή του παίκτες. Θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τον πόνο. Θέλω μια ομάδα που θα έχει μαχητές. Κάποιες φορές θα δεχτεί μια αγκονιά, θα πρέπει να συνεχίσετε με πρισμένο μάτι, να δεχτεί μια κλωτσιά ή να ματώσει το πόδι σας. Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω να έχω παίκτες μαχητή και θέλω ένα μαχητικό πνεύμα. Ήταν τα λόγια του Νίστρουπ μετά το τέλος της προπόνησης που πέρασε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Είδε κάποιες φορές, παιδί μου, στην προπόνηση κάποιους παίκτες, ξέρω εγώ, είτε να δέχονται μια κλωτσιά και να ψιλοσταματάνε. Δεν του άρεσε αυτό. Ναι. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό. Γενικώς είναι ένας προπονητής ο οποίος μας το έλεγε να το κοροπεί. Η ατάκα που είχα μάθει εγώ είναι θα έχει πολύ ψωμί προπόνηση. Με τον προπονητή, γιατί εκεί μιλάει. Ναι, ναι, όχι, δεν βαριέσαι καθόλου. Δηλαδή λες άντε να τελειώσει, να πάμε σπίτια μας, να πάμε στο ξενοδοχείο. Δηλαδή σε κερδίζει η προπόνησή του. Θέλει εντάσεις, το ίδιο και η βοηθή του. Είναι πάνω από τους ποδοσφαιριστές. Φάνηκε και με την ομιλία και είναι καλό που έχουμε την ομιλία και σε βίντεο, γιατί είναι αλλιώς να τα μεταφέρουμε εμείς. Ναι. Έτσι για να τα γράφουμε και αλλιώς να τα βλέπει ο κόσμος για να καταλάβει αυτό που λέμε πώς είναι σε εικόνα.
0: Ναι.
2: Θέλει παίκτες aggressive, θέλει μια ομάδα aggressive, θέλει μια ομάδα με μαχητικό πνεύμα, το λέει, το ζητάει στις προπονήσεις, το ζητάει σε κάθε κίνηση. Είναι ακόμη πολύ αρχή φυσικά, το είπε και ο ίδιος. Περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες προπονήσεις. Αύριο διπλό πρόγραμμα, πρωί και απόγευμα για τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο, αυτά.
0: Είχαμε την επισημοποίηση των φιλικών. Των φιλικών από το Sky.
1: Τυπικό μεν, αλλά οκ.
2: Ναι, εντάξει, ήταν τυπικό. Από το Sky θα είναι τα φιλικά. Το γνωρίζαμε. Ναι, το γνωρίζαμε και το έγινε γνωστό. Τα 4 φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, 2 εδώ στην Ολλανδία, 1 στο Λεωφόρο με την Grasshopper και 1 με τη Rapid στη Βιέννη που θα είναι και πρόβα της Generale. Πιθανότατα θα δούμε και από τα προκριματικά του Sky και μετά θα έχουμε την πλατφόρμα Παναθηναϊκού, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα.
0: Έχει αλλάξει κάτι.
1: Στο 53 είμαστε στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Παραμένει αυτό το 3-0 υπέρ των Πορτογάλων. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά.
8: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Καλά, πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στα του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Τανάκας είναι μαζί μας. Νομίζω την επομένη της αποκάλυψη ότι έχει πάρει μπρος για τα καλά το νέο Καραϊσκάκης. Έγιναν και πιο πολλές λεπτομέρειες, όπως είναι φυσικό, με βάση το ρεπορτάζ μέσα στην ημέρα. Μπορεί να μας τις πει ο Γιώργος, να τις συζητήσουμε και να τις αναλύσουμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, χαρά σας, χαρά σας. Καλά.
1: Καλά, μια χαρούλα, μια χαρούλα. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ ό,τι θες. Αν υπάρχει κάτι πιο φρέσκο, μεταγραφικό.
1: Εντάξει, θα τα πούμε και τα μεταγραφικά.
2: Ναι, ναι, ωραία. Αφού δεν υπάρχει, ναι, οκ.
1: Για το γηπεδικό υπάρχουν ορισμένα πράγματα, ένα-δύο πράγματα που...
0: Δεν τα ξέραμε χθες, ναι.
1: Ναι, δεν τα ξέραμε χθες και δείχνουν ότι πάνε κάποια ζητήματα καλά. Άρα θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα για το γήπεδο, εντάξει, βγαίνουν πράγματα και ξέρετε λίγο από το συμβούλιο, λίγο από το περίγυρο της ομάδας. Γενικότερα δεν θέλουν και οι Ολυμπιακοί να βγουν πολλά πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ακόμα είναι κάτι που είναι συσσαγωγικά ρευστό.
2: Ναι.
1: Τι εννοώ, ότι εντάξει, πρέπει να υπάρξουν κάποιες άδειες ακόμα. Το καλό, παιδιά, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ και καταλαβαίνω και μαθαίνω είναι ότι το θετικό είναι Ολυμπιακό, ότι από τη στιγμή που ήδη υπάρχει αυτό το γήπεδο, ήδη έχει δημιουργηθεί ένα γήπεδο, δεν νομίζω ότι θα διαλυθεί τελείως. Να το πούμε και έτσι, ότι θα γίνει για πει χώμα. Ότι θα μείνει ένας σκελετός κατά κάποιο τρόπο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να μπορέσει να δημιουργηθεί το γήπεδο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι λόγω του σημείου που είναι, το γήπεδο δεν μπορεί να μεγαλώσει σε πλάτος, σε όγκο, αλλά κυρίως σε ύψος.
0: Σε ύψος.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή το ύψος μπορεί να φτάσει και να υπερβεί τα 50 μέτρα. Νομίζω για όσο έχουμε πάει στο Σανσίρο, που είναι ένα γήπεδο απ' έξω από πολύ πληθυντικό, πάρα πολύ ψηλό, εντάξει, εκείνο είναι 70-75 μέτρα, για όσο έχουν πάει στον Τραγκάο, για να το πω σωστά, είναι το ίδιο ύψος, 52-53 μέτρα. Ναι. Κάπου εκεί θα είναι το ύψος του. Γιατί θα είναι ουσιαστικά και δύο όροφα, θα έχει δύο διαζώματα. Mm-hmm. Και επειδή, παιδιά, αυτό που σας λέω είναι σε ένα οικόπεδο ήδη που έχει αδειοδοτηθεί από πάρα πολλούς φορείς, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια διαδικασία που ξεκινά από την αρχή. Όπως όταν ήταν σε ένα τέτοιο και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να περάσει από όλες τις αρμόδιες επιτροπές και αρχές.
2: Ναι.
1: Για να σας δώσω να το καταλάβετε. Δηλαδή ουσιαστικά χτίζεται σε μια υπάρχουσα, προϋπάρχουσα εγκατάσταση. Γιατί μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική ανακατασκευή του γηπέδου. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί εντάξει, ακόμα δεν έχει γίνει στη διαιτησή, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες, να δούμε τι ονοματοδοσία κτλ. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Και εγώ αντιλαμβάνομαι, παιδιά, ότι θα πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει και η επέκταση της όλης δέσμευσης του συμβολέου, να το πούμε έτσι, του παραχωρητήριου του γηπέδου, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το γήπεδο για 49 χρόνια, για δική του χρήση, αποκλειστική του χρήση. Μιλάμε για ένα γήπεδο που δημιουργήθηκε και έχει περάσει τον Ολυμπιακό από το 2004. Ήδη 22 χρόνια από τα 49, μιλάμε για τα μισά χρόνια σχεδόν.
2: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που θα δαπανηθούν τόσα χρήματα, πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, και θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές, δεν θα θυμίζει τίποτα σε τίποτα το προηγούμενο γήπεδο, και θα είναι κάτι μια επένδυση πάρα πολύ σημαντική, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα γίνει για τα επόμενα 20 χρόνια αν το πει ο Ολυμπιακός. Είναι, νομίζω, φυσιολογικό, είναι και λίγο κοινή λογική το όλο θέμα. Αυτό της επέκτασης, εννοώ, του συμβολέου. Δεν υπάρχει κάτι οριστικό τώρα, αλλά είναι μια πρόθεση αυτή.
0: Ούτε πότε θα παρουσιαστεί στο κοινό, ξέρουμε ακόμα, έτσι.
1: Τις επόμενες ημέρες είναι να γίνει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς ημερομηνία. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση, παύλα ανακοίνωση, θα παρουσιαστεί και ο Βαγγέλη Μαρινάκη. Φαντάζομαι μαζί του θα υπάρχουν και αρμόδιοι, έτσι, οι αρχιτέκτονες και όλες θα επιβλέπουν το έργο. Και θα είναι υπεύθυνοι για αυτό το μεγάλο project, αλλά θα το παρουσιάσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, γιατί θα είναι και ο βασικός χρηματοδότης, έτσι, το καταλαβαίνουμε. Από τους πόρους πάει ο Ολυμπιακός και φυσικά από το φοφλακά, από την τσέπη του Βαγγέλη Μαρινάκη θα μπουν αυτά τα χρήματα. Μπορεί να ακουστεί λίγο κάπως αυτό που θα πω, αλλά πολλές φορές όσο μεταγραφές γίνουν ή δεν γίνουν, κάτι τέτοια πράγματα είναι που αφήνουν παρακαταθήκη στο σύλλογο. Και το λέω αυτό γιατί, παιδιά, σε ένα βάθος τριετίας μπορεί σε αυτό το κομμάτι του Φαλήρου να υπάρχει μια ολυμπιακή, πώς να το πω, κοινότητα, γειτονιά, με τρία καινούργια γήπεδα. Το Γιώργος Καραϊσκάκης, το Σάββιο Ρίσκης Φιλίας και το Κολυμπητήριο. Όλα αυτά είναι κληρονομία για το σύλλογο. Και η κληρονομία που αφήνει και κάθε διευθύντης, κάθε πρόεδρος, όποιος θέλετε πείτε, πίσω του. Περισσότερο νομίζω και από, ακόμα και από τίτλους, εγώ θα πω, ακόμα και από, και από μεταγραφές και οτιδήποτε άλλο θέλει.
2: Ναι.
0: Να πούμε βασικά ότι έχει κάνει το 4-0 η Πορτογαλία, έτσι.
2: Ναι, αυτό γκολ.
0: Mm-hmm.
2: Έχει έρθει το 4ο γκολ μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Νεμάτοφ στάθηκε άτυχος, καθώς η μπάλα βρήκε στο πόδι του και κατέληξε στα δίχτυα του Άνιμπορου να αντιδράσει τερματοφύλακα του Ουσμπεκιστάν.
0: Στα μεταγραφικά να πούμε αρχικά ότι οδεύουμε προς αίσιο τέλος με Ρόκα.
1: Ναι. Ήταν ο νούμερο ένα στόχος εξ αρχής του Ολυμπιακού και του προπονητή του πάνω απ' όλα. Ήταν μια μεταγραφή που ήταν από τις πρώτες φύσεις επίσης αυτή του Ρόκα. Είχαμε πει ότι είναι αυτός και ο Καντσελιέρη για τα έξτρα. Με τον Καντσελιέρη γράφανε και οι Ιταλοί ότι ο ίδιος μάλλον δεν επιθυμεί να έρθει Ελλάδα, θέλει να συνεχίσει τη Φιωρεντίνα και τα σχετικά. Αλλά η πρώτη επιλογή για, από την πρώτη μέρα της μεταγραφής του Ρόκα τον προπονητή ήταν ξεκάθαρα ο Ρόκα. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε πάρα πολύ, γιατί μιλώντας με διάφορους ανθρώπους που παρακολουθούν την Ισπανία πολύ και αυτούς τους παίκτες, ενώ λίγο πιο έτσι, νεανικό προφίλ, μπορεί να είναι η πρώτη γεμάτη χρονιά στη Λα Λίγκα, αλλά εμένα μου μεταφέρει ότι είναι ένας παίκτης ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλει ο προπονητής από τα εξτρέμ του. Ένα παίκτη δηλαδή που να μπορεί να πάει στο μεσημερινό ενός, παίζει με ένα ποδοπόδι, ήθελε αριστερό εξτρέμ, ο προπονητής ήθελε για αρχή να πάρει ένα παίκτη στα αριστερά. Και ένας παίκτης που πρεσάρει και έχει πάρα πολύ καλή θέση στο κήπεδο. Σημαντικά πράγματα. Γιατί το ξέρετε και ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού υπάρχουν και κάποια πράγματα ακόμη και στους επιθετικούς του που τα θέλει λίγο διαφορετικά. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί συμβαδίζει, ξέρετε, και με τον τρόπο παιχνιδιού του. Εκεί μιλάμε για μια μεταγραφή που εφόσον ολοκληρωθεί, γιατί για εκεί πάμε, νομίζω ότι περνάμε σε μια διαδικασία τώρα τελικών συζητήσεων να διευθετηθούν τα περισσότερα ζητήματα, ότι θα κοστίσει πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Η πρόσφαση του Ολυμπιακού τελευταία αγγίζει και ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ και είναι πάρα πολύ κοντά πλέον έτσι τα θέλω της Τζιρόνα. Υπήρχε σήμερα και μια παρουσίαση του προπονητή, να πω, τη Τζιρόνα, του νέου προπονητή, όπου ήταν και ο τεχνικός διευθυντής και είπε ότι εμείς θα, όταν αναφέρει για πωλήσεις, δεν είπε για προσωπικά για ποδοσφαιριστές, αλλά είπε εμείς θα θελήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και να έχει και αρκετά έσοδα. Γιατί μπορεί να είναι στο City Group, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι Άραβες μπορούν να βάζουν έτσι χρήματα, γιατί στην Ισπανία είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Το υποτυπώδες Financial Fair Play που έχουν οι Ισπανοί είναι πάρα πολύ αυστηρό, παιδιά. Καμία σχέση με αυτό της UEFA, πραγματικά. Υπήρχε ένα δημοσίευμα, να πούμε επίσης, για τον Σμαϊλόβιτς. Ένας από τους πιο καλούς δημοσιογράφους της Σκανδιναβία ολόκληρη και στην Νορβηγία, ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί. Παρότι νωρίτερα υπήρχε και άλλο δημοσίευμα ότι έχει ανέβει η Celtic στα 4,5 εκατομμύρια, ο ίδιος που πραγματικά είναι εξαιρετικός, λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν έχει γίνει ρελάντ του Ολυμπιακού, γιατί η προηγούμενη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν στα 4 εκατομμύρια. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει ρελάντ. Δηλαδή
2: Γιώργο, ο παίκτης θα προτιμούσε Ελλάδα από Σκωτία.
1: Αλλά ακριβώς εκεί θα σας πήγαινε να φτάσω. Ίσως να προκύπτει και αυτό ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, γιατί ο παίκτης έχει συμφωνήσει όλα με τον Ολυμπιακό και πιέζει την ομάδα του να έρθει στην Ελλάδα.
2: Okay.
1: Θέλει να συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό, του έχει πει στην ίδια την ομάδα. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ο ίδιος δημοσιογράφος θεωρεί τον Ολυμπιακό φαβορί. Μάλιστα και ένας Τούρκος πριν από λίγο είπε ότι γίνεται μάχη μεταξύ του Ολυμπιακού και τη Χάλ. Και αναφέρω Τούρκος γιατί στη Χάλ είναι ο Ατζούν. Ναι. Ακόμα μια περίπτωση που πάει πάρα πολύ καλά. Και φαίνεται πως και εκεί οδεύουμε στο να φτάσουν οι ομάδες να μπουν στην τελική διαπραγμάτευση για να γίνουν παραπάνω πράγματα, να προχωρήσει η μεταγραφή, είναι ο Στάνη. Και αυτή η Ολυμπιακή παιδιά την έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει μια πρόταση και πλέον είμαστε σε μια φάση που πάμε να την προχωράει ο Ολυμπιακός. Την εν λόγω περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι ο Καντιού, όπως είπα και χθες, είναι μια περίπτωση που είναι ένα βήμα πιο πίσω. Από τις υπόλοιπες. Για να δούμε πιο πίσω. Είναι πιο δύσκολη περίπτωση. Γιατί είναι ένας παίχτης που έκανε το μεγάλο μπαμ στη Γαλλία. Αντιλαμβάνεστε να κάνει ένας παίχτης ένα μεγάλο μπαμ σε ένα πρωτάθλημα στο γαλλικό. Δεν είναι το ίδιο όπως στο νορβηγικό. Χωρίς διάθεση υποτίμηση, έτσι.
2: Καλά, ναι.
1: Ο ένας παίκτης είναι 23, ο άλλος είναι 27-28 τώρα ο Καντίου. Αλλά δεν θέλω να τον αποχωριστεί έτσι εύκολα η Λοριάν. Αυτή η υπόθεση νομίζω τραβήξει λίγο παραπάνω. Ωστόσο δείχνει ότι κυλάνε κάποια πράγματα πολύ καλά για τον Ολυμπιακό, στο μεταγραφικό κομμάτι, μετά από λίγες ημέρες που υπήρχε μια στασιμότητα, έτσι. Υπήρχαν κάποια κολλήματα, δεν υπήρχε εξέλιξη. Mm-hmm. Και αυτό είναι καλό γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να πετύχει αυτό το μήνυμα που λέγαμε από 2-4 παίκτες στις 3 Ιουλίου.
0: Mm-hmm. Και είχαμε και τα φιλικά, την ανακοίνωση.
1: Βέβαια. Στις 3 Ιουλίου απλά να σας πω ότι ο προπονητής θα ήθελε ιδανικά μέχρι 28-29 παίκτες να είναι στην προετοιμασία.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί μαζεύονται πολλοί πλέον.
2: Όντως.
1: Και θα πρέπει να πάνε και κάποιοι μικροί. Αν υπολογίσουμε ότι θα είναι ο Μασούρας, θα είναι ο Στραφέτσα, είναι παίκτες που έχουν συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Μπετανκόρ δεν θα είναι, όπως φαίνεται, αλλά πρέπει να είναι και κάποιοι μικροί ακόμα. Που δεν έχει διευκρινιστεί ποιο θα είναι. Τώρα για τα φιλικά. Ξέραμε το πρώτο με τη Ράκοφ στις 8 Ιουλίου. Το δεύτερο είναι με τη Λέουβεν, 3 ημέρες αργότερα στις 11. Με τη Φορτούνα στη Τάρα το γνωρίζαμε επίσης στις 17 Ιουλίου. Μία ημέρα αργότερα με τον Άγιαξ στις 18, το καθιερωμένο, σπίτι σχεδόν κάθε χρόνο Ολυμπιακό με τον Άγιαξ φιλικό. Και 24 και 25 με Αντβέρπ και Αλκμαρ αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ.
0: Καλά.
2: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Λοιπόν, cooling break στο Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Παραμένει αυτό το 4-0. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
1: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
0: Και τώρα ακμή.
1: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε τελική ευθεία του σημερινού newsroom, όπως έχει προαναγγείλει και ο συμπαρουσιαστής μου και κουμπάρος μου που έλεγε μια ψυχή. Η τελευταία εκπομπή που είμαστε δίδυμο μέχρι τις 13 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Καλά, θα περάσει.
1: Εντάξει.
0: Θα περάσει.
1: Χρόνος είναι, περνάει. Τι είναι.
0: Πάμε να κλείσουμε με δικεφάλους.
1: Ναι, όχι
0: πρώτα
1: ακόμα.
0: Του νότου.
1: Όχι ακόμα, ναι.
0: Και μετά του βορρά.
1: Του βορρά.
0: Έχουμε.
1: Όχι. Σε λίγο. Μια χαμένη ευκαιρία για την Πορτογαλία με τον Ρονάλντο, ο οποίος το ψάχνει το χάτρικ, είχε χάσει και ακόμη μία νωρίτερα. Η προηγούμενη μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Σε αυτήν απέκρουσε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας του Ουσμπεκιστάν.
0: Για Ολυμπιακό πρωτάθλημα, παιδιά, δεν έχουμε κάτι φοβερό. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε στη φάση των αποδεσμεύσεων. Όπου να είναι, θα γίνει του Κώστα το Κούμπο, να πάει στον Άρη, του Μοντεμόρη και ίσως στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε εξελίξει το μάτι προπονητή. Αυτά.

0: Πρόλαβες να διαβάσεις συνέντευξη Τσίτσαν Στάνκοβιτς?
1: Ναι.
0: Στο sportfm.gr. Τον Άγγελο Κρεμαστό.
1: Είχε παράπονα.
0: Ναι. Κοίτα, μίλησε με ωραία λόγια. Mm-hmm. Γενικά για την ΑΕΚ, για το γήπεδο και για τον Ματίας Αλμέιδα, αλλά στο τέλος εξέφρασε και το παράπονο για τον τρόπο ουσιαστικά που ενημερώθηκε ότι πρέπει να λύσει την συνεργασία του. Λοιπόν, ευρέθη ο Γιώργος Τσακίρης. Πάμε να κουβεντιάσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Στη Ρωσία συνεχίζουν να γράφουν και για Μπαρίνοφ και για Τσέρνικοφ. Και ότι...
2: Ισχύει, γράφουν.
0: Ναι, και ότι ο Νίκολιτς πρέπει να διαλέξει. Ξέρω κάτι παραπάνω, ρε Γιώργο.
2: Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο, ακόμα πάλι.
0: Τι γίνεται.
2: Έχουμε πει παιδιά τα πάντα για το υποθέσει και των δύο. Mm. Ειδικά όμως τον Παρίνο που είναι και μια πιο υπαρκτή. Υπαρκτή βασικά, υπό την έννοια ότι έχουμε πει ότι είναι μια επιλογή που την ήθελε ο κόουτς και πέρυσι, το καλοκαίρι είχε γραφτεί. Έχουμε πει και τις αντικειμενικές δυσκολίες. Okay. Τα ξέρουμε όλα τα δεδομένα. Τώρα, αν προκύψει κάποια μόντα όπως είπαμε και χθες, που να μπορεί να δίνεται να, τι να σου πω.
0: Ναι,
2: όπως και να δέψα,
0: όταν λες μόντα ρε Γιώργο, να μείνει ουσιαστικά ελεύθερος.
2: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω από ποια άλλη μπορεί να είναι.
0: Ναι. Ή να, όπως έγινε με τον Νίκολιτς, να πληρώσει κατά κάποιο τρόπο την...
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς τα ίδια δεδομένα σε οικονομικό επίπεδο τώρα.
0: Καλά, ναι, προφανώς φαντάζομαι.
2: Για πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, okay.
2: Και το άλλο δεν έφτανε καν το εκατομμύριο, είναι 600.000.
0: Ναι, όχι, απλά αυτό λέω. Εντάξει, δηλαδή, και φαντάζομαι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά και απλώς αναρωτιέμαι. Ναι,
2: ναι. Καλά κάνεις.
0: Το πώς θα μπορούσε.
2: Γι' αυτό και λέω, εγώ παρουσιάζω τα δεδομένα του ρεπορτάζ και περνούμε να δούμε αν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Παιδί. Εγώ έτσι και ρώτησα στο ρεπορτάζ που έκανα όπως είναι το χρέος μου, το τάσο μου, ναι. Μου είπαν αυτό το πράγμα όλοι.
0: Μάλιστα, οκ.
2: Από το... Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ούτως ή άλλως από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει είναι ότι ο εκλεκτός ή τουλάχιστον αυτός με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή και είναι σε εξέλιξη προσπάθεια να τον κλείσει ο Ριμπάλκα δεν είναι αυτή. Καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αυτή. Mm-hmm. Ούτε το Ελτσάμ για παράδειγμα που γράφτηκε προφανώς. Δεν έχει ασχοληθεί καν με την περίπτωση του Γιάκ. Ούτε με Σεϊχού που γράφτηκε αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, μπράβο, αυτόν τον...
2: Ναι, του Αλβανού μέσου που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό mm-hmm. και για το, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, συγγνώμη. Προφανώς για τα προτείνεται, αλλά δεν ασχολείται η ΑΕΚ με την περίπτωσή του. Διάβασα κάποια του Κιζηρίδη, τη γράφτηκε, αναφέρθηκε και το όνομα της ΑΕΚ μέσα στους ενδιαφερόμενους για τον Έλληνα εξτρέμ της Χάρτς.
0: Α, τον Κιζηρίδη λες,
2: ε. Συγγνώμη, με τις Χάρτς.
0: Για όλο τον κόσμο.
2: Ήταν, γράφτηκε για όλο τον κόσμο. Προφανώς δεν είναι πρώην ρεπορτάζ, αλλά ένα κείμενο για τον, από το εξωτερικό για τον Διεθνή Έλληνα Άσο. Mm-hmm. Οπότε, στην περίπτωση του, εγώ ξαναλέω ότι είσαι ούτε φαντάζομαι συγκριτικό για ΑΕΚ, δύο θα πάρει άλλο έναν, αλλά αυτόν που έψαχνε και ήθελα από τους τρεις που είχε πει ο κόουτς, τον έχει βρει, έτσι, η Κόφ.
0: Ναι.
2: Τον Χαφ ψάχνουμε και τον Στόπερ. Mm-hmm. Αυτό. Ο Χαβιέρ Μπάλκα αναμένεται να επιστρέψει 28 Ιουνίου στην Αθήνα.
0: Κυριακή.
2: Σωστά. Σε αποδεκτό που συμπεριλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Είναι προφανώς η επιστροφή που μπορεί να αποκαλέσει και ουσιαστικές εξελίξεις σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο παίκτες των προσωπικών, είναι και οι περιπτώσεις των ανανεώσεων ή παύλα παραχωρήσεων.
0: Ναι, σωστά.
2: Υπάρχουν και αυτά τα δύο ακόμα. Γιατί ο αγωνιστικός συνδυασμός δεν τελειώνει και δεν ξεκινάει αποκλειστικά από το θέμα της ενίσχυσης μόνο. Mm-hmm. Είναι ένα βασικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, ίσως το βασικότερο, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα που προανέφερα και το να ανανεώσει πρόωρα το Γιώβιτς, τον Πινέδα για παράδειγμα. Είναι πράγματα τα οποία και σούπερ μεταγραφές συνιστούν.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Στον Αθηνάπο αυτό το τρόπαιο, πολύ χαμούλης, ωραία, εισηχώνες, mm-hmm. συνεχίζει το ταξίδι του, ναι. το τρόπαιο του στις πρωταθλήτριες. Mm-hmm. Και κατά τα άλλα περιμένουμε να πούμε σε δημοσίους σιγά σιγά επιστροφών. Έχουμε ακόμα όπως mm-hmm. καταλαβαίνετε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Ναι, όντως υπάρχει ακόμη.
2: Έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα μπροστά μας.
1: Γιώργο, αύριο αρχίζει η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας.
2: Σωστά, στις 10 το πρωί. όσες θέσεις δεν έχουν ανανεωθεί, έτσι.
0: Γιώργο, έχεις εικόνα?
2: Όχι, δεν έχουν ενημερώσει, αλλά ξέρουμε ότι είναι πάνω από ό,τι ήταν πέρυσι, ας πούμε, τέτοια περίοδο, τουλάχιστον 25-30% πλέον.
0: Ναι.
2: Ναι, κάπου εκεί. Και σε ανανεώσεις και σε ενδιαφέρον. Έχει πολύ... Εντάξει, λογικό είναι. Πολύ λογικό είναι.
0: Καλά, ναι.
2: Θυμίζω ότι μπορεί να μην είναι μέσα στα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Ναι, σωστά.
2: Αλλά ο κάτοχος διαρκείας έχει προτεραιότητα για να βρει σε αυτά.
0: Μπράβο, ναι. Σωστά. Και, και ένα... αντίστοιχα και για αυτούς που θα πάρουν τώρα, ένα από τα κίνητρα είναι αυτό. Ότι
2: είναι και αυτό, βέβαια, βέβαια. Και μιλάμε για τουλάχιστον 5 μάτς εντός έδρας, μίνιμουμ 5 εντός έδρας ευρωπαϊκά και σε υψηλό επίπεδο, είτε στο Champions League είναι αυτό.
0: Είτε στο Europa.
2: Που ευελπιστεί και θέλει η ΑΕΚ και στοχεύει, είτε στο Europa.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Καμία αλλαγή στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. 82ο λεπτό παραμένει αυτό το 4-0. Λοιπόν, τι έχουμε. Πάμε πάλι σε ένα ακόμη τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πόνταρα ή θα μας κατηγορήσουν πάλι ότι... φίλε, είναι κατάκοπος πραγματικά. Με τον Κριστιάνο μιλάω. Δεν βγαίνει αλλαγή. Εκείνα, κυνηγήσει το χατρίκ. Είναι κατάκοπος και είναι λογικό. Έχει παίξει πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει δύο γκολ. Είναι σε μια ηλικία.
1: Είναι στο 85, ναι, δεν ξέρω κιόλας γιατί.
0: Τον έχει πιάσει κάμερα δύο φορές. Ασθενημένη. Αλλά εκεί θέλει να βάλει το τρίτο τέλος. Αυτό. Για να δούμε.
1: Θα το βάλει εκείνος ή γενικά η Πορτογαλία το πέμπτο. Για να
0: για
1: δούμε.
0: Έχουμε δεκάδες στο Αγγλία Γκάνα.
1: Mm-hmm. Για πες τις έχεις εύκαιρες.
0: Ναι. Η Αγγλία είναι με Pickford, Κόνσα, Γκέχη, James, Spence, Rice, Anderson, Bellingham, Gordon, Μαντουέκε και Κέιν.
1: Άρη Κέιν, μάλιστα.
0: Και η Γκάνα είναι με Ασάρε, Ατζετέι, Μενσά, Οπόκου, Σενάγια, Γίρενγκη, Παρτέι, Σίμπο, Σεμένιο, Αγιού και Βίλιαμς.
1: Ο Ιορδάνης, ο Ιορδάνης, ναι. Ο Αγιού.
0: Ωραίο ματσάκι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραίο ματσάκι.
1: Ναι. Περιμένω 2-2 από τους Άγγλους, είναι εύκολα και δύσκολα.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι καλή ομάδα και αθλητική.
1: Ναι. Τα
0: χαρατζίδες.
1: Και είναι ο οποίος έχει πετύχει 5 γκολ σε 5 συμμετοχές, σε 5 παιχνίδια με αφρικανικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Και αν σκοράρει απόψε, θα ξεπεράσει τον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος έχει 10 γκολ και θα γίνει ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Κάτι που έκανε και ο Ρονάλντο, φτάνοντας στα 10, ξεπερνώντας τον Εουσέμπιο, και φυσικά το που είπε και ο Στέφανος Χωριανόπουλος, ότι γίνεται ο πρώτος που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κυπέλα. Είναι τεράστιο νούμερο, ρε φίλε.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Θα γίνει το 5-0.
0: Έγινε.
1: Θα γίνει το 5-0. Ο κύριος Ράφα Λεάο, ο οποίος
0: από
1: λίγο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 87ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
2: Περιμένω,
1: θα πω με ανυπομονησία,
0: τη συνέντευξη.
1: Την αυριανή συνέντευξη του Λουτσέσκου.
2: Ναι, βέβαια. Στο κανάλι του Fox Sports, στον Κυριάκο Κυριάκο,
1: mm-hmm.
2: είναι ένα πρώτο κομμάτι αύριο και ένα δεύτερο το Σάββατο. Είναι
1: μεγάλο. Σπασμένο. Ναι.
2: Πολύ ωραίο, σε δύο διαφορετικά κομμάτια.
1: Έλατε.
2: Στο τρέιλερ το οποίο προβλήθηκε, καταγράφεται το παράπονο του για το φετινό καλοκαίρι και για τον τρόπο που ήρθε αυτό το διαζύγιο. Και η επιθυμία του, το δικό του όνειρο, ότι ήθελε να αποχαιρετήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ διαφορετικά. Μέσα στο γήπεδο προφανώς.
1: Mm-hmm. Νομίζω το δικαιούνταν, αλλά ακόμη και να μην γινόταν αυτό, ρε Δημήτρη, για αυτό που λέει με το Σαββίδι. Μια χειραψία, ναι. Και μια αγκαλιά.
2: Ναι. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Σαββίδης θα μπορούσε κάποια στιγμή να... για το τι ακριβώς συνέβη. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα είχε πρόβλημα ο Σαββίδης. Δεν το πιστεύω. Αλλά για το πώς ακριβώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ώστε αυτό το αντίο να μην είναι τόσο ωραίο όσο θα ήθελε όλος ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Πάντως, στο γήπεδο μέσα δύσκολα θα μπορούσε να αποχαιρετήσει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε αποφασίσει να αλλάξει προπονητή.
1: Ναι.
2: Άρα πρακτικά αυτό, ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Καλά, ναι, αυτό όντως. Αλλά ναι, φαντάζομαι άλλη... το είναι γενικό αυτό.
2: Ναι, ναι. Αυτό θα μπορούσε μόνο να γίνει σε κάτι που έχει προαναγγελθεί.
1: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή να πεις ότι ξεκινάει αυτή η σεζόν και από το Μάρτιο-Απρίλιο θα ξεκάθαρο ότι τελειώνει η συνεργασία.
1: Mm-hmm.
2: Μπορεί και να ήταν ο στόχος αυτός. Αλλά μετά το φινάλε της σεζόν,
1: ναι,
2: άλλαξε το σκεπτικό. Τέλος πάντων, δίκιο έχει, έτσι το νιώθει. Αυτό διατυπώνει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν υποθεί σε αυτή την συνέντευξη.

0: Ο Λουτσέσκου είναι στο παρελθόν, όπως και όλοι οι συνεργάτες του. Πλέον μιλάμε για την εποχή του Λύση και μιλάμε και για ένα κρίσιμο διάστημα γνωριμίας, σαφώς, νέας δουλειάς, αλλά και μεταγραφών. Γιατί από εδώ και πέρα εννοείται το πιο ενδιαφέρον και το πιο εμπορικό κομμάτι για τον ΠΑΟΚ είναι οι μεταγραφές. Πώς θα στελεχωθεί το ρόστερ. Νομίζω ότι έχουμε μια πρώτη εικόνα από τις επαφές των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με τον Λύση. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, ο Ελουστόντο κλείνει. Νομίζω ότι είναι μόνο η ανακοίνωση. Απομένει ο Ισπανός, ο 32χρονος, ο πρώην παίχτης του Σοσιεδάδ με πάνω από 300 παιχνίδια στην Πριμέρα. Τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη επιλογή, ένας παίχτης που ο ΠΑΟΚ προσέγγισε εδώ και μήνες. Τον είχε ψημένο, ας το πούμε έτσι, και παρά το ότι υπήρξε μια καθυστέρηση, καταφέρνει και τον κλείνει για 2 χρόνια, ετησίως 1,2 θα είναι οι αποδοχές του. Ο ΠΑΟΚ έχει βασικό στόχο να κλείσει και δεύτερο στόπερ μέχρι να φύγει στην προετοιμασία στο βασικό στάδιο την άλλη εβδομάδα. Το στόχος του είναι βέβαια ο Χατζηδιάκος. Και εκεί προχωρημένες οι επαφές. Θέλει ο ποδοσφαιριστής να έρθει να παίξει στην Ελλάδα μετά από πολλές προσπάθειες και του ΠΑΟΚ πέρυσι. Είναι ο δεύτερος στόχος. Θέλει ο ΠΑΟΚ να τους έχει τους δύο από την άλλη εβδομάδα τουλάχιστον. Θα δούμε αν τα καταφέρει. Στην πορεία του καλοκαιριού θέλει να αποκτήσει και τρίτο στόπερ, έναν ακόμα, μάλλον έναν παίχτη πιο δυναμικό, πιο σκληρό, πιο ψηλό, με άλλα χαρακτηριστικά. Στην πορεία του καλοκαιριού όμως. Πάμε σε άλλη θέση, πάμε στα αριστερά εξτρέμα, ας πούμε έτσι.
1: Δημήτρη, θα ανέβει κανένας μικρός, σαν πέμπτος.
0: Στόπερ.
1: Α.
0: 4 είναι τώρα. Ναι. Δηλαδή, ναι, θα διεκδικήσει τη θέση του πέμπτου κάποιου από τους νεαρούς, τους πολλούς νεαρούς που ξεκινούν.
1: Ναι.
0: Κοτάς, ο Μπαταούλας.
1: Καμιά δεκαριά δεν είναι τώρα στην προετοιμασία, γενικά, νεαροί.
0: Δέκα είναι, ναι. 10 είναι πλην Μύθου και Χατζίδη, που οι οποίοι θεωρούνται, ας πούμε, μεγάλοι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Είναι άλλα 10 παιδιά, γιατί ο στόχος του ΠΑΟΚ, πάντα στόχος του ΠΑΟΚ, πέρα το πρωτάθλημα, το κύπελλο, την Ευρώπη, είναι η καθιέρωση νεαρών παικτών.
1: Ναι.
0: Είναι στόχος, δεν είναι στην τύχη κάποιου. Πρέπει να προσπαθήσει να καθιερώσει νεαρό παίκτη, όπως τα κατάφερε πέρυσι με το Μύθου και το Χατζίδη, να το συνεχίσει και φέτος. Αριστερά εξτρέμ. Διαψεύστηκε του Ισραηλινού, του Αμπάντα. Καλός παίχτης, αλλά δεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρόταση ανανέωσης στον Τάισον.
1: Ναι.
0: Είναι οριστικό πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν κάτι πολύ πιθανό εφόσον παρέμενε ο Λουτσέσκου. Είναι απόφαση και τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Τάισον. Θέλει κι άλλον έναν όμως.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Θέλει κι άλλον παίχτη ως αριστερό εξτρέμ σε μια μεταγραφή πολύ κομβική, βαριά, ακριβή. Ας το θέσουμε, ας ανέβει ο πήχης στην προσδοκία. Εκεί, μπροστά. Φορ. Ξεκινάει ο ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ Μύθου. Είναι εδώ και ο Τσάλοφ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να στηριχθεί στο Τσάλοφ.
1: Θα πάει δηλαδή Ολλανδία.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει φορ. Ο Γιακουμάκης δεν ξεχνιέται, δεν τον αφήνει. Είναι υπόθεση όμως που δεν μπορεί να τελειώσει αυτές τις μέρες, ούτε το επόμενο διάστημα. Έχει εντοπιστεί κι άλλος φορ. Έχει εντοπιστεί κι άλλος φορ. Σε συζήτηση με τον προπονητή, με τα χαρακτηριστικά που ανέφερε και ο προπονητής, υπάρχει άλλη μια περίπτωση και μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει φορ. Τα χαφ είναι τόσο σύνθετη η εξίσωση, όπου να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Μόνο σίγουρος είναι ο Ζαφίρης, πραγματικά. Μόνο σίγουρος ο Ζαφίρης. Ο Μεϊτέ, ο Θεός και η ψυχή του, πώς θα είναι.
1: Ναι, και το σήμερα, έλεγες και χθες, αφού δεν αποφάσισε να μην κάνει επέμβαση.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και σήμερα έχει 5 απόντες με τραυματισμούς, είναι φοβερό. Ξεκίνησε τη σεζόν δεύτερη προπόνηση και έχει 5 απόντες. Όσους τελείωσε πέρυσι.
1: Κάτσε, ποιοι είναι, ο Ντεσπότοφ.
0: Ατομικό πρόγραμμα ο Καμαρά, ο Μιχαηλίδης και ο Θημιάνης, και θεραπεία ο Ντεσπότοφ με το ΜΕΙΤΕ.
1: Ο Μητέρη δηλαδή ξεκίνησε με θεραπεία.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Θα πάει και δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα μπει. Είναι το πιο σύνθετο ζήτημα στην ομάδα. Με τα γραφικά όμως θα ασχοληθεί. Είναι στόχος της Σαντα Μαρία ο Γάλλος της Βαλένθια, ξεκάθαρα. Και στον αέρα παραμένει και ο Σδουέφ και ο Μπιάνγκο. Στον αέρα. Τώρα, ένας από τους δύο που ο Σδουέφ είναι και αρκετά ζήτημα Σαββίδη, εκεί πολλά ερωτηματικά. Και όσο είναι μειονέκτημα το ότι σήμερα που μιλάμε ο Πάοκ στα χαφ δεν έχει, δεν είναι μόνο Ζαφίρης. Ναι. Και αυτός σε άδεια είναι και θα γυρίσει την εβδομάδα, τέλος πάντων μόνο αυτός αποτελεί τη σταθερά. Τόσο μπορεί να είναι πλεονέκτημα το ότι θα συνθέσει με τους υποψήφιους ο προπονητής την πεντάδα με τα χαρακτηριστικά που θέλει. Mm-hmm. Που μπορεί η πεντάδα να μην διαφέρει και πολύ τελικά από την περσινή. Ή μπορεί και να διαφέρει κατά 80%. Θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι. Του Γιαννούλη είναι πάντα ανοιχτό, εννοείται. Κάπως έτσι διαμορφώνει το μεταγραφικό πεδίο στον ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε και για το ξεκίνημα, γιατί το καλοκαίρι για όλους είναι μεγάλο και τον Αύγουστο ποτέ κανείς δεν ξέρει τι έρχεται, τι φέρνει, αγορές, πωλήσεις, τα πάντα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Υπάρχουν Ουσμπέκοι που κλαίνε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λένε.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς τη βαριά ήταν έτσι.
1: Ναι, αλλά και γενικά, ρε παιδί μου, τώρα είναι.
0: Κοίτα εδώ. Τρομερή στιγμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.
1: 5-0. Πάμε. Στέφανο, τι. Ναι. Μία γρήγορη. Μία γρήγορη σύνδεση.
0: 15-20 δευτερόλεπτα έχει, φίλε.
1: Χωριανόπουλο.
0: Πες μας τι
2: θες. Ωραία. Το είπαμε και στο πρώτο μήνα, δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο. Η Πορτογαλία έβγαλε την αντίδραση που ήθελε. Έπαιξε με την ένταση και την ποιότητα που αρμόζει σαν από τα φαβορή της διοργάνωσης. Διέλυσε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν. Να πούμε ότι δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα την πρωτιά του ομίλου. Και μαθηματικά δεν έχουν εξασφαλίσει και την πρόκριση. Επειδή δεν έχουν στην πρώτη διάδα, πέραν οι πρώτες δύο από κάθε ομίλου. Αλλά ως καλύτερη τρίτη είναι σίγουρα στον επόμενο γύρο Πορτογαλή. Θα δούμε τι θα χρειάζεται τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Κολομβία. Η Κολομβία παίζει τα ξημερώματα.
1: Και ουσιαστικά την πρωτιά θα παίξουν με την Κολομβία. Ό,τι και να κάνει απόψε η Κολομβία, που εντάξει είναι το φαβορί με το απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
2: Ακριβώς. Μια βραδιά πάντως η οποία ανήκει ολοκληρωτικά στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο αρχηγός των Πορτογάλων. Έφτασε στα 10 τέρματα σε Μουντιάλ, σκόραρε 2 γκολ και έγινε όπως είπαμε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που βρίσκεται σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Και είχε τεράστια στήριξη από τον κόσμο στο γήπεδο. Στο χείρος τον αποφαινόταν συνεχώς από τον κόσμο στις εξέδρες. Αναζήτησε και ο ίδιος μέχρι τέλους το hat-trick. Παραδείγματος αποτύχει και σε 2-3 περιπτώσεις. Αλλά παράλληλα έδειξε και την αλτρουιστική πλευρά του. Είναι αυτό που σχολιάζαμε στο ημίχρονο, ότι άφησε την εκτέλεση φάουλ του Νούνο Μέντες, ενώ όλος ο κόσμος περίμενε από εκείνον και τον αποθέωνε και φώναζε για να εκτελέσει εκείνον το φάουλ. Άφησε τον Νούνο Μέντες, ο οποίος τον δικαίωσε γιατί σκόραρε για το 2-0.
0: Ωραία, φίλε.
1: Ευχαριστούμε, Στέφανη. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Στέφανο Χωριανόπουλο.
0: Ευχαριστούμε, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Πετρίδη, Βαλτέρη Νικολακοπούλου, Χάρη Χριστόγλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club.
0: Εντάξει, θα λείπουμε άδεια, αλλά λογικά θα τα λέμε.
1: Το επόμενο τριήμερο. Λες να σκάσει κάτι. Ωραία, πάλι. Πάντως ξανά μαζί.
0: 13
1: Ιουλίου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: Πού ήσουν,
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
14: Come to my boudoir.
13: The second rule of Fight Club is...
14: Jump.

0: Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έβαζε διάφορες δοκιμασίες στους ανθρώπους για να δει ποιοι είναι πιστοί, ας πούμε. Την περίπτωση, ας πούμε, με τον Ιώβ είναι μια κλασική τέτοια περίπτωση. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, οι θεοί βάζαν διάφορες δοκιμασίες στους ανθρώπους για να δουν επίσης ποιοι από τους ανθρώπους πιστεύουν στους θεούς και ποιοι όχι. Δηλαδή, εμφανιζόντουσαν με τη μορφή ζώου ή με τη μορφή άλλου ανθρώπου και τους βάζαν δοκιμασίες. Το ίδιο πράγμα έκανε σήμερα και ο Θεός του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, έβαλε μια δοκιμασία για να δει ποιοι πιστεύουν και ποιοι όχι. Σου λέει, θα παραστήσω το πρώτο παιχνίδι ότι είμαι ανήμπορος. Θα παραστήσω ότι είμαι τελειωμένος και θα δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν τον ψευδοπροφήτη. Ποιοι θα πιστέψουν στα κύβδηλα λόγια ενός ανθρώπου, ενός κατασκευάσματος, των media, των χορηγών, της UEFA, της FIFA κλπ. Και αφού είδε ποιοι είναι οι πιστοί και ποιοι δεν είναι οι πιστοί, είπε έτσι, είστε τώρα που ξεχωρίσατε οι πιστοί από τους άπιστους, οι άνθρωποι οι οποίοι εντυπωσιάζεστε με χάδρες και καθρεφτάκια και οι πραγματικοί φαν του ποδοσφαίρου, σήμερα θα μιλήσω. Και σήμερα μίλησε. Για να τελειώνει κάθε κουβέντα και κάθε αμφισβήτηση. Σήμερα μίλησε. Έκτο Μουντιάλ. Σήμερα έλαμψε αλήθεια. Και μπορείτε όλοι οι υπόλοιποι να μπείτε στις σπηλιές σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου CR7. Να πω φυσικά ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και οι τυφλοί είδαν που μπόρεσε να φτάσει στην έκτη θέση του πίνακα των σκόρερ του φετινού Μουντιάλ με μια θριαμβευτική, με μια εμφάνιση που έβγαλε μάτια, έτσι.
0: Με δύο γκολ και μία ασίστ, έτσι. Γιατί το φάουλ που άφησε στον Ινωμένδε είναι ασίστ, κανονικά. Κανονικά βγαίνει σαν στοιχείο και λέει: για τη μεγαλοψυχία σου που το άφησε, πιστώνει σε ασίστ. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Αν θέλει να είμαστε δίκαιοι. Το παραχωρεί με αγάπη, με ευγένεια να το βάλει, είναι ασίστ. Του έδωσε και την ευχή του. Εντάξει, κανονικά είναι δύο. Μία ασίστ, άντε, μία ασίστ κανονικά.
1: Σούπα, έχω αποφασίσει πλέον πραγματικά ότι είναι τόσο διασκεδαστικό αυτό που κάνεις που δεν πρόκειται να σου ξαναπώ, δεν πρόκειται να σε ξανακοντράρω για τίποτα. Είναι τόσο πολύ, δηλαδή το διασκεδάζω τόσο πολύ. Δηλαδή το απολαμβάνω τόσο πολύ που δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω να βάλει άλλα δύο γκολ ο Ρονάλντο στο επόμενο, αν γίνεται. Και να έχουμε μεγάλη μάχη.
0: Έτσι πιστέψατε και άπιστε τώρα. Θέλω να βάλει δύο γκολ ο Κριστιανό στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Πιστέψανε.
1: Θέλω να βάλει...
0: Τώρα πιστέψανε και τα ζώα. Επιτέλους.
1: Θέλω να βάλει άλλα δύο. Θέλω να βάλει άλλα δύο. Θέλω να κάνει αυτό που κάνει πάντα στη ζωή του, ρε παιδί μου. Να συνεχίσει να προσπαθεί να πει: να, για κοίτα, μήπως υπάρχει κάποιος που ακόμα με συγκρίνει. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά συνέχισε. Συνέχισε. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και την Πορτογαλία μέσα στο παιχνίδι. Θα έχουμε Κολομβία-Πορτογαλία ντέρμπι πρωτιάς, κατά πως φαίνεται. Εκτός αν φάει καμιά φλόμπα η Κολομβία από το Κονγκό. Που δεν αποκλείεται.
0: Όχι.
1: Που δεν αποκλείεται.
0: Όχι.
1: Πρέπει να πούμε. Έτσι, μέσα σε όλα.
0: Ναι, παιδιά, σας πείραξε το Ουσμπεκιστάν, βέβαια. Ενώ μέσα τα γκολ τα δικά του τα έβαλε με την Γαλλία και με την Ισπανία, βέβαια. Ναι. Δεν ήταν η Αλγερία και η Αυστρία. Τα έβαλε απέναντι στις κορυφαίες δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
1: Θες να ακούσεις τώρα.
0: Κορυφαίες δυνάμεις.
1: Θες να ακούσεις τώρα σύγκριση Αλγερίας-Αυστρίας στο Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι. Η Αλγερία και, και η παραδοσιακή δύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ήταν από τα φαβορί για την κατάκτηση φέτος. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, FIFA World Ranking.
0: Ναι, δες το ranking.
1: Η Αυστρία είναι σίγουρα πάνω από το Ουσμπεκιστάν. Θέλω να δω που είναι η Αλγερία. Μα τι πλάκα που έχεις πραγματικά. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, η Αυστρία είναι στο 23, είναι Αυστρία.
0: Βεβαίως, ήταν εικόνα για το 23.
1: Τι λέει, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καλά, δωρεί το Ιράν στο 21.
0: Βεβαίως.
1: Μεταξύ μας, Μάλιστα. Η Αλγερία που είναι. Στο 28. Ρε, τι
0: επάξια,
1: έχει γίνει.
0: Επάξια.
1: Τι, η Αλγερία γιατί είναι στο 28. Κάτσε ρε φίλε, εμείς που είμαστε, στο 47 και η Αλγερία είναι στο 28. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό το ranking.
0: Εμείς δεν είμαστε και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά εντάξει, θέλω να σου πω, αυτοί πήραν στο Μουντιάλ, τι κάνουν, πήραν bonus, ξέρω εγώ, και το Ουσμπεκιστάν που είναι στο 58.
0: Προφανώς πήραν bonus με την πρόκριση.
1: Μάλλον,
0: πήραν, ανέβηκαν θέσεις.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλή υπομονή να πούμε στους ανθρώπους που είναι στους δρόμους επίσης. Και ακούτε τώρα εκεί και βρίζετε, ελπίζουμε όχι εμάς.
1: Εντάξει, βεβαίως υπομονή, αλλά θα έλεγα περισσότερο κατανόηση έτσι, κατανόηση, διότι τι πιο φυσικό, έτσι, ένα γλυκό απόγευμα τριτούλας, ξέρω, περίπου 300.000 αυτοκίνητα να μην βρίσκουν διέξοδο στο μικρό λαβύρινθο του κέντρου της Αθήνας, για να τρέξουν 500.000 άνθρωποι, έτσι.
0: Από τον οποίο λαβύρινθο οριακά βρίσκουν διέξοδο τις μέρες που δεν είναι κλειστή η Αθήνα.
1: Πολύ σωστά.
0: Θέλω
1: πολύ
0: να
1: σωστά.
0: πω, δεν είναι ότι τις υπόλοιπες μέρες, αλλά τέλος πάντων κάπως βρίσκεις. Αλλά μέρες σαν τη σημερινή που είναι κλειστή η πόλη, γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν το κέφι τους, και όσοι είναι σε αυτή την πόλη, έχουμε πάρει απόφαση ότι είμαστε η πλειοψηφία, είμαστε όμοιροι.
1: Ναι.
0: Των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν το κέφι τους, να τραβήξουν selfie και να κάνουν story στο Instagram ότι τρέξαν, ας πούμε, στη Συγκρού και κάνανε την βόλτα τους.
1: Δεν ξέρω αν αυτό το θεωρείς λίγο, το λες κάπως υποτιμητικά.
0: Το λέω, το ζηλεύω που δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δούλευα. Αυτό, δηλαδή, αν δεν δούλευα, θα ήμουν και εγώ εκεί και θα έτρεχα μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να πω. Πάρα πολύ ωραία. Κατεβαίνοντας στον παράδρομο της Συγκρού, είναι και κάποιο σημείο που είναι κάποιοι άνθρωποι που παίζουν τύμπανα. Γιατί λες, όχι μόνο στο Μουντιάλ που παίζουν τύμπανα οι άνθρωποι κτλ. Έχουμε και Συγκρού που παίζουν τύμπανα για να δούμε τέμπο στους ανθρώπους που τρέχουν.
1: Βεβαίως, και έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί έτσι ολοκληρώνεται η εμπειρία. Κώστα, είναι ολοκληρωμένη εμπειρία και να ξέρεις, τα story βγαίνουν πάντα καλύτερα όταν παίζει ένα τύμπανο από πίσω.
0: Βέβαια, γιατί έχει ήχο μετά το story.
1: Και δεν χρειάζεται να πάω να βάλω τώρα ένα τυχαίο τραγούδι που σου βγάζει από πάνω και βάζει ένα τυχαίο. Δεν θέλουμε τυχαίο, θέλουμε το φυσικό.
0: Θέλει να βάλει αφριντού από κάτω το κομμάτι με τα drums που παίζει με τα τύμπανα. Σωστά. Όχι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Πάντα χαίρομαι για τους ανθρώπους που δίνουν άδεια σε τέτοιες διοργανώσεις που δεν είναι, ας πούμε, ο κλασικός μαραθώνιος προφανώς, για τον οποίο δεν λέει κανείς κουβέντα, σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις.
1: Έχεις πρόβλημα και με τον κύριο Δούκα αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους όλων των, όλων των κυβερνήσεων και όλων των, των δημάρχων και όλων των υπευθύνων, οι οποίοι χωρίς να νοιάζονται. Δίνουν άδεια να
1: πώς
0: γίνονται.
1: Δεν νοιάζονται για τον Νιάρχο. Πώς δεν νοιάζονται.
0: Εντάξει, τον Νιάρχο, αν πάνε τρέχουν στον Νιάρχο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά χώρο δεν έχει τον Νιάρχο. Γιατί πρέπει να τρέχουν.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Τον Νιάρχο έχει μια πολύ ωραία άπλα μέσα εκεί με πράσινο κτλ. Ένα τεράστιο χώρο. Ας τρέχουν εκεί, γύρω-γύρω. Ας φτιάξουν εκεί ένα στήριο.
2: Όχι μόνο. Τον Νιάρχο συνδέεται και με το πάρκο το πίσω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μπορούν να μπουν μέχρι το Φλίσβο να φτάσουν μέχρι την παραλία.
0: Μπορούν να πάνε στο Ολυμπιακό στο να τρέχουν γύρω-γύρω τώρα. Αν θέλουν κάπου να τρέξουν.
2: Όχι.
0: Άλλο λέω, ναι, υπάρχουν διαδρομέ.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
1: Αλλά όχι, ας τρέξουμε στη Συγκρού.
0: Συγκρού να τρέξουμε. Να τρέξουμε στη Σοφία, να κλείσει το Σύνταγμα, να κλείσουν όλοι οι δρόμοι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί προφανώς που τρέχουν έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους υπόλοιπους.
1: Είναι παιδιά ενός ανώτερου Θεού.
0: Επειδή τρέχουν προφανώς, παίρνουν παραπάνω πόντους. Δηλαδή έχουν πάρει πόνους.
1: Αυτοί που τρέχουν. Α, είναι λίγο Black Mirror το λέω.
0: Ναι, ναι, έχουν πάρει πόνους. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι μετράνε παραπάνω από τους υπόλοιπους. Να το πω έτσι. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι αξίζει να ταλαιπωρούν τους υπόλοιπους, γιατί είναι άνθρωποι με παραπάνω προνόμια.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε μπράβο σε αυτούς που δίνουν άδεια σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάτι για το κέφι του και να κλείσουν οι δρόμοι, ας πούμε. Όλοι. Δεν κλείνει ο ένας και να ανοιχτός ο άλλος. Να κλείσουν όλοι οι δρόμοι για να κάνει μια μικρή μειοψηφία στην πόλη όπου ζούμε το κέφι της.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Υπέροχα. Όμορφα. Beautiful. Και όλα αυτά. Συγγνώμη, τώρα πρέπει να το κάνω. Στην 30η επέτειο του θανάτου του Ανδρέα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λες και γελάει η ιστορία κάποιος, όχι γελάει. Γελάει κάποιος από πάνω. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, έχουμε κάνει όλων των ειδών τις συζητήσεις, αλλά πάντα γιατί νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μικρότερους ηλικία. Μεγαλύτεροι τους άλλους τα έχουν ζήσει και τα έχουν εμπεδώσει. Θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ο Ανδρέας, επειδή μου ήταν ο δικός μας, ξέρω, Φρέντι Μέρκιουρι, ας πούμε, της πολιτικής.
0: Γιατί, γιατί.
1: Οπότε...
0: Ήταν ο Ανδρέας από τη Ζανζιβάρη.
1: Όχι, δεν ήταν, δεν ήταν από τη Ζανζιβάρη, ούτε τον λέγανε.
0: Έπιανε οκτάβες.
1: Φαρόκ Παπαντρεάρα.
0: Έπιανε πολιτικές οκτάβες πολύ υψηλές.
1: Ναι, ναι, έπιανε. Έπιανε. Θέλω να πω από τους πολιτικούς που έχουμε γνωρίσει, ρε παιδί μου, πέρα, μπορείς να πεις, υπήρχαν πολιτικοί που είχαν, ας πούμε, μια λάμψη αυτόνομη.
0: Ναι.
1: Okay, για διάφορους, ας πούμε, η Μελίνα, ή μπορείς να πεις, ο Γεννηματάς, ο Τρίτας, σκεφτόμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχαν. Αλλά θέλω να πω από ανθρώπους οι οποίοι ήταν αρχηγοί κομμάτων και διατέλεσαν και πρωθυπουργοί, ας πούμε, ή πρόεδροι της Δημοκρατίας. Αυτός που ήταν περισσότερο, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πλησιάζει αυτό που λέμε λίγο ροκστάρ, δεν ήταν ο Ανδρέας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, εννοείται. Εννοείται. Έχει το rockstar ηλίκη. Το είχε, ναι. Το είχε.
1: Θέλω να πω ότι το είχε.
0: Είχε όλα τα πράγματα ο Ανδρέας, παιδί μου. Είχε λάμψη, είχε φανατικούς φίλους, είχε φανατικούς εχθρούς. Είχε και έχει ανθρώπους που το λατρεύουν. Είχε και έχει ανθρώπους που το μισούν. Ήταν πολύ χαρισματικός. Ήταν φοβερά λαϊκιστής. έπιασε το σφιγμό του κόσμου και ήξερε

0: τι έπρεπε να πει και τι έπρεπε να δώσει για να μπορέσει να κερδίσει, ας πούμε, την ψήφο. Mm-hmm. Το ήξερε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι αυτό και το έπαιξε πάρα πολύ καλά, ας πούμε, σαν παπετίερ, εγώ λέω. Mm-hmm. Ότι υπήρχε μια περίοδος που λειτουργούσε σαν παπετίερ, σαν αυτό που παίζει το κουκλοθέατρο πάνω από τα νήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήξερε δηλαδή τι ήθελε να ακούσει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή για να τονωθεί το εθνικό φρόνημα, τι ήθελε να ακούσει για την τσέπη του, τι ήθελε να ακούσει για το, ξέρω εγώ, το βυθίσατε το χώρα, τι ήθελε να ακούσει για την ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Ήξερε ακριβώς.
1: Έπιανε το λαϊκό αίσθημα στον αέρα. Με λίγα λόγια.
0: Πάντα. Ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να πει για να ενθουσιάσει.
1: Το θέμα ότι έκανε όμως κιόλας πράγματα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να είχαμε τις γραφικότητες όπως γίνανε στο περίφημο πρωτοσέλιδο του Έθνους το 1985. Ζητήστε συγγνώμη, κύριε Ρέιγκαν. Αλλά και πραγματάκια γίνανε. Και πήρε και την αναγνώριση τα πραγματάκια σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορούμε να συζητήσουμε, να κάτσουμε να πούμε ότι ξέρω, ναι, την πρώτη τετραετία έκανε πράγματα, ξέρω, αναγνώρισε την εθνική αντίσταση και χίλια δυο άλλα, και μετά τα πράγματα πήγαν χειρότερα. Δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση της πασοκικής περίοδου, ας πούμε, του 80. Αλλά θέλω να πω, πήγαν πράγματα τα οποία είχαν αντανάκλαση μεγάλη προς τα έξω. Για παράδειγμα, ο Αντρέας ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε, ας πούμε, το κράτος της Παλαιστίνης, mm-hmm, το 88, και τον Γιάσερ Αραφάτ. Μιλάμε για κάτι σημαντικό. Ο Αντρέας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που από αυτή την ξινιόλα, την, δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τώρα στο ραδιόφωνο, ας πούμε, τη Θάτσερ, mm-hmm, είχε πει ποιος η Θάτσερ, έτσι, που η Θάτσερ δεν είχε καλό λόγο ούτε για τα έντερά της, ας πούμε, είχε πει ότι δεν συμφωνώ με τον Αντρέα, είμαι στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, αλλά είχε πει η Θάτσερ, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι αυτός ο άνθρωπος, όποτε έρχεται εδώ πέρα στα ευρωπαϊκά φόρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει από εδώ χωρίς να έχει πάρει κάτι για τη χώρα του.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα έτσι δύο παραδείγματα, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Ο Έλβης στις πολιτικές, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μια αναφορά κάνουμε, περάσαν και πολλά χρόνια. Υπάρχει ακροατής νομικός να μας πει αν μπορούμε να κάνουμε μηνύσεις σε αυτούς που δίνουν άδειες.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον. Ναι.
0: Να γίνουν,
1: αυτό
0: θα έχει ενδιαφέρον. Μηνύσεις απέναντι σε όποιον δίνει την άδεια, ζητώντας για, ξέρω εγώ, ηθική βλάβη ή για παρακόλληση συγκοινωνιών ή για οτιδήποτε ο καθένας μπορεί να έπαθε απόψε, να σκάσει μία μήνυση, mm-hmm, από χιλιά άτομα. Mm-hmm. Να δούμε με πόση ευκολία θα ξαναδοθεί μελλοντικά, mm-hmm, άδεια για παρόμοιο event. Θα έχει πλάκα, ναι.
1: Επίσης είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, πραγματικά, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη, θα πω τη λέξη διασκεδαστικό, να συγκρίνεται το κλείσιμο του δρόμου για να τρέξουν 500.000 άνθρωποι με μία απεργία, έτσι, για τις οποίες επίσης έχουμε συζητήσει. Mm-hmm. Είναι διασκεδαστικό, ναι, να κάνεις αυτή την ευθεία σύγκριση, ναι, πραγματικά. Λοιπόν,
0: τη μέρα λοιπόν που πέθανε ο Αντρέας, ήταν ο γάμος του Κωστόπουλου με την Παλατσίνου στη Μύκονο. Ήμασταν καλεσμένοι ως υπάλληλοι τότε του αστυνομικού και είχαμε πάει στο γάμο. Mm-hmm. Γύρω στις 2-2.30 το βράδυ άρχισαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε γύρω-γύρω. Mm. Και άρχισαν να ειδοποιείται
1: δεν
0: ο κόσμος.
1: Ήμασταν πιο μετά.
0: Τρεις.
1: Τέσσερις παρά. Τη θυμάμαι την ώρα, ξέρεις γιατί. Τέσσερις παρά, ναι, ήταν. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι την. Θυμάμαι ήταν αργά, ρε.
1: Ναι, αργά.
0: Νομίζω ήταν λίγο πιο νωρίς από τέσσερις, όταν τουλάχιστον το έμαθαν εκείνοι. Γιατί μπορεί να υπήρχε κάποιοι άνθρωποι να είχαν ενημέρωση νωρίτερα. Mm-hmm. Εφοπλιστές, ενώ επιχειρηματίες και τα που ήταν εκεί πέρα, να είχαν ενημέρωση νωρίτερα πριν γίνει το ανακοινωθέν. Οπότε νομίζω ήταν λίγο νωρίτερα εκεί που το μάθαμε. Ή μπορεί να έχει άλλο time zone η Μύκονος τότε. Ποτέ δεν ξέρει.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, και θυμάμαι το σούσουρο που είχε γίνει, mm, τότε. Δηλαδή, ο κόσμος σηκώνεται και έφευγε πια, ας πούμε, κάπως αναστατωμένος. Ενώ είσαι, ξέρεις, σαν εσύ, δεν πας κάπου να συλληπιθείς. Έφευγε ο κόσμος ταραγμένος τότε εκείνη τη μέρα. Εντάξει, ήταν γνωστό, ήταν άρρωστος βαριά. Δεν ήταν δηλαδή ότι περίμενε κάποιος ότι θα αναρρώσει, yeah, και ότι θα επανακάμψει. Ήταν όμως, ξέρεις. Και είχε και ένα συμβολισμό, ρε παιδί μου. Νομίζω την έχω ξαναπεί την ιστορία ως προς τον Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος είχε ίδια μέρα γενέθλια με τον Παπανδρέου. Mm. Και τη μέρα που πέθανε ο Παπανδρέου, παντρεύτηκε ο Κωστόπουλος.
1: Mm, ναι,
0: λέμε,
1: ναι,
0: να σε,
1: ναι,
0: δω, παιδί μου, γαμπρό και να κλείσω τα μάτια μου. Ήταν, ξέρεις, ήταν, ναι, αυτό. Αλλά ήταν κυρίως η αναστάτωση που είδε σε ανθρώπους σημαντικούς που ήταν εκεί πέρα γύρω μας, ας πούμε, όταν μαθεύτηκαν τα μαντάτ.
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν ήταν πια θεωρητικό το τέλος εποχής, αλλά, ναι, πραγματικό πλέον. Αυτή ήταν η ιστορία. Θέλω να πω πολλά, έτσι έχουμε πει τις συζητήσεις και τις ιστορίες εδώ με τον Αντρέα. Στην ιστορία, παλιά που θα θυμούνται οι ακροατές που έχω πει για τον πατέρα μου, θα συμπληρώσω ένα παραλυπόμενο της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Όχι την ίδια την ιστορία, γιατί την έχω πει. Την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί, που μένει το θανάτου, το Αντρέα, βγαίνει ο πατέρας μου στη

0: γειτονιά. Πηγαίνει προς το φούρνο. Στο φούρνο λοιπόν είναι ένας φούρναρες από αυτούς τους, τέλος πάντων, τους χαρούμενους φουρνάριδες. Δηλαδή ροδαλός πολύ, έτσι ροδοκόκκινος, με μουστακάκι, παχουλός, το χαρά της ζωής. Που τυχαίνει να μισεί τον Ανδρέα όσο λίγα πράγματα στον κόσμο. Ο οποίος λοιπόν, ο πατέρας μου είναι στις μαύρες του, περπατάει και ο άλλος, απίστευτα προκλητικός, έχει κάτσει έξω από το φούρνο. Εντάξει. Και φωνάζει δυνατά, πέθανε το κάθαρμα, πέθανε επιτέλους ο κολόγερος. Εντάξει. Και ήταν η πρώτη φορά που κόντεψε πραγματικά να μουντάρει, να σκοτώσει άνθρωπο. Και εννοείται, για να πάμε και στο, και στο τελείωμα της ιστορίας, 30 χρόνια μετά δεν μιλούνται έτσι. Προφανώς. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αχ, Θεέ μου. Μάλιστα. Ο Παπανδρέα έκανε 2-3 καλές αποκρούσεις, λέω, αλλά κατά τα άλλα υπερτιμημένος. Μάλιστα.
1: Σεβαστές όλες οι απόψεις. Δεν θα μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση. Ο καθένας έχει. Όποιος τον έχει προλάβει, τέλος πάντων, είναι σε ηλικία που τον έχει προλάβει, έχει διαμορφώσει μια εικόνα, είτε θετική είτε αρνητική. Έτσι. Αυτό είναι στο καθενός το μυαλό. Οι υπόλοιποι που ενδεχομένως δεν έχετε προλάβει, καλό είναι να διαβάσετε, διότι θα.
0: Δεν ξέρω αν μαθαίνει μόνο διαβάζοντας, αλλά το διάβασμα είναι μια καλή αρχή.
1: Έχει ενδιαφέρον η ζωή του και η διαδρομή του. Προφανώς είναι μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη. Προφανώς έκανε καλά και πολλά στραβά. Μην τα αναλύσουμε τώρα, ξαναλέω, γιατί δεν έχει νόημα. Συζητάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας μπορεί να αποτιμήσει αν το αποτύπωμά του ήταν θετικό ή αρνητικό. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, μπορεί να το τοποθετήσει όπου θέλει, ας πούμε, στο μυαλό του, σαν ένα πολιτικό ιστορικό πρόσωπο. Μέχρι εκεί. Ούτε θα τσακωθούμε, ούτε θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη γνώμη κανενός. Ούτε θα αντιδικήσουμε για το τι ήταν ο αδερφός 30 χρόνια μετά το θάνατο.
0: Και σίγουρα δεν θα το ποδοσφαιροποιήσουμε.
1: Όχι,
0: να
1: βέβαια.
0: Το πούμε, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, ανακοινώθηκε, είδες, 4 παρά 20. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι, αλλά πέθανε 1,5.
0: Ναι, 1,5 πέθανε. 4 παρά 20.
1: Αυτό σου λέω. Πιθανότατα κάποιοι άνθρωποι.
0: Να το μάθανε νωρίτερα και να γίνει πριν δημοσιοποιηθεί. Ναι.
1: Άνθρωποι δηλαδή που.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι το σούπερ της τηλεόρασης. Ναι.
1: Σίγουρα ήταν νωρίτερα. Σου λέω κάποιοι άνθρωποι προφανώς είχαν ενημέρωση μέσα από το νοσοκομείο.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν.
0: Σωστό. Ωχ, Θεέ μου. Τέλος πάντων. Διασκεδαστικά και περισσότερο διασκεδαστικά πράγματα. Λοιπόν. Από τα χθεσινά παιχνίδια μέχρι σήμερα, τι θέλεις να πεις, τοποθετήσου τώρα, γιατί μετά θα είναι αργά.
1: Πολύ ενδιαφέρον ο μαραθώνιος της Γαλλίας. Ξεκίνησε κάποια στιγμή, τελείωσε κάποτε άλλοτε. Ξέρεις, κάτι έκανα ζάπινγκ στο ημίχρονο και μετά γύρισα κάποια στιγμή και έβλεπα ρετρό εκπομπές. Και λέω:
0: Τι συμβαίνει,
1: πάρει χαμπάρι. Μπήκα στα site και ενημερώθηκα, τέλος πάντων. Το γνωρίζαμε λίγο πολύ. Υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο. Ενοχλεί ή δεν ενοχλεί. Έχουν βγει διάφορες φωτογραφίες από γήπεδα λασπωμένα με βροντές, κεραυνούς, κατακλυσμούς που παίζουν. Εντάξει, έχουν άλλο πρωτόκολλο οι Αμερικανοί. Τι να πούμε τώρα, ότι δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Αυτό είναι το πρωτόκολλο όμως στη χώρα. Άμα έχει κεραυνικά φαινόμενα, περιμένουν να σταθεί.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαστε, στα δύο αυτά παιχνίδια, με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, ο καλύτερος παίκτης του Μουντιάλ είναι ο Εμπαπέ. Με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.
1: Εντάξει.
0: Είναι...
1: Τον έχουμε δει δύο αγώνες. Έτσι,
0: ναι,
1: έχουμε
0: αυτό,
1: δει όλους δύο αγώνες.
0: Μέχρι εδώ.
1: Ναι.
0: Απλώς το λέω διότι δεν είναι. Η αναφορά μου δεν είχε να κάνει μόνο με τα 4 γκολ του και δύο αν είχε βάλει ένα θα έλεγα το ίδιο, αλλά
1: δεν θα λέγαμε το ίδιο. Αν είχε βάλει ένα και χάσει 10 γκολ θα λέγαμε το ίδιο, προφανώς. Θα λέμε γιατί είναι αποτελεσματικός και είναι και εύστοχος.
0: Θέλω ότι είναι πάρα πολύ άνετος, είναι στην πιο άνετη φάση της ζωής του πραγματικά και κάνει πάρα πολλά ωραία πράγματα, όχι απλώς μέσα στο κουτί αλλά οπουδήποτε από τη μέση και μπροστά. Είναι εντυπωσιακός πραγματικά.

0: Αυτό θυμάσαι, συζητάγαμε αρκετά παλιά. Όταν είχαν πρωτοβγεί και μου έλεγε Εμπαπέ, είχαν και σου λέγανε Εμπαπέ με κλειστά μάτια. Ρε παιδί μου, γιατί είναι φανερό ότι είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο παίχτη από τον Χάλαντ. Πράγμα το οποίο ξέρει, αποδεικνύεται σε κάθε παιχνίδι. Αυτό. Αλλά νομίζω σε αυτό το Μουντιάλ, παρότι έχει παίκτες γύρω του που καλύπτουν περίπου τα ίδια μέτρα. Δηλαδή, κάποιο ξέρει, δεν θα μα φαινόταν περίεργο αν λόγω Μπαρκολά, Ντουέ, ξέρω και Ντεμπελέ. Είχε πει ο Ντεσάν ότι ρε Κιλιάν, κάτσε λίγο μέσα στο κουτί. Ναι. Γιατί παίζετε όλοι απ' έξω, να πούμε τι θα γίνει. Και όμως παίζουν λίγο ό,τι να είναι, λίγο αλάνα μπροστά. Όλοι δεξιά, όλοι αριστερά, όλοι κέντρο, όλοι οι παιδιά είστε τόσο καλοί που ξέρω εγώ βρείτε τα εκεί πέρα μόνοι σας. Ναι. Λοιπόν, είναι τον, η άνεση με την οποία κάνει ο Παπέτα, με τον τα κάνει όλα ρε παιδί μου τόσο πολύ καλά. Η τρίπλα του, η αίσθησή του, το σου του είναι. Δεν ξέρω.
1: Και πρόσεχε σε μια χρονιά στην οποία.
0: Καταπληκτική. Είναι απίθανο παίκτη.
1: Άλλο λέω. Και σε μια χρονιά στην οποία κουβαλάει πολύ αμφισβήτηση και γκρίνια. Θέλω να πω, δεν είναι σε μια χρονιά που έχει κατακτήσει τίτλου. Δηλαδή, σε χρονιά στην οποία έφτασαν να τον γιουχάρουν οι οπαδοί τη Ρεάλ. Σε χρονιά στην οποία, α πούμε, δεν έχει την καθολική αποδοχή των Γάλλων. Πώ σα πω, δεν είναι μια χρονιά που όλα του πάνε πρίμα και έχει την ψυχολογία στο αβάνι. Και όμω τα έχει βάλει στην άκρη όλα και κάνει το παιχνίδι του. Και αυτό δείχνει, ξέρεις, και το πνευματικό κομμάτι δείχνει τι είναι ένας παίχτης πέρα από τα προσόντα του. Δηλαδή, πώς μπορεί να τα διαγράψει όλα ή να τα βάλει όλα κάπου αλλού και να μπει μέσα και να παίξει σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10:30 η ώρα, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Εάν το έχουμε προλάβει, τραγουδάκι διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος ΡΑΝ 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικό σεισμός πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά τουρμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Έλειψες χθες. Έλειψε αυτό χθες, όπως κάλαβες. Οπότε έπρεπε να ήταν όσο ωραία το είπες σήμερα.
1: Μα το είπα εις διπλούν.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη λίγο τώρα, πριν πεις καλησπέρες, γιατί το βλέπω και φουρκίζομαι. Από έναν ανόητο που λέει σχόλιο για τα άδεια γήπεδα και την αποτυχία της FIFA, ένας που νομίζω ότι κάνει πλακίτσα, λέει σχόλιο για τα άδεια γήπεδα και την αποτυχημένη FIFA που δεν ξέρει να βγάζει τιμές εισιτηρίων. Εσύ που είσαι, ξέρω εγώ, φαντάζομαι ένας μέσος άνθρωπος, δεν είσαι στην ελίτ, δεν είσαι πλούσιος κτλ. Αν γινόταν ένα μουντιάλ στην χώρα μας και ήταν τα εισιτήρια, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ το άτομο, θα χαιρόσουν? Δηλαδή εσύ αυτή τη στιγμή που το βλέπεις, βλέπεις τα γήπεδα που όντως ναι, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γεμάτα. Εσύ χαίρεσαι για αυτό το πράγμα, δηλαδή χαίρεσαι που αυτή τη στιγμή το γήπεδο έχει γίνει υπόθεση λίγων και εχόντων και δεν δίνουν την πρόσβαση στους ανθρώπους να πάνε με ένα κανονικό εισιτήριο να δουν? Χαίρεσαι σε αυτή τη στιγμή που δικαιώνει το πλάνο του Ιφαντίνο και πηγαίνουν άνθρωποι που δίνουν 2, 4, 6 χιλιάρικα, 8 χιλιάρικα για να πάρουν το παιδί τους και τη γυναίκα τους και να πάνε στο γήπεδο? Εσύ καμαρώνεις τον Ιφαντίνο αυτή τη στιγμή?
0: Δεν νομίζω.
1: Ένα λαϊκό...
0: Γιατί βγάζεις αυτό το συμπέρασμα?
1: Γιατί ο άνθρωπος αυτός ηρωνεύεται εμάς που κράζαμε για τις τιμές των εισιτηρίων, λες και δικαιώθηκε ο ίδιος που οι τιμές με τα 1.000, 10.000 δολάρια, 100.000 δολάρια για τον τελικό είναι κάτι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως φυσιολογικό, επειδή γεμίζουν τα γήπεδα και οικονομάει η FIFA. No. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ως άνθρωποι που αγαπάμε το ποδόσφαιρο πρέπει να στεναχωριόμαστε που οι τιμές εισιτηρίων είναι αυτές που είναι και πρόσβαση στα γήπεδα του Μουντιάλ έχουν μόνο οι άνθρωποι που είναι πολύ πλούσιοι. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός ότι αυτή είναι η καταστροφή του ποδοσφαίρου όταν το άθλημα θα γίνει μόνο για την ελίτ και ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει ένα μισθό κανονικό δεν θα μπορεί να πάει, ας πούμε, σε μια διοργάνωση να δει έστω μισό παιχνίδι? Δεν το καταλαβαίνεις εσύ που το γράφεις, πέρα από την ειρωνία? Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ο θάνατος του ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα? Ότι είναι ένα λαϊκό άθλημα το οποίο κατάντησε άθλημα της ελίτ?
0: Ήταν ένα λαϊκό άθλημα.
1: Δεν καταλαβαίνω τη λογική σας. Θες να την πεις σε εμάς ή γουστάρεις το πλάνο της FIFA αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε? Αν θες να την πεις σε εμάς, πες την. Αν απολαμβάνεις ένα πλάνο το οποίο αποκλείει τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου από το να πάει να δει ένα παιχνίδι, τότε τι να σου πω. Μπορεί να έχεις χρήματα και να μην σε νοιάζει. Μπορεί να είσαι από αυτούς που λες: δεν με νοιάζει. Έχω να διαθέσω 3.000 να πάω να δω ένα παιχνίδι όταν θα χρειαστεί. Εντάξει. Με γεια σου και χαρά σου. Παρακαλώ.
0: Είστε συντονισμένοι στον πήγον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον κύριο Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, τον οποίο πάντα υπενθυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κάνετε κλικ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού, η ενότητα on demand και μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τώρα, τα email σας τα στέλνετε στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, έτσι. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μια λέξη, να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό μέσα, πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε, πολύ περισσότερο, συγγνώμη, από όσο φαντάζεστε. TikTok, κυρίες και κύριοι, και άλλα τέτοια του σατανά και του διαβόλου, δόξα του Γιαραμπή, ακόμα δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
1: Πάντα η σημαντική λέξη είναι το ακόμα και εκεί θέλω
0: ναι,
1: να σταθεί
0: το ακόμα,
1: ο
0: γιατί
1: κόσμος.
0: Εσύ, γιατί κοιτάω εσένα, γιατί αν δεν το πω θα πεις ακόμα.
1: Πάντα το σημαντικό είναι το ακόμα που λες, αυτό νομίζω είναι το κομβικό και έχει τη σημασία του. Και να πούμε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 με λατινικούς χαρακτήρες όλα κεφαλαία, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Προσφορά και ζήτησε, μαλακά. Τι διαβάζω, ρε γαμ... Συγγνώμη, τι διαβάζω, Χριστέ μου.
1: Ο Θείος καλά, υποθέτω.
0: Τι διαβάζω, θα μου... Πώς λέγαμε πολύ, θα μου φύγει το τσερβέλο. Το τσερβέλο θα μου φύγει.
1: Τσερβέλ.
0: Τι διαβάζω, Χριστέ μου, τα γράφουν και τα γράφουν και με μια άνεση, ρε φίλε. Και λες, ρε διάολε, ρε διάολε. Ξέρετε, έχουμε αντέξει πολλά πράγματα αυτά τα χρόνια, είναι η αλήθεια. Πάρα πολλά περισσότερα από όσο φαντάζεστε. Υπερβολικά πολλά περισσότερα από όσο φαντάζεστε. Είναι πραγματικά κάποια, ρε παιδί μου, που ξεπερνάνε τόσο πολύ το, πώς να πω, το όριο της ηλιθιότητας που δεν γίνεται να μην πεις μια κουβέντα. Ειλικρινά. Και είναι και αυτό μου και. Και είναι και ταυτοχρόνως γραμμένα με το ύφος της αυθεντίας.
1: Ναι.
0: Αυτό, πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ίγκερλαντ σε ένα τέταρτο.
1: Ναι. Με Γκάνα, σωστά.
0: Έχουμε ομάδες, δύο αλλαγές. Το Μαστούχελ, έξω Στόουνς, έξω Ο'Ράιλι. Μέσα Γκέι, μέσα Σπενς. Εντάξει, οι υπόλοιποι τα ίδια.
1: Σάκα δεν έχουμε πάλι. Ε.
0: Δεν έχουμε Σάκα, όχι.
1: Δεν έχουμε. Έχουμε κόντρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρω είναι ότι η Αγγλία θα κερδίσει εύκολα. Αυτό ξέρω να πω. Η Αγγλία θα κερδίσει εύκολα.
1: Okay. Μακάρι, λέω εγώ. Τη δούμε και σε ένα δεύτερο παιχνίδι, να δούμε αν έχει την εικόνα του πρώτου.
0: Αυτό, βασικά. Αυτό ναι. Είναι το πιο ενδιαφέρον του, το πιο ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Να δούμε αν θα κάνει μια εμφάνιση όπως αυτή με την Κροατία. Δηλαδή, η Αγγλία έδωσε το παιχνίδι που έδωσε η Αγγλία, το δύσκολό της, ας το πούμε. Το δυσκολότερο είναι το πρώτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εφόσον το ξεπέρασε με τον τρόπο που το έκανε, τώρα πλέον πάμε να δούμε και πόσο κυριαρχική μπάλα μπορεί να παίξει, γιατί πλέον η εικόνα μετά το δεύτερο παιχνίδι δεν είναι το θέμα θα κερδίσει την Γκάνα, το θέμα είναι να εκπέμψει
1: αυτό.
0: Την εικόνα που θα κάνει τους άλλους να ανησυχούν.
1: Να ανησυχούν, νομίζω είναι βαρύ το ρήμα, αλλά να την υπολογίζουν θα πω ναι.
0: Την υπολογίζουν τόσο άλλο, Κώστα. Την Αγγλία είναι εδώ. Πάντα την υπολογίζει. Ό,τι κατάσταση Αγγλία, και να είναι η Αγγλία.
1: Επειδή είναι η Αγγλία, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να την υποτιμούν. Λέω λοιπόν να ανησυχούν, όχι. Να την υπολογίζουν ή να την υπολογίζουν λίγο παραπάνω, ναι. Γιατί αν δεις μια Αγγλία για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι να είναι καλή,
0: ναι.
1: Παραγωγική, να έχει δημιουργία, να βρίσκει το δρόμο για τον γκολ. Ξέρεις, αυτά που έκανε στο πρώτο μάτς, τέλος πάντων. Να κάνει πολλές ευκαιρίες όπως έκανε στο πρώτο μάτς, που το 4-2 πλασματικό είναι. Θα μπορούσε να είναι 6-2-7-2 με τις ευκαιρίες που έχασε η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί την μετράς καλύτερα. Την υπολογίζεις περισσότερο. Αυτό λέω. Να σε τρομάζει, δεν ξέρω. Να, ξέρεις, δεν θα το έλεγα. Υπάρχουν καλές ομάδες.
0: Anyway, α δούμε. Πολλά γκολ. Δεν έχω κάτι να μετρήσω, ξέρεις, μέσους όρους και τέτοια, αλλά έχουμε αρκετά γκολ. Μέχρι εδώ είναι η αλήθεια. Έχουμε 6 ομάδες που έχουν προκριθεί. Δεν θυμάμαι τώρα με το αποτέλεσμα για να περισσότερο. Είναι σίγουρα δηλαδή, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία. Νομίζω είναι οι 6 σίγουρες. Και βλέπουμε τι θα γίνει. Πολύ όμιλα ανοιχτή. Δηλαδή τώρα στην τρίτη. Πώς το λένε. Στην τρίτη αγωνιστική θα γίνει ένας μικρός χαμός. Κοίταγα σήμερα ότι υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ομάδες να περάσουν ως καλύτερες τρίτες μέχρι και με 3 βαθμούς και μείον 1 συντελεστή.
1: Ναι.
0: Αυτό πιθανώς θα αλλάξει μέχρι να φτάσουν προφανώς στο τέλος δεύτερης αγωνιστικής και ακριβώς με την έναρξη της τρίτης θα αναπροσαρμοστούν αυτά τα μαθηματικά και αυτά τα ποσοστά, αλλά ξέρεις, είναι εντυπωσιακό. Είναι λίγο εντυπωσιακό πως να περάσει με 3 βαθμούς και μείον 1, ας το πούμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι. 60 years of hurt never stop me dreaming. Αυτός είναι Αγγλάρας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτός είναι Άγγλος. Πραγματικά αυτός είναι Άγγλος, ρε φίλε. Που σου λέει 60 χρόνια, ακόμα περιμένω. Περιμένω, θα περιμένω.
1: 60 χρόνια it's coming home, παιδιά. Είναι αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε εσύ. Πραγματικά. Όχι, αυτά είναι όμορφα, αν ρωτάς εμένα. Ένα έτσι τελευταίο που δεν είναι ακριβώς μουντιαλικό, αλλά είναι παραμουντιαλικό, αλλά ήθελα να το πω πριν πάμε στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν έπεσε το μάτι σου, πριν για την Κολομβία και τον όμιλο της Κολομβίας. Ποιος εξελέγει νέος πρόεδρος στην Κολομβία?
1: Είδα και τις φασαρίες που έπαιρναν στην Κολομβία, όλη αυτή την αναστάτωση. Δεν έχω μελετήσει το.
0: Λοιπόν, η Κολομβία στην προηγούμενη περίοδο είχε την μοναδική αριστερή, ας πούμε, διακυβέρνηση της ιστορίας της, ο κ. Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος ιτήθηκε λοιπόν σε αυτές τις εκλογές με πάρα πολύ ωριακό ποσοστό, το οποίο είναι από μόνο το ανησυχητικό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σημαίνει ότι ο λαός είναι απολύτως διχασμένος. Έτσι. Δηλαδή πήρε 48,7 και ο αντίπαλός του, ο οποίος κέρδισε, πήρε 49,7. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο λαός είναι απολύτως διχασμένος. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για οποιαδήποτε χώρα. Λοιπόν, ο τύπος λοιπόν αυτός που βγήκε,
1: mm-hmm.
0: ο Αμπελάρδο Ντέλα Εσπριέγια, mm-hmm. έτσι λέγεται, δεν είναι απλός ακροδεξιός.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένας πολύ μυστήριος ακροδεξιός τύπος.

0: και όλα τα, και όλα τα υπόλοιπα. Έφτιαξε μετά ένα κίνημα, ξέρεις, ο δρόμος. Ναι. Ξέρεις, mm-hmm. υπερασπιστές της πατρίδας. Ε? Mm-hmm. Καλό. Πώς ακούγεται.
1: Όπως ακριβώς πρέπει.
0: Ναι. Λοιπόν, παρουσιάστηκε ως αντικαθεστωτικός, αλίμονο. Mm-hmm. Δηλαδή, αλίμονο, πραγματικά. Και τέλος πάντων, οι άνθρωποι που γνωρίζουν και καταλαβαίνουν τον παρομοιάζουν πάρα πολύ με τον. Με τον Ναγί Μπουκέλε, τον δικτάτορα του Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος αυτό αποκαλείται. Άλλο γι' αυτό. Τρομερό το εξωτερικό ρεπορτάζ. Αυτό αποκαλείται ο πιο cool δικτάτορα του κόσμου. Α. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που σου λένε ναι, είμαι δικτάτορα, αλλά είμαι cool. ο πιο cool δικτάτορα mm-hmm. του κόσμου. Mm-hmm. Είμαστε σε αυτή την, σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, περιμένουμε, δεν έχει πει ακόμα πολλά πράγματα, αλλά και από τα λίγα που έχει πει μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει πει για παράδειγμα ότι ένα από τα πράγματα που έχει πει θα φτιάξει 10 μέγα φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Κολομβία, διότι θα εξοντώσει τους εγκληματίες, όπως είπε ο ίδιος, σαν ποντίκια και κατσαρίδες. Αυτά.
1: Καλή τύχη στους ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
1: Γενικά.
0: Εντάξει.
1: Καλή τύχη σε όλους τους ανθρώπους. Εντάξει.
0: Mm-hmm. Πραγματικά.
1: Mm.
0: Τι να πω, ρε. Ω Χριστέ μου, προσφορά και ζήτηση. Oh dear.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Άκουγα πριν από λίγο τον Διονύση Δεσύλλα mm-hmm. και πιστεύω ότι είναι κάτι που εσύ θα έπρεπε να αναφέρεις πρώτος και απορώ πως δεν το έχεις κάνει.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Όταν λέει ο Διονύσης Δεσύλλας, ο πάντα νουνεχής, ο πάντα σοβαρός, ο πάντα μετρημένος Διονύσης Δεσύλλας, ότι οι προπονήσεις με τον Ίστρουπ έχουν ψωμί,
1: ναι.
0: οφείλουμε να τον ακούμε. Όταν ακούμε, όταν μεταφέρεται από τον, ξαναλέω, νουνεχή πράο και μετρημένο Διονύση Δεσύλλα, ότι ο Ίστρουπ βγήκε στην προπόνηση και άρχισε να μιλάει για πόνο,
1: mm-hmm.
0: ότι θα έχετε πόνο, θα πονέσετε, εδώ έχει πόνο, χωρίς πόνο δεν γίνεται, mm-hmm. εγώ λέω ότι πάμε για μεγαλεία. Εγώ λέω ότι έχουμε μπροστά μας μεγαλεία. Ήταν ήδη πολύ ψαρωτικό στη συνέντευξη τύπου. Να σου πω κάτι, και εγώ αν ήμουν στη θέση του σε αυτή την ηλικία, θα ήθελα να είμαι ψαρωτικό, γιατί σου λέει ότι είμαι που είμαι πιτσιρικάς. Άμα δεν του πιάσω με τη μία να του δείξω ότι είμαι τον boss, την τρίτη μέρα θα με έχουν καμπακώσει εδώ πέρα.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Ο Νίστρουπ είχε ενημερωθεί για το τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να.
1: Ποιοι ήρθαν, ποιοι φύγανε, πώς φύγανε και όλα αυτά τα πράγματα. Και σου λέει, όταν α πούμε εδώ πέρα έχουν, ξέρεις, απαξιωθεί έως και ξεφτυλιστεί προπονητές, όπως είναι ο Τερίμι, όπως είναι ο Μπενίτεθ,
0: mm-hmm.
1: άνθρωποι δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας, με βιογραφικά κλπ. Και φτάσει ένα σημείο, ας πούμε, να λένε ένα πράγμα και να γελάνε. Το λέω πολύ, ξέρεις, χοντροκομμένα και πολύ σχηματικά, mm-hmm. ότι δεν υπολόγιζε κανείς τελικά αυτό που λέγανε, προφανώς. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να επιβληθώ, να το κάνω την πρώτη μέρα. Δηλαδή οι προπονητές πάνε σε. Υπάρχουν δύο λογικές. Η λογική του δικτάτορα των αποδυτηρίων, ότι αυτό είναι το πράγμα και θα το κάνετε γιατί είναι my way, ή η λογική των ανθρώπων που μπορεί να πάνε και να θέλουν να είναι με τους παίκτες φίλοι.
0: Yeah.
1: Να είναι μια πιο, ξέρω εγώ, κοντινή κατάσταση, να είναι μια σχέση διαφορετική. Ένας άνθρωπος είναι 38 χρόνων και βγαίνει πρώτη φορά την πατρίδα του και πηγαίνει σε μια ομάδα με όλες τις δυσκολίες που έχει ο Παναθηναϊκός, με 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, με όλες αυτές τις παθογένειες, με όλες αυτές τις ταλαιπώριες που έχει περάσει. Καταλαβαίνει κανείς ότι, ξέρεις, ο τρόπος που θεωρεί ότι είναι ο ιδανικός για να μπορέσει να επιβληθεί είναι αυτός. Και εγώ λέω καλά κάνει στην παρούσα φάση. Ξεκινώντας, απαιτώντας πράγματα και με τον τρόπο που το κάνει. Πας να επιβληθείς από την αρχή σε 38 χρονών.
0: Ναι, αλλά πας να επιβληθείς επειδή μου Άγγελος Αναστασιάδης τα έλεγε. Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό είναι το στυλ του προφανώς. Γενικότερα. Είναι το στυλ του. Και στην Δανία, φαντάζομαι, κάπως έτσι θα ήταν.
0: Δεν ξέρω τι έκανε στη Δανία και δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε στη Δανία. Και αλλιώς τα λένε οι Δανείς στους Δανούς και αλλιώς τα λένε οι Δανείς στους Έλληνες. Δεν έχει. Μην τα συγκρίνουμε αυτά. Κάνουμε άστοχες συγκρίσεις.
1: Δεν αλλάζει στυλ από τη μια χρονιά στην άλλη επειδή πίεσε άλλη ομάδα. Σαν άνθρωπος είσαι ένα πράγμα. Σαν στυλ προπονητικό είσαι ένα πράγμα.
0: Ναι, αλλά η επίδραση αυτού που κάνεις είναι πάρα πολύ διαφορετική. Γιατί στη Δανία το λες και ο Δανός μπορεί απλά να σε κοιτάει και εδώ μπορεί να το λες και να φας καμιά μπούφλα. Αυτό εννοώ. Αυτή είναι η διαφορά. Λέω ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι θα φάει μπούφλα, προσπαθώ να σου πω. Ναι, μπορεί να ο άλλος από το να του βαρέσει προσοχή. Θέλω να πω ότι πώς να σου πω. Πώς να το πω. Η κοινωνική κουλτούρα του Δανού στο πώς αποκρίνεται ως Δανός παίκτης σε έναν ανώτερό του είναι διαφορετική από ότι στα Βαλκάνια, να το πω έτσι. Αυτό θέλω να πω, με λίγα λόγια. Από την άλλη.

0: Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ως ραγιάδες στην ψυχή πάντα μας αρέσει να έχουμε έναν αρχηγό. Πάντα το ζητάμε ως έθνος αυτό το πράγμα. Το γνωρίζετε διαχρονικά. Θέλουμε έναν άνθρωπο να μας οδηγεί. Οπότε, εγώ λέω μακάρι ο Νίστρουπ να το έχει μελετήσει εις βάθος το θέμα και να μην είναι μόνο θέμα χαρακτήρα, αλλά είναι και θέμα πολύ βαθιάς μελέτης το τι πρέπει να κάνεις και το πώς πρέπει να ξεκινήσεις. Γιατί ξέρεις, είναι ένα πράγμα οι παίχτες, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα χίλια δύο πράγματα πρέπει να φτιάξεις. Και είναι ένα δεύτερο πράγμα το πώς θα μπεις να συμπεριφερθείς. Και το λέω αυτό συνυπολογίζοντας ότι ο Διονύσης είπε ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν οι βοηθοί του.
1: Και να σου πω. Είπα στην αρχή, είπα νωρίτερα, ότι ο Νίστρουπ ξέρει που ήρθε και ξέρει ποιοι προηγήθηκαν. Ωραία. Ξέρει, έχει ενημερωθεί για το που έρχεται και τι έχει γίνει και ποιοι ήταν οι προκατοχοί του. Mm-hmm. Όταν λοιπόν φεύγουν τόσοι προπονητές τα τελευταία χρόνια, ένα ασφαλές συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς είναι ότι, ρε παιδί μου, πώς θα το πω κόμψα, δεν θέλω να πω ότι οι παίχτες τρώνε προπονητές, αλλά ας πούμε ότι δεν κάνουν και τίποτα για να στηρίξουν προπονητές.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν σκίζονται ο καιρός για τους προπονητές. Mm-hmm. Ο τρόπος και η ταχύτητα και η συχνότητα με την οποία φεύγουν προπονητές από τον Παναθηναϊκό τελευταία χρόνια δείχνει ότι οι παίκτες δεν τους στηρίζουν. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν ισχύει σε μια ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα προκειμένου στον Παναθηναϊκό, πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, οι παίκτες δεν μπορούν να νιώθουν ότι όταν δεν γουστάρουν ένα προπονητή θα τον φάνε στους τρεις μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτό συμβαίνει στον Παναθηναϊκό τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γουστάρουμε ένα προπονητή, θα αδιαφορήσουμε και με τον τρόπο μας θα τον φάμε. Και όταν αυτό ισχύει για άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Όταν ως παίχτης νιώθεις ότι έχεις τη δύναμη να φας ένα προπονητή, Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τζάμπι Αλόνσο, για να το κάνουμε και σε παραδείγματα που μπορεί να υπάρχουν γύρω-γύρω. Όταν νιώθεις τόσο δυνατός που ένα προπονητή που δεν γουστάρεις την προπόνηση που σου κάνει, την τακτική που σου κάνει, την εντεκάδα που κατεβάζει, λες εντάξει, θα τον φάμε αυτόν,
0: mm-hmm.
1: τότε πρέπει να γίνει κάτι για να σταματήσουν οι παίχτες να νιώθουν ότι μπορούν να τρώνε προπονητές όποτε δεν γουστάρουν κάποιον που έρχεται.
0: Ναι.
1: Είτε γιατί ξέρω εγώ, κάποιοι μένουν έξω και στραβώνουν οι φίλοι τους, είτε γιατί έχουμε τις κλίκες, είτε γιατί έχουμε μια κακή νοοτροπία, είτε γιατί χίλια δύο γιατί. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει σε μια ομάδα η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει καταφέρει να βρει το δρόμο της. Πρέπει κάποια στιγμή οι παίχτες να σκέψουν το κεφάλι σε ένα προπονητή που έρχεται και να ακούσουν ταπεινά όλα αυτά που έχει να τους πει. Όχι να είναι στη λογική. Τι μας λέει τώρα αυτός, εγώ ξέρω καλύτερα. Δεν ξέρεις καλύτερα. Γιατί είσαι παίχτης και πληρώνεσαι για να παίζεις,
0: ναι,
1: και ο άλλος πληρώνεται για να προπονεί. Οπότε. Για μία φορά τα τελευταία χρόνια, κλείσε το στόμα σου, άνοιξε τα αυτιά σου και άκου τι έχει να σου πει ένας προπονητής.
0: Εγώ λέω, ας γίνει, πώς το λένε, για τους μικρότερους πάλι που μας ακούνε, είναι πιο χρήσιμο αυτό, και ας το σκεφτούν έστω το 2026 και όχι με αυτά που τους μάθανε, με την ανυπομονησία των μεγαλύτερων να περνάει από γενιά σε γενιά. Το λέω γιατί και εμείς το είχαμε μικρή, απλώς μεγαλώνοντας το σκεφτήκαμε λίγο περισσότερο και το καταλάβαμε, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει οτιδήποτε, πώς να το πω, στο οποίο ο Νίστρουπ, παίρνω τώρα το παράδειγμα επειδή είναι καινούριος προπονητής, ο Λύσης, τον ΠΑΟΚ παράδειγμα που θα είναι και αυτός καινούριος, mm-hmm. να βγει και να πει ότι παιδιά, να ξέρετε, αυτό που βλέπετε τώρα mm-hmm. είναι όλο δικό μου,
1: mm-hmm.
0: πριν περάσουν 5 με 6 μήνες. Είναι αδύνατο, είναι χρονικά αδύνατο να γίνει οτιδήποτε. Γι' αυτό και οι προπονητές, οι καινούργοι, το λέω ως πραγματικό χρόνο, θέλω να πω, για να γίνουν όλο αυτό που λέμε ζυμώσεις, αγωνιστικές μεταρρυθμίσεις, τακτικές προσαρμογές και χίλια δύο πράγματα που γίνονται σε μια ομάδα. Έτσι.
1: Πόσο χρόνο πιστεύεις θέλει αυτό?
0: Τόσο σου είπα, 5 με 6 μήνες.
1: Λιγότερο λέω. Το παράδειγμα του Νίκολιτς δείχνει ότι θέλει λιγότερο.
0: Και ο Νίκολιτς, το ξέρω, το Νοέμβριο ξεκίνησε να έχει την ΑΕΚ που ήθελε. Αυτό λοιπόν ήθελα.
1: Ναι,
0: να
1: αλλά
0: πω.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο, ναι. επειδή τον βοήθησαν και τα αποτελέσματα.
0: Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, εκεί
1: αλλά
0: πέρα
1: τα αποτελέσματα, μέσα στην ΑΕΚ με τον τρόπο που στελεχώθηκε η ΑΕΚ ναι. και με τον τρόπο που ήταν το οργανόγραμμα της ΑΕΚ, mm. όλοι σκύψαν το κεφάλι στον Νίκολιτς και ακολούθησαν αυτά που έλεγε.
0: Εγώ λέω απλώς ότι τα αποτελέσματα με το να λέει ο προπονητής, μπορεί να πει ότι αυτό που βλέπετε τώρα είναι όλο δικό μου, είναι συνήθως δύο διαφορετικά. Ναι. Αλλά το να βοηθήσουν τα αποτελέσματα βοηθάνε το να μην βοηθήσουν. Κάνει την κρίνια
1: ναι.
0: πάρα, πολύ, πάρα πολύ έντονη και ενδεχομένως επιμικρύνει και τον χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Αυτά λέμε. Συνεχίζουμε, βλέπουμε. Α, δούμε και τις υπόλοιπες τις μεταγραφές. Σιγά-σιγά, παιδιά, έχουμε ακόμα πολλές μεταγραφές. Ξέρετε, αν πιάναμε. Παιδιά, αν κάποιος έγραφε ένα βιβλίο, δηλαδή, ξέρω όσο ζούμε τα τελευταία 40 χρόνια, ξέρω που διαβάζουμε εφημερίδες, 45, ξέρω όπως το διαβάζουμε. Μαζεύαμε όλα τα ονόματα, εγκυκλοπαίδειες θα γράφαμε. Εγκυκλοπαίδειες.
1: Τα ονόματα που γράφονται και δεν έρχονται,
0: ναι,
1: εννοείς.
0: Ναι. Εγκυκλοπαίδειες.
1: Και τα ονόματα που έρχονται να γράψεις. Πάλι εγκυκλοπαίδειες θα.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Αλλά είναι αυτό που λες, είναι πολύ νωρίς. Είναι λογικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις περισσότερες για την ομάδα με την μεγαλύτερη ανάγκη να κάνει μεταγραφές.
0: Τώρα πια δεν είναι, είναι και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Αυτός κι αν έχει καθυστερήσει, αλλά ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε προπονητή πριν τον ΠΑΟΚ. Οπότε υπήρχε ο προγραμματισμός, είχε βρεθεί ο προπονητής, είχαν γίνει συζητήσεις, υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του προπονητή για αυτούς που θα φύγουν και για αυτούς που πρέπει να έρθουν. Γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις περισσότερες, γιατί έχει τις περισσότερες ανάγκες από τους υπόλοιπους. Και είναι λογικό. Σιγά σιγά θα κινηθούν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή ήδη κινούνται, ήδη ψάχνονται, ήδη κάνουν τις διεργασίες τους και τα κουμάντα τους. Δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί κανείς για ποιο λόγο αυτή η χρονική περίοδο δεν έχουν κάνει, ξέρω εγώ, 5 μεταγραφές Ολυμπιακός και 5 ΑΕΚ. Γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή στα τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και γιατί κάποιοι ξεκινάνε πολύ αργότερα τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, που είναι και ο πρώτος που ξεκινάει. Και αυτό ο Παναθηναϊκός. Πέραν το ότι είχε ανάγκη για μεταγραφές και άλλαξε προπονητή, ξεκινάει και νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά μην υπάρχει άγχος. Καταλαβαίνω ότι, ρε παιδί μου, το οξυγόνο του οπαδού κάθε καλοκαίρι είναι μεταγραφές. Το καταλαβαίνω. Ιδανικά, ξέρεις, με λογική, ξέρω εγώ, Champions League manager, football manager, μπορώ κάθε χρόνο να παίρνω 10-12 και να πουλάω 10-12. Δεν είναι έτσι οι ομάδες. Όπως παίζαμε manager, πώς το κάνουμε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα πηγαίνετε. Κατά το παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα μόλις ξεκίνησε, βρισκόμαστε στο 33ο του δευτερόλεπτο. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα είμαστε μαζί σε λίγα λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελλο πέτυχε η Πορτογαλία, που συνέτριψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου και ουσιαστικά προκρίθηκε στη φάση των 32. Η ιστορία γράψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πριν από λίγο έντρα στο παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα για τον 10ο όμιλο και στις 2 Παναμάς-Κροατία. Θέλω παίκτες μαχητές, ο πόνος για την κορυφή είναι μονόδρομος. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στην Ολλανδία ενσωματώθηκαν τα νέα αποκτήματα Πένια και Τσάπρας. Και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών εξετάζουν οι πράσινοι, καθώς δεν φαίνεται να προχωρά του Φαντρόγκελεν τη Σάμσονσπορ. Την παρουσία του Dragan Sakota στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ και τη νέα σεζόν επιβεβαίωσε ο Μάικς Αγγελόπουλος σε συνέντευξή του στην Κοσμοτέ TV. Τα νερά βρωμίζουν όταν λιμνάζουν, το NBA Europe ανοίγει το δρόμο για όλους, η Ευρωλίγκα παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο οποίος έκανε αναφορά και στη Σανέλ Αρένα. Το προβάδισμα για την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ έχει Ολυμπιακός παρά τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Νορβηγία. Τελειώνει θετικά του Ρόκα από την Τζιρόνα σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Ιράκο, Φλέουβεν, Φορτούνα, Σιτάρτ, Άγιαξ, Αντβέρπ και Αλκμαρ είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Τάισον θα κάνει ο ΠΑΟΚ, που θα κινηθεί πάντως για την απόκτηση αριστερό εξτρέμ. Θέμα χρόνου ολοκλήρωση της μεταγραφής του 31χρονου στόπερ Ελουστόνδο, προχωρημένες οι επαφές και με τον Χατζηδιάκο. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις ως Ντόεφ και Μπιάνκο. Το δικό του αντίο στον ΠΑΟΚ είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Fox.gr που θα προβληθεί αύριο. Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα εδώ. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο, τόνισε και πρόσθεσε: ο πιο φυσιολογικός τρόπος θα ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια να του πω ευχαριστώ, γιατί είναι ο άνθρωπος που με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο. Την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης των ιστήριων διαρκείας από αύριο στις 10 το πρωί ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου. Δεν απασχολεί 27χρονος χαφ Γούλιαν Σέχου της Βίτζε Βλότς, που γράφτηκε στην Αλβανία. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για τον 27χρονο αμυντικό μέσο τον Ντέλε Μπασίρου. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ερακλής. Τη λύση της συνεργασίας του με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει στη Βαλένθια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Νωρίτερα η ΚΑΕ αποχαιρέτησε και τον Κένεθ Φαρίδ. Την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τερματισμό των συνομιλιών ανάμεσα στην οικογένεια Νταβέλη και τον υποψήφιο για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΑΕΛ Νόβιπετ Ζήση Στυλιανό, εξέφρασε η ερασιτεχνική, η οποία ζητά να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχετε υπερβεί τα θεσμικά όρια του ρόλου σας, η απάντηση της ΠΑΕ. Πρεμιέρα με το αριστερό στο γρασίδι για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Περουβιανό Ιγνάσιο Πούσε, νούμερο 34 στον κόσμο, στον πρώτο γύρο στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Αποκλεισμός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ στον πρώτο προκριματικό του Wimbledon, μετά την ήττα με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Κοντά στην επιστροφή του στην Ευρώπη, έπειτα από 14 σεζόν στο NBA, φαίνεται πως είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας. Σύμφωνα με το Basket News, ο Λιθωνός έντερ τα έχει βρει σε όλα με τη Ζάλγκυρης Κάουνας για τα επόμενα 2 χρόνια και απομένουν τα τυπικά για να αποχωρήσει από τους Denver Nuggets. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ο Owen με την ταχύτητα το διακρίνει. Φεύγει από το πρώτο μπακάλισμα. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Να ο Owen, να το δει όλα για την Αγγλία. Και ο Owen πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ διασύροντας όλη την άμυνα της Αργεντινής. Ο Owen πήρε την μπάλα από την σέντρα σχεδόν. Ξεπέρασε την ταχύτητα και το σπρίτ. Όποιο βρήκε μπροστά του έφτασε στην περιοχή και με ένα πλασέ κάνει το 2-1 για την Αγγλία.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club, 12 λεπτό, Αγγλία Γκάνα παραμένει το...
1: Πιέζει η Αγγλία, τώρα προσπαθεί να βάλει την Γκάνα σε δυσκολία. Πριν είχε μια καλή προϋπόθεση με ένα γύρισμα στη μικρή περιοχή, απομάκρυναν οι Γκανέζοι. Γενικά έχει πάρει το κουμάντο του αγώνα η Αγγλία και προσπαθεί να βρει τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Γκάνας, η οποία είναι κλεισμένη στο 1/3 του γηπέδου, η αλήθεια είναι, και οι 11 Γκανέζοι. Φαντάζομαι θα είδανε και τι πάθαν οι Κροάτες που επέλεξαν να παίξουν πιο ανοιχτά. Οπότε πηγαίνουν σε μια λογική πολύ πιο προσεκτική οι Γκανέζοι, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, με προσπάθεια να βγάλουν αντεπιθέσεις όποτε βρουν την ευκαιρία. Αυτό βλέπω μέχρι στιγμής ότι είναι το παιχνίδι τους.
0: Και λογικό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος Χωριανόπουλος, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι όπως πάντα πολύ καλύτερα από εμάς, με την προσοχή του στραμμένη στο παιχνίδι, είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει τι γίνεται σε αυτά τα πρώτα 13 λεπτά του παιχνιδιού. Γεια σου Στέφανε.
2: Νομίζω η ανάλυση ήταν τέλεια. Δεν χωράει περαιτέρω.
1: Ας ευχαριστούμε Στέφανε, καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, θα πω δεκάδες.
1: Ναι.
2: Έχετε πει προηγουμένως. Θα πω για την Αγγλία ότι έχει κάποιες αλλαγές. Ο Γκέι είναι στη θέση του Stones, στο Stopper. Παραμένει φυσικά ο Κέιν στην κορυφή της επίθεσης. Pickford κατά του δωδεκάρια. Κόνσα Γκέι, James Spence, τετράδα στην άμυνα. Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ στο κέντρο. Γκόρντον, Μαντουέκε και Κέιν, η τριάδα μπροστά. Ενώ για την Γκάνα του Κάρλος και η Ρος, ο οποίος αλλάζει γενικότερα ομάδα στο Μουντιάλ. Ήταν και στο Ιράν, αν θυμάμαι καλά. Ο Ασάρ είναι κατά τα δεκάρια. Ατζετέι, Μινσάο Πόκου, συνάγει για τετράδα στην άμυνα. Γύρεν και Πάρτεϊ, ο οποίος Πάρτεϊ παίζει σήμερα. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε παίξει. Κόντρα στον Παναμά, γιατί γινόταν στον Καναδά. Ο οποίος Πάρτεϊ έχει φάει απαγόρευση από τον Καναδά. Δεν μπορεί να εισελθεί χώρα λόγω των κατηγοριών που τον βαραίνουν τα τελευταία χρόνια. Τώρα που γίνεται το μάτς στην Αμερική, παίζει κανονικά. Πάρτεϊ λοιπόν στο κέντρο. Ο Σίμπο, ο Σεμένιο, ο Αγίου και ο Βίλιαμς. Ο Ινιάκη Βίλιαμς, ο αδερφός του Νίκου, παίζει στην Ισπανία. Δεν έχει συμβεί κάτι το τρομερό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Όπως είπατε, η Γκάνα αμήνεται χαμηλά, κρατάει κλειστά τις γραμμές. Πάντως θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα οι Άγγλοι θα το βρουν τον γκολ. Με βάση όσα έδειξαν στο πρώτο παιχνίδι. Είναι πολύ ποιοτική ομάδα και θα τα καταφέρουν.
0: Για να δούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Γιαννόπουλο. Θα τα πούμε και αργότερα. Λοιπόν, μόλις διαβάζουμε ότι ο κύριος Τζιάννη δήλωσε ότι θα είμαστε μαζί στο τελικό με τον πρόεδρο και θα απονείμουμε το τρόπαιο στον νικητή.
1: Αστειεύεσαι.
0: Βεβαίως, αλίμονο. Τώρα δεν έχει πάει ακόμα στο Μουντιάλ. Έτσι θέλω να θυμίσω. Βεβαίως, πήγε εξωγός στο τελικό του NBA όπου έφαγε γιούχα και των γονέων.
1: Ήταν και το μόνο μάτς που έχασαν νίκη στα play-off.
0: Ναι.
1: Είχαν ένα 13-0 μέχρι που πήγε ο Τραμπ, νομίζω.
0: Ναι.
1: Θα έτυχε. Δεν λέω τώρα προς Θεού.
0: Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ. Προφανώς θα το κάνουν. Από την άλλη, έχουν φαντάζομαι στο μυαλό τους τι έγινε πέρυσι στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Και αυτή τη φορά ξέρετε, οι παίχτες θα είναι και προετοιμασμένοι. Δεν θα είναι, δεν θυμάστε. Πέρυσι υπήρχε στην αρχή σύγχυση και μετά εκνευρισμός. Δήλωσαν οι παίχτες ότι λέει αγνωσμότητά μας θα είχαμε φύγει. Λέει, δεν πρόκειται να καθόμασταν προφανώς εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε επειδή ο Τραμπ και ο Φαντίνο είναι στην κοσμάρα τους. Εγώ λέω θα έχουμε τράβαλα εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι κανένα σόφρον άνθρωπο θα κάτσει να του δώσει κύπελο.
1: Και τι να κάνει.
0: Ο Τραμπ.
1: Και τι να κάνει. Αν αυτό η απόφαση FIFA θα κάνει. Δεν θα πάρει το κύπελο.
0: Την απόφαση FIFA.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει απόφαση τη FIFA.
1: Απόφαση είναι αυτή τη στιγμή να γίνει απονομή από τον Ιφαντίνο και από τον πρόεδρο τη Αμερική. Απόφαση είναι. Δεν μπαίνει σε debate. Δεν ψηφίζουν οι ομάδε ποιο θέλουν να μα δώσει το κύπελο. Και το 22 πήγε όλο και φόρεσε τη ρόμπα στο Μέση. Είχανε κανένα λόγο οι παίχτες να πούν παιδιά δεν θέλουμε τον κύριο με την κελεμπία να μας φορέσει τη ρόμπα. Κάθεσε και λες τώρα ό,τι είναι να μας βρει μας βρήκε. Α, πάρουμε εδώ πέρα το κύπελλο να σκούμε να φύγουμε. Τι έκανες.
0: Επειδή είναι ο Τραμπ νομίζω ότι είναι λίγο πιο πιο χοντρό, λίγο πιο βαρύ, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε. New Jersey γίνεται ο τελικός. Έχουμε καιρό γι' αυτό. πολύ καιρό να φτάσουμε.
1: Μπορεί να είναι η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Α, ναι.
1: Και να είναι καταχαρούμενοι οι άνθρωποι με αυτή την εξέλιξη.
0: Φαντάζεσαι.
1: Να βγουν με στολές παραλλαγής και να χαιρετά στρατιωτικά. Μπορεί να έχουμε τέτοια πράγματα. Μπορεί να έχουμε folklore.
0: Κοίταξε, οι Αμερικανοί στη νέα μορφή του ποδοσφαίρου, όπως βλέπουμε από την ομάδα που έχουν φέτος, σε αυτή τη μορφή του ποδοσφαίρου, στην προηγούμενη δεν είχαν καμία τύχη, σε αυτή τη μορφή του ποδοσφαίρου δεν αποκλείω καθόλου, ξέρεις, να πάνε σε αυτό και ενδεχομένως ίσως σε κάποια από τα επόμενα δύο μουντιάλ, μέχρι και προημιτελικά να φτάσουν, πιστεύω που θα μπορέσουν. Mm. Μέχρι και το οποίο θα είναι τεράστια πρόοδος για το αμερικανικό ποδοσφαίρο, έτσι. Κακά τα ψέματα, δηλαδή, ό,τι και να ακούσω και να κοροϊδεύουμε. Η πρόοδος του αμερικανικού ποδοσφαίρου είναι τεράστια. Τεράστια, πραγματικά.
1: Μα τα έλεγα και δεν πίστευες. Δεν πίστευες στη δυναμική.
0: Ναι, σε αυτό το ποδόσφαιρο. Ναι. Σε αυτό το ποδόσφαιρο, ναι. Όμως, έτσι. Στο ποδόσφαιρο το οποίο ταιριάζει κιόλας μας στα αθλητικοκοινωνικά χαρακτηριστικά των Αμερικανών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε ένα άθλημα που προέχει αθλητικότητα πια, όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο και δεν έχουν καταπιεστεί, ας πούμε, τα υπόλοιπα βασικά του χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, διάβαζα σήμερα μία πιθανή εξήγηση για ποιο λόγο το άθλημα το ονομάζουν σόκερ και όχι φούτμπολ. Γιατί είναι πάντα η κλασική απορία. Να. Γιατί, ρε παιδιά, ας πούμε, το λέτε σόκερ, ένα άθλημα που παίζεται με τα πόδια.
0: Mm-hmm.
1: Και λέμε φούτμπολ, ένα άθλημα που παίζεται κατά βάση με τα χέρια, όπως είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Πήγε λοιπόν ένας καθηγητής, ο κύριος Σιμάνσκι κιόλας, που είχε όνομα βαλωμένο.
0: Βαρύ σαμπολωνική ιστορία, ναι.
1: Και είπε λοιπόν, έδωσε μια ερμηνεία για το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, ότι έπαιζαν τα πλουσιόπεδα την Οξφόρδη, ας πούμε, το 1880 τόσο. Και υπήρχαν εκεί πέρα δύο διαφορετικές ονομασίες. Επειδή ήταν το rugby και ήταν και το ποδόσφαιρο ως ποδόσφαιρο, το ένα ονομαζόταν, ξέρω εγώ, rugby football και το άλλο football association ή κάτι τέτοιο. Εκείνοι λοιπόν οι εύποροι φοιτητές της Οξφόρδης συνήθισαν, έτσι, λόγω αργό, να βάζουν μια κατάληξη στις λέξεις, το R στο τέλος. Δηλαδή, ας πούμε, το breakfast το λέγανε breaker. Το rugby το λέγανε rugger. Ήταν η αργό της εποχής.
0: Okay,
1: και χρησιμοποίησαν τα γράμματα από τη λέξη association, το SOC, που είναι στη μέση της λέξης, και το κάνανε soccer. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο κύριος Σιμάνσκι για το λόγο που ονομάστηκε το άθλημα σόκερ και έμεινε η ονομασία του από τότε, ας πούμε, στην Αμερική, μετακομίζοντας πια το άθλημα και το πήραν ως σόκερ.
0: Ναι, αυτό είναι στην Οξφόρδη, θέλω να πω, στην Αμερική, γιατί το...
1: Γιατί προφανώς ψάχνανε, άνθρωποι που μετακόμισαν αργότερα στην Αμερική και ενδεχομένως άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο και ερχόμενοι από την Αγγλία και έχοντας καταβολές, ας πούμε, από Οξφόρδη, ναι, και παρέα ανθρώπων οι οποίοι παίζανε εκεί πέρα μπάλα και το λέγανε στην αργό σόκερ, έμεινε το σόκερ.
0: Αυτό βέβαια δημιουργεί ταυτοχρόνως και μία απορία για τους Οξφορδιανούς Άγγλους,
1: ναι,
0: γιατί λέγανε το rugby football. Δηλαδή,
1: ήταν
0: για,
1: η ομοσπονδία,
0: γιατί
1: έτσι
0: κολλήσανε. Ναι, οκ, okay, ήταν η ομοσπονδία, αλλά θέλω να πω...
1: Για να ξεχωρίζει το rugby από το ποδόσφαιρο. Κάνανε το Football Association και Football Rugby. Ήταν τα δύο ονόματα των ομοσπονδιών.
0: Ναι, θα πρέπει να λέγεται Rugby Association και Football Association. Ακούγεται πιο λογικό. Θέλω να πω, την ίδια πορεία που εκφράζουμε για τους Αμερικανούς...
1: Κοίτα, το rugby έχει και το πτυνέο του ποδιού μέσα. Κλωτσάν την μπάλα.
0: Ναι,
1: να
0: βεβαίως,
1: πω, δεν είναι αμυγός με τα χέρια. Κυριαρχούν τα χέρια.
0: Αλλά ποσοστία στο παιχνίδι, ναι, ναι, ναι, χρησιμοποιείται, ναι, ναι, ελάχιστα το πόδι, ναι, σε σχέση με το χέρι. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Έμεινε αυτή η ονομασία και προφανώς μετά, όπως λέει ο ντόκτορ, έμεινε το σόκερ, ξέρεις, από την αργό, ας πούμε, και κάπως το καθιερώσαν τα Αμερικανοί και το πήραν ως σόκερ. Τι να σου
0: πω.
1: Είναι μια λογικοφανής εξήγηση.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι το φούτμπολ είναι πιο απλή, κατανοητή, λαϊκή λέξη, να το πούμε έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν θα αλλάξει προφανώς. Αυτά δεν θα αλλάξουν. Οι Αμερικανοί θα εξακολουθούν να λένε φούτμπολ αυτό που νομίζουν ότι είναι φούτμπολ και σόκερ το κανονικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρει, είναι και λίγο, πώς να πω, μάταιο να το συζητάμε πλέον. Αλλά γλωσσολογικά είναι η αλήθεια ότι, ξέρεις, ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Το ξέρω, ο Ρονάλντο σήμερα ξεπέρασε τον Εουσέμπιο στα γκολ. Να πούμε, εντάξει, αυτά όταν ξέρεις γίνεται, ξεπερνάς ένα μύθο, έχει σημασία. Από την άλλη, είναι πραγματικά τρομερό όσες φορές, ξέρεις, επιχειρούμε, το έχετε κάνει κι εσείς φαντάζομαι, να δούμε αυτούς τους μύθους με τους οποίους μεγάλωσαν οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας, το πόσο πολύ εντυπωσιαζόμαστε, όχι μόνο από την απουσία μαρκαρισμάτων και γενικότερης ιδέας περί άμυνας, τέτοιο, αλλά κυρίως με τον αδιανόητα αργό τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν το ποδόσφαιρο σε εκείνη την εποχή. Δηλαδή θέλω να πω, ξέρεις, για ένα παιδί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, ακούει, μπορεί να έχει ακούσει και να έχει μάθει ότι ο Ευσέπιο είναι ο μαύρος πάνθυρας. Και έτσι θα τον αποκαλούν πάντα, είναι ο μαύρος πάνθυρας. Όμως βάλεις να δεις τι έχει σωθεί από τον Ευσέπιο αγωνιστικά. Βλέπεις ένα παίκτη, ο οποίος ναι, φαίνεται ότι είναι καλύτερος από τους συμπαίκτες του, γιατί χειρίζεται καλύτερα την μπάλα. Αλλά ξέρεις, είναι ένας παίκτης που παίρνει την μπάλα από το κέντρο και κατεβαίνει και κάνει, ας πούμε, 20-30 μέτρα χωρίς να συναντάει κανέναν σε ακτίνα 5 μέτρων. Να το πούμε έτσι. Το οποίο πραγματικά όσο περνάνε τα χρόνια φαντάζει όλο και πιο, όλο και πιο ακατανόητο. Είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν θα αλλάξει αυτό. Έτσι ήταν το ποδόσφαιρο τότε. Και έτσι είναι τώρα.
1: Και το μπάσκετ αντίστοιχα, έτσι. Άμα δεις, ας πούμε, πλάνα από αγώνες μπάσκετ στις 70.
0: Ναι, ή το ΑΕΚ Σλάβια, ας πούμε.
1: Ναι, είναι ένα άλλο άθλημα σχέση με σήμερα. Ναι, ναι. Κανονικά άλλο άθλημα. Δηλαδή, ναι, άλλη ταχύτητα, άλλη προσέγγιση.
0: Πολύ, πολύ.
1: Εντάξει, δεν είναι παράλογο. Αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν και τα αθλήματα. Γίνονται πιο γρήγορα, γίνονται πιο τεχνικά, γίνονται πιο επιστημονικά, γίνονται πιο αθλητικά, γίνονται πολλά, πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Απλά φτάνοντας πια σε αυτό το σημείο τώρα, κάθεσαι και να ρωτήσεις και λες, ωραία, τι αλλαγές θα μπορούν να γίνουν αντίστοιχα σε 30 χρόνια από τώρα, δεν ξέρω να σου πω. Θέλω να πω, τόσο δραστικές αλλαγές όσο έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, δεν μπορώ να δω με το μυαλό μου ότι μπορεί να υπάρξουν τα επόμενα 30 χρόνια.
0: Θα υπάρχουν όμως.
1: Πώς. Νομίζω ότι έχει φτάσει πια το άθλημα
0: θα
1: του ποδοσφαίρου. Θα τις
0: υπαγορεύσει, ξέρεις ποιος, η ανάγκη του thrill, να το πούμε έτσι, και τη συντόμευση των διαδικασιών.
1: Άλλο λέω, παιδί μου, ότι από άποψη αθλητικότητας, ας πούμε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πικ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο πιο γρήγορο μπορεί να γίνει το ποδόσφαιρο τα επόμενα 30 χρόνια σε σχέση με την αλλαγή που υπάρχει τα προηγούμενα 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοεί. Δηλαδή, η αθλητικότητα αυτή τη στιγμή έχει πιάσει, ας πούμε, ένα πικ. Είναι αθλητές πια. Είναι ταχυδυναμικοί. Είναι άνθρωποι με τρομερές αντοχές. Είναι άνθρωποι που κάνουν το κατοστάρι, ας πούμε, σε 10 χρόνια.
0: Αναρωτιέσαι ποια θα είναι η επόμενη τόσο μεγάλη αλλαγή.
1: Τόσο μεγάλη.
0: Νομίζω θα είναι αλλαγή όχι στον τρόπο παιχνιδιού.
1: Στους κανονισμούς.
0: Τόσο, αλλά στους κανονισμούς. Ναι.
1: Γιατί τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε τρομερή αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού.
0: Και το τι θα συμβεί στο παιχνίδι θα έχει να κάνει από το ποιος θα είναι ο επόμενος Γουαρδιόλα, αν ρωτάς εμένα. Mm. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής, τον οποίο θα θαυμάσει όλος ο κόσμος και θα θέλουν οι προπονητές να ακολουθήσουν το παιχνίδι του, όπως έγινε δυστυχώς, λέω εγώ, με τον Γουαρδιόλα, και αυτό το παιχνίδι το οποίο το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Το οποίο δημιούργησε, πώς το λένε, την πείσνα όλη των ex-goals και όλων των υπολείπων και την ανάγκη των παικτών να παίζουν για τα στατιστικά τους και να κάνουν 500.000 πάσες του ενός και του 1,5 μέτρου έξω από την περιοχή. Αυτό είναι του ΠΕΠ. Ο επόμενος ΠΕΠ δεν ξέρω τι θα φέρει. Κάποτε φέρανε επανάστοπος. Ο Ερέρα έφερε το Κατενάτσιο. Ο Κρόιφ έφερε το Total Football. Ξέρεις, ο καθένας έφερε διάφορες διαφορετικές μεθόδους. Δεν ξέρω τι καινούριο θα εμφανιστεί. Σίγουρα θα εμφανιστεί κάτι καινούριο.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί κάτι τόσο ρηξικέλευτο. Θα είναι μικρές τροποποιήσεις και αλλαγές. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια περιθώρια για, ξέρεις, να ανακαλυφθεί ξανά ο τροχός.
0: Να.
1: Αυτό λέω.
0: Αν θα έχουμε 10 παίκτες.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω κι εγώ. Με δεδομένο το πόσο πιο αθλητικό έχει γίνει το ποδόσφαιρο, ναι, φαίνονται αυτή τη στιγμή πολλοί 11 παίκτες. Στο ποδόσφαιρο του 60 φαίνονταν λίγοι οι 11-22 παίκτες στο γήπεδο. Τώρα φαίνονται πολλοί.
1: Φαίνονται πολλοί γιατί τρέχουμε στα μάτια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κενός χώρος δηλαδή. Κάποτε δεν έβλεπες αυτό που έλεγες να περνάει να τρέχει άλλο 20 μέτρα γιατί ήταν όλοι μαζεμένοι πίσω γιατί δεν αντέχαν να τρέχουν. Και επέλεγαν να ταμπουρωθούν κοντά στην περιοχή και να βγάλουν την άμυνα. Ναι. Δεν αντέχαν να τρέχουν. Τώρα τους βλέπεις παντού κόσμο γιατί τρέχουν συνέχεια οι παίκτες.
0: Ωραία. Εντάξει, είχαμε διακοπή πριν από λίγο τραυματισμού 3 λεπτά. Περάσαν άλλα 2 λεπτά. Πάμε για cooling break στο 26.
1: Ναι, αλλά δεν είχαν πουλήσει τη διακοπή τραυματισμού στους διαφημιστές.
0: Είναι το επόμενο πλάνο. Είναι το επόμενο πλάνο όπου θα μετράει αντίστοιχο με τις ενδομές και για το γιατρό να μπαίνει μέσα ή θα λένε ότι ο γιατρός που μπαίνει μέσα, κοίταξε φίλε, για να παίξουμε τουλάχιστον 2 διαφημισούλες, ό,τι και να έχει, δηλαδή είτε πεθαίνει.
1: Τρίφτον 2 λεπτά.
0: Είτε δεν έχει τίποτα, ναι, κάτσε και τρίφτον 2 λεπτά και μην κουνηθείς εκεί πέρα. Νομίζω είναι το επόμενο στάδιο ούτως ή άλλως. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω Τώρα δεν θα πούμε το όνομα, αλλά το έχετε δει. Όλη αυτή η ιστορία είναι σπονσοραρισμένη από συγκεκριμένη εταιρεία εντός των γηπέδων.
1: Ναι.
0: Και ισχύει παντού για όλα τα γηπέδα. Με το που σφυρίζει ο διαιτητής, ξεκινάει και βαράει συγκεκριμένη διαφήμιση πάνω, γιατί είναι τέτοιο.
1: Στην Αμερική εννοείς.
0: Ναι. Λοιπόν, θα γίνει άθλημα χωρίς επαφές.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ναι, θα το μετονομάσουμε και στην περίπτωση αυτή, όπως καταλαβαίνετε.
1: Χωρίς επαφές, όχι.
0: Ναι. Χωρίς επαφές, όχι.
1: Με λιγότερες επαφές, ίσως.
0: Μα έχει ήδη γίνει.
1: Αυτό λέω.
0: Έχει ήδη γίνει.
1: Ναι. Με λιγότερες επαφές, ίσως.
0: Ναι.
1: Χωρίς επαφές, όχι.
0: Δηλαδή, πια, ξέρεις, έχουν γίνει τόσο λιγότερες επαφές που αν γίνεται κάποιο μαρκάρισμα πάρα πολύ κακό, επικίνδυνο και ηθελημένο μετά από 20 χρόνια. Πιθανώς ξαφνικά θα μπαίνει ένα ρομπότ αστυνόμος κατευθείαν μέσα και θα τον αρπάζει τον άλλον, ας πούμε, και θα τον πηγαίνει κρατητήριο. Δεν θα με εκπλήξει το να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τα παιχνίδια τα επόμενα,
1: ναι,
0: πολλά, δύο ματσάκια είναι, διότι θα νομίζω ότι ολοκληρώνεται τα ξημερώματα η δεύτερη αγωνιστική και αύριο ξεκινάει η τρίτη, όπου έχουμε πλέον ταυτόχρονα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε, πάμε να δούμε γρήγορα, να πούμε για τα δύο ματσάκια που έχουμε μπροστά μας, που κλείνουν τη δεύτερη αγωνιστική, που είναι το Παναμάς-Κροατία στις δύο τα ξημερώματα, το οποίο είναι διπλό.
1: Θα είναι διπλό.
0: Ναι, τι θα είναι. Τι εννοείς.
1: Κροατία.
0: Τι σε έπαιξε τώρα.
1: Θα ήθελα να είναι διπλό. Θα είναι διπλό.
0: Ναι, εύκολο κιόλας.
1: Okay.
0: Τι σε έπιασε τώρα.
1: Δεν ξέρω η Κροατία πώς μπορεί να
0: να ματσάρει
1: τα τρεξίματα.
0: Τι σου συμβαίνει.
1: Τίποτα. Είδα μια ομάδα πολύ.
0: Με τον Παναμά παίζει, ξαναλέω. Με τον Παναμά.
1: Εντάξει. Τον Παναμά. Εντάξει, με τον Παναμά.
0: Ναι.
1: Και άλλοι παίζαμε το Κουρασάο και ήρθαν ισοπαλία. Και άλλοι παίζαμε το Κάπο Βέρντε και ήρθαν. Δεν λέει κάτι με τον
0: Κροατία,
1: Παναμά.
0: Η Κροατία δεν έπαιξε άσχημα την Αγγλία. Απλώς ήταν πολύ καλύτερη, ήταν καλύτερη η Αγγλία. Αλλά δεν έπαιξε άσχημα η Κροατία. Η Κροατία παίζει αυτή την μπάλα. Η Κροατία παίζει σχετικά μια ελεύθερη μπάλα. Θα παίξει να χαιρόμαστε βλέποντας την Κροατία.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά αν ο αντίπαλος την τρέξει στην Κροατία, η Κροατία έχει πρόβλημα. Αν ο αντίπαλος καταφέρει να την τρέξει.
0: Ναι, απλώς είναι πιο ποιοτική ομάδα.
1: Είναι
0: πιο εύστοχη.
1: Ναι, είναι.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι. Αλλά μου δείχνει μια ομάδα πολύ κουρασμένη. Πολύ, πολύ περιορισμένων τρεξιμάτων. Πώς σου πω.
0: Okay.
1: Όποιος καταφέρει να τη βάλει πίεση και να την κάνει να τρέξει.
0: Ναι.
1: Να την ταλαιπωρήσει, δεν θα βγάλει 90 λεπτό στην ίδια ένταση η Κροατία. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Θα το πάρει το μάτς.
1: Α, το πάρει.
0: Και Κολομβία-Κονγκό στις 5 τα ξημερώματα για να κλείσει ο ρούμπος. Εδώ δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω να σου πω. Βλέπω πολύ πιθανό το Χ.
1: Ας το κόψουμε στο Χ.
0: Λοιπόν, κάτι που σημαίνει, εάν έρθει Χ, ότι Κολομβία-Πορτογαλία θα πάνε στους 4 και θα παίξουν την πρωτιά μεταξύ τους στην τρίτη αγωνιστική του ομίλου. Όπου πλέον θα έχουμε ξεκάθαρα, θα ξέρουμε ποια τρίτη αγωνιστική. Τελειώνοντας σιγά σιγά, ξέρεις ποιος τερματίζει πού, άρα πώς διαμορφώνονται πλέον ο πίνακας, δηλαδή ποιον πάνε να συναντήσουμε μετά. Λοιπόν, και από αύριο βράδυ, αύριο για να τα λάβετε, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική εδώ, στο Fight Cup 10 η ώρα, ταυτοχρόνως Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε τα διπλά και μετά είναι όλα διπλά. Πάνε όλα ανά δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε δύο ματς στη μία, δύο ματς στις τέσσερις, δύο και έτσι πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι θα πάει η φάση. Τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον, με λίγα λόγια. Το πραγματικό ενδιαφέρον.
1: Τρίτη αγωνιστική, όχι.
0: Εντάξει, γιατί... στα νοκάουτ είναι, αλλά εδώ έχει λίγο τζόγο τέλος πάντων.
1: Γιατί είναι κάποιοι περασμένοι και θα δούμε αλλαγές σε δεκάδες, αυτά που λέγαμε κτλ. Δεν θα έχει παντού ενδιαφέρον. Από την επόμενη, μόλις τελειώσει η τρίτη αγωνιστική, στα νοκάουτ θα αρχίσει το ενδιαφέρον. Βέβαια, όπου σε όποιους ομίλους κρίνεται πρόκριση, κρίνεται πρώτη-δεύτερη θέση, είναι προφανώς θα έχει τζόγο.
0: Αν έχουν προλάβει το δελτίο, πάμε να ακούσουμε δελτίο. Αν όχι, διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6.

0: Λέει κάποιος με αφορμή τα hydration breaks, λέει αν υπάρχει κάτι που απολαμβάνουμε στα hydration, παύλα cooling, παύλα commercial breaks, είναι να βλέπουμε σε όλα τα γήπεδα να τραγουδάει ο κόσμος Living on a Prayer και Don't Stop Believing, λέει ο Νόνο Λίτο. Ναι, εντάξει, αυτό έχει την πλάκα του. Κάποιος λέει 19 βαθμούς ψηλόβροχο, η ιδανική θερμοκρασία για football, αλλά οι καραγκουνομάχοι ασακερίστας κάνουν cooling breaks.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι πουλημένα αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε άλλο.
1: Βεβαίως και κάνω. Μπρέντο Μπουσουλίνη λέει, λιτάκια πέριτα, ότι ο Πορτογάλος Βοητσίδης και ο Αργεντινός Ζελελίδης ξερνάνε γκολ απέναντι σε τριτοκοσμικές ομάδες. Ο Μάρκ Ανάλαμον λέει, η διαμάχη σας θυμίζει διαμάχη Star vs Μπούτια στο underground Αστέρια Λινάτσες. Όχι. Όχι, αλλά ωραία.
0: Τιμήμα θα ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω όταν ήταν μοντάζ σε έναν αγώνα που είχαν ένα cooling break. Έδινε κάποιους παίχτες, δεν θυμάμαι ποιας χώρας, που πίνανε κάτι ζεστό. Είχανε κάτι κούπες. Είχανε τσάι, δεν ξέρω τι ήταν. Δηλαδή, φωτίστηκε ήταν cooling break και εκείνη είχε μια κούπα και πίνανε κάτι. Ναι, να ζεσταθεί, να ζεστά το κοκαλάκι μας που λέμε. Αλλά δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν, η Βοσνία. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Ο Κρέσ Κομωτής σου έρχεται ένα πιστολάκι, λέει, αν ο Νίκος Κατέλης ζούσε και του έδινε ένα δεκάλεπτο στην Πορτογαλία, θα κάρφωνε και εκείνος ένα γκολ στο Ουζμπεκιστάν. Αλλά δύο όχι. Μόνο αλήθειες, κύριε Κωστά.
0: Πονάτε, τι να κάνουμε.
1: Ορίστε. Επιτέλους επέστρεψε η έρημη φωνή της λογικής. Πολύ καλά. Σωστά παρατηρεί κάποιος ότι κλείνουν κεντρική δρόμη και παραλύει το μισό λεκανοπέδιο. Οπότε έρχεται αρχηγός ξένου κράτους, λες και έχει το πλούσιο στήριο από το εξωτερικό στο Βλαχοχώρι μετά από 40 χρόνια.
0: Τα έχουμε ξαναπεί. Αν τα έχουμε πει εμείς. Εμείς εδώ, αν τα έχουμε πει.
1: Και αν τα έχουμε πει, πραγματικά. Λοιπόν, ο Ζουλιέτ Πινές έχει σοβαρή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Έχετε πει ότι στο courier και στο delivery δίνουμε πουρμπουάρ.
0: Ναι.
1: Στο μηχανάκι της οδικής δίνουμε.
0: Τι να πω, αν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι από την ταχύτητα απόκρισης και αυτό που κάνει για να μας βοηθήσει, τι να σου πω. Δεν νομίζω ότι συνηθίζεται.
1: Δεν νομίζω. Το... Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Να.
0: Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα πάντα και για τα tips το γεγονός ότι πια πολλοί κόσμος, επειδή πληρώνει με κάρτα, δεν έχει μετρητά πάνω του.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, και εγώ όταν παραγγέλνω, ξέρω εγώ, delivery, βάζω συνήθως το tip στην κάρτα. Να αποδοθεί τέλος πάντων στον άνθρωπο το τύπο, ακριβώς γιατί δεν έχω, συνήθως δεν έχω λεφτά πάνω μου, δεν έχω ούτε κέρματα, πώς σου πω. Είναι ένα θέμα.
1: Ο Ασπρίνη Παπά λέει, φαντάζομαι κύριο Κώστα στη Μύκονο με τρίχα στο στήθος.
0: Όχι.
1: Και φρύδι αλλά Μάρτιν Σκορσέζε να καβλαντίζει νέτο και ξεβουλώνω από ταραχή.
0: Ωραία εικόνα, άμα ξεβουλώνεις δεν το χάνω, αλλά όχι.
1: Ο τονού σου, κύριε Μεϊτέ, θυμίζει τη συγκινητική στιγμή όταν ο θετός αδερφός του Ανδρέα που έβγαινε στο Μητσικό στα είπε στην κηδεία την περίφημη ατάκα, εγώ αδερφέ μου σε αγάπησα αλλά εσύ δεν με αγάπησες.
0: Είναι από τις πιο εκνευριστικές ερωτήσεις το όψεως ή ταμιευτηρίου.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καταλάβει τη διαφορά τους και αρνούμε να το ψάξω.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι. Λέει κάποιος λογικά στο cooling break στον Καναδά θα δίνουν κονιάκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με σκύλους Αγίου Βερνάρδο αν ρωτάτε εμένα για να το κάνουμε φαντασί. Να.
0: Είναι ο Τούχελ ο Γερμανός Δερμιτζάκης.
1: Ωραίο. Ωραίο. Μ' αρέσει, ναι. Ο Σταλίνας Κλέιζα λέει: πάντα όταν έρχεται ο Ιούνιος, και πρέπει να πω ότι είμαι μαζί τους αυτό, θυμάμαι το ιστορικό σύνθημα των μελών της Νέας Δημοκρατίας πρώτων βουλευτικών το 85 που είχαν γίνει 2 Ιουνίου, το περίφημο στις 2 του Ιούνιου θα φύγουν Ιούνιοι. Ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ και γραμμένο σε τείχους κιόλας το θυμάμαι. Το συγκεκριμένο.
0: Είναι ο Ραμπιό ο Γάλλος Μπουχαλάκης.
1: Δεν είναι άδικο να το πεις. Ναι, δεν είναι, όχι.
0: Αν ακούτε κάθε φορά που πάει μια ομάδα να βγει στην κόντρα ή κάποιος κάνει μισή τρίπλα, φωνές να ουρλιάζουν, αυτοί είναι οι πανηγυρτζίδες Αμερικανοί, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, το Καζιράκι.
1: Ναι. Μεγάλη αλήθεια, τον 11 παρατέταρτο των 12 χρόνια Σλάβο, η πλειοψηφία των ακρατών του Fight Club ταυτιστήκαμε απόλυτα με την έκρηξη του Τσαούσου στο προσφορά και ζήτηση για επικροτούμε σιωπηλά. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό.
0: Είναι
1: το ελπίζω όμως.
0: Είναι ο Μπέλιγχαμ ο Άγγλος Πέλκας.
1: Όχι. Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη, δεν τον έχω ιδιαίτερη εκτίμηση τον Πέλκα, οπότε δεν είμαι αντικειμενικός.
0: Νομίζω θα κάνεις ένα χώρο το κάτι Πέλκινχαμ. πίστευα ότι σε φέρλιες σου έτσι, καταβολές θα οδηγήσουν κάποιοι. Αφού ο Πιερό όταν αποσυρθεί θέλει να γίνει πράκτορας του FBI, όταν αποσυρθεί ο Southgate από τους πάγκους θα ανοίξει μαγαζί με δωρεάν πουτίγκες με ένα ξύλινο κουτί που θα γράφει αφήστε ό,τι θέλετε.
1: Ναι. Αφήστε για τα δέσποτα. Για να το τελειοποιήσω.
0: Θα γίνει Λονδινίστας κατά το Ατενίστας. Θα πηγαίνει και θα βάζει pullover σε παγκάκια και τέτοια πράγματα. Αυτά που κάνουν εδώ πέρα για Ατενίστας.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay, πολλά μηνύματα για Αντρέα και διάφορα. Τζέσικα Λάμπα Βερολίνου λέει ψιλομεγάλη αλήθεια. Όποτε αδικείται η Αγγλία σε μεγάλη διοργάνωση, λέμε πως ήταν θεία δίκη για το 66, ακόμα και αν συμβεί πάνω από μία φορές. Εντάξει.
0: Λέει κάποιο στην οδική δίνουμε, αλλά επίσημα αρνούνται, κανονικά δεν δέχονται, είναι έρωτα στη σύμβασή του. Νομίζω πως έχει δίκιο ο φίλος, γιατί κάποια φορά που κι εγώ είχα. Μου είχαν πει όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν. Τώρα. Εντάξει. Ακόμα τσακώνεται κόσμος για τον Πορτογάλο Αλ Τζάχερ και τον Αργεντινό Θεόφιλο Καρασαβίδη. Ναι, είναι αλήθεια. Θεματική για τον Μάρκο Σεφερλή, πότε θα κάνουμε. Όταν θα λείπω εγώ, παιδιά, θα κάνει ο Γιάννης. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Φαντάζομαι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν φανέλες LED που θα παίζουν διαφημίσεις.
1: Ναι. Γιατί όχι. Ο Γραφίκουλος Κριστιανό μετά το μάτς κοιτούσε στην κάμερα και έλεγε unboxing. Δεν το είδα αυτό, αλλά είναι πολύ Κριστιανό αυτό. Πολύ Κριστιανό. Μεγάλη αλήθεια. Κανείς ποτέ δεν παρήγγειλε πιτόγυρο με αναψυκτικό zero και περίμενε πραγματικά να δυνατήσει. Ναι. Ναι.
0: Εγώ λέω ότι το πιτόγυρο είναι παρεξηγημένο ότι παχαίνει. Έχει μέσα ντοματούλα, έχει μέσα κρεμμυδάκι.
1: Μαρουλάκι.
0: Έχει κρέας που είναι πρωτεϊνούλα. Ναι, θέλω ναι. Να πω, όλα τα καλά του Θεού έχει. Και σιγά πια πίτα.
1: Ναι, έλατε.
0: Το έχουμε παρεξηγήσει το καημένο το πιτόγυρο. Ναι. Μη σου πω ότι.
1: Τα τρία πιτόγυρα, βέβαια.
0: Τα τρία πιτόγυρα. Πάσα πιτόγυρο. Είναι ένα πλήρες γεύμα στο οποίο έχει πάρει. Και το λαχανικό σου έχει πάρει. Έχεις πάρει ναι. Όλα αυτά πρέπει να πάρεις. Είναι. Η χαρά της ζωής είναι και της υγείας. Μην ποινικοποιούμε το πιτόγυρο.
1: Είναι ο Τσόμενη ένας ηλιοκαμένος γαλόφωνος τζιόλης.
0: Η γιαγιά μου στα 92 μπορεί να ξεχνάει όλο και περισσότερα πράγματα με τα χρόνια. Την ημέρα που σέρβιρε ουίσκι στον Αντρέα δεν την ξέχασε ποτέ. Μεγάλη κουβέντα.
1: Και διάβασα σήμερα το μήνυμα που δεν τη θυμόμουν ότι ο Αντρέας λέει πίνε το ουίσκι του με μια κουταλιά μέλι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος ύπνος είναι αυτός στον καναπέ με ανοιχτή τηλεόραση και όταν κάποιος πάει να την κλείσει, να ξυπνάς και να του λες μην την κλείνεις, ακούω.
0: Είναι ο Ζωάο Φέλιξ, ο Πορτογάλος Γιάννης Μπουζούκης.
1: Δεν το είδα αυτό, αλλά θέλω να το διαβάσω το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Του Γιουτάτς με Καμαρά. Λέει είναι το χαμόγελο του Καναβάρο όταν ακυρώθηκε τον γκολ του Ουσμπεκιστάν. Δεν το είδα όμως. Το χαμόγελο του άντρα που συναρμολούσε μια βιβλιοθήκη μόνο του. Μου αρέσει το μήνυμα. Δεν το είδα, αλλά είναι σαν να το έχω δει.
0: Θα το παστελώσει η Γκάνα, όπως πάει, λέει κάποιος φίλος. Ξεφουσκώνει η αγγλική μαγιά και ίσως να έχουμε ανάλογη εμφάνιση Eurovision.
1: Να νομίζω. Μεγάλη αλήθεια. Όταν ανοίγουμε το ψυγείο και δεν έχει τίποτα μέσα, το κλείνουμε και το ξανανοίγουμε σε περίπου 10 λεπτά, ελπίζοντας να έχει κάνει update. Αυτή είναι η αλήθεια διαχρονική.
0: Ναι. Πιτόγυρο αλάδο το άνευ πατάτας μάξιμου 500 θερμίδες. Ορίστε, τι είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και έχει χορτάσει και είναι νόστιμο και είναι ελληνικότατο, ελληνοπρεπέστατο. Τι λέμε τώρα. Ναι. Πέροχο. Πέροχο. Ο αποτυπωμένος Μάγλος λέει: αν θέλουμε πάντως να είμαστε ειλικρινείς, ο Southgate είναι πιο ταιριαστός ως προς το στυλ, το ντύσιμο και το χαρακτήρα για τον πάγκο της Ιγκλατέρας από τον Τούχελ.
1: Ενέρεση.
0: Καλά.
1: Προφανώς.
0: Μα δεν συζητάμε αυτό.
1: Όπως όταν παρατηρεί ο Ζιγκολό Καντέ, δεν πήγε ο κύριος Εουσέμπη όμως να κάνει προμενάδες στον Μπαμπά Μοντέρο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και τα τυπάκια που σου φέρνουν στην ταβέρνα για το ψωμί. Πάντα είναι εκεί, αλλά ποτέ δεν φτάνουν μέχρι το τέλος.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια ότι όσο μεγαλώνετε, τόσο θα αναφέρεστε σε θέματα υγείας, διατροφής, καλοζωίας που ασχολείται η τρίτη ηλικία. Όχι εσείς, βασανάκι μου, κύριε Γιάννη.
1: Εδώ τα εμισκούμπρια ανοίξαν ολόκληρη συναυλία μου και λέγανε για αν πήραμε τα χάπια για τη χοληστερίνη, ναι, και αυτά για την πίεση. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή, τι θα συζητάμε. Τι θα δώσουμε, πανελληνίες. Ο σύντροφος Κουτσούμπερ λέει το εξής ενδιαφέρον. Αυτό που διαφοροποιεί το ποδόσφαιρο είναι ότι μία ομάδα μπορεί μόνο να μείνεται σε όλο τον αγώνα και αυτό θέλουν να τα αλλάξουν.
0: Ναι. Πώς.
1: Τη βρίσκω σοβαρή ως κουβέντα.
0: Ναι. Πώς να τα αλλάξουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι σοβαρή κουβέντα. Κίνητρα. Μόνο κίνητρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Κίνητρα.
0: Δηλαδή.
1: Ότι ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θα παίρνει βαθμού ανάλογα με τα γκολ, με τη διαφορά των γκολ. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Πάντα ξέρεις, η εφευρετική. Πώς το λένε. Ύστεροι καπιταλοδιαφημισταράδες θα τη βρουν την άκρη. Όσο είναι Φαντίνο, δεν θέλω να ανησυχείς, Κώστα. Αυτό θέλω να σου πω με λίγα λόγια.
0: Δεν ανησυχώ για τίποτα.
1: Αυτό.
0: Δεν ανησυχώ για τίποτα.
1: Αυτό.
0: In Fandino we trust.
1: Στο πιτόγυρο το θερμιδικό πρόβλημα δημιουργούν τηγανιτές πατάτες και οι πίτες. Τηγανιτές πατάτες, παιδιά, όχι. Για μένα στο πιτόγυρο, ποτέ.
0: Δεν βάζει.
1: Όχι.
0: Ναι, καλά, μην κάνουμε αυτή την κουβέντα πάλι.
1: Ναι.
0: Τώρα, παιδιά, τη συγγνώμη τώρα, να πω και το άλλο. Τι πρόβλημα δημιουργούν πέντε πατάτες.
1: Πέντε πατάτες είναι και 110 θερμίδες.
0: Λες και βάζει μια μερίδα μέσα. Δηλαδή, ναι, πέντε πατατούλες που έχει μέσα το πιτόγυρο. Τι κακό μπορεί να σου κάνει. 100 θερμίδες. Πήγαινε περπάτα, 10 λεπτά τις κάψεις. Σιγά τα ωά τώρα. Πέντε παρατούρες που βάζει μέσα.
1: Ναι. Είναι ο Ιρανκούντα, ωστόσο, ο Αυστραλός Βασίλης Λάκης, λέει ο Τάσης με Καμαρά. Καλό. Καλό.
0: Ας πει κάποιος τον Βρετανό τερματά να μην ανεβαίνει στη σέντρα, είναι ένας διάδοχος του Σίμαν.
1: Mm-hmm. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ότι η Nickelback για τη Ροκ. Κανόνας μπρος πίσω. Πώς φαίνεται αυτό.
0: Είχε συζητηθεί κάποια στιγμή, σου θυμίζω, mm-hmm, να μην μπορεί μια ομάδα να γυρίσει την μπάλα πίσω από τη σέντρα. Είχε γίνει κουβέντα αυτή και το περιμένω κάποια στιγμή να το, να το βάλουν.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Χοιρινή μπριζόλα στην πισταριά, να φεύγουν τα λίπη. Τζατζίκι με 0% γιαούρτι, πίτα αλάδωτη, ντοματούλα κρεμμυδάκι, πιο υγιεινό και από κοινό powerball, λέει κάποιος. Mm-hmm.
1: Έχει αλλάξει των πλερών. Λέει το περασμένο Σάββατο στην ηλεκτρονική εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος, την ώρα που ο καθηγητής έδινε διευκρινήσεις, ακούγονταν με διακοπές. Σε μια στιγμή fight clubικής επιφύτησης, τον ρώτησαν αν είναι κάτω από πιλωτική διάβαση. Αργότερα, στην ανεπίσημη ομαδική συνομιλία του μαθήματος, είδα μερικά γέλια αλλά και πολλά ερωτηματικά. Με τιμά που εξήγησα στους αμαθήσεις συναδέλφους τι σημαίνει δώσε μου δύο καπαρό στο τριγωνικό ραντάρ.
0: Καλά έκανες.
1: Αυτά παιδιά πρέπει να πηγαίνουν παντού.
0: Το να γίνει το άθλημα πιο θεαματικό δεν είναι θέμα διαφημιστών, αλλά θέμα κοινής λογικής. Ζήσαμε 60 χρόνια με αυτή τη βλακεία το εκτός έδρας γκολ και δεν ξέραμε τι χάναμε, λέει κάποιος.
1: Ναι, το εκτός έδρας γκολ ήταν από τις σημαντικότερες αλλαγές, είναι η αλήθεια που έχουν γίνει. Προς όφελος του αθλήματος. Έτσι.
0: Για μένα και το να μην πιάνει μπαλό ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Από λέω τώρα για τις τελευταίες. Βέβαια, σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα. Να μην για αλλαγή, να πω που δεν είναι ρε παιδί.
0: Πιάνει μπαλό ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Λέω τώρα για τις τελευταίες. Βέβαια, σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα. Να μην για αλλαγή, να πω που δεν είναι ρε παιδί μου.

0: Θα διαβάσω ήρεμα το παρακάτω mail. Ναι. Από τον Καλάθι και Φάουλ. Ρε εσείς ηρεμήστε. Δίκιο έχει ο κόσμος. Προσφορά και ζήτηση είναι όλα. Προϊόν είναι το ποδόσφαιρο και πολύ ακριβό, δεν είναι αντίδωρο. Αν ο ταβερνιάρης στη Μύκονο χρεώνει 400 ευρώ το κιλό τα κοψίδια και κάποιοι το αγοράζουν, μπράβο και μαγκιά του που έβγαλε το μέγιστο κέρδος. Αν το βρίσκεις παράλογο, μην το αγοράσεις, γύρνα το στην πλάτη. Βρες κάποιο αποκατάστατο, πήγαινε αλλού. Μην πας στο Μουντιάλ, πήγαινε στα αποκριματικά. Δες το στην τηλεόραση, δεν είναι φάρμακο τα εισιτήρια του Μουντιάλ, δεν υπάρχει χώρος για ρομαντισμούς και old σκουλιές.
1: Διαφωνούμε. Αυτά. Σεβαστή άποψη του φίλου.
0: Αυτά. Και αυτό το διαβάζουμε κιόλας. Κύριε Κώστα, σοκολατίνα ή αμυγδάλου?
1: Μία συγκεκριμένη αμυγδάλου. Αν έχω να διαλέξω με συγκεκριμένη αμυγδάλου.
0: Ναι, ναι, πες όμως και πιάτο, θα αρχίσουν να ρωτάνε.
1: Από τον Μπόζα στην Κυψέλη.
0: Ωραία.
1: Είναι η κλασική, η παλιά, η παλιακή old school αμυγδάλου. Αυτή η συγκεκριμένη.
0: Ωραία.
1: Αυτή.
0: Άρα αμυγδάλου εκεί.
1: Αυτή ναι.
0: Ναι. Ναι. Ερώτηση από τον Φαύλο Σιδηρόπουλο. Ποιος κανονισμός ποδοσφαίρου ή μπάσκετ μπορεί να υποθεί όταν κάνουμε τον έρωτα? Π.χ. το εμπρός πίσω θεωρείται παράβαση?
1: Όχι, θα έλεγε κάποιος.
0: Τι έγινε?
1: Λέμε και στα πόδια ενδεχομένως είναι κάτι που θα είναι. 0-0 ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Είναι το Βέλγιο ότι τα πακετάκια με το τζέλ στα κουτιά με τα καινούργια παπούτσια λέγοντας από Χιούστον.
0: Ναι. Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι το Μπέιλις για τα ποτά? Είναι ο Ραμπιό στην ενδεκάδα της Γαλλίας ο άσπρος κύκλος στο μαύρο πλαίσιο του Γιν και του Γιάνγκ? Τι ωραίο. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος Τεμιτάγκαν λέει το εξής. Με αφορμή την αποφράδα σημερινή ημερομηνία που χάσαμε τον Ανδρέα μας, θέλω να μοιραστώ μαζί σας τι μου συνέβη σήμερα. Το πρωί ήμουν σε μια σημαντική συνάντηση διάρκειας 6 ώρων μέσω Teams που αφορά μια τεράστια εταιρική συγχώνευση στο χώρο της ενέργειας. Όντας ο Βασίλης Λυπηρίδης της εταιρείας που εργάζομαι, παρένθεση, λίγα λεπτά συμμετοχής, 5 γρήγορα φάουλ, καντήλια από τον Ξανθό που με έφυγε ο Μακαντού στα μαρκαρίσματα, αλλά απαραίτητος για να συμπληρωθεί η ομάδα, δεν χρειαζόταν να συμμετάσχω ενεργά, οπότε έβαλα σε incognito mode YouTube. Ξεκίνησα με την ομιλία του Ανδρέα το 81 στο Σύνταγμα. Συνέχισα με τη συνέντευξη προσωπογραφία του ηγέτη μας στην Ετένα το 89. Από εκεί και έπειτα η κατηφόρα είναι ίδια. Έψαξα όλες τις κονσέρβες εκπομπές σας όπου γίνεται εκτενής αναφορά στο Πασό και τον Ανδρέα μας. Έχω καταλάβει, όπως και όλοι οι ακροατές σας, ότι η επιφανειακή, σκοπτική και κριτική σας ματιά στο κίνημα κρύβει ένα κρυφό γαμότο που κουβαλάμε όλοι να είχαμε προλάβει στα παραγωγικά μας χρόνια τη ζεστασιά του πράσινου ήλιου. Και τότε ήρθε η καταστροφή. Μου ζητήθηκε ως άλλος Λυπηρίδης να παίξω για λίγο. Να κάνω δηλαδή share εικόνα και ήχο για να παρουσιάσω ένα δίλεπτο PowerPoint σχετικά με το τμήμα μου. Ο δαίμον του YouTube όμως μαζί με το PowerPoint ξεκίνησε και το βιντεάκι από την κονσέρβα σας της 4ης Σεπτεμβρίου 2018, η οποία συνδυάζει το Πασόκ και την τότε παρέτηση του Μπάμπη του Τενέα από την Λαμία. Το τέταρτο μέρος της εκπομπής ξεκινούσε με ένα καλαματιανό που εξυμνούσε τον Ανδρέα και τον σοσιαλισμό. Γεια σου, Ανδρέα Παλικάρη της φτωχολογιάς Καμάρη. Και αυτό ακριβώς το σημείο άκουσαν τα 30 στελέχη των δύο εταιριών που παρακολουθούσαν. 8 δεύτερα ντροπής μέχρι να το κλείσω. Ο προϊστάμενός μου με κοιτούσε και έβριζε με το χέρι μπροστά στο στόμα, όπως κάνει πλέον ο coach Μπαρτζόκας. Αύριο στις 11 έχω ραντεβού με το HR. Να ανησυχώ.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα σου ζητήσω το link. Λέει κάποιος, ο Ραμπιό για την Εθνική Γαλλίας είναι ο Λέτνερ του 2026, λέει ο Καβλάντο Νόρης. Όχι, δεν είναι. Για τον προπονητή του είναι πολύ σημαντικό, γρανάζει. Είμαι εδώ με τη μαμά του Ραμπιό και δεν είναι καθόλου χαρούμενη με το σχόλιο που ακούει. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι ο Τσιμιτσέλης για την Επίδαυρο?
0: Το in your face θεωρείται παράβαση?
1: Όχι. Δεν ξέρω όμως αν είμαστε ακόμα στο μπάσκετ ή στη στάση του σεξ. Δεν έχω καταλάβει.
0: Είναι την ισία για το Μουντιάλ ότι το ρο για το Μάρλμπορο? Δεν μπορείς να εξετάσεις το ποδόσφαιρο με όρους ελεύθερης αγοράς, διότι αποτελείται από επιμέρους μονοπόλια. Δεν υπάρχει άλλο παγκόσμιο κύπελλο, ούτε άλλο Champions League ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός.

0: Γράφω στα τέτοια σου λέει μεγάλα και πήγαινε στο HR με αέρα για το φίλο του.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Ο Καβλάντο Νόρις λέει, δεν ρωτάει, ότι ο Ραμπιό για την Εθνική, Εθνική Γαλλία είναι ο Λέθνερ του 2026. Α, συγγνώμη, Σπετσοφάει Μουσακάς. Μουσακάς, παιδιά. Τι ρώτησε αυτή. Εύκολα Μουσακάς.
0: Πάντως εσάς, κύριε Κώστα, που είστε ψηλός, με πλάτη φοβάμαι να σας παίξω. Με τον κύριο Γιάννη απ' την άλλη θα κυνηγήσω τα μισμάτς. Λέει ο φίλος που λέει, οι φίλοι με φωνάζουν τον Αριδά του έρωτα.
1: Αλήθεια. Άλιστα. Άλιστα. Λοιπόν,
0: είναι το κουρασάο για το Μουντιάλ ότι ο αγάθωνας για την Eurovision.
1: Είναι ο Μέση για την Αργεντινή ότι το νεύμα του Ανδρέα για τη Δήμητρα. Όχι. Είναι ο Μπέλιχαμ ένας Νίκος Καλτσάς με καλύτερο μάνατζερ.
0: Όχι, ντροπή. Ντροπή.
1: Ναι. Το πιτόγυρο είναι παρεξηγημένο. Άνω κάτω τελεία. Μεγάλα λόγια αντρών που δεν είναι από Θεσσαλονίκη.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, λέει κάποιος, να δούμε σε παιχνίδι Αμερικανούς μυρωδιάδες να φωνάζουν defense.
1: Εντάξει. Αργά ή γρήγορα.
0: Σε αγώνα των ΗΠΑ ελπίζω εγώ να γίνει αυτό.
1: Ναι, και μόνο εκεί. Ναι. Και μόνο εκεί. Λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα ότι το Βέλγιο για το Μουντιάλ είναι σαν τις ριζογκοφρέτες. Σαν τα μαγαζιά που για επιδόρπιο έχουν μόνο γλυκά του κουταλιού και σαν τη συνεισφορά του Γκρούγιτς φέτος στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Τρεις, νομίζω, ωραίες παρομοιώσεις.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι ο Λεβέντης για την πολιτική σκηνή της χώρας, αναρωτιέται το Κατσιφάρα Φόσετ.
1: Δηλαδή.
0: Τι δεν κατάλαβες τώρα.
1: Εντάξει. Ο Τάσος λέει, είδα μόλις φωτογραφία Team Iraq με τσάι και vape.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Μεγάλη αλήθεια από τον Σώμα Green Lantern. Εμπιστευόμαστε το αριστερό μας χέρι για να οδηγήσουμε, αλλά ποτέ για να σκουπιστούμε μετά το νούμερο 2. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Ακόμα και αριστερόχειρες, γιατί γελάς. Πες εσύ πρέπει να πεις εδώ τώρα.
0: Τώρα θες να πω με ποιο χέρι σκουπίζομαι τώρα, αυτό είναι.
1: Όχι, να πεις αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Δεν σου πάω να δώσω λεπτομέρειες.
0: Μα άμα απαντήσω, δίνω λεπτομέρειες αυτόματα.
1: Εμπιστεύεσαι αυτό, πες μου.
0: Αν έχεις χτυπήσει το δεξί χέρι, τι θα κάνεις.
1: Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Πώς δεν είναι και τα δύο σου χέρια λειτουργικά.
0: Κοίτα, κάποιοι άνθρωποι έχουν μόνο το ένα χέρι, το άλλο το έχουν τίποτα. Δεν κάνει. Για κάποιους ανθρώπους, εγώ δεξιόχειρες για παράδειγμα, είναι μόνο το δεξί χέρι για τα πάντα. Mm-hmm. Για ανθρώπους που είναι αμφιδέξιοι, χρησιμοποιούνται και τα δύο χέρια σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Να το πω έτσι.
1: Είναι το κορυφαίο tweet όλων των εποχών αυτό ενός Βέλγου που λέει, ούτε εμείς κερδίσαμε το Ιράν, αλλά τουλάχιστον δεν μας κόστησε 300 δις.
0: Ναι. Το έχω δει, είναι απίθανο. Διαβάζω μια που λέει Two Radio Producers, One Cup.
1: Δεν καταλαβαίνω. Κάπου σε κάποια άλλη εκπομπή ενδεχομένως πηγαίνει αυτό. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Ο άνδρας που δίνει υποσχέσεις σε νέα κοπέλα ότι θα αναστενάξει το κρεβάτι όταν βρεθούν και όλοι ξέρουν πώς καταλήγει.
0: Είναι ο Κουπέπε για το Fight Club ότι ο Νίκος Πιλάβιος για τα παιδάκια των 80's. Ντροπή, παιδιά.
1: Ντροπή. Να καλωσορίσουμε το φίλο που λέει, μόλις γύρισα στην Ελλάδα από την Νορβηγία και ακούω κόρνες φωνές και τσακωμούς στο Βενιζέλος. Έλα ρε Ελλαδάρα. Είδες αυτά που σου λείπουν, έρχεσαι να βρεις εδώ πέρα. Αυτά που σου λείπουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Αδερφέ, πήγαινε στο HR με ένα τάμπλετ, δείξου στο επεισόδιο από οικογενειακές ιστορίες. Θα καταλάβουν το λάθος τους και θα πάρεις προαγωγή. Αυτά.
0: Ωραία. Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club Avers 10 με δύο παιχνίδια.
1: Με δύο ματσάκια πλέον από εδώ και πέρα.
0: Καλό βράδυ σας.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε στην Κοσμοτέ TV ο διοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ περί προσέγγισης του Ολυμπιακού για προσωρινή χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα και ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι. Το NBA Europe ανοίγει το δρόμο για όλους, η Ευρωλίγα παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε και πρόσθεσε: όταν τα νερά λιμνάζουν, αρχίζουν και βρωμίζουν. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελλο πέτυχε η Πορτογαλία, που συνέτριψε 5-0 το Ουζμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου και ουσιαστικά προκρίθηκε στη φάση των 32. Η ιστορία έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αγγλία Γκάνα 0-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης για τον 12ο όμιλο και στις 2 Παναμάς Κροατία. Θέλω παίκτες μαχητές, ο πόνος για την κορυφή είναι μονόδρομος, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στην Ολλανδία ενσωματώθηκαν τα νέα αποκτήματα Πένια και Τσάπρας. Και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών εξετάζουν οι πράσινοι, καθώς δεν φαίνεται να προχωρά το Φαντρόγκελεν της Σάμσουνσπορ. Το προβάδισμα για την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιορντ έχει Ολυμπιακός παρά τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Νορβηγία. Τελειώνει θετικά του Ρόκα από την Τζιρόνα σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Ιράκο, Φλέουβεν, Φορτούνα, Σιτάρτ, Άγιαξ, Αντβέρπ και Άλκμαρ είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Πρόταση ανανέωσης συμβολαίου στον Τάισον θα κάνει ο ΠΑΟΚ, που θα κινηθεί πάντως για την απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 31χρονου στόπερ Ελουστόνδο, προχωρημένες οι επαφές και με τον Χατζηδιάκο. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις ως Ντόεφ και Μπιάνκο. Το δικό του αντίο στον ΠΑΟΚ είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Fox.gr που θα προβληθεί αύριο. Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα εδώ. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο, τόνισε και πρόσθεσε: ο πιο φυσιολογικός τρόπος θα ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια να του πω ευχαριστώ, γιατί είναι ο άνθρωπος που με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο. Την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας από αύριο στις 10 το πρωί ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου. Δεν απασχολεί 27χρονος χαφ Γουλιαν Σέχου της Βίτζετ Λότζ, που γράφτηκε στην Αλβανία. Μια ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τομ Ντέλε Μπασίρου. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τη λύση της συνεργασίας του με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει τη Βαλένθια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρντ. Οι πράσινοι αποχαιρέτησαν επίσης και τον Κένεθ Φαρίντ. Πρεμιέρα με το αριστερό στο γρασίδι για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπουσέ, νούμερο 34 στον κόσμο, στον πρώτο γύρο στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Αποκλεισμός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ στον πρώτο προκριματικό του Wimbledon, μετά την ήττα με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Πένθος για τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, Didier Deschamps, καθώς έφυγε από τη ζωή μητέρα του. Όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία της χώρας, θα επιστρέψει στην πατρίδα του και την τεχνική καθοδήγηση στο μάτς της Παρασκευής με την Νορβηγία θα έχει ο βοηθός του Γκι Στεφάν. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στο Ισραήλ για 58η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει Μακάμπι Τελαβίβ, που νίκησε 83-79 εκτός έδρας στη Χάπολ Τελαβίβ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
1: Μπα.
2: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς το πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες
3: κάνουμε. Όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι. Ναι.
5: Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγατε.
2: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
2: Oh, αμάν!
7: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
4: Ασημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε.
4: Το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
2: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο.
2: Και στα μπακάλια.
1: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
8: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο δρόμους.
8: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες.
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
3: Παλαιότουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
11: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
2: Ναι,
11: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
2: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
11: Βέβαια.
12: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
2: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
11: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
2: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Win Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
3: Big Win Sport FM στους 96,
2: άντε παιδιά, ησυχία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
12: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Εδώ θα σταθούμε.

0: Χλωροτάπητας.
1: Δηλαδή είναι και πρωί.
0: Χόρτο μαγικό, χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητας.
2: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 14 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο πήγμα της Πορυφαίου 94,6 ώρα κλείσα. Τι θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Και μέχρι τις 12 μισάνε κοντά μας και ο Νιόνιος, ο οποίος ήταν λίγο πιο ξεκούραστο σε σχέση με χθες, που ίσα έβγαινε η φωνούλα του, για να ξεκινήσει το αυτεράδιο. Μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό, για να σας βγάζει ο Χάρης με τον οποίο είμαι εδώ. Και χαζεύουμε την Αγγλία, η οποία δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα βγαίνει στην επίθεση, αλλά εντάξει, τρομερή παλιά. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Πας αυτή. Τα είχε βρει σκούρα με την Γκάνα. Δεν έχω πολύ μεγάλη εικόνα για το μάτς, γιατί οδήγησα για να έρθω. Για το δεύτερο θα το δούμε παρεούλα. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4 και 5, τα οποία είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και φυσικά να στέλνετε μηνύματα μέσω του site του σταθμού, το sportfm.gr, στην ενότητα live. Την ξέρετε τη διαδικασία, όπως το πρώτο μήνυμα που ήρθε είναι από το φίλο το Βίρον από τα Χανιά. Έχουμε Νιόνιο, Χάρη.
1: Εδώ είναι, εδώ είναι, τι κάνουμε.
0: Είσαι καλύτερα σήμερα.
1: Τι γίνεται.
0: Λέγει Διονύση μου.
1: Καλά, εσύ πες μου, όλα καλά.
0: Καλά λέω, ναι.
1: 0-0 η Αγγλία.
0: Τι δεν τα δείχνει εκεί.
1: Δεν το βλέπω, πως σε ποιο λεπτό.
0: Στο 52.
1: Α, έχει δρόμο.
0: Ναι. Ναι, αλλά από ό,τι μου είπανε δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πώς πάμε.
0: Διονύση, δεν σε ακούω με ένταση. Δηλαδή,
1: Τι να κάνω, θες να φωνάζω.
0: Εντάξει, Διονύση.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για σήμερα, τι είδαμε.
0: Βέβαιος, πες εσύ πρώτα. Έλα.
1: Ναι, καταρχάς είχαμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πένια. Ο Πένια και ο Τσάπρας ήρθαν εδώ, ενσωματώθηκαν το απόγευμα που είχε γυμναστήριο η ομάδα. Και αύριο θα τους δούμε κανονικά στο διπλό πρόγραμμα που έχει ο Παναθηναϊκός. Και αυτοί οι δύο που ήρθαν, η τρίτη μεταγραφή, ο Πένια, δεύτερη ήταν ο Τσάπρας, πρώτη ο Καμαρά. Και περιμένουμε τη συνέχεια του Παναθηναϊκού μεταγραφικά. Όπου συνέχεια ο Ντεφράι, θεωρώ, το έχω ξαναπεί, για μένα είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει μεταγραφή. Στο θέμα Φαντρόγγελεν, ενεργοποιεί και πλάν B ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ενεργοποιεί πλάν B γιατί δεν βγάζει πολύ άκρη με τον πρόεδρο της Σαμπσπορ στις διαπραγματεύσεις που γίνονται.
0: Ναι.
1: Θυμίζει λίγο περίπτωση Αντίνο, να θυμάσαι τότε που κάθε λίγο τελειάγια ανέβαινε το ποσό. Δεν θα το κάψω εγώ τελείως το θέμα γιατί ο παίκτης θέλει να έρθει. Αλλά καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και ενεργοποιεί και πλάν B για την περίπτωση κεντρικού αμυντικού. Από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα με τη Σάμπσπορ. Τώρα προπονήσεις. Σήμερα είδαμε μια προπόνηση με πολύ ένταση το πρωί και το απόγευμα γυμναστήριο. Υπάρχουν και βίντεο που έχει δει και ο κόσμος με τις ομιλίες του Νίστρουπ. Είναι πολύ παρεμβατικός, πολύ ενεργητικός στην προπόνηση. Συνεχώς πάνω από τους παίκτες, ανάλογα με τον γκρουπ το οποίο του βλέπει. Ο Δανός σφωνάζει, τους πουστάρει, είναι συνέχεια δηλαδή το κάνει αυτό. Υπάρχουν και βίντεο για να έχει ο κόσμος εικόνα, δηλαδή και αν μπήκε στα social media του Μπήγκου Σπορεφέμου, ο κόσμος θα το καταλάβει. Και φυσικά οι ομιλίες του, είχε αρκετές ομιλίες. Μία ήταν σε άσκηση με τελειώματα που είπε ότι θέλω γκολ, στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα στην τύχη. Για παράδειγμα στην άσκηση αυτή έπρεπε να είχαν μπει 25 γκολ και μπήκαν πολύ λιγότερα. Και φυσικά στο τέλος η ομιλία που είπε ότι πρέπει να πονέσετε, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν θέλετε να φτάσετε στο top επίπεδο πρέπει να πονέσετε. Και έτσι είναι. Και θέλω μια ομάδα η οποία θα έχει μαχητές. Έχει κάνει μια ομιλία δηλαδή που ήταν για μας ψωμάκι, να το πω έτσι, για να καταλαβαίνομαστε.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μας το είχαν πει αυτό ότι θα έχει πολύ τέτοιο πράγμα με μίσου τις προπονήσεις, αλλά εντάξει είναι διαφορετικό να το βλέπεις. Ο Νίστρουπ, για να σας δώσω αναλυτικά την ομιλία και μπορείτε και να τη δείτε, είπε στο τέλος της προπόνησης, ήταν όρθιος αυτός και οι παίκτες είχαν καθίσει στο χορτάρι, που ήταν μια προπόνηση εξαντλητική, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είχε πολλή ένταση. Είπε ότι όταν χάνουμε την μπάλα θέλω άμεση ανάκτηση, θέλει πολύ πόνο για να πάμε στην κορυφή, αλλά όλοι αυτό θέλουμε, έτσι δεν είναι, έτσι ρώτησε. Δεν θέλω να σας λέω ότι μια στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα μέσα στο παιχνίδι το χρόνο και τις κινήσεις σας, να πιάνετε το πόδι σας, το κεφάλι σας, να συζητάτε με τους συμπαίκτες σας, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Δεν θέλω ποτέ να βλέπω την ομάδα μου να παίζει 10 εναντίον 11. Ούτε δευτερόλεπτο, είτε παίζουμε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, είτε στην προπόνηση, Δεν υπάρχει περίπτωση να πονάτε και να σταματάτε. Ή να μην σας αρέσει κάτι και να σταματάτε. Αυτό δεν είναι για την ομάδα μου, δεν το θέλω στην ομάδα μου. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, σας ρωτάω. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή. Αν ναι, θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τον πόνο. Θέλω μαχητές στην ομάδα μου. Κάποιες φορές θα δεχτείτε μια γκονιά ή θα πρέπει να συνεχίσετε με ένα πεσμένο μάτι, να δεχτείτε μια κλωτσιά για να ματώσει το πόδι σας. Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή, δεν με νοιάζει. Θέλω να έχω παίκτες μαχητές σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού και θέλω μαχητικό πνεύμα. Αυτά είναι η ομιλία. Το τέλος της προπόνησης και συνέχεια οι παίκτες αφέθηκαν ελεύθεροι για να πάνε στα πολιτεία, να κάνουν τον μπάνιο και να γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Θέλει να περάσει ένα τέτοιο πνεύμα. Και το λέω, ξαναλέω, το βλέπεις και κατά τη διάρκεια της προπόνησης, δηλαδή δεν είναι μόνο η ομιλία του. Είναι συνεχώς πάνω από τους παίκτες, τους πιέζει πάρα πολύ, μοιράζει μπράβο όταν βλέπει πράγματα που πάνε καλά, όταν δεν του αρέσει κάτι τους φωνάζει. Είναι τέτοιο του προπόνητης. Και νομίζω θα το δούμε και πάρα πολύ συνέχεια αυτό. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος στις προπονήσεις. Κάπως έτσι κύλησε η μέρα, πολύ ζέστη. Έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα, την άλλη αρχίζει και δροσίζει. Μάλιστα Παρασκευή, από Παρασκευή αρχίζει ένας καύσωνας εδώ, μέχρι και Σαββατοκύριακο, δηλαδή θα φτάσει και 38. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά από την άλλη εβδομάδα δροσίζει, δηλαδή θα πέσει 22, 21, 20 κάπου εκεί. Μιλάω τώρα για τα πρωινά, έτσι. Ναι. Και μετά το βράδυ δροσίζει περισσότερο. Μιλάω για τις ώρες των προπονήσεων. Αύριο έχει διπλή προπόνηση και να δούμε αύριο τι θα δουλέψει ο προπονητής. Σήμερα δουλεύει πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης, των τελειωμάτων, της άμεσης ανάκτησης. Σε αυτό έγινε η δουλειά εδώ στην Ολλανδία. Καμαρά τον είδαμε σήμερα σε κανονική προπόνηση, γιατί χθες ήταν ελαφρύ τρέξιμο, όπως είχαμε πει, και πιο χαλαρή προπόνηση. Τα ξεχωρίζαμε από τη δύναμή του και από το ύψος του, γιατί είναι πολύ ψηλός. Δηλαδή τον καταλαβαίνεις από μακριά τον παίκτη. Πρέπει να το δούμε και στην πορεία, έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος είναι κοντολαρισμένος, σε μεσαία γραμμή, πολύ δυνατός, φαίνεται, βοηθάει και το κορμί του, θα το δούμε και στην πορεία. Και φυσικά θα δούμε και Τσάπρα και Πένια, που θα είναι κανονικά στις προπονήσεις. Αυτά εν ολίγης, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια μηνύματα, οτιδήποτε.
0: Αν θα έχει προπόνηση το Σαββατοκυριακό.
1: Έχει το Σάββατο, να βλέπω, αλλά μέχρι να μου πεις το επόμενο μήνυμα, κάπου το έχω το πρόγραμμα, θα σου το πω.
0: Ναι, εντάξει, όχι, στο λέω, γιατί ξέρεις προφανώς.
1: Κάποιοι θέλουν να έρθουν.
0: Ναι, μπορεί να έρθει κάποιος.
1: Μπορεί, φυσικά.
0: Ναι.
1: Πάντα στις προετοιμασίες γίνεται και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σήμερα και χθες και κάποιους Ολλανδούς που τη βλέπανε την προπόνηση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό προπονητικό κύριο για την ομάδα. Δεν είναι τόσο άνετο για τον κόσμο, γιατί δεν έχει κερκίδες.
0: Δηλαδή μπορεί να κερκίδες.
1: Ναι, έχει κήπεδα τα αποδεκτήρια που είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχει όμως κερκίδες, δηλαδή ξέρεις να κάτσει κάποιος στην κερκίδα.
0: Ναι.
1: Κάτι παγκάκια έχει, τέτοια πράγματα, πολλά ποδήλατα που είναι των παικτών βέβαια. Τα βάζουν εκεί μπροστά από το κήπεδο. Οπότε μπορεί ο κόσμος, κάτσε να σου πω, να βρω το πρόγραμμα και να σου πω.
0: Εντάξει, καλά. Okay.
1: Λοιπόν. Το Σάββατο έχει ρεπό και την Κυριακή έχει πρωινή προπόνηση και μετά γυμναστήριο. Οπότε Κυριακή πρωί.
0: Κυριακή πρωί. Ρωτάνε για θερμοκρασίες.
1: Το είπα. Πολύ ζέστη και την επόμενη εβδομάδα θα φτιάξει.
0: Ναι. Και το βράδυ. Γιατί λέει
1: Κυριακή είναι στις 11 η προπόνηση, όχι στις 10. Το βράδυ όχι, δεν έχει τόσο ζέστη. Το βράδυ...
0: Ωραία, Ελλάδας ή Ολλανδίας.
1: Ολλανδίας.
0: Okay.
1: 11 Ολλανδίας είναι κύριε εκεί. Για τους φίλους θέλω να έρθουν, γι' αυτό το λέω.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε για καλησπέρα και στη Μάλτα. Τζάμπα είναι, λέει ο Γεράσιμος. Να την πούμε. Γεράσιμε.
1: Πάνε καλά.
0: Σαν να πιέζουν οι Άγγλοι. Να σου πω Διονύση.
1: Θα το βάλουμε, ξέρω εγώ.
0: Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Βόλο, ο φίλο του Παναθηναϊκού, που βλέπει μου τη άλλη και σιδερώνει. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Να πω εγώ τώρα αυτά που υπάρχουν για Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα ανακοινώθηκαν όλα τα φιλικά, τα 6 φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός. 2 στο πρώτο δεκαήμερο και 4 στο δεύτερο. Τα 3 τα γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε με τη Ράκοφ, γνωρίζαμε τη Φορτούνα Σιτάρ, γνωρίζαμε και με την Άλκμαρ το τελευταίο παιχνίδι και μετά θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στη βάση του. ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τα άλλα δύο είναι με τη Λέουβεν, με την Αντβέρπεν και με τον Άγιαξ. Τον Άγιαξ έχει ξαναπαίξει φιλικό. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι και στο ίδιο, μπορεί να είναι και στο ίδιο γήπεδο. Νομίζω είναι κοντά στην Πρέντα. Αν τα θυμάμαι καλά. Και τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, βγήκε από τη Νορβηγία ότι ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα για τον Σμαϊλόβιτς. Οι Νορβηγοί όμως επιμένουν να θέλουν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά και υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί είναι και οι Celtic και οι Rangers, οι δύο ομάδες από τη Σκωτία που θέλουν το, έχουν βάλει στο στόχαστρο το ποδοσφαιριστή. Αλλά νομίζω ότι εάν δεν έχουμε αίσιο τέλος, ας πούμε, τις διαπραγματεύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για τον Ντουάρτε. Και φαίνεται ότι είναι και κοντά ο Ρόκα από την Τζιρόν, όπως και ο Στάνιτς, που συνεχίζει τη διαπραγματεύσεις με τη Λιντογκόρετς. Το στόχος, το είπα και το πρωί, αλλά το είπα και εδώ το βράδυ χθες, ότι στόχος του Ολυμπιακού, των ανθρώπων του Ολυμπιακού, είναι να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις μέχρι τις 3 Ιουλίου που θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας επίσης στην Ολλανδία, για να αρχίσει να μοντάρει την ομάδα με τη Λίμπαρ εν ώψη των προκριματικών. Μια διαδικασία την οποία ο Ολυμπιακός έχει 2 χρόνια, δεν την έχει ξεχάσει, δεν είχε παίξει. Λοιπόν, σε ρωτάνε σε ποιο κήπεδο θα γίνει το φιλικό την Τετάρτη.
1: Είναι μία ώρα από εδώ, θα σου πω σε λίγο την περιοχή.
0: Το μία ώρα από εκεί, ξέρεις, είναι όλα σχετικά, γιατί μία ώρα μπορεί να είναι κοντά.
1: Είναι όλα κοντά.
0: Καλά, δεν είναι και τρελής αποστάσεις, μακριά είναι από το Άμστερνταμ, ας πούμε, και τον Κρόνο και πώς είναι, κάποια ώρα θα είναι. Δεν είπε, το Έρμελο.
1: Στο Έρμελο θα είναι με τον Άγιαξ. Κάπως αλλιώς λέγεται και δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή, να θυμίζει και εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα σου το πω. Το Έρμελο είναι με τον Άγιαξ, εκεί θα γίνει το φιλικό. Εκεί που έχεις πάει εσύ πολλές φορές, δεν έχεις πάει εκεί, κάνω λάθος.
0: Δύο προετοιμασίες έχω κάνει εκεί.
1: Ναι. Οπότε λογικά θα γίνει στο προπονητικό αυτό.
0: Άντε βρέσω το προπονητικό.
1: Εμείς.
0: Εντάξει, θα μου πεις τώρα, έχει υπάρχουν GPS, όταν πήγαινα εγώ δεν ήταν τόσο. Είναι μέσα στο εσένα ένα δάσος.
1: Εντάξει, εσύ, αρκεί καλά λες, το πεις και μόνος σου.
0: Ναι, ναι. Το ξέρεις ότι χανόμασταν, είμαστε 10 μέρες εκεί και χανόμασταν για να πούμε.
1: Λοιπόν, όχι, δεν το έχει. Είναι, πρέπει να το βρω τώρα κάπου, το έχω, είναι... Στο, περίμενε λίγο. Το προπονητικό λέγεται SVMEC, SVMEC. Δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή. Θα το γουγκλάρω να σου πω.
0: Είναι τώρα, γιατί να το ξέρω το προπονητικό αυτό δεν γίνεται.
1: Το βάζεις, το GPS.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν σου πάω, όχι.
1: Λοιπόν, σε αυτό το προπονητικό είναι. Μάουρικ.
0: Πού?
1: Μάουρικ.
0: Δεν έχω πει ποτέ. Μάουρικ.
1: Μάουρικ.
0: Τι έχει δίπλα, ρε Διονύση?
1: Έχει δίπλα.
0: Ναι.
1: Το Παγκράτη, ξέρω ότι έχει δίπλα. Κάτσε να δω τι έχει δίπλα. Περίμενε, έχω μπει στους κάρτες. Πας λες και με από εδώ, ρε Ηρακλή.
0: Μου κάνει τίποτα, γιατί έχω πάει σε όλη την Ολλανδία, έχουμε πάει. Πώς μας ξέφυγε το Μάουρικ?
1: Ο Μάουρικ, κάτσε να δω. Να ανοίξω λίγο το χάρτη. Το Αμερόγγεν είναι κοντά. Από ό,τι βλέπω.
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Όχι, μένα. Χέρτογγεν Μπος, κοντά. Τέλος πάντων, Μάουρικ λέγεται. Γιατί στα κάρτ βλέπω εκεί κοντά.
0: Α, να κάνεις, ωραία είναι τα κάρτ. Έχεις κάνει κάρτ?
1: Έχω κάνει, αλλά...
0: Πολλά χρόνια
1: πίσω. Η Ουτρέχτ είναι ψιλοκοντά.
0: Η Ουτρέχτ, τότε θα είσαι δίπλα μου, Διονύση. Πότε θα είναι αυτό το φιλικό?
1: Μία του μήνα.
0: Α, δεν θα είμαι εκεί. Η Ουτρέχτ είναι πολύ κοντά από το Βλαρντίγκεν και να πάτε Ουτρέχτ για φαγητό. Και αυτά είναι πανέμορφη πόλη. Πανέμορφη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άσε τώρα τα Μάουρικ και πήγαινε στην Ουτρέχτ.
1: Αφού εκεί ήταν το φιλικό, θα κάνω. Του πω πάω στην Ουτρέχτ να φάω.
0: Μετά, ρε. Μετά το φιλικό.
1: Μετά, ναι.
0: Θα πάω στην Ουτρέχτ και θα πάτε να φάτε κάτω στο κανάλι. Θα φάω στο Αργεντίνικο.
1: Ναι.
0: Γιατί σ' αρέσουν οι κουπέ σε σένα και αυτά, θα σου πω εγώ, θα σε φτιάξω.
1: Ωραία, ωραία,
0: έχει και
1: ωραία.
0: Πίτες, άμα θες ελληνικό.
1: Έχουν τρέχει. Τώρα όχι, γιατί.
0: Δεν είσαι τώρα για πίτες. Δεν είσαι για πίτες, όχι.
1: Ναι.
0: Πιο μαόρι, λέει. Στη Νέα Ζηλανδία κάνετε προετοιμασία, Διονύση. Λοιπόν, μας ρωτάει και ο Μάνος για να σε αφήσω, Διονυσάκη μου, να ξεκουραστείς. Ο Μάσαρο Κερσόνησο. Τώρα, ο Διονύσας που είχε τη εδώ ήταν πολλές ώρες, μου λέει, μετά από 20 χρόνια στο σταθμό, Διονύση περισσότερα. Ποιο είναι ο πιο λέμαρχος, λέει. Λέμαρχος.
1: Τι λες.
0: Από του συναδέλφου εδώ.
1: Στο Sport FM.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σάββας Χωροθύμιος. Με διαφορά πιστεύω.
0: Ναι. Αν και δεν το.
1: Διαφορά.
0: Όπα. Επιθετικό το έδωσε. Κάτσε να το δούμε, φίλε, γιατί έχει γίνει μια φάση. Έχει βγει ο τερματοφύλακας, είναι και ο επιθετικός από την Γκάνα. Έχουν συγκρουστεί και το έχει δώσει επιθετικό κατευθείαν, βέβαια. Αλλά. Οφσάιντ δεν υπάρχει. Α, δεν είμαι βέβαιος ότι την έχει προλάβει ο τερματοφύλακας. Χάρη. Δεν έχει βρει. Δεν την έχει βρει. Ούτε ο άλλος την έχει βρει. Ούτε ο άλλος όμως την έχει βρει την μπάλα. Ναι. Ναι. Θετικό είναι, σωστό. Αν είχε βρει την μπάλα, αλλάζαν τα δεδομένα. Και δεν την έχει βρει, ξέρεις πώς, Διονύση. Δηλαδή, ένα κλικ.
1: Ναι.
0: Ένα κλικ.
1: Έδωσε θετικό,
0: Ναι, ναι. Ένα κλικ. Αν έβρισκε την μπάλα, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω, Νιόνιο. Να ανοίξω και εγώ τις γραμμούλες.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν.
1: Θα λέμε αύριο. Μια χαρά.
0: Φρέ, πολλοί στείλανε για το Σταύρο. Λες και είναι εδώ. Εντάξει, και εγώ είμαι λέμαργος. Αυτό έχω πληρώσει τόσα χρόνια. Και ο Τσόχος. Τσόχος έκανε. Να παρακαλούμε λουκουμάδες, Λουκουμάδες, Έτσι έλεγε. Λουκουμάδες. Βάλουμε και μελάκι. Ναι. Με τον Τσόχο είχαν πάει πριν βγει στις πορτές στη Σαντορίνη. Πριν να πήγαμε 5 μέρες με τον Μιχάλη, 4-5 μέρες. Πριν να πήραμε 3 κιλά ο καθένας. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μιλάμε για κτηνοδία τότε. Έχουμε γραμμές, χάρη μου. Πάμε στο break και βγάζουμε τις γραμμές. Έλα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Άλεξ από την Νίκαια. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα.
1: Χρήστος από Σιτία, τι κάνουμε παιδιά.
0: Πήρες μέρος και στην πρωινή εκπομπή μετά με Καλέλγουερ και τέτοια.
1: Τα είδα, τα είδα. Να πω λίγο για το... Ναι. Για τώρα για το μάτς που γίνεται, το βλέπεις το μάτς Πάκαρ Σιγιακή, έτσι. Και κακά τα ψέματα, την κάνα την καταλαβαίνω, ότι με μια νίκη με τον Παναμά, όπως ήρθε και όλο το τελευταίο λεπτό, ναι. Και άμα ορίσει το πάρει στο Παλαιά σήμερα, προκρίνεται. Οπότε ας πούμε, παίζει και 4-5-1.
0: Ναι.
1: Όλοι πίσω, καιρός, κλασικός καιρός. 70, πόσο είναι 72, είπανε, νομίζω είναι 73, από εκεί.
0: Εντάξει,
1: το παλεύει, δεν ξέρω. Και ξέρεις, η Αγγλία, ρε παιδί μου, δεν τυχεί το μάτς, δεν ρισκάρει να φας γκολ. Οπότε λες, έχω τελευταίο μάτς με Παναμά, θα πάω ας πούμε για την πρωτιά του ομίλου.
0: Ναι, απλά ρε παιδί μου, ξέρεις, και αφήσει πολλές υποσχέσεις η Αγγλία στο πρώτο παιχνίδι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ τώρα είναι άλλο μάτς. Αυτοί μπήκανε τώρα με 4-5-1 τελείως πίσω. Οι Κροάτες προσπαθήσαν λίγο με build-up, λίγο με να κυκλοφορήσουν το παιχνίδι κτλ. Εδώ βλέπεις όλες τις φάσεις, στην ουσία απλά γιώμα το τέρμα και πίσω. Τρομερό χαφ αυτό στο παιδί που να τώρα του βάλανε το Χαζαμπλάς. Να ξέρεις, αυτό σου πάει για μεγάλη μεταγραφή. Στην Όρτζελαντ παίζει τώρα.
0: Πού παίζει?
1: Στην Κυριακή. Στην Όρτζελαντ.
0: Στην Όρτζελαντ. Ξέρεις ποιος.
1: Δανία.
0: Ξέρεις ποιος τον έχει βρει. Ο... Που είχε έρθει, από την Τζέλση που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό, βέβαια δεν έπιασε.
1: Α, κάτι, ναι, κάτι σου λέει, θυμάμαι, θυμάμαι το όνομα
0: όμως τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, Σιέν.
0: Ο οποίος, ναι, γιατί είχε παίξει και φιλικό και Ολυμπιακός και γενικά παίρνει Νόρτζελαντ πολλούς παίχτες από Γκάνα.
1: Καταρχήν, και το πρώτο μάτι στον Παναμά είναι τρομερός και έχει βάλει αυτό στον γκολ το τελευταίο που πήραν την νίκη στο τέλος. Αλλά και αν δεις και σήμερα ειδικά, βλέπεις ότι αυτός κόβει και ψάχνει τις παλιές της στην κόντρα, ας πούμε, της Γκάνας. Θα πάει για καλή μεταγραφή, αυτό σίγουρα. Γυρενική λέγεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε και τώρα λίγο. Ναι, ναι, κάναμε και το προσωπικό. Για να έρθω και λίγο στο NBA, λοιπόν, με όλο αυτό που έγινε.
0: Έλα.
1: Και λέγαμε και το μεσημέρι το ότι καταρχήν. Ο Γιάννης κατέληξε στο Μαϊάμι γιατί το Μαϊάμι έδωσε το καλύτερο πακέτο σε σχέση ας πούμε με τους Celtics.
0: Οι Celtics τι δίνανε.
1: Οι Celtics δίνανε μόνο τον Jaylen Brown,
0: ναι.
1: Και δύο πικ πρώτου γύρου.
0: Ναι, απλά έδινε
1: τα επόμενα χρόνια.
0: Έδιναν πολύ καλό παίχτη. Εντάξει, από πεις πήρανε και Ware και Hero.
1: Okay. Θα σου πω, κοίταξε να δεις, προφανώς οι Bucks θέλαν να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για την ομάδα τους και για τα επόμενα χρόνια γενικώς, έτσι. Οι Celtics ήταν ανέδωτοι στο να δώσουν κάποιους από τους νέους παίχτες που έχουν, είτε είναι ο Pritchard, είτε είναι κάποιος άλλος. Οπότε κάπου εκεί πάτησε και ο Ράιλι, ας πούμε, για να τον πάρει το Γιάννη στο Μαϊάμι. Έδωσε το φετινό pick το 13 και άλλα δύο pick 31 και το 33, ένα δεύτερο γύρο το 33, συν τέσσερις παίχτες. Και πήρε βέβαια τον Μπόρτις και τον Αντετοκούμπο. Βέβαια, αυτό που είπα και εγώ για το μεσημέρι ήταν το ότι και οι δύο ομάδες είναι κερδισμένες.
0: Κοίτα, ο Πόρτις φίλε είναι εξαιρετική περίπτωση για να έρχεται από τον πάγκο στο Μαϊάμι.
1: Βέβαια. Και πολύ βασικό πράγμα. Τον Πόρτις στο Μαϊάμι τον πήρε γιατί κρατούσε ένα trade exception, το οποίο ήταν αυτό που έχει δώσει τον Ντάκα Ρόμπινσον στους πίστες και κρατάει 15 εκατομμύρια, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει στο συμβόλαιο του Πόρτις. Είναι ακριβώς περίπου 15 εκατομμύρια. Οπότε γλιτώνει αυτό. Και με το Γιάννη να πηγαίνει εκεί, αυτή τη στιγμή έχει περίπου 45 εκατομμύρια το Μαϊάμι να κάνει κινήσεις. Αυτό υπολογίζοντας και το Wiggins ότι θα κάνει το opt-in για να πάρει τα 30. Γιατί αν ο Wiggins φύγει, έχει ακόμα περισσότερο χώρο. Έχει αυτή τη στιγμή 5 παίχτες. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δούμε και κάποια κίνηση σήμερα και αύριο που είναι τα draft, ειδικά στον πρώτο γύρο. Σήμερα δηλαδή το Miami, αν το αρέσει κάποιος στον πρώτο γύρο, να ανταλλάξει κάτι για να πάρει κάποιον εδώ. Αλλιώς έχουμε να κάνουμε μια ομάδα και ένα προπονητή, η οποία βγάζει παίχτες από το πουθενά και δεν τους περιμένει κανένα.
0: Εννοείται.
1: Και επειδή έχω δει λίγο και τα ξένα μέσα και το ESPN και το Σαράνια που μίλησαν και το Winhorst, θεωρούν ότι το Miami, okay, θα πρέπει να χτίσει γύρω από αυτό. Γίνεται στην Ανατολή μια ομάδα η οποία θα είναι στην top τετράδα, έτσι πιστεύουν. Βέβαια πρέπει να δούμε η σούλα και τι κινήσεις θα γίνουν. Ο Πάουελ, ας πούμε, λογικά θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Βέβαια, μόλις...
0: Το χρειάζονται το Πάουελ γιατί χρειάζονται σκόρερ από μακριά.
1: Βέβαια.
0: Δεν συζητιέται. Και, δηλαδή,
1: και πάρα πολλές ομάδες.
0: Αν στο trade δεν ήταν ο Hero, θα σου έλεγα ότι θα ήταν super. Αλλά Έπρεπε να την
1: αδώσεις. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γινόταν. Και πιστεύω ότι ο Χίρο, να ξέρεις, δόθηκε κιόλας, γιατί είναι και παιδί του Wisconsin. Είναι από το Milwaukee, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ όλες οι χρονιές του Χίρο, αυτά τα 6 χρόνια στο Μαϊάμι, ήταν πάρα πολύ καλές. Προσέφερα πάρα πολύ και βοήθησε. Ίσως τελικά, παιδί μου, να μην είναι ο υπερ superstar, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε, εφόσον αποφάσισε να κρατήσει τον Αντεμπάγιο, έπρεπε να δώσεις κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για το Milwaukee. Απ' την άλλη, το Milwaukee είναι ικανοποιημένο, γιατί πήρε και πίξεις όχι τώρα του χρόνου, του παραχρόνου, πρώτου γύρου, αλλά σε 4-5 χρόνια, όπου αυτή, ας πούμε, η ομάδα Μαϊάμι μπορεί να μην υπάρχει, άρα να είναι πολύτιμο. Mm-hmm. Κοίταξε, τώρα γίνεται ένας χαμός, θα αρχίσει και τώρα, 3 ώρα είναι το draft, τώρα θα αρχίσουν και άλλες ανταλλαγές. Έγινε και ένα, δόθηκε και ο Julius Randle στο Brooklyn για ένα κομμάτι ψωμί, να σου το πω έτσι απλά.
0: Γιατί η Μινεσότα, γιατί ήθελε. Δεν τα έχω πάρει καμπάνια, δεν τα έχω παρακολουθήσει.
1: Δώσαν τον Julius Randle, όπως είπα, για ένα κομμάτι ψωμί. Δηλαδή μπήκε και το Chicago στο trade, μπήκε ο Clarkson στους Bulls, πήρανε κάποια πίξη στη Μινεσότα και αυτό ήταν. Δεν
0: γιατί ήθελε να το δώσει η Μινεσότα.
1: Για να ελευθερώσει ίσως χώρο στα 30 περίπου εκατομμύρια που έπαιρνε, για να προσπαθήσει να κυνηγήσει κάτι καλύτερο, ας πούμε, στο 3-4. Στις θέσεις 3-4. Ίσως γι' αυτό. Μα. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί.
0: Και δεν έκανε κακή σεζόν ο Ράντλ.
1: Όχι. Απλά, ξυστή, ο Ράντλ είναι πολύ του ύψους και του βάθους σαν παίχτης. Mm-hmm. Και αν δεν του βγει ένα μάτι, ας πούμε, δεν παίζει. Και ίσως εν τέλει αποφασίσαν και στη Μινεσότα, ας πούμε, ότι δεν τέργεται. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα.
0: Okay.
1: Αυτά πάνω κάτω, η πινελιά εμπασχετική και τα λέμε.
0: Έγινε, αγορίνα μου.
1: Bye bye.
0: Γεια σου, Χρήστο μου. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Ταξιάρχη από την Μυτιλίνη. Στο φίλο μου που γράφει την κουβέντα μεταξύ Μέση και Ρονάλντο, δεν τελειώσει ποτέ το πετόν. Βεβαίως και ο Ρονάλντο σήμερα σκόραρε για έκτο σε ρήμου τι άλλη. Τεράστια υπόθεση. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Για έκτο σε 24 χρόνια. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή είχε παίξει και στο 2. Μόνο μπράβο. Α, 20 χρόνια. Ναι, 20. Από το 6. Έχουμε παραγωγή ακόμα. Τι, βλέπει το μάτσο που ζουρέξει, κάτι θα έχει παίξει ο Μπουζουρέξης τώρα, ξέρετε. Ναι, όχι. Ναι, περιμένει να δει εκεί την Αγγλία. Βέβαια είναι καταστροφικό για κάποιους, άμα αυτό το πράγμα, το παιχνίδι πήρε 0-0. Αλλά για κάτσε μην έχει... τέτα την κάνα. Καλά καθυστέρησε, εντάξει. Τρομερή φάση. Πεσμένος. Τι σήκωσε. Α, ήταν ο Σέντ μετά. Για να σας δώσω κατά, βγαίνει τέτα τέτ. Καθυστερεί, γίνεται η κόντρα εκεί με τον αμυντικό που τον βγάζει λίγο εκτός θέσης με το σώμα. Δεν μπορεί να πλασάρει, του τρώνε την μπάλα και όπως είναι πεσμένος, κάνει σου την μπάλα, πηγαίνει στην εστία και βρίσκει σε συμπαίκτη του, ο οποίος ήταν offside. Δεν πήγε βέβαια γκολ, αλλά είναι μεγάλη φάση. Γιατί τη βρήκε την μπάλα και τη βρήκε γεμάτα. Να, είχε... Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, τέτοιο πώς το λένε, Ηρακλή, Ευαγγέλης Ολυμπιακός, έχω ξαναπάρει νομίζω.
0: Ναι, ρε, έχεις πάρει, κάτι μου λέει φωνή.
2: Ναι, άκουσα πριν τα μεταγραφικά, ωραία τάπες για τον Ολυμπιακό.
0: Και σίγουρα υπάρχουν και άλλοι στόχοι που μπορεί να δεν έχουν γίνει γνωστοί.
2: Συγχαρητήρια για τον μπάσκετ και το πρωτάθλημα, δεν τα έχω πει, δεν έχω ξαναπάρει από τότε.
0: Έχεις πει πολύ καιρό να πάρεις.
2: Ναι, έχω να πάρω αρκετό καιρό ναι. Και βρήκα ευκαιρία σήμερα, λέω, έβαλα να ακούσω, λέω, ας πάρω ένα τηλέφωνο, τα παιδιά. Μουντιάλ, τι βλέπετε, πώς πάει, έχετε βγάλει κανένα φαβορί εκεί πέρα, τι γίνεται.
0: Τι να σου πω, και θέλω να, ουσιαστικά κουβέντα θα γίνει όταν αρχίσουν τα νοκάουτ. Εκεί θα δεις και την πίεση των ομάδων, γιατί εδώ μπορεί, είναι πολύ δύσκολο να αποκλειστεί φαβορί. Δηλαδή έκανε την κέλα η Ισπανία, μετά στο επόμενο κέρδισε για πλάκα. Οι Άγγλοι εκεί που είχαν κάνει την νίκη με τους Κροάτες σήμερα έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ. Να δούμε, μείνει και αυτό στο 0-0. Γίνεται ένα γέμισμα. Αχ, τίποτα. Και η Αργεντινή δείχνει σοβαρή. Τη Βραζιλία δεν έχω μπορέσει να τη δω. Δηλαδή έχω δει μόνο highlights.
2: Καλά αυτός ο Μέση, εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι ο θεός της μπάλας. Πίστευτος, δηλαδή χτες πάλι ήταν η παράσταση 40 χρονών. Πώς το κάνουμε, έλεγες. Πίστευτος. Πες πάλι, εντάξει. Τι είχα τώρα άλλο να πω.
0: Ένα λεπτό, αδερφέ. Το φυσάδι που λέει στην αρχή σε σέντρο ο Κανέζο που λέει αντίπα. Όχι, δεν ήταν, δεν πρέπει να ήταν. Κανονικά έχει φύγει. Απλά όταν γίνεται το σουτ και πάει μπαλά στο παίχτη του, γίνεται ο τερματοφύλακα και τον καλύπτει μόνο ένα παίχτη. Τον καλύπτουν δύο. Γι' αυτό πρέπει να έχει δώσει offside στο σουτ. Έλα, συνέχισε, αδερφέ.
2: Ωραία η ανάλυση με το προηγούμενο. Ωραία εκεί για τον μπάσκετ, τα είπατε καλά.
0: Ναι.
2: Με το NBA. Εντάξει, τώρα μην στερώ και τη γραμμή από τον επόμενο. Καλό βράδυ.
0: Να σκαλά, Γόρι. Να σκαλά, Γόρι. Γεια,
2: γεια.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται.
0: Θύμησέ μου. Κάτσε, δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή γραμμή.
3: Περίμενε ένα λεπτό. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι δώστε μου.
0: Ναι.
4: Τώρα ακούγαμε.
0: Καλύτερα, ναι.
4: Τι γίνεται, πώς πάει.
0: Από Κρήτη.
4: Ναι, από Κρήτη.
0: Όνομα, θύμισε μου.
4: Δημήτρης.
0: Γεια, Δημήτρη.
4: Δημήτρης, 38 ετών, φίλε μου.
0: Γιατί σήμερα έχεις γενέθλια και το τονίζεις.
4: Όχι, το τονίζω για το θέμα που θα σου πω.
0: 38, ναι.
4: Για πάμε. Ναι. 2022.
0: Ναι.
4: Μας βγήκε η πίστη, ένα μουντιάλ που το περιμέναμε 36 χρόνια, εντάξει, εγώ ήμουν σχεδόν αγέννητος.
0: Ναι.
4: Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει το κύπελο, από 2-0 έγινε 2-2, δεν πήραμε χαμπάρι. Μετά έγινε ο χαμός παράταση, τα πένα. Δηλαδή ήταν ένας τελικός ο οποίος... Εκεί που έλεγε θα το πάρει στην αρχή άνετα, μαζική πίστη.
0: Στους
4: όπλους τελικούς Αργεντινής, άμα τα δεις, μας βγαίνει πίστη, έτσι. Γιατί και το 86...
0: Το 2-0 έγινε 2-2.
4: 2-0 από τη Γερμανία, αυτός ο Μουστακαλής ο Φέλερ, μας την έκανε και άμα δεν ήταν εκεί ο Μπρουσάκα... Τα πλασάρει σωστά.
0: Ας ήταν η παλιά του Μαραντόνα.
4: Για Βίτη, έτσι, εντάξει, οκ.
0: Θεωρώ επειδή του είχε αφήγει λίγο το κοντρόλ, την είχε ανοίξει την Παλαμπουρουσάκα, το έχω ξαναπεί, ότι φταίει και ο Σουμάχερ που δεν βγαίνει. Θα την προλάβαινε τη φάση. Να ξέρεις, επειδή είχε την τελευταία φορά το 2-0 είχε γίνει 2-2 και το κέρδισε η Αργεντινή 3-2, είχα παίξει τελικό σκορ να κερδίσει η Αργεντινή τη Γαλλία 3-2 σε αυτό το μπάτ. Και όταν και στο. Βέβαια το έχασα γιατί. Ήταν στην κανονική διάρκεια. Στο 90 σου θυμίζω ότι είχε καλή ευκαιρία ο Μέση.
4: Ναι, το θυμάμαι, φυσικά το θυμάμαι. Μην ξεχνάς ότι και το 78 είχαν εξαρτηθεί οι Ολλανδοί το κάνει πιο πριν. Πριν βάλει τον γκολ και ανοίξει το σκορ και πάει μετά την παράταση. Οι 2-3-0.
0: Καλά και στο τέλος δεν έχει δει μεγάλη
4: επέμβαση. Ναι. Δηλαδή έγιναν τρομερά πράγματα.
0: Σκέψου ότι είναι ένα παιχνίδι που έχουν περάσει 4 χρόνια τελικός μουντιάλ και το και θυμόμαστε ακόμα και
4: πολύ. Είναι σαν χθες.
0: Ναι, το θυμόμαστε πάρα πολύ.
4: Οι κακοί δαίμονες μας ξέρεις ποιοι είναι, έτσι.
0: Ποιοι.
4: Γερμανοί.
0: Οι Γερμανοί είναι, ναι.
4: Ναι. Εντάξει, το 18 με τους Γάλλους εκεί με τον Παβάρ και όλους αυτούς δεν είχαμε και ιδιαίτερη τύχη. Το 14 το πίστευα πάρα πολύ.
0: Αλλά και εκεί που λες σε εκείνο το μάτς που ήταν πολύ καλύτερη η Γαλλία, ο Ντεσάμ τους έχει προηγηθήκαμε και το 1-2, βγαίνει γίνεται το 4-2, κάνει όλες τις αλλαγές, μειώνουμε 4-3 και υπάρχει μια φάση στο τέλος. Μήπως το στέλνει στην παράταση.
4: Άμα δεν σε θέλει, έτσι είναι. Το 14, εντάξει, okay, μερικές φορές το ξαναβλέπεις στο παιχνίδι και λες, ας πούμε ρε Ιγκουάιν, μια δουλειά έχει να κάνει, δε φίλε.
0: Δεν ήταν και μόνο του Ιγκουάιν.
4: Μια δουλειά, ο Παλάσιος.
0: Και ο Μέση είχε ευκαιρία.
4: Ναι. Και, δηλαδή και στο τέλος ένα πλασέ. Εντάξει, το 10 δεν πολύ πήγαμε καλά. Πάλι αποκλειστήκαμε, τεσσάρα, από τους Γερμανούς.
0: Και καλό ρόστερ, καλό ρόστερ.
4: Ναι, ναι, φοβερή, φοβερή, φοβερή. Ήτανε πριν πάρουν το Μουντιάλ του 14, ήταν περίπου εκείνη την περίοδο που είχαν τρομερή ομάδα. Με Ποντόφσκι, Κρός...
0: Καλή ευκαιρία η
4: Αγγλία. Και πάλι λέγοντας.
0: Να πω για όσους δεν το βλέπουν, καλή ευκαιρία η Αγγλία, το έβγαλε ο τερματοφύλακας, μακρινό σουτ, ωραίο σουτ όμως. Και δύσκολο.
4: Το 2006 αποκλειστήκαμε στα πέναντι.
0: Και επίσης πολύ καλή ομάδα τότε και σε εκείνο το μάτσα...
4: Όχι απλά καλή ομάδα, όχι απλά καλή ομάδα. Από τις καλύτερες ομάδες που έχω δει Αρκετινή. Με Σαβιόλα, Κρέσπο.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, τι έχασαν οι Άγγλοι, τι έχασε ο Κέιν. Δεν γίνεται αυτό που είχε χάσει ο Κέιν.
4: Άδειο τέρμα.
0: Ναι. Είναι φάση, γίνεται σέντρα. Παίρνει κεφαλιά δοκάρι. Έχουν δοκάρι οι Άγγλοι και παίρνει το rebound το Κέιν. Μόνος του λίγο έξω από την κουκρή περιοχή και έβαλε στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
4: Είδες που όλα χάνονται, είδες που όλα χάνονται.
0: Στρωμένη μπάλα.
4: Όλα χάνονται. Δεν έχεις δει πολλές φορές λίγο γκέλ να σου κάνει μπάλα,
0: το θέμα είναι ότι εδώ δεν του έκανε γκέλ.
4: Ήταν έτοιμη,
0: Ήταν έτοιμη, απλά την έπιασε λίγο πιο ψηλά και έφυγε στο Θεό.
4: Έχει και θα πάει στο σώμα σου, έτσι.
0: Τώρα έχουν παίξει γκολ Κέιν. Τραβά
4: τα μαλλιά του.
0: Τώρα, ναι.
4: Σου μιλάω τώρα από την πρώτη φορά. Κάνα γκολ γκολ.
0: Τώρα έχουν παίξει γκολ Κέιν. Τραβά
4: τα μαλλιά του.
0: Τώρα, ναι. Σου μιλάω τώρα από την πρώτη φορά.

0: Μιλάμε τώρα για ομαδάρα, έτσι. Και δεν μπορούσαμε να περάσουμε τον όμιλο. Ηρακλή. Ακούγομαι.
1: Μια χαρά.
0: Το θυμάσαι που αποκλειστήκαμε από τους Σουηδούς στο τέλος.
1: Ναι, με το φάουλ που έβαλε.
0: Το 2, ναι.
1: Ο Σβένσον νομίζω το είχε βάλει.
0: Ναι, τρομερό φάουλ, τρομερό φάουλ.
1: Ισοφαρίσαμε μετά από την δύσκολα, δεν προλάβαμε.
0: Εκεί τα είχε κάνει χάλια ο Πέστονε, που είναι προπονητής στην Ουρουγουάη. Ο Μπιέλσα.
1: Ο Μπιέλσα, ναι.
0: Ναι, μιλάμε τώρα μια ομάδα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, 2000-2001 προκριματικά μοίραζε τριάρες, τεσσάρες,
1: δεν τα θυμάμαι και
0: πετάρες,
1: τόσο καλά, και
0: σου λέω άμα πας να δεις και λέγανε ότι θα μακριά. Κι όμως δεν τα καταφέραμε. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω για το Μέση. Πολλές φορές μπαίνει η διαδικασία αυτή ρε εσύ μετά το 2010 ότι έπρεπε να το πάρει γιατί περιμένει ένας ολόκληρος λαός από αυτόν, έτσι. Υποτίθεται ήταν ο διάδοχος του Ντιέγκο, έτσι. Και η ιστορία έγραψε ότι εάν πεθάνει ο Ντιέγκο, δυστυχώς δεν θα ξαναδεί σε Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν ήταν η συγκυρία, δεν ξέρω αν ήταν το οτιδήποτε, κι όμως μόλις πέθανε ο Ντιέγκο μετά από δύο χρόνια, ούτε δύο χρόνια, πήραμε το Μουντιάλ.
1: Έγινε, αγορίνα μου.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει στο 20 λεπτό. Έχεις φυρίξει φάουλ, οπότε δεν και γκολ να μένει στο σούτ εδώ που έκανε ο επιθετικός της Γκάνας, δεν θα μετρούσε. Ο Ορτέγκα δεν είχε, δεν ήταν ελιγδωμένο το μαλλί, απλά ήταν το παλιό, το κλασικό, το αργεντινικό. Ο Ορτέγκα ήταν ένα δεκάρι το οποίο ταλαιπωρούσε πάρα πολύ την μπάλα, αλλά ήξερε μπάλα. Α, δεν ταλαιπωρούσε. Δηλαδή έπρεπε να τους περάσει όλους 4 φορές για να το σπάσει. Και έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ κόντρα στην Τζαμάικα, Ορτέγκα. Πολύ ωραίο πλασέ. Πάμε παρακάτω.
2: Κυρά.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, τι γίνεται, Θανάσης από Βούλα.
1: Γεια σου, Θανάση.
2: Καλά είσαι.
1: Καλά.
2: Θα πιάσω λίγο τα μεταγραφικά θέλω σήμερα.
1: Πάμε, έλα.
2: Θα ξεκινήσω λίγο από μπάσκετ που δεν είσαι και πιο ειδικός, αλλά δεν πειράζει, σίγουρα θα ξέρεις. Ναι. Μακεντάιρ ανακοινώθηκε.
1: Δεν μπορεί να ανακοινώσουν ακόμα οι παίχτες αυτοί, και ο Μακεντάιρ και ο Μοντέρο. Γιατί το συμβόλαιο του λύγει 30 Ιουνίου με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Μοντέρο έχει ακόμα και τους τελικούς με την Μπαρτσελόνα.
2: Όχι, το Μοντέρο ξέρω ότι παίζει ακόμα, αλλά για διατηρητές έχει τελειώσει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αλλά τελειώνει το συμβόλαιο του 30 του μηνός.
2: Άρα δεν μπορεί να ανακοινωθεί εκ των πραγμάτων. Είναι κλεισμένη όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι τελειωμένη υπόθεση.
1: Ναι.
2: Okay. Έκπληξε αυτό, διάβασα πριν από λίγο στο σταθμό ότι ο Βαλαντζούνας έκλεισε στην Ζαλγκίρις.
1: Δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Δεν το έχω διαβάσει, αλήθεια, δεν το ξέρω.
2: Ναι, τώρα εσείς το γράψατε.
1: Α, μα το διάβασα. Χάρη το έχεις δει. Για Βαλασιούνες και Ζαλγκίρις, εγώ δεν το έχω δει. Α, ναι. Ήξερα ότι του είχε κάνει πρόταση, είχε γραφτεί αυτό.
2: Μάλιστα το έχει γράψει αυτός ο...
1: Δεν έχει ανακοινωθεί.
2: Ο Λουθανός δημοσιογράφος.
1: Ότι. Α, ότι είναι κοντά, ότι δεν έχει ανακοινωθεί. Ότι είναι κοντά σε συμφωνία, μου λένε.
2: Καλά, αυτός δεν είχε κλείσει, δεν ήταν να φύγει από το NBA και είχε ήταν κλεισμένο στο Παναθηναϊκό.
1: Όχι, ήταν αν δεν είχε προσύμφωνο, αν δεν έβρισκε ομάδα πέρυσι που είχε έρθει. Και τελικά πήγε και έπαιξε ένα χρόνο στο Ντένβερ.
2: Όντως έτσι που άκουγα τους δημοσιογράφους, αφήνα να νοηθεί ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Μα όταν ένας παίχτης έρχεται κιόλα στην Ελλάδα, γιατί αυτός και έρθει εδώ.
2: Ναι, βέβαια, πέρυσι.
1: Πάμε, ότι υπήρχε συμφωνία. Απλά συνέχισε στο NBA.
2: Με τώρα... στις Αλγκύρες, μου κάνει εντύπωση τρομερή. Δηλαδή,
1: καλά, Λιθουανός είναι. Ναι,
2: Λιθουανός είναι. Ναι. Και η γυναίκα μου Λιθουανία είναι, αλλά δεν έχει δει Λιθουανία. Βαρώ είναι αυτό τώρα που είπα, έτσι, ότι είναι η γυναίκα μου Λιθουανία.
1: Όχι, γιατί δεν είναι πιο εντύπωση. Έχεις πάει.
2: Λέω, ναι, πώς δεν έχω πάει, κάθε καλοκαίρι πηγαίνω.

0: λέω και η γυναίκα μου Λιθουανία είναι, αλλά δεν μένει στη Λιθουανία. Με αυτή την έννοια. Δεν σημαίνει.
1: Εντάξει, παιδί μου, πήγε σε. Αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη κίνηση. Εντάξει, στην πατρίδα του πήγε. Μετά από τόσα χρόνια, σιγά. Και μιλάμε σε μια χώρα που το λατρεύουν τον μπάσκετ. Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά.
0: Το θεωρούσα πιο τόπο όνομα, ρε φίλε. Το θεωρούσα ότι θα πήγαινε σε μια από τις
1: τόπο ομάδες. Τώρα να σου πω το, δεν ξέρω πώς μπορεί να σκέφτηκε το Γαλασκάρι. Μπορεί να δεν ήθελα να πήγε. Σου λέει να πάει εκεί. Μπορεί να ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα του μετά από τόσα χρόνια.
0: Σωστό. Να ξέρουμε. Θα πάρουμε φόρο στο ποδόσφαιρο.
1: Κάτσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με αυτούς που έχουμε.
0: Ξέρω, αλλά εσύ τι πιστεύεις, έτσι,
1: αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα σου λέμε τα δεδομένα που υπάρχουν. Το τι μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο σε 10 μέρες, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει με το Γιάρεπτσου. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είχε πει στην αρχή, αυτό που είχε βγει είναι ότι ήθελε να επιστρέψει. Ο Γιάρεπτσου του άρεσε στη Λιόν που ήταν. Αλλά η Λιόν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει 5 εκατομμύρια, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχει τρομερά οικονομικά θέματα.
0: Ναι, τα γνωστά.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, στην προετοιμασία επίσης, όταν θα φύγει ο Ολυμπιακός, δεν θα έχει ούτε Ελκαμπή ούτε Ταρέμι.
0: Εγώ δεν πιστεύω θα είναι Ταρέμι.
1: Αυτό θα το δούμε.
0: Απλά εγώ
1: λέω ότι είναι και Ελκαμπή και Ταρέμι, δεν θα είναι στην προετοιμασία, τουλάχιστον στις πρώτες 10 μέρες. Ναι, οπότε ο Ολυμπιακός. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να ανέβει με Γιάρεπτσου και Κλέιτον.
0: Ναι, σωστά.
1: Ωραία. Δεν μπορεί να πάει χωρίς επιθετικό. Θα πάει με Γιάρεπτσου και Κλέιτον. Τώρα, όταν θα γίνουν και άλλοι δύο, θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση το τι ακριβώς θα συμβεί. Και ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει γλιτώσει συμβόλαια μη κοινοτικών. Δηλαδή, μπορεί να η Ουντινέζε να θέλει τον Ορτέγκα, αλλά δεν προχώρησε. Δεν ήρθε κάποια πρόταση για τον Προύνο, ούτε ήρθε κάποια πρόταση αυτή τη στιγμή για τον Κλέιτον που μπορεί να την κάνει αποδεκτή ο Ολυμπιακός. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Δεν έχουν αδειάσει
1: θέσεις. Ο Ολυμπιακός έχει. Ακόμα και ο Ταρέμι που είχε ακουστεί ότι μπορεί να μην συνεχίσει, ο ίδιος έκανε δήλωση ότι θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, την έκανε στο Μουντιάλ τη συγκεκριμένη δήλωση.
0: Τώρα
1: δεν θυμάμαι σε ποιο μέσο, ζητώ συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε το να πάρει τώρα επιθετικό και να πάει με. Θα πρέπει ή να φύγει ο Γιάρεμσου ή να φύγει ο Κλέιτον. Να σου πω. Κοίτα, το τελευταίο δεκαήμερο τώρα.
0: Εγώ ασυκτοδό πιστεύω θα πάρουμε επιθετικό φέτος.
1: Πονάει αλλού ο Ολυμπιακός πρώτα. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει την άμυνα. Θέλει να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει στην αριστερή πλευρά, στα αριστερά μπακ. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει και ο Ορτέκα και ο Μπρούνο για τη νέα σεζόν. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή πρέπει εκεί να έρθει παίχτης κοινοτικός ή Έλληνας κοινοτικός. Δεν μπορεί να έχει πάλι, ξέρεις, 7 παίχτες και να πρέπει να κόβει 2 σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι. Με τα χαφ είμαστε κομπλέ.
1: Όχι, θα πάρει και χαφ Ολυμπιακός.
0: Πάρουμε.
1: Θα πάρει.
0: Εξτρέμ
1: τώρα είναι ο Ρόκανε πολύ κοντά. Μέχρι στιγμής έτσι θα πάμε.
0: Okay.
1: Θα γίνουνε, εγώ πιστεύω θα κάνει ο Ολυμπιακός ο τέλος, θα κλείσει τη μεταγραφική περίοδο έχοντας κάνει 8-10 κινήσεις και χωρίς να φύγει κάποιος. Θα φύγουνε, δηλαδή παίχτες που μπορεί να μην υπολογίζονται, γιατί έχει έρθει τώρα σε εξτρέμ, ας πούμε, αν έρθει ο Ρόκα, είναι ο Φορτούνης με τη Λίμπαρ παίζει δεξιά. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Yeah. Δεν πρόκειται να παίξει πίσω από τον επιθετικό Φορτούνης. Τελείωσε το ματς, 0-0. Μούρλια.
0: Ωραία,
1: Μούρλια. Λοιπόν, και.
0: Οι Άγγλοι μια ζωή τα ίδια.
1: Δεν είναι μόνο. Εντάξει, το προηγούμενο μέσα καλή.
0: Τι να πει. Okay.
1: Έγινε φίλο.
0: Εντάξει, θα κλείσει.
1: Έγινε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ. Άντε, γεια σου, για χαρά.
1: Λοιπόν, να πω εδώ στο φίλο που μείνει το πρωί στο σταθμό στο Μοναστηράκι. Ναι, κατέβηκα με το τρένο γιατί τώρα τελευταία έχει πολύ κίνηση ο Κηφισός. Βλέπω το χάρτη και όταν βλέπω πάνω από 50 λεπτά δεν κατεβαίνω. Δεν γίνεται, σπάνε τα νεύρα. Και εντάξει, μια χαρά πήγαινε με το τρένο, δεν είχε κόσμο. Και μου λέει άλλη φορά, θα σου πω μια καλημέρα. Να μου πει, ρε φίλε, γιατί και μου έλεγε και σήμερα. Καλά. Πήγαινα μετά τον καφεδάκο μου. Για να πάμε για την πρωινή εκπομπή. Μαραθώνιο στην πρωινή εκπομπή, τρίωρη. Τρίωρη, φίλε. Υπήρχε ένα θέμα ο Παντελής και δεν έγινε. Και πήρα μία ώρα εγώ. Πήρε και μία ώρα ο Τσάρλι και έγινε το κλείσαμε το 2 ώρο. Λοιπόν, πάμε, πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
9: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
8: Σε θαυμάζω.
9: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
8: Ωρε φίλε.
11: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
12: Γιατί. Αχ, γιατί.
8: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
13: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
1: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
13: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
13: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
14: Γελάς, ε.
1: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, εντάξει.
9: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
15: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
16: Αυτά φυλάκια.
15: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
17: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
18: Να σου πω κάτι.
15: Πάμε.
18: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
15: Ναι.
18: Και σφύριξα κιόλας.
15: Ναι.
18: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
15: Ναι.
19: Σου σφυρίζω.
20: Γίνεται τώρα στο σημείο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
21: Ραμπόνα, αυτή είμαι.
20: Δηλαδή.
22: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
23: Είναι δυνατόν!
22: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
23: Δεν είναι δυνατόν!
22: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
23: Τσικαγιόπουλος!
24: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

Λοιπόν, 10 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Μου την καλησπέρα στο Λουκά και από τη Γερμανία. Που λέει δυστυχώς, λέει έναν παίχτη, λέει δεν είδαμε, δεν το χορτάσαμε, λέει, δεν μπορούσε να μας προσφέρει μαγικές στιγμές. Το Ρενόδο, λόγω του τραυματισμού, βέβαια, τεράστιος παίχτης. Τεράστιος παίχτης. Και έχει μείνει και στην ιστορία η τρίπλα του. Στο Manchester United Real. Μυθική τρίπλα. Την έβρισκε αυτό. Θα είναι πολλούς τραυματισμούς. Κρίμα. Δηλαδή θα. Εντάξει, τώρα πολλοί από τους ακροατές δεν τον έχουν προλάβει καν. Παιχτάρα. Παιχτάρα, έχετε αρχίσει εδώ τα πολλά τα μηνύματα για την Αγγλία, ότι δεν θα το πάρει ούτε φέτος. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν είχε, έχει καλή ομάδα. Δεν είμαι εγώ τόσο. Και κάποια στιγμή θα το πάρει πάντως. Α, θα ζήσουμε, ναι, θα το ζήσουμε, θα το δούμε. Πότε, για. Γίνεται και κάθε 4 χρόνια. Όχι, το είπε, το μου το είπε τώρα ο Χάρης. Για τον James. Να παίζει μετά από 2 μήνες με τη φανέλα λέει, του περιμένου σε Στρασέρ και να κάνει διπλό λέει, μέσα στο Παρίσι και πήραν το πρωτάθλημα. Από το μείον 10 μου λέει ο ταξιάρχης. Ναι, το είδε κι άλλο ένα. Λοιπόν, την καλησπέρα στο φίλο από τη, στο Δημήτρη από το γείτο από την Ερυθρέα. Άμα το έχει στο τραγουδάκι χάρη, βάλει το που το ζητάει το φίλος, πάντα ζητάει ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε. Α, δεν έχουμε. Οπότε κάτσε να δω εδώ κανένα μηνυματάκι που μπορεί να μην έχω διαβάσει. Αν βγήκε ο Διονύσης τότε ο Μιχάλης, ναι, πάντα στην αρχή της εκπομπής, παιδιά. Ναι, μπήκε και ο μπάμπα του Πάκου, έκανε αλλαγή στην αλλαγή. Λέει, μου λέει ο Χρήστος από τη Στιθία. Ο Γιαννούλης όταν σε καταλήξει στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αυτό να σου το πω. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αν πλησιάσει η πλευρά του γιατί θέλει να φύγει από την Augsburg, γιατί δεν φαίνεται να γίνει, μπορεί να κάνει τίλο ο ΠΑΟΚ με τους Γερμανούς, ο Ολυμπιακός τα έδωσε τα χρήματα. Δηλαδή η Augsburg ζούσε 5, ο Ολυμπιακός έδινε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα το άφηνα ανοιχτό. Αυτά είναι τα ωραία τα μηνύματα. Γεια σου, Αντίπα Παλιλάκο. Μ' αρέσουν αυτά. Ο μύθος του Μουντιάλ είναι ο Ροζέ Μιλά, που έπαιζε και καλά στα 42 και βάλε και γκολ. Φυσικά πρέπει να ήταν πάνω από 50. Δεν ξέρω τώρα πώς ήταν. Την καλησπέρα στο Σταμάτη από την Ατλάντα, το φίλο της ΑΕΚ. Ο Ταρέμ είναι μεγάλη παιχτάρα, λέει και μορφή. Μην κάνει το λάθος, λέει και το διώξει ο Ολυμπιακός. Αν τον αφήσει, θα τον πάρει η ελληνική ομάδα. Δεν θα μας αρέσει αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο. Όταν να τον αφήσει ο Ολυμπιακός, πρέπει να το πουλήσει. Έχει συμβόλαιο ο Ταρέμ. Οπότε δεν μπορεί να πάει, δεν θα φύγει ελεύθερος. Εάν. Είναι να έρθει πρόταση από κάποια άλλη ομάδα που. Ταρέμ έχει όνομα και σίγουρα θα υπάρξει ομάδα. Αν θα δω αύριο τη Βραζιλία, τι ώρα είναι το πρόγραμμα αύριο. Κάτσε να δούμε το αυριανό πρόγραμμα. Μια και το. Μιας και το και λέει ο φίλος ένα λεπτάκι, να δούμε εδώ το προγραμματάκι.

0: Λοιπόν, να σου πω και τα σημερινά, δηλαδή αυτά που θα γίνουν σε λίγο. Παναμάς Κροατία. Ωραίο. Κολομβία Κονγκό. Αν οι Κολομβιανοί κερδίσουν, 2-2 περάσανε. Και αύριο αρχίζουμε την ίδια ώρα. Αυτά που δεν μας αρέσουν να λένε τελευταία αγωνιστική. Στις 10 Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Ωραίο μάτς αυτό. Το Ελβετία Καναδάς πρέπει να είναι ωραίο παιχνίδι. Αύριο έχουμε πολύ πράγμα. Μία η ώρα θα δούμε και Μαρόκο εδώ με IT. Και μία η ώρα, έχει μία η ώρα Σκωτία Βραζιλία. Με Μπραζίλ θα είμαστε αύριο εδώ. Ωραίο. Ωραίο το... Χάρη, αύριο εδώ θα είσαι.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν θα είσαι αύριο.
1: Έχω ρεπό, ε.
0: Έχεις ρεπό, ε. Α, δίνουμε και ρεπό, ε.
1: Πού και πού.
0: Ε. Ξέρουμε ποιος είναι. Να μην ενημερώσεις, φίλοι, γιατί θα έχουμε δύο τηλεοράσεις αύριο. Θα βλέπουμε και τα δύο μάτς. Και Μαρόκο IT. Απ' έξω Ελκαμπή. Ελκαμπή Πιερό. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και τέσσερις το πρωί. Όπου τι γίνεται. Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Οκ. Οπότε αύριο θα έχουμε δηλαδή Brazil Live μία η ώρα. Σε σχολιασμό πάνω από τα Γιάννενα. Η μουσική σήμερα είναι λέει από εκπομπή Λέρες. Τέτοια παίζουν οι Λέρες. Τέτοια. Αποκλείεται. Ο Αϊμάρη ήταν πολύ καλό παιχτάκι, λέει ο Στράτης από την Αγία Παρασκευή. Εντάξει, όχι και παιχτάκι, καλός ήταν. Όχι και παιχτάκι, όχι και παιχτάκι. Ναι, εντάξει. Ήτανε τότε στην Αργεντινή που όποιος έβγαινε καλός και φορούσε το 10 ήταν, ας πούμε, η ελπίδα ότι θα ήταν ο νέος Μαραντόνα. Δηλαδή το είχαμε, κυρίως για τον Αϊμάρ. Ο Αϊμάρ, ναι, κάλπα, ήταν καλός παίκτης. Για τον Ορτέγκα είχε ακουστεί, για τον Ρικέλμε, για τον Καγιάρδο. Μπορεί να ξεχνάω κανένα δεκάρι. Μετά εμφανίστηκε ο Μέση. Επιστρέφει και ο Νεϊμάρ αύριο. Οκ. Τι πράγμα? Ο Νεϊμάρ. Θα το βάλει, δεν ξέρω. Μπορεί στον πάγκο. Αλλά θα είναι διαθέσιμος. Θέλει προσπάθεια, λέει, να είσαι τόσο άπαλος όσο εσύ. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Εσύ που έχεις γίνει προπονητής. Τι να κάνω εγώ τώρα, εγώ δεν πει. Ναι. Ναι. ΟΕΦΑ, ΟΕΦΑ, ΟΕΦΑ, ΓΑΜΑ. Λοιπόν. Το Ρώσιο του Ολυμπιακού, μία από τα ίδια θα είναι και φέτος. Πάλι σέντρα και Άγιος ο Θεός. Για να δούμε. Μισό λεπτάκι. Θα κλείσει το ρόστερ και πρέπει να πάρθουν και στις αποφάσεις για αρκετούς παίχτες, φίλε μου. Γιατί παίχτες που έχουν συμβόλαιο, που μπορεί να μην υπολογίζονται, όπως ο Στρεφέτσα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα τον αφήσει εδώ, θα ανέβει στην προετοιμασία ο Στρεφέτσα. Εκτός αν μέχρι την προετοιμασία τα βρει ο Ολυμπιακός με την Μπάρμπα η οποία τον θέλει, κάποια άλλη ιταλική ομάδα, γιατί έχει πολύ καλό όνομα στην Ιταλική, ο Ντ'Αλεσάντρο Ερακλή. Εντάξει, όχι τόσο. Όχι τόσο. Στην αρχή, ναι. Όταν είχε πρωτοεμφανιστεί. Ρίβερ, νομίζω, έπαιζε ο Ντ'Αλεσάντρο που εκεί είχε ξεκινήσει. Νομίζω, Ρίβερ. Καλησπέρα στο φίλο τη Σκωτία. Στο στρατό το πάμε από την Αγία Παρασκευή. Να δω το μηνυματάκι. Την καλησπέρα στον Κώστα από τη Στουτκάρδη. Κατεβαίνω γιατί έχω χάσει και πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, και για το Ράντελ έχετε στείλει ότι ήταν φάντασμα. λέει στα playoff. Εντάξει, πάρα, παιδιά, δεν έχω προβλέψει να τα δω. Δεν είναι, δεν γίνεται. Άσε το τραγουδάκι, μέχρι να παρκάσει φίλος.

0: δύο μηνυματάκια και πάμε στους φίλους που πήραν εδώ τηλέφωνο. Αν μ' αρέσει το ρόστερ όπως είναι έτσι τώρα του Ολυμπιακού, περιμένω να γίνουν κινήσεις. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται και παίχτες και με προσωπικότητα και με ποιότητα. Την έχω πει πριν ξεκινούσε η μεταγραφική περίοδος. Με το που έκλεισε η σεζόν. Δεν αλλάζω άποψη σε αυτό. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν και πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν στην ομάδα και είναι ανοιχτά τα ζητήματα. Πώς τα ΠΑΚ, τι θα γίνει με παίχτες που δεν υπολογίζονται και έχουν και μεγάλα συμβόλαια. Πώς θα έχει ο Στρεφέτσα, που είναι ο Μασούρας. Διεθνής ο Μασούρας, διεθνική. Μπορεί εδώ όλοι να έχετε, ξέρεις, ο Μασούρας. Διεθνής, άσχη που έχει προσφέρει και έχω άλλη άποψη εγώ για τον Γιώργο, αλλά αυτό είναι ο Παπαευαγγέλιο. Δεν θα βάλω μάκρυ τώρα. Σε αυτό το καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίδνεϊ. Ένα λεπτάκι. Βασίλη, θα σου απαντήσω την καλησπέρα μου στη Λοζάνη, γιατί πήρανε φίλοι. Το είχε στείλει και πιο πριν το μήνυμα. Και απλά σε ένα φίλο που έστειλε ότι είχαμε δουλέψει μαζί προφανώς σε κάποιο. Γιατί εγώ μόνο δημοσιογράφη ή σε εφημερίδες. Προϊστάμενος που με γράφεις, δεν ήμουν ποτέ. Προϊστάμενος εγώ. Δεν ήθελα τέτοια πράγματα. Πες μου ποιος είναι, γράψε μου το όνομα, δεν το πω στον αέρα. Έτσι, γιατί πρέπει από περιέργεια, αφού που στέλνεις μήνυμα και χαίρομαι για αυτά που γράφεις, αλλά φίλε μου, γράψε και ποιος είσαι. Και στο Μιχάλη ότι δεν έχω κάνει ακόμα. Δεν έχω κάνει μπανάκι ακόμα. Πότε να κάνω. Σάββατο δεν πηγαίνω ποτέ εγώ στην παραλία. Γίνεται κακό Σάββατο, Κυριακό δεν πηγαίνω. Θέλω ηρεμία εγώ πλέον. Δεν γίνουμε party animal στα Μπιτσόπαρα, πάμε. Την καλησπέρα στο Γιάννη Θεσσαλονίκη. Λογικά θα κερδίσουν οι Κροάτες, θα κοιτάξω κανένα ειδικό. Θα το πω στην πορεία, Γιάννη μου. Πάμε στους φίλους.
1: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Τι γίνεται με Ισμαϊλόβιτς?
0: Βγήκε από την Νορβηγία ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και ότι είναι πιο κοντά από όλους τους ενδιαφερόμενους που για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα ο Ισμαϊλόβιτς.
1: Είχαμε ξεκινήσει, αυτή ήταν έξι, εμείς ξεκινήσαμε από τρία και έχουμε φτάσει στα τέσσερα.
0: Εντάξει, ζήτησε τέσσερα και μπόνους όμως πολλά μετά τα τέσσερα.
1: Τον ζητάει και κάποια άλλη ομάδα, η Celtic νομίζω.
0: Ναι, και οι Rangers.
1: Δεν δίνουμε 500 μέσα παραπάνω να τον πάρουμε να τελειώνουμε.
0: Τι να δώσουμε?
1: 500.
0: Τι 500?
1: 500 τη διάρκεια παραπάνω να τον πάρουμε εμείς.
0: Άμα είναι η διαφορά στα δύο, δεν νομίζω ότι τον παίρνεις με 500. Και δεν ξέρεις και τι προτάσεις μπορεί να κάνουν οι άλλες ομάδες. Πάντως ο Σμαϊλόβιτς έχει ψηθεί στο να έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Εάν είναι τόσο μεγάλη απόσταση και εμείς δεν έχουμε σκοπό να ανέβουμε, ξέρω εγώ.
0: Αν δεν τσουλήσει με τον Σμαϊλόβιτς, θα πάει τον Ντουάρτε.
1: Εντάξει, τον Ντουάρτε θα πάω, το λέω από τώρα.
0: Για να δούμε. Καλά, και μάτι χρονιά έκανε ο Ντουάρτε, δεν ήταν. Έπαιξε 34.
1: Ο άλλος είναι καλή περίπτωση όμως, είναι πιο καλή περίπτωση.
0: Τον έχεις δει?
1: Ναι, εγώ βλέπω γενικά όλα τα προβλήματα.
0: Τη Σάντε Φιόρτ.
1: Έχει και δεξί. Έχει τύχη και τον έχω δει. Έτσι, μην νομίζει, μην κάθομαι να δω τη Σάντε Φιόρτ. Αλλά έχει τύχη για ένα μάτι με τη Σάντε Φιόρτ και έχω δει ένα-δύο μάτς.
0: Ναι. Και εγώ βιντεάκια είδα, δεν είδα τα γραφτική.
1: Έχει και το δεξί, το αριστερό και κεφάλι.
0: Καλώς και για το ύψος του είναι και γρήγορος.
1: Και μικρός είναι, αλλά το θέμα είναι αυτούς τους παίκτες. Πρέπει να τους παίρνεις και ας πληρώσεις και 4 και 5. Γιατί ξέρεις, θα μας κάνει μια καλή χρονιά. Ο Ολυμπιακός ξέρει και πουλάει. Θα πάρεις 15, ξέρω εγώ. Όπως είναι με τον Πιρόλα. Έτσι, εγώ τη δουλειά τη βλέπω αυτή. Η επιστροφή Κάρμο για 99% χωρίς Πιρόλα. Δυστυχώς. Εγώ αυτό βλέπω. Απλώς το πάνε λαού-λαού. Όπως και τ' άλλο. Δηλαδή, ό,τι τραβάει, το έχει αποδειχτεί ότι δεν κλείνει κιόλας. Και τώρα και σήμερα που λέει ο Νικολακό ότι ο Στάνης είναι πολύ κοντά, ούτε το Στάνης θα πάρουμε, ούτε το Γάλλο θα πάρουμε. Έτσι, ο Στρεφέτσα θα γυρίσει πίσω. Ναι, το Γαντιού. Δεν θα το πάρουμε. Και δεν είναι πολλά τα λεφτά. 4-5 εκατομμύρια για αυτόν τον παίχτη που έχει κάνει πέρυσι φοβερή χρονιά. Σε καλή ηλικία, σχετικά
0: 27-28. Ναι, απλά έχει κάνει μία καλή χρονιά. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Για μένα.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι σαν του Ζένια του.
0: Ναι, μπορεί.
1: Έτσι. Πολύ απογοήτευση με τον Τζάπρα, γιατί όπως είπαμε, το μπέχτη που πήραμε, ο δεξιμπακ.
0: Ο Μαθαίο.
1: Μπράβο. Αυτός είναι πολύ καλός αμυντικά. Θα βοηθήσει στην Ευρώπη. στην Ελλάδα δεν θα μπορεί να βοηθήσει, γιατί όλες οι ομάδες μας κλείνονται. Μόνο σε ντέρμπι θα βοηθήσει. Από τα πιο πολλά μάτς δεν είναι ντέρμπι. Και όλες οι ομάδες μας κλείνονται και θα πρέπει να βγάζεις ένα μπακ στην επίθεση. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Έτσι, θες ένα τέτοιο παίκτη. Δηλαδή ο Τσάπρας ήταν ό,τι ιδανικό που βγάζει μπροστά στην επιστοικογενή και έχει και καλή ισορροπία στο παιχνίδι του. Έτσι, θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Γιατί 1,3 εκατομμύρια δεν έπρεπε να χάσουμε αυτό τον παίκτη. Συν ήταν και Έλληνας. Είναι το θέμα των Ελλήνων. Mm-hmm. Τεράστιο φάουλ. Σου λέει τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασία με τον Παναθηναϊκό να δίνω εγώ.
0: Δεν είχε. Ο Ολυμπιακός είχε ασχοληθεί με τον Τσάπρα. Είχε κάνει και πρόταση στο Λεβαδιακό, αλλά από ένα σπίτι και μετά είχε παγώσει το θέμα.
1: Εντάξει, ναι, δεν ήθελε να μπει στον πληστηριασμό. Δεν
0: ήθελε να μπει στον πληστηριασμό. Το πρωί, ότι ξέρεις, από ένα σπίτι και μετά είχε σταματήσει να λέω για τον Τσάπρα. Γιατί φαινόταν ότι δεν θα.
1: Μα το είπα, ότι επειδή ο Κουμπότς έχει καλύτερε σχέσει, θα πει δεν θέλει να μπει στον πληστηριασμό. Για μένα λάθος.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι. Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο Κουμπότης μπορεί να. Δεν είναι θέμα, ήταν μια προσφορά που δεν τον ικανοποιούσε, δεν ξέρω τι θέλω παίχτης. Για να σου πει
1: κι εμείς. Ο Κομπότης αν ήταν εμείς 3 και έλεγε ο Παναθηναϊκός 3.200, να ανεβαίνει εμείς στα 3.500. Ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε στα 3.700 και δώσ' του. Όσο πήγαινε και 4 και 4.5. Γιατί όχι. Και στη χειρότερη δεν τον έπαιρνε, θα είχες ανεβάσει τον Παναθηναϊκό από αυτή τη διαδικασία να χαλάσει παραπάνω λεφτά υπεραξίας που θα του τάκοβες από κάποια άλλη μεγραφή. Αυτή είναι η λογική.
0: Δεν είναι αυτά τώρα ότι θα κόψεις χρήματα στις ομάδες αυτές.
1: Βέβαια, όλα τα υπολογίζουν. Αυτό σου λέει θα δώσω 20 εκατομμύρια π.χ. budget. Οπότε αν δώσει αυτό τα πιο πολλά θα πάρει έναν πιο αδύναμο παίχτη.
0: Πόσο παραπάνω θα έδινε.
1: Κοίταξα, όταν πουλάω εγώ τον Κωστίνια 11, για μένα κάνει 3. Ο Τσάπρας για μένα κάνει 4.
0: Άλλο θα σου πω. Το θέμα είναι, φίλε μου, ποιος αγοράζει. Αγόρασε ομάδα από την Premier League. Όλες οι μεταγραφές της Πρεμιέρ είναι έγκριβες.
1: Ωραία, τους πιάσαμε κόρφο τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Σου λέω ότι άλλο είναι να σου έρθει η ομάδα από την Πρεμιέρ Λιγκ.
1: Ναι, εγώ σου είπα.
0: Είναι άλλα τα ποσά.
1: Σίγουρα θα πληρώσει παραπάνω γιατί τα 11 για αυτούς είναι τίποτα. Έτσι. Εφόσον όμως τα πήρες, είχες μια καβάντζα και στην ουσία τον παίρνουμε. Το Μαφαίο τον πήραμε, λέει, για την Κωστίνια. Όχι, κύριε, δεν τον πήραμε για την Κωστίνια. Έτσι. Τον πήραμε για τη Ροντινέ, γιατί το Ροντινέ πλέον δεν υπολογίζεται.
0: Ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο μπακ.
1: Ναι, αλλά ο άλλος μπακ θα είναι ο Βουσάη ή ο
0: Σάλιακα. Έχουν ακουστεί, γιατί άμα θα ψάξει για εκεί Έλληνες.
1: Ναι, δεν ανεβαίνουμε επίπεδο, γιατί στα ελληνικά μάτς που θα χρειαστεί πιο πολύ ο Βουσάη από το Μαφαίο, γιατί είναι πιο ψυχογενής παίχτης, δεν θα είναι τώρα να
0: συζητούμε τώρα στο πρωτάθλημα
1: με τον Βουσάη. Η αριστερά, ξέρω εγώ, να μας έπεισε ο Λυκογιάννης. Πρέπει να πάρουμε τον Γιαννούλη. Κακώς το έχουμε πάγω στο θέμα.
0: Το Γιαννούλη είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την Άκουσα.
1: Πού χάλασε πάλι δουλειά.
0: Ο παίχτης δεν είναι. Ο παίχτης ζήτησε περισσότερο χρόνο. Γιατί περίμενε και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ έκανε τώρα πίσω. Οπότε τώρα γιατί δεν ξαναενεργοποιείται το θέμα. Δώσε και 200.000 παραπάνω στο συμβόλαιο και πάρτο. Λύνει φοβερό πρόβλημα. Είναι φοβερό παίχτης ο Γιαννούλης. Εγώ εντάξει, και αυτό το θέμα τώρα του που βγήκε όλος τυχαίος, εντάξει, δεν είναι και τυχαίος, να κρύβουν κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή τώρα με το γήπεδο που εμφανίστηκε το γήπεδο, εγώ καταλαβαίνω.
0: Μα δεν εμφανίστηκε τώρα το γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όμως είναι πρώτο θέμα.
0: Το γήπεδο. Όχι, είχε ξαναγίνει πρώτο θέμα το γήπεδο.
1: Όταν βγαίνει κάποιος και κάνει ρεπορτάζ και αυτό που και τους φιλάδους του Ολυμπιακού είναι μεταγραφές και ξεκινά στο μισό σου απλήρωμα όλοι οι ρεπόρτερ να ξεκινάνε για το γήπεδο, θα ανεβάσει το θέμα αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα, άστε τώρα την κριτική. Πρώτα απ' όλα, το θέμα είναι ότι το θέμα του γήπεδου είχε πάνω από 4-5 μήνες. Επανήλθε στο προσκήνιο στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας και όλες οι απορίες στο συγκεκριμένο θέμα θα λυθούν όταν θα παραχωρήσει τη συνέντευξη ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Διαφωνώ.
0: Θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν είναι ότι βγήκε τώρα γιατί έχει κάτι να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Μην το λες αυτό. Όλοι και κάτι έχει να κερδίσει.
0: Τι έχει να κερδίσει η ηρεμία επειδή κρυνιάζει ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί πάντα γίνεται αυτό το καλοκαίρι. Εγώ ξέρω και όσο βρίσκουμε καταστάσεις.
0: Και πάντα κρυνιάζουμε, αδερφέ. Όσο θυμάμαι, πάντα
1: κρυνιάζουμε.
0: Και όποτε πήγαινε στο γήπεδο, πάντα καλύτερη που πήγαινε από μικρός, πάντα καλύτερα ήταν αυτοί που δεν έπαιζαν. Πάντα.
1: Αλλά δεν είναι αυτό. Αλλά εγώ μυρίζομαι όπως είχα πέρυσι και δυστυχώς δικαιώνομαι, γιατί την έχουμε τσουλήσει όσο την έχουμε τσουλήσει, αλλά κυρίως καταλαβαίνουμε πιο πολύ την μπάλα από ό,τι την τσουλήσαμε. Και πέρυσι τους είπα, παιδιά, από τα Χριστούγεννα, η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Ούτε πάω, μη φωνάζετε 100 χρόνια κι αυτά, ούτε Ολυμπιακός. Φέτος τι λέω, Παναθηναϊκός του χρόνου πρωτάθλημα. Κάνει φοβερά βήματα από πέρυσι. Και θα φανούν φέτος και του χρόνου ακόμα πιο πολύ. Και εμείς θα πάρουμε πρωτάθλημα σε 2 χρόνια όταν θα μπούμε στο γήπεδο. Αλλά εμείς Ολυμπιακοί δεν αντέχουμε δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα να χάσουμε. Κάπως έτσι λειτουργούμε και γι' αυτό είμαστε και ψηλά. Έτσι και έτσι πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν με νοιάζει να χάσω Ηρακλή ένα πρωτάθλημα και δύο. Πραγματικά δεν με νοιάζει, έτσι. Έχω χάρη τόσα. Αλλά όταν είναι τόσο δεδομένο από τις συγκυρίες, κυρίως τις οικονομικές, να το πάρω και άνετα και το χάνω, δηλαδή φέτος, είναι για μένα ανεπίτρεπτο με 100 εκατομμύρια έσοδα να μου το παίρνει ο ραλίστας. Αυτό δεν δέχομαι το πρωτάθλημα. Κατάλαβες, θέλω να πω. Να μην είχα έσοδα να πω εντάξει, άσε λίγο αγοβά ή μπορεί να φτιάχνουμε γήπεδο να δώσουμε και λεφτά ή δεν μας βγήκανε μεταγραφές, ενώ δώσαμε τα λεφτά και δεν μας βγήκανε, θα δώσουμε όμως λεφτά και δεν μας βγούνε. Εκεί θα το δεχτώ. Όταν δεν δίνω, δηλαδή όταν δίνω εγώ με 100 εκατομμύρια έσοδα 20 για μεταγραφές, που μου είπες και προχθές ναι, καλά τα 20 εκατομμύρια, και ο Παναθηναϊκός χωρίς έσοδα να δίνει 23, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Γιατί δεν είχε έσοδο ο Παναθηναϊκός?
1: Τα μισά από μας. Από τον Βαγιανίδη είχε, από τον άλλο που είχε στην Αραβία είχε.
0: Γιατί από τον Ιωαννίδη ήταν... δεν είχε.
1: Ναι, από τον Ιωαννίδη είχε γύρω στα...
0: Πώς ήταν ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης μαζί?
1: Ναι, εγώ είχε τα έσοδα του Παναθηναϊκού, από αυτά ήταν 60 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμάς ήταν 110. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται να δώσει ο Παναθηναϊκός παραπάνω μας.
0: Έγινε, Βασίλη, ο Παναθηναϊκός θα δώσει και περισσότερα χρήματα γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Έγινε. Έγινε, ναι. Αφού πρέπει να προχωρήσουμε, λοιπόν, μιλήσαμε ώρα.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Πάμε.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Έλα, Ηρακλή, Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Βοτανικός, εδώ.
0: Δεν έχεις ξαναπάρει, νομίζω.
2: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι.
2: Με το Διονύση πιο πολύ, το ξέρω από τσιρικά τότε. Με τους κορμοράνους.
0: Α, μάλιστα.
2: Σήμερα παραλύνω να κάνει μισή Ορφέως εδώ.
0: Από τη φωτιά που έπιασε, λες.
2: Ναι, πιο κάτω είναι. Ακόμα η πυροσβεστική εκεί είναι. Δεν αφήνω να περάσουν κανένα όχημα, τίποτα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει μεγάλη ζημιά. Τέλος, να σε ρωτήσω κάτι, Ηράκλη.
0: Έλα, αν το ξέρω.
2: Πρέπει, είμαι σίγουρο, γιατί εντάξει, το βλέπεις στο τόπι, ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό, όπως όλοι μας. Ο Πιτσιρικάς.
0: Ποιος?
2: Η χρονιά που πέρασε. Δεν σου φάνηκε ότι αντί να ανεβαίνει, κατεβαίνει?
0: Ποιο Πιτσιρικά λες?
2: Ο Μουζακίτης
0: πρώτα απ' όλα έπαιξε. Ναι, θα περίμενα καλύτερη χρονιά, αλλά ο Μουζακίτης έφεγε. Και δουλεύει και πάρα πολύ και βάλει και μική μάζα. Είπαμε, απέκτησε. Και φαίνεται αυτό. Φέτος θέλω να το δω πολύ περισσότερο το Μουζακίτη και θέλω να το δω να παίζει και περισσότερο το Μουζακίτη. Όπως επίσης να δοκιμάσει να κάνει και σουτ έξω από την περιοχή, γιατί έχει καλά πόδια.
2: Έχει καλό πόδι και μου έκανε εντύπωση ότι φέτος, ενώ θα περιμέναμε, είμαι σίγουρος, όλοι ένα ξεπέταγμα του μικρού, παίζει ρόλο, δηλαδή τώρα η μυϊκή δύναμη με την ικανότητα που έχει να μοιράζει την μπάλα με τη μία ή να κάνει το σουτ. Ή δεν τον έβαλε αρκετά όσο θα έπρεπε.
0: Όχι, είχε πολλές συμμετοχές και παίξε και πολύ και με Champions League ο Μουζακίτης.
2: Ναι, στην Ελλάδα δεν τον είδα εκεί. Δεν ξέρω.
0: Είχε πάνω από 30. Πάνω από 30 συμμετοχές.
2: Εσύ δεν θα τον περίμενες πιο ανεβασμένο φέτος?
0: Ναι.
2: Ναι. Και να σου πω, επειδή όλοι μιλάμε τώρα για τις μεταγραφές που θα κάνουμε και.
0: Ναι.
2: Πέρσι ακουγόταν για το Μουζακίτη ότι το θέλει μισή Ευρώπη.
0: Και δεν είναι και κάτι το οποίο μπορεί να μην εμφανιστεί η πρόταση. Είναι πολύ νωρίς για αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.
2: Θα φοβάμαι και σε ρωτάω. Επιρόλα. Ο τερματοφύλακας του
0: Κοστιτέ. Κοίτα, πρώτα απ' όλα, στον Ολυμπιακό δεν είναι διατεθειμένη να πουληθεί ο Πιρόλα. Το ξέρω. Θέλουν η αμυντική γραμμή να είναι Ρέτσος, Κάρμο, Πιρόλα, Οσμαΐλοβιτς ιδανικά και αλλιώς θα είναι ο Ντουάρτε και θα κλείσει η τετράδα, η οποία θα είναι καλύτερη για μένα σε σχέση με την περσινή τετράδα την οποία είχαμε. Από εκεί και πέρα, το αν έρθει μια πρόταση για τον Πιρόλα, Είναι άλλη κουβέντα. Θα αξιολογηθεί. Αλλά δεν μπορούμε. Είναι υποθετική κουβέντα αυτή.
2: Για τον Τζολάκη περιμένουμε. Τι σου λέει εσένα, έτσι, το...
0: Θα μου προκαλέσει έκπληξη το να μην έρθει πρώτος για τον Τζολάκη, γιατί ο Τζολάκης για την ηλικία του και για τις ικανότητες έχει πάρα πολλά παιχνίδια και πολύ σημαντικά παιχνίδια.
2: Έχουμε προβλέψει, ναι, έχουμε προβλέψει αν έρθουν προτάσεις, τι γίνεται.
0: Αν έρθουν προτάσεις, όταν αν έρθει μια πρόταση, είναι όλα ανοιχτά. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις ποια ομάδα θα έρθει. Είναι εντελώς διαφορετικό να έρθει μια ομάδα από την Πρέμιερ και να μην είναι, ρε παιδί μου, από το πάνω πανοράφι, αλλά είναι διαφορετικό το να έρθει.
2: Άλλο ρώτησα, αν έρθει κάτι το οποίο ικανοποιεί και τον παίκτη και την ομάδα.
0: Ναι.
2: Έχουμε backup. Ή θα ψαχνόμαστε τελευταία ώρα.
0: Όλες οι ομάδες έχουν λύσεις με παίκτες για όλες τις θέσεις. Που μπορεί να είναι από προϊόν σκάουτινγκ και να παρακολουθούν ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εύκολο να βρει ο Τζολάκης, γιατί ο Τζολάκης είναι Έλληνας, είναι από τις ακαδημίες. Είναι πάρα πολύ καλός θερματοφύλακας, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, κάτι το οποίο το θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι όλο το πακέτο. Και αν με ρωτάς, δεν θέλω να έρθει πρόταση.
2: Όπως όλοι οι Ολυμπιακοί. Ούτε για τον Πιρόλα δεν θέλουμε, ούτε για τον Μουζακίτη. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι δεν είναι.
0: Μα τι να σου πω ψέματα. Αλλά
2: από την άλλη όμως δεν μπορώ να το κόψω και το παίχτη όμως στην καριέρα. Να του πεις όχι, θα μείνεις εδώ. Ταπεινή μου γνώμη.
0: Ναι.
2: Και μία τελευταία ερώτηση.
0: Έλα.
2: Για το Μουντιάλ.
0: Πες μου τι θες.
2: Πόσους βλέπεις αυτούς τους Deutschland την Περάλες φέτος?
0: Εντάξει, δεν μ' άρεσαν στο τελευταίο μάτς, παρόλο που το γύρισαν και το πάλεσαν και το έκαναν 2-1. Okay.
2: Αυτό φοβάμαι τους Γερμανούς.
0: Ναι.
2: Τι είχε πει ο Λίνεκερ?
0: Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
2: Ναι, και μην το κάνει φέτος, παιδιά, και ο Μιαούλης σας γλεντάει εκεί μέσα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αυτό είχα να σου πω, φίλε μου, καλέ. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό σου βράδυ.
0: Έλα. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στον Νίκο, που ήταν παλιά σε ένα site το οποίο το είχαμε ξεκινήσει και είχε πάει καλά για περίπου τότε 6 μήνες. Θυμήθηκα. Νίκο, μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια, γιατί μιλάμε τώρα, αυτό ήταν 2010, χρόνια. 9-10 ήταν εκεί. 9-10. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Πάμε. Τώρα αν είχαμε διάλειμμα, το φάγαμε, πέρασε. Ναι.
3: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Ζαμάνια και Ζαμάνια.
0: Για ποιος εγκόλλησα, ναι.
3: Πρώην Μαρτινικός.
0: Πού είσαι, αγόρινα μου, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, μωρέ, σας ακούω καθημερινά, αλλά δεν μπορώ να φτιάσω γραμμή. Καλά είσαι, Ηρά μου.
0: Μια χαρά.
3: Αχ, ρε Ρακλή, λέει μια παροιμία, μηδέν το τέλος μακάρις, τι ξέρεις.
0: Ναι.
3: Τότε που τραυματίστηκε ο Έβανς, ήμουν έξαλλος και προσπαθούσα να βγάλω γραμμή και ευτυχώς που δεν έβγαλα.
0: Ναι, τώρα αυτή είναι άτυχη στιγμή ήταν, αδερφέ, και δεν
3: μπορεί να θα σου ανέβασα την πίεση, το ζάχαρο μάλλον.
0: Γιατί να την ανέβασε?
3: Θα ήμουν παραλήρημα, θα σου έλεγα τώρα για τους Αγγελόπουλους που δεν βάζουν λεφτά, που οι οροφοί δεν τις φτιάχνουν,
0: ναι, ναι,
3: που
0: ναι.
3: Πίνουμε νερό αρένα τα πρόβατα, θα σου έλεγα, ήμουν τόσο έξαλλος.
0: Τόσο πολύ.
3: Και τελικά.
0: Πάλι καλά που δεν έπιασες γραμμή. Θα είχαμε σκοτωθεί.
3: Ναι.
0: Αλλά πάμε παρακάτω.
3: Το ξέρω,
0: ναι.
3: Ναι. Παραδέχομαι λοιπόν την Κολοτούμπα μου. Σου λέω και μια συγγνώμη για κάτι που δεν σου είπα.
0: Ναι, έπρεπε, γιατί. Ναι.
3: Και τελικά πώς τα φέρνει η χρονιά, και είχαμε μια ονειρική χρονιά στο μπάσκετ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν ξαναμιλάω. Ίσως τελικά βγήκε σε καλό που ξέρεις όταν.
0: Ναι.
3: Γκρινιάζει, σου βγαίνει σε καλό. Δεν μου λες, Ηρακλή, για πέρα τώρα λοιπόν. Έφυγε η Δηληκίνα, έφυγε Φάλο, ωραία.
0: Ναι.
3: Ποιοι άλλοι να φύγουν? Εκτός από τον Πίτερ.
0: Έφυγε και ο Πίτερς έχει. Και για τον Μόρις έχει ακουστεί. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο, τον Μακιντάιρ και τον Μοτέρο. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι εμένα η άποψή μου την έχω πει ξεκάθαρα. Θέλω να μείνει ο Τζόζεφ.
3: Ο Μόρις.
0: Ο Τζόζεφ. Καλά, και τον Μόρις εγώ το θεωρώ καλό, πολύ καλό παίχτη. Πλέβγαλε και αυτός σε ένα κρίσιμο σημείο τραυματισμού.
3: Μ' αρέσει πολύ για τέταρτος, ξέρω. Τι το τέταρτος. Εντάξει, τώρα για τον Πίτερ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, το οικονομικό μάλλον ξενέρωσα αυτό.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν το οικονομικό. Όχι. Μπορεί να ήθελε να πάει να αλλάξει παραστάσεις, τι να σου πω.
3: Τώρα είναι δύσκολο να βρούμε. Δεν ξέρω με τον Μπόγκα αυτό είναι τι γίνεται.
0: Ο Μπόγκα έχει προτεραιότητα το NBA. Γράφτηκε και για τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν και η πρώτη μεταγραφή που είχε κάνει ο Μπράντοβιτς στην Παρτιζάν. Κάπου το πήρε το μάτι με αυτό και αυτό σας το λέω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος περιμένει να πάει στο Detroit. Είναι τριαροτεσάρι, το οποίο κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι Peters, δεν έχει το σουτ του Peters. Και δεν λέω ότι δεν μπορεί να σουτάρει τρίποντο, σουτάρει, αλλά δεν είναι σουτέρ. Δεν είναι κλασικό σουτέρ. Αλλά θα παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα, θα δώσει βοήθεια στα rebound. Είναι άλλο πράγμα.
3: Εγώ τον είδα Ρακλή το Μοντέρο με τη Βαρσελόνα τώρα στα play-off. Εάν κουμπώσει σε εμάς. Που με Μπαρτσόκα δεν νομίζω να έχει θέμα. Πιστεύω θα έχουμε καλύτερη ομάδα που, του χρόνου σε σχέση με φέτος. Με τους ψηλούς δεν ξέρω Ρακλή τώρα. Μένουν καλά. Το Μιλουτίνο σίγουρα μένει.
0: Όλοι θα μείνουν.
3: Και ο Τζόνς και ο... Πώς το μένα μου, κόλλησε ένα άλλο, τον λέω ψιλολέμι εγώ.
0: Πώς το λες?
3: Ψιλολέμι, έτσι.
0: Το χόλ, ναι.
3: Το χόλ, ναι. Εγώ τον λέω και αράχνη το παρατσούκι, έτσι πως και σπιδάει.
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε αυτή η τριάδα μένει ψιλόν.
0: Ναι, μα γι' αυτό και δεν... λύθηκε το συμβόλαιο του... του Φαλ.
3: Και με Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για έναν ακόμα χρόνο.
3: Α, γιατί είχε ακουστεί κάτι.
0: Έχει συμβόλαιο Ντόρσεϊ.
3: Άρα δηλαδή θέλουμε να κλείσουμε
0: ένα τρίτο. Η όλη κουβέντα γίνεται με τον Ντόρσεϊ για να, να ανανεώσει νωρίτερα από τώρα.
3: Ναι. Άρα θέλουμε ένα τριάρο τεσάρι, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό θέλει ο Ολυμπιακός.
3: Ωραία, ωραία. Στο ποδόσφαιρο δεν μας θέλω ο Ήρους, αλλά είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι.
3: Έχει αρχίσει η γκρίνια, δεν θα γκρινιάξω. Επειδή παίρνει για το γήπεδο, ας πούμε, ότι 50 εκατομμύρια.
0: Α, είναι άλλο κομμάτι είναι αυτό.
3: Ναι, και θα τα ρίξει στο γήπεδο και θα κάνει μεταγραφές, ξέρεις τώρα μεταξύ τα σχόλια αυτά. Πάντως θα έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πιστεύω του χρόνου. Βλέπω κάνει κάποιες μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Να τα δούμε όλα, αδερφέ, τι να σου πω τώρα, αυτά θα τα περιμένουμε. Εσύ είσαι καλά πρώτα απ' όλα.
3: Καλά, καλά, αγόρι μου, καλά είμαι. Τρέξι μου, υποχρεώσεις και αυτά. Δεν μπορούσα να πιάσω γάμι μου, σας ακούω κάθε μέρα ανελειπώς. Τώρα που λέω είναι χαλαρά, κάτσε να πάω από λαγιά και ας μείνει εκεί πέρα και ο Νιόνιος.
0: Καλά έκανες.
3: Ναι, να σε προλάβω και σένα πριν πας στα ξένα και εσύ για την προετοιμασία. Ωραία ρε Ήρα μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Έγινε.
3: Θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
4: Καλησπέρα, Ρακλή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Γιώργος ονομάζομαι, Παναγιακός.
0: Γεια σου, Γιώργη μου.
4: Αρχικά ήθελα να σου πω λίγο να μιλήσουμε για το Μουντιάλ.
0: Ωραία.
4: Να πω ότι αυτά που βλέπω αυτούς φρύλους των αθλήμων δεν έχω ξαναδεί. Να τα κάνουν σε τόσο λίγες μέρες ο ένας με τον άλλο.
0: Εντάξει, μιλάς και για Κριστιάνο που έβαλκανε σήμερα και για Μέση.
4: Ναι, εγώ είμαι Μέση.
0: Ναι.
4: Αλλά τους εκτιμώ και τους δύο σαν τους καλύτερους του αθλήματος.
0: Μα μιλάμε ότι αυτοί... Αν τη βάλω τώρα ή εντός ή εκτός όπως θέλει το περκανείς, η κόντρα μεταξύ των δύο, πρέπει να έχουν γίνει αμέτρητες συζητήσεις, όχι μόνο εδώ. Πάντως σε όλο τον κόσμο. Για το ποιος είναι ο καλύτερος και τι έχει κερδίσει ο ένας και τι έχει καταφέρει ο άλλος και ποιος είναι καλύτερος. Κακός χαμός. Είναι δύο παίχτες που βρίσκονται στην κορυφή πάνω από 20 χρόνια. Αυτό δεν είναι. Είναι μυθικό πράγμα.
4: Κοίτα, θεωρώ ότι δηλαδή αυτά που κάνει ο Μέση στα τελευταία δύο μάτς και γενικά επειδή εγώ τον παρακολουθώ για λίγο και στο MLS ακόμα, παρόλο που το επίπεδο είναι χαμηλότερο, είναι σε άλλο level. Για 39 χρονών δηλαδή να παίρνει την μπάλα, να τους περνάει, να εκτελεί από όπου θέλει. Αλλά εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω και τον Ρονάλντο, ο οποίος δεν είναι ίδιος παίχτης και δεν έχει και το ίδιο ταλέντο με τον Μέση, έτσι.
0: Ναι.
4: Να τον βλέπω
0: ο Ρονάλντο είναι πολύ, και πολύ της δουλειάς. πολύ τη δουλειά. Όχι ότι και ο Μέση δηλαδή δούλευε.
4: Καλά, και ο Μέση πλέον κομμάτισε έναν, τον δει.
0: Ναι.
4: Ενώ και γυμνασμένο, μπορεί να μην είναι Ρονάλντο, αλλά κατάλαβε. Γιατί υπήρχε κάποτε το ότι δεν δουλεύει ο Μέση και δουλεύει ο Ρονάλντο μόλι.
0: Όχι, πώς δεν μπορεί να είσαι σε αυτό το επίπεδο χωρίς να δουλεύει. Δεν γίνεται.
4: Κάνα κάτι τα λέγανε παλιά και για τον Κώστα Φορτούνη.
0: Και με τους ρυθμούς του, οι οποίοι ξέρεις παίζεται πια το ποδόσφαιρο, η δύναμη που έχει, η ταχύτητα, δεν γίνεται να μην δουλεύεις. Τι, θα τρώγε παΐγες και θα έπαιζε.
4: Εντάξει, λέω κάποιοι τα λέγανε αυτά για τον Φορτούνη κάποτε, να το πάμε στο δικό μας. Ότι δεν δουλεύει, ότι δεν μπορεί. Και ο Φορτούνης έδειξε ότι σαν αρχηγός πήγε και σήκωσε το κόμφερ.
0: Έχει περάσει και δύο σοβαρούς τραυματισμούς ο Φορτούνης, ε.
4: Ναι, ευχαριστώς.
0: Δεν είναι απλά πράγματα.
4: Εντάξει, προφανώς. Στο άλλο που ήθελα να πω, πάνω στο Μουντιάλ και μετά θέλω να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Είναι ότι παρόλο που βλέπω τους παίχτες τύπου Εμπαπέ, Γιαμάλ, όλους αυτούς που είναι τα ονόματα σήμερα.
0: Ναι.
4: Δεν βλέπω την προσωπικότητα των παιχτών αυτών, το Μέση, του Ρονάλντο, να πάω και σε άλλους Λάταν, να πω ένα σωρό. Δεν βλέπω αυτές τις προσωπικότητες, δεν βλέπω να μπορούν να εμπνέουν τα παιδιά και τους ποδοσφαιρόφιλους όπως το κάνουν αυτοί.
0: Ναι.
4: Και αυτό δεν ξέρω, με προβληματίζει λίγο για το ποδοσφαιρό. Εγώ είμαι 23 χρονών, με αυτούς μεγάλωσα,
0: 23,
4: ναι. Ίσως να φταίει και αυτό. Αλλά κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, αδερφέ μου, κατάλαβα. Ότι περάσανε τα χρόνια, κατάλαβα.
4: Άσο να πάνε. Εδώ το καταλαβαίνω εγώ που είμαι 23.
0: Τι να καταλάβεις τώρα, γιατί δεν σου κλείσω το τηλέφωνο.
4: Να πω λίγο τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε, έλα.
4: Εγώ έχω τώρα διαρκές στον κατάξι, αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο.
0: Είχες πάρει και παλαιότερα, είναι γνωστή φωνή σου. Μου είναι γνωστή.
4: Ναι, ναι, έχω ξανακαλέσει, έχω ξαναμιλήσει. Μιλάμε, έχω πάρει πρώτη φορά 18 χρονών, πριν από 5 χρόνια.
0: 18, ε.
4: Ναι. Και τώρα έχω δεύτερη σερή χρονιά διαρκές.
0: Ναι.
4: Εγώ στην Πάτρα είμαι φοιτητής. Αλλά η Ρακλή με προβληματίζει λίγο η ομάδα.
0: Σεβαστό. Δεν διαφωνώ.
4: Με προβληματίζει το ότι βλέπω ότι είμαστε στα προβληματικά του Champions League.
0: Τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολα και δεν είναι εύκολες οι ομάδες που έχει να παίξει ο Ολυμπιακός.
4: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
4: Και βλέπω ότι οι κινήσεις, τα ονόματα και ο ρυθμός που πάνε να γίνουν οι μεταγραφές είναι λες και έχουμε δεχτεί ότι θα παίζουμε στο Europa League. Στα δικά μου μάτια.
0: Ναι.
4: Δηλαδή βλέπω μια ποιότητα παιχτών που εξετάζουμε. Που μπορεί και να βγουν καλοί αν τους πάρουμε, έτσι. Αλλά βλέπω μια... Δεν πάμε για κάτι σίγουρο. Να πάρουμε 3-4 καλούς παίχτες τουλάχιστον τώρα. Να πούμε ότι έχουμε παραπάνω πιθανότητες να περάσουμε στο Champions League.
0: Η πιθανότητα... Κοίτα. Τώρα κατά ψέματα, σε προκριματικά, τι να σου πω, οι περισσότεροι προπονητές...
4: Θα πάρουμε τους παλιούς.
0: Θα πάνε... Όχι, δεν θα πάρουμε όλη την ίδια, με την ίδια δεκάδα, αλλά θα πάνε με παίχτες... Οι οποίοι ξέρουν περισσότεροι προπονητές.
4: Θα πάρουμε τους παλιούς.
0: Θα πάνε, όχι, δεν θα πάρουμε όλη την ίδια με την ίδια δεκάδα, αλλά θα πάνε με παίχτες

0: Λάιτνερ. Εντάξει, το παιδί έπαθε χιασούς με το που είχε έρθει, ήταν και. Ήταν και
1: εντάξει, ήταν και η εποχή που ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφή με τον Τσουβάλλη.
0: Δεν τον είδαμε και ποτέ. Δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό.
1: Στη β' ομάδα.
0: Δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό, δεν τον είδαμε. Επίσης, επιστρέφει ο Καμπελά. Το συμβόλαιο του Καμπελά έχει λήξει. Και νομίζω είναι γύρω στο 1.300, 1.400. Δεν έχει μικρό συμβόλαιο ο Καμπελά.
1: Δεν ξέρω, Ρακλή, είναι και αυτά που λες με τα συμβόλαια.
0: Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό, αυτό λέω εγώ. Είναι πολλά.
1: Δηλαδή... Εννοείται. Απλά η φημολογία είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τι εννοώ φημολογία. Δεν βγαίνει να... Δεν λέμε 100 όνομα τη μέρα. Αυτά που βλέπω από το έγκυρους ρεπόρτερ να βγαίνουν, δεν είναι αυτό που περιμένω για τον Ολυμπιακό με τον brand name που πλέον έχει ο Ολυμπιακός, έχοντας παίξει Champions League, έχοντας περάσει τη League, τη League Phase, έχοντας πάρει Conference League. Ξαφνικά να κοιτάει παίχτες από υποβασμένες ομάδες της Ισπανίας.
0: Αυτό δεν με ενοχλεί, το παίχτες από ομάδες που έχουν παίξει. Γιατί θα πατήσω πάλι το τραγουδάκι την κασέτα, ότι και ο Μαρ και ο Μαζουακού είχαν έρθει από ομάδες που είχαν υποβιβαστεί. Ο ένας από τη Βαλεσχένη και ο άλλος από την Μπραουνσβάικ, που έλεγε και η μεγάλη φάρσα. Λοιπόν, το θέμα είναι να είναι σίγουρες οι επιλογές, να είναι παίχτες στους οποίους να τους έχει, να έρθουν και για να μπουν. Τώρα, αν θα είναι, γιατί μου γράφει ένας φίλος, ο Διακρίμου, πάμε πάλι σε στοιχήματα. Είναι καλό να παίρνεις 22χρονους, 21 ή 20 παίχτες που να έχουν και μεταπολιτική αξία. Είναι πολύ σωστές κινήσεις. Θέλει όμως και σίγουρη ποιότητα ο Ολυμπιακός. Να έχει παίχτη, ας πούμε, να είναι παρτενέρ του ΕΣΕ. Θέλει να, στα εξτρέμ. Τώρα θα το δούμε το Ρόκα. Δεν το ξέρω το παιδί.
1: Από την Ακαδημία υπάρχει κάτι καινούριο, Ηράκλη?
0: Την Ακαδημία, φίλε, και όλη η ομάδα που πήρε, ας πούμε, το conference, υπάρχουν. Εντάξει, ο Μπακούλας που είχε πάρει μέρος και στην προετοιμασία, το παιδί τραυματίστηκε. Έπαθε τους χιαστούς. Ο Παπακανέλος μου έκανε τρομερή εντύπωση, να ξέρεις, που δεν έπαιξε με τον Σιλιαδόπουλο πολύ στη Ρίο Αύε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί τον είχε, ξέρεις, στην ομάδα που πήρε το Youth League. Είναι ένας παίχτης που έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή φορτουνίζει ο Παπακανέλος.
1: Τον έβλεπα κανονικά στο.
0: Ναι, να το πω όπως μπορεί, αδερφέ, όπως μου βγαίνει. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι δεν έπαιξε. Έπαιξε πολύ λίγο. Πόσο είχε, 10-12 συμμετοχές και αρκετές στην αλλαγή.
1: Εν τω μεταξύ από το Youth League έχουν περάσει και 3 χρόνια. Ενώ κάτι σε... να βγαίνουν τα χτες τώρα, να έχει βγει από την περσινή φουρνιά κάτι.
0: Κοίτα, αυτό που ξέρω εγώ για έναν, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, είναι για έναν δεξιμπάκ το Σιόζο. Πολύ καλός παίχτης.
1: Πρέπει να παίζει και στην εθνική, ίσως.
0: Ναι, παίζει. Πολύ καλό μπακ.
1: Τι να πω, μακάρι να βγει κάτι πάλι από εκεί, γιατί είναι κρίμα να υπήρχε μόνο ένα λαμπί.
0: Θα σου πω και κάτι. Εκτός του ότι πρέπει να βγει. Τώρα όμως πρέπει να πάρεις και αποφάσεις. Δηλαδή πέρυσι στην προετοιμασία πήρε μέρος ο Πνευμονίδης και ο Λιάτσι Κούρας. Ο Πνευμονίδης όταν άρχισε να παίζει στον Ατρόμητο έκανε πράγματα.
1: Κοίτα, Ηρακλή, συγγνώμη τώρα που θα.
0: Αλλά άλλο θα σου πω πάνω σε αυτό. Όταν όμως, αν θες, ας πούμε, αν πιστεύεις στον Πνευμονίδη. Αλλά και απ' την άλλη, θα έρθει και ο Στρεφέτσα, θα έρθει και ο Ποντένισε, δεν θα παίξει ποτέ ο Πνευμονίδης.
1: Εγώ ήθελα να πω για αυτό το πράγμα ακριβώς και δεν θα πω κάτι άλλο. Ήμουν πάρα πολύ αντίθετος που έδωσε και τον Πνευμονίδη, Ολυμπιακός δανεικό, δεν του έδωσε ευκαιρίες.
0: Μα αφού δεν έπαιξε, αφού δεν μπορούσε να παίξει, δεν έβρισκε θέση, ας πούμε, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ καλό το που πήγε δανεικός. Κάπου να
1: όχι,
0: πάρει,
1: μαζί πάρει. Σου εννοώ ότι θα έπρεπε αντί για παράδειγμα να έχει φέρει και Ποντένσε και Στρεφέτσα και να είναι και ο Πνευμονίδης, ίσως εκεί στο Δεκέμβρη, στα Χριστούγεννα, να έχει πάει με τον Πνευμονίδη και τον κρατήσει, τον πάρει πίσω.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, όπως και δεν μ' άρεσε που ο Αθανασίου δεν έμεινε.
0: Το Δεκέμβρη έφυγε, το Γενάρη έφυγε ο Πνευμονίδης.
1: Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν θυμάμαι πότε έφυγε.
0: Το Γενάρη.
1: Ναι, στο πρώτο θα μπορούσε σεζόν, για παράδειγμα.
0: Σκέψου, είχε παίξει και Champions League με την Πάφο Πνευμονίδης.
1: Ναι, είχε δίκιο ότι
0: στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, δεν το έχω ξαναπεί, δεν είναι κάτι κρυφό. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να βγάλει αυτά τα παιδιά. Μας το είχε πει στην Ολλανδία εδώ, και το Λιωμενό και τον Πνευμονίδη και τον Λιατσικούρα. Όπως πρόπερς μπήκε, έπαιξε ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης και μπήκαν αυτά τα παιδιά να παίξουν.

0: το είχε στο μυαλό του να πάρουν χρόνο και να του βάλει και σε. Και μπορώ να σου πω ότι και στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Πνευμονίδης και με τις τρίπλες που είχε, γιατί πέρυσι ο Ποντένσε δεν ήταν καλός. Κακά τα ψέματα. Μπορεί την ποιότητά του να την γνωρίζουμε.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν όμως ο Ποντένσε όπως το ξέραμε. Βέβαια.
1: Για να αξίζει να δώσει και το συμβόλαιο για να πάρει τον Ποντένσε τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, απλά αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν κρατούσε τον Πνευμονίδη, ούτε τον Αθανασίου και έχει λύσει το συμβόλαιο εδώ και 1,5 χρόνο νομίζω του τέτοιου. Του Κοστούλα, του Κωνσταντίνου, το στόπερ.
0: Δεν του έχει, δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο, έφυγε με μεταγραφή για τον Όφη, αλλά έχει οψιόν επαναγοράς ο Ολυμπιακός.
1: Δεν το ήξερα αυτό, το παίρνω τέτοιο, αλλά είχαμε ανάγκη για Έλληνες.
0: Και
1: το
0: έχουμε ανάγκη για Έλληνες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει, ο Ολυμπιακός δεν έχει δεύτερο τερματοφύλακα.
1: Πίσω το έγινε. Έχει λυθεί το συμβόλαιο του Πασχαλάκη.
0: Λύγει το συμβόλαιο, δεν θα ανανεωθεί.
1: Ναι,
0: καλώς. Έγινε, αδερφέ, πρέπει να κλείσω.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ξεκινάει και το Παναμάς Κροατία. Α, δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Θα το δω. Αν κοιμάει ύπνος. Αλλά... Μ' αρέσει να βλέπω έτσι τέτοιες ομάδες Παναμά. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε ένα σκοτεινό ερωτικό στούντιο, 9 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Και ξεκινάει η εκπομπή που τη γουστάρω εγώ πολύ, η Από εδώ τους από εκεί. Σε γλέντισα, Κυριάκο. I stole your thunder. Θυμάσαι τη Μόνικα στα Φιλαράκα. You stole my thunder.
1: Τι κάνει στην ανάσα.
0: Το κάνει η μαμά του καλύτερα. Γιατί οι γονείς μας όταν μπαίνουν για να τα κάνουν καλύτερα, σου λέει θα καθαρίσω εδώ κάτι, θα φτιάξω κάτι, κάνουν ζημιές. Έτσι ξέρω ότι. Έτσι έχω πάθει εγώ μια φορά. Ο πατέρας μου επίσης, να σου πω Μαρία, όταν έκανε το ενιορτάνι, αυτό που μπαίνεις και
1: αγιασμό. Ναι. Και... αυτό που μπαίνεις και κάνει το χέρι έτσι, παιδιά.
0: Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Και μάλιστα ήμουν εγώ το μικρό παπαδάκι που βάραγα τα κουδούνια.
1: Ναι.
0: Κυριάκο ήταν ένας που έφτιαχνε κόμικ για εταιρεία. Και μπαίνει ο πατέρας μου και ρίχνει αγιασμό και έβλεπες το κόμικ του.
1: Έγινε αλυσκούπερ.
0: Έγινε κις. Δεν καταλαβαίνεις τι φασαρία είχε γίνει. Ο φίλος μου ο Σπύρος ήταν καλά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο να μπει στο, έτσι, στο πνεύμα μας. Ναι. Σήμερα έχουμε χαμηλή έτσι,
0: ένταση φωτός.
1: Ένταση φωτός, χαμηλή φωτεινότητα. Μπορεί να κάνουμε και οικονομία γιατί είναι και
0: τώρα... με αυτά τα εστιατόρια που δεν βλέπω τι τρώω με αυτό το μικρό φωτάκι. Με πονάει το
1: όσο
0: κεφάλι.
1: Όσο λιγότερο βλέπεις, τόσο περισσότερο θα πληρώσεις.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Να ξέρεις. Πολύ μπράβο, σωστή καλύτερα νομίζω.
0: Μπράβο, πολύ σωστή παρατήρηση. Πραγματικά, εκεί είναι το εστιατόρι το οποίο έχει, εκεί είναι το φωτάκι που το παίρνεις μόνο σου για να δεις το κρέας.
1: Ναι.
0: Σημαίνει, ναι, σημαίνει.
1: Ότι θα πληρώσεις πάρα πολύ. Ότι μετά και... θα δεις το λογαριασμό για πια πια.
0: Μπορώ να έχω. Και όταν μιλάνε χαμηλόφωνα οι σερβιτόροι. Είναι όλα καλά. Σε χαλαρώνουν για να σε γλεντήσουν.
1: Το βίντεο που έχεις κάνει με τη Χαραλαμπούδη με το εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Είναι από αυτό τα πιο ωραία με επεισόδια. Το νερό. Λέει πρέπει να το ανατρέψετε 5 λεπτά. Όχι, περιμένετε ακόμα.
0: Εκεί είχαμε την έκρηξη του Σπύρου με τα σουβλάκια. Πήρε λίγο πρωτοβουλία ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Πρωτοβουλίες παίρνει και ο Μέση. Το καταλαβαίνετε. Αυτά που κάνει ο κορυφαίος Μέση. Εγώ πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό και όχι μόνο εγώ, ολόκληρη. Η αθλητική, η ποδοσφαιρική, η παγκόσμια κοινότητα, να το θέσω έτσι. Οι άνθρωποι που γουστάρουν να βλέπουν αυτό το τόπι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει ο Μέση περπατώντας.
1: Δύο μπαλάκια
0: περπατώντας, χαμογελαστός. Έχασε πέναλτι, κάποτε θα έκανε κρυφά εμετό σε μια γωνία.
1: Όχι, θα είχε φύγει από την Εθνική Αργεντινή.
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε. Πως συνεχίζει να γράφει ιστορία. Έρχεται και ο Εμπαπέ από πίσω, βέβαια. Έρχονται τα νιάτα από πίσω. Είναι 27 χρονών ο Εμπαπέ. Καταλαβαίνουμε ότι ο Εμπαπέ θα είναι ο πρώτος σκόρερ των εποχών στα Μουντιάλ. Και μετά ο Χάλαντ και μετά κάποιος άλλος. Αλλά αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα. Αδιανόητα πράγματα. Προσωπικά έχω πάψει να συγκρίνω τον Μέση με οποιονδήποτε άλλο στο παρελθόν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Και στο παρελθόν και στο μέλλον. Και στο παρόν.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Ο Μέση για μένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Είναι πάνω και από το Μαραντόνα, θα με βρίσουν κάποιοι.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει να κάνει με την εποχή, έχει να κάνει με τη διάρκεια. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Μέση το κάνει αυτό το πράγμα 15 χρόνια. Είναι αδιανόητα αυτά που κάνει ο Μέση. Χτες έκανα το σταυρό μου και έλεγα και εσύ έχω κάνει στη ζωή μου και μετά είδα και
1: το Μέση. Και λες να. Και αυτός πήγε να κάνει μία το 2016 που είπε εγώ φεύγω από την Εθνική.
0: Σταματάω.
1: Απαγοητευμένος.
0: Ναι.
1: Δεν είχε πάρει τίποτα. Όλοι του λέγανε ου και ποιος είσαι εσύ ο διάδοχος του Μαραντόνα και είσαι η ντροπή της Εθνικής Αργεντινής. Αλμπιολέστε.
0: Αλμπινολέφε. Βάλ την Καστοριά τη δικιά μας ρε Μπάμπη.
1: Και μετά είπε όχι εμείς αυτό και μετά είπαν οι άλλοι αυτό τίποτα άλλο και ξαναγυρνάει.
0: Απίστευτο, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Σχετικά με τα υπόλοιπα, είδα και τη Γαλλία το ένα μήχρο με πήρε ο ύπνος. Μετά το βράδυ, εντάξει, αυτό είναι το Μουντιάλ φέτος. Ο Χάλαντ έκανε όργια. Έχει ξεκινήσει ο Χάλαντ. Πώς πας ρε παιδί μου, κουφονίσια διακοπές μετά από πολύ κακή σεζόν και είσαι τούμπανο και έχεις 2-2 σε 8 μέρες διακοπών.
1: Ναι.
0: Ο Χάλαντ είναι τεντωμένος, είναι όρθιος, είναι τούμπανο και έχει πάρει μια μέτρια ομάδα που είναι η Νορβηγία, δεν είναι κάποιο μεγάλο.
1: Την έχει κουβαλήσει λίγο.
0: Και την κουβαλάει και έχει 2-2 και κάνανε αυτό τον πανηγυρισμό, τον γραφικό πανηγυρισμό, άντρες να κάθονται κάτω για να κάνουν κουπί.
1: Α, το κουπί.
0: Το κουπί μαζί με οπαδούς. ελεύθερος χρόνος πολύ.
1: Το κάνουν οι Σκανδιναβοί αυτό. Οι Βόρειοι, τέλος πάντων, οι Δανείοι το κάνουν.
0: Και κάνουν κουμπί. Αυτό τον πανηγυρισμό.
1: Εμείς, ξέρεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Τι?
1: Έλα δεξιά, έλα δεξιά.
0: Οπα, οπ.
1: Στρίψ' το τώρα, στρίψ' το όλα
0: εμένα
1: αριστερά.
0: Κοίτα.
1: Εμένα κοίτα.
0: Εμένα κοίτα. Οπ. Βγες τώρα. Πώς να
1: τον
0: βγω.
1: Τον κλείνω τον καθρέφτη.
0: Πώς να βγω, Διούξ. Θα βγω, Κυριάκο, θα βγω Διούξ από το καράβι που του παρκαδόρου. Βγες, μου λέει. Από πού να βγω, από την οροφή. Να αφήσω σαν γύμνο σάλιαγκα στον καθρέφτη του άλλου. Τέλος πάντων. Και επιστροφή ο Μπράντοβιτς, παρουσίαση χθες, συγκίνηση. Πάρα πολύ Παναθηναϊκοί. Το έγραψα σε ένα story και μου έχουν δώσει όλοι ναι.
1: Over 40 Παναθηναϊκοί κυρίως.
0: Παναθηναϊκοί πάνω από 40 χρονών με αρτηριακή πίεση έκλαιγαν σαν μικρά παιδιά κρυφά από τις γυναίκες τους εχθές. Είναι σαν να έχουν μια κάμερα σε σπίτια, σε γραφεία βουρκωμένη με ακουστικά. Μετά βούρκωσαν στη δουλειά, το ξαναείδαν το απόγευμα σπίτι, ξαναβούρκωσαν.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Μπράντοβιτς? Είναι ότι. Είναι από τις περιπτώσεις των προπονητών που έχουν φύγει από μία ομάδα και δεν έχουν φύγει με κακές αναμνήσεις, δεν έχουν φύγει με φθορά.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν είναι ότι χάλασε η ομάδα, χάλασε η σχέση, χάλασε το ένα και έφυγαν. Οπότε ξέρεις, είναι το συνέστημα είναι έχει κρατήσει όλα τα θετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τον έχουν βραβεύσει καμιά πενταριά φορές που έχει γυρίσει πίσω με αντίπαλη ομάδα. Όλοι έχουν τις αναμνήσεις τους, τις πολύ θετικές αναμνήσεις τους με τον Ομπράντοβιτς και όλη την εποχή αυτή την Παναθηναϊκή. Οπότε ναι, λογικό είναι να κλαίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μας έπιασε το ζουμί. Καλά, ήξερα ότι θα έρθουν μηνύματα για Μέση Μαραντόνα. Παιδιά, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν αλλάζει. Ναι. Αν μπορείς 36 χρονών να πας να βάλεις γκολ στο Μουντιάλ. Εχθές ο Ιμπραήμοβιτς είπε ότι ο άνθρωπος είναι εξωγήινος
1: και αυτός.
0: Έλεγε ο Ιμπραήμοβιτς, αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα. Ο Ιμπραήμοβιτς δεν λέει καλό λόγο ούτε για τη γυναίκα του. Κατάλαβες.
1: Για τη γυναίκα του, γιατί.
0: Ναι, εντάξει, την αγαπάει, είναι μαζί καιρό. Αλήθεια είναι αυτό. Και είπε ότι εγώ, I have zero goals to two World Cups. Zero goals to two World Club Cups. And Messi has five goals.
1: Πόσο έχεις?
0: Όχι, έχει 5 goals σε 2 μάτς.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Έχει 5 goals σε 2 μάτς 36 χρονών. 37 χρονών. Δεν γίνεται, κάποιοι το βλέπουν, λέει, σιγά με ποιους έπαιζαν. Φίλε, παίξε PlayStation. Αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις τώρα ένα sprint μέσα στον ήλιο 37 χρονών και να σε κυνηγάνε άνθρωποι τώρα να σε τσακίσουνε, δεν γίνεται. Δεν είναι. Το goal πληρώνεται, το έχουμε ξαναπεί. Το goal σου φέρνει τα λεφτά. Όταν κάποιος έχει, Μαρία, 20 χρονών, 3 goal και 9 assist σε 30 match, φύγει από την επίθεση. Ούτε 22 χρόνια θα βάλει γκολ, ούτε 25, ούτε 30. Τελείωσε. Ή το έχεις ή δεν το έχεις.
1: Πάμε σε break.

0: διόρθωση.
1: Εσύ, μας πήρανε τηλέφωνο.
2: 39 είναι ο Μέση.
1: Εντάξει, 39, του ξέφυγε. Του ξέφυγε.
0: 39 είναι ο Μέση.
1: 38 στα 39.
0: Εντάξει, του μείωσα ένα καλοκαιράκι, ρε φίλε, διακοπέ.
1: Σιγά έβγαλε λίγο από το ΦΠΑ.
0: 39. 39 είναι ο Μέση και κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί ήρθαν διάφορα μηνύματα. Θέλετε τους παραγωγούς να λένε εντάξει, καθένας για την εποχή του. Δε θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε την εποχή ξεχωριστά. Ο Μέση είναι ο καλύτερος. Αυτή είναι η άποψή μου. Τι θες?
1: Και επίσης πρέπει να έχει παίξει τα τριπλάσια παιχνίδια που είχε παίξει ο Μαραντόνα. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Και σκέφτομαι βέβαια το Μαραντόνα με social media. Καλά.
1: Αυτό το λέγαμε
0: χθες. Το είπε η Μαρία. Ναι, ναι.
1: Αν είχε social media ο Μαραντόνα την εποχή του, θα τον είχαν κάνει κάνσελα τα 24.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα είχε βρει όλα τα παιδιά βέβαια.
0: Ναι, Μαραντόνα με social media να απαντάει όπως εγώ από κάτω.
1: Ναι.
0: Με βίντεο με
1: τέτοια. Ναι, ναι, θα τσακωνότανε όλους. Ποιος DBG μου λες εσύ τώρα, καλά, εντάξει.
0: Δεν θα υπήρχε
1: κανένας.
0: Ο Μαραντόνα θα ήταν.
1: Μπαν, θα έτρωγε συνέχεια από τη Μέτα. Συνέχεια, τα κατεβάζανε τα βίντεο.
0: Και δυστυχώς έχουμε γίνει viral η εθνική μας για τον γκολ που βάλε ο Μαραντόνα. Ήμασταν και εμείς εκεί. Γιατί έγινε μια σύγκριση χθες, το χθεσινό γκολ του Μέση με τα τριγωνάκια και που άφησε την μπάλα. Δεν θυμάμαι ποιος άφησε την μπάλα και ήρθε από πίσω ο Μέση και το έκανε. Είχε παρόμοιο και το γκολ που δέχτηκε η εθνική μας που αφήνει την μπάλα ο Μπατιστούτα, νομίζω. Και έρχεται ο Μαραντόνα και
1: είναι το γκολ που έρχεται και κολλάει τη μούρη του στην κάμερα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν ξεχνιέται.
1: Αυτά είναι παιδικά τραύματα.
0: Δεν ξεχνιέται. Αμερική πάλι.
1: Ναι,
0: Αμερική πάλι το 94 δεν ξεχνιέται. Και θυμάμαι, λέγαμε με Νιγηρία του έχουμε, με Αργεντινή μια ισοπαλία μπορούμε να περάσουμε. Και παίξαμε 4-4-2. 4 από τον ένα, 4 από τον άλλο.
1: 4-4-2.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέσαμε στη Βουλγαρία του Λέτσκοφ.
1: Καλά, έφτασε στου 4.
0: Ναι.
1: Στο Έτσκοφ.
0: Μαθάραμα.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Μαθάραμα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο τα δικά μας. 39 λύνω κοντό. Κάποιο άλλο εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαρία, για το αν έφυγε, λέει ο Ζέλικο με φθορά, το έρωτα καλύτερα τον ίδιο για το τι έγινε τελευταία συνάντηση. Παιδιά, τι σχέση έχει αυτό που έγινε με το Ζέλικο με αυτό που γίνεται με τον Αταμάν εδώ και 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Που έχουν βγει στα μπαλκόνια, είχε βγει στα μπαλκόνια DBG με τον Αταμάν και τσακωνόντουσαν και κανένας δεν τους είπε μας ακούει η γειτονιά. Και η μισή οπαδή του Παραθηναϊκού θέλανε να φύγει, η άλλη μισή θέλανε να μείνει και μετά αλλάζανε, η άλλη μισή θέλανε να μείνει.
0: Εγώ ήθελα πάντα να μείνει.
1: Για τώρα... το Ζέλικο δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, είχαμε,
1: σε τέτοιο βαθμό.
0: Είχαμε
1: σε
0: τότε
1: τέτοιο βαθμό,
0: ιστορίες εκεί με τα κινητά και αυτά, αλλά τελειώσαν όλα αυτά τώρα. Ο Μπράντοβιτς υπέγραψε πραγματικά αμύδας ένα τρομερό συμβόλαιο με πολλά μπόνους όπως μαθαίνουμε και καταλαβαίνετε ότι για να έρθει ο Μπράντοβιτς με τόσα πολλά λεφτά ότι θα υπάρχουν και ηχηρές μεταγραφές. Αυτό το καταλαβαίνουμε, έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά κυρίως είναι κλειδοκράτορας της ηρεμίας των αποδυτηρίων και όλου του οργανισμού. Έχει τα κλειδιά. Δεν θα ερχόταν εδώ ο Μπράντοβιτς αν δεν είχε τον έλεγχο. Είναι, έτσι είναι το στυλ του. Έτσι δουλεύει. Έτσι το έχει κάνει το κόλπο το δικό του. Και γι' αυτό έχει 9 Ευρωλίγκες. Και 39 είναι μέσα. Λοιπόν, 9 Ευρωλίγκες. Έχει και 39 είναι μέσα.
1: Καλά. 37.
0: Άμα είχε social, ο Ντιέγκο θα έκανε Golden Shower σίγουρα. Βίντεο. Για το πέναλτι που πέταξε έξω κοντό να τα αρπάξει από το στοίχημα κουβέντα, ε! Ήρθε μήνυμα.
1: Τώρα που είπε στοίχημα, Κυριάκο, χάνουμε κι άλλα λεφτά, Κυριάκο.
0: Γιατί?
1: Πριν από το παιχνίδι με την Αργεντινή, μου λέει ο γιος.
0: Ο γιος της.
1: Ο γιος.
0: Ο άνθρωπος το χταπόδι.
1: Πόσα γκολ λες να βάλει ο Μέση, του λέω εσύ πόσα λες. Μου λέει 2. Και εγώ τόσα θα πω.
0: Ναι.
1: Κι άλλα λεφτά χαμένα. Μετά την πεντάρα τη Σουηδία, μετά την ισοπαλία του Ιράν, χάσαμε κι άλλα λεφτά. Φωσή. Αλλά μου λέει. Αν το παίζαμε δεν θα ερχότανε. Και λέω, όπα μικρέ τσούβι, τι έγινε.
0: Ναι.
1: Τσουβελάκι,
0: τι
1: μικρό.
0: Έγινε, μικρούλι. Μπράβο, μα ισχύει.
1: Τι να πω, τι να πω. Τσάμπα, φεύγουν τα λεφτά έτσι.
3: Ό,τι έχω το κοντάρι στον Αντρέα.
1: Έτσι.
0: Ναι, στον Αντρέα. Εγώ θα του πω, πάρε αυτή την pay safe και πες μου τι να παίζω. δεν είσαι Παναθηναϊκό Τσουβέλα, πάρ' το απόφαση που ήθελες να μείνει ο Τούρκος καταστροφέας. Οκ. Okay. όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Παιδιά, δεν είμαι εγώ με την νίκη μόνο. Εγώ τσεκάρω και το γεγονός ότι ο Αταμάν είχε έρθει, ήμασταν 17η και πήρε την Ευρωλίγκα και έβαλε τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Γιαννακόπουλο ξανά στην κορυφή. Δηλαδή, οκ. Okay. Είχε budget, λέει. Ξέρεις πόσοι κίνδυνευσαν τις ομάδες τους με budget.
1: Κι εγώ, άμα είχα την Μπαρτσελόνα.
0: Τι γελάτε. Άντε, γιατί αρχίζουν τα play-off.
1: Καλημέρα στον Δαμιανό. Αφού είδα, λέει, και από είδα με τα σημεία, είπα να το ρίξω στα κόρνερ και τις κάρτες στο στοίχημα. Λέει, Νορβηγία, μηδέν κάρτες.
0: Δεν έχει, δεν βγάζουν κάρτες.
1: Ιράκ που είναι τρία κόρνερ, λέει, θα παροξιστώ.
0: Δεν βγάζει, δεν, παιδιά, παίξτε γκολ. Δεν έχει. Δεν έχει ούτε κάρτες ούτε τίποτα.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Μπαμπά, ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, μπαμπάς? Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
0: Λοιπόν, και Γιάννης Αντετοκούμπο, Μαϊάμι Χιτ.
1: Yes. Πού το είπατε, πού το πρωτακούσατε μάλλον?
0: 5 μήνες πριν.
1: Έτσι,
0: ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Δεν έχω το ηχητικό, θα το ψάξω να το βρω. Αν το έχει κάποιος ακροατής, ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Τέλος πάντων, Ζωάρα, Μαϊάμι. Ο Γιάννης θέλει να δουλεύει με έναν προπονητή που έχει αρχή, μέση και τέλος, όπως είναι ο Σπόστρα.
1: Το
0: έκανα επίτηδες. Το έκανα επίτηδες. Τι κάνεις? Μια μολυβιά που σβήνει παλαμάκια και δεν αφήνει.
1: Θα παραγγείλω.
0: Ωραία, Μαϊάμι. Βέβαια πρέπει να γίνουν κινήσεις και εκεί για να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Πατ Ράιλι, βέβαια, από πίσω. Ο Γιατζόγλου των φτωχών. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο Γιάννης μπορεί να το κάνει πολύ καλά αυτό. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο κεφάλαιο καινούριο με έντονο ενδιαφέρον. Μαϊάμι, Φλόριντα, εκεί.
1: Welcome to.
0: Ωραία ζωή.
1: Ωραία ζωή. Σίγουρα Μαρία, καλύτερη από.
0: Έμενε εκεί που έμενε.
1: Μιλουόκι.
0: Έμενε εκεί που έμενε. Στην πεδιάδα δεν είχε ούτε γωνιά να κάνει ένα story. Πίσω ήταν χάλια.
1: Καθόλου είναι στα γραμμικό.
0: Τώρα θα τον δεις με rollers. Στο Μαϊάμι με rollers. Το Γιάννη και τα παιδιά από πίσω. Τρία μέτρα το καθένα. Εντάξει.
1: Καλημέρα στη Μαρία τη γειτόνισσα. Έλα μωρέ τώρα σιγά με το Μέση μωρέ. Τη Μέρλ Στρίπ των ποδοσφαιριστών. Τόση τελειότητα δεν αντέχεται. Είσαι στο καλό πια, καλημέρα.
0: Μέρλ Στρίπ. Εντάξει. Δεν μπορεί να την ακούει, λέει αυτός, λέει, που πήρε την ομάδα 17η. Μίλαμε πορτοκάλια. Sorry ρε φίλε που δεν θυμάσαι τι γινόταν από το 11 και το 12 μέχρι το 24 που ήμασταν οι καραγκιόζδες της Ευρώπης και μας κέρδιζε όποιος να είναι. Sorry. Sorry, γιατί ήμασταν εκεί και τα βλέπαμε. Sorry τώρα. Sorry, γίνατε όλοι. Χάσαμε το ευρωπαϊκό να φύγει. Από το 11, από το 12 μέχρι το 24 που όποιος πέρναγε από πάνω μας. Τέλος πάντων τώρα, άστο. Ό,τι έγινε, έγινε. Μεγάλη επιστροφή του Μπράντοβιτς. Αυτός τώρα είναι ο άρχοντας, ο Μπράντοβιτς. Are you ready, Αλβέρτης?
1: Πραγματικά, τι εννοεί αυτό το μήνυμα που λέει την πήρε 17η? Αυτό την πήρε 17η. Τι να κάνουμε?
0: Τελευταίοι είμαστε. Για κλωτσιές.
1: Το μίλαμε πορτοκαλιά.
0: Ήμασταν για κλωτσιές. Και την πήρε ο Αταμάν.
1: Ότι θα την έπαιρνε οποιοδήποτε και θα έκανε την ίδια πορεία.
0: Επειδή είχε λεφτά, θα την έπαιρνε όπως ο Σάρα στην Μπαρσελόνα. Ακόμα έχουν πάρει δάνεια. Τέλος πάντων. Όπως ο Πιανιτζιάννη, όπως άλλοι με 30 και 40 εκατομμύρια μπάτζετ, ο Μεσίνα. Μπάτζετ, λεφτά, με τσουβάλια, με λεφτά, δεν πήραν τις Ευρωλίγκες. Ο Αταμάν είχε τρεις και μία από τον COVID 4 θα είχε. Με τον Μπουμπουά, ναι, με τον Λάρκιν και τον Μίσιτς, αλλά και με τους υπόλοιπους. Δεν ήταν εδώ ο Λεμπρόν μαζί με τον Γουέιντ. Μετά ο Βάιος θα κλάψει γιατί θέλει Γιάννη στη Βοστόνη, ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όσο πιο κοντά στο τριφύλι ήταν ο Γιάννης με τη Βοστόνη. Τελικά πήγε στο Μαϊάμι.
1: Καλημέρα παιδιά. Αν είχε social ο Μαραντόνα, λέει, η σελίδα του θα ήταν η επανάσταση προσωποποιημένη. Θα μου επιτρέψεις να διατηρήσω τις αμφιβολίες μου για αυτό το μήνυμα, για το αν θα ήταν η επανάσταση προσωποποιημένη. Πιστεύω ότι με το χαρακτήρα και με την προσωπικότητα που είχε ο Μαραντόνα δεν θα μπορούσε να το ελέγξει αυτό το πράγμα.
0: Καλά, εγώ γούσταλα πολύ Διέγκο. Εντάξει, μιλάμε για
1: τεράστια
0: προσωπικότητα.
1: Και με πολύ επαφή με τον κόσμο.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι,
0: απλά δεν αντέχω άλλο, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει ο Μέση για να λένε αυτό και ο νέος Μαραντόνα, ο μικρός Μαραντόνα. Ο Μέση είναι, ρε παιδιά.
1: Είναι ο Μέση.
0: Δηλαδή είναι ο Μέση. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει? Να πάρει και το Euro με την Αργεντινή. Τα έχει κάνει όλα.
1: Δεν έχει βγει πρώτο σκόρε Super League.
0: Έχει δίκιο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, λοιπόν. Είναι λίγο καλύτερο από τον Καούνο. Okay.
1: Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. My generation, my generation, my generation, my generation.
0: Λοιπόν, ξέρεις όμως ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Δεν λες πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα, δεν το σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι. Με Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ΕΚΟ συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή καρτούλα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ. Μια χαρά είναι, Μαρία. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Τέλεια.
0: Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
1: Συμμετέχουν ευλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και με το μήνυμα που πρέπει να έστειλε ο Στεφ Κάρι. Ανόητη επιλογή, Γιάννη. Κρίμα του Μαϊάμι. Βέβαια, αν θες να κάνεις κριτική, ένα πολύ ωραίο μήνυμα είναι: ο Γιάννης έχει τάμα να βάλει άλλο δαχτυλίδι. Το έχουν πάθει όλοι παντρεμένοι. Αυτό ναι, ρε φίλε.
1: Okay, ναι.
0: Αυτό ναι, το δέχομαι.
1: Κρίμα, Γιάννη.
0: Κρίμα, Γιάννη.
1: Ανόητη επιλογή του Μαϊάμι.
0: Ανόητη. Λοιπόν, πήγε στον Έρικ Σποέλστρα, αν προφέρετε σωστά, γιατί είχε όμικρον και έψιλον μαζί.
2: Δεν είπε και ο Σπυρόπουλο Σποέλστρα.
0: Ένα γίγαντα, Μαρία, ο γίγαντα τη προπονητική, ο Έρικ. Τι είχε κάνει ο γάτο με ενημέρωση ο Ρομπόλη. Λοιπόν, τι είχε κάνει αυτό ο γάτο. Πρώτα να πω, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Και Κυριάκο Σταθερόπουλο, ή από εδώ.
3: Του σάπω, όχι!
0: Δεύτερο μισάωρο στον πηγούνι τη Περοφέμου 94,6. Είστε έτοιμοι, άκου τι είχε κάνει. Είχε ένα υπέροχο γάμο ο Έρικ Μαρία. Mm-hmm. Όλα πήγαιναν καλά, αγαπιόντουσαν. Αυτό το σπίτι της Αμερικής που είχε μπάρμπεκιου, που καλούσαν φίλους.
1: Με το λαμπραντόρ.
0: Ναι, έτσι. Που δεν βγάζει τρίχες το αμερικάνικο λαμπραντόρ.
1: Εννοείται, όχι.
0: Και μυρίζει και υπέροχα. Ναι. Με τους φίλους τους, με τα Thanksgiving. Turkey with gravy.
1: Trick or treat.
0: Ναι, το trick or treat και όλα αυτά. Μια ωραία ζωή με όνειρα με αυτό το μεγάλο σπίτι. Ξαφνικά υπήρχαν σύννεφα σε αυτή τη σχέση.
1: Τι συνέβη.
0: Είχαν θέμα στα προσωπικά, στα ερωτικά, σε όλα. Δεν πήγαινε καλά μετά ο δεσμός.
1: Συμβαίνει αυτό σε
0: το ένα φέρνει τ' άλλο, βεβαίως. Ήρθε γκρίνια και απλά δεν ήταν τόσο μεγάλος προπονητής ο Έρικ. Και αυτή τον του έλεγε, ξέρω εγώ, και όλη την ώρα με τον μπάσκετ και να κάνουμε και κάτι άλλο. Και δεν...
1: Ασχολήσουν
0: με τα estate.
1: Και δεν βγάζει τα σκουπίδια έξω.
0: Και χωρίζουν, υπογράφουν το διαζύγιο. Την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Μια τρίτη υπογράφουν το διαζύγιο. Τρίτη μεσημέρι. Τετάρτη πρωί ανακοινώνει 8 χρόνια συμβόλαιο με 125 εκατομμύρια δολάρια ο Έρικ Σποέλστρα. Και έτσι γλιτώνει.
1: Δεν φέρθηκε σωστά.
0: Φέρθηκε εκπληκτικά στην κυρία.
1: Γιατί αυτό δεν έγινε μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, τα είχε συμφωνήσει.
0: Να βγει στο Λιάγκα να κάνει παράπονα. Λοιπόν.
3: Ναι, το διαζύγιο είναι με τους όρους του πριν του συμβόλαιου.
0: Βεβαίω. Εκεί πάει ο Γιάνναρος, σε έναν τέτοιο εγκέφαλο. Λοιπόν. Εντάξει. Ο Έρικ λοιπόν έκανε όπως έκανε ο Χακίμη που ήθελε γάμο.
1: Περίμενε, έχουν παιδιά.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και αν έχουν είναι μεγάλα τώρα.
1: Θα πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.
0: Έχουν, ναι, εγώ στην
1: ναι, γιατί είχα, αν έχουν...
0: είχα
1: όχι,
0: την εταιρεία
1: να
0: με
1: κάνει
0: τα
1: με το εισόδημα του.
0: Δεν ξέρω το αμερικανικό δίκαιο.
1: Δεν έχει πριν μετά. Και μετά. Δεν ξέρω. Θα περάσω καλύτερα.
0: Ο πατέρας
1: sky is the limit.
0: Ο πατέρας είναι δίπλα. Sky is δίπλα. Δεν είναι λοιπόν. Αυτό θέλω να σου πω. Εκεί πάει λοιπόν ο Έρικ, ο Γιάννης, τον φίλο του τον Έρικ. Εντάξει. Αυτός είναι ο γάτος. Ο Σπέλστρα.
1: Ο γάτος. Ο...
0: Έρικ Αλάνη για πάντα στο λιμάνι. αυτή η παιδιά είναι η πληροφορία. Σας τη δίνω για να ξέρετε ότι είμαστε παντού. Έτσι.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Σπέλστρα Swingers Club. Χαζέ Ρομπέρτο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το περίμενα.
1: Βέβαια, Χαζέ Ρομπέρτο.
0: Αυτό δεν πρόκειται να το ξεπεράσω ποτέ. Λοιπόν. Και πάει στο Μαϊάμι να έχει μια καλή ζωή, να φάει την πριζόλα του, να κάνει βόλτες με την οικογένειά του.
1: Να ζεσταθεί το κοκαλάκι του.
0: Να έρθει και ο Θανάσης.
1: Τι δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει ο Θανάσης.
1: Εντάξει, έχει πάρα πολύ υγρασία το Μαϊάμι. Mm-hmm. Και αλιγάτορες. Κυκλοφορούν στον δρόμο. Πώς έχουμε εμείς γάτες, εκεί έχουν αλιγάτορες.
0: Ναι. Αλιγάτες.
1: Αλιγάτες.
0: Αυτές και αυτοί που κοιτάνε κάτω από το νερό και πάνε δύο μάτια. Γελάμε βίντεο με πλαστικά, τέτοια που τα έχει κάποιος τηλεκατευθυνόμενα.
1: Ναι.
0: Που είναι ένας μέσα στο ποτάμι άνετος. Αν μόλις το δεις αυτό.
1: Περπατάς στο νερό. Εννοείται. Τίποτα, δεν είναι επιθετικό.
0: Ποιος μέση. Το περνάς σε σπρίτ και κάνεις τάκλιν για πλάκα. Αυτά λοιπόν. Αυτά για τους Miami Heat. Φοβερός Πατράιλι. Για μένα επίσης πρέπει να γίνει ταινία στο Netflix ή σειρά στο Netflix για τον Πατράιλι. Θα πρέπει να γίνει κάτι. Έχει γίνει.
1: Έχει γίνει, σιγά.
4: Το Winning Time,
0: The Los
4: Angeles Lakers.
1: Ναι, πάρα πολλές
0: λέξεις. Λέω για τη ζωή του γενικά.
1: Η ελληνική μετάφραση πώς θα ήτανε.
4: Τον δείχνει που είναι άστεγο στο Los Angeles, αν έχει σταματήσει τον
1: μπάσκετ. Ωραία. Ναι. Η ελληνική μετάφραση θα ήταν η μεταστροφή.
0: Η ελληνική μετάφραση θα ήταν άντρας από ατσάλι. Ξέρεις, πρέπει πάντα να δείξουμε.
4: Ποιος κάνει τον Πατραήλι.
0: Ποιος.
4: Ο Άντριεν Μπρόντι.
0: Α, ταιριάζει. Ο Άντριεν Μπρόντι. θα το δω, αλλά θέλω να δω τη ζωή του Πατράιλι του ίδιου. Δηλαδή ο ίδιο. Να παίζει ο ίδιο, να είναι ο ίδιο ο Πατράιλι, ρε παιδί μου, να γίνει ένα ντοκιμαντέρ όπω τον Τζόρνταν.
1: Ντοκιμαντέρ, να μην είναι σύριαλ.
0: Ντοκιμένταρ όπω ο Τζόρνταν, ένα τέτοιο για τον Πατράιλι. Γνώμη για νέο Καρασκάκι, φοβερό, αλλά λίγο στι τουαλέτε να δούμε. Δεν μ' άρεσαν οι τουαλέτε. Θα το δούμε, ρε φίλε, εντάξει. με διπλό διάσωμα, όπω αξίζει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Τσιούβι ψυχάρα Ολυμπιακά, αφήνουν μηνύματα. Ένα σύγχρονο μεγάλο γήπεδο για να χωράει όλο τον κόσμο, να πηγαίνει ο κόσμος άνετα, να βρίσκει και εισιτήρια, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διάθεση και πολλοί δεν προλαβαίνουν να βρουν εισιτήρια. Πόσο χωράει τώρα το Καρασκάκι, 28.000,
1: 35.000.
0: Θα πάει 53 νομίζω περίπου.
3: Για Ελλάδα,
1: ναι, χαλά.
0: Τι για Ελλάδα,
1: ωραίο, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Μάλιστα.
1: Όταν ξεκίνησα να βλέπω Μουντιάλ το 98, λέει, πρώτο σκόρ ήταν ο Μιλουέρ με 14 γκολ. Μετά ο Ρονάλντο, μετά ο Κλόζε και τώρα ο Μέση. Λέει, μένει να σπάσει το ρεκόρ του
0: Ζιστ Φοντέν.
1: Στη διοργάνωση.
0: Θα σπάσει και αυτό, αλλά έρχεται από πίσω ο Εμπαπέ, ρε παιδιά, και με πολύ μεγάλη φορά. Και είναι 27 χρονών τώρα. Και παίζει και σε ομαδάρα, έτσι. Παίζει και σε ομαδάρα, να το βλέπουμε και αυτό.
5: Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Ήτανε ή δεν ήτανε μία από τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης το παιχνίδι Ιορδανία-Αλγερία που
0: μάτς.
1: Το τσιτσιρίκι κοιμήθηκε.
0: Αυτά είναι, παιδιά.
1: Κοιμήθηκε.
0: Πραγματικά
1: να
0: σου
1: κάνει
0: μιλάω,
1: και αυτό.
0: Το πιτσιρίκι έλειωσε. Είχε μία ονειροπαγίδα, μία λιβελούλα από πάνω του να κουνιέται. Και έλειωσε στον ύπνο ένα παιδάκι σε ένα εκπληκτικό κοντινό. Αυτό το παιδάκι θα γίνει
1: μήνυμα
0: όταν φεύγει ο εργοδότης. Όταν είσαι τελευταία ώρα στο μάθημα.
1: Πολλά παιχνίδια στο... τη Super League.
0: Ναι, όταν έρχεται 0-0 και περιμένεις πράγματα. Ναι. Θα γίνει ένα παγκόσμιο meme.
1: Έβαλε την κουκουλίτσα του, δεν ενόχλησε τον παπά δίπλα, κανέναν, έγειρε το κεφαλάκι.
0: Κοιμήθηκε όταν είσαι μπάρμπα σε κτέλα από παιδί. Θα γίνει meme, ναι. Τεράστιο. Ναι. Είναι η κορυφαία στιγμή στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο από την αρχή και δείχνει πώς το βλέπουμε
1: και
0: εμείς.
1: Και φαίνεται ότι το παιδί έχει πάει ταμείο και δεν τον νοιάζει το μάτς.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν πάνε η Ιορδανία, η Αλγερία. Δεν είναι 5-8 να έρθει. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Γεια σας.
0: Τελειώσαμε.
5: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. There's a new sensation. A fabulous creation.

0: με ωραία διάθεση και ωραία πράγματα εκτός αέρα και εντός. Επιστρέψαμε. Ή από εδώ τους από εκεί.
1: Τι έγινε στο Γαλλία-Ιράκ, είχαμε cooling break. Είχαμε cooling break στο Γαλλία-Ιράκ. Γιατί σταμάτησε ο αγώνας.
2: Δύο ώρες.
1: Είχαμε cooling break 2 ώρες γιατί είχαμε καταιγίδα. Καταιγίδα! Πιστόν Τουζιέρα. Αντώνης Ρέμος.
0: Είχε τόσο πιστόν Τουζιέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα. Ναι, το είδα το ημίχρονο που έτρεξαν.
1: Υπάρχει πρωτόκολλο.
0: Εκεί κοιμήθηκα.
1: Ναι. Υπάρχει πρωτόκολλο που αναφέρει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έρχεται καταιγίδα, είναι αυστηρό και μετακίνητο το πρωτόκολλο και η FIFA είναι υποχρεωμένη να το ακολουθήσει.
0: FIFA!
1: Οι τοπικές αρχές λοιπόν είναι εκείνες που αποφασίζουν πότε και για πόσο χρόνο θα διακοπούν οι αγώνες. Όταν υπάρχει προειδοποίηση για επικείμενη καταιγίδα, άμεση διακοπή της αναμέτρησης, ζητείται από τους θεατές να απομακρυνθούν και να βρουν καταφύγιο. 50.000 κόσμος που θα πάει να βρουν καταφύγιο, να πάνε πού.
0: Και δεν...
1: Κάτω από πόσες βλεφαρίδες θα κάτσουν
0: ακριβώς,
1: όλοι. Δηλαδή πραγματικά. Ακριβώς. Το πρωτόκολλο καταιγίδας ορίζει ότι μετά από κάθε κεραυνό ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών. Mm-hmm. Με το που πέσει κεραυνός, μετράμε 30 λεπτά μέχρι να μπορέσει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν έρθει νέος κεραυνός, μηδενίζει ξανά το χρονόμετρο. Άλλα 30 λεπτά. Αυτό μπορεί να οδηγεί σε παρατεταμένες διακοπές.
0: Το έχω δει στην Αυστραλία, βέβαια, ναι, αλλά ναι, δεν ήξερα ότι υπάρχει εκεί, ναι, αυτό το πρωτόκολλο.
1: Το είχαμε και εδώ.
0: Λοιπόν, και τώρα η μεγάλη είδηση. Μόνο, εδώ, break, μόνο εδώ θα ακούσετε αυτές τις φανταστικές ειδήσεις.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, υπάρχει, Μαρία, μία ψυχολόγος άλλων διαστάσεων στη Βραζιλία που έχει προβλέψει πολλά πράγματα.
1: Τι σχέση?
0: Η Βο Μπαχιάνα, θα σου πω. Ναι. Βο Μπαχιάνα. Λέγεται, κυρία, έχει κάνει ένα βίντεο που έχει γίνει παγκόσμιο viral. Mm-hmm. Παγκόσμιο όμως. Και έχει πει για το παγκόσμιο κύπελο. 24 Ιουνίου αύριο παίζει Σκωτία Βραζιλία. Καλά λέω?
1: Ναι.
0: Και έχει προβλέψει ότι θα εμφανιστεί ούφο τεράστιο στον ουρανό και θα πάρει το Βινίσιους και παίχτες και 700 άτομα από την εξέδρα. Κλαμμένη βγήκε και είπε μην πάτε στο γήπεδο. Ένας χαμός γίνεται. Βγήκε κλαμμένη Μαρία και το έχει δει σε όραμα. Της εμφανίστηκε, ξέρω εγώ ποιος της εμφανίστηκε.
1: Να σου πω κάτι, 24 θα, για μας θα είναι ξημερώματα 25.
0: Πάλι θα το χάσουμε. Βλέπεις τι σου λέω. Με το κολομουντιάλ αυτό πάλι θα κοιμόμαστε και θα ξυπνήσουμε και θα πούμε.
1: Και θα, πού πει ο Βινίσιος?
0: Ωραία, δεν υπάρχει. Και θα εμφανιστεί, λέει, ένα mothership.
1: Ένα τι?
0: Ένα
1: mothership.
0: Μητρικό ολόκληρη
1: πάλι
0: πόλη.
1: Όχι ρε μανάδες ρε παιδιά.
0: Ένα daddy ship.
1: Μπράβο.
0: Θα εμφανιστεί ένα daddy ship με πατέρας. Θα ψήνουν προβατήρα. Τι να δείτε, πάμε να ψήσουμε. Να ψήσουμε. Και θα ρουφήξει κοινό και παίχτες. Θα κάνει την εμφάνισή του παγκόσμια.
1: Θα ρουφήξει κοινό από τους Βραζιλιάνους.
0: Τώρα μην κάθετε μαζί. Σκοτσέζοι με Βραζιλιάνους. Κάθετε χώρια. Δεν ξέρω τι θα ρουφήξει. 24 Ιουνίου αύριο θα εμφανιστεί μητρικό σκάφος,
1: ναι,
0: πάνω από στο Μαϊάμι, ναι, γιατί είπε γράψει και ο Γιάννης, γιατί εξωγήινους τα βλέπω, διότι όλα βγαίνουν. Θα εμφανιστεί εκεί και θα πάρει κόσμο και θα φύγει και θα αλλάξει η ζωή μας και ούτε παγκόσμιο κύπελο.
1: Μετά θα μπορεί να κάνει αλλαγή ο Αντσελότη.
0: Τελειώνουν όλα αύριο. Τελειώνει και το παγκόσμιο κύπελο, παγώνει όλο, δεν το παίρνει κανείς.
1: Και αν κάποιος έχει παίξει νικητή διοργάνωση, τι γίνεται?
0: Μονάδα. Πάει μητρική μονάδα. Πρώτο σκόρε ο ΙΤ.
1: Ρωτάω για ένα φίλο μου.
0: Πρώτο σκόρε ο ΙΤ. Άμα βάλει γκολ ο Νεϊμάρ, θα ρουφήξουν το τέρμα. Δεν θα μετρήσει. Οπότε, κάντε cash out.
1: Τώρα. Γιατί κάποιος ρωτάει να παίξω Σκωτία, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ σου λέω ότι είπε η Βο Μπαχιάνα. Δεν ξέρω τι έχει καπλήσει η Βο Μπαχιάνα. Θα έρθει μια ναυαρχίδα.
1: Mothership είναι η ναυαρχίδα.
0: Mothership. Λοιπόν, εγώ ξέρω να το λέω έτσι γιατί, παιδιά, δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ θέλω να πω ότι εμφανίστηκε κάποιο. Και της είπε ότι θα συμβεί αυτό. Αύριο λοιπόν έχουμε εξωγήινους mothership. Σύμφωνα με τη Βόμπα Χιάνα που βγήκε κλαμμένη και έλεγε σας παρακαλώ ακούστε με, θα γίνει αυτό και θα τρελαθείτε. Τώρα άμα γίνει, εγώ θα περιμένω μια μέρα.
1: Εξημερώματα Πέμπτης.
0: Παρακαλώ.
2: Τι ομάδα όμως είναι η εξωγήινη, δεν μας είπε.
0: Τι ομάδα?
1: Είναι εξωγήινη.
0: Εντάξει, αυτό θα μας το δείξει.
1: Εθνική Ιταλίας μάλλον.
0: Κοίτα, Άρης μπορεί να είναι. Και δεν είναι καλά. Δεν ξέρω, Αριανή.
1: Τον Ντάντισιπ θα δέρνει κόσμο με τη ζώνη του.
0: Τον Ντάντισιπ ξεκίνανε Αγγλές. Μάλιστα.
1: Πού είναι η μάνα σου?
0: Εγώ έχω το ταμείο. Η μάνα σου τα έχει. Γιατί ήξερα και είναι σαν τον Τάκη. Ναι, αλλά αν φοράνε κιλτ και τους ρουφήξει, όντως θα πάνουν τα πάντα. Γιατί θα πάει η φούστα προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Και θα δεις πολύ πράγμα. Από κάτω.
1: Να βάλουν μοζαϊκ.
0: Ναι, ή πίξελ, ή κορεάτικη πορνοτενία. Εδώ Ελλάδα μας πιάνει. Δεν ξέρω.
1: Ω, είμαστε μακριά, ρε φίλε. Είμαστε μακριά.
0: Τώρα, αν με πάρω ύπνος και ξυπνήσω. Απίστευτο. Και ξυπνήσω.
1: Και μου στείλεις μήνυμα, ο Μαρία, δεν μπορώ να έρθω στην εκπομπή.
0: Όχι, φοβάμαι. Λοιπόν, η Φομπαχιάνα μίλησε. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Παιδιά, είπαμε, ξημερώματα Πέμπτη.
0: Πιστεύεις ότι αν γίνει αυτό θα το βάλει τέταρτη είδηση, Θοδωράκη. Θα πει αυτό και μετά.
1: Ναι, πρώτα έχουμε την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεύτερο.
1: Παναθηναϊκού.
0: Τέταρτη είδηση. Εξωγήινο μητρικό σκάφο. Ρούφεξε κόσμο και κοσμάκι. Τέλος παγκοσμίου κυπέλου.
1: Oh,
0: ο
1: καιρό.
0: Oh. Ο καιρό.
1: Παίξε το χορηγό.
0: Όσοι θέλετε να βάλετε φασόλια, πρέπει να τα βάλετε από σήμερα.
1: Ναι, βάλτε τα από σήμερα.
0: Εντάξει, το νερό.
1: Και κάντε τα σαλάτα, μην μαγειρέψετε μόνο κι εσείς.
0: Εντάξει.
1: Τα βράζετε με τα φρέσκια, πώς το λένε, πιπεριά, ντοματούλα, τέτοια. Μην μπαίνετε στην διαδικασία τώρα μαγειρέματα και βρασίματα και αυτά.
0: Μπαίνω.
1: Ένα βράσιμο και γεια σας. Όπως είναι.
0: Μπαίνω να κάνω κασά του Γαλλία τώρα, τσιού, με τρόμαξες. Παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Εγώ
1: λέω. Την είπαμε την κυρία.
0: Βομπαχιάνα.
1: Βομπαχιάνα.

0: Λες γι' αυτό να κλείγει ο Αντζελότη στο μήνυμα και να εμφανίζεται μετά σαν τον Τζορέλ, τον πατέρα του Σούπερμαν, μέσα από τζάμι και να μιλάει χρόνια.
1: Δεν έχει πληρωθεί όλο το συμβόλαιο, μάλλον γι' αυτό.
0: Του πάντα σαν τον Τζορέλ, τον πατέρα του Σούπερμαν, μέσα από τζάμι και να μιλάει χρόνια.
1: Δεν έχει πληρωθεί όλο το συμβόλαιο, μάλλον γι' αυτό.

0: Μιλήσαμε για τους over 40.
1: Να πούμε για under 30.
0: Ναι.
1: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αν έρθει ο εξωγήινος, να πω στον Google να μην κάνουμε τη ρύθμιση.
0: Όχι ρε. Και τι κάνεις καμιά ρύθμιση τώρα?
1: Έχει
0: αφού θα έρθουν αίρεση, μέχρι 15 Αυγούστου θα έχουν έρθει.
1: Γκόγκο, άστο, κάτσε να πάω να τραβήξω μια μπούμπα χάνια. Και έρχομαι, για χαρά.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρεις την Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet. Όλα στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, BWinSport FM 94,6 ή από εδώ.
1: Του Σταπόκη!
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ζαφυράτου.
2: Τσουβέλα.
0: Και Σταθερόπουλος. Πάμε μέχρι τις 10. Πολλά τα μηνύματα. Μεγάλο το κέφι, ωραίος ο σχολιασμός. Κίνηση στον Κηφισό, σας ακούω. Η Χριστίνα είναι στο σπίτι με τα παιδιά, μας ακούει.
2: Μπράβο.
0: Μια νέα ακροάτρια. Η Εύα κοιμάται. Καλά λες. Γενικά έχουμε. Από τη γιαγιά μου έχεις ένα ξεμάτιασμα. Πες και στη Μαρία να κάνει παρέκια.
2: Παρέκια να κάνω, να κουνηθώ.
0: Ναι, να κάνεις λίγο πιο εκεί και πάλι. Δηλαδή να φύγει το μάτι. Καλημέρα από Γιώργο Οδηγό, κτέλ κοινοπαξία. Ανυπομονώ να δω το υπόλοιπο μουντιάλ στην Πλεύεζα με ποιότικο κλαρίνο και chicken burger. Ελπίζω να μην έχουμε φωτιές φέτος, γιατί δεν μπορεί τα Καναντέα και δεν μπορεί γενικά. Όλο αυτό που φοβόμαστε όλοι με τις πυρκαγιές, γιατί φοβάσαι με όλα αυτά που γίνονται.
2: Φυσικά και φοβόμαστε. Έχει ήδη ξεκινήσει η σεζόν.
0: Ναι, ξεκίνησε η σεζόν.
2: Και το Σαββατοκύριακο που ήμουν στο Μαρμάρι, σε παραδιπλανό χωριό.
0: Α, είχαμε.
2: Ναι, βεβαίως. Και 112, τι χτυπάει, 115, 129. Το 112.
0: Ένα και ένα, δύο και δύο, τέσσερα. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Θα μείνει τίποτα.
2: Ακριβώς. Ναι. Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να γκρεμιστεί το Γεωργίος Καραϊσκάκης στη στιγμή που είναι κρατικό ακίνητο.